0: Ντόρτμουντ. Νωρίτερα αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και άνοιξε πύρη εναντίον αστυνομικών, τραυματίζοντας έναν από αυτούς που τον καταδίωκαν.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ανεμινότιοι, τοπικά έξυπνο φως στο Αιγαίο, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και ξεκινήσαμε με τον Αντώνη τον Καλογιάννη μαζί με τη Μαρινέλα, τους αγαπώ. Εδώ αλλάζει partner, έρχεται ο Κώστας ο Χατζής και τραγουδούν μαζί πάλι.

Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα στον Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει από τη Λαμία, και μετά τον Κώστα του Χατζή και τη Μαρινέλα. Φωτιά μες στο ποτήρι μου.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Μαυρικόπουλο. Κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
4: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Σιδερώματα, δίνεις δικαιώματα.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
6: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ.
7: Σταθημάρης είναι ο Γιάννης Ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Δημάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου, και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας, ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού, ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

και της Μεστράτου. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει η ελπίδα για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το Ιράν εξαπέλυσε τα ξημερώματα επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και μία επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που πάντως απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ανακοίνωσε σήμερα η κεντρική Αμερικανική διοίκηση. Ενώ ανέφερε ότι ανταποδίδοντας και σε νόμιμη άμυνα, οι Αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούς, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Παράλληλα, κατέριψαν 3 επιθετικά drones που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν προς πολίτες ναυτικούς. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμ στόχευσαν βάση του Αμερικανικού στρατού στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν, καθώς και πλοίο ως απάντηση της χθεσινής Αμερικανικής επίθεσης σε Ιρανικό δεξαμενόπλοιο κοντά στα στενά του Ορμούς. Οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε χθες σε ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντήθηκαν χθες στην Ουάσιγκτον για τον 4ο γύρο άμεσων συνομιλιών. Σύμφωνα με την Αμερικανική πλευρά, η πρόοδος συνεχίζεται στα πολιτικά και ζητήματα ασφαλείας με στόχο την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και τη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα στο πλαίσιο μιας προσπάθειας επίτευξης ευρύτερης συμφωνίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 6 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και 48 τραυματίστηκαν χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διαλύθηκε η γυροβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τη χθεσινή ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ενώ η αποχώρηση 150 στελεχών, εκ των οποίων 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προκάλεσε την αιχμηρή αντίδραση του κόμματος που τη συνδέει με την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την κοινοβουλευτική της έδρα, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης, ως ανεξάρτητος ωστόσο βουλευτής. Χαιρετισμό στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη θα απευθύνει το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δίκος Δένδιας. Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο. Η εξόδιος ακολουθεί έχει προγραμματιστεί για τη μία μετά το μεσημέρι. Την έκθεση Ποσειδόνια 2026 θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν συζυγοκτόνωσης 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε την άτυχη μητέρα. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε 45 φωνικές μαχαιριές και πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της γυναίκας. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού, που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη Γερμανία, τις τρεις κόρες του 7, 10 και 12 ετών κρατά εχμάλωτες υπό απειλή όπλου 51χρονος Σέρβος στο Ντόρτμουντ. Νωρίτερα αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και άνοιξε πύρη εναντίον αστυνομικών που τον καταδίωκαν, τραυματίζοντας έναν από αυτούς. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης, δημοσιογράφος και βουλευτής Νάσος Αθανασίου.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ανεμινώτη στο Αιγαίο τοπικά 6 βοφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με ένα Τάσα Θεοδωρίδου. Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και Πασχάλης Τερζής για τη συνέχεια. Εσύ μιλάς για υποχρέωση, εγώ σου μιλάω για λατρεία.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: είναι τραγούδια, κύριε. Αυτά είναι τραγούδια.
1: Την προφητική κουβέντα, αλήθεια. Αυτά είναι τραγούδια, κύριε. Λοιπόν, κάπως. Λοιπόν, δύο. Α, μάλιστα. Οκ, αφού είναι δύο, δύο. Λοιπόν, λέει ο Μαυριδόπουλος ότι πρέπει να παρλάρω δύο λεφτά για να κλείσουμε την ώρα. Δηλαδή, να βάλουμε μια ρήτα, ναι, να βάλουμε ένα ρεπάνι, μια χαρούλα λαμπράκι και ένα Στράτο Διονυσίου, ο οποίος θα μας πάει μέχρι το ακριβώς, για να έρθει η ελπίδα, να πει δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Αργυρός μετά και η συνέχεια του προγράμματος. Όσο για το τραγούδι που έλεγα προηγουμένως για το Στέλιο, το «Αυτά είναι τραγούδια, κύριοι», κάποιοι βολεύονται με τα σημερινά. Τι να κάνουμε. Ο καθένας όπως μεγάλωσε, όπως το αρέσουν και όπως ακούνε. Όλα δεν μπορούν να μπουν στο ίδιο ζύ. Μπορεί να είναι όλα φρούτα, αλλά έχουν διαφορές. Άλλα τα πορτοκάλια, άλλα τα μήλα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Πάντως όλα είναι φρούτα. Δηλαδή τι εννοώ, όλα είναι τραγούδια. Ο καθένας ό,τι του αρέσει ακούει. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό πρωινό Τετάρτης. Είμαστε εντάξει, κύριε Νίκο? Ναι, τι έχω να πω ακόμα? Ότι είσαι καλός στα πλήκτρα. Καλά, αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν, άντε πάμε. Καλημέρα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε οριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε τα ξημερώματα επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που πάντως απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ανακοίνωσε σήμερα η κεντρική Αμερικανική διοίκηση, ενώ ανέφερε ότι ανταποδίδοντας και σε νόμιμη άμυνα, οι Αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμη στα ασθενά του Ορμούς, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Παράλληλα, κατέριψαν 3 επιθετικά ντρόνς που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν προς πολίτες ναυτικούς. Οι επανάστασης υποστηρίζουν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμη στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν, καθώς και πλοίο ως απάντηση της χθεσινής αμερικανικής επίθεσης σε ιρανικό δεξαμενόπλοιο κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε χθες ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντήθηκαν χθες στην Ουάσιγκτον για τον 4ο γύρο άμεσων συνομιλιών. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, η πρόοδος συνεχίζεται στα πολιτικά και τα ζητήματα ασφάλειας με στόχο την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και τη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα στο πλαίσιο μιας προσπάθειας επίτευξης ευρύτερης συμφωνίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Την πρότασή της για να θεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες 10 ετιών. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τη χθεσινή ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ενώ η αποχώρηση 150 στελεχών, εκ των οποίων 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προκάλεσε την αντίδραση του κόμματος, που τις συνδέει με την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε στην κοινοβουλευτική της έδρα, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης ως ανεξάρτητος, ωστόσο βουλευτής. Χαιρετισμός στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη θα απευθύνει το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στη κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρυθο. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τη μία μετά το μεσημέρι. Την έκθεση Ποσειδόνια 2026 θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σχέδιο για τη μείωση της εξάρτησής της από την αμερικανική και ασιατική τεχνολογία, προωθώντας τις ευρωπαϊκές ψηφιακές εναλλακτικές λύσεις, θα παρουσιάσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν συζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος καταγρεύγησε με 45 μαχαιριές στην άτυχη μητέρα. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού, που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στην Κολομβία, ο ακροδεξιός υποψήφιος για την Προεδρία υποσχέθηκε χθες διμερείς σχέσεις άνευ προηγουμένου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ του εξέφρασε την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή του εν ώψη του δευτέρου γύρου των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου. Στη Γερμανία, τις τρεις κόρες του 7, 10 και 12 ετών κρατάει εχμάλωτες υπό απειλή όπλου 50χρονος Σέρβος στο Ντόρτμουντ. Νωρίτερα είχε αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης, δημοσιογράφος και βουλευτής Νάσος Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα υπηρωτικά, ανεμινότη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Earth News Radio 105,8.

Ζούμε στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων, με τις εταιρείες να ανακοινώνουν η μία μετά την άλλη τα αποτελέσματα των ερευνών τους, προκαλώντας διαδοχικούς κλειδονισμούς στο πολιτικό σύστημα, που βρίσκεται πλέον ξεκάθαρα σε φάση αναδιάταξης εν ώψη της τελικής ευθείας πριν τις εκλογές. Πρώτο θύμα σε αυτή τη διαδικασία το κόμμα της Νέας Αριστεράς, όπου 7 βουλευτές και 150 στελέχη αποχώρησαν. Στόχος, όπως τόνισαν, η επανασυσπήρωση των αριστερών δυνάμεων για τη δημιουργία μιας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Καλημέρα, 9 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως, είτε κινήσεις γίνονται για τη δημιουργία ενός δεύτερου πόλου διακυβέρνησης πέρα από την κυβερνητική πρόταση, είτε γίνονται για την πολιτική επιβίωση, είναι ξεκάθαρο πως πολλά θα αλλάξουν από όσα γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, για παράδειγμα, αγγίζουν πλέον τον αριθμό των 40, ένα φαινόμενο που δεν έχει ξαναδεί το ελληνικό κοινοβούλιο, ούτε την περίοδο των μνημονίων, όταν τα κόμματα διέγραφαν κατά ρυπάς και οι αποχωρήσεις των βουλευτών ήταν στην ημερήσια διάταξη. Μπαίνουμε στο δεύτερο μισό της εβδομάδας, όπου θα ξεκινήσουν οι συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων στο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς κανείς να έχει γνώση της επόμενης μέρας, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, που βλέπουν με μισό μάτι δημοσκόπους και δημοσκοπήσεις, ενώ προσπαθούν να διαχειριστούν, χωρίς να βγουν τραυματισμένοι, από την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα, για συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που βεβαίως μπορεί να αφήσει μεγάλες πληγές, όπως περιέγραψε χθες σε μια συνέντευξή του και ο Υπουργός Υγείας. Ο Άδωνος Γεωργιάτης, ο οποίος παραβρέθηκε χθες σε μια εκδήλωση για τα 50 χρόνια μεγάλης εταιρείας σούπερ μάρκετ, και οι άνθρωποι που είχαν την ευθύνη της ταξιθεσίας είχαν μάλλον μια προχωρημένη αίσθηση του χιούμορ, βάζοντας τον Υπουργό Υγείας να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, που τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη σχετικά με τις δηλώσεις του για την ενοικίαση ενός ακινήτου από το δημόσιο, αλλά και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου οι καυγάδες στη Βουλή έχουν μείνει ομοιρικοί. Ευτυχώς που στο τραπέζι ήταν και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και συνομιλούσαν με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά τα βλέμματα Μηχανίας Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου καταγράφηκαν σε μια εντυπωσιακή φωτογραφία που, αν και μπήκαμε στο καλοκαίρι, έδινε ξεκάθαρα θερμοκρασία κάτω του μηδενός. Και μια και λέμε για καιρό, θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα στο Ιόνιο, στα Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, ωστόσο προβλέπεται μια περιορισμένη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, με λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, ενώ αργά το βράδυ θα βρέξει τοπικά και στα Επιτάνησα. Οι θερμοκρασίες θα κοιμαθούν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στους 32-34 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στη Θεσσαλία ίσως αγγίξει πρόσκαιρα και τους 35 βαθμούς. Στη Θράκη και τη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα είναι στους 30 βαθμούς. Στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου οι τιμές θα κοιμαθούν μεταξύ 28 και 30 βαθμών Κελσίου, με εξαίρεση του Καστελόριζο όπου θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Είναι πρωινό Τετάρτης 3 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου και σαν σήμερα το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλαχης τάσης τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσόβλαχων. Το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθεται στο Λούβρο, υπάρχει μια ενθουσιώδης υποδοχή. Ενώ το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το 1972, τέτοια μέρα, ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερόλεπτα με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοση αυτή, ο φτερωτός γιατρός ισοφανίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Το 2000 στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινή στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν υποδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχθεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συντοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης. Σαν σήμερα το 1922 γεννιέται ο Αλέν Ρενέ, ο Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, από τις εμβληματικές προσωπικότητες της Nouvelle Vague. Έχει δημιουργήσει το Χειροσίμα Αγάπη μου. Το 1926 έρχεται στη ζωή ο Αλέν Γκίνσμπεργκ, ο Αμερικανός ποιητής, από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των Beat στη δεκαετία του 1950. Ενώ το 1875 φεύγει από τη ζωή ο Τζορζ Μπιζέ, ο Γάλλος συνθέτης γνωστός για την όπερα Carmen, και το 1899 ο Γιώχαν Στράους, ο γιος, ο Αυστριακός συνθέτης που έγραψε το Γαλάζιο Δούναβι. Το 2001 ο Άντονι Κουίν, ο Αμερικανό-Μεξικανός ηθοποιός, που έπαιξε βεβαίως ήταν πρωταγωνιστής στην ταινία Ζορμπάς ο Έλληνας.

Καλημέρα στην πολυπρωινή παρέα. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στη Φραντζέσκα. Καλημέρα στο γείτονα εδώ, τον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή, ο οποίος βρίσκεται ήδη στον δρόμο για τη δουλειά. Σήμερα ξεκινάει η σειρά των τελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ, με τους αιωνίους να το διεκδικούν από διαφορετικές θέσεις μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγας από τον Ολυμπιακό. Και μπορεί η σεζόν να μην έχει τελειώσει ακόμα, ο Παναθηναϊκός να διεκδικεί το πρωτάθλημα κόντρα στο Ολυμπιακό. Ωστόσο, τα δημοσιεύματα από τη Σερβία τον εμπλέκουν με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Σύμφωνα λοιπόν με σερβική εφημερίδα, οι πράσινοι που έχουν τον Εργίνα Αταμάν στον πάγκο τους θέλουν να τεινάξουν την μπάγκα στον αέρα για τη νέα σεζόν και έχουν καταθέσει πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ, για δύο χρόνια στο μύθο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία της EuroLeague. Ο Ζότς είναι ο άνθρωπος που γιγάντωσε τον Παναθηναϊκό με τους Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλο. Όταν ήταν στην Προεδρία, έχει κατακτήσει 5 φορές την Ευρωλίγκα με τους Πράσινους, η τελευταία το 2011, και στην εποχή του το Τριφύλι έζησε τις πιο ένδοξες στιγμές της ιστορίας του, κυριαρχώντας απόλυτα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Σέρβος Κόουτς έκατσε στον πάγκο του Παναθηναϊκού από το 1999 στο 2012. Συνολικά στην καριέρα του έχει σηκώσει 9 φορές την Ευρωλίγκα, 5 φορές με τον Τριφύλι, μία με τη Φενέρ, τη Ρεάλ, την Πανταλώνα και την Παρτιζάν. Για να δούμε. Λοιπόν, θα είναι ένα καλοκαίρι που οι μεταγραφές, είτε αφορά παίκτες, είτε αφορά προπονητές, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, θα έχουν προμηνύουν τουλάχιστον ότι θα υπάρξουν μεγάλες συγκινήσεις για τους φιλάθλους. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ακούσατε προηγουμένως και στο Δελτίο ότι είναι μία ακρίο, μία ζέστη. Μία προχωράμε τη συμφωνία, μία μαθαίνουμε ότι βρισκόμαστε ξανά σε κόκκινο συναγερμό. Υπάρχει μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση που καταγράφεται στον Περσικό κόλπο, με τις ΗΠΑ να ανακοινώνουν ότι ακινητοποίησαν δεξαμενόπλιο που κατευθυνόταν προς το Ιράν, κατέριψαν Ιρανικούς πυράβλους και ντρόνους και πραγματοποίησαν πλήγματα αυτοάμυνας σε στρατιωτική εγκατάσταση του νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν βεβαίως την ίδια ώρα αναφορές για εκρήξεις στο Ιρανικό έδαφος και κινητοποίηση αντιεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ, που εντείνουν τους φόβους για νέα αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών Ενόπλων Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην ακινητοποίηση του δεξαμενοπλοίου Λέξη, το οποίο έπλεε υποσημεία Μποτσουάνας και κατευθυνόταν προς το Ιρανικό νησί Χάργ. Σύμφωνα με την Αμερικανική πλευρά, το πλοίο ήταν κενό φορτίου, αγνώρισε επανειλημμένες οδηγίες των Αμερικανικών Δυνάμεων για διάστημα περίπου 24 ώρων, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον στα Ιρανικά πλοία και στα λιμάνια από τις 13 Απριλίου. Είχαμε αναχαιτήσεις πυράβλων από το Κουβέιτ προς το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, και βέβαια η ένταση δεν περιορίστηκε στη θάλασσα. Είναι σαφές λοιπόν ότι είμαστε μία κρύο, μία ζέστη. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε ότι είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία. Φαίνονταν αυτό και από τις εξελίξεις στα καύσιμα διεθνώς, με τις τιμές να έχουν αρχίσει να αποκλιμακώνονται, αλλά φαίνεται ότι σήμερα έχουμε μία έτσι νέα κλιμάκωση. Να δούμε πού θα οδηγήσει αυτό το σκηνικό, το νέο σκηνικό υψηλής έντασης στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με αυξημένη ανησυχία τις επόμενες κινήσεις τόσο της Ουάσιγκτον όσο και της Τεχεράνης. Πίσω στην Ελλάδα, σε ισχυρό επιταχυντή των εξελίξεων στην πλευρά τουλάχιστον της αντιπολίτευσης, εξελίσσεται η ολική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπάραταξης αλλάζει δραματικά τα δεδομένα τουλάχιστον σε τρεις πτέρυγες της Βουλής. Λοιπόν, μετά την παρουσίαση στο θυσίο και την ειδητική διακήρυξη του νέου φορέα, τρέχουν πλέον οι εξελίξεις λιγιωδώς. Είχαμε την παρέτηση προχθές του Πέτρου Κόκαλη από την κίνηση Κόσμου, ενώ χθες είχαμε την αποχώρηση 7 βουλευτών και 150 στελεχών από τη Νέα Αριστερά. Η ανεξαρτητοποίηση λοιπόν των 6 βουλευτών της Νέας Αριστεράς και η παρέτηση μαζί με την ανεξαρτητοποίηση αρχικά της Εύφης Αξιόγλου από την βουλευτική της έδρα, αν και ήταν γνωστές και ήταν εδώ και μήνες λόγω της αλλαγής γραμμής πλεύσης στην Πατησίων, είχαμε μια ριζοσπαστική στροφή του κόμματος,
Εν τούτης, η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα επέσπευσε τις εξελίξεις σε αυτό το κόμμα. Έτσι, η Νέα Αριστερά γίνεται το πρώτο θύμα, που ουσιαστικά το πρώτο κόμμα το οποίο υπάρχουν εξελίξεις τόσο δραματικές, καθώς ουσιαστικά δεν υπάρχει από χθες κοινοβουλευτική ομάδα. Η Νέα Αριστερά είχε δημιουργηθεί ως καταφύγιο από την επέλαση του Στέφανου Κασελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ στο μεσοδιάστημα ο ιδεολογικός και πολιτικός προσανατολισμός της άλλαξαν, με αποτέλεσμα η παρέτηση του Αλέξη Χαρίτση να έρθει από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς. Αυτό ήταν το πρώτο χειροσήμα, ότι υπήρχαν δύο ομάδες και δύο ιδεολογικές απόψεις μέσα στο κόμμα. Και έτσι λοιπόν ο Αλέξης Χαρίτσης και οι υπόλοιποι βουλευτές είναι υπέρ της λογικής του Λαϊκού Μετόπου, στρατηγική όμως που δεν προκρίθηκε από την πλειοψηφία του κόμματος. Τώρα, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο οποίος ήταν ο νέος επικεφαλής μετά την αποχώρηση από την προεδρία του Αλέξη Χαρίτση, φέρεται να έχει ανοίξει ένα διάλογο, πολιτικό διάλογο, με το Μέρα 25 και το Γιάννη Βαρουφάκη. Έτσι λοιπόν, ήταν αναμενόμενο τις τελευταίες εβδομάδες η αποχώρηση των 7 βουλευτών και των στελεχών από την Κεντρική Επιτροπή. Τώρα, το τι θα γίνει στο μέλλον, ουδείς μπορεί να το γνωρίζει με βεβαιότητα. Οι ίδιοι λένε ότι θα παραμείνουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ανεξάρτητοι πριν ξεκινήσουν τις διαδικασίες προφανώς για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, χωρίς όμως κανένας να είναι σίγουρος, γιατί δεν υπάρχει κάποια διαδικασία συγκεκριμένη. Θα πρέπει να υπάρξουν επαφές με το νέο κόμμα, με το νέο σχήμα. Υπάρχουν αρκετά από τους βουλευτές που είναι πρώην υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, όπως ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Αξιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Τζανακόπουλος δεν θα είναι στις πρώτες επιλογές για τις επόμενες εκλογές, πιθανότατα να βρίσκεται στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος είτε στις δεύτερες εκλογές είτε μετά από μια τετραετία. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, αλλά η κομματική τους ένταξη, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, θα γίνει με αργά και σταθερά βήματα και μετά οπωσδήποτε από την ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου. Βεβαίως υπάρχει όρος, καθώς το νέο κόμμα δεν θα ήθελε να έχει μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές λένε ότι δεν μπορούν να σοπάσουν οι αριστερές φωνές, θα πρέπει να υπάρχουν αριστερές φωνές μέσα στη Βουλή. Όμως θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία και πώς θα επιλέξουν από την Αμαλίας τα επόμενα βήματα. Πάντως χθες βγάλαν μια ανακοίνωση 7 βουλευτές που έλεγαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν πιστεύουμε, λέει, ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μια μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής συσπήρωσης με απότερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες ριζοσπαστικές πολιτικές. Λοιπόν, αυτά λένε οι 7. Θυμίζω είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, Σέφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τσανακόπουλος. Από εκεί και πέρα τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ που θα συνεδριάσουν τα όργανα μέσα στην εβδομάδα η Πολιτική Γραμματεία και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή. Εκεί θα δούμε, θα γίνουν τα αποκαλυτήρια της πρότασης του νυν Προέδρου, του κύριου Σοκράτη Φάμελου, για το αν θα πρέπει να αλλάξει, όπως ζητά ο Παύλος Πολάκης και αρκετά άλλα στελέχη, η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για τις συνεργασίες και αν θα πρέπει το κόμμα να ετοιμάσει ψηφοδέλτια, άρα να βρεθεί και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Πάντως, επιστρέφοντας τώρα στο θέμα της Νέας Αριστεράς, ο νυν αρχηγός, ο νυν πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, είπε ότι έδειξε ως υπέτεια του κύκλου ανεξαρτητοποιήσεων την ελάση του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως η απόφασή τους ελήφθη προφανώς με αφορμή την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κ. Σακελαρίδης θεωρεί ότι αυτή η κίνηση ήταν λαθασμένη και ενδεχομένως αναντίστοιχη με όσα προσβεύουν οι βουλευτές και οι βουλεύτριες που σκόπευαν να ανεξαρτητοποιηθούν.
Διαλύθηκε, είπε, μια κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία ήταν ιδιαίτερο μαχητική, αξιόμαχη μέσα στο κοινοβούλιο και από την πλευρά της αριστερής αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποτελεί κατά τη γνώμη του πλήγμα για την αντιπολίτευση και την κοινοβουλευτική διαδικασία. Κλείνοντας αυτό το κύκλο, θα μείνουμε και στην παραίτηση της Έφης Αξιόγλου. Κάτι που δεν συνηθίζεται. Συνήθως, όταν αποχωρεί ένας βουλευτής από ένα κόμμα, συνήθως κρατά την έδρα και έχουμε αυτό το μπαλάκι, αυτό το διάλογο που υπάρχει μεταξύ ενός κόμματος και του βουλευτή του, του πρώην βουλευτή του. Η κυρία Αξιόγλου, πάντως, παραιτήθηκε από βουλευτής λίγη ώρα μετά την κοινή επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Μίλησε για μια πράξη συνείδησης. Είπε: «Δεν παρετούμε από την ενεργό πολιτική. Παραμένω παρούσα με όλες μου τις δυνάμεις, δίπλα και σε κάθε πολίτη, στο συλλογικό αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη». Η ίδια είπε στην ανακοίνωσή της ότι είχε εκφράσει την διαφωνία της με την απόφαση της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς για να επικεντρωθεί περισσότερο στην υπεράσπιση μιας ιδεολογικής ταυτότητας παρά στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός αριστερού πλειοψηφικού πόλου. Και αυτό ίσως είναι το μήνυμα που στέλνει προς την ηγεσία της Αμαλίας, ότι είναι εδώ και θα δούμε τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα αν η κυρία Αξιόγλου επανέλθει στην πολιτική μέσω των ψηφοδελτίων του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η πολύ πρωινή παρέα που είμαστε όλοι μαζί εδώ καθημερινά. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, όλα τα προηγούμενα χρόνια, την τελευταία 15 ετία, είχαμε μάθει ότι η Γερμανία είναι ο ισχυρός εταίρος στην Ευρώπη, όμως φαίνεται ότι τα πράγματα αλλάζουν και δεν υπάρχει βεβαίως σήμερα και ο κύριος Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε, ο οποίος ταλαιπώρησε τόσο την Ελλάδα με τις απαιτήσεις του για την ελληνική οικονομία τα προηγούμενα χρόνια, που εκφράστηκαν μέσω της Τρόικας και των μνημονίων. Έτσι λοιπόν, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, βρίσκεται ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια στη Γερμανία, ενώ διαπιστώνεται σημαντικό χάσμα μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων αλλά και γεωγραφικών περιοχών. Σύμφωνα με μια έκθεση της Ένωσης Πρόνοιας Ισότητας που δόθηκε στη δημοσιότητα, στη Γερμανία ζουν σήμερα 13.300.000 άνθρωποι σε συνθήκες φτώχειας, εάν ληφθεί υπόψη αποκλειστικά το ύψος του εισοδήματος. Από το 2024 στο 2025, το ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε 16,1%, όπως αναφέρει η Ένωση και κάνει λόγο για θλιβερό ρεκόρ. Σύμφωνα με τους ερευνητές, άτομα με λιγότερο από το 60% του μέσου εισοδήματος διατρέχουν εξορισμού κινδύνου φτώχειας. Για τους άγαμους, το όριο βρίσκεται στα 1.446 ευρώ καθαρά ανά μήνα, ενώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών, στις 3.036 ευρώ. Βέβαια, μιλάμε για τη Γερμανία, μην μπερδεύεστε με την Ελλάδα, όπου οι τιμές είναι πάρα πολύ διαφορετικές σε ό,τι αφορά ακόμη και την ενοικίαση σπιτιού, αλλά και, το κόστος στην αγορά. Υπάρχουν λοιπόν εκεί μεγάλες διαφορές μεταξύ της Βαβαρίας και της Βάδης Βιντερβέργης, όπου έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα φτώχειας με 12,6 η πρώτη και 13,2 η δεύτερη. Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Βρέμη 27,5, στη Σαξονία με 21,3, στο Αμβούργο με 18,9 και στο Βερολίνο με 18,7. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έκθεση τονίζεται ότι ακόμη και το 2025 το 6,9% του πληθυσμού στη Γερμανία δεν είχε αρκετά χρήματα για να καλύψει τα έξοδα διαβίωσής του, με βασικότερο κόστος αυτό της θέρμανσης. Φεύγουμε από τη Γερμανία, πάμε στα στοιχεία που στέλνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, που προειδοποίησε ότι υπάρχει πιθανότητα 80% να δημιουργηθεί αυτό το καλοκαίρι ένα επεισόδιο El Niño μεταξύ του Ιουνίου και του Αυγούστου, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση της υπηρεσίας του ΟΗΕ, οι εξαιρετικά ζεστές θερμοκρασίες στα νερά του τροπικού Ειρηνικού ωκεανού ευνοούν τον σχηματισμό ενός επεισοδίου El Niño, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις παγκοσμίως. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός εκτίμησε επίσης ότι είναι κατά 80% πιθανό ένα τέτοιο επεισόδιο να αναπτυχθεί μεταξύ του Ιουνίου και του Αυγούστου του 2026. Ενώ μέχρι τον Νοέμβριο η πιθανότητα αυτή ξεπερνά το 90%, προβλέποντας ένα επεισόδιο τουλάχιστον μέτριο, αν όχι ισχυρό. Ο El Niño είναι το αντίθετο του φαινόμενου La Niña. Είναι τα ονόματα που δίνουν σε μια φυσική μεταβολή του κλίματος, η οποία προκαλεί αξιοσημείωτη διακύμανση στη θερμοκρασία των υδάτων του ησημερινού Ειρηνικού ωκεανού, αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία παγκοσμίως και ενδέχεται να προκαλέσει ακραία φαινόμενα σε μεγάλο αριθμό περιοχών. Να προετοιμαστούμε για ένα δυνητικά ισχυρό φαινόμενο Ελνίνιο, το οποίο θα επιδεινώσει την ξηρασία και τις έντονες βροχοπτώσεις και θα αυξήσει τον κίνδυνο καύσωνα τόσο στην ξηρά όσο και στους ωκεανούς, προειδοποίησε η Γενική Γραμματέας η Σελέστε Σάουλο. Λοιπόν, το Ελνίνιο χαρακτηρίζεται από αύξηση θερμοκρασίας της επιφάνειας στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού. Συνήθως συμβαίνει κάθε 2 με 7 χρόνια και διαρκεί περίπου 9 έως 12 μήνες. Το τελευταίο φαινόμενο Ελνίνιο ήταν το 2023 και το 2024 και κατέστησε τα 2 αυτά χρόνια τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι το βαθμό της κλιματικής επίκουσης ανάγκης που αντιπροσωπεύει αυτή η κατάσταση. Οι συνθήκες του Ελνίνιο θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός πλανήτη που θερμαίνεται, οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη πιο ισχυρές και αισθητές πιο μακριά. Θα περάσουν τα σύνορα με καταστροφική ταχύτητα, τόνισε, ζητώντας για μία ακόμη φορά να τερματιστεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Τώρα, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο? Το φαινόμενο του Ελνίνιο συνδέεται συνήθως με αυξημένες βροχοπτώσεις σε περιοχές της Νότιας Αμερικής, στο νότιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο κέρας της Αφρικής και σε τμήματα της Κεντρικής Ασίας. Αντίθετα, προκαλεί πιο ξηρές συνθήκες στην Κεντρική Αμερική, στη Βόρεια Νότια Αμερική, στην Καραϊβική, στην Αυστραλία, στην Ινδονησία και σε περιοχές της Νότιας Ασίας. Ενώ βέβαια αλλάζει συχνά και το κλίμα και τις βροχοπτώσεις και τις θερμοκρασίες που μπορούν να επηρεάσουν την αγροτική παραγωγή, την αλία, τις μεταφορές και τις υποδομές και στην Ευρώπη. Λοιπόν, 37 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσω των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Ο πόλεμος της Σβέρνιτσας, το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, θα δούμε αναλυτικότερα τα στοιχεία στη συνέχεια. Τον Οκτώβριο νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Προς τον Οκτώβριο μετατίθεται η διαδικασία έγκρισης από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση του νομοσχεδίου του ΑΚΕΠΕ για τη Γαλάζια Πατρίδα. Η μετάθεση αποδίδεται σε γραφειοκρατικά ζητήματα, ωστόσο είναι σαφές ότι ελήφθησαν υπόψη τα μηνύματα που εξέπεψε τις προηγούμενες μέρες η Αθήνα, ενώ η Άγκυρα εκτιμάται ότι δεν επιθυμεί να φιλοξενήσει σε συνθήκες έντασης την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ, είναι την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Βυθίζεται κατά ένα εκατοστό το χρόνο η Δήλος με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Σε άλλες ειδήσεις, στις επιχειρήσεις μεταβατικές ρυθμίσεις για τις παραχωρήσεις αιγιαλών, ρύθμιση χρέων σε τράπεζες και δημόσιο, αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στη φυλακή ακόμη και 13χρονα παιδιά στη Σουηδία, μέτρα της κυβέρνησης, το ενδεχόμενο επιβολής ποινών φυλάκισης ακόμη και σε 13χρονα παιδιά εξετάζουν οι αρχές στη Σουηδία προκειμένου να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της παραβατικότητας των ανηλίκων που έχει λάβει ακραίες διαστάσεις στη χώρα. Πέρυσι 52 παιδιά κάτω των 15 ετών οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης ως ύποπτα για ανθρωποκτονία ή απόπειρα ανθρωποκτονίας. Και λεπτές ισορροπίες με το αδίωξοντο να παραπένει. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε θερμή χειραψία τον περασμένο Δεκέμβριο στο Μάρε Λάγκο. Και λεπτές ισορροπίες με το αδίωξοντο να παραπένει. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε θερμή χειραψία τον περασμένο Δεκέμβριο στο Μάρε Λάγκο. Είναι η φωτογραφία. Η εκκρεμότητα του πολέμου στο Ιράν φαίνεται να βαραίνει πια το κλίμα.

Υπουργών και επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτους. Αυτά λοιπόν από το προσέλιδο των νέων. Άλλα θέματα, οδηγός 14 ερωτήσεις και απαντήσεις, αν ανακαινίζεται ακίνητο, πότε χρειάζεται οικοδομική άδεια, τι γίνεται αν υπάρχουν αυθαιρεσίες, τι ισχύει με τα ένσημα του ΕΦΚΑ, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι ιδιοκτήτες. Αυτοκίνητα, τέλος ταξινόμησης μείον 50% σε όλα τα υβριδικά, ανεξάρτητα από τις εκπομπές αερίων. Έκθεση σε σπάνιες φωτογραφίες, ο Εθνικός Κήπος παίζει μπάλα στο Μουντιάλ. Ανακατατάξεις, Νέα Αριστερά, τίτλοι τέλους λόγω Τσίπρα, έφυγαν μαζικά αλλά θα πάνε ένας-ένας στην Ελλάς, γιατί η Αξιόγλου παρέδωσε την έδρα. Τώρα στη θέση κυρίας Αξιόγλου έρχεται ο Γιάννης Δραγασάκης, από τα κορυφαία στελέχη αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων Τσίπρα, θα ανεξαρτητοποιηθεί και θα δούμε τώρα ποια θα είναι η επιλογή του μελλοντικά. Στην Ευρώπη, τα μαχητικά των ΗΠΑ με πυρηνικές κεφαλές σε περισσότερες χώρες, επιστέμει διπλό χτύπημα κατά του διαβήτη και καρκίνου. Οδηγοί 9 στους 10 φοβούνται εμπλοκή σε καυγά στο δρόμο. Παρνάμε στην απογευματινή. Καλό μήνα με παροχές, 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Έκτακτο επίδομα πεδίου 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου, 300 από 250 η ενίσχυση στους συνταξιούχους, 2 ενίκια δώρο σε δημόσιους λειτουργούς. Θέμα ηγεσίας ανοίγουν πάλι στο ΠΑΣΟΚ λόγω τέταρτης θέσης. Πού πάνε τα κομμάτια της ΝΕΑΡ μετά τη διάλυση, δεύτερο κόμμα πλέον η ανεξάρτητη, 39 συν 1 είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Που νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο ούτε την περίοδο των μνημονίων. Συνταγματική αναθεώρηση, ο δικός χάρτης που εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και πολιτική ζωή, η Νέα Δημοκρατία ανοίγει το δρόμο για τις μεταρρυθμίσεις, ο ΠΚΠ στο αρχείο η έρευνα για Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, δεν προκύψαν ενδείξεις ειδικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος για τους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και η αποφυλάξη Γιωτόπουλου αλλάζει τον νόμο για τα ισόβια. Ελεύθερος τύπος, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων, μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξη 800 εκατομμύριων ευρώ, διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων για επιστροφή ενοικίου, μπόνους 2 ενίκια για γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια, φοροαπαλλαγές με το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Λοιπόν, άλλαγες στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030, νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσία στη δικαιοσύνη, σύνδεση μονιμότητας με αξιολόγηση στο δημόσιο και ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ. Νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, γρήγορες επιστροφές παράνομων μεταναστών από τις 12 Ιουνίου και όλοι μαζί οι πρώην σύντροφοι μαζί στην Ελλάς, πολιτική επιθεώρηση με παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα. Είμαστε πάντως στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Στο 5% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Και νέα πάτη με πρόστιμα τροχιάς μέσω του gov.gr. Περνάμε στην κόντρα, γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βουλευτές, στελέχη και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς ριζικές αλλαγές στους σχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Ανακατατάξει στο πολιτικό σκηνικό, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, ανεξάρτητοι βουλευτές. Τι δείχνει η νέα έκθεση, 2 στα 5 νοικοκυριά θα πάνουν πάνω από το 40% του εισοδήματος για στέγαση. Εκτοξεύτηκε στο 5%, τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη, σημείωσε ο πληθωρισμός το Μάιο στην Ελλάδα. Δύσκολο για τους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου να βρουν δουλειά, αλλαγή ρότας στην αναζήτηση εργασίας. Περνάμε στη Δημοκρατία, σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατορών. Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάσουν υποχρεωτικά αποθήκες. Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5% το Μάιο, εφιάλτης αυξημένες κατά 85% οι τιμές της κατοικίας την τελευταία δεκαετία. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Έλληνες οδηγοί, θερμόαιμοι, απρόσεκτοι και αυτάρεσκοι. Τράψε Νετανιάχου, τώρα μισούν όλοι το Ισραήλ εξαιτία σου. Και ριζοσπάστης, καρνάγια για τον Αμερικανικό έκτο στόλο στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου, πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Με συμφωνία που υπέγραψαν ΗΠΑ, ΟΝΕΞ και μονοπόλοι της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις επιστρατεύονται για την υποστήριξη των Αμερικανονατοικών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Πρώτο πυλώνει αύξηση των επιτοκίων, εκτόξευση του πληθωρισμού στο 3,2% στην Ευρωζώνη το Μάιο, στο 5% στην Ελλάδα. Ποια χρέη εντάσσονται σε 72 δόσεις και με ποιους όρους, οι οφειλές που μένουν εκτός. Και στρατηγική συνεργασία που προσβλέπουν ναυπηγές Καραμαγκά, Hyundai Heavy Industries, είναι η επιλογή που λέγαμε προηγουμένως, και Βασίλης Χιχίλιας, η ναυτιλία ως τραγικός πυλώνας της ελληνικής ανάπτυξης.

Χθες λοιπόν είχαμε την κατάθεση των προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε λόγο για ένα οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών και ανοίγοντας τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις επόμενης περίοδου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η πρόταση περιλαμβάνει τομές σε κρίσιμους τομείς, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών και την τρόπο ανάδειξης ηγεσίας δικαιοσύνης, έως τη θωράκιση της χώρας απέναντι σε δημοσιονομικούς κινδύνους και τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει ακόμη ρυθμίσεις που, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ανταποκρίνονται σε όριμα κοινωνικά αιτήματα, όπως η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, η επέκταση επιστολικής ψήφου στο σύνολο του εκλογικού σώματος. Ειδική αναφορά γίνεται επίσης για την αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης, στην κατοχήρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας και στη συνταγματική πρόληψη για την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Στόχος μας, είπε ο Πρωθυπουργός, το 2030, χρονιά που συμπληρώνεται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συναντηθούμε με το μέλλον έχοντας για πηξίδα ένα σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Τώρα κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις της. Σήμερα ξεκινά το διαδικαστικό κομμάτι με τις επιστολές από τη Βουλή, αλλά τα πρώτα σχόλια, οι πρώτες αντιδράσεις των εκπροσώπων των υπολείπων κομμάτων δεν ήταν θετικές. Όχι τόσο γιατί έχουν διαφορές ως προς τις προτάσεις με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θεωρούν ότι θα πρέπει αυτό να γίνει μετά τις εκλογές, όταν θα έχει υπάρξει η ψήφος από τον ελληνικό λαό και θα γνωρίζουν όλοι τις δυνατότητες και τις δυναμικές που θα έχουν καταγραφεί στη Βουλή. Τότε λέει ότι θα συζητήσουν με την κυβέρνηση, με την τότε κυβέρνηση, ποιες από αυτές τις προτάσεις θα πρέπει να προωθηθούν. Κάτι το οποίο βεβαίως έχει αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης, από τα κυβερνητικά στελέχη, που λένε ότι δεν μπορεί να συμφωνούμε σε μία πρόσταση να είναι ταυτόσιμη, παράδειγμα, με το ΠΑΣΟΚ και να μην θέλουν αυτή τη στιγμή να τη συζητήσουμε. Βεβαίως, αν και οι συνταγματικές προτάσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές για την χώρα για τα επόμενα χρόνια, χθες περισσότερο χώρο κατέλαβε και περισσότερο θόρυβο προκάλεσε μία ακόμη δημοσκόπηση. Μία δημοσκόπηση αυτή της ΠΑΛΣ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν κατέγραψε αυτή την δημοσκόπηση αύξηση 1,5 μονάδων στην πρόθεση ψήφου, αλλά λόγω της μείωσης των αποφασίστων παραμένει στο 29,5 στην εκτίμηση ψήφου, με άνετο προβάδισμα 14 μονάδων από το κόμμα Τσίπρα που γράφει 15,5. Στις 13 μονάδες βρήκε η ΠΑΛΣ το προβάδισμα Μητσοτάκη για την Πρωθυπουργία, λαμβάνει 30% έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα, η παρουσία του οποίου προφανώς αύξησε τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. 10 μονάδες πίσω, μόλις το 7% μετρήθηκε η καταλληλότητα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος για άλλη μια φορά υπολείπεται του ποσοστού του κόμματός του. Στη συγκεκριμένη μέτρηση, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στην τρίτη θέση, 11,5 στην εκτίμηση ψήφου από 14,5 το Μάιο, με προβάδισμα μισής μονάδας από την Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, καταγράφοντας απώλειες 2 μονάδων στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με την έρευνα της ίδιας εταιρείας στις αρχές Μαΐου. 2 μονάδες είναι η απώλειες Ελληνικής Λύσης, 6,5% στην εκτίμηση ψήφου από 9, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας χάνει 3 μονάδες από την προηγούμενη έρευνα. Περιορισμένες οι απώλειες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, μόλις 0,5 μονάδα στην πρόθεση ψήφου, είναι στην 5η θέση πίσω από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με 7%. Χωρίς επαφή με τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, εμφανίζονται η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25, που καταγράφουν σταθερά ποσοστά και κερδίζουν οριακά το εισιτήριο για τη Βουλή. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα ποιοτικά στοιχεία από πού περνούν ψηφοφόρους τα κόμματα του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Η μέτρηση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάς καταπίνει το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 55% των ψηφοφόρων του κατευθύνεται στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το ίδιο συμβαίνει με το 10% των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος, το 7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και το 4% της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά, η μεγαλύτερη δεξαμενή ψηφοφόρων στο χώρο της κεντροαριστεράς είναι από το χώρο της κεντροαριστεράς για τον Αλέξη Τσίπρα με 34% και της αριστεράς με 27% και εξασφαλίζει το 10% των ψηφοφόρων του κέντρου και 8% εκείνων που δηλώνουν πολιτικά ότι δεν ανήκουν πουθενά. Η Μαρία Καριστιανού λαμβάνει το 25% των ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι δεν προσδιορίζονται πολιτικά. Είναι η λεγόμενη αποχή, η οποία φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού έχει μεγάλες εισρωές από εκεί. Λαμβάνει το 9% όσων δηλώνουν κεντροδεξί, 8% όσων δηλώνουν κεντρώοι
και δεξί και μόλις 4% στην κεντροαριστερά και 2% στην αριστερά. Με τη μέτρηση, η Ελπίδα κερδίζει το 9% όσων ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, 6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, 3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και 2% των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Το 54% φτάνει το ποσοστό των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που δηλώνουν ότι θέλουν το κόμμα τους να συμμετάσχει σε κυβέρνηση μόνο αν είναι αυτοδύναμο. Το 37% αναφέρει ότι για συμμετοχή σε κυβέρνηση συνεργασίας πρέπει απαραίτητος η Νέα Δημοκρατία να είναι ο ισχυρός εταίρος και μόλις το 6% αποδέχεται να μην είναι η Νέα Δημοκρατία ισχυρός εταίρος στο κυβερνητικό σχήμα. Αντίθετα, στο ΠΑΣΟΚ, το ποσοστό εκείνων που δέχονται κυβερνητική συμμετοχή ακόμα και χωρίς το κόμμα τους να είναι ισχυρός εταίρος φτάνει στο 20%. Στο κόμμα Τσίπρα στο 29% και στην Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στο 34%. Υπάρχουν και άλλες δημοσκοπήσεις. Ο κύκλος δεν κλείνει εδώ. Θα υπάρξουν άλλες 3-4 δημοσκοπήσεις μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πλαίσιο. Γιατί ακούω ότι στη Χαριλάου Τρικούμπη υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις, για παράδειγμα με τους δημοσκόπους και τις δημοσκοπήσεις. Θεωρούν ότι κάποιες δημοσκοπήσεις δεν αποδίδουν και δημιουργούν, δεν αποδίδουν τα ακριβή αποτελέσματα και δημιουργούν έτσι ένα κλίμα. Ωστόσο, όταν έρχεται μία μετά την άλλη δημοσκοπήση και δείχνουν ότι υπάρχει μία απόσταση από τον δεύτερο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το κόμμα Τσίπρα, προφανώς κάτι δεν πάει καλά ή κάτι δεν πήγε καλά στην πολιτική που ακολουθήθηκε τους τελευταίες εβδομάδες. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να βλέπει ίσως με μία ικανοποίηση ότι το κόμμα του από τις πρώτες ημέρες βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ωστόσο έχει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα και αυτό είναι το πρόβλημα ότι αντιμετωπίζει τη σκληρή κριτική πρώην συνεργατών του, οι οποίοι όμως φαίνεται ότι δεν θα τον ακολουθούν στην παρούσα φάση, όπως για παράδειγμα ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι το σουφλέ δεν μπορεί να φουσκώσει δύο φορές, αναφερόμενος στη διάλυση βεβαίως και στη διάλυση της ομάδας της Νέας Αριστεράς, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Το πρόβλημα, είπε, με τη Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε χωρίς πολιτικό λόγο. Αυτοί που πήγαν εκεί δεν είχαν συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα και πάλι διασπώνται χωρίς πολιτικό πρόταγμα επειδή κάποιοι θέλουν να πάνε στο Τσίπρα. Λοιπόν, για τον Αλέξη Τσίπρα είπε το να μην θέλει να είναι μαζί μου, γιατί έχουμε χωρίσει πολιτικά, το καταλαβαίνω. Το όνομά μου θα γραφτεί με πολύ μαύρα γράμματα στην ιστορία. Μου κάνει αλγινή εντύπωση η στάση του σε αυτούς που έκαναν τη βρωμοδουλειά με τα καρτέλ ενέργειας για να υλοποιήσουν μια πολιτική. Αυτούς τους έχει στον εξώστη και τους εξευτιλίζει. Μάλιστα, λέει ότι όταν λες πράγματα στα οποία συμφωνούν όλοι σχετικά με τη διακήρυξη τώρα, στην πραγματικότητα δεν λες τίποτε. Θέλει να φτιάξει το ΣΥΡΙΖΑ του 17% χωρίς να λέει τίποτε. Είναι πρωθυπουργός που υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Και ο κύριος Βαρουφάκης συνεχίζει σε σκληρότερους τόνους κριτικής. Όταν ο ίδιος παίρνει εντολή, λέει, με το δημοψήφισμα και μετά το ανατρέπει και το εφαρμόζει, είναι λογικό ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί. Είναι σαν να έχεις μια επανάσταση, να έχεις τον κολοκοτρόνη, να είσαι έτοιμος να πάρει την Τριπολιτσά και αυτό να το λέει αυταπάτη.

Κάπως έτσι διαμορφώνονται τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό. Το πολιτικό σκηνικό το οποίο είναι σε μια μεταβατική φάση και θα είναι σε μια μεταβατική φάση και λόγω των δημοσκοπήσεων και λόγω των κινήσεων που γίνονται, γιατί δεν είναι μόνο οι κινήσεις που γίνονται από την πλευρά του κόμματος Τσίπρα και των στελεχών που θέλουν να μετακινηθούν προς αυτό. Υπάρχουν από την άλλη πλευρά, για παράδειγμα, τα στελέχη που έμειναν στη Νέα Αριστερά, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά πια στον κύριο Βαρουφάκη, έχει ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ τους. Υπάρχει από την άλλη πλευρά τα στελέχη που δεν θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα και παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτά θα συνεδριάσουν τις επόμενες ημέρες μαζί με ανθρώπους οι οποίοι, όπως ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κοντζιάς, ή την κυρία Κατσέλη. Συζητά να φτιάξουν ένα νέο φορέα, μια πλατφόρμα και να κατέβουν στις εκλογές. Θα δούμε αυτό πόσο θα περάσει από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα πλήξουμε και τις επόμενες ημέρες. Πλησιάζουμε στις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε οριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση δήλωσε πριν λίγο ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ, αποτρέποντας κάθε πλήγμα σε προσωπικό ή στρατιωτικό εξοπλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και drones εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν που απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Εν ισονόμημη άμυνα, οι Αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμ, στα ασθενά του Ορμούς, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Στο μεταξύ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του βορείου Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στο μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 6 νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και 48 τραυματίες χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες 10 ετιών. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τη χθεσινή ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ενώ η αποχώρηση 150 στελεχών, εκ των οποίων 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προκάλεσε την αντίδραση του κόμματος, που τη συνδέει με την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την κοινοβουλευτική έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Τραγκασάκης ως ανεξάρτητος, ωστόσο βουλευτής. Χαιρετισμό στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη θα απευθύνει το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Παύλου στην Κόρινθο. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τη μία μετά το μεσημέρι. Την έκθεση Ποσειδόνια 2026 θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σχέδιο για τη μείωση της εξάρτησής της από την αμερικανική και ασιατική τεχνολογία, προωθώντας τις ευρωπαϊκές ψηφιακές εναλλακτικές λύσεις, θα παρουσιάσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν συζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές την άτυχη μητέρα. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στην Κολομβία, ο ακροδεξιός υποψήφιος για την Προεδρία De La Espreya υποσχέθηκε διμερείς σχέσεις άνευ προηγουμένου με τις ΗΠΑ, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ του εξέφρασε την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή του εν ώψη του δευτέρου γύρου των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης, δημοσιογράφος και βουλευτής Νάσος Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί και βράδυ στα υπηρετικά, άνεμη νότη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια fstival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι, πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earth.gr, το earthnews.gr, έχουν live radio και, και οι δύο ιστότοποι, ή μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, μια εφαρμογή που σας προτείνουμε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας ή στον υπολογιστή σας για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα και κατά το δοκούν. Δηλαδή τώρα θέλω να ακούσω μουσική, τώρα θέλω να ακούσω jazz, τώρα θέλω να ακούσω ελληνική μουσική, κλασική μουσική. Τώρα θέλω να ακούσω την εκπομπή την τάδε που έχασα χθες, προχθές, να την ακούσω. Καταλαβαίνετε. Έχει αυτή τη δυνατότητα από το Earth Echo. Ο Νίκος Σομιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια παραγωγής. Και ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Λατινική χαρακτήρα. Ναι, μας ψάχνετε, μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκετε στο Facebook και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Βλέπετε και τη σελίδα μας. Ή άμα θέλετε, κατευθείαν στο Messenger, χωρίς μεσολαβητές στο Facebook δηλαδή. Μπορείτε και εκεί να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Ιουνίου σήμερα. Έξω έχει 21 βαθμούς Κελσίου, τώρα που ερχόμουν εδώ στο στούντιο, δηλαδή κατά τις 5.30. Η ΕΜΗ προβλέπει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο ξανά και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, έχετε το νου σας, στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 34. Καλοκαιράκι θέλατε. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Είναι όμως και Παγκόσμια ημέρα ρεβοϊποποδίας. Ρεβοϊποποδία. Θα σας πω τώρα τι είναι αυτό. Είναι συγγενής συστροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της πτέρνας προς τα επάνω και το πρόστιο τμήμα του ποδιού στραμμένο προς τα έσω και σε κάμψη ως προς την πτέρνα. Αν μπερδευτήκατε, εν πάση περιπτώσει είναι μια μορφή, ας πούμε, δυσμορφίας, που δεν είναι ακριβώς δυσμορφία, παρατηρείται στα νεογέννητα. Θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με τη μέθοδο Πονσέτη. Η μέθοδος αυτή πήρε το όνομα της από έναν Ισπανό ορθοπαιδικό, τον Ιγνάτιο Πονσέτη. Τώρα, αυτοί που είχαν αυτό, εγγενετήσει αυτό το πρόβλημα και τους το διόρθωσε ο Πονσέτη, έχουν την σημερινή ημέρα, την έχουν ανακηρύξει ως ημέρα ευγνωμοσύνης, ας πούμε, και αναγνώρισης του Πονσέτη, γι' αυτό και έχει γίνει σήμερα η Παγκόσμια ημέρα ρεβοϊποποδίας. Τι μαθαίνει κανείς, Στη Ρωσία τιμούν την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδίμηρου. Το Μαυροβούνιο γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του, γιατί στις 3 Ιουνίου του 2006 το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου διακήρυξε την απόσχησή της χώρας αυτής από τη Χαλαρή Ομοσπονδία με τη Σερβία. Όμως, σήμερα θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν στις ΗΠΑ, γιατί εκεί είναι Εθνική ημέρα αυγού. Να συστηθούμε με όσους δεν με γνωρίζετε. Λατρεύω τα αυγά σε οποιαδήποτε μορφή τους. Ναι, τελεία. Δεν θέλει πολλές εξηγήσεις. Σε οποιαδήποτε μορφή. Με οποιοδήποτε τρόπο παρασκευής, μαγειρέματος ή οτιδήποτε. Μιλάμε για σκέτο. Δεν μιλάμε τώρα να μπαίνει σε διάφορα άλλα πράγματα. Ως σκέτο. Ή να μπαίνει από πάνω. Ας πούμε, αυτή η μακαρονάδα που κάνουν με το αυγό από πάνω για μένα είναι παράδεισος. Πώς το λένε αυτό. Ευτυχία. Ποιες άλλες γιορτές υπάρχουν σήμερα, είναι του Οσίων, των οσίων Πάπου, Επισκόπου Χιτρών και Αθανασίου του Θαυματουργού. Είναι του Αγίου Κέβιν του Εξιρλανδίας μόνο. Είναι των Αγίων Καρόλου Λβάγκα και των συναυτών μαρτύρων της Ουγκάντας. Αμέ. Είναι της Αγίας Κλωτίλδης επίσης, η οποία είναι προστάτητα των υιοθετημένων παιδιών. Να ξέρετε όλες αυτές τις γιορτές, γιατί πώς θα πάει η μέρα σας. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. 18 βαθμούς έχει Καλαμάτα, κερδίζουμε εμείς. Καλημέρα στη Φωτεινή. Σ' άρεσε το τραγούδι που ξεκινήσαμε. 16 βαθμοί στην Ξάνθη, σ' άρεσε αυτό το τραγουδάκι. Εγώ το βρίσκα πάντα και ακόμα λίγο γλυκανάλα τώρα, παιδιά μου. Λίγο. Αυτό. Καλημέρα όμως. Καλημέρα και στον κύριο Τρίφωνα από τα Κορίστια Καστοριάς. Στα Κορίστια Καστοριάς, σταθερή κάτω από τους 10 βαθμούς. Ακόμα μόνο ψήφιους. 9,5 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στα Κορίστια Καστοριάς. Όμορφα.
1: Είναι πρωί.
0: Είναι πρωί ακόμα. Είναι πρωί ακόμα.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Στα Κορίστια δεν θα κάνει δροσούλα.
0: Ωραία είναι. Ωραία. Γιατί εδώ έχει 21-22 ήδη. Λοιπόν, σήμερα ακούστε να δείτε. Το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των κουτσοβλάχων.
1: Πολλούς βλάχους είχαμε.
0: Από εκεί είμαστε.
1: Πολλούς.
0: Αυτή είναι αυτό. Το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο στις Κρήτη, σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.
1: Έχουν κάνει τέτοια.
0: Έχουν κάνει πολλά. Έχουν κάνει πολλά. Μου διηγούνταν από την Κρήτη το εξής περιστατικό. Έρχονται γκρουπ τουριστών. Ναι. Τους παίρνουν με τα αυτοκίνητα και τους πάνε και τους δείχνουν τα διάφορα αξιοθέατα. Ναι. Ξέρω εγώ το φαράγγι της Σαμαριάς που λέω, αν θες.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Αυτό. Τους Γερμανούς τους περνάνε και από τους τόπους μαρτυρίου των Ελλήνων και τους δείχνουν.
1: Ότι πάνε στην Κάντανο και
0: εδώ μας σκοτώσατε. Ναι, ναι. Ναι. Τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πώς νιώθουν οι άνθρωποι. Αλλά,
1: ναι, αυτή τώρα τι σχέση έχουν.
0: Όχι, καμία σχέση, παιδί μου. Καμία. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1961, έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθεται στο Λούβρο. Και υπάρχει ενθουσιώδης υποδοχή τους αυτών των έργων.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το 1972 ο τότε ονομαζόμενος φτερωτός γιατρός Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερολέπτων με χρονόμετρο χειρός. Καταλάβατε. Και έτσι σοφάρισε το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Το θυμάμαι ακόμα. Θυμάμαι τότε που παρακολουθούσα Βαλκαν. Εσύ ήσουν αγέννητο, παιδί μου.
1: Δεν θυμάμαι. Το 1972 δεν ήμουν αγέννητη.
0: Λοιπόν, εγώ παρακολουθούσα και θυμάμαι τον Παπαγεωργόπουλο από τότε, τον Σταύρο Τζορτζή που έτρεχε επίσης και τον Παπα-Νικολάου που έκανε άλμα εις επικοντό. Επικοντό, τον Παπα-Νικολάου. Ωραίος. Το 2000, σαν σήμερα, στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα. Με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εκδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για τον συνδυασμό οικονομικής ανάπτυξης από τη μία με την κατανομή του πλούτου από την άλλη θα στηριχθεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Από τότε πέρασαν 26 χρόνια.
0: Από τότε πέρασαν άστο, πολλά χρόνια.
1: Άστο. Ναι. Λοιπόν, γενέθλια θα είχε αν ζούσε σαν σήμερα, γιατί γεννήθηκε το 1922 ο Αλέ Ρενέ, ο σκηνοθέτης, ο οποίος έχει κάνει το Χειροσήμα Αγάπη μου από τα πιο γνωστά του. Το 1926 γεννήθηκε, πέθανε το 1997, ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, ο ποιητής που ήταν τη δεκαετία του 50 και του 60. Και λίγο το 60 ήταν το κίνημα του Beat αυτό με το...
0: Οι Beatniks.
1: Ναι, ναι, οι Beatniks, ναι. Ναι, κουλτούρα, κουλτούρα.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι, κουλτούρα, τρελή,
0: ναι,
1: κουλτούρα.
0: Ωραία.
1: Και χάσαμε σαν σήμερα το Μπιζέ, το 1875, γράψε την Κάρμεν. Το Ιωάννης...
0: Αθάνατος, ναι, και η Κάρμεν, αθάνατη.
1: Αθάνατο, ναι. Το 1899 το Ιωάννη Στράου στον Ιώ και αυτό αθάνατο. Έχει γράψει το Γαλάζιο Δούναβη, τον έχουμε χορέψει βάλτς με το Διονύση, έχουμε φάει ξύλο για να μάθουμε εμεί βάλτς. Με το Γαλάζιο Δούναβη. Και βεβαίως ο σπουδαίος το 2001 Άντονι Κουίν, ο Ζορμπάς μας.
0: Θυμάμαι, Για τον Άντωνη Κουίν.
1: Του είχαν δώσει κάτι κόπεδα στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο, ναι. Και να γίνονται εκπομπές επί εκπομπών. Τα πήρε νόμιμα, δεν τα πήρε νόμιμα. Τι θα τα κάνει, τι δεν θα τα κάνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, χωρίς να είναι Έλληνας ο άνθρωπος, είναι συνώνυμος του Έλληνα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Λόγω του Ζορμπά.
1: Τόση γη.
0: Δηλαδή όλοι νομίζουν ότι ο Άντωνη Κουίν πολύ. Ελληνάρα, α πούμε.
1: Δεν σου πω τώρα.
0: Δεν το άξιζε ένα κοπεδάκι στην Ρόδο, δηλαδή. Και τι έγινε.
1: Επειδή το είδα από χθες το βράδυ.
0: Ναι,
1: βάλα στο ίδιο τραπέζι την Κωνσταντοπούλου, τον Άδωνη Γεωργιάδη, σε μια εκδήλωση που γινότανε. Και τον Νικό Δρουλάκη.
0: Ήταν ο μόνος τρόπος για να είναι αμήλυτοι και οι τρεις σε όλη τη διάρκεια του γεύματος.
1: Μία κοίταζε αριστερά, ο άλλος κοίταζε δεξιά. Ναι. Ο άλλος μίλαγε με τον, τον Θεοδωρικάκο.
0: Ήταν η χρυσή ευκαιρία,
1: σου λέω. Ο άλλος κοίταζε ευθεία.
0: Αλλιώς θα μονοπολούσαν με τον Μπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρου.
1: Όχι, σε δείπνο ήταν.
0: Εντάξει,
1: γιατί μόνο, στον Μπουρουμπουρου. Στη Βουλή.
0: Στο δείπνο δεν μιλά δηλαδή. Εσύ όταν πα σε δείπνο δεν μιλά.
1: Εντάξει. Ναι. Ήταν πάρα πολύ αστεία. Αυτή η φωτογραφία είναι φοβερή. Δηλαδή.
0: Καλά, γίναν πολλά αστεία κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας.
1: Τι άλλο
0: θα
1: αστεία.
0: Θα τα αναφέρουμε.
1: Έλα, πάμε, πάμε.
0: Έβλεπα έναν εκπρόσωπο κόμματος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος εκπρόσωπος κόμματος είναι και επιχειρηματίας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το έκανε χθες.
0: Εγώ χθες το είδα.
1: Α.
0: Λοιπόν.
1: Κατάλαβα ποιο λέω.
0: Και τον έβλεπα και έλεγε. Λυπάμαι, στεναχωριέμαι να βλέπω τους εργαζόμενους μου.
1: Ναι.
0: Ιδιωτική επιχείρηση, έτσι. Τους εργαζόμενους μου τη 16η του μηνός να μην έχουν, να έχουν τελειώσει τα λεφτά και από τις 16 του μηνός μέχρι το τέλος να τρώνε μακαρόνια. Πρώτον, τι κακό έχει να τρώσει μακαρόνια 14 μέρες. Μια χαρά είναι. Για τα δικά μου γούστα. Οι διαιτολόγοι δεν θα συμφωνούσαν, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Και του ρωτάει δημοσιογράφος. Γιατί δεν τους δίνετε αύξηση? Και άρχισε τότε να λέει ο προϋπολογισμός, η στενότητα είναι προκαθορισμένα. Α, το κράτος δηλαδή έχει τα λεφτόδεντρα και είναι αστήρευτα τα χρήματα. Τα οποία τα χρήματα του κράτους είναι από τους φόρους των Ελλήνων, έτσι. Δηλαδή δεν είναι, τα βρίσκει κάπου. Ξέρω εγώ πως κάνουμε το bitcoin. Σκάβουν και βρίσκουν bitcoin. Ναι. Και καλλιεργούν bitcoin.
1: Δεν έχω
0: είναι καταλάβει τι είναι
1: τομέα.
0: Αυτό.
1: Δεν μπορεί να δώσει αυτή
0: τη στιγμή. Έτερων εκάτερων τώρα, κατάλαβε.
1: Να αυξήσει τον κατώτατο φυσικά.
0: Ναι. Του λες, αύξησε λοιπόν, παιδί μου, τους εργαζόμενους. Ο προϋπολογισμός. Δεν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός και είναι και ο ανταγωνισμός, καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει.
0: Μ' αρέσουν, όχι, αυτά μ' αρέσουν γιατί είναι πολύ αποκαλυπτικά, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Έχουν ενδιαφέρον.
1: Ήταν σαν τον άλλον, που είδα εγώ.
0: Ποιο είναι τον άλλον, είδε.
1: Το βουλευτή. Βουλευτή, εγώ είδα. Βουλευτή. Του. ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμα διαφορά.
1: Όχι, δεν λέω για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνω για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν έχουν φύγει.
1: Για το βουλευτή κάνω.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Εδώ βγήκε στον Παπαχλημίτζο.
0: Χτες
1: το πρωί. Και του λέει ο Παπαχλημίτζος, λοιπόν, ξέρω ότι ο Χατζημιχάλης έχει αρχηγό τον Ανδρουλάκη, η Σερέτη έχει αρχηγό τον Μητσοτάκη. Τα λέω σχηματικά.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ο συγκεκριμένος στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Και εσείς ποιον θα έχετε πρωθυπουργό άμα.
0: Αν ψηφίσω εσάς για βουλευτή.
1: Ποιος θα είναι πρωθυπουργό.
0: Εντάξει. Ναι, τι.
1: Τίποτα. Λέει, τι εννοείται, δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει, αυτό που σας ρωτάω. Αν ψηφίσω το Χατζημιχάλη, θα βγει Ανδρουλάκης. Αν ψηφίσω τη Σερέτη, θα βγει Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Αν ψηφίσω εσένα, ποιο θα βγει.
0: Εντάξει τώρα.
1: Εγώ τι εντάξει.
0: Αυτοί δεν ξέρουν ακόμα.
1: Τι εντάξει, τι πάνε να πει δεν ξέρουν ακόμα.
0: Δεν ξέρουν ακόμα τι θα κάνουν και πού θα πάνε.
1: Γιατί κάθονται στο συγκεκριμένο κόμμα.
0: Νομίζω ότι κοντόζει.
1: Δεν ξέρουν να τους θέλουν στο άλλο.
0: Μας το έχει πει ο Βαγγέλης αυτό.
1: Τι.
0: Περιμένα τις συνεδρίες των οργάνων. Το ένα όργανο συνεδριάζει σήμερα και το άλλο συνεδριάζει στις 6 του μηνός.
1: Σήμερα ήταν να συνεδριάσει και ένα άλλο όργανο.
0: Τι όργανο?
1: Στο Πασόκ, αλλά το μεταθέσανε.
0: Δεν υπάρχει βιασύνη, ρε παιδί μου.
1: Δεν
0: παίζει άγχος. Καλημέρα στο φίλο μας το Σολομώντα, στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολη με 18 βαθμούς. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας, 20 βαθμούς. Ποδαράκι βλέπω δίπλα στην παραλία, στη φωτογραφία. Καλημέρα στην κυρία Μόρφο, στη Φραντσέσκα, τη φίλη μας από τη Ρόδο. Του Αγίου Κέβιν λογικά θα γιορτάζει και το εκκλησάκι κοντά σε ένα σταθμό του μετρό στην Αχαρνών. Θα σας γελάσω. Δεν θέλω να σας παίρνω στο λαιμό μου. Πατατούλες, τηγανιτές, χτυπημένα αυγουλάκια και ψιλοκομμένα λουκάνικα. Χάρμα οφθαλμών και γεύσης, μας λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης.
1: Εγώ προτιμώ πατατούλες, τηγανιτές και αυγά μάτια.
0: Τέτοια να μου λέτε.
1: Αυγά μάτια θέλω.
0: Είναι σήμερα Διεθνής ημέρα αυγού στο ΣΥΠΑ.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά λέω προτιμώ αυγό μάτι.
0: Μάτι το προτιμάτισε.
1: Μάτι.
0: Με οποιαδήποτε μορφή.
1: Όχι, με την πατατούλα, την τηγανητή, μου αρέσει μάτι. Αλλιώς δεν το κάνουμε φρουτάλια.
0: Από ομό μέχρι όπου θέλετε, ό,τι θέλετε, όπως το θέλετε. Ναι, Παναγία μου.
1: Για να βουτήξεις λίγο κιόλας.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 17 βαθμοί. Φίλος μου Διονύση, πολύ αυγά και πάλι αυγά λέει. Λοιπόν, καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Με 20 βαθμούς στην Ελασσόνα.
1: Ορίστε.
0: Ναι. Καλύτερα. Ανεβαίνει και εκεί.
1: Καλύτερα κορέστια.
0: Ανεβαίνει. Κορέστια 9,5.
1: Καλύτερα κορέστια. Ναι. Νομίζω, ναι. Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Λοιπόν.
1: Έλα, πάμε. Τι άλλα.
0: Πάλι είχαμε βομβαρδισμό το βράδυ.
1: Καλά.
0: Πήγε να περάσει ένα.
1: Περίμενε, που είχαμε βομβαρδισμούς. Σε ποιο πόλεμο.
0: Θα σου πω. Πήγε να περάσει ένα ιρανικό πλοίο.
1: Α, ωραία.
0: Που πήγαινε σε ιρανικό λιμάνι.
1: Ναι.
0: Και οι Αμερικανοί, όπως είναι γνωστό, έχουν εκεί πέρα κάνει ένα μπλόκο,
1: ναι,
0: ναυτικό. Του πετάξανε έναν πύραυλο.
1: Ναι.
0: Το πύρ της κολάσεως λέγεται ο πύραυλος. Hellfire.
1: Τι είναι αυτά, ρε παιδί.
0: Έτσι λέγεται ο πύραυλος,
1: ναι,
0: παιδί,
1: αλλά
0: με το όνομά του.
1: Αυτά τα πράγματα.
0: Του ρίξε ένα πύραυλο στο μηχανοστάσιο, σταμάτησε να πηγαίνει το πλοίο και το ακινητοποίησανε. Και δεν έφτασε στο λιμάνι.
1: Βούλιαξε το απάντηση... πλοίο.
0: Όχι, μόνο το μηχανοστάσιο του χτυπήσανε. Δεν το ανοίξανε.
1: Δεν μόνο. Βουλιάζουν μια πλάκα τα
0: παιδιά. Παιδί μου, δεν το ανοίξανε τρύπα στο κήτος για να βάλει νερά ανά αυτό.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Ναι, σου... γι' αυτό σου λέω εγώ. Χτυπήσανε μόνο το μηχανοστάσιο. Όχι, είναι. Δεν βούλιαξε. Λοιπόν, σε απάντηση, αυτοί αρχίσαν και ρίχνανε ντρόνς και πυράβλους εναντίον βάσης των Αμερικανών στο Κουβέιτ. Αλλά οι Αμερικανικοί Patriot, όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί, δεν το ξέρουμε, δεν βάζουμε και το χέρι στη φωτιά, οι Αμερικανοί το ανακοίνωσαν, τα εξοβέλησαν όλα, τα απέκρουσαν όλα τα πολεμοφόδια των, που έριξαν οι Ιρανοί. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε απόψε το βράδυ. Κατά τα λοιπά, ως ονούπο θα έχουμε μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Και ειρήνης και κυρίας και τη χαρά.
1: Και θα τρέχουμε με ξέπλεκες κοτσίδες μας τα λιβάδια.
0: Μπράβο, και θα καθόμαστε στον ίσιο των λευτόδεντρων.
1: Αυτό. Πάνω απ' όλα.
0: Ναι,
1: πάνω απ' όλα νομίζω θα είναι.
0: Δηλαδή, κάθισε κάτω από το λευτόδεντρο, περιμένει να οριμάσει.
1: Τώρα που είναι καλοκαίρι.
0: Ναι, τώρα που είναι καλοκαίρι, περιμένει να οριμάσει και τσακ, πέφτει στο στόμα σου κατευθείαν.
1: Αν αυτά.
0: Ναι, αυτά.
1: Έχουν ανθίσει. Τώρα είναι, δεν είναι καρπούς.
0: Δεν ξέρω, πάντως ξέρω ότι τα ποτίζουν πολύ. Τώρα, ναι, αν έχουν ανθίσει και αν έχουν καρπίσει, δεν το ξέρω ακόμα.
1: Τώρα
0: δεν το έχω δει.
1: Ναι. Απλά ρωτώ, καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί με... μην υπάρχει.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό όσον αφορά το μέτωπο του πολέμου στο Ιράν. Έτσι, να το έχετε κατά νου.
1: Καθόλου ευχάριστα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Καθόλου ευχάριστα όμως, δηλαδή. Δεν μπορώ να πω.
0: Βομβάρδισαν και το νησί, το Κέσμο. Αυτό το νησί, το Κέσμο. Ναι. Το έχουν βομβαρδίσει 3, 4, 5, 6 φορές. Τι έχει πάνω το αυτό το νησί, το Κέσμο, και δεν μπορούν να με.
1: Μέλι έχει.
0: Ξέρω.
1: Γιατί θέλει να το εξαφανίσουν.
0: Όχι, εγώ δεν θέλω να το εξαφανίσουν, αλλά το βομβαρδίζουν. Ένα νησάκι είναι.
1: Κάτι
0: δεν
1: θα έχει.
0: Αυτό το
1: κάτι
0: Κέσμ...
1: θα έχει, Διονύση, και το ξέρουμε.
0: Αυτό το Κέσμο, εντωμεταξύ, ήταν για τους Ιρανούς ένα σημείο, όπως είναι η Κριμαία για τους Ρώσους.
1: Ναι.
0: Πηγαίνανε εκεί για διακοπές, γιατί έχει και παραλίες και τα λοιπά. Ναι, αλλά έχει και στρατιωτικές βάσεις. Έχει, γιατί ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Καταλαβαίνετε.
1: Οπότε θέρετρο,
0: ή ήταν θέρετρο.
1: Και το κάνανε θέρετρο.
0: Το βομβαρδίζουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι έχουν με τα θέρετρα. Όπως και στην Κριμαία. Δεν μπορούν να πάνε οι Ρώσοι, γιατί δεν.
1: Καταρχήν
0: δεν έχουν βενζίνη. Καταρχήν έχουν μείνει και από αυτό.
1: Έχουν πρόβλημα.
0: Με τη βενζίνη.
1: Αλήθεια.
0: Μεγάλο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Επειδή λέει ότι δεν μπορούν να πάνε από τα βιτιοφόρα μέσω του δρόμου, από το δρόμο εκεί παράλληλα με την Αζωφική, παίρνουν το πλοίο που περνάει απέναντι από το στενό του Κέσμ και έχουν θεματάκια. Καθυστερεί πάρα πολύ, έχουν ελλείψεις, σχηματίζουν ουρές 3, 4, 5 χιλιόμετρων για βενζίνη κτλ.
1: Τώρα θυμήθηκα εγώ έναν άλλον βουλευτή.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή πάει η ώρα και μισή σε λίγο.
0: Ναι, θα πεις τα τραγαθήματά του μετά.
1: Θα σου πω την ιστορία μετά. Γιατί ξέρεις τι έχω πάθει τελευταία.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει πολλές εξελίξεις πολιτικές.
0: Ναι.
1: Με παίρνει η ώρα το βράδυ, ρε παιδί μου, και κάθομαι και βλέπω αυτά τα πάνελ. σε διάφορα κανάλια.
0: Τι καημός.
1: Ναι, και μου ανεβαίνει όμως το κεφάλι μου με αυτά που ακούω. Και δεν είναι καλό αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Γιατί δεν κοιμάσαι καλά.
0: Γι' αυτό μπράβο. Μετά εκνευρίζεσαι και άντε να κοιμηθεί. Κατάλαβε.
1: Ναι, γι' αυτό. Ξέρω εγώ αυτό.
0: Γι' αυτό εγώ δεν τα βλέπω.
1: Καλά κάνει, Γιώργη.
0: Τα βλέπω την επομένη, κάνα 2-3 βιντεάκια και φτάνει. Μέχρι εκεί, τόσο όσο. Άλλωστε γνωριζόμαστε και όλοι μεταξύ μα.
1: Αυτό που το πα.
0: Πάμε έξω.
1: Ναι, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Ηνωμένων, όσο και Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις Ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών με καχυποψία. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Αύριο θα απολογηθεί ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ναι, τι.
0: Κυρίες και κύριοι, και να σας πούμε, επειδή λέγαμε πριν για το πολεμικό μέτωπο εκεί στον Περσικό κόλπο, τσίμπησε 1% το πετρέλαιο. Εξαιτίας αυτών. Τώρα, με το πρώτο άνοιγμα των αγορών σήμερα Τετάρτη, τσίμπησε λίγο, 1%. Εντάξει, αμεληταία διαφορά. Μέχρι τώρα έχει αυξηθεί, ξέρω εγώ, 70%. Οπότε το 1% είναι στα γόνα εν το ωκεανό. Αλλά παρόλα αυτά, να σας το πούμε, να το έχετε και αυτό κατά νου. Πες τώρα ποιος εκνεύρισε, τι έβλεπες
1: τέτοιες εκνεύρισες. Δεν με εκνεύρισε, μου λέει, ήταν αυτός ο...
0: Να κάνουμε και το δικό σου ψυχογράφημα όπως κάνουμε τον Παπαχλημίτζου κάθε μέρα.
1: Ήταν αυτός ο βουλευτής,
0: ναι,
1: που έλεγε ότι δεν είδατε που ξεφτυλιστήκαμε, η κυβέρνηση μας ξεφτυλίζει παντού, διεθνώς,
0: ναι,
1: η συγκεκριμένη,
0: ναι,
1: και μας ξεφτύλισε με τον Εντυράμα.
0: Ναι.
1: Και φάγαμε σφαλιάρες.
0: Ναι.
1: Και λέει, εντάξει, λέει, και η ακρίβεια, πώς το λένε,
0: καλπάζει,
1: το, ναι, καλπάζει και τρώει τα εισοδήματα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Ωραία, του λέει ο δημοσιογράφος, πείτε μου, ο πρόεδρός σας, τι σχέδιο έχει για την ακρίβεια. Και λέει, να ρωτήσετε τον ίδιο.
0: Ναι, είναι αυτό, έχω ένα καλό πρόγραμμα, αλλά θα το αποκαλύψω την επόμενη των εκλογών.
1: Είναι σουρεάλ.
0: Το είχαμε ακούσει παλιά από ένα κόμμα αυτό, από αρχηγό κόμματος.
1: Είναι σουρεάλ.
0: Έχουμε μερικές πάρα πολύ καλές ιδέες για την οικονομία, θα τις αποκαλύψουμε την επόμενη των εκλογών.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Αυτό το λένε. Το λένε αρκετά από τα νέα κόμματα.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: το έλεγαν, εντάξει.
1: Αυτός ο συγκεκριμένος βουλευτής έχωνε πολύ στην κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ναι. Ότι δεν έχει κανένα πρόγραμμα, ότι δεν έχει τίποτα, ότι το μόνο που κάνει είναι να βγαίνουν να κάνουν τραπέζια και να τρώνε και να πίνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλλον τους παίρνει ψήφους. Επίσης, τώρα οι δημοσκοπήσεις σε αυτή τη φάση είναι κακές, γιατί έχει ανοίξει ένα έργο τώρα από τα κόμματα που χάνουν πολύ από τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει ένα έργο. Ο πρόεδρος του συγκεκριμένου κόμματος σήμερα κάπου θα βγει, λέει, και θα κάνει αποκαλύψεις.
0: Να
1: για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.
0: Να κάνουν, να αποκαλύψουν. Παιδιά, είπε, παιδιά, ναι, όλα στο φως δεν λέμε. Όλα στο φως. Να πούνε ό,τι θέλουν.
1: Ναι.
0: Ναι. Έκανε, θα σου πω εγώ, αν η αποκάλυψη, ας πούμε, είναι ότι ο πρόεδρος ή ιδιοκτήτης ή ιδρυτής μιας εταιρείας Gallup έκανε ένα like στο Facebook, γιατί μπορεί να ακούσουμε τέτοια πράγματα.
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Έκανε ένα like στο Facebook.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Σε κάποιους, όχι, στο λέω εγώ.
1: Μπορεί να έχει στοιχεία.
0: Μπορεί να έχει ένα τέτοιο επιχείρημα. Αν ακούσουμε τέτοια επιχειρήματα, δεν ξέρω πόσο βοηθούν, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Το like στο Facebook. Αλλά μπορεί και να βοηθούν. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που προτείνει. Λέει, επειδή σας αρέσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες,
1: ναι,
0: μήπως να κοιτάξετε να σας δώσουν ένα βαν και να κάνετε εκπομπές από όλες τις περιοχές της Ελλάδος που έχουν μονοψήφιους αριθμούς θερμοκρασίας. Δεν αρέσει στην Κατερίνα.
1: Όχι, δεν με πειράζει εμένα αυτό.
0: Τάξ,
1: απλά
0: θέλει καλοκαιράκι.
1: Όχι, θέλω να σου επισημάνω το εξής. Επειδή έχεις μεγαλώσει κιόλας και σε μεγάλο υψόμετρο. Το καλοκαίρι δεν κάνει λιγότερη ζέστη κατά τη διάρκεια της μέρας στο βουνό.
0: Όχι, δεν κάνει.
1: Ίσα-ίσα.
0: Παιδιά στο λιβάδι.
1: Το βράδυ μόνο κάνει.
0: Έλειωνε η πίσα κάτω που πατούσαμε στο δρόμο, ας πούμε. Η άσφαλτος. Πώς το λένε. Καλημέρα στην κυρία Ντίνα. Στην όμορφη Καβάλα 21 βαθμούς. Χθες έκανε το πρώτο μπανάκι.
1: Αχού και μπράβο, του χρόνου.
0: Μπράβο, μπράβο,
1: μπράβο, μπράβο.
0: Τι κάτι κάνουν στο πρώτο μπάνιο.
1: Τι κάνουν, πιάνουν τη μαλλιαρή.
0: Κάτι, δεν ξέρω, κάτι, δεν θυμάμαι, υπάρχουν κάτι
1: πιάνεις
0: πράγματα.
1: Πιάνουν τη μαλλιαρή.
0: Όπου, τι σημαίνει
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι μια πέτρα που είναι μέσα στο...
0: Α, ναι, αυτό. Έχει... αυτό, για να πάει καλά το καλοκαίρι.
1: Είναι λίγο ήου αυτή.
0: Μπράβο, αυτή.
1: Είναι λίγο ήου.
0: Γλιστράνε.
1: Ναι. Δεν είναι ωραία.
0: Μη σας πετύχει κολλητσιάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Μας ακούει καθημερινά προς την εργασία του πηγαίνει. Εδώ έχουμε και λίγη ψυχάλα. Λίγες τελευταίες ανάσες για εμάς τους χειμερινούς. Κύριε Χρήστο, σας είπαμε νωρίτερα ότι ΕΜΗ έχει αυτό το διάστημα, την πρόγνωση της ΕΜΗ. Θα έχει και βροχούλες, ειδικά στην υπηρετική χώρα και στα πιο υψηλά υψόμετρα. Θα έχει και βροχούλες και μπόρες και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που είναι ωραία.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Η Φωτεινή κάνει σήμερα εξετάσεις ιατρικές, προληπτικά.
1: Καλά αποτελέσματα.
0: Γιατί η πρόληψη σώζει. Αυτό. Καλά αποτελέσματα.
1: Καλά αποτελέσματα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα τώρα
1: της
0: ειδησιογραφίας, ναι, για να δούμε τι γίνεται. Να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη. Γιατί χθες είχαμε πάλι διαγραφές, ανακατατάξεις.
1: Τι διαγραφές?
0: Όχι διαγραφές, αποχωρεί. Τι γίνεται, να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη.

0: παραιτήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα, η κυρία Χτσιόγλου.
1: Ναι.
0: Ναι. Οι άλλοι κρατάνε, είναι ανεξαρτητοποιήθηκαν. Και έχουν γίνει ανεξάρτητοι.
1: 40.
0: Πόσοι ανεξάρτητοι.
1: 40. 40.
0: Ναι. Αν αυτοί τα βρίσκαν μεταξύ τους, θα ήταν αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Εντάξει.
0: Ναι, όχι, αν τα βρίσκανε μεταξύ τους, παιδί μου.
1: Γιατί είναι από διάφορους χώρους.
0: Ναι, είναι από τελείως.
1: Περισσότεροι, βέβαια, είναι από την αριστερά.
0: Διαφορετικούς χώρους. Αλλά τέλος πάντων, έχει μία.
1: Είναι από τα κάτω.
0: Μία σημασία και αυτό το πράγμα.
1: Αυτή τώρα, εγώ έχω απορία.
0: Τι θα κάνουν.
1: Ναι, δηλαδή οι έξι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η κυρία Χτσιόγλου, πολύ ξεκάθαρη στάση. Φεύγω. Αποχωρώ από την κοινωνική ομάδα, παρετούμε και από βουλευτής.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Καθαρή απόφαση, δεν είναι κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι υπόλοιποι τι κάνουν, περιμένουν το νεύμα.
0: Δεν ξέρω τι περιμένουν πάντως.
1: Γιατί φύγανε, δηλαδή είχαν τόσο, δεν θέλανε να βλέπουν ένας τον άλλο, δεν είναι αριστερά.
0: Θα σου πω εγώ τώρα. Έχω σενάριο.
1: Τι.
0: Διάβασα χθες ένα σενάριο. Παιδιά, δεν τα. Σας λέμε τι γράφετε και μεταδίδετε. Έτσι.
1: Ναι,
0: δεν
1: είναι
0: τα και καλά,
1: όχι,
0: τα υιοθετούμε.
1: Όχι, πες.
0: Ότι ο κύριος Τσίπρας της Ελλάς ζήτησε να παραιτηθούν και από βουλευτές.
1: Ναι.
0: Γιατί ζήτησε να παραιτηθούν και από βουλευτές πριν ενταχθούν στο κόμμα ή πριν κάνει όποιους από αυτούς κάνει. Γιατί δεν ξέρουμε
1: τι,
0: και αυτό.
1: Γιατί.
0: Γιατί λέει δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Γιατί άμα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Πες ρε παιδί μου ότι αυτοί οι πέντε λένε ότι εμείς εκπροσωπούμε πλέον την Ελλάς. Έτσι είμαστε Ελλασίτες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να παίρνουν θέση σε νομοσχέδια, σε πράγματα, να προτείνουν, να αντιπροτείνουν, να καταψηφίζουν, να ψηφίζουν, υπερψηφίζουν κτλ. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να εκτίθεται το κόμμα ενώ ακόμα δεν θέλει να εκτεθεί. Να εκτεθεί εν της πράγμαση, κατάλαβες, με ψήφο στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Γιατί ο άλλος θα βγαίνει και θα του λέει ναι, αλλά την αύξηση ή το επίδομα τάδε, ας πούμε, εσείς δεν το ψηφίσατε. Τώρα δεν θα έχει να του πει τίποτα, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, αυτό τώρα όμως είναι λεπτομέρεια τη λεπτομέρεια, γιατί να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως, αυτοί οι οποίοι έφυγαν, τώρα του τη βάρεσε τώρα, ας πούμε, που ανακοινώθηκε το κόμμα, γιατί δεν το κάνανε πριν ένα μήνα.
0: Από πριν είχα θέματα.
1: Μήνες.
0: Σου λέει, όχι, κάποιοι εξ αυτών λένε από πριν είχαμε θέματα. Να,
1: καλά,
0: ο κύριος Χαρίτσης, ο πρόεδρος του κόμματος. Δεν είχε παραιτηθεί.
1: Δεν είχε παραιτηθεί.
0: Πριν από λίγες μέρες.
1: Γιατί είχε θέματα με το κόμμα. Είχε παραιτηθεί γιατί και εκείνος θέλει να πάει στον Τσίπρα.
0: Τάξη.
1: Ούτε τάξη.
0: Είχε, όχι. Είχε ιδεολογικά θέματα.
1: Έλα,
0: δηλαδή, να σου πω. Όχι, το ιδεολογικό θέμα είναι θα πάμε με τον Τσίπρα ή όχι.
1: Αυτό
0: είναι το ιδεολογικό θέμα.
1: Εντάξει.
0: Τώρα ακούω ότι αυτοί που θα μείνουν, που μένουν, που αυτοί που μένουν τώρα είναι, για να έχουμε ένα, είναι ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο οποίος δεν είναι κοινοβουλευτικός.
1: Αυτοί που μένουν στην Νέα Αριστερά εννοείς.
0: Που μένουν στην Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Αλλά ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο οποίος όμως δεν είναι κοινοβουλευτικός. Ένα. Το δεύτερο είναι η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου.
1: Μπράβο.
0: Η κυρία Πέττη Πέρκα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κύριος Θοδωρής Δρίτσας.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι που μένουν επί του παρόντος.
1: Ναι,
0: και
1: αυτοί.
0: Αυτοί λέει σκέφτονται, υπάρχει μια πρόταση μέχρι και να κατέβουν στις εκλογές με τον κύριο Βαρουφάκη.
1: Αφού λέει το συζητάνε εδώ και καιρό.
0: Κάποιοι άλλοι όμως διαφωνούν.
1: Ακόμα.
0: Πόσοι είναι. Ναι, έβλεπα χθες λέει παραιτήθηκαν 105. Δεν ήξερα. 150. Δεν ήξερα ότι είχε 150 στελέχη αυτό το κόμμα.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Δεν είχε 150 στελέχη. Είχε περισσότερα στελέχη το κόμμα. Αλλά έφυγαν.
0: Άμα έχει 150 στελέχη, πόσα μέλη έχει.
1: Πολλά.
0: Αυτό έχει, πρέπει να έχει πολλά
1: κόμματα. Αφού κάνανε και συνέδριο πριν λίγο καιρό.
0: Καλά,
1: οι άνθρωποι.
0: Εντάξει,
1: εντάξει, δεν ήταν 150, δεν ήταν 200, δεν ήταν παραπάνω. Αλλά τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ λέω το εξής. Παραιτήθηκες. Γιατί θέλεις να συμπλέψεις και να συμπορευτείς με την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Με την Ελλάς.
1: Με τον Τσίπρα.
0: Με τον Τσίπρα.
1: Βασικά,
0: βασικά γιατί δεν υπάρχει Ελλάς. Ο Τσίπρας υπάρχει. Δεν υπάρχει Ελλάς. Λοιπόν, ωραία. Θες να συμπορευτείς. Όχι, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας. Είναι και 300 που υπέγραψαν.
1: Εντάξει τώρα, ναι, πες μου ένα. Πες μου ένα.
0: Το Χιλάκι.
1: Εντάξει, αυτό το θυμάσαι γιατί έχει διαβάσει και το βιβλίο.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί κάνει και την παρουσία.
0: Και αυτό τι.
1: Καλά τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Ένα ευκολάκι.
0: Να σου πω. Την κυρία Πατριωνάκου. Πώς λένε.
1: Αυτή ήταν και στο Ινστιτούτο.
0: Γι' αυτό το λέω. Τέλος πάντων, δεν θα κολλήσουμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Θέλω να πάω μαζί του.
1: Ναι, γεια σου.
0: Άμα αυτό δεν σε θέλει.
1: Αυτό λέω.
0: Τι φάση.
1: Για να το κάνει.
0: Μετά τι θα κάνει.
1: Για να το κάνει αυτό. Πάει να πει ότι κάτι έχει δει, ρε παιδί μου.
0: Άρα υπάρχουν συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι.
1: Είναι λίγο οικουμενικό όλο αυτό, έτσι. Συγγνώμη που το λέω.
0: Μα είναι πάρα πολλοί που λένε α, αυτό το έχω πάθει με μια γκόμενα.
1: Ναι,
0: ή το έχω πάθει με ένα γκόμενο.
1: Αυτό είναι λίγο τέτοιο. Είναι λίγο σχέση.
0: Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Λίγο... Αλήθεια. Αλήθεια, ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, π.χ. είναι ο Διονύσης και εγώ βουλευτές της Νέας Αριστεράς μέχρι χτες.
0: Ναι.
1: Που έχουμε φύγει.
0: Ναι.
1: Δεν λέμε ποιοι, τυχαία.

0: τώρα, έτσι. Και λες, και τώρα έχεις μάθει κάτι, ας πούμε. Και σε ρωτάω εγώ και μου λες εσύ, προχτές που είχαμε, είδες πως με κοίταξε.
1: Ναι.
0: Είναι τέτοιο.
1: Τέτοιο.
0: Ή μου μίλησε.
1: Είναι πως λέμε εμείς, καθίσανε στο ίδιο τραπέζι και δεν μιλήσανε.
0: Ναι.
1: Άρα... Και βγάζει και το συμπέρασμα, κατάλαβε.
0: Παιδιά, πραγματικά όλο αυτό το πράγμα είναι τόσο σουρεάλ. Είναι
1: σουρεάλ.
0: Είναι μόνο σουρεάλ μπορείς να το χαρακτηρίσεις.
1: Είναι ακόμα πιο σουρεάλ αν σκεφτείς ότι όλοι αυτοί πριν από λίγο καιρό συνυπήρχαν και ήταν ένα.
0: Ναι.
1: Ένα κόμμα. Όλοι αυτοί ήταν ένα κόμμα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Δηλαδή,
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν σκεφτείς, ναι, μπράβο. Αν σκεφτείς ότι η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας, το Μέρα 25. Ω, ναι, ναι, ναι. Πολύ παλιά. Το Μέρα 25. Το. Αυτό του κυρίου. Πώς το λένε.
0: Δεν ήταν στο ίδιο κόμμα, Διονύσου, μόνο. Ήταν, κυβερνούσαν. Ήταν στη διακυβέρνηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι αυτοί.
1: Ναι, όλοι αυτοί
0: οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν και υπουργικά στελέχη.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Από το 15 μέχρι το 19.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Ήταν και...
1: Η κυρία Τζέννη διαμαρτύρεται.
0: Γιατί
1: υπόθηκε ότι γίνονται στρατηγικές επιχειρήσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ και κάνει αγώνα κατά της Χεζμπολάχ το Ισραήλ. Τι κάνει. Κάνει λέει εθνοκάθαρση εκεί. Δεν σκοτώνει τους Λιβανέζους. Δεν έχετε καταλάβει. Επειδή εσείς νομίζετε. Να νομίζετε ότι θέλετε. Δεν θα σας εμποδίσουμε εμείς. Αλλά ξέρετε πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε την ημέρα που πέθανε ο Χαμενεΐ και επειδή πέθανε ο Χαμενεΐ, ο πρώτος, όχι ο Μοτσδάμπα, ο μπαμπάς του. Επειδή πέθανε λοιπόν ο Χαμενεΐ, η Χεζμπολάχ αποφάσισε επειδή έχασε τον Παντερούλη να αρχίσει να βομβαρδίζει το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν έπρεπε να κάτσει έτσι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Όχι,
0: όχι, περίμενε.
1: Όχι, έχει φύγει πέρα από των συμφωνιών και τα λοιπά και τα λοιπά. Πέρα από το ποταμό Λιτάνη και όλες αυτές τις ιστορίες.
0: Καταλαμβάνει εδάφη.
1: Ναι, παιδί μου, αυτό το λέγαμε χθες το πρωί.
0: Ναι.
1: Χθες το πρωί δεν λέγαμε ότι το έχει παρακάνει, διότι περνάει πέρα από τα σκαμμένα.
0: Ναι.
1: Αυτό λέγαμε χθες το πρωί. Ναι, αλλά η όλη ιστορία, δηλαδή και όλα τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία μεταδίδουν ότι η νέα φάση αυτή των επιχειρήσεων στο Λίβανο ξεκίνησε όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να ρίχνει ρουκέτες στο Ισραήλ. Αυτό κάνει. Τότε ξεκίνησε αυτή. Πριν το Ισραήλ δεν είχε εμπλακεί. Είχε εμπλακεί στο παρελθόν. Άλλο αυτό. Αλλά υπήρξε μια συμφωνία και κυρίες κτλ. Η οποία τηρούνταν. Αλλά η Χεζμπολάχ αποφάσισε επειδή πέθανε ο Χαμενεΐ να αρχίσει να ρίχνει πυράβλους.
0: Είναι μια τρέλα, παιδιά, αυτό όλο. Είναι μια τρέλα.
1: Σήμερα πάμε από τρέλα σε τρέλα.
0: Είναι τρέλα. Είναι όλο το πράγμα. Είναι τρέλα. Επίσης.
1: Να τονίσουμε βέβαια ότι ο Λιβανός είναι μια ανεξάρτητη χώρα. Χώρα στον ΟΗΕ κτλ. Και τώρα μιλάμε για κατάληψη εδαφών. Αυτό μιλάμε. Για κατάληψη εδαφών.
0: Το έχεις βάλει τώρα.
1: Εννοείται ότι έχεις βάλει. Μα προχθές δεν λέγαμε ότι κατέλαβε και ένα. Συμβολικά ένα κάστρο αυτό και ύψωσε και την Ισραηλινή σημαία εκεί στον Κολάν.
0: Τέλος πάντων, καλά εκεί. Θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα είναι ένα πράγμα το οποίο δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Και το συζητάει ο πλανήτης δεν σημαίνει ότι αλλάζουν τα πράγματα.
1: Θα τελείωνε εάν η κυβέρνηση του Λιβάνου είχε εφαρμόσει αυτό που υπέγραψε στη συμφωνία με το Ισραήλ για εκεχηρία. Τι ήταν αυτό, ότι θα ελέγξω τη Χεζμπολάχ.
0: Δεν μπορεί να την ελέγξει τη Χεζμπολάχ.
1: Δεν την ελέγξει.
0: Δεν μπορεί να την ελέγξει.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί ή δεν μπορεί. Αυτό έχει υπογράψει όμως.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Μπορεί να ήθελε, μπορεί να υπήρχαν προϋπόθεσεις.
1: Και εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί και ότι πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο. Το οποίο πιο είναι το κάτι άλλο δεν το ξέρω.
0: Πάντως δεν μπορεί να την ελέγξει, γιατί είναι η Χεζμπολάχ, πώς το λένε, χρηματοδοτείται και στηρίζεται πάρα πολύ από το Ιράν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι στο χέρι.
1: Τι λέτε ρε παιδιά που μέσα στην ημέρα δεν έχει διαφορά θερμοκρασία βουνό με την πόλη. Το λέμε ότι έχει. Γιατί δεν έχει. Όταν στη Λάρισα έχει 40 το μεσημέρι, στην Αθέλα Γερβενός στα 1300 έχει 30. Ζεις και αναπνέεις.
0: Εντάξει, μου πάτησα 1300 τώρα πάμε και στο
1: Μύτικα. Και το 30, πάντως δεν είναι και χαμηλό. Το λέμε και αυτό.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν είπαμε ότι έχει καύσωνα. Λέμε ότι έχει ζέστη και στο βουνό κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν.
1: Είναι κρίμα που τρώνε σανό με τη Χεζμπολάχ και τους φρουρούς της Επανάστασης. Έλεος, το Ισραήλ έχει ένα μακροχρόνιο πόλεμο με όλους τους τρελούς της περιοχής. Καθίστε, κυρία Φατινή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχει υπάρξει μέρα χωρίς επίθεση στο έδαφος του, όπως συστάσεως του κράτους. Λοιπόν, εντάξει, τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι γραμμικά, δεν είναι ευθύγραμμα, δεν είναι μια ευθεία. Έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα.
0: Αλλά δεν το λύσουμε τώρα αυτό. Δεν λύνεται, παιδιά, τώρα. Δεν λύνεται. Εγώ χαίρομαι, γιατί διάβασα, για να αλλάξουμε λίγο το τέτοιο κλίμα, να πάμε στον Ντόναλντ.
1: Τι θες με τον Ντόναλντ.
0: Πάει, σου λέει, συχνά στο γιατρό.
1: ναι.
0: Και κάνει εξετάσεις γιατί του αρέσουν τα καλά αποτελέσματα.
1: Του αρέσουν τα καλά αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάει συνέχεια με το. Πώς πάει, επειδή μου ζητάξει με το τσαντάκι με τα βιβλιάρια παλιά που πηγαίνανε. Ναι. Πάει στο γιατρό συνέχεια. Και του λέει: γράψε μου να κάνω αίμα. Αίματα. Γράψε μου γενικές. Γράψε μου αυτό. Και μόλις παίρνει τα αποτελέσματα, γυρνάει και τα δείχνει. Και λέει: κοίτα, κοίτα, μια χοληστερίνη. Κοίτα. Κοίτα, ένα ζάχαρο.
1: Να την πει στο ποτήρι.
0: Ναι.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Είδες που πλακώθηκε με έναν δημοσιογράφο πάλι. Ήταν ένας δημοσιογράφος του CNN και τόλμησε να το κάνει μια ερώτηση. Δεν ξέρω καν την ερώτηση.
0: Πώς τους ξέφυγε.
1: Παιδιά, ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος άστραψε και βρόντιξε.
0: Δεν το θέλει το CNN.
1: Το είπε ότι είναι ηλίθιο.
0: Καλά, ναι.
1: Το είπε ότι είναι. Είσαι πρόεδρος των ΗΠΑ, ρε παιδί μου.
0: Ποιος?
1: Και είστε τοξικοί και τα μέσα είναι η μεγαλύτερη. Τα μέσα ενημέρωση είναι η μεγαλύτερη. Όχι απαντή.
0: Βγήκε να κάνει προχθές δηλώσεις μόνο και μόνο για διαψήφιση στο CNN.
1: Τι
0: δεν μας σοκάρει δηλαδή ξαφνικά τώρα.
1: Καλημέρα στον πανέμορφο και μαγευτικό λαύκο του Νοτίου Πηλίου, όπου βρίσκεται ο φίλος μας ο Γιάννης ο Φούρναρης.
0: Γεια σου ρε Γιάννη.
1: Καλημέρα και στην κυρία Γεωργία.
0: Καλημέρα.
1: Η δεκαετία που έγραψαν τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Καβάλα σε συνεργασία με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Γιώργο Περί έκλεψε τις εντυπώσεις την τελετή λήξης της Εθνικής Δράσης της UNICEF και του Υπουργείου Υγείας. Πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
1: Χαιρόμαστε γι' αυτό.
0: Ωραίος ο Γιώργος Περίς, μ' αρέσει. Λοιπόν, δύο μέρη του πλανήτη που δεν θα πάω.
1: Για πες. Πού?
0: Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Και Βραζιλία.
1: Γιατί?
0: Γιατί κινδυνεύεις πολύ εκεί. Στην Αυστραλία είδα ένα βίντεο που μου στείλανε χτες.
1: Ναι.
0: Που είναι ένας κύριος, ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου του να πάει στη δουλειά του.
1: Ναι.
0: Πώς εγώ, καλή ώρα εσύ, ανοίγουμε την πόρτα του αυτοκινήτου να πούμε στο δουλειά, να έρθουμε εδώ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει από τη θήκη της πόρτας.
1: Ναι.
0: Μια αράχνη Διονύση.
1: Στη Βραζιλία έχει πολλές.
0: Στην Αυστραλία λέει.
1: Στην Αυστραλία έχει πολλές. Και είναι και δηλητηριώδης. Δεν είναι σαν τις δικές μας.
0: Έχουμε και εμείς δηλητηριώδη.
1: Έχουμε και, το ξέρω. Αλλά εδώ, ας πούμε, εγώ στο χωριό μου, βλέπαμε αραχνούλα στον τοίχο.
0: Και λέγαμε τύχη.
1: Και λέγαμε έρχεται φίλος.
0: Ναι,
1: τύχη και τέτοια πράγματα, ας πούμε. Για πέσω στην Αυστραλία.
0: Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι. Αλλάζω σπίτι.
1: Ναι. Οι οποίες είναι και αειδιαστικές, είναι μαλλιαρές αυτές, τριχωτές. Παναγία μου, τέρατα, δεν είναι απλά πράγματα.
0: Βραζιλία. Ναι. Πάει άλλη για μπάνιο.
1: Έχει,
0: πάει για μπάνιο το κορίτσι.
1: Κόπα καμπάνα.
0: Εμφανίζεται ένας καρχαρίας τίγρης, στρώει το πόδι. Εντάξει. Γιατί να πάω.
1: Εντάξει, άμα είναι έτσι, δεν θα πας στην Καραϊβική, γιατί και εκεί έχει καρχαρίες.
0: Δεν θα πάω.
1: Δεν θα πας στα Μπόρα Μπόρα επειδή έχει καρχαρίες.
0: Ναι, δεν θα πάω. Και κάθομαι απ' έξω και τότε θάλασσα.
1: Όχι, ρε. Όχι, ρε. Έχουν δίχτυα.
0: Εμείς έχουμε ωραιότερες θάλασσες.
1: Έχουν προστατευτικά δίχτυα. Γιατί εδώ δεν βγήκε πολλές σκυλόψαρο τη
0: θάλασσα. Εντάξει, τώρα αυτό είναι σπάνιο. Μα εκεί είναι.
1: Άσε που μπορεί να πας μια βόλτα, ας πούμε, να πεις θα πάω σε ένα ορεινό χωριό. Πάω το μεσημέρι για θάλασσα. Έτσι. Και πάω το απόγευμα για να πάρω να πιω τον καφέ μου και να φάω τις λιχουδιές μου σε έναν ορεινό προορισμό. Και βγαίνει ένας λύκος που μας έλεγε προχθές ο άλλος ότι δεν έχει αναγάγει σε μείζον θέμα το ότι εμφανίστηκε ένας λύκος.
0: Πού θα πας εσύ να φας τις λιχουδιές, ας πούμε, ναι.
1: στο λιβάδι.
0: Και έχει λύκους εκεί, βγαίνει.
1: Όχι, στο δάσος. Στο δάσος.
0: Στο δάσος δεν θα πάω να φάω στο δάσος.
1: Ωραίο είναι το δάσος.
0: Γιατί στο δάσος.
1: Αυτό το δάσος, ναι.
0: Όχι, μπορείς να πας στο δάσος και να πεις λύκε, λύκε, είσαι εδώ. Ναι. Άμα δεν σου απαντήσει, δεν είναι.
1: Αυτό το δάσος στο λιβάδι. Μπράβο, Καταρίνα, πολύ ωραίο τόπος. Αυτό το δάσος στο λιβάδι έχει μια πηγή που έχει χωνευτικό νερό. Το πίνεις και χωνεύεις ό,τι και να έχεις φάει. Έχεις φάει μισό αρνί πριν. Πίνεις ένα ποτηράκι νερό, χωνεύεις σε δύο ώρες.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Εκεί βάζεις σε αυτή την πηγή που έχουμε, ρίχνεις το καρπούζι ή την πύρα και γίνεται παταγούδι. Το καρπούζι σπάει.
0: Παταγούδι.
1: Τόσο κρύο το νερό. Ωραίο.
0: Ωραίο είναι ωραίο. Αυτό. Αυτό μου είχε τύχει και στην
1: Αργυρούπολη. Έλα, λιβάδι.
0: Στην Αργυρούπολη. Στο Ρέθυμνο. Που είχα κάτσει μια ταβέρνα.
1: Ναι.
0: Ωραία Αργυρούπολη.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Δροσιά. Έχει δροσά εκεί πολύ. Ναι. Και πας και κάθεσαι σε μια ταβέρνα που είχε εκεί πολύ ωραία. Και δίπλα σου περνάει το ποταμάκι. Το τέτοιο. Και πηγαίνανε από την ταβέρνα και βάζανε τις μπύρες και τα καρπούζια εκεί, δίπλα σου.
1: Ναι.
0: Τσουκ! Έπαιρνε μια μπύρα. Την άλλη και ήταν. Μιλάμε, ήταν. Σου πάγωνε ο εγκέφαλος.
1: Για να λέει η Κατερίνα ότι δεν θα πάει Αυστραλία και Βραζιλία, αυτό σημαίνει ότι θέλει να πάει Βόρεια Κορέα.
0: Όχι! Γιατί?
1: Γιατί, εγώ έχω περιέργεια να δω πώς είναι η ζωή στη Βόρεια Κορέα.
0: Αυτό θα ήταν λίγο.
1: Να ήμουν σίγουρος όμως ότι θα επιστρέψω.
0: Αυτό.
1: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Και μπορεί να στραβοκοιτάξει το άγαλμα του Κιμ και να σε βάλουν μέσα.
0: Αν είχα τον αόρατο μανδύα του Χάρι Πότερ.
1: Ναι.
0: Έτσι θα πήγαινα.
1: Και εγώ θα ήθελα να πάω να δω πώς είναι η ζωή στη Βόρεια Κορέα. Γιατί μέχρι τώρα, παιδιά, έχουμε δει μόνο μύθους, ας πούμε, που δεν ξέρουμε αν αληθεύουν ή δεν αληθεύουν.
0: Καλά τώρα. Όχι. Για να μην έχεις δει τίποτα, κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
1: Ναι,
0: μεταξύ μας τώρα.
1: Εντάξει, έτσι ήταν και με τα γκούλακ της Ρωσίας. Ναι. Ούτε εκεί θέλω να πάω.
0: Όχι, αυτό ήταν.
1: Αλλά ας πούμε στο μουσείο Τάδε στην Αγία Πετρούπολη, όχι τώρα, όχι επί Πούτιν, υπό άλλες συνθήκες. Έχει ένα ωραίο μουσείο.
0: Πολλά μουσεία.
1: Ναι, θα ήθελα να πάω. Ας
0: καλά,
1: ή ας πούμε η Ρωσία. Όχι τώρα, επαναλαμβάνω. Έχει ωραίους σταθμούς μετρό.
0: Καλά, έχει.
1: Όχι,
0: δεν με νοιάζει να πάω να δω σταθμούς μετρό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει τώρα.
1: Μόνο που από λύκο δεν κινδυνεύεις, λέει ο Στράτος από την Πρέβεζα.
0: Το μας το έχει πει ειδικός, παιδιά, εμάς.
1: Μην το λέτε σε εμάς, να το πείτε στον ακροατή που τις προάλλες διαμαρτυρόταν γιατί δεν κάναμε κύριο θέμα το ότι υπάρχει ένας λύκος.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο που υπάρχει για μένα είναι στην Κολομβία. Υπάρχει ένας υποψήφιος. Τον οποίο τον λατρεύει ο Τραμπ.
1: Δύο υποψήφιοι.
0: Ένας, τον έναν, τη δεξιά.
1: Ένας αριστερός και ένας ακροδεξιός.
0: Ο δεξιός συμπαθεί. Τον είμαι μαρξιστή της άκρας αριστερά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Είσαι εσύ υποστηρικτής του. Κι εγώ.
1: Ας πούμε.
0: Και πάμε σε μια συγκέντρωση.
1: Ναι.
0: Τον λένε Αμπελάρδο Ντελαρίδε τη Πρέγια. Πώ θα φωνάξει το σύνθημα.
1: Βγάζει συνθηματάρα το Αμπελάρδο. Θα λες μόνο το Αμπελάρδο.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα λες το επώνυμο, ρε παιδί μου.
0: Το Εσπρέγια, μήπως
1: ακούγεται. Ναι, γιατί, συγγνώμη. Στον Παπαντρέου φωνάζανε Παπαντρέου, ζεις εσύ, μας οδηγείς, ας πούμε. Αντρέα.
0: Εντάξει. Ναι. Αμπελάρδο.
1: Αμπελάρδο. Με το Αμπελάρδο βγαίνει ωραίο σύνθημα.
0: Θα κάνω σύνθημα.
1: Με τον
0: όταν θα επιστρέψουμε από το δελτίο, μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Θα πάμε δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι, ναι. Όταν θα επιστρέψουμε.
1: Όλα την τελευταία στιγμή μου το
0: θα σας πω το σύνθημα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Την πρόταση της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δραματική κλιμάκωση τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του Κόλπου, μαζική επίθεση της Τεχεράνης με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, επικαλούμενες το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζουν τα διάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφαλείας, τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Στο μεταξύ, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στο μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 6 νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και 48 τραυματίες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές την άτυχη μητέρα. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού, που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη Γερμανία, τις τρεις ανήλικες κόρες του κρατά εχμάλωτες υπό απειλή όπλου 59χρονος Σέρβος στο Ντόρτμουντ. Νωρίτερα είχε αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας, την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Με Bruce Springsteen μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και διάβαζα τώρα με πολύ ενδιαφέρον. Πήγε η Jill Biden, έχει βγάλει ένα καινούργιο βιβλίο. Ένα βιβλίο που είναι τα απομνημονεύματά της από όσα έζησε στο Λευκό Οίκο, στο πλευρό του συζύγου της, του Τζο Biden. Και μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Είχε εμφανίστηκε στο The View, την σειρά, την τηλεοπτική αυτή εκπομπή, μάλλον, που παρουσιάζει και η Γούπι Γκόλντμπεργκ. Και έχει πολύ μεγάλη τηλεθέα στις ΗΠΑ για να προμοτάρει κυρίως το βιβλίο. Στο κοινό ήταν και ο Τζο Biden, τον οποίο τον αποθέωσαν αρκετές φορές οι παρευρισκόμενοι. Η Jill Biden, λοιπόν, είπε ότι δεν έχω θυμό πια, γιατί είχε θυμό, λέει, πολύ μεγάλο και εναντίον των δημοκρατικών, που εξανάγκασαν τον Biden να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα. Τώρα πια, λέει, δεν έχω θυμό. Και ίσως να ήταν και για καλό αυτό, γιατί ο Τζο Biden έπαθε καρκίνο του προστάτη, ο οποίος όμως εξαπλώθηκε και στα οστά του ο καρκίνος αυτός και δεν θα ήταν σε κατάσταση να συνεχίσει να εκπληρώσει τα προεδρικά του καθήκοντα. Γι' αυτό όμως, λέει, που μετά ένιωσε περισσότερο από όλα είναι ότι ήταν σε άρνηση στην οικογένεια με το πρόβλημα των ναρκωτικών του γιού τους. Και λέει ότι πρέπει όλες οι οικογένειες όταν έχουν τέτοιο πρόβλημα, που δεν το εύχεται για κανένα, να βγαίνουν και να μιλάνε ανοιχτά, γιατί έτσι μπορεί να βοηθήσουν άλλες οικογένειες. Είπε επίσης ότι το κωδικό της όνομα, δηλαδή εμφανιζόταν και ήταν οι μυστικές υπηρεσίες που ακολουθούν τον πρόεδρο, ξέρεις, και την πρώτη κυρία, ήταν Κάπρι.
1: Κάπρι.
0: Ναι, και λέγανε. Το Κάπρι είναι στο διάδρομο. Το Κάπρι μπαίνει στο αυτοκίνητο. Το Κάπρι κάνει αυτό.
1: Έχουμε δει σε ταινίες να λένε ο αετός βγήκε. Ο αετός έπεσε. Ο αετός ξέρω εγώ τι. Για τον πρόεδρο συνήθως να λένε αυτά τώρα.
0: Λέγανε Κάπρι.
1: Κάπρι.
0: Κάπρι. Άκου τώρα.
1: Πώς βγαίνουν αυτά τα.
0: Εντάξει, μεταξύ τους τα βγάζουν τώρα αυτοί για να συνεννοούνται.
1: Σε καλά κωδικό να μην το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Αυτοί που μπορεί να υποκλέπτουν για παράδειγμα τις συνομιλίες. Άστο που να στα λέω. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα, το φίλο μας. Mm. Η Φωτεινή έχει εκστασιαστεί με τους σύνεξες που βάλαμε στο τέλος προηγούμενης ώρας.
0: Τους αγαπάμε πολύ.
1: Εμείς τους λατρεύουμε, ναι. Και με την αρχή, με τον με τον Boss. Με τον Boss. Με τον Boss. Και μας έλεγαν και μια φωτογραφία με ένα χελιδονάκι.
0: Εμένα θα με λέγανε ψηλή.
1: Ψηλή θα σε λέγανε.
0: Ναι. Mm. Εσένα θα σε λέγανε ο Μαλλιάς. Ο Γεγιές. Ο Γεγιές.
1: Καλημέρα στον κύριο Θάνο. Ωραίο το χωριό σας, λέει. Καλημέρα.
0: Ποιο χωριό? Το Λιβάδι. Τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν το έχω δει.
1: Έχει μια φωτογραφία. Έχει πάει με τη μηχανή. Ωραία διαδρομή με τη μηχανή. Είναι πολύ ωραία. Ειδικά αν έρχεσαι από την πλευρά της Κατερίνης που περνάς κάποια χωριά εκεί, το σκοτεινό, φωτεινό, δεν θυμάμαι πώς, ένα από τα δύο. Ή σκοτεινό το λένε ή φωτεινό. Ένα από τα δύο. Και τον Άγιο Δημήτριο κτλ. Είναι πολύ ωραία διαδρομή. Πολύ ωραία. Μέσα από δάση περνάς. Ωραία, όμορφα. Ναι. Πολύ όμορφα.
0: Ναι. Τι να πω.
1: Είχαμε μετρήσει, θυμάμαι. Όταν ανέβαινες από Ελασσόνα για το Λιβάδι, ότι είχε 32 στροφές.
0: 32, ναι.
1: Έτσι μετράγαμε.
0: Αρκετές.
1: 32 στροφές.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Φουρκέτες ο δρόμος, ναι. Ένα ζιγζάκ, ας πούμε, αυτό. Ναι, ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Να σου πω και τα άλλα που έμαθα. Ναι. Τα άκουσα δηλαδή από συναδέλφους που καλύπτουν Πασόκ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Π.χ. Ότι μετά τις δηλώσεις που λέγαμε χθες ότι έκανε ο κύριος Δούκας.
1: Ναι. Και ήθελα να σε ρωτήσω με το Πασόκ τι γίνεται, τι λέει, τι νέα.
0: Καλά, ναι. Λοιπόν, ότι με τις δηλώσεις που κάνει ο κύριος Δούκας, ότι υπήρξε τόσο, λέει, μεγάλη ενόχληση σε κάποιους που πηγαίναν στον Ανδρουλέκη και του λέγανε να το διαγράψεις. Θα το διαγράψεις τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, δεν το συζητάει αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρουλέκης.
1: Δεν το συζητάει.
0: Όχι.
1: Ναι. Έχω και άλλη απορία.
0: Τι.
1: Δηλαδή, γιατί κάποιοι έχουν αρχίσει να γράφουν ότι ο κύριος Δούκας είναι η πέμπτη φάλαγγα μέσα στο Πασόκ. Έχει αρχίσει να γράφεται στον τύπο. τέτοια
0: πράγματα.
1: Άμα είναι έτσι, αυτοί που μπαίνουν με αυτή τη λεγόμενη διεύρυνση που ο κύριος Πελεγρίνης, βουλευτής του, υπουργός του κύριου Τσίπρα. Η κυρία Νίνα Κασιμάτη, βουλευτής του κύριου Τσίπρα. Δεν έχει μπει ακόμα. Πιθανολογείται ότι θα μπει. Ή διάφοροι, ο κύριος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του κύριου Τσίπρα. Αυτή τι
0: και
1: είναι.
0: Πιανίστας.
1: Και πιανίστας, πάνω απ' όλα. Ναι. Αυτή τι είναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα πάντως.
1: Αυτοί άραγε. Όχι, έχω την απορία. Αυτοί άραγε που μπαίνουν τώρα, ρε παιδί μου, στο Πασόκ, εν όψη.
0: Ναι.
1: Ή τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Γιατί τώρα, αν αλλάξουν τα δεδομένα, μπορεί να αλλάξουν και γνώμη. Αλλά ναι. Επειδή αλλάζουν τα δεδομένα. Λοιπόν, αυτοί θα είναι υπέρ της συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα ή δεν θα θέλουν να τον δούνε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ειδικά αυτή η της διάφρησης εννοώ του στο Πασόκ.
0: Δεν ξέρω να σου πω, δεν μπορώ να σου πω γιατί αυτό το πράγμα είναι πολύ ρευστό.
1: Πολύ ρευστό είναι αυτό. Αυτό. Κινούμενη άμμος.
0: Είναι πολύ.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Πάτρα.
0: Είναι όλα τα κλισέ.
1: Το σενάριο για ενιαίο κόμμα στις δεύτερες εκλογές για να πάρουν τον μπόνους του πρώτου κόμματος το έχετε. Δεν μπορούν να πάρουν τον μπόνους. Άμα υπάρχει συνεργασία κόμματο, συνεργασία κομμάτων, συνασπισμός κομμάτων, δεν παίρνει κανένα μπόνους. Κανένα μπόνους. Η μόνη λύση είναι το ένα κόμμα να συγχωνευτεί από το άλλο. Ναι. Να συγχωνευτεί από το άλλο με έναν ενιαίο αρχηγό και να εμφανίζεται ως ενιαίο κόμμα. Αν δεν εμφανίζεται ως ενιαίο κόμμα και εμφανίζεται ως συνασπισμός, δεν μπορεί να πάρει τον μπόνους, κύριε Παναγιώτη.
0: Ναι. Είναι λίγο. Τα πράγματα είναι καθαρά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Δηλαδή, κάποιοι γράφουν σενάρια χωρίς να έχουν την πλήρη εικόνα.
1: Όχι, μπορεί. Καταρχήν. Μισό λεπτό. Τώρα όλα αυτά είναι σχέδια επί χάρτου. Με την έννοια, με ποια έννοια. Μεταξύ των δημοσκοπήσεων και των μετεκλογικών συνεργασιών και ή σχημάτων ή οτιδήποτε, παρεβάλλεται ένα βασικό πράγμα.
0: Ότι τι.
1: Η ψήφος.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, ο κυρίαρχος λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει και θα βάλει τον καθέναν στη θέση που, που τον προτιμάει, που του πρέπει ή που τον θέλει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, αν δεν ξέρουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, πώς θα ξέρουμε. Γι' αυτό και κάποιοι λέγανε είναι προθύστερο να κάθεσαι και να βγάζεις από πριν αποφάσεις, ας πούμε, συνεδρίου με ποιον θα συνεργαστώ ή με ποιον δεν θα συνεργαστώ, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό δεν λέγανε τότε οι αντίπαλοι αυτής της άποψης. Αυτό λέγανε.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πέσει σε μια παγίδα. Ναι. Δηλαδή, τι κάνουμε. Βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και καλά κάνουν. Οι άνθρωποι, η δουλειά τους είναι να κάνουν οι δημοσκοπήσεις και για κάποιους είναι. Πώς το λένε, εργαλείο πολύ σημαντικό. Ειδικά στα κόμματα τώρα.
1: Προφανώς και είναι.
0: Όμως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αποτέλεσμα. Δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το βάλουν κάποιοι καλά στο μυαλό τους.
1: Όχι, μπορεί να τρίβουμε τα μάτια μας.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, και άλλες φορές και οι δημοσκοπήσεις έχουν πέσει έξω, και άλλες φορές εδώ υπήρχαν δημοσκοπήσεις. Θυμάστε έναν που έβγαινε και έγραφε στο Twitter. Έχω μιλήσει με τρεις πρεσβείες. Έχουν κάτι μυστικές δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον τάδε με τον τάδε να είναι τσίμα-τσίμα. Μύθι. Παραμύθια. Δεν ίσχυε. Κάποιοι με αυτόν τον τρόπο θέλουν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Τόσο ανόητοι θεωρούν την κοινή γνώμη ότι χειραγωγείται τώρα με καθρεφτάκια. Πέρασε η εποχή από τα καθρεφτάκια. Κάποτε μπορεί να γινόταν, ρε παιδί μου, να έλεγες α. Ξέρεις που ποντάρουνε. Ποντάρουνε ότι να δείξουν ότι κάποιος έχει ρεύμα και αφού έχει ρεύμα θα πάνε από ξοπίσω του αυτοί που θέλουν να πάνε με τον πρώτο ή ξέρω εγώ με τον νικητή ή άντε έστω με τον διεκδικητή. Δεν γίνονται πλέον έτσι τα πράγματα. Ναι. Θέλει άλλες απαντήσεις ο κόσμος. Ναι. Φαντάζομαι δηλαδή, δεν ξέρω, θα φανεί από το αποτέλεσμα για το τι θέλει. Πάντως το ότι υπάρχει, είναι κινούμενη άμμος στο πολιτικό σκηνικό, είναι κινούμενη άμμος. Λέγεται δε ότι περιμένουμε κι άλλο ένα κόμμα, έτσι, του κυρίου Σαμαρά.
0: Ναι, θα γίνει.
1: Εγώ δεν είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα γίνει, αλλά τέλος πάντων δεν είναι το προσωπικό μου το θέμα. Το ερώτημα είναι ότι εάν γίνει, εγώ φρονώ, έτσι πως βλέποντας τη γεωγραφία τώρα του πολιτικού χάρτη όπως διαμορφώνεται, ότι ο κύριος Σαμαράς θα πάρει κυρίως. Θα κόψει από κόμματα τα οποία ήδη έχουν κόψει ό,τι ήταν να κόψουν από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θα πάρει περισσότερο κόσμο από το. Πώς το λένε το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, ή το κόμμα της Νίκης, ή το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, ή εν πάση περιπτώσει από τις πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι η πούρη Σαμαρική. Οι πούροι Σαμαρικοί.
0: Νομίζω ότι αυτοί δεν είναι.
1: Στις προηγούμενες εκλογές δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Λένε οι δημοσκόποι ότι δεν θα πάρει. Το έχει πάρει. Δηλαδή,
1: αυτό εγώ τι λέω.
0: Αυτό που λες εσύ. Ότι έχει τελειώσει, έχει κλείσει αυτό.
1: Άρα το λέω εγώ και οι δημοσκόποι. Άρα συμφωνώ με τους δημοσκόπους.
0: Συμφωνείς απόλυτα.
1: Αυτό να το κοιτάξω.
0: Επίσης θέλω να ρωτήσω την κυρία Καριστιανού. Μόνο το θάρρος. Τι γκλάμουρ είδε στην παρουσίαση της Ελλάς.
1: Ποιο.
0: Ήταν πολύ γκλάμουρ, λέει, η παρουσίαση που έκανε του κόμματος.
1: Επειδή ήταν στρογγυλή εξέδρα.
0: Αυτή τι γκλαμουριά είχε, δηλαδή, και που την έχασα εγώ. Γιατί την είδα. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Δηλαδή, μέχρι τον τελευταίο που απογόνησε. Πώς να σου το πω.
1: Ναι.
0: Τι γκλάμουρ είδε, που ήταν δύο τύποι οι οποίοι δεν ξέραν να διαβάσουν τα, αυτά που του είχαν. Δεν είχαν μάθει απ' έξω να τα πούνε.
1: Ναι. Τι να σου πω εγώ. Τέλος πάντων, οι άλλοι τέσσερις φάλακες ποιες. Μα ρωτάει η Μαριτίνα. Αν ο Δούκας είναι η πέμπτη φάλακα, οι άλλες τέσσερις ποιες είναι. για πες μου. Σε εμάς ρωτάς.
0: Εμάς. Εσύ να ρωτήσεις.
1: Εσύ πρέπει να μας πεις. Μπράβο. Ναι. Ίσως νομίζουμε ότι δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε από το να ακούμε τις αχλαμάρες που λέτε κάθε πρωί. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Υπάρχει μια επιλογή.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ένα κουμπί.
1: Α. Συγκεκριμένα, αν ο Λίμπνιτς πήρε τη δόξα, αναρωτηθείτε εγώ πόσα βραβεία breakthrough πρέπει να πάρω. Ήδη έχετε κάνει κρυφή συμφωνία να μην πείτε την είδηση.
0: Τι, ποια είδηση?
1: Ξέρω εγώ.
0: Τι είναι ο Λίμπνιτς?
1: Για τους λύκους. Είναι ο ακροτής που μας είχε πει για τους λύκους. Ξέρω εγώ. Για τα τσακάλια που κατασπάραξε μια γυναίκα.
0: Δεν ξέρω. Όχι, πρέπει να το ψάξω ότι είναι το Λίμπνιτς.
1: Ψάξε να βρει.
0: Γιατί...
1: Καλημέρα στα βαλσαμάδα της Κεφαλονιάς, 12 βαθμούς. Το είπαμε ότι έχει 12 βαθμούς στην Κεφαλονιά.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μας στέλνει και μία εξίσωση εδώ πέρα. Ένα με λογάριθμο, με πι, μείον 2 LL και τέτοια πράγματα. Καλά, φοβερό. Αυτό είναι φοβερό. Θα κάτσω να το λύσω μετά. Δεν θα μπορέσω, το δηλώνω. Θα βρω ένα λυσάρι.
0: Ναι.
1: Θα ψάξω, θα βρω ένα λυσάρι. Η κυρία Μαρία,
0: ναι,
1: η φίλη μας,
0: ναι,
1: περνάει πηγαίνοντας στο σχολείο από ένα νεκροταφείο. Πρόσεξε να δεις τη σκέψη της δημιουργεί.
0: Άκου.
1: Τι όμορφη που είναι η ζωή.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Καταλαβες.
0: Παιδιά, η ζωή είναι πολύ ωραία. Εγώ μπαίνω απέναντι από νεκροταφείο. Κάθε μέρα το σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Όχι από νεκροταφείο, από νεκροταφεία.
1: Ναι.
0: Το συνηθίζεις κιόλας εδώ μεταξύ. Και έχει και μια ησυχία.
1: Κύριε, ο φίλος μας που στέλνει το μήνυμα εδώ είναι άγνωστο, υπογράφει ως άγνωστο, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, μας ρωτάει αν είδαμε την φωτογραφία. Μα αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή.
0: Ναι, την ξαναπούμε.
1: Τη φωτογραφία Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου Ανδρουλάκη, στο ίδιο τραπέζι.
0: Υπάρχει, είναι μια φωτογραφία η οποία κυκλοφορεί από χθες το βράδυ από μια εκδήλωση που έγινε. Είναι η εκδήλωση ενός μεγάλου σούπερ μάρκετ. Μια αλυσίδα μεγάλη που έγινε για τα 50 χρόνια.
1: Τη αλυσίδα.
0: Ναι, τη αλυσίδα. Και είχε καλέσει πολύ κόσμο. Πήγε και ο Κώστας Καραμαλής, ήταν εκεί, ο πρώην πρωθυπουργός. Όχι ο.
1: Ο Λίμων.
0: Ναι. Ναι. Και. Πώς το λένε. Και είχε, λέει, και ένα τέτα-τέτ με τον Άδωνη. Και μιλήσανε. Αλλά λέει το πιο αυτό που έχει μείνει από τη βραδιά είναι ότι στη συγκεκριμένη εκδήλωση, ρε παιδί μου, αναρωτιόμασταν έξω πώς το σκεφτήκαν, ας πούμε, και τους βάλαν όλους μαζί. Κάτσαν στο ίδιο τραπέζι. Ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου, ο Γεωργιάδης, τους είχαν βάλει, δεν κάθισαν από μόνοι τους. Και ο Τάκης Θεοδωρικάκος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στους γάμους, στα βαφτίσια.
1: Ναι.
0: Κάθεσαι και κάνεις το πλάνο του τραπεζιού.
1: Και λες,
0: τα τραπέζια και λες.
1: Αυτό το σόι με εκείνο το σόι δεν πάει γιατί έχουν τσακωθεί.
0: Μπράβο, δεν μιλιώνται.
1: Ναι, δεν μιλιώνται.
0: Ναι, δεν θα τους βάλουμε μαζί.
1: Ναι.
0: Λες, τη Νονά δεν θα τη βάλουμε μαζί με την ξαδέρφη, γιατί η Νονά συχαίνεται την ξαδέρφη και μην έχουμε τώρα.
1: Μα εγώ σου είπα την ερμηνεία από την αρχή της εκπομπής.
0: Τι.
1: Είναι ο μόνος τρόπος να μην μιλήσουν. Δηλαδή όλοι αυτοί, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Γεωργιάδης, είναι λαλίστατη κατά τα λοιπά, ρε παιδί μου.
0: Δεν θα βγάζαν λόγο, σε τραπέζι είχαν πάει. Μπουκωμένοι, ναι, θα τα τρώγανε οι άνθρωποι.
1: Ναι. Συνήθως αυτές.
0: Άντε στην υγειά σας.
1: Συνήθως αυτές τις δεξιότητες δεν τρως πολύ.
0: Ναι. Νομίζω ότι ο πιο αμήχανος ήταν μάλλον τους περιεργαζόταν κιόλας, ήταν ο Ανδρουλάκης. Καθόταν, χάζευε την Κωνσταντοπούλου. Η Κωνσταντοπούλου, νομίζω, είπε άντε να κάτσουμε, να φανούμε.
1: Ναι.
0: Και μόλις σβήσουν τα φώτα και αρχίσουν οι λόγοι, να φύγουμε.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας που λέει, είστε σίγουρος κύριο Διονύση μας ότι τα καθρεφτάκια δεν έχουν πια αξία? Είπα κύριε Παύλο μας, να με προσέχετε. Θέλω να πιστεύω.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να πιστεύω.
0: Δεν το λέμε βέβαια.
1: Δηλαδή, δεν βάζω το χέρι στη φωτιά εγώ για κανέναν. Γιατί έχω ακούσει και έχω δει κατά αυτή την πορεία μου στον χώρο, τον ευρύτερο χώρο, πολλά. Όσον αφορά το νεύμα, λέει, που είπε η κυρία Σερέτη, Να δω τον Τσίπρα στα σκαλιά του αεροπλάνου να γυρνά και να κάνει νεύμα στην κυρία Αχτσιόγλου και τι στον κόσμο.
0: Ναι, καλά,
1: πώς είχε κάνει ο Ανδρέας με τη Δήμητρα.
0: Δεν το κάνει με την Αχτσιόγλου. Αυτό λέγανε μετά από τις αντιγραφές, εκείνες τις μέρες που κοιτάζαμε τι αντιγραφές έχουν γίνει και όλα αυτά, ότι το μόνο που έχει μείνει είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Που δεν έχει κάνει, ας πούμε. Τέλος πάντων. Χθες είχαμε και μία μεγάλη απώλεια για το χώρο μας. Δηλαδή έφυγε από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου, ο οποίος, εγώ το θυμάμαι από πολύ μικρή.
1: Και εγώ το θυμάμαι.
0: Τα πρόσωπα που είχαμε δει στην τηλεόραση, από τους προτεργάτες η αλήθεια είναι. Το θυμάμαι με τη Σεμίνα Διγενή, με τον Γιώργο Παπαδάκη και για πάρα πολλά χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός έμπαινε στα σπίτια μας και στα σπίτια σας μέσα από την τηλεόραση και είχε κάνει και πολύ σημαντικές συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Αυτό μένει, ρε παιδί μου, μόνο οι συνεντεύξεις μένουν σε αυτό το επάγγελμα.
1: Εντάξει, μένουν.
0: Ρωτάω τώρα εγώ. Ρωτάω.
1: Απλά γι' αυτό υπάρχουν και ντοκουμέντα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλημέρα όμως και στον φίλο μας τον Δημήτρη που λέει: καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν και σήμερα. Σήμερα δίνουν κατεύθυνσεις.
0: Δίνουν αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Σήμερα. Ναι. Καλή επιτυχία.
1: Αυτό.
0: Ναι. Καλή επιτυχία.
1: Λατινικά, χημεία. Τι είπες, πληροφορική.
0: Καλή αρχαία, μαθηματικά, βιολογία.
1: Εγώ τον γέλ δίνουν λατινικά, χημεία, πληροφορική διαβάζω εδώ
0: πέρα. Εγώ άλλο διάβασα. Μαθηματικά, παιδί μου, και αρχαία. Καλά τα λέω εγώ. Και βιολογία.
1: Και αυτό λέει? Που λέω εγώ, το λατινικά χημεία πληροφορική,
0: δεν ξέρω
1: τι είναι.
0: Τι βλέπει. Αυτό που σου λέω εγώ ισχύει. Την Παρασκευή είναι αυτό.
1: Την Παρασκευή είναι αυτή.
0: Τα τρελάνουμε τα παιδιά και του ανθρώπου.
1: Τότε διαβάζω κάτι λάθος.
0: Ναι, Διονύση. Αρχαία, μαθηματικά, βιολογία.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία σε όλα.
0: Ελία και Παύλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, βάλε ένα τραγούδι να πάμε στην τίτλου και θα πούμε κι άλλα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει ως οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επιθέσεις και αντίπεινα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών εν μέσω διαπραγματεύσεων για συμφωνία. Συνεχίζονται και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις Ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Με καχυποψία αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών η Τεχεράνη. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Πανελλαδικές σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Αύριο αναμένεται στον ανακριτή ο καθομολογίαν συζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: όλα αυτά τα χρόνια,
1: ναι.
0: Όλα αυτά τα χρόνια πίστευα ότι αυτό το τραγούδι αυτός έλεγε μια Έμιλι.
1: Ναι.
0: Δεν τη λένε Έμιλι.
1: Πώς τη λένε?
0: Εμαλίν.
1: Εμαλίν. Εγώ βλέπω ένα βίντεο.
0: Τι βίντεο?
1: Με έναν τύπο,
0: ναι,
1: από την Ισπανία,
0: ναι,
1: ο οποίος έχει στο ένα χέρι, φοράει μάσκα, να σου τον περιγράψω,
0: ναι.
1: Φοράει μάσκα, έχει καλυμμένο και το κεφάλι του, έχει φοράει και γυαλιά ηλίου κατάμαυρα για να μην αναγνωρίζεται,
0: ναι.
1: Κρατάει στο ένα χέρι μία σακούλα που έχει νερό και ένα χρυσό ψαρό και στο άλλο χέρι έχει ένα πιστόλι. Αυτός ο τύπος απειλούσε να σκοτώσει το χρυσό ψαρό και ζητούσε από τον κόσμο να του στείλει χρήματα. Διεκδικούσε να φτάσει το bitcoin που είχε σε ένα συγκεκριμένο ποσό.
0: Κρατούσε σωμηρία το χρυσόψαρο.
1: Κρατούσε σωμηρία ένα χρυσόψαρο. Έχουμε λαλήσει. Δεν ξέρω αν είναι φάρσα ή δεν είναι φάρσα. Πάντως αυτός ο τύπος μάζεψε 255.000 ευρώ από ανθρώπους που του έβαζαν στο λογαριασμό χρήματα για να σώσουν το χρυσόψαρο.
0: Να σου πω κάτι. Συγγνώμη.
1: Καλύτερη πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα.
0: Και αν ήταν ο Νέμο.
1: Νέμο, με λένε Νέμο. Ναι. Αν ήταν Νέμο, εντάξει, έχει ένα δίκιο.
0: Το ξέρουμε. Γι' αυτό,
1: το Νέμο δεν τον ξέρουμε.
0: Αυτός βέβαια δεν μας θυμάται, ο Νέμο. Δηλαδή μας βλέπει και λέει, τι κάνεις, καλά, πώς σε λένε, Διονύση.
1: Όχι,
0: λένε...
1: ο Νέμο θυμόταν. Η Ντόρις ξεχνούσε. Η Ντόρις ξεχνούσε.
0: Περίμενε. Όλα τα χρυσόψαρα. Γι' αυτό λένε
1: γενικά. Έχουν μνήμη χρυσόψαρα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πάμε εμείς στην πολιτική επικαιρότητα που είναι. Τι είναι, κινούμενη άμμος.
0: Και εκεί όμως, ναι, στην πολιτική κάποιοι έχουν μνήμη χρυσόψαρου.
1: Και εκεί. Καλά. Ωραία σύνδεση έκανες τώρα.
0: Ναι,
1: πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, γιατί γίνεται στη Βουλή. Σας λέγαμε πριν ότι είναι πρωτοφανές τα χρονικά, τα κοινοβουλευτικά, αν δεν κάνω λάθος, να έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές. Ανδρέα, καλημέρα.
0: Η κουραστή να λέει πρωτοφανές ο Ανδρέας. Γεια σου, βρε Ανδρέα.
2: Καλημέρα, Κατερίνα. Όχι, έχουμε άλλη μία περίπτωση με περισσότερους.
0: Πότε?
2: Στο δεύτερο μνημόνιο, το Φεβρουάριο του 2012, όταν ψηφιζόταν το δεύτερο μνημόνιο, η δεύτερη δανειακή σύμβαση, τότε που έγινε ο χαμός στην Αθήνα, που κάγει η Αθήνα εκείνες τις ημέρες, τις φοβερές και τρομερές, είχαν αποχωρήσει 43 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, 22 από το ΠΑΣΟΚ, 21 από τη Νέα Δημοκρατία και 2 από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, ο Άβωνης Γεωργιάδης και ο Μάκης Μπορίβης, τότε που ήταν εκεί. Αυτοί γιατί είχαν υπερψηφίσει τη δανειακή σύμβαση. Και τότε είχαμε συνολικά 45 βουλευτές, οι οποίοι βρέθηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκτός των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων τους. Δηλαδή, τότε είχαμε 45 βουλευτές κατά κάποιον τρόπο.
1: Α, εντάξει, αλλά δεν είναι πρωτιά, ας πούμε, το 40.
2: Είναι το αργυρό μετάλλιο, νομίζω.
1: Καλό.
2: Δεν είναι το χρυσό.
1: Καλό.
2: Είναι το χρυσό. Αλλά, νομίζω, αλλά πραγματικά είναι πρωτοφανές, ας πούμε, αυτό που συμβαίνει. Η ατύπωση, οι ανεξάρτητοι να αποτελούν πλέον την δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στο κοινοβούλιο μετά τις εκλογές του 2023.
1: Αν αυτή ήταν ενωμένη, θα ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Αριθμητικά.
2: Εννοείται.
1: Αν είχαν ενιαία ομάδα, ρε παιδί μου, και ενιαία έκφραση. Ομάδα, ναι.
2: Ναι. Βέβαια, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και 4 κοινοβουλευτικές ομάδες από 10.
0: Σωστό, γιατί είναι για, μέχρι από 10 και πάνω.
2: Από 10 και πάνω, ναι, ακριβώς. Και βέβαια προς το παρόν, μάλλον για λίγες ώρες εχθές ήταν 39 οι ανεξάρτητοι βουλευτές, καθώς οι 6 από τους 7 της Νέας Αριστεράς είχαν ανεξαρτητοποιηθεί και η Έφη Αξιόγλου παραιτήθηκε της βουλευτικής έδρας, οπότε περιμέναμε αν τη θέση της θα την καταλάβει τελικά ο επιλαχών Γιάννης Βραγασάκης στο δυτικό τομέα της Αθήνας. Πήραμε πολλά τηλέφωνα. Τελικά, μετά από κάποιες ώρες, νωρίς το απόγευμα, μας είπε ο κύριος Βραγασάκης ότι θα πάρει την έβρα, να το πω έτσι τέλος πάντων, και θα είναι ο 40, αλλά δεν θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς διαφωνεί με όλα αυτά που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό. Και θα είναι ο ανεξάρτητος.
0: Από την εποχή Κασελάκη ανεξάρτητος. Είχε φύγει.
2: Ναι, και αυτός, πάρα πολύ. Οπότε αναμένουμε τώρα, θα δούμε τι θα γίνει και το Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μπορεί, υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο από Δευτέρα ή μεγάλο, δεν ξέρω, θα δείξει σε επόμενες μέρες και ώρες, ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να έχουμε παρόμοια γεγονότα και με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, καθώς έχουν μια κρίσιμη συνεδρία στο Σαββατοκύριακο της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα ληφθούν, υποτίθεται, και όπως αναμένουν όλοι, οι τελικές αποφάσεις για τη σχέση του κόμματος με το νέο κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Είναι πραγματικά κινούμενη η άμμος το πολιτικό σκηνικό και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και όλα αυτά βέβαια, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει και η διαδικασία αναθεώρησης.
1: Αυτό είναι το θέμα. Μέσα σε αυτή την κινούμενη άμμο, ξεκινάει η διαδικασία και για συνταγματική αναθεώρηση που υποτίθεται θέλει συγκλήσεις. Εδώ πέρα δεν μιλούνται οι μισοί με τους μισούς του ίδιου κόμματος, του πρώην ίδιου κόμματος, ας πούμε. Και περιμένουμε συγκλήσεις, ναι.
2: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση, γιατί έχουν αποφασίσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ και καιρό να μην δώσουν καμία συνένεση στη Νέα Δημοκρατία, ώστε να έχει 180 ψήφους σε κάποιες διατάξεις του συντάγματος προς αναθεώρηση για να τις περάσει η επόμενη κυβέρνηση, που μπορεί ενδεχομένως να είναι και πάλι η Νέα Δημοκρατία, με 151. Και καθώς λένε ότι οι συγκλήσεις αυτές θα γίνουν στην επόμενη αναθεωρητέα βουλή. Οπότε τότε, όποια άρθρα περάσουν προς αναθεώρηση από την πρωτεύουσα, την τωρινή βουλή, να έχουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών, όπως ορίζει το Σύνταγμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε θα είναι μια διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει ουσιαστικά από αύριο, που συνεδριάζει η διάσκεψη των Προέδρων, για να αποφασίσει, για να καλέσει τα κόμματα να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην Επιτροπή Αναθεώρησης αναλογικά με βάση τη δύναμή
0: τους. Από τους ανεξάρτητους, τι θα κάνουν, ας πούμε.
2: Ξέρω, πραγματικά.
0: Αυτοί οι 40, ας πούμε, τι θα πούνε.
2: Είναι πολύ. Κάπως πρέπει να εκφραστούν.
0: Θα πούνε, ας πούμε, π.χ.
1: Όχι, μπορεί να μην έχουν ενιαία γραμμή, ρε παιδί μου.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα. 40, ας πούμε, τι θα πούνε.
2: Είναι πολύ. Κάπως

0: που ήταν μέχρι τώρα. Ναι, τουλάχιστον 2-3 ναι. υποψιάζομαι ότι θα είναι οι εκπρόσωποι τους σε αυτή την επιτροπή, η οποία θα ξεκινήσει τις εργασίες της λογικά προς το τέλος της άλλης εβδομάδας. Μεσολαβεί και μια ολομέλεια που θα δώσει το πράσινο φως και τυπικά και θα ορίσει και την προθεσμία που θα πρέπει αυτή η επιτροπή να παραδώσει τις τελικές της προστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι ουσιαστικά μέχρι το Σεπτέμβρη, μέχρι την έναρξη της τελευταίας συνόδου της ολομέλειας της Βουλής με βάση το Σύνταγμα. Οπότε λογικά μέχρι το Σεπτέμβρη αυτή η επιτροπή θα πρέπει να έχει παραδώσει το τελικό κείμενο με τις προτινόμενες διατάξεις προς αναθεώρηση. Αυτά είναι τα δεδομένα. Να δούμε τι άλλο θα μας προκύψει.
1: Αυτό είναι ότι μιλάμε με τα δεδομένα σήμερα, τα οποία αύριο μεθαύριο ή την άλλη εβδομάδα μπορεί, μπορεί να έχουν ανατραπεί, να είναι τελείως άλλα.
0: Ναι, πραγματικά και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο πολιτικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο. Όλοι υποψιάζονται ότι όλοι λένε ότι βρισκόμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Βέβαια, άλλοι μιλούν για το φθινόπωρο, για τον Οκτώβριο, αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άλλοι θεωρούν από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος ότι το πιο πιθανό είναι να εξαντλήσει την τετραετία ο κύριος Μητσοτάκης και να θέσει το βήλμα.
1: Εμείς εδώ πέρα με τον Παπαχλημίτζο έχουμε βγάλει ημερομηνία, 11 Απριλίου.
0: Εγώ θα σου έλεγα ακόμη και Μάιο
1: ενδεχομένως. Κάτσε ρε εσύ, Αντρέα, άμα πάει Μάιο, μετά υπολογίζουμε ότι μπορεί να έχουμε δεύτερες εκλογές.
2: Πρέπει
1: να γίνει διερευνητικές, δεύτερες εκλογές. Και μετά έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας πιέζει λίγο.
0: Ναι, μας πιέζει και γι' αυτό το λόγο θα λειτουργήσει ως ένα χαρτί προεκλογικό του Πρωθυπουργού και του κυρίου Μητσοτάκη, προκειμένου να διεκδικήσει, αν είναι δυνατόν, την αυτοδυναμία. Παραπέμποντας στο 2015 και τον Αλέξη Τσίπρα, ποιος θέλετε να διαπραγματεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
2: ο
0: Τσίπρας, το γνωστό αυτό δίλπολο που αναμένεται, και κάποιοι από χτες δεν αποκλείουν τελικά πραγματικά να φτάσει, να φτάσει στο όριο ο κύριος Μητσοτάκης ακριβώς για να δώσει αυτή την διάσταση στον προεκλογικό αγώνα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, όλα ανοιχτά είναι, όλα τα σενάρια παίζουν.
1: Θα έχουμε να λέμε πολλά τον επόμενο καιρό.
2: Η Βουλή αλλάζει, δεν ξέρεις ποιος κάθεται εγώ.
0: Θα κάνουμε διακοπές σε πρώτη φάση.
1: Όχι, μέχρι να πάμε διακοπές θα έχεις αρκετά ξυπνήματα 7.30 το πρωί. Στο λέω από τώρα.
2: Αχ, Αντρέα, τι σούπε.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Αντρέα.
2: Ο συνάδελφός μας, ο Ανδρέας Μαρατιάς, που καλύπτει το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Να σου πω τι.
1: Κάναμε ένα φάουλ μεγάλο.
2: Τι.
1: Δεν είναι χρυσόψαρο ο Νέμο.
2: Ναι,
1: είναι ψάρι κλόουν. Έχετε δίκιο, κύριε Κωνσταντίνε, κύριε Βασίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι, γι' αυτό αυτός δεν έχει
1: ναι.
2: μνήμη του.
1: Μπράβο. Ναι.
2: Λοιπόν, έχω μάθει ότι χτες με το που κατατέθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας,
1: ναι.
2: τις διαβάζα διάφοροι και κάνανε πηγαδάκια.
1: Ναι.
2: Νοδημοκράτες λέω, όχι.
1: Ναι.
2: Και έχει την άρση μονιμότητας. Είναι μέσα στα προσαναθεώρηση άρθρα. Είναι η σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο
1: με
2: την παραγωγικότητα, την αξιολόγηση και όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Και λέει, μήπως είναι μία λάθος, λέγανε κάποιοι, μία λίγο δύσκολη περίοδος να το ανοίξουμε τώρα αυτό το θέμα που είναι προεκλογικά.
1: Μα επί της ουσίας, επί της ουσίας το θέμα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων υπάρχει και στο δημοσιοπαλλητικό κώδικα, υπάρχουν και νόμοι.
2: Αλλά, σε τι
1: απλά τώρα πηγαίνει συνταγματικά. Πάντως επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε χθες το πρωί, ως φημολογία το λέγαμε χθες το πρωί, ότι δεν θα περιλαμβάνεται στις 30 αυτές προτάσεις προς αξιολόγηση ή προς αναθεώρηση η ιστορία με το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν υπάρχει μέσα. Όπως λέγαμε χθες το πρωί, για τους φίλους προσεκτικούς, νομίζω δεν υπάρχει. Αυτό νομίζω.
2: Είναι 21 σελίδες αυτό.
1: Διάβασα το ρεζουμέ, την εισηγητική και το ρεζουμέ. Δεν διάβασα και τα 21 κομμάτια. Μπορεί να είναι.
2: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Πάμε. Καλή επιτυχία στον γιο του Παναγιώτη που πηγαίνει ή στην κόρη που πηγαίνει για βιολογία. Και σε όλα τα παιδιά που αυτή την ώρα πλησιάζουν στα σχολεία.
2: Λοιπόν. Πάμε, αλλάζουμε θέμα.
1: Αλλάζουμε θέμα, παιδιά.
2: Ναι, δεν είναι αισιόδοξο βέβαια το θέμα, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε.
1: Είναι άγρια τα πράγματα όσον αφορά τις μετεωρολογικές συνθήκες και τις κλιματικές συνθήκες. Βγήκε έκθεση του ΟΗΕ, η οποία λέει πως αναμένεται να δημιουργηθεί ένα καινούριο φαινόμενο Ελνίνιο. Το Ελνίνιο είναι ένα φαινόμενο που προκαλείται από το ρεύμα του κόλπου, στον ισημερινό τη θερμότητα των υδάτων κτλ.

0: δημιουργεί ρεύματα αέρα και αυτό έχει να επηρεάζει όλο τον πλανήτη με πολύ καταστροφικές βροχές ως επιτοπλίστων, πολύ νερό όμως, πλημμύρες σε πολλά μέρη του κόσμου. Είναι ένα φαινόμενο, λέει, που επαναλαμβάνεται, έτσι γράφει η έκθεση του ΟΗΕ, επαναλαμβάνεται ανά 2 έως 7 χρόνια, αλλά τώρα αρχίζει και πυκνώνει, γίνεται πιο συχνό. Και αυτό επηρεάζει όλο τον πλανήτη. Το οποίο είναι αποτέλεσμα της.
1: Και το προηγούμενο επηρεάζει όλο τον πλανήτη.
0: Ναι. Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Χαραλαμπίδη, είναι διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, να μας πει εάν. Έχουν βάση αυτά τα σενάρια, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι μια κινδυνολογία, ένα εφεύρημα κάποιων περιβαλλοντολόγων και των δημοσιογράφων, εν πάση περιπτώσει, και ότι θέλουμε να κινδυνολογήσουμε και να τρομάξουμε τον κόσμο. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ που ανοίγετε μια συζήτηση. Έχει από όλα τα στοιχεία που είπατε, δηλαδή στη φάση που είμαστε και βλέποντας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη, λογικό είναι οτιδήποτε καινούριο να έρχεται να είναι στο κερασάκι στην τούρτα από πάνω και να λες: «Ωχ, Θεέ μου, τι είναι αυτό που με βρήκε».
1: Ναι.
2: Ας ξεκινήσουμε τα πράγματα από την αρχή. Είναι το φαινόμενο El Niño, είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο, όπως πολύ σωστά λέει ο Διεθνής Μετεωρολογικός Οργανισμός, έχει μια περίεργη περιοδικότητα ανά 2 μέχρι 7-8 χρόνια. Θα έλεγε κάποιος ότι εμάς μας αφορά λίγο, με την έννοια ότι επηρεάζει πάρα πολύ την περιοχή του Ειρηνικού, αλλά και τις δύο ακτές του Ειρηνικού. Είναι τεράστιο, είναι πολύ μεγάλης κλίμακας φαινόμενο, όσο και μοιάζει περίεργο. Ξεκινάει από την εμφάνιση θερμών υδάτων στα ανοιχτά του Περού, ας πούμε, αλλά φανταστείτε μια έκταση η οποία είναι μεγαλύτερη από μια χώρα ολόκληρη και θερμοκρασίες νερού, επιφανειακού νερού της θάλασσας πάνω από 3 βαθμούς από τα κανονικά. Αυτό δημιουργεί μια σειρά από αλλαγές στα θαλάσσια ρεύματα, με τη σειρά τους μια σειρά αλλαγές στην κυκλοφορία των αέριων μαζών, με αποτέλεσμα να έχουμε κυκλώνες καταρακτώδεις βροχοπτώσεις σε σημεία της Δυτικής Νότιας Αμερικής και ταυτόχρονα ξηρασίες στην άλλη μεριά του Ειρηνικού, στην Ταϊλάνδη για παράδειγμα, την Ανατολική Ασία κτλ. Αυτά τα δύο αυτό το φαινόμενο επηρεάζει λιγότερο την Ευρώπη, μπορεί για την ακρίβεια οι εντάσεις των μετεωρολογικών φαινομένων της περίοδου αυτής στον Ειρηνικό φέρνουν μια περίεργη ηρεμία, θα έλεγα, στα νερά του Ατλαντικού.
1: Απίστευτο.
2: Αλλά όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση καταρχάς με την κλιματική αλλαγή. Ναι. Έρχεται όμως σε μία περίοδο όπου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών έχουμε πολύ μεγαλύτερη αστάθεια. Οι θερμοκρασίες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν είναι απλώς πιο ψηλές από ό,τι καταγράφονται στις περιόδους αυτές. Είναι περίπου 15 βαθμούς πιο ψηλές από τον μέσο όρο της περίοδου. Είναι ίσως οι πιο ψηλές θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 150 χρόνια.
1: Πρόσφατα ζήσαμε ένα καύσωνα στην κεντρική Βόρεια Ευρώπη.
0: Το οποίο αυτό είναι απότοκο της κλιματικής αλλαγής.
2: Αυτό εδώ είναι 100% δικό μας. Δεν έχει να κάνει με το El Niño. Απλώς το El Niño έρχεται και κάθεται σαν το κερασάκι από πάνω και δεν ξέρουμε τι θα επιφέρει. Επίσης, σε σχέση με το χρονισμό, να πούμε ότι το El Niño είναι ένα φαινόμενο, το όνομά του σημαίνει το βρέφος. Έτσι το αποκάλεσαν οι ψαράδες στη Λατινική Αμερική, γιατί συνήθως κορυφώνεται τα Χριστούγεννα.
1: Ναι.
2: Ένα φαινόμενο το οποίο θα το δούμε να ξεδιπλώνεται και να εντατικοποιείται. Βλέπω τα πρώτα συμπτώματα τώρα, αλλά πρακτικά στο διάστημα Σεπτέμβρης-Νοέμβρης έχει την κορύφωσή του. Ας είμαστε έτοιμοι και να δούμε μέχρι τότε τι είναι αυτά που κάνουμε και τι είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Τι θέλω να πω. Μπορούμε να κάνουμε πολύ λίγα πράγματα για το El Niño. Πέρα από το και η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ μέσα στις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχουν συστήματα πρόβλεψης, υπάρχουν συστήματα πρόγνωσης, υπάρχουν μοντέλα τα οποία είναι πολύ πιο εξελιγμένα σε σχέση με πριν από 20, 30 και 50 χρόνια. Για να δούμε τι μας έρχεται, ώστε να είμαστε πιο έτοιμοι σαν κοινωνίες και ταυτόχρονα να δούμε τι κάνουμε με κάτι το οποίο είναι όλο δικό μας και είναι το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Είναι οι καύσωνες οι θερινοί, είναι οι καταιγίδες που θα μας έρχονται και στη συνέχεια τα πιο περίπλοκα πράγματα που είναι πώς έχουμε σχεδιάσει λάθος τις πόλεις μας οι οποίες δεν είναι φτιαγμένες για αυτές τις συνθήκες.
0: Ούτε και για τόσο κόσμο να φιλοξενήσουν τόσο κόσμο, με την έννοια τα αποχετευτικά του συστήματα, τα υδρευτικά του συστήματα, όλα αυτά τα συστήματα δεν είναι για παράδειγμα για μια πόλη που θα έχει 6 εκατομμύρια κατοίκους. Λέω παράδειγμα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα αν βάλουμε και μια άλλη διάσταση, την οποία την υποτιμούμε, την εποχική διακύμανση του πληθυσμού. Έχουμε περιοχές και πόλεις πλέον, όχι μόνο νησιά, έχουμε και πόλεις οι οποίες αυξάνουν σημαντικά το πληθυσμό τους λόγω τουριστικής κίνησης.
0: Τους καλοκαιρινούς μήνες.
2: Αυτό σημαίνει επιπλέον σκουπίδια, επιπλέον υλικά μιας χρήσης, επιπλέον ενέργεια, επιπλέον πίεση στα οδικά δίκτυα, επιπλέον πίεση στα δίκτυα αποχέτευσης κτλ. Σχεδιασμοί τους οποίους δεν έχουμε λάβει υπόψη σοβαρά. Μένουμε στο έρχεται παραπάνω κόσμο, τι καλά, τι ωραία. Οι ουρές αυτές ποιες είναι? Επίσης, σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, καυσώνων κτλ., πώς αντιμετωπίζουμε αυτό?
0: Και υπάρχει και άλλο ένα, άλλη μία παράμετρος που εγώ θα προσθέσω, ότι για παράδειγμα στις περιοχές που θα χτυπηθούν από τέτοια φαινόμενα και θα είναι πιο σφοδρά από άλλες φορές, θα δημιουργηθεί και από εκεί ένα κύμα μεταναστευτικό. Δηλαδή, είπατε πριν, ας πούμε, κάποιες περιοχές.
1: Μετακινήσεις πληθυσμών.
0: Βέβαια, θα έχουμε ερημοποίησεις κάποιων περιοχών ενδεχομένως. Κάποιοι άλλοι θα πλημμυρίσουν. Δηλαδή, σήμερα υπάρχει πρωτοσέλιδο για νησί που βυθίζεται κάθε χρόνο ένα πόντο μέσα στη θάλασσα. Λοιπόν, όλα αυτά θα δημιουργήσουν και μεταναστευτικές ροές. Δηλαδή, ούτως ή άλλως μπαίνουμε σε ένα καινούριο κεφάλαιο. Έτσι δεν είναι?
2: Κύριε Χατζημιχάλη, έχετε απόλυτο δίκιο. Η μετακινήση των πληθυσμών δεν γίνεται επειδή ο κόσμος λέει ας πάω μια εκδρομή. Γίνεται γιατί οι συνθήκες στις οποίες ζουν γίνονται αβίωτες. Είτε επειδή υπάρχει πόλεμος, είτε επειδή υπάρχει λοιμός, είτε επειδή οι συνθήκες πλέον δεν επιτρέπουν να καλλιεργηθεί η γη, να παραχθεί τροφή, δεν μπορούν να μείνουν εκεί. Και αυτό γίνεται όλο και πιο τακτικό, όλο και πιο συχνό. Άρα μην απορούμε στη συνέχεια όταν βλέπουμε κόσμο να φεύγει, και κυρίως να φεύγει και να πηγαίνει προς εκεί που νιώθει ότι υπάρχει ασφάλεια και είναι η πόλη. Γυρνάω και το συνδυάζω αυτό με αυτό που λέγατε πριν, ότι οι πόλεις αρχίζουν και γίνονται βίωτες, αρχίζουν και ξεπερνούν τα όρια τους, τη φέρουσα ικανότητά τους, αν την είχαμε ορίσει ποτέ. Mm-hmm. Αλλά είχαμε μείνει σε μια λογική ότι δεν πειράζει, αναπτυσσόμαστε κτλ. Και έχει ενδιαφέρον γιατί οι πόλεις αναπτύσσονται πάντα σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Άρα το δάσος και το χώμα που ήταν η απόλυτη άμυνά μας, το κλιματιστικό μας και το σφουγγάρι μας για τα νερά των καταιγίδων και των βροχών κτλ., αρχίζει και εξαφανίζεται και δίνει τη θέση του σε περισσότερο τσιμέντο, περισσότερο άσφαλτο, τα οποία λειτουργούν αφενός σαν φούρνος, αφετέρου σαν λιπαντικά για να τρέχει το νερό της βροχής της καταιγίδας γρήγορα. Είναι όλο λάθος. Αυτό θα πρέπει να σχεδιάσουμε ξανά. Μάλιστα. Και ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Ξέρουμε ότι δεν είναι μια εύκολη εξίσωση και κανείς δεν θέλει να τα αγγίξει. Το θέμα
1: εδώ, εδώ το βλέπεις σε μικρογραφία αυτό το πράγμα να συμβαίνει.
2: Δηλαδή, το βλέπουμε στην πόλη μας.
1: Δηλαδή, εγώ
2: μακριά.
1: Είδα ότι έβαλα περισσότερα φυτά στο μπαλκόνι μου και έπεσε σχεδόν ένα βαθμό η θερμοκρασία στο σπίτι μέσα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει ο καθένας μας και ως μονάδες, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Χρειάζεται ένα κεντρικό σχεδιασμό.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλο αυτό το πράγμα, κύριε Χαραμπίδη. Ένας από τους, μια χώρα η οποία είναι από τους μεγαλύτερους ρυπαντές και από τους μεγαλύτερους που προκαλεί αλλαγές, ας πούμε, στο κλίμα με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν τίποτα από όλα αυτά πια.
0: Και η Κίνα το ίδιο και η Ινδία το ίδιο.
2: Μια στιγμή, λέγατε, έχετε δίκιο σε κάποιο βαθμό. Γιατί προφανώς δεν φταίει για την κλιματική αλλαγή η Ελλάδα. Η συμβολή της χώρας μας είναι πάρα πολύ μικρή, είναι της τάξης του 0,3% σε πλανητικό επίπεδο. Αλλά αν δείτε κατά κεφαλήν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, το πόσο συμβάλλουμε, δεν είμαστε και τόσο καλοί. Έχουμε μια οικονομία η οποία είναι μη αποτελεσματική, μη αποδοτική, δηλαδή καταναλώνουμε πάρα πολύ ενέργεια να παράγουμε μια μονάδα έργου κτλ. Και επίσης, αυτό το οποίο αναφέρατε πριν για τις άλλες χώρες οι οποίες ρυπαίνουν, θα σας πω ότι αν κάναμε την κουβέντα αυτή πριν από 10 χρόνια και σας έλεγα ότι η Κίνα στο μέλλον θα είναι ένας παίκτης κλειδί για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, θα λέγατε μα αυτή είναι η πιο βρώμικη χώρα όσον αφορά την ενέργειά της κτλ. Και όμως η Κίνα που γνωρίζουμε με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κτλ. Εξέδωσε εθνικό σχέδιο με χρονοδιαγράμματα για το πότε θα φτιαχτεί ο τελευταίος λιγνητικός σταθμός, ενώ ταυτόχρονα είναι η χώρα η οποία προωθεί πιο επιθετικά από κάθε άλλη
0: τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχετε δίκιο. Κόντρα σε αυτά, κόντρα σε αυτά που υποστήριζε ο κύριος Τραμπ, για παράδειγμα, ότι οι Κινέζοι τα φτιάχνουν αλλά δεν τα χρησιμοποιούν στη χώρα τους.
2: Ναι. Όχι απλώς τα χρησιμοποιούν, τα χρησιμοποιούν σε τεράστιες ποσότητες, σε τεράστιους όγκους κτλ. Εγώ θα έλεγα θα ήταν καλό να γυρίσουμε λίγο στον καθρέφτη και να δούμε τον εαυτό μας, γιατί πολλές πολιτικές επιλογές μας μοιάζουν πάρα πολύ με αυτές του πρόεδρου Τραμπ ή χρησιμοποιούν τον πρόεδρο Τραμπ σαν δικαιολογία. Ας το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Ο πρόεδρος Τραμπ καλά κάνει τις επιλογές του και κερδίζει τεράστια ποσά αυτός και οι περί αυτών. Το θέμα είναι τι θα μείνει μετά φεύγοντας. Και εμάς μας νοιάζει τι θα μείνει στη χώρα και στον πλανήτη όταν φύγει ο πρόεδρος.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Χαραλαμπίδη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Είπαμε η κουβέντα πολύ. Τώρα ανοίγει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, με αφορμή την έκθεση του ΟΗΕ, προσπαθήσαμε να την ανοίξουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, για το Ελνίνιο που έρχεται, σύμφωνα με την προειδοποίηση και την έκθεση που έβγαλε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας με 13 βαθμούς. Ωραία θερμοκρασία, εσείς. 13 βαθμούς στο Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, που λέει πώς λέγεται το τυχερό βουνό.
1: Λάκι Μάουντερ.
0: Βουναλάκι. Αυτό είναι για σένα. Για σένα. Είχα καιρό, λέει, να στείλω ένα τέτοιο ανέκδοτο.
1: Καλό, πολύ καλό.
0: Καλημέρα στον κύριο Διονύση. Θα το ψάξουμε αυτό που μας λέτε, κύριο Διονύση. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Να ελέγχετε τους πολιτικούς, να τους σατιρίζετε, ενίοτε όμως όταν πρέπει να τους λιδωρείτε όταν πρέπει. Αλλά όλους. Αυτός είναι ο σκοπός της έντιμης δημοσιογραφίας. Να ακούσουμε και από τα χυλάκια σας και κάτι για τον εξάμεινο αντιστασιακό.
1: Ποιον?
3: Πού το θυμηθήκατε τώρα?
1: Ποιον?
0: Που είχε πει κάποια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ήταν 6 μηνών έκανε αντίσταση.
1: Παιδιά τώρα.
3: Πού το θυμηθήκατε?
1: Ελάτε,
3: αυτό.
1: Ρε παιδιά.
0: Τώρα. Ναι, ωραία. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Και ευτυχώς που έχουμε και φίλους ακροατές που μας τα θυμίζουν.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Πες για την κίνηση.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση από πριν τη μεταμόρφωση, για το ποτάμι μιλάω τώρα, και στα δύο ρεύματα είναι αυξημένη η κίνηση, από τη λεωφόρο Αθηνών και προς τα πάνω, από πριν τη μεταμόρφωση και προς τα κάτω. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο ποτάμι μετά είναι μια χαρά, αέρας. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στο ρεύμα καθόδου, δηλαδή προς Αθήνα, στο ύψος της Φιλοθέης, και στο ρεύμα ανόδου στο Νέο Ψυχικό. Εκεί στο ύψος του Νέου Ψυχικού είναι πάρα πολύ φορτωμένα. Επίσης, έχει γίνει, βλέπω εδώ, ένα ατύχημα στην... Τραγωκλησιά είναι αυτή.
0: Στη Βριούλων. Μ' αρέσει να
1: θα
0: το
1: μάτα,
0: λέω.
1: Ρε Διονύση. Μιλήσε λόγω δρόμου τώρα για τις ούρθες, ας πούμε. Να τρελάνουμε τον κόσμο. Θα πει, άκουσα εκεί ατύχημα.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν έχει τίποτα στη Βριούλων.
1: Όχι, η Αττική Οδός είναι αυτή εδώ. Είναι λίγο πριν την Πεντέλης. Έχει γίνει ένα. Γιατί μην γελάω κιόλας. Έχει γίνει ένα ατύχημα. Προσέξτε, είναι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο το πρόβλημα, πολύ μεγάλο, το οποίο φτάνει, ξεκινάει από πριν τη λεωφόρο Πεντέλης και φτάνει νοητά σκεφτείτε μέχρι τη Δουκής Πλακεντίας. Πού αλλού να σας πω ότι έχει προβλήματα? Στη Μεσογείο έχει προβλήματα, από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Να δω την παραλία, τι γίνεται. Τον έχω μεγάλο σε απόλυτο χάρη.
0: Μέχρι να πεις την παραλία, να πω εγώ ότι ο κύριος Γιάννης από το Μεσολόγγι μας στέλνει καλημέρα με γλυκό τριαντάφυλλο και παγωτό. Συνδυασμό. Γλυκό τριαντάφυλλο και παγωτό. Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα φεύγουμε. Ωραία. Τώρα πήγε 8 η ώρα. Πάμε να φύγουμε.
0: Σε μένα.
1: Ναι, έτσι. Γλυκό τριαντάφυλλο, κάτι και κοιτάει το γλυκό τριαντάφυλλο.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι για να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Η δημόσια διαβούλευση της ρύθμισης θα διαρκέσει έως 15 Ιουνίου, με αναμενόμενη ενεργοποίηση στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Ο οφειλέτης υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, επιλέγει διάρκεια αποπληρωμής και πληρώνει την πρώτη δόση εντός 3 ημερών. Η ρύθμιση καλύπτει το σύνολο των παλαιών χρεών με ελάχιστη μηνιαία πληρωμή 30 ευρώ αναφορέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν ακριβώς πίσω από το όχημα τη στιγμή που ο οδηγός πραγματοποιούσε ελιγμό, με αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Πρόεδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Την διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα αγόρι που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι. Έσιο τέλος είχε η κατάσταση ομοιρίας τριών ανήλικων κοριτσιών από τον πατέρα τους στη Γερμανία. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε αστυνομικό, παραδόθηκε στις αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας.
2: Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και βρίσκεστε και αν μας ακούτε. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, Μετσίνη. Καλημέρα σε όλους.
0: Για το επόμενο 2 ώρο θα είμαστε εδώ με την ενημερωτική μας εκπομπή Καλημέρα Αιγαίο, ειδήσεις, ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ από τη ζωή στα νησιά μας. Κοντά μας, βέβαια, είστε κι εσείς και σας ευχαριστούμε πολύ και συμμετέχετε με πάρα πολλούς τρόπους. Είτε τηλεφωνικά, που τα τηλέφωνά μας είναι 2251-023-250 και 47760. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο rtgeu.papaker.gr. Στα social media μας ακολουθείτε, διαβάζετε τις ειδήσεις μας και στέλνετε τα μηνύματά σας και εκεί. Και όσοι θέλετε να τα πούμε από κοντά, καλώς να σας δεχτούμε στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Αιγαίου, εάν βρίσκεστε στην πόλη της Μυτιλήνης, ανεβαίνοντας στο δρόμο του νοσοκομείου αριστερά. Να καλημερίσουμε τους συντελεστές της εκπομπής.
1: Στη ρύθμιση του ήχου η Γλυκερία Σουλουγάνη, στο μοντάζ η Κλάνθη Βασίλα και ο Κώστας Τσακυρίδης, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά. Και αποτυχία έχουμε μόνο.
0: Ναι, σήμερα
1: αποτυχία ο Θοδωρής Πλιώτης. Στο μικρόφωνο η Missing Τζινέλη και η Δέσποινα Θανασιάδη.
0: Λοιπόν, σας περιμένουμε και όλους εσάς για τα θέματα για τα οποία θα θέλατε να ακούσετε. Τις κρίσεις, τις παρατηρήσεις σας. Θα δούμε και εμείς ό,τι εξελίξεις υπάρχουν από την χθεσινή ημέρα, τι περιμένουμε σήμερα. Χθες είχαμε την κινητοποίηση των αγροτών, ελάχιστη συμμετοχή, πάρα πολύ μικρή η παρουσία αγροτών. Υπήρχε βέβαια και το σχόλιο ότι οι ανακοινώσεις που είχαμε από τον φορέα 2 μέρες πριν, που ναι μεν έπαιρνε ουδέτερη στάση για την κινητοποίηση, σχολιάστηκε όμως το γεγονός ότι ενώ την Πέμπτη μετά την τηλεδιάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα σε δελτίο τύπου έκρινε ο φορέας ότι δεν πήγε καλά, δεν απαντήθηκαν θέματα, 2 μέρες πριν από την κινητοποίηση ο φορέας έβλεπε ότι μπαίνουν προσιλοποίηση διάφορα ζητήματα και αυτό θεωρήθηκε διασπαστικό θέμα. Το γεγονός ότι υπήρχε μικρή συμμετοχή δεν σημαίνει ότι λύθηκαν τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι τεράστια, μας μίλησαν και οι άνθρωποι που βρέθηκαν χθες εκεί. Να πούμε ότι υπήρχε 3 ώρες στάση εργασίας και από την ΑΔΔ και από το εργατικό κέντρο και η ηγεσία και των 2 βρέθηκε στην ακινητοποίηση και οι δικηγόροι ανακοίνωσαν ότι απήχαν από τα καθήκοντά τους εχθές. Εκ μέρους των δικηγόρων ήταν και η Νίκη Τσιριγότη και μας μίλησε και για αυτή την κινητοποίηση. Ήταν όμως και οι αγρότες κτηνοτρόφοι που θανατώθηκαν τα κοπάδια τους και δεν έχουν πάρει ακόμη κάτι. Ήταν άνθρωποι που δεν θανατώθηκαν τα κοπάδια τους αλλά περιμένουν και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη επανάληψη των ελέγχων και πραγματικά είναι μια κατάσταση που δεν παλεύεται όπως μας μετέφεραν. Πολλοί ζουν με δανεικά, πολλοί έχουν το κουμάντο τους, αλλά πολλοί ζουν με δανεικά. Και αυτό είναι πρόβλημα και το κυρίαρχο αίτημα της χθεσινής κινητοποίησης ήταν ακριβώς αυτό, ότι εκτός από τους 21 πρώτους κτηνοτρόφους που θανατώθηκαν τα κοπάδια τους και αποζημιώθηκαν, δεν έχει εισπράξει κανείς άλλος τίποτα ούτε για αποζημιώσεις ούτε για το γάλα. Ναι μεν υπάρχουν ανακοινώσεις αλλά δεν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη. Με δεδομένο ότι δεν μπήκαν και οι επιδοτήσεις, κάτι ψηλά μπήκαν την περασμένη εβδομάδα όπως μας είπαν, κάνει την κατάσταση εκρηκτική και η μικρή συμμετοχή δεν σημαίνει ότι λύθηκαν τα προβλήματα ή ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να ακούσουμε και το τι μας είπαν από την κινητοποίηση. Να πω ότι βρέθηκαν εκεί ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο
1: Παναγιώτης Δοδονής,
0: και μας έκανε και εκείνος δηλώσεις και θα ακούσουμε στην συνέχεια. Πάμε όμως λίγο να δούμε τα του καιρού, αν και τα βλέπουμε πλέον. Στους 30 βαθμούς το θερμόμετρο σήμερα, λιακάδα, η άνεμη νότη, 3 με 4 μποφόρ. Αύριο θα έχουμε λίγα σύννεφα το πρωί, αλλά στην συνέχεια ο ουρανός θα είναι καθαρός, πάλι στους 30 βαθμούς το θερμόμετρο, παραμένουν οι άνεμοι νοτιάδες. Την Παρασκευή προς το μεσημέρι θα έχουμε ένα ψηλόβροχο σύμφωνα με την τωρινή πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο θα επιβεβαιωθεί η σημερινή πρόγνωση αυτή. Νεφώσεις λοιπόν και ψηλόβροχο από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής. για να έχουμε ένα ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο στους 33 βαθμούς το θερμόμετρο. Στρέφονται σε βοριάδες πάλι άνεμοι από την Παρασκευή. Φεύγουν τα σύννεφα και στους 35 βαθμούς το θερμόμετρο την Κυριακή.
1: Θα είναι για μπάνιο δηλαδή.
0: Όχι απλώς θα είναι για μπάνιο. Θα είναι έτσι πραγματικά μέρα καλοκαιρινή και χωρίς πάρα πολύ ζέστη. Εντάξει, 34-35 βαθμοί Κελσίου. Είναι μια χαρά. Καλά μπαίνει το καλοκαίρι σε σχέση με τη, που ακούμε στη Δυτική Ευρώπη. 38 βαθμούς που έχει φτάσει ήδη και προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Τώρα και αυτό είναι και μια απάντηση για όσους δεν πιστεύουν και στην κλιματική αλλαγή και στα όλα όσα βιώνουμε σιγά σιγά και σταθερά, και άκουγα και μια ανάλυση από τους μετεωρολόγους ότι δεν συζητάμε πια για το αν θα είναι θερμά τα καλοκαίρια μας, αλλά για το πόσο θερμά θα είναι θα κάθε είναι. Χρόνο. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αυτά μετά του καιρού. Πριν πάμε να ακούσουμε αναλυτικά τα θέματα μας, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν χθες οι αγρότες στο λιμάνι, σήμερα, Δέσποινα, συνεχίζουν τη μάχη των Πανελληνίων.
1: Πανελλαδικές εξετάσεις, λοιπόν, με μαθήματα προσανατολισμού σήμερα, Μυρσίνη. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και στη βιολογία. Ξέρεις, ακόμα με πιάνει ένα άγχος όταν ακούω πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Απόλυτα φυσιολογικό.
1: Παράλληλα που έχουν περάσει.
0: Δεν είναι σύστημα αυτό. Το συζητάμε χρόνια ότι δεν είναι σωστό το σύστημα αυτό. Βλέπουμε τα αποτελέσματά του, βλέπουμε την πίεση ασκείται και στα παιδιά και στους γονείς. Βλέπουμε την αφέμαξη που γίνεται στις οικογένειες, οικονομική αφέμαξη, και γι' αυτό μπορώ να σας μιλάω ώρες. Αλλά ακόμα το σύστημα δεν το έχουμε αλλάξει, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ καλή δύναμη να ευχηθώ. Την επιτυχία θα την ψάξουν και θα την βρουν τα παιδιά, ακόμη και αν περάσουν ή δεν περάσουν. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό που μου έλεγε ο νυν προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο Τίμος ο Θεοφανέλης, τότε ήταν υπεύθυνος πληροφορικής, που μας το είχε μεταφέρει στον αέρα, για το πόσα παραδείγματα έχει δει παιδιά, ακόμη και ξέρεις, τέλος της χρονιάς, όταν έχουμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, που κι εμείς συνηθίζουμε να βγάζουμε τους πρώτους των πρώτων. Ναι. Πόσους πρώτους, μας έλεγε, έχω δει, που δεν τέλειωσαν καν τη σχολή, άλλαξαν προσανατολισμό.
1: Ή δεν πήγαν καν σε σχολή, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: πήγαν
0: ακριβώς,
1: καν σε πανεπιστήμιο.
0: Ακριβώς. Είναι ένα βήμα, είναι ένα σκαλί. Το παιδί θα αποφασίσει, ο άνθρωπος που δημιουργήσαμε, θα αποφασίσει στη συνέχεια αν του ταιριάζει ή δεν του ταιριάζει. Δημιουργήστε ευτυχισμένα παιδιά και το δρόμο τους θα το βρουν. Δώστε τους αυτού του είδους τα εφόδια και τον δρόμο τους θα τον βρουν. Καλή δύναμη λοιπόν να ευχηθούμε στα παιδιά και στις οικογένειες. Και αν πάρουν τα εφόδια που πρέπει, θα είναι και νικητές της ζωής. Πάμε στο λιμάνι της Μυτιλίνης, που ελάχιστος κόσμος βρέθηκε εκεί εχθές και είναι ένα θέμα που συζητήθηκε. Μάλιστα, ρωτάμε και τους αγρότες γιατί ήταν τόσος λίγος κόσμος. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου από την Αγία Παρασκευή μας απάντησε σε αυτό. Μας μίλησαν όμως και κτηνοτρόφοι που θανατώθηκαν τα κοπάδια τους και δεν έχουν πάρει ακόμη χρήματα. Ναι, μεν η κυβέρνηση λέει ότι για τη Λέσβο έχουν κινηθεί γρηγορότερα από κάθε άλλη περίπτωση οι διαδικασίες, όμως δεν έχουν εισπράξει τίποτα οι παραγωγοί. Πέραν των 21 πρώτων που πήραν αποζημιώσεις και μάλιστα όπως λένε πάρα πολύ λίγες σε σχέση με αυτά που περίμεναν, δεν έχουν εισπράξει απολύτως τίποτα. Πάμε να τους ακούσουμε.
2: 1.800 πρόβατα σου φάξανε.
3: Ναι.
2: Γιατί είσαι εδώ σήμερα?
3: Γιατί είμαι εδώ? Γιατί προσπαθούμε, θέλουμε τις αποζημιώσεις, θέλουμε το χαμένο εισόδημα, θέλουμε ανασύσταση κουπαδιών, που εγώ νομίζω με μία αποζημίωση θα μας αφήσουν. Τώρα δεν υπάρχει μία. Πώς να το πω, δηλαδή. Έχουμε να πάρουμε χρήματα από το Φεβρουάριο, εγώ συγκεκριμένα. Κάει να παίρνουμε χρήματα από το γάλα, δεν έχουμε πληρωθεί. Δεν ξέρω που θα, η κατάσταση αυτή που θα πάει.
2: Ασφαλιστικά.
3: Κανονικά τρέχουν όλα. ΦΠΑ βγήκε να πληρώσουμε, δεν ξέρω.
4: Για την ανασύσταση κεφαλαίου, τι σας έχουν πει ακριβώς?
3: Στην αρχή μας είπαν ότι θα πάρουμε χρήματα για ανασύσταση κουπαδιού. Τώρα ακούω ότι δεν θα πάρουμε. Από όσο ξέρω δηλαδή. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω.
5: Η κατάσταση που διαμορφώνεται στην κτηνοτροφία είναι δραματική. Γι' αυτό μέσα από τις κινητοποιήσεις μας, μέσα από τις συσκέψεις, τις αποφάσεις των οργάνων, των συλλογικών, των αγροτικών συλλόγων, εκφράζοντας την θέληση του κτηνοτροφικού κόσμου της Λέσβου για επιβίωση, συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στο δρόμο, σε ένα μέρος που το ξέρουμε και μας ξέρει πάρα πολύ καλά, για να διεκδικήσουμε λύσεις. Έχουμε συγκεκριμένο πλαίσιο ετοιμάτων. Ζητάμε αποζημιώσεις στο 100% της παραγωγής, του χαμένου εισοδήματος, που επαναλαμβάνω δεν έχει δοθεί μέχρι αυτή τη στιγμή ούτε ένα ευρώ για το γάλα και το κρέας. Ζητάμε το άνοιγμα των σφαγείων. Ζητάμε να πάρθουν μέτρα πρόληψης και προστασίας με τη δημιουργία δομών. Όπως είχαμε πει και τονίζαμε και επισημέναμε και διεκδικούσαμε και πριν την εμφάνιση του αυτόδη πυρετού και στο νησί μας και κάτω από την πίεση κρουσμάτων ευλογιάς στην υπόλοιπη Ελλάδα, επαναφέρουμε το θέμα και της τελέχωσης ανάπτυξης των αγροτικών κτηνιατρίων, δημιουργίας νέων αγροτικών κτηνιατρίων, κτηνιατρικού εργαστηρίου, κέντρο ελέγχου εξωτικών νοσημάτων σε εθνικό επίπεδο, στελέχωσή τους με κτηνιάτρους, υλικοτεχνικό εξοπλισμό και βεβαίως παράλληλα να προχωρήσουν και τα προγράμματα εμβολιασμού και για τον αυτόδη πυρετό και για την ευλογιά και για... και για σειρά άλλων νοσημάτων που δεν είναι κατηγορίας Α αλλά κατηγορίας Β, όπως είναι ο καταρρυκτικός και ο μελιτέος πυρετός, με κρατική μέρημνα και επιστημονικό τρόπο, να μην επιβαρύνονται οι κτηνοτρόφοι με απολυματικά, να χορηγούνται από το κράτος, να τηρηθούν σωστά τα μέτρα βιοασφάλειας για τα μικρά συνεταιριστικά τυροκομεία και μεταπτικές μονάδες. Διεκδικούμε κλειστού τύπου παστερίωση, μηχανήματα για παστερίωση, να χορηγηθούν από το κράτος και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο δρόμο με οποιαδήποτε μορφή δράσης επιλέξει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα της Λέσβου, μέχρι να δικαιωθούμε και να υπάρξουν και πέρα από τις αποζημιώσεις και η θωράκιση της κτηνοτροφίας.
6: Γιατί δεν έχει κόσμο σήμερα? Λοιπόν, αυτό που δέρνει τον κτηνοτρόφο είναι η παθογένεια αυτή που αντί να τον ενώνει, τον χωρίζει. Και γιατί τον χωρίζει? Γιατί ο καημός του κτηνοτρόφου είναι πού να πάει να ρίξει το γάλα. Από τη στιγμή που είναι εξασφαλισμένο αυτό, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ότι ζει μέσα στο χρέος, ότι ζει στην ανέχεια, ότι πνίγεται καθημερινά. Δεν τον ενδιαφέρει. Αντί να είναι όλοι εδώ σήμερα, όλοι εδώ σήμερα, δυστυχώς πήρανε πριν 2-3 μέρες κάποια ψυχουλάκια που βάλανε στην συνδεδεμένη και είναι ανακουφισμένη. Δεν το ξέρουμε αν θα πληρωθούμε το γάλα, γι' αυτό και γίνεται σήμερα κινητοποίηση, γιατί πρέπει αποκλειστικά και μόνο να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι. Αυτή τη στιγμή τους κτηνοτρόφους τους φάζουν και τους θάβουν ζωντανούς μαζί με τα κοπάδια του. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο.
7: Είμαστε για άλλη μια φορά στο δρόμο μαζί με τους κτηνοτρόφους εδώ του νησιού μας. Τους συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αγώνα τους και τα δίκαια αιτήματά τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν στα χωράφια τους και στα χωριά μας και μέσα στα δημοτικά συμβούλια, αλλά και κυρίως εδώ στο δρόμο. Στηρίζουμε όλα τα αιτήματά τους και είμαστε μαζί τους. 2,5 μήνες τώρα είναι και αυτοί στο δρόμο και προσπαθούν να επιβιώσουν. Βλέπετε, η κυβέρνηση δεν έχει υλοποιήσει σχεδόν τίποτα από ό,τι έχει εξαγγείλει μέχρι στιγμής και θα πρέπει να συνεχίσουν να αγωνίζονται, γιατί μόνο αυτός είναι ο δρόμος για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
8: Είμαι εδώ για να εκφράσω και την δική μου αγωνία για όσα συμβαίνουν όλους αυτούς τους μήνες με τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο. Αγωνία μου η οποία ενώνεται με την αγωνία όλων των κτηνοτρόφων αλλά και όλου του λαού της Λέσβου, γιατί σιγά σιγά βλέπουμε πώς αυτό το πρόβλημα περνάει σε όλη την οικονομία του νησιού. Θέλω να σας θυμίσω ότι σε αυτήν την κρίση δεν έγινε τίποτα από αυτά που έπρεπε να γίνει. Και το λέω μετά από σειρά επαφών και με επιστήμονες και με το Πανεπιστήμιο, με την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και με τα εργαστήρια που έφτιαξε η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Δεν ακολουθήσαμε την γνώμη των επιστημόνων, δεν ρώτησε ούτε η κυβέρνηση ούτε κανένας φορέας τη γνώμη των επιστημόνων, κεντρικός φορέας εννοώ, αλλά επίσης δεν είδαμε και τις πρακτικές, τις καλές πρακτικές ούτε σε άλλες περιφέρειες, ούτε και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Στην Αθήνα νομίζουν ότι έχει τελειώσει το πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα είναι εδώ, είναι όλο και πιο έντονο γιατί λειτουργεί σορευτικά ο καιρός που περνάει και απευθύνω και εγώ μια έκκληση να ακουστούν οι επιστήμονες, να ακουστεί η επιστημονική κοινότητα, να ακουστούν οι καλές πρακτικές σε άλλες περιφέρειες και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ζητάμε και δεν ζητώ για τον τόπο μας κάτι παράλογο, ζητάμε απλώς τα αυτονόητα, γιατί αυτά είναι υπαρξιακά γι' αυτό εδώ το νησί, την κτηνοτροφία του, την οικονομία του και τους ανθρώπους του. Αισθάνομαι ότι αυτούς τους 2,5 μήνες έχουμε ψάξει το θέμα σε πολύ μεγάλο βάθος ρωτώντας τους ειδικούς. Δεν σας λέω μια πολιτική άποψη, σας λέω την άποψη κάποιου που ρώτησε τους ειδικούς. Και η απάντηση των ειδικών είναι πρώτον ότι δεν τους ρώτησε κανείς, υπεύθυνος, κανένας. Δεύτερον, ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μια καταστροφή χωρίς αποτέλεσμα. Καταστροφή για την καταστροφή. Καταστροφή χωρίς καμία προοπτική. Και αύριο, μπορώ να σας το προαναγγείλω από τώρα, θα είμαι στη Γεωπονική Σχολή
9: να μιλήσω με την αρμόδια καθηγήτρια την κυρία Χάγερ, να δούμε τις συνέπειες για το Μυτιλινιό πρόβατο και τη φυλή της Λέσβου.
10: Είμαστε και σήμερα εδώ, στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματα των αγροτών της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου. Θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η παρουσία μας, ακριβώς διότι δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα των κτηνοτρόφων παρά τα παχιά λόγια της κυβέρνησης. Οι κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ούτε ένα ευρώ στην τσέπη τους και πρέπει άμεσα να προχωρήσουν η κυβέρνηση στο να υλοποιήσει τα μέτρα, τα αιτήματα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, προκειμένου να αποζημιωθούν και στο παραμικρό ευρώ οι κτηνοτρόφοι που έχουν απώλεια στο εισόδημά τους, να προχωρήσει ο εμβολιασμός και να εφαρμοστούν γενικά όλα τα αιτήματα, να γίνουν πράξη τα αιτήματα των αγροτών. Και οι δικηγόροι σήμερα συμμετέχουν στην αποχή, έχουν προκηρύξει αποχή. Ο δικηγορικός σύλλογος Μυτιλίνης έχει προκηρύξει αποχή, ακριβώς διότι θεωρεί ότι έχει χρέος να είναι δίπλα στο πλευρό των αγροτοκτηνοτρόφων, γιατί είναι ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρο το νησί, ολόκληρη την οικονομία του νησιού και μας επηρεάζει όλους.
11: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
12: Μην αργείς άλλο.
13: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
14: Ακού βρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
13: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
12: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
13: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
14: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
13: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
12: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
11: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου. ΕΡΤ Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες στο λιμάνι, στην κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου. Να πούμε ότι χθες το απόγευμα είχαμε την καθιερωμένη ενημέρωση από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για τα στοιχεία που παίρνει όσον αφορά τον έλεγχο των δειγμάτων για τον αυτοδιπηρετό. Έχουμε πολύ καιρό να πάρουμε εικόνα από το Υπουργείο για τα κρούσματα γενικώς στο νησί. Υπολογίζω ότι πρέπει να είμαστε γύρω ή κάτι παραπάνω από 90 πλέον. Αλλά αυτό που επιβεβαιώνεται στις ημερήσιες ανακοινώσεις της περιφέρειας είναι ότι τα μυστεγνά έχουν έτσι μια διαβριμένη διασπορά της ζωονόσου. Και χθες εντοπίστηκε άλλη μια θετική, πριν από λίγες μέρες τρεις. Πρέπει να έχουν ξεπεράσει
1: γύρω στις 10.
0: Ναι, ναι. Η περιοχή των μυστεγνών. Αυτά όσον αφορά για το συγκεκριμένο θέμα, για τα κρούσματα. Να πούμε ότι σήμερα η Λιαχτίδα στο Μανταμάδο διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση με θέμα τον αυτοδιπηρετό, με αφορμή και την Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος που γιορτάζεται στις 5 του Ιουνίου, γιατί σήμερα θα επικεντρωθεί στις επιπτώσεις και στα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της κατάστασης, την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της τοπικής κοινωνίας. Άλλωστε, στο Μανταμάδο, να θυμίσουμε, ήταν οι μηνυτήρες αναφορές που έχουν κατατεθεί τουλάχιστον από 4 άτομα για τον τρόπο με τον οποίο έχουν γίνει οι ταφές των μολυσμένων ζώων. Να πω ότι η εκδήλωση θα γίνει Τετάρτη σήμερα στις 8 η ώρα στο Πολύκεντρο Μανταμάδου. Ο καθηγητής περιβάλλοντος Θανάσιος Στασινάκης θα μιλήσει, ο αναπληρωτής καθηγητής διαχείρισης οικοστημάτων Κωνσταντίνος Θεοδόρου, ο Μιχάλης Μπάκας περιβαλλοντολόγος, οι δικηγόροι Παναγιώτης Πυρόπουλος και Δημοσθένης Χατζιγιάννης και ο διδάκτορ κοινωνικής ανθρωπολογίας Αριστίδης Σγατζός. Να πω ότι πριν από την περασμένη εβδομάδα είχαμε την επίσκεψη, την περασμένη Δευτέρα συγκεκριμένα, είχαμε την επίσκεψη των εκπροσώπων από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος από τη Θεσσαλονίκη μετά από τις καταγγελίες που είχαν γίνει, και από ό,τι πληροφορούμαστε τα ευρήματά τους τα συντάσσουν και θα τα καταθέσουν με έκθεση στον εισαγγελέα που τα έχει παραγγείλει για το αν διαπίστωσαν παραβάσεις και παραβιάσεις της νομοθεσίας σχετικά με τις ταφές των ζώων. Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Πριν περάσουμε στο επόμενο ρεπορτάζ, χθες είχαμε και
1: φωτιά. Μικρής έκτασης βέβαια, ναι. Μυρσίνη. Ναι. Στη Θερμή, κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής χόρτων, πήρε φωτιά ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα. Η πυροσβεστική, όπως πάντα, αντέδρασε άμεσα, έφτασε στο σημείο και η φωτιά σβήστηκε πολύ γρήγορα, ευτυχώς. Ναι. Βλέπουμε ότι ήδη έχουν αρχίσει και παίρνουν κάποιες μικρής έκτασης φωτιές.
0: Όντως, ναι. Πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Τώρα ο άνθρωπος αυτός λέει ότι πήρε φωτιά, έτσι στα καλά καθόμενα το μηχάνημα αυτό, και στη συντήρηση των μηχανημάτων πρέπει να είμαστε τυπικοί και στο να μην πέφτει βενζίνη απ' έξω πρέπει να είμαστε τυπικοί. Δεν λέω ότι έγινε έτσι, αλλά επειδή θα μπορούσε να γίνει και έτσι. Και στοιχείο είχαμε κάτι αντίστοιχο, θα μας ενημερώσει σε λίγο ο συνάδελφος ο Θοδωρής ο Πιλιώτης, από εκεί είχαμε μάλιστα και πρόστιμα. Να θυμίσουμε ότι για 12 μέρες ακόμα έχετε προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. 15 του μήνα, μέχρι 15 του μήνα θα πρέπει να έχετε δηλώσει στην πλατφόρμα της εργασίας που έχετε κάνει. Και όπως μας έλεγε χθες ο Νίκος ο Καρασάβας σε μια επικοινωνία που είχαμε, τρέχουν και δεν προφταίνουν και στο Δήμο για να καθαρίσουν όλα αυτά που πρέπει να καθαρίσουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι φέτος έχουμε και πάρα πολύ βλάστηση λόγω των βροχών, που δεν ξεμπερδέψουμε με τις βροχές. Μέσα στη βδομάδα, ακόμα τέλος εβδομάδας, θα έχουμε και πάλι ψηλόβροχα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε όμως εντελώς θέμα, γιατί με αφορμή έτσι και τη σημερινή ημέρα, που είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, κάποιοι συνάνθρωποι μας, κάποιοι σύλλογοι φροντίζουν και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Έτσι, γιατί έχει να κάνει με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής το ποδήλατο.
1: Ναι, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος ποδηλάτου.
0: Παρασκευή θα είναι το
1: ποδηλάτου, ναι, ναι. Σήμερα. Ο κύριος Δημητριάδης, ο πρόεδρος του Ποδηλατικού Συλλόγου Λέσβου, μας μίλησε. Σήμερα στις 8 το απόγευμα στην πλατεία Σαφούς διοργανώνεται μία ποδηλατοβόλτα.
0: Ναι.
1: Μας είπε και άλλα πράγματα. Μας είπε σε τι στάδιο βρίσκονται οι ποδηλατόδρομοι που έχουν ανακοινωθεί. Μας είπε για την Αγία Κυριακή που δημιουργείται το πάρκο αναψυχής, ότι και εκεί θα γίνει μια πίστα που μπορεί να φιλοξενήσει, αν γίνει σωστά, και παγκόσμιους αγώνες Πάμε να τον ακούμε.
0: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο ποδηλατικός σύλλογος έχει καταφέρει να βάλει τη Λέσβο στο παγκόσμιο καλεντάρι των αγώνων και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Οπότε, βλέπουμε ότι προσπαθεί, ναι, είναι πολύ ενεργός τα τελευταία, ναι, ναι, χρόνια, τουλάχιστον από τότε που ασχολούμαι εγώ.
0: Και τον, αν γίνει σωστά, έτσι σου είπα, αν γίνει σωστά, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, γιατί πρέπει να έρθει συγκεκριμένος άνθρωπος για να διαμορφωθεί έτσι σωστά ο χώρος.
0: Μάλιστα.
1: Να, πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να την ακούσουμε τι σου είπε.
1: Πάμε.
2: Η σημερινή μέρα είναι πάρα πολύ σημαντική για τους ποδηλάτες και εδώ στην Μυτιλήνη, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, γιατί είμαστε από τις χώρες με τους λιγότερους σε μήκος ποδηλατοδρόμους στην Ευρώπη. Και οι εκδηλώσεις που κάνουμε και την Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου, αλλά και όλες τις υπόλοιπες ημέρες όσον αφορά την αστική ποδηλασία, οι εκδηλώσεις μας που αφορούν την αστική ποδηλασία σαν ποδηλατικός σύλλογος Λέσβου γίνονται κάθε πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. Αυτές λοιπόν οι εκδηλώσεις έχουν σκοπό να δείξουμε σε όλη την κοινωνία αλλά και στους αρμόδιους φορείς και στο Δήμο και στην Περιφέρεια και στο Δήμο Μυτιλήνης και στο Δήμο Δυτικής Λέσβου φυσικά ότι το ποδήλατο και οι ποδηλατόδρομοι είναι υποδομές οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ τη μικροκινητικότητα. Τι είναι μικροκινητικότητα? Είναι η κίνηση των ανθρώπων μέσα στις πόλεις με μέσα τα οποία παράγουν λιγότερους ρήπους. Αυτές λοιπόν οι εκδηλώσεις στόχο έχουν να ενθουσιάσουν στην κοινωνία τη χρήση του ποδηλάτου, την αστική χρήση του ποδηλάτου, η οποία είναι ουσιαστικά η χρήση του ποδηλάτου να πας από το σπίτι σου στη δουλειά και σε άλλες υποχρεώσεις που έχεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και να γυρίσεις πίσω. Σήμερα λοιπόν στις 8:00 το βράδυ θα μαζευτούμε στην πλατεία Σαφούς όσοι περισσότεροι μπορούμε για να δώσουμε και στην κοινωνία να καταλάβει αλλά και στους αρμόδιους φορείς ότι και στην πόλη μας, στη Μυτιλήνη, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα χρειαζόμαστε περισσότερους ποδηλατοδρόμους, λιγότερα αυτοκίνητα και λιγότερα μηχανάκια για να έχουμε μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής από ό,τι έχουμε έως τώρα.
1: Έχετε εσείς κάποια ενημέρωση σαν σύλλογος για τους ποδηλατοδρόμους που έχουν πει ότι θα φτιαχτούν στο νησί, στο Ημιτιλίνη?
2: Βεβαίως υπάρχουν κάποια σχέδια τα οποία τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές με τον κύριο Χριστόφο, με τον κύριο Δήμαρχο. Τα σχέδια αυτά προς το παρόν βρίσκονται σε φάση μελέτης. Υπάρχει δηλαδή ένα σχέδιο να γίνει ένας ποδηλατόδρομος από τη Σουράτα μέχρι το αεροδρόμιο. Το πρώτο τμήμα του έχει ήδη ξεκινήσει και μελετάται. Το πρώτο τμήμα είναι από τη Σουράτα μέχρι τον πύργο, μέχρι τη διασταύρωση της Βαριάς, συγγνώμη. Δεν είναι μακρινά σχέδια όλα αυτά και είναι και υλοποιήσιμα. Και είναι υλοποιήσιμα γιατί θα δώσουν μια άλλη έγκλια, ας το πούμε σε εισαγωγικά, την πόλη της Μυτιλήνης. Υπάρχει και ένα σχέδιο να γίνει ποδηλατόδρομος προς την Παναγιούδα. Και αυτός θα δώσει έναν άλλο αγώνα στην πόλη της Μυτιλήνης. Υπάρχει και ένα σχέδιο να γίνει ποδηλατόδρομος προς την Παναγιούδα. Και αυτός θα δώσει έναν άλλο αέρα. Αλλά όλα αυτά είναι συνδεδεμένα και με άλλα εργασία.

0: κάνεις πεντάλια, είναι σαν να γλιστράς πάνω στην πίστα. Αυτή η πίστα, αν κατασκευαστεί με τις απαραίτητες προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας από πιστοποιημένο κατασκευαστή, θα μας δώσει τη δυνατότητα να διοργανώσουμε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό και πανελλήνιο πρωτάθλημα, ένας αγώνας φυσικά του πρωταθλήματος, pump track. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι θα έρθουν ξένοι αθλητές εδώ και Έλληνες αθλητές φυσικά, θα έρθουν οι συνοδοί τους, οι τεχνικοί τους, οι οικογένειές τους, οι φίλοι τους, και έτσι μπορούμε να αναδείξουμε και τη Μυτιλίνη, μιας και έχει πάρει την πιστοποίηση ότι είναι bike friendly δήμος, να την αναδείξουμε ακόμα περισσότερο και να ενισχύσουμε τη δυναμική που έχει για να γίνει μια, να έχει μια ποδηλατική ταυτότητα, να το πω έτσι.
1: Τώρα, όσον αφορά το καλοκαίρι, τι άλλες δράσεις έχετε να μας πείτε ότι θα κάνετε?
0: Ναι, το καλοκαίρι, το πρώτο, στις 14 Ιουνίου, έχουμε στην Αγιάσο μια μεγάλη διεθνή ποδηλατική εκδήλωση, η οποία θα ξεκινήσει από την πλατεία του Κοριού και θα τερματίσει την πλατεία του Κοριού και θα είναι διαδρομές μέσα στους κομματόδρομους και στα μονοπάτια που βρίσκονται στον Ορεινό από πάνω την Αγιάσο στον Όλυμπο. Έχουμε μπει στη διαδικασία να καθαρίσουμε τα μονοπάτια, να τα σηματοδοτήσουμε προσωρινά για να μπορούν οι αναβάτες να ξέρουν που είναι η διαδρομή. Η εκδήλωση αυτή θα έχει περίπου 80 με 90 συμμετέχοντες, από ό,τι υπολογίζουμε, μέχρι την τελευταία μέρα των εγγραφών. Αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, γίνεται για να αναδείξει αυτή την τουριστική ποδηλατική ταυτότητα που έχει το νησί, δηλαδή έχει τη δυναμική να την υποστηρίξει. Έχει μονοπάτια, έχει ήπιες κλίσεις. Έχει ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε πάρα πολύ τη φύση και έρχονται ακριβώς για αυτό το λόγο και σε συνδυασμό φυσικά με το ποδήλατο. Έχουμε μέσα στον Ιούλιο μία άλλη εκδήλωση σε συνεργασία με την κοινότητα Στύψης και αυτή θα είναι ορεινού χαρακτήρα, ορεινού και αστικού χαρακτήρα, στο πούμε έτσι. Θα είναι μία διαδρομή μέσα στο χωριό και στο Άλσος που είναι γύρω από το χωριό. Στο τέλος του καλοκαιριού, όχι του ημερολογιακού καλοκαιριού, αλλά γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχουμε το μοναδικό αγώνα μέσα σε, όχι αγώνα, τη μοναδική εκδήλωση, ας το πούμε έτσι, μέσα στο απολυθωμένο δάσος στα πάρκα της Πλάκας, στο Σίγρι, mm-hmm. Η οποία γίνεται σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολυθωμένου Δάσους. Αυτά για το καλοκαίρι. Φυσικά θα έχουμε και αστικές ποδηλατάδες και πάλι, κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα. Σήμερα θα κάνουμε την πρώτη αστική του καλοκαιριού, ας το πούμε έτσι. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα έχουμε τις επόμενες. Mm-hmm. Και φυσικά θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις αφιερωμένες στα παιδιά, που είναι το Take Your Mountain Bike Day, δηλαδή να πας στο παιδί σου να μάθει ορεινή ποδηλασία, και ακόμα μία που θα είναι η πρώτη χρονιά που θα την κάνουμε, που θα είναι μία ποδηλατική εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Mm-hmm.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημητριάδη. Πλούσιο το πρόγραμμα, λοιπόν, του ποδηλατικού
0: συλλόγου. Είναι πλούσιο το πρόγραμμα και είναι μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε και εμείς, αλλά και οι αρμόδιοι φορείς μας υποστηρίζουν πάρα πολύ για να αναδείξουμε την δυναμική που έχει το νησί να γίνει ένας ποδηλατικός προορισμός.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, και πάμε Δέσποινα στοιχείο, που και εκεί είχαμε χθες μια φωτιά. Και μάλιστα την ώρα που είχαμε επικοινωνήσει με το διαχειριστικό το πυροσβεστικό στο Βόρειο Αιγαίο, υπήρχε αναστάτωση, γιατί ήταν σε εξέλιξη και τα δύο περιστατικά. Νωρίς αρχίσαμε και πάμε στην Αχείο να καλημερίσουμε τον Θοδωρή τον Πιλιώτη και να μάθουμε περί τίνος πρόκειται, γιατί από ό,τι άκουσα Θοδωρή είχαμε και επιβολή προστήμων. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα από Αχείο. Πρέπει να πούμε ότι ήταν άμεση αντίδραση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δηλαδή την ώρα που αναρωτιόμασταν που έχει φωτιά είχαμε την ενημέρωση ότι αυτή σβήστηκε. Στην περιοχή του Γρού ήταν πίσω από τις εγκαταστάσεις του ιδιωτικού κτέου, ναι. Όπου εκεί σε ακαθάριστο έπαιξε και αυτό το ρόλο του οικοπαιδικό χώρο, πραγματοποιούσαν δύο άτομα θερμές εργασίες και προκλήθηκε προφανώς πυρθύρας με αποτέλεσμα να έχουμε πυρκαγιά. Υπήρχαν παρατημένα πάνελ, όπως μας είπαν από την ομαστική διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου, και επίσης πήρε φωτιά και στο γειτονικό οικόπεδο που είχε δέντρα. Κάηκαν περίπου μισό στρέμμα να καίγεται σε αυτή την πυρκαγιά. Ευτυχώς δεν είχαμε άλλα προβλήματα. Μια περιοχή που ήδη εκεί δεν ξέρω αν ήταν στα όρια την πέρυσι που πήρε φωτιά ή όχι, πάντως κινδύνευσαν και αυτές οι περιοχές πέρυσι.
0: Έτσι, όταν ακούμε για τέτοιες περιοχές γύρω-γύρω από τον αστικό ιστό, έτσι. Καταλαβαίνουμε πόσο γρήγορα μπορεί να εξελιχθεί κάτι. Μην θεωρούμε ότι επειδή δεν έχει μπει ακόμη το καλοκαίρι και δεν έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ότι δεν είναι έφλεκτα τα χόρτα που είναι γύρω μας. Και να, που χτες σε δύο περιπτώσεις.
1: Αυτό και περίπου ήταν και μια μέρα που δεν είχαμε ανέμους. Ναι. Γενικά πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα όλες οι ανακοινώσεις, δηλαδή από την 1η Μαΐου και μετά που βγαίνουν οι ανακοινώσεις για την κατάσταση που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές στο χάρτη αυτών, είμαστε στην κλίμακα 1. Ναι. Δεν έχουμε φτάσει παραπάνω, αλλά μην περιμένουμε, δηλαδή μην είμαστε καθησυχασμένοι μάλλον με αυτό. Ναι. Όπως είπες και εσύ, επιβλήθηκε πέρα από το αυτόφορο διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις, επιβλήθηκε και βεβαίως παράβαση 1.930 ευρώ στα δύο άτομα αυτά και νεαρά 24 και 27 ετών που προχωρούσαν σε αυτές τις εργασίες.
0: Και να πω ότι όπως είπες και εσύ, όπως είπε και η Δέσποινα λίγο νωρίτερα, άμεσα ανταποκρίθηκε η πυροσβεστική. Έχουμε μπροστά μας πολλούς μήνες τους καλοκαιρινούς και φυσικά και τρέχει άμεσα η πυροσβεστική, ας μην τους εξαντλήσουμε. Και αυτές οι φωτιές που μπήκανε με ανθρώπινο λάθος, οπότε είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όπως μας έχουν πει και οι συνδικαλιστές των πυροσβεστών, είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες του προσωπικού. Οπότε ας προσέξουμε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι το τέλος του Οκτώβρη. Μην εξαντλήσουμε το προσωπικό μας και τα πράγματα θα είναι δύσκολα φέτος.
1: Και πρέπει να πούμε ότι ισχύει πια η απαγόρευση καύσης και τέτοιων είδους εργασιών σε εξωτερικό χώρο. Ναι. Πόσο μάλιστα αν αυτό που εντόπισαν ήταν ένας ακαθάριστος οικοπαιδικός χώρος, βασική προϋπόθεση, δηλαδή τουλάχιστον να έχεις πάρει μέτρα ασφαλείας εφόσον πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες και δεν είμαστε πάνω από 3 που τότε επιτρέπονται νομίζω, mm-hmm. αλλά εννοείται με την όλη την προσοχή που πρέπει για να μην προκληθεί τέτοιου είδους πυρκαγιά.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Έχετε επισκέψεις σήμερα και...
1: Έχουμε επισκέψεις στο νοσοκομείο μέσω του διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ του κυρίου Χρήστου Ροϊλού που θα βρίσκεται στο νοσοκομείο της Χίλ. Με αφορμή με αυτό έχουμε τη συγκέντρωση στις 9 η ώρα τώρα το πρωί από την πλευρά των εργαζομένων στο Σκελίτσα νοσοκομείο με στάση εργασίας από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι είναι η πρώτη επίσκεψη του κυρίου Ροϊλού με τον νέο, όπου θα συναντήσει από κοντά στοιχείο, τον νέο διοικητή του νοσοκομείου, mm-hmm. τον Ευάγγελο το Μελτζάνη, ο Ευάγγελος Μελτζάνης, ο οποίος έχει διατελέσει δήμαρχος στα Καρδάμιλα και με πλούσια θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Γιατρός και ο ίδιος, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Γιατρός, οδοντίατρος και ο ίδιος, ιδιώτης βέβαια, διατηρούσε ιδιωτικό ιατρείο, τα ξέρει τα προβλήματα, συμμετείχε και στις διοικήσεις τα προηγούμενα χρόνια, δεν είναι άγνωστα τα θέματα σε αυτά και σίγουρα δεν θα είναι άγνωστες και οι ελλείψεις που υπάρχουν και αυτό που τον τονίζει από την πλευρά του ο Σεσνόχας, επισημαίνει τα κενά που υπάρχουν στις οργανικές θέσεις, παραμένουν όπως να φέρει και νέες κατά 40%, ενώ τα τελευταία 4 έτη έχουν μειωθεί οι μόνιμοι και συμβασιούχοι εργαζόμενοι εξαιτίας των εξοδοτήσεων αλλά και παρετήσεων. Αναφέρεται αναλυτικά πού έχουμε προβλήματα, ναι, σε ποια τμήματα, στη ΜΕΘ που όπως σημειώνεται παραβιάζεται ακόμα και η υπουργική απόφαση της ελέγχωσή της και έχουν κίνδυνο να κλείσουν κρεβάτια, ή στα ΤΕΠ καθημερινά μας μετέφεραν και φίλοι ότι οι ώρες που μένουν εκεί να περιμένουν την εισαγωγή είναι πάρα πολλές. Στην άλλη Αγγελική Κωνσταντίνου, πριν Σάββατο βρισκόμαστε να κάνουμε ρεπορτάζ για τα μικρά βιβλιοπολία, μας έλεγε για τις 6 ώρες που περίμενε στο γενικό της πρόσωπο και μια διαγνωστική εξέταση να αποφασιστεί αν θέλουμε, αν χρειάζεται εισαγωγή στην κλινική. Ναι. Που σημαίνει ότι αυτά είναι σοβαρά προβλήματα, όπως και επίσης τον αριθμό των νοσηλευτών που υπάρχουν αναβάρδια όταν έχουν, είναι 2 με 3, όταν έχουμε 30 ή περισσότερους ασθενείς σε μια κλινική.
0: Αυτό στους νοσηλευτές, Θοδωρή,
1: είναι μια πλήρη καταγραφή.
0: Δηλαδή πραγματικά πρέπει να διαφυλάξουμε την ψυχική τους ηρεμία και εμείς όταν πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Έχουμε δει πως τρέχουν από την ώρα που θα αναλάβουν βάρδια μέχρι που θα σχολάσουν. Πρόσφατα, και δεν είχα την ευκαιρία να το αναφέρω, στο γαστροεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Μυτιλίνης είδα πώς λειτουργούν οι νοσηλεύτριες εκεί, που ασχολούνται όχι μόνο με τους ασθενείς και να τους προετοιμάσουν, γιατί γίνονται επεμβάσεις γαστροεντερολογικού περιεχομένου, να καθαρίσουν τα μηχανήματα, να κάνουν διοικητική δουλειά. 2 άτομα σε κάθε βάρδια. Έχει καθιερωθεί αυτό, το 2 άτομα, όσους ασθενείς και να διαχειρίζεται η κλινική. Και πραγματικά πρέπει να τους πούμε ένα ευχαριστώ και να είμαστε αρκετά υπομονετικοί, έτσι όταν θα πάμε για να, είτε για μας είτε για τον αγαπημένο μας ασθενή.
1: Και έτσι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο χρειάζονται να υπάρχουν οι αποκλειστικοί νοσοκόμοι ή να βρίσκεται ένα συγγενικό πρόσωπο εκεί δίπλα όλη την ημέρα για να μπορέσει να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες που θα έπρεπε κανονικά να τις παρέχουν οι νοσηλευτές, ναι, εφόσον βέβαια υπαρκούσαν αυτό και έφταναν για να κάνουν αυτές τις δουλειές.
0: Ναι. Είναι δυσβάστατο το κόστος
1: και
0: μας συνήθεια
1: θεωρούμε ότι είναι de facto, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και συνοδός όταν βρίσκεται ο άνθρωπος μας εκεί και δεν είναι απλά πηγαίνουμε για να τον επισκεφτούμε τις ώρες του επισκεπτή.
0: Μα το ελάχιστο προσωπικό επιβάλλει την παρουσία
1: αυτό
0: συνοδού, ναι, ναι, αφού δεν μπορούν.
1: Είναι δεδομένο πια.
0: Δεν γίνεται.
1: Να γίνουν αυτές οι δραστηριότητες μέσα, αυτά που θα πρέπει να παρέχεις δηλαδή σε έναν ασθενή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να κλείσω με 2 καλές ειδήσεις, 3 θα πω έτσι. Λοιπόν, έχουμε καταρχήν, να δούμε βέβαια πώς θα προχωρήσει στη συνέχεια. Μιλάγαμε χθες για την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Το μεσημέρι έγινε αυτό το συμβούλιο. Αποτυχίως συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης τόσο ο Δήμαρχος, ο κ. Μαλαφής, που από το γραφείο του εκδόθηκε και δελτίο τύπου, όσο και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, αλλά και του Επιμελητηρίου ο Παντελής Ολεγάτος. Εγκρίθηκε αυτή η γραμμή που θα συνδέει το Λαύριο με τα Μεστά. Θα λειτουργεί επιδοτούμενη, θα λειτουργεί από 15 Ιουνίου έως και 25 Οκτωβρίου και ενισχύοντας δηλαδή στην ουσία σε μια δύσκολη περίοδο την σύνδεση της Χίου με την Αττική. Μένει να δούμε το ενδιαφέρον που θα υπάρξει, ποιο πλοίο μπορεί να μπει, πώς θα προχωρήσει αυτή η γραμμή και από την άλλη την πλευρά πώς θα λυθούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά των επιβατών από και προς το λιμάνι των Μεστών.
0: Τώρα θέλει και χρόνο, έτσι, αφού χτες ελήφθη η απόφαση, μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός και να μπει ένα τέτοιο πλοίο θα φάμε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, βλέπω, φαντάζομαι.
1: Θεωρητικά θα ξεκινούμε από τις 15 του μήνα, βέβαια, ότι ισχύει αυτό. Ναι. Για να δούμε.
0: Λοιπόν, μακάρι. Πάντως στην περίπτωση της Λέσβου, και σου τρώω και χρόνο τώρα, στην περίπτωση της Λέσβου για το Βόλο, θυμάμαι τέλος του Φλεβάρι πήρε απόφαση το ΣΑΣ και ο διαγωνισμός βγήκε στον αέρα μες στο Μάη. Δυόμιση μήνες μετά.
1: Βέβαια,
0: χάσαμε τη χρονιά, ναι.
1: Λοιπόν, και γιατί θα ήταν και για τη Χίο πολύ σημαντική αυτή η σύνδεση.
0: Καλά, πως ήρθε και η εταιρεία τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί ναι, είδε ότι με τον Αφθόδη ενδεχομένως να μην έχει την επιβατική κίνηση που περίμενε.
1: Που μπορεί να περίμενε.
0: Γιατί οι εταιρείες.
1: Δεν ξέρω, ήταν επιδοτούμενο αυτό.
0: Όχι, δεν ήταν επιδοτούμενο. Ναι, το επιδοτούσε η περιφέρεια.
1: Ναι, οπότε και εκεί κρατήθηκε προφανώς η εταιρεία. Στα Ψαρά, σε ξέρω το απόγευμα, γίνεται η δεύτερη διαβούλευση για τη συλλογική διαμόρφωση τοπικού σχεδίου δράση των Ψαρών στα πλαίσια του προγράμματος Greco Island. συνέδριο των πολιτιστικών εκδηλώσεων για μια σειρά από θέματα. Καλούνται όλοι οι κάτοικοι βέβαια και φορείς να συμμετέχουν σε αυτή την παρουσίαση. Ενώ αν υπάρχουν χρόνο οι γονείς που δεν εργάζονται τώρα το πρωί, τα παιδιά του Δημοτικού αθλούνται και παίρνουν μέρος στους αγώνες τύπου που γίνονται στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 10 παρατέταρτο το πρωί στο Δημοτικό Στάδιο του Δήμου της Χίου.
0: Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Με τον Νέα Σέγας Χίου Σάμου και το Δήμο Χίου.
0: Θοδωρή, θα τα πούμε από Δευτέρα πια. Να σε ευχηθούμε να περάσεις όμορφα τη διήμερη άδειά σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας.
1: Καλώς φίλες.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε σύντομο δελτίο ειδήσεων και μετά Δέσποινα ένα πολύ σημαντικό θέμα που δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
2: Εθελοντική αιμοδοσία σήμερα.
0: Έτσι. Όλοι οι ενδυνάμοι αιμοδότες, και τι εννοούμε ενδυνάμοι, εκείνοι που μπορείτε να δώσετε αίμα, μην το αμελήσετε. Σε λίγο μετά το δελτίο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σημέλη. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό. Αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στον περιφερειακό Καρέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Την πρότασή της για αναθεώρηση των άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν λάβει ήδη θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευση από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση την οποία θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του το Σάββατο σχετικά με την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές. Σύμφωνα με την έρευνα της ΠΑΛΣ, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%, η ΕΛΑΣ 13,5%, το ΠΑΣΟΚ 10%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,5, το ΚΚΕ 6, 5,5 η Ελληνική Λύση και 4,5 η Πλεύση Ελευθερίας. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του ότι δεν συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα $97 το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

0: Να πούμε και ένα καλημέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα στην εκπομπή μας. Καλημέρα Αιγαίο. Να συστηθούμε λοιπόν ξανά. Στην ρύθμιση του ήχου είναι η Γλυκερία Σουλουγάνη, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ η Κλάνθη Βασίλα και ο Κώστας Τσακυρίδης. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Αθανασιάδη. Να πούμε ότι σήμερα είναι η εθελοντική αιμοδοσία, είναι πρώτη Τετάρτη του μήνα. Δίνουμε λοιπόν το καθιερωμένο ραντεβού μας και φυσικά όσοι μπορούν να πάνε να αιμοδοτήσουν, πραγματικά είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Σκεφτείτε ότι με μία φιάλη αίματος μπορείτε να χαρίσετε ζωή σε τρεις ανθρώπους. Τι πιο σπουδαίο από αυτό, και έχουμε μαζί μας την πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, την κυρία Μαρία Ζερβού, για να μας πει περισσότερα. Κυρία Ζερβού, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πρώτη Τετάρτη του μήνα σήμερα, εθελοντική αιμοδοσία. Να μας πείτε τις ώρες και πού.
1: 9:30 στην αίθουσα που έχουμε στο πάρκινγκ Μυτιλίνης και το απόγευμα 5:30 με 9:30.
0: Να πούμε επίσης...
1: Δυστυχώς δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τις μονοήμερες. Δεν έχουν αποδώσει. Λέγαμε ότι θα σιγά σιγά θα τις συνηθίσει ο κόσμος, δεν τις έχει όμως βάλει στο πρόγραμμά του και οι τριήμερες από ό,τι φαίνεται ήταν καλύτερες σε απόδοση.
0: Ήτανε κάτι που θα σας ρωτούσα, εάν όλο αυτό έχει λειτουργήσει με τις μονοήμερες, ωστόσο βλέπω προσπάθεια από εσάς, βλέπω ότι στέλνετε και μηνύματα υπενθύμησης για τις αιμοδοσίες.
1: Ναι.
0: Και για πείτε μας, ποια είναι τα πλάνα του συλλόγου. Σκέφτεστε κάποια στιγμή να γυρίσετε ξανά στις τριήμερες?
1: Θα το δούμε. Κάναμε τώρα και ένα καινούριο, έτσι. Βγήκαμε στην αγορά την παραμονή της αιμοδοσίας και μοιράσαμε κάποια διαφημιστικά, μιλήσαμε με τον κόσμο, θα δούμε αν αυτή τη φορά θα έχει μεγαλύτερη προσέλευση. Θα το δούμε δηλαδή σήμερα και θα σας πούμε.
0: Mm-hmm. Έρχεται νέος κόσμος.
1: Πιστεύω ότι μάλλον θα γυρίσουμε ή τουλάχιστον ανάμεσα στις μονοήμερες, μετά από δύο μονοήμερες θα πάρουμε απόφαση με το Συμβούλιο να κάνουμε και μια τριήμερη, γιατί πολλές εμένα με βρήκαν αιμοδότες και μου είπαν ότι να, όταν παίρναμε το μήνυμα λέγαμε θα πάμε αύριο ή θα πάμε μεθαύριο, καταλάβατε. Mm-hmm.
0: Έρχεται νέος κόσμος στο σύλλογο?
1: Συνήθως έρχονται αυτοί που παίρνουν τα SMS.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μας λείπουν οι καινούργοι που ερχόντουσαν στις τριήμερες.
0: Να πούμε λίγο και για την σημαντικότητα της αιμοδοσίας, κυρία Ζερβού.
1: Κοιτάξτε, έχουμε δει και μας το λένε και οι γιατροί ότι αρκετοί άνθρωποι που έρχονται να αιμοδοτήσουν βρίσκουν προβλήματα, διαγνώσκονται μάλλον θα έλεγα προβλήματα υγείας που δεν θα τα βρίσκανε όταν δεν ερχόντουσαν να δώσουν αίμα. Δηλαδή προβλήματα και καρδιάς και καρκίνου και γενικά προβλήματα υγείας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή με την προσέλευσή τους στην αιμοδοσία γίνεται και ένα check-up της υγείας τους και ας μην το παραβλέπουν αυτό οι συμπολίτες μας. Γίνεται ένα check-up της υγείας τους και αντιμετωπίζονται προβλήματα υγείας που δεν θα τα είχαν βρει και μπορεί να οδηγούσαν σε πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμα προβλήματα. Ένας νέος άνθρωπος 18 χρονών δεν θα πήγαινε να μετρήσει την πίεσή του. Και όμως ερχόμενος σε εμάς είδε ο γιατρός ότι είχε πρόβλημα και έτσι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό της υγείας του και μάλλον σώθηκε και από ίσως πολύ δύσκολη κατάσταση που θα αντιμετώπιζε στο μέλλον.
0: Mm-hmm. Μπορούμε να γίνουμε και δότες, να δώσουμε δείγμα και για μυελό των οστών, σωστά?
1: Βεβαίως. Και βέβαια να πληροφορηθούν κάποιοι συμπολίτες αν θέλουν να γίνουν και δωρητές σώματος. Γιατί και αυτό στην... Εδώ ας πούμε στη Μυτιλίνη ο κύριος Γιώγας το έχει προχωρήσει πολύ και εμείς ενημερώνουμε και έχουμε αρκετούς δότες σώματος στην πόλη μας. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι είμαστε οι μόνοι, δεν έχω ακούσει αλλού, που έχουμε τιμήσει αυτούς τους γονείς που δώσαν τα όργανα των παιδιών τους, που έχουν δώσει τα όργανα των παιδιών τους.
0: Mm-hmm. Ωραία. Κυρία Ζερβού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα πω να μην αναβάλουμε, είτε είναι τριήμερη είτε είναι μονοήμερη, να μην το αναβάλουμε, να πηγαίνουμε, να δίνουμε.
1: Να το αναβάλουμε και τώρα το καλοκαίρι θα εξακολουθήσουν αυτές οι μονοήμερες. Και βέβαια να πούμε ότι περιμένουμε τους Μυτιλινιούς και όλους τους Λέσβιους. Θα έχουμε και όλους όσους μπορέσουμε συλλόγους από όλο το νησί στις 14 Ιουνίου στην πλατεία Σαππούς, όπου θα γιορτάσουμε την Παγκόσμια Μέρα του Εθελοντή Αιμοδότη, καθώς και τα 30χρονα του συλλόγου μας.
0: Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι μεγαλύτερη ανάγκη για αίμα, σωστά?
1: Βεβαίως, γιατί έρχονται και τουρίστες και ξένοι, αλλά και Μυτιλινοί ή Αθηναίοι και από όλη την Ελλάδα που δεν μας λείπουν και τα ατυχήματα και χρειαζόμαστε περισσότερες μονάδες αίματος να βρίσκονται στα ψυγεία του νοσοκομείου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζερβού.
1: Ευχαριστούμε και εμείς και βασιζόμαστε στην βοήθειά σας να υπάρχει, να υπάρχει συνεχής ενημέρωση.

φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα. Εσύ το έχεις άτομο, μα κάποιος άλλος όχι. Ζητάει την αγάπη σου, πως άραγε να νιώθει. Μπορεί από ατύχημα, μπορεί από ασθένεια. Μα να θυμάσαι πρόπαντος πως έχει οικογένεια.

0: Θα πάμε στην Αγιάσο τώρα. Την Κυριακή 7 Ιουνίου θα γίνει η γιορτή, η 7η γιορτή του κερασιού. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της κοινότητας Αγιάσου, τον κύριο Κουταλέλη, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Κουταλέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς, να μας πείτε για την 7η γιορτή κερασιού. Έχουμε κεράσια φέτος?
1: Έχουμε πάρα πολλά κεράσια και καλά κεράσια.
0: 600 κιλά διάβασα κάπου.
1: 600 κιλά, τα οποία θα είναι δωρεάν και θα προσφέρονται από το Δήμο Μητυλίνης στους φίλους και τους επισκέπτες μας σε διάφορα κεντρικά σημεία του χωριού.
0: Τι άλλες δράσεις θα γίνουνε?
1: Δράσεις είναι πάρα πολλές. Να σας πω, καταρχάς θα έχουμε το κυνήγι του χαμένου κερασιού σαν δράση, έκθεση φωτογραφίας 10 διακεκριμένων φωτογράφων με σκήνες από την Αγιάσο, ένα όμορφο μουσικό πρόγραμμα από τις κοροδίες Καπή Μητυλίνης και Γυναικών Υπήρου και Αγιάσο, υπό τη διεύθυνση κυρίας Ουρανίας Πρασίνου Βρούκα, η οποία είναι το εθνικό βιβλίο Παράρτημα Μητυλίνης. Επίσης, θα έχουμε δημιουργική απασχόληση για παιδιά με θέμα το κεράσι από την ομάδα Club Oxygen Academy. Επίσης, 12 έως τις 1.30 θα υπάρχει δραστηριότητα χειροτεχνιών με το παιδικό εικαστικό τμήμα του αναγνωστηρίου μας, του αναγνωστηρίου Αγιάσου, με θέμα το κεράσι. Επίσης, έχουμε και μουσική κάλυψη, δηλαδή στις 1 η ώρα στην πλατεία Δημαρχείου θα υπάρχει μουσική συντροφιά με τα πασίγνωστα πια σαντούρια της Αγιάσου. Ναι, παρακαλώ.
0: Από τι ώρα ξεκινάνε οι εκδηλώσεις?
1: Ουσιαστικά οι εκδηλώσεις μας ξεκινάνε από τις 11 η ώρα το πρωί.
0: 11 η ώρα το πρωί.
1: Ναι, ναι. Θα μπορούν δηλαδή ο κόσμος να έρχεται και να διασκεδάζει εδώ και να περάσει όμορφα.
0: Θα έχετε και δέσματα, θυμάμαι, και στη γιορτή του Κάστανου έχετε και στη γιορτή του Κερασιού.
1: Και δέσματα θα υπάρχουν βέβαια, δηλαδή να σας πω, ας πούμε, ο φούρνος Σανλή θα έχει ταρτάκια με κρέμα μαστίχα στη κεράση, θα τα προσφέρει στην είσοδο του καταστήματός του. Η Κινσέπ Γεύσης Αγιάσου και αυτοί θα προσφέρουν γλυκίσματα από κεράση με βάση παλιές παραδοσιακές συλλαγές του χωριού. Υποτοπία Σαμαρά θα παρουσιάσει και θα προσφέρει στο περίπτερό της το λικέρ κάλεσμα, που είναι λικέρ από κεράση, στην πλατεία Δημαρχείου. Αυτά ουσιαστικά είναι τα δωρεάν ποτέ από τους χορηγούς μας.
0: Περιμένετε κόσμο?
1: Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο και τουρίστες και ευελπιστούμε να έχει την ίδια επιτυχία που είχε μέχρι τώρα η γιορτή μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουταλέλη.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και είστε καλεσμένοι.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Γεια.

0: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
0: ΕΡΑ Αιγαίου.
3: Λοιπόν, έχουμε περάσει στο τελευταίο ημίωρο για την σημερινή μας εκπομπή και θέλω λίγο να αναφερθούμε σε κάποιες σημειώσεις που έχει κοινοποιήσει το τμήμα κτηνιατρικής του ΑΠΙΘΙΤΑ για τον αυθόδη πυρετό. Να πω και να σημειώσω εδώ ότι πολλές φορές έχουμε καλέσει καθηγητές που έχουν δημοσιοποιήσει τις απόψεις τους για τους λάθος χειρισμούς που γίνονται εδώ στο θέμα του αυθόδους. Έτσι εκτιμούν πολλοί από τους καθηγητές και το τι προτείνουν. Δεν μιλάνε δημόσια, θα πρέπει να πω, και εγώ τους καλώ για ακόμη μια φορά να τοποθετηθούν για το θέμα αυτό και βέβαια και για το εάν και η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε η Δήμη είτε η Περιφέρεια, έχει προχωρήσει ή αν σκέφτεται να προχωρήσει, να καλέσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι το στελεχειακό δυναμικό και οι σύμβουλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πάνω στα θέματα αυτά, για το πολύ σοβαρό θέμα του αυθόδους πυρετού, γιατί όλοι αναγνωρίζουν ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει, αλλά το θέμα είναι ότι από ό,τι φαίνεται η διαχείριση του προβλήματος στην Λέσβο ενδεχομένως να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ό,τι λύνει. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ ότι λέει το Τμήμα Κτηνιατρικής, η Σχολή Επιστημών Υγείας του ΑΠΙΘΙΤΑ, και συγκεκριμένα ρωτά μήπως τα μέτρα και οι εφαρμοζόμενες πολιτικές στην κτηνοτροφία καταστρέφουν αυτό που υποτίθεται ότι προσπαθούν να προστατεύσουν. Και αναφέρει ότι η ιστορική εμπειρία διαχείρισης κρίσεων δείχνει ότι πολλές πολιτικές απέτυχαν όχι επειδή είχαν λανθασμένους στόχους, αλλά επειδή τα μέσα που επιλέχθηκαν για την επίτευξή τους προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά. Το θέμα το θέτει το εργαστήριο στην ελληνική κτηνοτροφία και είναι ότι αν βρισκόμαστε μπροστά σε μια τέτοια περίπτωση. Στο όνομα, λέει, της προστασίας της ζωικής παραγωγής, της αντιμετώπισης των επιζώτιων και της διασφάλισης κανόνων βιοασφάλειας, εφαρμόζονται πολιτικές και μέτρα με βαθιές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Όμως, όσο οι μήνες περνούν, όλο και περισσότεροι παραγωγοί αναρωτιούνται αν το πραγματικό αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών είναι η προστασία της κτηνοτροφίας ή η σταδιακή αποδυνάμωσή της ή ακόμη και η εξαφάνισή της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κτηνοτρόφη της Λέσβου και η μετακινούμενη κτηνοτρόφη, λέει το εργαστήριο του ΑΠΙΘΙΤΑ. Μία κτηνοτροφική μονάδα δεν επιβιώνει με εγκυκλίους απαγορεύσεις και διοικητικές αποφάσεις που υποτίθεται ότι εκδίδονται για λογαριασμό της. Επιβιώνει όταν διαθέτει ζώα, εισόδημα, προοπτική και τη δυνατότητα να συνεχίσει να παράγει. Όταν όμως οι παραγωγοί βλέπουν το ζωικό τους κεφάλαιο να βρίσκεται σε συνεχή περιορισμό ή στη χειρότερη περίπτωση να θανατώνεται, τις οικονομικές τους αντοχές να εξαντλούνται και την αβεβαιότητα να γίνεται μόνιμο χαρακτηριστικό της καθημερινότητάς τους, τότε δικαιολογημένα αναρωτιούνται ποιος ακριβώς προστατεύεται. Και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι η έμφαση συχνά επικεντρώνεται στην τυπική εφαρμογή των μέτρων και όχι στις πραγματικές τους συνέπειες στην κτηνοτροφία της χώρας. Μια πολιτική δεν μπορεί να θεωρείται επιτυχημένη μόνο και μόνο επειδή εφαρμόστηκε. Οφείλει να κρίνεται από το αν διατηρεί ζωντανή την κτηνοτροφική παραγωγή που καλείται να υπηρετήσει. Αν οι εφαρμοζόμενες πολιτικές οδηγούν σε εγκατάλειψη εκμεταλλεύσεων, συρρίκνωση ζωικού κεφαλαίου, αποχώρηση νέων ανθρώπων από το επάγγελμα και σε περαιτέρω εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενα προϊόντα, τότε το πρόβλημα δεν είναι απλώς λειτουργικό. Είναι στρατηγικό και εθνικής σημασίας. Καμία πολιτική δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη όταν οι κτηνοτρόφοι που καλείται να προστατεύσει αισθάνονται ότι απειλούνται από τις συνέπειές της. Η κοινωνία δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής όταν βλέπει ένα κρίσιμο παραγωγικό τομέα όπως η κτηνοτροφία να αποδυναμώνεται στο όνομα της προστασίας του, λέει το εργαστήριο κτηνιατρικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, Και καταλήγει ότι το ερώτημα λοιπόν παραμένει αμήλικτο, μήπως οι πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα στην κτηνοτροφία δεν περιορίζουν απλώς μια κρίση, αλλά επιταχύνουν τη διάβρωση του ίδιου του παραγωγικού ιστού που υποτίθεται ότι έχουν αποστολή να διαφυλάξουν. Και αν η απάντηση είναι έστω και εν μέρη θετική, τότε δεν απαιτούνται απλώς διορθωτικές κινήσεις, απαιτείται επανεξέταση ολόκληρης της φιλοσοφίας πάνω στην οποία σχεδιάζονται και εφαρμόζονται οι πολιτικές για την ελληνική κτηνοτροφία. Γιατί η μεγαλύτερη αποτυχία μιας πολιτικής δεν είναι να μην πετύχει το στόχο, αλλά να καταστρέψει αυτό που θεσμικά έχει αναλάβει να προστατεύσει. Αυτά τα λέει σε ανάρτησή του το τμήμα κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΙΘΙΤΑ. Εδώ, τουλάχιστον στη Λέσβο, δεν τα ακούμε πρώτη φορά. Μας τα έχουν διατυπώσει οι ίδιοι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, ότι δεν είναι στραβός ο γυαλός, μάλλον στραβά αρμενίζουμε. Το θέμα είναι ότι περιοριζόμαστε σε ανακοινώσεις μέσω διαδικτύου και από το εργαστήριο και από τους επιστήμονες, γιατί μέχρι τώρα ανακοινώσεις έχουμε δει πολλές. Κάποια συγκεκριμένη προσφυγή προς το Υπουργείο και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων θα δούμε, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε, ειδικά στην περίπτωση και της Λέσβου και στην Ευλογιά, που εννοείται ότι δεν έχουμε ούτε εκεί εκρίζωση, ότι το πρόβλημα παραμένει και οι πολιτικές είναι πάρα πάρα πολύ αυστηρές και εξοντωτικές για τον πρωτογενή τομέα. Εχθές στο λιμάνι ακούγαμε το νεαρό κτηνοτρόφο από το Σκαλοχώρι που του θανατώθηκαν 1800 πρόβατα, θέλει να μείνει. Ένας άνθρωπος 30 χρονών με παιδιά. Το κοπάδι αυτό ζούσε 3 οικογένειες με παιδιά. Νέοι άνθρωποι όλοι. Θέλουν να μείνουν. Θέλουν να βοηθηθούν για να μείνουν. Αν όμως η ανασύσταση του κοπαδιού τους ξεκινήσει όταν ξεμπερδέψουμε με την Ευλογιά, δηλαδή ποιος ξέρει σε πόσα χρόνια και δεν θα επιδοτηθεί η ανασύσταση, πώς θα μείνει αυτός ο άνθρωπος στην Ήπεθρο για να δουλέψει, πώς θα διατηρηθεί η κτηνοτροφία. Λοιπόν, πολύ σοβαρά θέματα και ζητήματα που βάζει το τμήμα κτηνιατρικής, αλλά εγώ θα περίμενα να προχωρήσουν οι επιστήμονες και πιο κάτω σε μια πιο ουσιαστική παρέμβαση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και να αξιοποιηθούν βέβαια και από την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε Δήμοι λέγονται αυτοί, είτε Περιφέρεια. Θα παραμείνουμε στον πρωτογενή τομέα. Θα σας πάω λίγο στη Φίλια. Όπου εκεί το Σάββατο εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα, είναι συνέχεια του προγράμματος Sublime. Το πρόγραμμα αυτό έχει να κάνει με διάφορες δράσεις για την ενδυνάμωση και κινητοποίηση μεταξύ των κοινοτήτων. Το πρόγραμμα αυτό έχει ξεκινήσει πέρυσι. Θυμάστε, στο Μανταμάδο έχει γίνει αυτή η δράση με την νεανική επιχειρηματικότητα. Αν δεν κάνω λάθος, η Λιαχτίδα είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Φέτος έχει να κάνει με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Και τι είδαμε, με βάση την οικοτεχνία Φίλια Ρόουζ και την Ελένη Σιβρή, που έχει ενεργοποιήσει τις συνταγές από το τευτέρι της γιαγιάς της και φτιάχνει ροδόνερο, και όλους αυτούς τους θησαυρούς που παρήγαγαν τα σπίτια στις προηγούμενες δεκαετίες και τώρα το έχει κάνει οικοτεχνία η Ελένη Σιβρή, παρουσίασε αυτές τις δράσεις και το τι δυνατότητες μπορεί να δώσει η γη σε άλλες γυναίκες. Δεν θα πάμε να ακούσουμε τώρα εμείς την Ελένη τη Σιβρή, θα πάμε να ακούσουμε τη βιολόγο, την κυρία Φωτεινή Γεωργούση, γιατί ένας από τους εταίρους του προγράμματος είναι και η ΑΜ και Νέα Γουινέα. Δεν γνώριζα εγώ για την ύπαρξη αυτής της οργάνωσης. Μπείτε, ψάξτε. Δραστηριοποιείται σε πολλές περιοχές της χώρας. Εδώ στη Μυτιλήνη η έδρα της είναι στο Πλωμάρι και έχει στόχο να συνδέσει τη φύση με τους ανθρώπους. Και ακούσαμε καταπληκτικά πράγματα από τη βιολόγο της οργάνωσης αυτής. Και, για παράδειγμα, το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το νερό και σε κλίμακα κοινότητας, αν συνεργαστούμε δηλαδή και βάλουμε κάτω τα κοινά μας, τους κοινούς μας στόχους και τα κοινά μας συμφέροντα, όχι τα ατομικά, γιατί τα ατομικά μας έχουν φέρει εδώ που μας έχουν φέρει, τους κοινούς στόχους μιας κοινότητας, τι πράγματα μπορούμε να κάνουμε, αλλά ακόμη και στο δικό μας το χωράφι. Όχι μόνο τις γνωστές μας αναβαθμίδες, για παράδειγμα, και τις ξερολιθιές, και άλλες μεθόδους, πώς μπορούμε να οργανώσουμε την ζωή μας γύρω από τη γη. Θα ήθελα να πάμε να ακούσουμε κάποια από αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα που είπε η Φωτεινή η Γεωργούση και δεσμεύομαι ότι σε επόμενη μας συνάντηση και σύνδεση θα παρουσιάσουμε και περισσότερα πράγματα από την ΑΜ και Νέα Γουινέα. Για να την ακούσουμε.
4: Αν μπορούσαμε σε επίπεδο κοινότητας να συνεννοηθούμε μεταξύ μας και είτε να δημιουργήσουμε μια χρηματοδότηση είτε με κάποιο άλλο τρόπο να βρούμε τα χρήματα, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και σε τέτοια έργα μεγαλύτερα. Αυτό είναι μία λίμνη σε μία κοινότητα στην Πορτογαλία. Είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο ουσιαστικά, όπου γίνονται διάφορα μαθήματα, ξεκινώντας από το πώς εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να συνυπάρξουμε και να ζήσουμε μαζί, μέχρι το πώς μπορούμε να οργανώσουμε τη δραστηριότητά μας και να την εντάξουμε στο φυσικό περιβάλλον. Είναι μια κοινότητα πάνω από 200 άτομα που ζουν εκεί και έχουν συνεχώς επισκέπτες και έχουν φτιάξει αυτή τη λίμνη για να μπορέσουν να συντηρήσουν τις καλλιέργειές τους και γενικά όλες τις δραστηριότητες. Δεν είναι φυσική λίμνη, ήταν ένα ξερό ρέμα που κατέβαζε νερό μόνο όταν έβρεχε και εδώ πέρα, στην κάτω πλευρά, πήγανε και φτιάξανε ένα φράγμα. Φράγμα χωμάτινο. Ουσιαστικά εδώ πέρα τι έγινε. Στο πιο χαμηλό σημείο, εδώ πέρα, στο πιο χαμηλό σημείο της κοιλάδας, πήγανε και κάνανε ένα τεράστιο χαντάκι. Έτσι, και ξεκίνησαν αυτό το χαντάκι να το γεμίζουν. Στο κέντρο είχε πυλό, έτσι, και όταν έφτασαν στην επιφάνεια, άρχισαν δεξιά και αριστερά από τον πυλό να βάζουν χώμα και να φτιάχνουν ένα βουνό, ουσιαστικά. Δηλαδή ήταν ένα βουνό που στο κέντρο είχε μία κολόνα από πυλό. Καθώς ανεβαίνανε οι στρώσεις, υπήρχε κάποιος που έβρεχε. Και υπήρχαν φορτηγά που περνούσαν έτσι από πάνω και το πατούσαν. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ πακτωμένο χώμα και πυλό, που ουσιαστικά έχει ένα σχηματισμό λόφου και κρατάει πίσω του το νερό. Αυτή η λίμνη δεν είναι στεγανή, δεν έχει από κάτω πλαστικό ή κάτι άλλο. Οπότε, ένα ποσοστό από το νερό φεύγει μέσα στο έδαφος. Από τότε που έγινε αυτό, άλλαξε η εικόνα της περιοχής. Ξαναπήρανε μπροστά οι γύρω πηγές. Ζωντανέψανε τα δέντρα, ό,τι υπήρχε, και άρχισαν να πολλαπλασιάζεται το δάσος γύρω τους. Και επειδή είναι στο πιο ψηλό σημείο της κοιλάδας, λένε ότι εμάς ο βασικός μας ρόλος που είμαστε εδώ είναι να δημιουργούμε, να μαζεύουμε νερό για όλη την κοιλάδα. Δηλαδή, ένα κομμάτι από τη γη τους, γιατί έχουν μια τεράστια έκταση, το έχουν αφήσει να βασώσει. Έτσι, γιατί αυτό που λένε, ρε παιδί μου, είναι ότι εμάς αυτό μας κλήρωσε. Εμείς είμαστε εδώ για να κρατάμε νερό για όλους. Και είναι φοβερή στάση. Δηλαδή, φανταστείτε, ας πούμε τώρα, τι συνείδηση πρέπει να έχει σαν άνθρωπος και σαν κοινότητα να συμφωνήσει σε αυτή την απόφαση. Αυτά που συζητάγαμε μέχρι τώρα είναι το τι μπορεί να γίνει σε μεγάλη κλίμακα, έτσι, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε αν καθόμασταν και βάζαμε όλοι τα μυαλά μας, την ενέργειά μας, τις καρδιές μας, έτσι, στο να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη κατάσταση για μας και για αυτούς που έρχονται. Μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα σε οικιακή κλίμακα. Ο καθένας δηλαδή να κάνει αυτό που του αναλογεί. Καταρχήν για τον εαυτό του, για να νιώθει ότι είναι εντάξει, έτσι, ότι έκανε ό,τι μπορούσε, ό,τι περνούσε από το χέρι του. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε επίπεδο οικιακό. Φανταστείτε ένα σπίτι που λειτουργεί σαν, έτσι, ότι έκανε ό,τι μπορούσε, ό,τι περνούσε από το χέρι.

του σπιτιού, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με το πόσιμο ή δεν έχουν να κάνουν με το μαγείρεμα. Που αυτό είναι και το μικρότερο ποσοστό του νερού που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, από το νερό της βροχής θα μπορούσαμε να τροφοδοτούμε μπάνια, θα μπορούσαμε να τροφοδοτούμε εξωτερικές βρύσες, θα μπορούσαμε να τροφοδοτούμε κήπους. Και το νερό της βροχής είναι πολύ καλύτερης ποιότητας νερό για κήπους, έτσι, σε σχέση με το χλωριόμενο το νερό της βρύσης. Και επίσης, θα μπορούσαμε να επεξεργαζόμαστε και το νερό που βγαίνει από το σπίτι. Δεν μιλάω για το νερό της τουαλέτας, εκεί τα πράγματα είναι κάπως πολύπλοκα. Αλλά το υπόλοιπο το νερό, νερό από νεροχύτες, νερό από πλυντήρια, νερό από νηπτήρες. Με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούμε φυσικά σαπούνια ή τέλος πάντων σαπούνια τα οποία μπορεί να τα διαχειριστεί η βλάστηση, έτσι, όχι πολύ τοξικά πράγματα που θα σκοτώναν τα φυτά, και να στήσουμε ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά φιλτράρει το νερό. Αν θέλετε να δείτε ένα τέτοιο σύστημα, υπάρχει στην Άντισσα και είναι και σχετικά μεγάλο, ένα σύστημα επεξεργασίας του νερού με υδρόβια φυτά. Θα μπορούσατε να κάνετε μια βόλτα προς τα εκεί

0: Υποπεριφερειάρχης, από ό,τι μας ενημέρωσε, θα μιλήσει για τη χρηματοδότηση που θα δώσει 30.000 ευρώ η περιφέρεια στο αστικό κτέλ Μυτιλίνης για την δωρεάν, θα σας πει σε λίγο, μετακίνηση των συνταξιούχων στις διαδρομές τις δημοτικές. Περιμένουμε να δούμε λεπτομέρειες και πληροφορίες για το πόσο μπορεί να γίνει αυτό. Υπήρχε, να πω σταθερά, το αίτημα για την δωρεάν μετακίνηση στη Μπλάζ, Τσαμάκια. Και προφανώς έτσι θα καλύπτει όλες αυτές τις διαδρομές. Θα μας
1: δώσει. Το θέμα είναι για πόσο καιρό είναι.
0: Ναι, 30.000 ας πούμε, το κόστος αυτό τι θα περιλαμβάνει, πόσο καιρό και αν θα έχει συνέχεια. Να. Γιατί δεν μετακινούνται μόνο ένα μήνα ή δύο μήνες οι συνταξιούχοι. Πολύ καλή σκέψη, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και συνταξιούχοι που είναι 350 ευρώ του ΟΓΑ, έτσι. Και είναι πραγματικά ανακούφιση η όποια βοήθεια τους δίνεται. Και επειδή υπάρχει και το αίτημα των συνταξιούχων, κυρίως από τις ενώσεις συνταξιούχων, για τη δωρεάν είσοδο στην ΛΑΖ. Να πούμε ότι μακάρι να μπορούσαν οι Δήμοι να μην λειτουργούν ως επιχειρηματίες. Εγώ θυμάμαι αυτή τη φράση πάρα πολύ έντονα δύο δεκαετίες πριν, όταν εφαρμοζόταν ο νέος κώδικας για τους Δήμους, που ουσιαστικά δεν έδινε τα εργαλεία ή τα εφόδια προκειμένου να μπορέσουν να αναπτύξουν οι ίδιοι διάφορες δράσεις ή δομές, όπως για παράδειγμα τα γεματικά λουτρά ή την Μπλάζ ή τα σφαγεία, να τα λειτουργήσουν οι Δήμοι. Έλεγαν οι Δήμοι ότι δεν δίνεται η δυνατότητα ή τα χρήματα, και έτσι έπρεπε να τα θέσουν σε ιδιώτες. Εδώ η Μπλάζ Τσαμάκια, η δημοτική, η μόνη οργανωμένη Μπλάζ, έχει δύο ευρώ γενική είσοδο για όλους, ένα ευρώ για τους ντόπιους, και ακόμη πιο κάτω για ειδικές κατηγορίες. Mm-hmm. Τώρα το αίτημα των συνταξιούχων για να είναι εντελώς δωρεάν, από ό,τι μας εξηγούσε και ο διαχειριστής της εταιρείας που έχει αναλάβει την Πλάζ Τσαμάκια, υπάρχουν κάποια λειτουργικά έξοδα, το νερό, η καθαριότητα, δεν το συζητάμε ότι είναι δωρεάν οι ομπρέλες κάτω και οι ξαπλώστρες, ότι βεβαίως και θα θέλαμε όλα να είναι δωρεάν, αλλά ας δούμε λίγο και την καλή προσπάθεια που γίνεται ειδικά στην Πλάζ Τσαμάκια. Είναι ένας πόλος, είναι μια όαση που μπορεί να βρει κάποιος, έτσι, και δροσιά και παρεχόμενες υπηρεσίες, έτσι.
1: Και βέβαια υπάρχουν τώρα με αυτή τη διευκόλυνση που θα κάνει ο Περιφερειάρχης, ναι, υπάρχουν και άλλες παραλίες που είναι πολύ κοντά.
0: Πολύ σωστά.
1: Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου πήγαινα στα Γαλματάκια. Ήταν στην αρχή, στην είσοδο, πολύ πριν το αεροδρόμιο.
0: Θυμάμαι στο χιλιόμετρο πήγε, που λένε, κάτω από το Ξενία.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν λοιπόν παραλίες που, με παροχή νερού και αλαξιέρες, πολύ σωστά, χωρίς άλλες δομές, που είναι εντελώς δωρεάν και έχει τη δυνατότητα κάποιος να πάει. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε φέτος και στη δημοπράτηση χώρων παραλιών, δεν χτύπησε κανένας, εντός εισαγωγικών, στη δημοπράτηση την πρώτη καντίνα.
1: Την πρώτη καντίνα, ναι.
0: Ήταν ασύμφοροι από ό,τι πληροφορηθήκαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν άλλες επιλογές εάν κάποιος θεωρεί ότι είναι ακριβό το εισιτήριο ή δεν θέλει να το πληρώνει.
1: Παρ' όλα αυτά, και στη Χαραμίδα που, ναι, δημοπρατήθηκαν οι πρώτες οι καντίνες, ακόμα δεν έχουν λειτουργήσει. Δηλαδή, που πήγα για μπάνι τις προάλλες και είδα έναν άνθρωπο και του λέω: γιατί δεν έχει λειτουργήσει ακόμα? Και μου λέει: δεν έχουν έρθει να μας βάλουν το ρεύμα.
0: Μάλιστα. Έχουμε ακόμα λοιπόν λειτουργικά προβλήματα. Ναι. Να. Πάντως να πούμε ότι τη Δευτέρα ξεκίνησαν να λειτουργούν και οι παραλίες με γαλάζια σημαία, έτσι όπως πρέπει, με ένα ναυαγοσώστη και ό,τι προβλέπετε. Δεν έχουμε σε όλες τις παραλίες με γαλάζια σημαία ναυαγοσώστη. Χαρακτηρίζονται οι πιο πολυσύχναστες σε συνεργασία με τοπική αυτοδιοίκηση και το λιμεναρχείο, και σιγά σιγά θα εξοπλίζονται με όλα τα μέσα, όπως μας είπαν από το Δήμο. Μάλιστα, τη Δευτέρα που βρεθήκαμε εμείς στην Πλάζ, είχαμε και την διενέργεια ελέγχου από το λιμεναρχείο, που επισκέφθηκε, είδε τον πύργο του ναυαγοσώστη, αν έχει όλα τα εργαλεία και τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα που χρειάζεται. Προμηθεύτηκε και ένα ναυαγοσωστικό σκάφος την ημέρα εκείνη η Πλάζ, και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να απολαύσουμε όλοι τις παραλίες μας. Τώρα, επειδή βλέπω λίγο και τις τιμές σε πάρα πολλές άλλες περιοχές που έχουν πληρωτές ξαπλώστρες, φτάνουν τα 30 ευρώ καθημερινές και 40 ευρώ το Σαββατοκύριακο, ενώ η είσοδος για να μπει σε τέτοιους χώρους είναι 10 με 12 ευρώ το άτομο. Και μακριά από μένα η προσπάθεια ωρεοποίησης μιας επιχειρηματικής κατάστασης, αλλά πρέπει να βλέπουμε και το τι προσφέρει έτσι, ο επιχειρηματίας που έχει αναλάβει την Blast. Κατά γενική ομολογία, γίνεται καλή δουλειά στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Και ευτυχώς σε εμάς εδώ δεν υπάρχουν τέτοιες τιμές.
0: Δεν υπάρχουν πια.
1: Πια υπήρχαν.
0: Βεβαίως, πολλά χρόνια πριν, εγώ θυμάμαι σε παραλίες όπως, ας μην τις αναφέρω, στην Δυτική Λέσβο και παντού δηλαδή, που είχαν πολύ ακριβές τιμές για να νοικιάσεις την ξαπλώστρα.
1: Μία φορά μου έτυχε εδώ στη Λέσβο, δεν θα αναφέρω ούτε εγώ, που νομίζω μας είπαν πήγαινε πρώτη θέση, δεύτερη θέση, τρίτη θέση και όσο πιο κάτω ήσουν τόσο πιο,
0: πολλά ήταν έτσι. Ναι. Λοιπόν, επειδή όμως ο κόσμος ζορίζεται, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία ακόμη και να βγει να πιει ένα καφέ, καταλαβαίνουν και οι επιχειρηματίες ότι με αυτή την λογική θα χάσουν πελάτες. Και τουλάχιστον εδώ στα νησιά μας ευτυχώς έχουμε ακόμη και πολλές από τις περιπτώσεις το διεκδίκησε ο κόσμος και παραμένουν στους πολίτες οι παραλίες μας. Όμως, επειδή ο χρόνος έχει αρχίσει και μας πιέζει και μια είδηση Δέσποινα κάνει το γύρο του κόσμου,
1: ναι, τι...
0: μας χαροποιεί.
1: Μας χαροποιεί, ναι, ναι. Ουσιαστικά μας δίνει ελπίδα, διότι ένα καινούριο φάρμακο που χορηγήθηκε σε καρκινικούς ασθενείς, mm-hmm. Προκάλεσε άνευ προηγουμένου ισχυρές αποκρίσεις σε περιπτώσεις των οποίων η νόσος είχε καταστεί ανθεκτική τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην ανοσοθεραπεία. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν πρωτοφανή τα αποτελέσματα της νέας κλινικής δοκιμής, σύμφωνα με την οποία μία αντικαρκινική ένεση τριπλής δράσης μπορεί να εξαλείψει πλήρως όγκους σε ορισμένους ασθενείς, συγκεκριμένα σε 15 από τους 102 ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη, οι όγκοι εξαφανίστηκαν εντελώς, ενώ άλλοι συρρυκνώθηκαν. Στην μελέτη, η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες. Η θεραπεία χορηγήθηκε σε ασθενείς στον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή επανεμφανιστεί και δεν ανταποκρινόταν πλέον σε θεραπείες. Μία ένεση είναι ουσιαστικά μυρσίνη.
0: Ναι.
1: Οδήγησε σε συρρήγνωση των όγκων σε περισσότερους από ένα στους τρεις ασθενείς.
0: Mm-hmm.
1: Εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σε μόλις λίγες εβδομάδες, έτσι. Και σε 15 περιπτώσεις οι γιατροί διαπίστωσαν ότι οι όγκοι εξαφανίστηκαν εντελώς.
0: Είναι παρήγορες ειδήσεις αυτές. Έτσι δημιουργούν την ελπίδα και στους ογκολογικούς ασθενείς και στους συγγενείς τους. Εγώ να πω ότι αυτό που θέλουμε είναι αυτές οι θεραπείες να μπορούν να μπαίνουν στα δημόσια συστήματα υγείας και να μπορούν να καλύπτονται και να γίνονται δωρεάν. Δηλαδή να μην χρειάζεται να έχει ο άλλος μια περιουσία για να μπορέσει να φτάσει σε αυτή τη θεραπεία, να μπορεί να φτάσει σε όποιον την χρειάζεται. Είναι έτσι μια θεραπεία που δίνει πολλές ελπίδες και ο τρόπος με τον οποίο έχει αποτέλεσμα.
1: Και οι ασθενείς, να σου πω ότι είχαν καρκίνο κεφαλής και τραχύλου, τον έκτο συχνότερο τύπο καρκίνου παγκοσμίως.
0: Ναι. Και να, γιατί έχουμε ακούσει και άλλες φορές ότι εντοπίστηκαν έτσι και ανακαλύφθηκαν φάρμακα για τον καρκίνο, αλλά στην πορεία βλέπουμε ότι δεν έχει διεισδύσει όλο αυτό στα δημόσια συστήματα υγείας και στην παροχή προς τους ασφαλισμένους. Αυτό θέλουμε και αυτό ελπίζουμε, οι όποιες θεραπείες, γιατί οι επιστήμονες κάνουν έρευνες όσο τους επιτρέπεται με τη χρηματοδότηση βέβαια που υπάρχει, αλλά οι έρευνες αυτές, τα αποτελέσματα αυτά να μπορούν να τα απολαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος και όχι μόνο οι έχοντες.
1: Και ας μην είναι τυφλές ελπίδες, ας βγει κάτι από όλο αυτό.
0: Ακριβώς, έτσι πολύ σωστά Δέσποινα. Τέλος χρόνου, αύριο και πάλι θα είμαστε κοντά σας, λίγο μετά τις 8 το πρωί, εσείς μείνετε συντονισμένοι, θα συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη και 11 η ώρα η Παυλίνα Κοσμά θα είναι εδώ με τις όμορφες μουσικές της επιλογές. Να είστε όλοι καλά.
1: Καλή σας μέρα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σήμερα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Με τις μέχρι τώρα πληροφορίες έχουν συλληφθεί 13 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο διαχειριστής. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται συνολικά 39 άτομα, οι οποίοι αποκόμισαν παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία κατά τη διάρκεια της πτήσης Μάντσεστερ-Ατάλια, βραδινές ώρες χθες, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης με αποτέλεσμα να προκαλεί φασαρία και να έχει επιθετική συμπεριφορά τόσο εναντίον του πληρώματος του αεροσκάφους όσο και εναντίον των συνεπιβατών του. Πρόταση για την αναθεώρηση σειράς διατάξεων του Συντάγματος κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με την υπογραφή 155 βουλευτών του κόμματος. Συμπεριλαμβάνουν την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημείωσε σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας Γαβριήλ Σακελαρίδης, ενώ αναφερόμενος στην ανεξαρτητοποίηση 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας με συνέπεια τη διάλυσή της, υπογράμμισε ότι δεν ήταν κεραυνός ενεθρία, αλλά μια από καιρό αναμενόμενη εξέλιξη. Στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος δίνει το παρόν στη Σύνοδο των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι. Σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη, όπου θα εγκαινιάσει αναβαθμισμένες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, περιοδεύει από σήμερα έως και την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σήμερα στις 11 θα εγκαινιάσει το Κέντρο Υγείας Θέρμης και από εκεί θα μεταβεί στο Κιλκής για τα εγκαίνια του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου. Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Αναλόγως με την ομάδα προσανατολισμού τους, σήμερα εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Σε κρίσιμο σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, αλλά και μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες για αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τερματισμό του πολέμου. Το πρωί σήμερα σήμανε συναγερμό σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο ΚΕΣΜ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και πήρε ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα, με την ιατροδικαστική εξέταση της ορώ της άτυχης 39χρονης να δείχνει ότι η γυναίκα δέχτηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, την ώρα που τα δύο ανήλικα κορίτσια του κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο του διαμερίσματος. Έως τις αρχές Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου σε εφορία και ΕΦΚΑ, χρέη δηλαδή που προκλήθηκαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης. Στην ταυτοποίηση δύο ατόμων για συμμετοχή σε επεισόδια σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου που είχε πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου του 2024 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης προχώρησαν αστυνομικοί, από τη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 38 και 31 ετών, τα στοιχεία των οποίων ταυτοποιήθηκαν, οι οποίοι φέρεται να άσκησαν βία εναντίον ατόμων εντός του αγωνιστικού χώρου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας έχει υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος προβλέπεται αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ο Μεν
9: και η Δε.
8: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα ξεκινήσουμε όπως πάντα τέτοια ώρα με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Και βεβαίως δεν είμαστε μόνοι μας στο στούντιο, είναι μαζί μας ο πολιτικός μας συντάκτης Βασίλης Πεκλάρης. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Τι νούμερα είναι αυτά, πες μου ότι είναι τα θέματα των εξετάσεων, γιατί έχουμε και πανελλαδικές.
2: Μαθηματικά
0: έχουμε σήμερα.
2: Φέρε
0: αυτά
2: μου,
0: είναι.
2: Ό,τι θέλεις.
1: Και αρχαία.
2: Αρχαία όχι.
1: Σπανελλαδικές αρχαία.
0: Ναι, ναι. Αρχαία, μαθηματικά και βιολογία είναι
2: ναι.
0: σήμερα.
2: Ναι, μαθηματικά δώσιμο. Αρχαία και βιολογία, άστα.
0: Αυτά
2: ναι.
0: δηλαδή τα νουμεράκια που έχεις, τι είναι.
2: Η στατιστική είναι από τα αγαπημένα μου. Ήταν και στο οικονομικό, από τα αγαπημένα μου μαθήματα. Από τα λίγα που είχα περάσει.
0: Και αυτά δηλαδή αφορούν τις πανελλαδικές.
2: Όχι. Αφορούν τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Και πού έχεις καταλήξει.
0: Μα δεν πήγε το μυαλό μας καν. Για πες.
2: Κοίταξε να δεις, ούτως ή άλλως οι δημοσκοπήσεις έχουν αυτό το χαρακτήρα της στατιστικής έτσι, μελέτης. Των στοιχείων που έχω καταλήξει. Έχω καταλήξει σε κάποια πολιτικά συμπεράσματα έτσι, γιατί πέρα από τα νούμερα ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες έτσι, για να ξεκινήσουμε από τα χαμηλά, αυτό που είπε και ο Στράτος Φαναράς σε μια δήλωσή του της μέτρων ανάλυσης που την περιμένουμε, είναι δημοσκόπηση νομίζω αυριανή, σήμερα έχει GPO στο Star, αν δεν κάνω λάθος, τέλος πάντων έχει δύο ακόμα αυτή η εβδομάδα στις πολλές που έχουν βγει, θα έχουμε νεκροταφείο κομμάτων. Mm-hmm. Έτσι, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, υπάρχουν κόμματα που κινούνται στο όριο της αφάνειας, της δημοσκοπικής mm-hmm. αφάνειας. Αυτό δεν σημαίνει βεβαιτικά για την αριστερά, αλλά και για την δεξιά. Θα έλεγα ότι κάποια κόμματα και άνθρωποι που υπάρχουν με ιδεολογική αναφορά σε αυτά, δεν σημαίνει ότι θα φτούν, θα υπάρχουν στον κόσμο, θα υπάρχουν, θα εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά πολύ χαμηλά, εξωκοινοβουλευτικά, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
0: Ναι, τώρα
2: κόμματα.
0: Για παράδειγμα, ο κ. Νατσιός της Νίκης είπε ότι δεν πρόκειται να συμπορευτεί με το κόμμα της κ. Καρεστιανού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι επειδή θα έχει και σημαντικές απώλειες, καταγράφονται. Ναι, ναι. Καλά, η Νέα Αριστερά δεν ξέρω αν θα υφίσταται ως κόμμα στις επόμενες εκλογές.
2: Θα υφίσταται. Εννοείται. Έχει πρόεδρο τον κύριο Σακελαρίδη, έχει βουλευτές τέσσερις αυτή τη στιγμή το αναριθμό, οι οποίοι θα είναι ανεξάρτητοι βέβαια, γιατί δεν μπορούν να συγκροτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριο Τσακαλώτο, η κυρία Πέρκα, η κυρία Γνωστοπούλου και ο κύριο Δρίτσα.
0: Έλεγαν πολλοί ότι αν οι 7 που αποχώρησαν αφήσουν τις έδρες, όπως η κυρία Χτσιόγλου για παράδειγμα, ενδεχομένως να παραμείνει αριστερά ως κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά δεν ισχύει αυτό.
2: Όχι,
0: γιατί
2: καθώς,
0: αν παραχωρήσουν τις έδρες τους, οι έδρες ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εννοείται.
0: Θα ενισχυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και όχι τη ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όπως έγινε χθες με τον κύριο Δραγασάκη που πήρε τη θέση της κυρίας Αξιόγλου, η οποία παραιτήθηκε.
0: Αλλά ανεξαρτητοποιήθηκε και αυτό.
2: Φυσικά. Ο κύριος Δραγασάκης είπε και αυτός με τις απόψεις της αριστεράς. Δεν ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, τον οποίο είχαν διαραγεί οι σχέσεις από εποχή Κασελάκη.
0: Δηλαδή, τέλος από ό,τι καταλαβαίνω, αν μαζευτούν όλοι οι ανεξάρτητοι, πώς είναι τώρα.
2: Δεν είναι 40.
1: 40, 40 με τον
0: είναι 40, μια ισχυρή 40. Κοινοβουλευτική.
2: Δεύτερο,
0: θα μπορούσε δεύτερο. Να είναι αξιωματική αντιπολίτευση ανεξάρτητη.
2: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα είναι πολύ και
1: μέχρι πότε όμως θα είναι ανεξάρτητη όλοι.
2: Ναι, και είναι και πολύ και διαφορετική.
0: Ναι,
2: δεν,
0: ναι,
2: θα
0: ναι,
2: είναι,
0: ναι.
2: δεν πάνε σε κανένα κόμμα. Σε ποιο θα πάνε. Στην Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Έχει και σπαρτιάτε δεν έχει. Και πρώτοι σπαρτιάτε δεν έχει μέσα.
1: Να εμφανίζονται οι τάσεις.
2: Σε ποιες, σε ποιο κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία μόνο, άμα πάνε στο Πασόκ. Αλλού που μπορούν να πάνε.
1: Οι 7 της Νέας Αριστεράς που θα πάνε.
2: Δεν μπορούν να πάνε σαν βουλευτές, αυτό το έχουμε πει.
1: Δεν μπορούν να πάνε.
2: Ναι, αλλά θα πρέπει να παραιτηθούν.
1: Να ομαδοποιούνται σήμερα.
2: Όχι, αλλά θα πρέπει να παραιτηθούν. Δεν μπορούν να κάνουν κοινοβουλευτική ομάδα. Ίσα ίσα θα τους.
1: Μα δεν μπορούν, προφανώς.
2: Θα τους αποκηρύξει και ο Τσίπρας δεν έχει πρόβλημα σε αυτό. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει και συγκόλληση με κανέναν από όσους παραιτούνται αρκετά γρήγορα. Είναι ξεκάθαρη στο επιτελείο τη ελληνική έτσι. Αριστερή συσπήρωση τη Ελλάδα.
1: Συμπαράταξη.
2: Είπα συσπήρωση. Ναι, έχω ναι, μείνει ναι, εγώ ναι. σε άλλες εποχές. Λοιπόν, τη συμπαράταξη θα είναι ξεκάθαρη ότι όχι μόνο δεν πρόκειται να δεχτούν, αλλά θα έρθουν μεμονωμένα και χωρίς άλλες αξιώσεις και κλεισμένες θέσεις. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι υποψήφιοι βουλευτές ή να είναι σε άλλη εκλογική περιφέρεια. Δηλαδή, η κυρία Χτσιόγλου, για παράδειγμα, παραιτήθηκε αν θα συνεργαστεί, γιατί βέβαια αυτό δεν ξεκαθάρισε και ούτε και σήμερα. Θα είναι παρούσα λέει στην προσπάθεια ανατροπής της δεξιάς, είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος του Τσίπρα και τα λοιπά, είπε σε τηλεοπτική τη συνέντευξη.
1: Σε θετική όμως κατεύθυνση το μανιφέστο.
2: Καλά, εννοείται ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Αυτό το λένε όλοι. Και ο κύριος Χαρίτσης που το είπε χθες, mm-hmm. είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να παραιτηθώ. Γιατί θεωρώ ότι ο λόγος μας, ο λόγος αυτός της αριστερής φωνής πρέπει να έχει παρουσία στη Βουλή. Οπότε ο κ. Χαρίτσης, ο οποίος θεωρούνταν ο πιο πιθανός από όλους για να συμπορευτεί, γιατί έχει και καλή σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, θα πάει αργότερα κι αυτός.
1: Να σε ρωτήσω όμως.
2: Παραμονή των εκλογών θα γίνουν αυτά, εν ολίγης.
1: Δεν διαφωνούμε. Αλλά γιατί έπρεπε το 2026 να επιστρέψουμε εκεί που ήταν τα πράγματα το 2023. Δηλαδή, διέσπασαν την αριστερά για να έρθουν τώρα να την ανασυνθέσουν. Λοιπόν, ίδιοι οι άνθρωποι.
2: Δεν είναι. Μιλάς για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν έφυγε το 2023.
1: Αυτοί που φεύγουν.
2: Αυτοί δεν διέσπασαν.
1: Φεύγουν και να έρθουν μετά.
2: Διαφωνήσανε
1: για να πάνε στην νέα αριστερά.
2: Ναι, αλλά διαφωνήσανε με τη γραμμή του κ. Κασέλα και φύγανε όπως έφυγε πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλά στελέχη. Κάποιοι από τους οποίους φεύγουν και τώρα από την αριστερά.
0: Ενδεχομένως, αν ήταν ο κ. Φάμελος σε εκείνες τις εκλογές υποψήφιος και είχε βγει αντί του κ. Κασελάκη, να μην υπήρχε νέα αριστερά σήμερα, έτσι.
2: Δεν θα έβγαινε ο κ. Φάμελος. Γιατί ήταν η κυρία Χτσιόγλου καταρχήν
0: υποψήφια. Ναι, λέμε ότι δεν θα υπήρχε νέα
2: αριστερά. Με τον κύριο Κασελάκη δεν θα έμεναν αυτοί που έμειναν και έφυγε πάρα πολλοί κόσμος. Ο κύριος Κασελάκης τώρα μετρήθηκε κάτω από το 1% με τους δημοκράτες στις δημοσιοποιήσεις τελευταίες. Η ζωή κύκλους κάνει, αλλά οι ιδεολογικές διαφορές στον χώρο της αριστεράς είναι δεδομένο ότι είναι ισχυρές. Και οι αποφάσεις δεν κρίνονται απαραίτητα όπως άλλοι τους καταλογίζουν βάσει των προσωπικών φιλοδοξιών και των εδρών. Δηλαδή, διάβαζα τις αναλύσεις αυτές τις περισπούδασης που κάνει ο κύριος Καρανίκας το τελευταίο διάστημα. Γνωρίζει πολλά πρόσωπα προσωπικά, έτσι, έχει με πολλούς και προσωπική σχέση είχε στο παρελθόν. Αλλά οι διαφωνίες και οι διαφορές δεν είναι απαραίτητο ότι εκφράζουν τέτοιο και δεν νομίζω ότι. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί από αυτούς δεν έχουν πρόβλημα να πάνε σπίτια τους και να ιδιωτεύσουν και να κάνουν τη δουλειά
1: τους. Να βάλουν ένα προβληματισμό στο τραπέζι.
2: Προβληματισμό για τι πράγμα.
1: Παράδειγμα. Λένε πολλοί χθες από τη Νέα Αριστερά.
2: Να πάμε και στα άλλα, γιατί έχω και άλλα για τις δημοσκοπήσεις.
1: Όσοι μείνουμε στο κόμμα, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να συζητήσουμε με το Μέρα 25. Φαντάζεσαι στο ίδιο τραπέζι
2: όχι,
1: το Γιάννη Βαρουφάκη με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο.
2: Όχι, το είπε χθες ο Γιάννης Βαρουφάκης. Εγώ με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο δεν θα καθίσω μαζί ξανά ποτέ. Το οποίο ο Γιάννης Βαρουφάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Δεν έχει. Είναι ο Τσακαλώτος συνέχισε και έκανε το μνημόνιο που αρνιόταν να κάνει ο Γιάννης Βαρουφάκης. Είχαμε λέει, ήταν ιδεολογικός μου μέντορας, ας το πούμε, εγώ τον άκουγα. Γιατί ο Τσακαλώτος είναι και παλιότερος και πιο έτσι ιδεολογικά καταρτισμένος. Λέει, εγώ τον άκουγα και περίμενα ότι αυτός με στήριζε και περίμενα ότι θα με αποτρέψει από αυτό. Τέλος πάντων, συνέχισε αυτό την άλλη πολιτική. Τώρα για το 15 ξανά ιστορίες δεν πρόκειται να συμπορευτούν με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης βέβαια θέλει, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί. Θα το δούμε και στο μέλλον. Πάντως η Νέα Αριστερά θα παραμείνει με τη γραμμή που αποφάσισε τη προσπάθεια συμπόρευση με αυτές τις δυνάμεις. Ίσως με κάποιες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνουν ή κάποιοι που δεν θα βρουν άλλο και να πάνε στην αριστερά. Αυτά τα κόμματα θα υπάρξουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Τώρα, για να πάω στις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να έχει μια δυσκολία, θα το έλεγα, προκειμένου να μπει στο αφήγημα της αυτοδυναμίας το οποίο έχει αρχίσει εκ των πραγμάτων αναγκαστικά να λέει σε πολιτικό επίπεδο. Και αυτό γιατί εκτός από μία σε όλες στις εκτιμήσεις είναι οριακά κάτω από το 30%, με ξέρεις την opinion poll που έδωσε 30,5. Σε μια όμως και σε μια διαδικασία που όλοι θεωρούν πλέον δεδομένο ότι έρχεται κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Οι εκτιμήσεις βέβαια ορισμένων λένε ότι αυτό δεν θα πειράσει τη Νέα Δημοκρατία αλλά περισσότερο την κυρία Καριστιανού και αυτό προσπαθούν να το δούνε μέσα από εκτιμήσεις πιθανών ψηφοφόρων του κυρίου Σαμαρά. Θεωρείται δεδομένο πλέον γιατί θα ξέρεις και εσύ Χρήστο ότι έχει κάνει ήδη επαφές για υποψηφιότητες
1: με στελέχη από
2: και από τη Θεσσαλονίκη και από άλλες περιοχές για υποψήφιους που θα κατέβουν και θα συγκροτείται αυτή η κίνηση.
0: Για παράδειγμα τον Αύγουστο θεωρείται νεκρός μήνας ο Αύγουστος από άποψη πολιτικής έτσι, δραστηριότητας γιατί είναι κλινική βουλή.
2: Έχει αλλάξει αυτό χρόνια τώρα.
0: Ναι,
2: τα μνημόνια
0: πληκτώσει,
2: και μετά ο Αύγουστος δεν είναι.
0: Αν για παράδειγμα, αν ένα 30% να σου πω εγώ έτσι βάσει πιθανότητων να γίνουν προώρες εκλογές στο φθινόπωρο, τον Οκτώβριο συγκεκριμένα, δεν θα είναι πολύ αργά για τον Αντώνη Σαμαρά, αν δεν ανακοινώσει κάτι τώρα που
2: δεν έχει πρόβλημα. Ο Αντώνη Σαμαρά έχει συγκροτημένη ομάδα σε όλη την Ελλάδα. Έχει μηχανισμό.
0: Δεν ετοιμάζει κάτι για να παρουσιάσει σε συνέδριο. Ετοιμάζει κάτι για να το παρουσιάσει στον κόσμο.
2: Ένα ψηφοδέλτιο θα το παρουσιάσει. Ναι. Τον ξέρουν τον Σαμαρά. Δεν είναι όπως η κυρία Καριστιανού. Τον κύριο Σαμαρά τον ξέρουν τον λόγο του, ξέρουν τις απόψεις του, τις έχει πει κατ' επανάληψη. Αυτοί που είναι να τον ψηφίσουν, θα τον ψηφίσουν. Πιθανόν είναι παλιοί νεοδημοκράτες οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί και είναι είτε τώρα στην Ελληνική Λύση, είτε σε άλλα κόμματα, στην κυρία Καριστιανού, είτε αναποφάσιστη.
0: Και σε αυτή την περίπτωση ο κόσμος Καραμαλής τι θα κάνει.
2: Καλά, αυτό δεν. Τίποτα δεν θα κάνει.
1: Μην τον βάζει στην ίδια συζήτηση με τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Απλά σε αυτή την περίπτωση οι όποιες αναγωγές γίνονται, γιατί οι αναγωγές πώς γίνονται. Και φτάνει στο 30, γιατί σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι 25,5 η πρόθεση ψήφου, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, και 23,5 στην ΑΛΚΟ και 27,5 σε μια που ήταν από τις προηγούμενες Real Polls. Τέλος πάντων, εκεί στο 25,5 οι αναγωγές γίνονται στατιστικά, έτσι επιστημονικά, βάσει των εθνικών και ευρωεκλογών. Δηλαδή των ψήφων που είχε πάρει και θεωρούν ότι ένα μέρος των αναποφάσιστων θα κινηθεί προς τα εκεί. Αυτό εκείνη η δεξαμενή από την οποία ενδεχομένως ο κ. Σαμαράς θα αντλήσει ψήφους, δηλαδή οι αναποφάσεις την προερχόμενη από τη Νέα Δημοκρατία, όχι αυτός ο πυρήνας των 25,5, το οποίο είναι ο σκληρός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας που είναι 25,5.
1: Έχω και άλλη ανάγνωση.
2: Ναι, όχι,
1: ότι ενδεχομένως το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να αντλήσει ψηφοφόρους από τη δεξαμενή ανθρώπων που σήμερα έχουν πάει σε άλλο κόμμα.
2: Ναι, αυτό το είπαμε. Ναι.
1: Ελληνική λύση, φωνή λογική.
2: Αλλά είναι ένα ποσοστό, σου λέω. Είναι ένα ποσοστό από εκεί και ένα ποσοστό από αυτούς που είναι αναποφάσιστοι, πρώην δημοκράτες, που είναι στο μπορεί να μην πάω.
1: Θα υποψήφισα θα Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Άρα από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι 40% λέμε. Το στοίχημα θα το κερδίσει η Νέα Δημοκρατία αν πετύχει τη μέγιστη συσπήρωση, τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση.
1: Σας θυμίζω όμως ότι και παραμονές των εκλογών του 2023 σε όλες τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωνε 32-33% στις μετρήσεις.
2: Στις αναγωγές,
1: ναι. Και όταν έφτασε η ώρα της κάλπης
2: πήγε στο 39-40.
0: Στην εκτίμηση πάντως τώρα είναι πολύ πιο χαμηλά τα
2: λοιπόν,
0: ποσοστά.
2: Να πάμε εκεί, να συνεχίσω λοιπόν. Έχει γιατί δεν θα βρούμε χρόνο για τους άλλους.
0: Αυτό Πασόκ δεν είναι κακό για ένα κόμμα που είναι ήδη στην εξουσία. Ο χρόνος μπροστά. Γιατί ο χρόνος μπροστά μπορεί να φέρει και φθορά.
1: Το πρόβλημα είναι της αντιπολίτευσης, Μαρία.
2: Το πρόβλημα είναι ολονών. Γι' αυτό λέω ότι άλλοι έχουν κάποιο πρόβλημα. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν είναι χαμηλότερα από αυτά που μπορεί να διεκδικήσει αυτή τη στιγμή έναν ηγετικό ρόλο. Εντάξει, είναι δεύτερος καθαρά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν είναι σε επίπεδα που θεωρεί κανείς ότι μπορεί να απειλήσει. Άρα πάει για ξεκάθαρα δεύτερος. Δεν φαίνεται κάτι άλλο ότι μπορεί να συμβεί. Το Πασόκ, το οποίο σε κάποιες χθες η Πάλς τον έφερνε πάνω από την Μαρία Καριστιανού, 11,5 εναντί 11, το κόμμα του Ελπίδα δηλαδή της Μαρίας Καριστιανού. Σε άλλες ήταν κάτω, έτσι, στην Opinion Poll ήταν 10,5 με 12,6. Αυτό γιατί γίνεται, το Πασόκ μετριέται σχεδόν σταθερά παντού. Αυτό που δεν μετριέται σταθερά είναι η κυρία Καριστιανού. Είναι δύσκολες οι αναγωγές στην κυρία Καριστιανού, γιατί δεν υπάρχουν προηγούμενα βάσει των οποίων μπορεί να συγκρίνει. Δηλαδή, όταν πας στις αναποφάσεις τους, τι ποσοστό να πάρεις για την κυρία Καριστιανού και πώς μπορείς να το κατατάξεις. Είναι πολύ δύσκολο. Φάνηκε από τις δημοσκοπήσεις επίσης ότι έχει ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έρχονται από την αποχή. Εκτός από αυτούς που παίρνει από όλα τα κόμματα, γιατί η κυρία Καριστιανού παίρνει από όλα. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν με το Πασόκ είναι ότι φαίνεται να έχει απολέσει, λένε προσωρινά οι ίδιοι, και το είπε και χθες και ο κύριος Τσουκαλάς, το λένε και όλα τα στελέχη, ότι είναι προσωρινή η φωτογραφία της στιγμής και δεν πρόκειται να μείνει μόνιμα, αλλά το Πασόκ έχει απολέσει. Βέβαια, να πούμε μια θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, την οποία δεν έχει ποτέ έτσι κανονικά από εκλογές. Από εκλογές αξιωματική αντιπολίτευση ήταν τελευταία φορά πριν από 19 χρόνια, το 2007. Μετά βέβαια κέρδισε το 2009, αλλά τέλος πάντων έκτοτε από το 2009 και μετά το Πασόκ εκλογικά αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει υπάρξει. Ούτε στις τελευταίες ευρωεκλογές, όπου θυμίζω ότι ήταν πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασελάκη. Έτσι, είναι τεχνικό το ζήτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που προέκυψε στο Πασόκ και ουσιαστικά πολιτικά και με ψηφοφόρους δεν πήρε ποτέ αυτές τις δυνάμεις. Και κλείνω λέγοντας έτσι για τις απώλειες που έχουν, η ελληνική λύση θεωρείται ότι μπορεί να επανακάμψει, κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο για την πλευρά της ελευθερίας κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τώρα, τι
1: ξέρεις
2: θέλετε,
1: τι δεν ακούω για το Πασόκ? Δεν ακούω τη φωνή του Νίκου Ανδρουλάκη σε μία απάντηση για το θέμα που έθεσε ο Δούκας, ο Χάρης ο Δούκας.
2: Πώς δεν έχει απάντηση?
1: Ο ίδιος.
2: Του δώσαν όλοι. Καλά, θα δώσει στο πολιτικό συμβούλιο. Δεν θα μπει τώρα στη διαδικασία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει βάλει τις γραμμές. Το Πασόκ, πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά και αναζήτηση τότε συμμαχιών. Δεύτερο κόμμα και τα λοιπά, μένει σπίτι του, μένει στην αντιπολίτευση και ασκεί αντιπολίτευση όπως τον όρισε, το έχει πει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεύτερο κόμμα ασκεί αντιπολίτευση όπως τον ορίζει
1: τρίτο
2: ο κόσμος.
1: Τρίτο ή τέταρτο.
2: Τρίτο ή τέταρτο, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα θέλει να πει τι θα κάνει ο ίδιος, αν είναι τρίτο ή τέταρτο
1: μου
2: κόμμα.
1: Λέει ότι ο Παύλος Γερουλάνος δέχεται πιέσεις να βγει μπροστά.
2: Ο Παύλος Γερουλάνος μπορεί να δέχεται πιέσεις, αλλά αυτό εδώ πέρα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θα ήταν πολιτικό.
0: Εγκινήσει, όχι, όχι. Θα ήταν όχι. Και για.
1: Φτιάχνει σιγά σιγά το κλάξ.
0: Αυτό καταστροφικό για τον ίδιο τον Παύλο Γερουλάνο, αν έκανε μια τέτοια.
2: Ο Παύλος Γερουλάνος, εγώ σας έχω ξαναπεί την εκτίμησή μου επειδή ήμουν στο συνέδριο, ότι ο Μανώλης Χριστοδουλάκης είναι η επόμενη μέρα του Πασόκ. Ο Παύλος Γερουλάνος ήταν την προηγούμενη φορά.
0: Ήταν υποψήφιος, ιτήθηκε.
2: Ναι. Τελείωσε. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης είναι αυτός που θα παίξει δυναμικά την επόμενη μέρα. Και ο Παύλος Γερουλάνος μπορεί να στηρίξει ενδεχομένως τον κύριο Χριστοδουλάκη ή να γίνει κάτι τέλος πάντων με τη μορφή συνεργασίας. Πάμε λοιπόν στα φρέσκα κουλούρια.
1: Με την παρέτηση.
2: Συνταγματική αναθεώρηση το ενδιαφέρον. Ναι. Δεν είναι των προτάσεων, τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά, δεν θα στηριχτούν, θα πάνε με απλή πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Ότι οι διαδικασίες όμως, Μαρία, ολοκληρώνονται, θα γίνουν μέσα στον Αύγουστο και θα ολοκληρωθούν μέσα στο Σεπτέμβριο οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Άρα, αν τυχόν έχουμε εκλογές, δεν επηρεάζει τη συνταγματική αναθεώρηση, σου λέει κάτι? Σου λέει.
0: Εμένα μου λέει και θα κερδίσω το στοίχημα.
1: Αλλά να δεν το λέμε. Λέει γιατί θα το χάσει.
2: Απλά
1: το
2: αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή σου λέει: εμείς και η συνταγματική αναθεώρηση θα ολοκληρώσουμε τις προτάσεις αυτά εδώ πέρα που κατεβάζουμε, άρθρο 16, άρθρο 86, άρθρο τα λοιπά, τα λοιπά. Όλα αυτά που έχουμε συζητήσει θα τα περάσουν μόνοι τους έτσι με τις 156 είναι τώρα.
1: Ναι, ναι,
2: 156 έδρες, βουλευτές. Θα πάει, θα θέλει διευρυμένη και εκεί θα οριστεί στην επόμενη βουλή και το ποιος είναι το περιεχόμενο.
1: Ελάτε, θα μπορούσε να πει ο Πρωθυπουργός.
2: Το λέει, θα το πει, θα το λέει.
1: Να τα βρούμε, να συζητήσουμε.
2: Δεν υπάρχει
1: θέτε ή δεν θέτε.
2: Είπαμε, γίνεται εργαλειοποίηση.
1: Εργαλειοποίηση.
2: Βέβαια τώρα.
1: Εργαλειοποίηση. Γιατί
2: το άρθρο 86 μα το χρησιμοποιεί κάθε μέρα.
1: Γιατί γίνεται εργαλειοποίηση. Μα όλοι δεν συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86.
2: Ναι, αλλά το χρησιμοποιεί κάθε μέρα.
1: Τη ευκαιρία για να το αλλάξει, έλα να το αλλάξει.
2: Όταν γίνει τέτοια κατάχρηση απροκάλυπτα του άρθρου 86 και δεν πα σε προανακριτική επιτροπή,
1: κατάχρηση.
2: Γιατί όπω λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης, εμεί είμαστε η πλειοψηφία και εμεί αποφασίζουμε, τότε έρχεσαι μετά εκ των υστέρων να πει ότι θα πρέπει να το αλλάξουμε. Υπάρχει το θέμα του Ντίλιαν, το οποίο ήρθε χθε με την Εφημερίδα των Συντακτών, νέα συνέντευξη του κυρίου Ντίλιαν. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να το κλείσει. Υπάρχει όμω η πρόταση, το αίτημα του Πασόκ. Για την διάσκεψη, όχι για την διάσκεψη, για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκεί όπου έχει κληθεί, έχουν καλέσει να παραστεί ο κύριος Ντίλιαν, εκεί θέλει 2/5. Και υπάρχει ένα τέτοιο δεχόμενο. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει από πλευράς του Προέδρου να τεθεί πάλι κανένα θέμα εθνικής ασφάλειας κτλ. Για να μην ξαναέχουμε κλήση του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη. Είπαν, καταρχάς έχουμε για τον κύριο Ντίλιαν, για να καταθέσουν βάσει των νέων.
1: Καταδικασμένος δεν είναι ο κύριος Ντίλιαν.
2: Καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό.
1: Ναι,
2: το τελεσίδικο δεν είναι οριστικά. Ναι. Έχει λοιπόν να καταθέσει τα όσα γνωρίζει.
1: Αλλά είναι καταδικασμένο.
2: Λέει ότι έχει και στοιχεία να τα προσκομίσει.
1: Αυτό
2: αν έχει.
1: Ναι.
0: Καταδικασμένος γιατί πούλησε την εφαρμογή για τις υποκλοπές. Έρχεται και σου λέει: εγώ τα πούλησα σε συγκεκριμένους ανθρώπους.
2: Όχι, δεν τα πούλησε.
0: Ναι.
2: Του κατηγόρησαν ότι τα χρησιμοποίησε.
0: Τα
2: ότι έκανε παρακολουθήσεις.
0: Λέει: εγώ δεν χρησιμοποίησα.
2: Εγώ δεν κάνω
0: λέει,
2: για την
0: εγώ τα πουλάω. Ναι.
2: Αλλά τέλος πάντων.
0: Κατάλαβες. Ναι, τέλος
2: μπορεί
0: πάντων.
2: Να τα κάνει για τον εαυτό του. Και άλλους, και άλλοι έχουν κατηγορηθεί πρόσωπα ότι άκουγαν και μάλιστα για προσωπικούς λόγους. Συζητήσεις τέλος πάντων σε αυτές τις παρακολουθήσεις. Να πούμε ότι έχουμε την υπόθεση αυτή λοιπόν, η οποία θα ξαναφέρει έτσι μια αντιπαράθεση. Είπαμε για τη συνταγματική αναθεώρηση και βέβαια το μεγάλο ζήτημα έτσι, της ακρίβειας. 5% πληθωρισμός, είχαμε να τον ξαναδούμε σε αυτά τα επίπεδα από το 2023 όταν ξεκίνησε ο Ρωσο-Ουκρανικός πολεμός.
0: Είναι πολύ πάνω από την Ευρωζώνη,
2: είναι στο 5% βάση της ενέργειας, θα υπάρχουν παρεμβάσεις.
0: Κάθε μήνα υπάρχουν παρεμβάσεις και κάθε μήνα ανεβαίνει ο πληθωρισμός.
2: Αυτές οι παρεμβάσεις είναι το καλάθι του καταναλωτή που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης ή η κωδική που έκανε ο κύριος Θοδωρικάκος.
1: Θα το δούμε.
2: Χθες πάντως στο τραπέζι του Μασούτη αντάλλασαν απόψεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας ο κύριος Γεωργιάδης, πρώην Υπουργός Ανάπτυξης, με τον κύριο Θοδωρικά Κονίν, αντάλλασαν απόψεις.
0: Οι δυο τους, γιατί άλλοι δεν μιλούσαν.
2: Οι άλλοι δεν τους άκουγαν καν.
0: Ναι.
2: Ο κύριο Αυγουλάκης και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν τους κοιτούσαν. Ναι.
1: Ούτε εκείνοι κοιταζόντουσαν μεταξύ τους.
2: Δεν ξέρω αν τα 50 χρόνια του Μασούτη είναι μια έτσι σημαντική.
0: Εγώ ήθελα να ξέρω ποιος.
2: Δεν ξέρω γιατί κάποιοι αποφάσισαν να παραστούν.
0: Ποιος σκέφτηκε να τους βάλει στο ίδιο τραπέζι όλους μαζί.
2: Αυτός που σκέφτηκε, ναι, αυτοί γιατί κάθισαν.
0: Έλα μου ντε.
2: Θα λέει επίσης να γίνει να σηκωθείς να φύγεις.
0: Ναι τώρα.
1: Εσείς τι νοσείστε? Του γαμπρού, της νύφης.
2: Ένα τραπέζι των πολιτικών, δηλαδή τους βάζουμε όλους μαζί.
0: Ναι, δηλαδή σκέψου τώρα. Δεν πέτυχε το προξενιό, δεν ήταν καλό.
2: Και θα πού να σας πω τι έχουμε και για εδώ, για την πόλη, αλλά μην τα λέμε τώρα όλα μαζί.
0: Για την πόλη, να σου πω, τώρα είναι και 28.
2: Τι θέλεις?
1: Τι έχει για την πόλη?
0: Εγώ είχα μια απορία για κάποιους βουλευτές που πρόλαβαν και πήγαν από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Και τώρα που βλέπουν ανεβαίνει ο Τσίπρας, το φυσάνε και δεν κρυώνει.
2: Γιατί θα πήγαιναν στο Τσίπρα?
0: Όχι, όχι. Αλλά σου λέει πως βιαστήκαμε.
2: Κοίταξε, υπάρχει μια κινητικότητα στα στελέχη εδώ πέρα, είναι η αλήθεια. Και υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον και ποιοι θα πολιτευτούν εδώ στην περιοχή. Πάντως, όχι τίποτα. Εγώ λέω για τη Θεσσαλονίκη και σε επίπεδο έτσι χώρου και τοπικής αυτοδιοίκησης, που έχει ένα ενδιαφέρον για το πώς θα τοποθετηθούν και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης στο επόμενο διάστημα και σε σχέση
1: σε
2: και με τα θέματα...
1: Σε επίπεδο υποψηφιότητας εννοείς.
2: Όχι υποψηφιότητας, πολιτικά, με την κατάσταση που διαμορφώνεται, το νέο πολιτικό πλαίσιο που διαμορφώνεται, ναι. Όπως επίσης και το... με την παρουσία εδώ πέρα που έρχεται, πότε έρχεται ο...
1: 12 Ιουνίου κατά πάσα είναι...
2: πιθανότητα. 12 είναι τώρα, πότε είναι, την άλλη εβδομάδα.
1: Την άλλη εβδομάδα, ναι.
0: Τώρα είναι 4-9 μέρες.
2: Είναι αυτή τέτοια εκεί το...
1: Για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μέλλα. Ναι. Άλλο ένα έργο το οποίο
2: άλλο ένα, άλλο ένα.
0: Άλλο ένα.
1: Άλλο ένα έργο το οποίο παραδείγμα. Ναι, ναι. Δεν θέλατε να τελειώνουν τα έργα. Τελειώνουν.
2: Και όταν τελειώνουν τα έχουμε, βλέπε μετρό. Εγώ τώρα ήρθα με κακιακός.
1: Ναι, αλλά κοντά, έρχεσαι μετρό. Πιο κοντά... Το πιάσαμε το υπονοούμενο,
0: για
1: Σοφία.
0: Για την ακρίβεια φεύγουμε τρέχοντας, Χρήστο.
1: Έρχεσαι πιο κοντά στην επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά.
0: Έτσι, έτσι.
2: Λοιπόν, αυτό το αθλιοσχέδιο που έγινε με επέκταση διχάλα, με προέκταση διχάλα,
1: πάμε
2: είναι αρχικό
1: πρόβλημα. Πάμε σε τίτλους.
2: Ήταν επίσης, δεν ξέρω ποιος μυαλό το
0: σκέφτηκε. Κρύβε λόγια, θα τα πούμε τώρα έξω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Ανθεκτική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Προβλέπει αύξηση ΑΕΠ 1,9% το 2026 και 2% το 2027. Με την εξέταση αρχαίων ελληνικών, μαθηματικών και βιολογίας, δηλαδή μαθημάτων προσανατολισμού, συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, αλλά και Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την πρόταση για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Περιλαμβάνουν την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών του κόμματος. Παραιτήθηκε από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ματζουράνης. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Νίκος Δένδιας για τη Σύνοδο Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Στη Θεσσαλονίκη και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, θα εγκαινιάσει το Κέντρο Υγείας Θέρμης. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Από Βασίλη σε Βασίλη θα πάμε τώρα, αλλά φεύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα και πάμε να δούμε τα αθλητικά μας. Έχουμε αλλάξει λίγο την ώρα, προσαρμοζόμαστε και εμείς στις πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι, σήμερα είναι 3 τα μαθήματα, αρχαία μαθηματικά και βιολογία. Θα πάμε όμως να δούμε τώρα τα νέα από το χώρο του αθλητισμού. Βασίλης Βλαχόπουλος, καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα Βασίλη.
2: Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε?
1: Όλα καλά.
0: Να, ο Χρήστος εδώ, αγωνία να μάθει τα νέα.
2: Ή σήμερα ή αύριο λογικά τα νέα θα επισημοποιηθούν.
0: Αυτό δηλαδή που μέχρι και ελικόπτερο παραχωρούν και τέτοια, πες μου λίγο σε παρακαλώ.
1: Όχι ελικόπτερο, ιδιωτικό αεροπλάνο.
0: Να, είδες.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Και πού να το προσγειώσει ο άνθρωπος το ιδιωτικό αεροπλάνο? Πού να το προσγειώσει?
2: Με ελικόπτερα άλλοι προσγειώνονται, Μαρία μου, στα γήπεδα μέσα.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ είμαι άλλη τεχνολογία τέλος πάντων, γι' αυτό με ελικοφόρα κυκλοφορώ, γι' αυτό πήγε εκεί το μυαλό μου.
2: Δεν είπα για σένα, Μαρία.
0: Αλλά τώρα πες μου, σε παρακαλώ, Βασίλη. Ναι, ναι, ξέρω τι λες.
2: Ξέρεις, αλλά δεν σε βλέπω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Για να προσεγγίσει έναν προπονητή, το κίνητρο είναι να τον δώσει σε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο.
1: Όχι, του παρέχει όλες τις συνθήκες για να κάνει άνετα και επαγγελματικά τη δουλειά του, για να μπορεί μια ομάδα να είναι στο ακέραιο, στο απόλυτο του επαγγελματισμού, όπως λειτουργούν στο NBA. Γελάς,
0: NBA θέλει ο Χρήστος.
1: Πονάς.
0: NBA θέλει ο Χρήστος.
1: Πονάς.
0: Για πες μας, Βασίλη, υπάρχει
2: επειδή
0: προοπτική.
2: Δεν το ξέρει το αντικείμενο και επειδή...
1: πάω και είναι, Βασίλη, τι να ξέρει. Πάω και είναι, τι να ξέρει.
2: Καταρχάς, δεν το ξέρω εγώ αυτό το πράγμα για ειδικό αεροπλάνο. Δεύτερον, η οικογένεια του Σπανούλη θα μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα το οποίο αναφέρεται. Τρίτον, επειδή το EuroCup έχει, η παλιά του μορφή του EuroCup είχε αγώνες κάθε εβδομάδα. Ήτανε 18 αγώνες από Οκτώβριο μέχρι και τέλη Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου έπαιζε ο Άρης Τετάρτη, ξέρω εγώ, στην Κλαϊπέδα και Κυριακή στο πρωτάθλημα μάλλον, Τετάρτη στην Κλαϊπέδα, Σάββατο στο πρωτάθλημα. Σε κάποιες υπάρχουν λοιπόν φορές που μια ομάδα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο πρόγραμμά της χρειάζεται πτήση τσάρτερ, ούτως ώστε να διευκολυνθούν οι παίκτες. Προφανώς αυτό εννοείται, γιατί να υπάρχει ιδιωτικό αεροπλάνο σε κάθε, πώς το λένε, σε κάθε πτήση της ομάδας, το θεωρώ απίθανο. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει δηλαδή μια δόση υπερβολής. Σίγουρα κάποιες πτήσεις τσάρτερ θα γίνουν, όπως έγιναν και πέρσι. Πέρσι ο Άρης σε τρεις φορές χρησιμοποίησε πτήση τσάρτερ για να διευκολυνθεί η ομάδα. Εντάξει, αυτός ήταν ο λόγος. Και οι ομάδες της Ευρωλίγκα δε, επειδή υπάρχουν οι λεγόμενες διαβολοβδομάδες, δηλαδή μπορεί μια ομάδα να παίζει, συνήθως παίζουν στην ίδια χώρα, το προγραμματίζει έτσι η Ευρωλίγκα για τη διευκόλυνση των ομάδων, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, και είναι πολλές, είναι αλήθεια, στη διάρκεια της σεζόν, όπου έπαιζε μια ομάδα στη Βιτόρια την Τετάρτη και στο Μιλάνο την Παρασκευή. Και πήγαινε με πτήση τσάρτερ και φυσικά με συνοδεία φιλάθλων, οι οποίοι οι φιλάθλοι μέσα από την συμμετοχή τους στην πτήση τσάρτερ χαμήλωνε και το κόστος της πτήσης. Κατανοητό, Μαρία μου?
0: Ναι, ναι, όχι, συνέχισε. Εγώ περιμένω βασικά να ξεκινήσει το Μουντιάλ, μπας και απαλλαχθούμε λίγο από αυτά.
2: Προς το παρόν όμως έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Είμαι ειλικρινής όμως.
2: Στις 9 η ώρα το βράδυ σήμερα θα σου πω κάτι για Μουντιάλ, μια ιστορία την είπα και στον Μπάμπη. Είναι ο πρώτος τελικός για την Α1 του μπάσκετ, sold out είναι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του, ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο πόλο γυναικών κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημά του και το 12ο τα τελευταία 13 χρόνια, νίκησε εκ νέου τη Βουλιαγμένη με 7-9, έκανε το 3-1 στις νίκες. Ο Ολυμπιακός επίσης, ο οποίος ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος επιστρέφει με συμβόλαιο 2+1 χρόνων, με διαιτές δηλαδή συμβόλαιο, έπειτα από την περιήγησή του στην Αραβία. Τώρα, η εθνική ομάδα θα αναχωρήσει σήμερα για τη Στοκχόλμη για το φιλικό παιχνίδι με τη Σουηδία. Είναι στο πλαίσιο προετοιμασίας για τους αγώνες για το Nations League, οι οποίοι είναι το ερχόμενο φθινόπωρο. Και σε 7 του μήνα, την Κυριακή, θα αντιμετωπίσει στο Παγκρίτιο την Ιταλία σε φιλικό παιχνίδι. Και επειδή μιλήσαμε για την εθνική ομάδα και πήγαμε στα θέματα της ΕΠΟ, από χθες είναι γνωστό ότι ανανεώθηκε η συνεργασία με τον Στεφάν Λανουά. Ο Ολυμπιακός μειοψήφισε, ήταν η μοναδική ομάδα από αυτές που είναι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, οι τέσσερις ομάδες που έχουν εκπρόσωπο. Ο Ολυμπιακός ψήφισε κατά της παραμονής του Λανουά. Οι υπόλοιπες τρεις ομάδες αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, που ως επιτοπλίστων αποτελούνται από στελέχη της ΕΠΟ, ψήφισαν υπέρ της διετούς παραμονής του Λανουά. Ενώ έγιναν γνωστές οι αλλαγές στο σύστημα διεξαγωγής του κυπέλου, 16 ομάδες στο League Face αντί 20, δύο πιτσιρικάδες σταθερά στην εντεκάδα από έναν που ήταν την περασμένη σεζόν, δηλαδή μιλάμε για παίκτες κάτω των 22 ετών. Το μπάσκετ, αυτό που είπε ο Χρήστος, περιμένουμε σήμερα, ίσως και αύριο θα δούμε τώρα την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη για συμβόλαιο διάρκειας 3 χρονών. Δεν θα μπω στη διαδικασία στις οικονομικές σχετικά με τα όσα έχουν γραφτεί, γιατί παιδιά έχουν γραφτεί πάρα πολλές υπερβολές ως προς τα κομμάτια της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Αλλά θα σας πω, Μαρία μου, την ιστορία που είπα και στον Μπάμπη το πρωί, γιατί είναι εντυπωσιακή και αφορά το Μουντιάλ. Είναι τρεις Αργεντίνοι, οι οποίοι διένυσαν μια απόσταση 16.000 χιλιόμετρων με ποδήλατο, ξεκίνησαν περίπου βόρεια από τον Buenos Aires και έφτασαν στο Κάνσας, πέρασαν από 16 χώρες, στις περισσότερες εξ αυτών φιλεξενήθηκαν σε δομές των πρεσβειών της Αργεντινής. Στην Κολομβία είχαν άγιο, γιατί περίπου 10 λεπτά από ένα σημείο που πέρασαν ανατινάχθηκε ένα παγιδευμένο αυτοκίνητο και έτσι τη γλίτωσαν οι άνθρωποι. Πήγανε μάλιστα και στο Σαν Αντώνιο, συνάντησαν από κοντά τον Μανού Τζινόμπιλι, ο οποίος είναι από τους σπουδαιότερους παίκτες που έχουν παίξει στο Σαν Αντώνιο και φυσικά είδανε και έναν αγώνα. Και το ζήτημά τους τώρα είναι να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν και εισιτήρια για την πρεμιέρα της Αργεντινής, γιατί τα έκαναν όλα, αλλά δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο μέσω μιας κλήρωσης με δωρεάν εισιτήρια που παρέχει η FIFA.
0: Και τώρα, συγγνώμη, τιμή είναι και θα έπρεπε η Αργεντινή να βρει έναν τρόπο, η χώρα δηλαδή, να τους εξασφάλισει αυτά τα εισιτήρια.
2: Τιμή είναι και πρέπει να τα πληρώσουν οι γυναίκες τους, που οι άνθρωποι έβγαν από το σπίτι τους τόσο καιρό. Για να κάνω εδώ μεταξύ, το εντυπωσιακό είναι ότι ο ένας εξ αυτών το έχει ξανακάνει, είχε κάνει την απόσταση Μαδρίτη-Μόσχα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι κάτι που του αρέσει. Βέβαια, το όρο ταξίδι περιλάμβανε και αεροπλάνο.
0: Ναι, τώρα που το λες, μήπως είναι αυτό, το ξέρεις, το κόλπο για να φεύγουν από το σπίτι.
2: Θέλω να πω ότι είναι κάτι που του αρέσει. Βέβαια,

0: και λάθος Εκουαδόρ, κάπου εκεί είναι αυτή η ζούγκλα. Εκεί χρειάστηκε να κάνουν αποσυναρμόλογηση των ποδηλάτων τους, να επιβαστούν στο αεροπλάνο για να διανύσουν αυτή την απόσταση. Είναι εντυπωσιακές οι φωτογραφίες, το τι κουβαλούσαν μαζί τους από μαγειρικά σκεύη, από φαγητά, ούτως ώστε να τρώνε, γιατί καταλαβαίνετε ότι τόσο καιρό θέλεις μια περιουσία για να μπορέσεις να διανύσεις και την απόσταση. Και ευτυχώς βέβαια δεν είναι βενζινοκίνητα, εντάξει, γιατί αν ήταν βενζινοκίνητα, φαντάζεσαι θα γινότανε.
1: Δεν θα είχα φτάσει ποτέ, ούτε στα μισά.
0: Ναι, δεν θα είχα φτάσει ποτέ και θα χρειαζόντουσαν 6.
1: Πάντως πάλι καλά, Βασίλη, γιατί είδες ο άλλος ο φίλαθλος, ο οπαδός της Paris Saint-Germain που πήρε το αεροπλάνο. Πρόσεξε, δεν πήγε καν με ποδήλατο. Πήρε το αεροπλάνο για να πάει να δει τον τελικό του Champions League, γιατί να πάει στη Βουδαπέστη, πήγε στο Φουκουρέστι και έμεινε με το εισιτήριο στο χέρι.
0: Το είδα.
1: Φοβερό, φοβερό. Τουλάχιστον αυτοί βρήκαν τον προορισμό του.
0: Θυμόταν ότι ξεκινούσε από βού. Δεν ήταν σίγουρο.
1: Αυτό το παθαίνω και εγώ, η αλήθεια.
0: Να πούμε επίσης ότι πριν από λίγο η Καέρα Κλίνης ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Cleveland Melvin, τον Αμερικανό forward, ο οποίος πέρσι ήταν, φέτος μάλλον έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Διετές συμβόλαιο συνεργασίας υπογράφει ο Cleveland Melvin στον Ηρακλή και μάλιστα με αρκετά μεγάλο συμβόλαιο. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι ο Ηρακλής μπορεί να μην τα διαφημίζει, αλλά κάνει πραγματάκια. Έχει ανεβάσει τον προϋπολογισμό του και φτιάχνει ομάδα.
2: Ετοιμάζεται να πάρει και τον Κουλουμπόκα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μου το διέψευσε ο ατζέντης του πριν από λίγο.
2: Α, okay.
0: Μου το διέψευσε ο ατζέντης του πριν από λίγο. Πέρασε ιατρικά εδώ μεταξύ ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ, ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ, τον οποίο απέκτησε η ΑΕΚ από την Τραμπζοσπορ. Με μια μεταγραφή η οποία κοστολογείται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ και φυσικά είναι μια ηχηρή μεταγραφή από την πλευρά της Ένωσης. Για Θεσσαλονίκη δεν έχουμε πολλά πράγματα, παιδιά, μεταγραφικά. Υπάρχει μια ηρεμία προς το παρόν, αλλά πιστεύω από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε ανακοινώσεις.
1: Ωραιότατα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς έγραψαν τα παιδιά μας στις πανελλαδικές. Και σήμερα ουσιαστικά είχαμε μαθήματα προσανατολισμού. Μιλάμε για αρχαία μαθηματικά και βιολογία. Θα ξεκινήσουμε από τα αρχαία για να σου φύγει και εσένα, Χρήστο, η αγωνία.
1: Ναι,
0: έτσι, έχεις
1: ναι.
0: Προσωπικό ενδιαφέρον. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Ψωμιάδης από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Ψωμιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψωμιάδη.
2: Καλημέρα, κύριε Τακύρη. Καλημέρα, κύριε Τσαλικίδη και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Πώς ήταν τα θέματα σήμερα?
2: Καταρχάς, να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά που δίναν και έχουν τον αγώνα τους αυτές τις μέρες καλή επιτυχία. Για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές, τα θέματα θα τα λέγαμε διαχειρίσιμα. Έτσι. Αυτή θα ήταν μια λέξη που νομίζω ότι θα τέριαζε. Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις κιόλας. Εντάξει, η ηθική είναι ένα θέμα που είναι επίκαιρο πάντα. Και τα ηθικά νοικοκομάκια είχαν καιρό να πέσουν. Οπότε νομίζω ότι ήταν και αναμενόμενο το θέμα σε ένα βαθμό. Τώρα εντάξει, μια μικρή δυσκολία ίσως.

0: ίσως παρουσιάσει, ας πούμε, το παράλληλο κείμενο, αλλά και πάλι με λίγη κριτική σκέψη μπορούσαν οι μαθητές να ανταποκριθούν. Όσο μάλιστα αφορά στο αδίδακτο, ήταν ένα κείμενο του Λυσία. Γενικά τα κείμενα του Λυσία θεωρούνται έτσι εύκολα, αλλά το συγκεκριμένο είχε και έναν μικρό βαθμό δυσκολίας. Πάντως σίγουρα να ξέρετε ότι ο προετοιμασμένος μαθητής δεν θα είχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, ας πούμε.
1: Και στο ζήτημα της ανάπτυξης των απαντήσεων, των θεμάτων, είχαν τον χρόνο που απαιτούσαν τέλος πάντων αυτά τα θέματα για να απαντηθούν?
0: Ασφαλώς, ναι. Νομίζω χρονικό θέμα δεν θα είχε κάποιος, με δεδομένο ότι ακόμη και για το παράλληλο που σας είπα ότι ήταν έτσι κάπως πιο απαιτητικό, να το πούμε, το απόσπασμα του κειμένου στο οποίο αναφερόταν ήταν πολύ περιορισμένο, οπότε μπορούσαν εύκολα να ανταποκριθούν.
1: Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος πάθει ένα blackout, έτσι, γιατί είναι συχνό αυτό το φαινόμενο σε τέτοιες καταστάσεις με εξετάσεις, θα μπορούσε να το διαχειριστεί, δηλαδή κάποια στιγμή να κολλήσει σε ένα ερώτημα και να πάει στο επόμενο και να επανέλθει? Δηλαδή υπήρχε αυτή η δυνατότητα από την δομή της εξέτασης έτσι όπως είχε γίνει σήμερα?
0: Βέβαια, δεν είχαμε αλυσίδες θεμάτων, τα θέματα είναι διακριτά όλα και... σχετικά με αυτό το θέμα που λέτε για το θέμα του blackout του λεγόμενου, πάντα συμβουλεύουμε τους μαθητές μας, επειδή εντάξει η ψυχολογία είναι μέσα στο πρόγραμμα πάντα, έτσι, συμβουλεύουμε τους μαθητές μας όταν νιώσουν κάτι τέτοιο απλώς να αφήσουν το θέμα σημειώνοντας το πάνω στο δελτίο των θεμάτων και να προχωρήσουν παρακάτω. Καμιά φορά, ξέρετε, εκεί που είμαστε τελείως συγκεντρωμένοι, το μυαλό κολλάει. Οπότε θα ήταν πολύ θετικό να το ξεκολλήσουμε λίγο, να πάμε σε ένα θέμα που το γνωρίζουμε καλύτερα, ούτως ή άλλως δεν έχει σημασία η σειρά που απαντώνται τα θέματα, και να επανέλθουμε μετά με καθαρό μυαλό.
1: Ωραίοτατα. Άρα, από ό,τι κρατάμε αυτό που είπατε, ότι ήταν διαχειρίσιμα για τους καλά προετοιμασμένους. Τώρα, αν κάποιος δεν ήταν τόσο καλά προετοιμασμένος, θα μπορούσε να πιάσει έστω μια βάση?
0: Θα μπορούσε πάλι, θα μπορούσε, ναι. Δηλαδή δεν ήταν θέματα, ήταν βατά αυτό που λέμε τώρα, ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά δεν ήταν θέματα απαιτητικά σε πολλά σημεία, ήταν σε συγκεκριμένα σημεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό βαθμολογικά δεν θα επηρεάσει έναν μαθητή προετοιμασμένο καλά, αλλά και έναν μαθητή λίγο πιο μέτρια προετοιμασμένο. Εντάξει, και αυτό θα του δώσει τη δυνατότητα κάτι να κάνει, ας πούμε.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί μετά και την έκθεση που, από ό,τι είπαν και οι ίδιοι υποψήφοι, ήταν εύκολο το θέμα. Ήταν κάτι που είχαν διδαχτεί και στα σχολεία και στα φροντιστήρια και κάτι που συζητείται τέλος πάντων και γενικότερα στο δημόσιο διάλογο. Το θέμα που έπεσε. Φαίνεται πως οι υποψήφοι μέχρι στιγμής πρέπει να είναι λίγο ικανοποιημένοι έτσι, για το πώς θα πήγανε.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όποιος έχει προετοιμαστεί καλά, και αυτό επειδή μιλάω και με την ιδιότητά μου ως Γενικού Γραμματέα του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, τουλάχιστον εμείς στα νόμιμα φροντιστήρια το προσέχουμε αυτό. Όποιος έχει προετοιμαστεί σωστά, και το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, δεν έχει ιδιαίτερες εκπλήξεις στα θέματα. Οπότε είναι πολύ θετικό να προετοιμαζόμαστε έτσι και από πριν, όπως πρέπει.
1: Πόσο καιρό πριν, κύριε Ψωμιάδη, θα πρέπει να υπολογίσουν για να προετοιμαστούν?
0: Να περάσουμε και στην βάσανο των γονιών, δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Κοιτάξτε, εντάξει, είναι καλό γενικά να έχουμε μια προετοιμασία σε όλο το λύκειο, αλλά αυτό που συνήθως λέμε είναι ότι όλα σώζονται. Ιδίως τα περισσότερα φροντιστήρια του Συνδέσμου ακολουθούν έναν διετή κύκλο σπουδών, οπότε είναι καλό αν έχουμε μια συγκεκριμένη στόχευση σίγουρα και από την πρώτη λυκείου, αλλά οπωσδήποτε από τη δευτέρα λυκείου να ξεκινάμε μια προετοιμασία, κυρίως για να φεύγει και αυτό που λέμε το άγχος κτλ.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, να ευχηθούμε και πάλι καλή επιτυχία σε όσους έγραψαν
0: Εγώ
1: σήμερα στα αρχαία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά και θα τα πούμε και στα λατινικά προφανώς.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εννοείται,
1: σας ευχαριστούμε,
2: εδώ θα είμαστε.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Ψωμιάδη. Καλημέρα.

0: Αφού ανακουφιστήκαμε από τα αρχαία, έτσι πήραμε μια ανάσα, να δούμε τι έγινε και στα μαθηματικά σήμερα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Λελεγιάννης από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Λελεγιάννη.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς ήταν τα θέματα?
1: Ελπίζω καλημέρα να είναι και για τους μαθητές που διαγωνίστηκαν. Τα θέματα είχαν διαφοροποίησεις από άλλες χρονιές. Τα πρώτα μισά θέματα, δηλαδή το πρώτο θέμα και το δεύτερο, ήταν αναμενόμενα, κλασικά, χωρίς ιδιαιτερότητες. Οπότε οι μαθητές που είχαν αυτό το στόχο, το σκόπελο, το ψυχολογικό όριο δηλαδή της βάσης, θεωρώ ότι μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν. Και πάνω σε αυτό, σε σχέση συγκριτικά με πέρυσι, είχε και ένα ερώτημα λιγότερο στο β' θέμα, οπότε ήταν πιο καλά δομημένα. Στο γ' και στο δ' θέμα, στα πιο δύσκολα θέματα, συναντήσαμε μεγάλη έκταση των θεμάτων. Είχε πολλά ζητούμενα, πολλά ερωτήματα, για τους καλούς μαθητές, χωρίς να υπάρχει έτσι τρομερή δυσκολία. Υπήρχε καλή διαφάθμιση στη δυσκολία, έτσι ώστε να διαφοροποιηθεί ο μαθητής ανάλογα με τις ικανότητές του. Οπότε γενικότερα η πρώτη εικόνα μας είναι θετική ως προς το ότι υπάρχει διαχωρισμός επιπέδου, οπότε θα ξεχωρίσει και ο καλός και ο μέτριος και ο δύναμος μαθητής.
0: Το γεγονός όμως ότι σε αυτά που αναφέρατε τώρα στο τέλος χρειάστηκε μεγαλύτερη έκταση, μήπως σημαίνει ότι κάποιοι ενδεχομένως να μην τους έχει φτάσει και ο χρόνος για να απαντήσουν?
1: Αυτό είναι προφανές, αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα ότι δεν έφτασε ο χρόνος, σηματοδοτεί μια άλλη συνθήκη, η οποία είναι ότι τα παιδιά, ενώ μπαίνουν σε διαδικασία πανελλαδικών από τη Δευτέρα Λυκείου και στην Τρίτη κορυφώνεται, ίσως και να μην επαρκεί, ας πούμε, 2 χρονιές για να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο άμεσης επίλυσης και γρήγορης επίλυσης. Δηλαδή απαιτεί πολύ χρόνο, πολλές πράξεις, τα οποία όμως είναι οι βάσεις τίθενται στην Τρίτη Γυμνασίου και στην Πρώτη Λυκείου, να το πω έτσι χοντρικά, αν μου επιτρέπετε. Άρα, με βάση αυτό το εγχείρημα, δεν είναι ότι κάποιος μαθητής δεν γνώριζε τις μεθοδολογίες, τις έχει διδαχθεί όλες πολύ καλά, αλλά η ευχέρεια, η οποία χτίζεται σε μικρότερη ηλικία, δεν έφτασε ενδεχομένως σε αυτό το αποτέλεσμα στο τέλος.
0: Κύριε Λελεγιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Μας έφυγε το άγχος λοιπόν και για τα μαθηματικά, γιατί από ό,τι μας είπε ο κύριος Λελεγιάννης νωρίτερα δεν είχαν κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη βιολογία. Είναι μαζί μας ο κύριος Σταύρος Στάγκος από το Σύνδεσμο Φρόντισης Βορείου Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Στάγκο.
1: Καλημέρα, κύριε Στάγκο.
2: Καλημέρα σας.
0: Πώς ήταν τα θέματα σήμερα στη βιολογία?
2: Σήμερα θα τα χαρακτηρίζαμε ιδιαίτερα απαιτητικά τα θέματα, ίσως και τα πιο απαιτητικά και των τελευταίων ετών και ίσως από την αρχή της νέας ύλης, τέλος πάντων, όλων αυτών των χρόνων. Πιο συγκεκριμένα το θέμα Α θα το θεωρούσαμε φατό, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Αντίστοιχα το θέμα Β, πέρα από το Β3 που ίσως εκεί πέρα θα μπορούσε λίγο να παιδέψει μαθητές. Εν αντιθέσει με τα θέματα Γ και Δ, τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα απαιτητικά, πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών, με ιδιαίτερη προσοχή να πρέπει να δοθεί πέραν του Γ1 και Γ2, το οποίο θα δυσκολέψει τους μαθητές, υπάρχει ένα ζήτημα ασάφειας στο Δ2, το οποίο θα το τονίσουμε τώρα στις ενδεικτικές απαντήσεις ή αν το δουν και οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Θεμάτων, το οποίο θα μπορούσε ο μαθητής να σκεφτεί και μία δεύτερη επιστημονικά ορθή απάντηση, η οποία φυσικά μου δεν αναφέρεται πουθενά στο βιβλίο, και οπότε κάποιος μαθητής ίσως δεν θα το σκεφτόταν οι περισσότεροι, αλλά κάποιοι οι οποίοι είναι ιδιαίτερα διαβασμένοι θα μπορούσαν να το σκεφτούν και θα έπρεπε κανονικά να ληφθεί υπόψη είναι σωστή και αυτή η απάντηση. Θα δείχνω να δώσουμε και τις αναλυτικές απαντήσεις και σαν ΟΕΦΕ και σαν Σύνδεσμο Φροντιστών, οπότε θα μπορέσουμε να δοθούν και οι περαιτέρω διευκρινήσεις.
0: Βεβαίως. Πάντως, από την αρχή που ξεκίνησαν οι πανελλαδικές με το μάθημα της έκθεσης και σήμερα που είχαμε τα μαθήματα προσανατολισμού, αρχαία μαθηματικά και βιολογία, η βιολογία είναι το μόνο μάθημα για το οποίο μας λέτε ακριβώς αυτό, ότι υπήρχαν κάποιες δυσκολίες σε σχέση με τα υπόλοιπα που στους καθηγητές τουλάχιστον από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος φάνηκαν εύκολα τα μαθήματα.
2: Ναι, το μάθημα αυτό έχει ιδιαίτερη δυσκολία. Και είναι ένα μάθημα το οποίο είναι και το διαφορετικό μάθημα σε σχέση με τη θετική. Είναι το μάθημα για τις σπουδές υγείας. Για το τρίτο πεδίο καθορίζει αντίστοιχα τις ιατρικές, ιδιωτικές και τις συναφείς σχολές.
0: Βέβαια, να μην παίρνει τους μαθητές από κάτω, γιατί επειδή ακριβώς είναι διαγωνισμός, δεν είναι εξετάσεις.
2: Εννοείται.
0: Προφανώς αυτό θα επηρεάσει και τις βάσεις. Ναι.
2: Πάρα πολύ σωστά. Το λέτε πολύ ορθά. Αυτό που λέμε πάντα στους μαθητές μας είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο απόλυτος βαθμός ο οποίος τελικά θα γραφτεί από εσάς, τι θα γράψει τελικά ο μαθητής, αλλά συγκριτικά. Το θέμα είναι τι γράφει ένας μαθητής συγκριτικά με τους υπόλοιπους μαθητές. Οπότε, όπως έχουμε δει και άλλες χρονιές, χαρακτηριστικά σας αναφέρω το 2020, που τότε υπήρχε μια ιδιαίτερη δυσκολία στο μάθημα της χημίας, που είχαμε δει τις περιζήτητες ιατρικές σχολές να πέφτουν από το κατόφλι των 18.000 μωρίων. Δηλαδή, είχαμε δει ιατρική Αλεξανδρούπολη στα 17.000 μόρια. Οπότε, συνεπώς, δεν χρειάζεται καμία ανησυχία από ούτε από τους γονείς ούτε από τους μαθητές, γιατί πολύ απλά τα απαιτητικά θέματα, όπως σωστά είπατε, είναι με μαθηματική ακρίβεια, θα ρίξουν τις βάσεις.
0: Κύριε Στάγκο, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.
0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να φύγουμε από το στούντιο, γιατί θα έρθει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 σε λιγότερο από ένα λεπτό. Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίδη.
0: Σοφία Σακαλή ρυθμίσε τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επέλεξε τα τραγούδια μας. Γεια και χαρά. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
1: Μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Μέχρι στιγμής φέρεται να έχουν συλληφθεί 13 άτομα, μεταξύ των οποίων ο διαχειριστής και υπάλληλος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται συνολικά 39 άτομα, ενώ οι αρχές εκτιμούν πως το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό προβλέπει ο ΟΣΑ για την Ελλάδα το 2026 στην παγκόσμια έκθεσή του, αποδίδοντας το κύριο βάρος στις τιμές της ενέργειας και στις επιπτώσεις από την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται να κινηθεί στο 1,9% το 2026 και 2% το 2027. Παράλληλα, ο ΟΣΑ βλέπει τον πληθωρισμό να εκτινάσεται στο 4,2% το 2026, κυρίως εξαιτίας της ανόδου των τιμών της ενέργειας. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, ενώ αστυνομικοί του τμήματος αστυνόμευσης αερολιμένα προχώρησαν στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 39χρονων αλλοδαπός επιβάτης, στη διάρκεια της πτήσης Μάντσεστερ-Ατάλια το βράδυ χθες, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, με αποτέλεσμα να προκαλεί φασαρία και να αναπτύσσει επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών του. Πρόταση για την αναθεώρηση σειράς θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με την υπογραφή 155 βουλευτών του κόμματος. Οι προτάσεις συμπεριλαμβάνουν την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και αλλαγές στο καθεστώς της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημείωσε σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας Γαβριήλ Σακελαρίδης, ενώ αναφέρθηκε και στην ανεξαρτητοποίηση των 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας με αποτέλεσμα τη διάλυσή της, λέγοντας ότι δεν ήταν κεραυνός σε νεθρή, αλλά μία αναμενόμενη από καιρό εξέλιξη. Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, παραιτήθηκε από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ματζουράνης. Χαιρετισμός στη Σύνοδο Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη πρόκειται να απευθύνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης βρίσκεται και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σε λίγη ώρα θα εγκαινιάσει το Κέντρο Υγείας Θέρμης και τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιήσει περιοδίες σε Κιλκής, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη. Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Αναλόγως με την ομάδα προσανατολισμού τους, εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά τα μαθηματικά και τη βιολογία. Μιλώντας στον 102 FM, ο φιλόλογος και μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος Γιώργος Ψωμιάδης χαρακτήρισε τα θέματα των αρχαίων διαχειρίσιμα για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές, τονίζοντας ότι το άγνωστο κείμενο του Λυσία είχε έναν βαθμό δυσκολίας. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου αλλά και μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την ίδια ώρα, ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διπλωματικές διεργασίες για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τον τερματισμό του πολέμου. Το πρωί σήμερα σήμανε συναγερμό σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο ΚΕΣΜ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, ζήτησε και πήρε ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση στις ορό της άτυχης 39χρονης έδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από το σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό. Στο αυτόφορο δικάζονται ο 58χρονος οδηγός λεωφορείου και η 46χρονη συνοδηγός σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία που ξέχασαν τη 17χρονη κοπέλα 2 ώρες μέσα στο λεωφορείο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύω στις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Κατερίνης λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος σήμερα θα είναι αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Σε αίθριο καιρό θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές ώρες.
0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
2: Μην αργείς άλλο.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί, 9:30 με 1:30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
5: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
1: Να είμαστε εδώ φίλες και φίλοι σε τόνους μουσικούς όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 11:09. Θα είμαστε κοντά σας κλασικά έως και τη μία με άλλο ένα δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Earth News. Η Παυλίνα Κοσμπάνη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ο Γιάννης Παλαμουτσής είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Την πρώτη ώρα της εκπομπής, η πρώτη ώρα της εκπομπής θα έχει έτσι ένα λαϊκό χρώμα. Θα παίξουμε λαϊκά, έντεχνα και λίγα ρεμπέτικα τραγούδια. Και τη δεύτερη ώρα είπα σήμερα να σας βάλω τραγούδια mainstream, επιτυχίες από τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με μια πολύ ιδιαίτερη φωνή. Είναι ο Γιώργος Μπαγιώκης και ξενιτεμένο μου πολύ. Καλή ακρόαση.

Αυτοί οι υπέροχοι στίχοι βεβαίως είχαν γραφτεί από το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Η μουσική ήταν του Δήμου Μούτσι. Και τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι συγκλονιστικό. Είναι το «Μάνα μου Ελλάς», το οποίο το έχει σφραγίσει με την ερμηνεία του ηθοποιός και τραγουδιστής Νίκος Δημητράτος. Σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους του Νίκου Γκάτσου. Ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει το 1983 και είχε παιχτεί στην ταινία «Ρεμπέτικο».

Ένα πολιτιστικό μνημείο θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει αυτό το τραγούδι, καθηλωτικό. Είναι δύσκολο να μην σε αγγίξει, ακόμα και αν δεν έχεις αυτά τα βιώματα που υπάρχουν σε αυτό το τραγούδι που κέντησε ο Νίκος Γκάτσος τους στίχους, τη μουσική έκανε ο σπουδαίος Σταύρος Ξαρχάκος με μια καταπληκτική ενορχήστρωση και αυτή την ερμηνεία της παρακτική με τον Αμανέ του Νίκου Δημητράτου. Αμέλησα να πω στην αρχή της εκπομπής που ξεκινήσαμε με ένα πολύ καλό τραγουδιστή επίσης, τον Γιώργο Μπαγιώκη, και ακούσαμε το «Ξενιτεμένο μου πουλί», ότι ένα τραγούδι που κυκλοφορεί το 1980, ότι η μουσική ήταν του Χρήστου Λεοντή και η στίχη του ηθοποιού και σκηνοθέτη και όχι μόνο Γιώργου Αρμένη. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Δημήτρης Σαββόπουλος και λέγεται «Λαϊκός τραγουδιστής». Θα το ακούσουμε με το Μανώλη Λιδάκη.

0: Το επόμενο τραγούδι είναι και αυτό πολύ ωραίο για να το κόψουμε, οπότε θα σας ενημερώσω λίγο για το πρόγραμμα των συνεντεύξεων. Αύριο θα φιλοξενήσουμε την πολύ καλή τραγουδοποιό και τραγουδίστρια Κατερίνα Κυρμιζή. Την 5η 11 του μήνα θα σας γνωρίσουμε τον Νίκο Παπαντώνη, τραγουδιστή και τραγουδοποιό. Την 3η 16 Ιουνίου θα σας γνωρίσουμε τον Στάθη Μπαϊρακτάρη. Την 3η 26 Ιουνίου θα ακούσουμε τραγούδια της συνθέτριας και μουσικού Αρετής Κοκκίνου και θα μιλήσουμε μαζί της βεβαίως. Προσεχώς θα φιλοξενήσουμε τον στιχουργό και λογοτέχνη Γιώργο Λυκομήτρο. Θα φιλοξενήσουμε επίσης, θα σας γνωρίσουμε μάλλον τον Κώστα Τσιμπίδα. Προσεχώς θα φιλοξενήσουμε μια εξαιρετική τραγουδίστρια από το χώρο της jazz και όχι μόνο, τη Χριστίνα Ψύχα που επέστρεψε με καινούριο δίσκο. Επίσης προσεχώς ένα νέο άνθρωπο που καταγίνεται με την παράδοση και όχι μόνο, τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο που έχει και πολύ ωραίες συνεργασίες. Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι. Επίσης προσεχώς θα φιλοξενήσουμε και τον Μυτιλινιό τραγουδοποιό και τραγουδιστή Τάκη Σωτηριχέλη. Μέσα στο καλοκαίρι θα φιλοξενήσουμε και τον Παναγιώτη Κάιτατζη, όπου θα κάνει διάφορα σεμινάρια μαζί με συναυλίες σε διάφορα σημεία, και δύο από αυτά είναι στο Βόρειο Αιγαίο, στη Λέσβο και τη Σάμο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε μετά με ένα τραγούδι σε μουσική του Λουκιανού και Λαϊδόνη και στίχους του Μάνου Ελευθερίου, «Μη χτυπάς, μη χτυπάς σε μια πόρτα κλειστή», με το Μανώλη Μητσιά.
1: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
2: Μην αργείς άλλο.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία, για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
6: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

υπέροχο κομμάτι. Και πόσο σημαντικό πράγμα, φίλες και φίλοι, είναι η στίχη, πόσο σημαντικό πράγμα είναι η καλή μουσική με όμικρον γιώτα. Θα πάμε τώρα στην Μελίνα Σλανίδου, σε ένα από τα κομμάτια, στο κομμάτι μάλλον που την έκανε γνωστή στο Πανελλήνιο και ξεκίνησε ουσιαστικά μια πολύ ενδιαφέρουσα καριέρα. Θα πάμε να την ακούσουμε στο παρελθόν, θυμήθηκα, ένα τραγούδι που είχαν πει κάποτε η Άννα Χρυσάφη και η Πόλη Πάνου, αν θυμάμαι καλά. Στο τραγούδι αυτό η μουσική και η στίχη είναι του Στράτου Καμενίδη και είναι βεβαίως το παρελθόν θυμήθηκα όταν η Μελίνα Σλανίδου ήταν στο συγκρότημα «Η Απέναντι».

Συνεχίζουμε με την Μελίνα Κανά, άλλη μια Μελίνα λοιπόν. Θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Κρατά στα χέρια σου κλειδί» σε στίχους της Αναστασίας Τριτάκη και μουσική του Θεόδωρου Παπαδόπουλου.

πάμε τώρα να ακούσουμε τον Μιχάλη Δημητριάδη, ένα πολύ καλό λαϊκό τραγουδιστή, στο Χαμελέοντα, σε ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη που είχε αναλάβει να μελοποιήσει ο Ανδρέας Λάμπρου.

Πάμε τώρα σε μια πολύ ιδιαίτερη φωνή από το λαϊκό και τον ρεμπέτικο, τον Μπάμπιντον Γκολέ. Θα τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι του Μιχάλη Σουγιούλ και του Νίκου Φατσέα, «Εγώ το είδα το όνειρο». Αν δεν απατώμε, αυτού του είδους τη μελωδία, αυτού του είδους η μελωδία υπάγεται στο λεγόμενο αρχοντορεμπέτικο.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πολύ μακριά, πολύ πίσω, στο 1934, να συναντήσουμε τον Γιώργο Μπάτη στον θερμαστή, σε μια σύνθεση δική του.

Δεν είμαι τόσο εξοικειωμένη με τους μουσικούς ρυθμούς, αλλά κάτι μου λέει ότι αυτό το τραγούδι χορεύεται σαν Καρσιλαμάς. Πάμε τώρα στο Χαράματα η ώρα 3, ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη, με τους Νίκο Γράψα και Χρήστο Τσιαμούλη. Χαράματα η ώρα 3.

Πολύ όμορφο και αυτό το τραγούδι, σε αυτή την εκδοχή με τον Νίκο Γράψα και τον Χρήστο Τσιαμούλη. Πάμε τώρα σε ένα σπουδαίο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και σε μουσική και σε στίχο. Από ένα σκοτεινό, θα λέγα, δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά που μου αρέσει πολύ, είναι οι Μπαλάντες της Οδού Αθηνάς. Η Μαριάνθη των Ανέμων με την Ένα Βενετσάνου. Με αυτό θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, αν προλαβαίνουμε βέβαια να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.

τους μαστώ. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς και απέκτησα το μύθο μου με στόχασμους μικρούς.

0: Δεν είχα στρατιώτες γεραστές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις φτωχογειτονιές και κέντησα τον πόνο με πενιές.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συναγερμό σημαίνει στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στον Κορίδαλο. Πριν από λίγο αποεγκλωβίστηκε ένας άντρας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο της Αγγελία Πρωτοδικών, τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσον αφορά την εξέλιξη της δικής του υπόθεσης, που φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, θα περιμένει και την απόφαση του εφετίου. Ερωτηθείς για το πόρισμα τη Χεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με το χρονισμό του πορίσματος, καθώς δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό για προηλυμένη απόφαση που άργησε, μίλησε στο Earth News ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακυλερίδης. Επανέλαβε ότι η θριαλίδα των εξελίξεων είναι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Η συζήτηση περί παράδοσης ή μη των εδρών πλήττει τη Βουλή, τόνισε, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου. Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας, αφήνοντας πίσω το σημερινό κατακερματισμό, τόνισε. Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις, σημείωσε ο κ. Σακελαρίδης. Την παραίτησή του από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο της κεντρικής επιτροπής. Για διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγεί μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο σταθμό μας. Απίφθινε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό. Ευθύνη όλων, πρόσθεσε, να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Σε απόλυτο αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέες στρατιωτικές ενέργειες στον Περσικό, επεκτείνοντας το μέτωπο της σύγκρουσης πέρα από τα Ιρανικά σύνορα. Την ίδια ώρα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επίθεση με πυράβλους και ντρόν στο διεθνές αεροδρόμιο του, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Μιλώντας στον Αντένα, είπε ότι η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστοση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι. Τη διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Ειδικότερα για το ΑΕΠ θα αυξηθεί 1,9% το 2026 και 2% το 2027, πολύ κοντά δηλαδή στο 2,1% που διαμορφώθηκε το 2025. Για πολύ καλά διαβασμένους τα αρχαία, πιο δύσκολα από πέρυσι τα θέματα σε μαθηματικά και βιολογία, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πυρκαγιά άρρωσε κτίριο σε γειτονιά του Νέου Δελχή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τουλάχιστον 5 ένικοι πήδηξαν στο κενό από παράθυρα για να σωθούν.
1: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, ηπειρωτικά. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 0 72 007 ή 69 33 24 39 86. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
0: Αέρα Αιγαίου.

Εδώ πίσω στα δικά μας φίλες και φίλοι, στην εκπομπή σε τόνους μουσικούς. Γιατί χρειάζεται και μουσική, χρειάζεται και λίγη χαλάρωση με όλα αυτά που συμβαίνουν, φίλες και φίλοι, στο μικρό κόσμό μας ή στον υπόλοιπο κόσμο. Όπως σας είπα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε mainstream μουσική, θα ακούσουμε επιτυχίες από τη δεκαετία του 80, οπότε πολλοί θα είστε εξοικειωμένοι με αυτά τα ακούσματα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το συγκρότημα της Debbie Harry, τους Blondie, στο Call Me. Καλή ακρόαση!

Πάμε τώρα, φίλοι μου, σε ένα synth-pop συγκρότημα, το οποίο μας κρατούσε πολύ γλυκιά συντροφιά. Θα πάμε στους Orchestral Maneuvers in the Dark ή αλλιώς OMD και Electricity.

Ο πολύ δημοφιλής τραγουδοποιός και τραγουδιστής Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, τη δεκαετία του 80 κυρίως, έχει κάνει και ένα-δύο επιτυχίες στο εξωτερικό, μεγάλες επιτυχίες. Ένα από τα τραγούδια αυτά ήταν το Lost in the Night.

Νομίζω ότι το στυλ του τραγουδιού προσεγγίζει την Ιταλο Disco και μιας και λέμε για disco, θα θυμάστε τη δεκαετία του 80 που διασκεδάζαμε στις λεγόμενες discotheque. Υπήρχαν και εδώ στη Λέσβο και φαντάζομαι και στο υπόλοιπο Βόρειο Αιγαίο τέτοια στέκια. Θα πάμε τώρα σε μια Ελληνίδα η οποία έχει γνωρίσει τότε σημαντική επιτυχία, τη Μαριάννα Ευστρατίου, που είχε συμμετάσχει σε κάποια φάση και στη Eurovision. Θα την ακούσουμε σε μια από τις επιτυχίες της τώρα, στο Talk About Love.

Πάμε, έχουμε και άλλους Έλληνες που είχαν κάνει επιτυχία στο εξωτερικό τη δεκαετία του 80. Ήταν η πολύ καλή Sharp Ties με τον πολύ καλό τραγουδιστή Τόλι Φασόη. Get That Beat. Λοιπόν, έχουμε τελικά θέμα με το CD. Πάμε να ακούσουμε μια μουσική γέφυρα, να βάλουμε κάτι άλλο.

Αυτή δεν είναι η μουσική, η μια από τις μουσικές μας γέφυρες, είναι το σήμα της εκπομπής, αλλά ευκαιρία να σας πούμε ότι ακούτε Earth Βόρειο Αιγαίο, την εκπομπή σε τόνους μουσικούς που επιμελείται και παρουσιάζει η Παυλίνα Κοσμά. Η ώρα τώρα είναι 12 και 28 πρώτα λεπτά. Σε λίγο έχουμε διαφημίσεις. Πάμε να ακούσουμε ό,τι προλάβουμε από τους Climie Fisher, Love Changes Everything.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Μην αργείς άλλο.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας Έρτε Αιγαίου.
0: Έρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Δεν ξέρω, όμως ματιάσανε, δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα η κονσόλα ή αν έχει πρόβλημα το CD. Πάμε λοιπόν από το άλλο CD που παίζαμε στην αρχή, να ακούσουμε, έχει πολλά ωραία κομμάτια μέσα. Ας πάμε σε κάτι διαφορετικό, είναι το 10ο κομμάτι, το οποίο λέγεται Is This Love, φυσικά από τους Whitesnake.

0: Οι White Snake μαζί με τους Bon Jovi, τους Scorpions, τους Def Leppard είχαν γνωρίσει μεγάλες στιγμές στη δεκαετία του 80. Πολλοί ερωτεύτηκαν με τα τραγούδια τους, πολλές αφιερώσεις γινόντουσαν στα πειρατικά ραδιόφωνα. Και εκτός από το Easy's Love, μεγάλη επιτυχία για τους White Snake τη δεκαετία του 80, να πω ότι αυτό το συγκρότημα συνεχίζει την πορεία του, ήταν το Here I Go Again και το Still of the Night. Και μάλιστα χαρακτηριστικό ήταν σε αυτά τα τραγούδια ότι στα βίντεο κλιπ έπαιζε μια φοβερή γυναίκα, μια φλογερή κοκκινομάλα πανέμορφη γυναίκα, η οποία ήταν η σύντροφος του τραγουδιστή, ο οποίος, να θυμίσω, ότι ήταν και στους Deep Purple στα τελευταία χρόνια των Deep Purple και είχε τραγουδήσει το καταπληκτικό Soldier of Fortune. Πάμε τώρα στο επόμενο.
1: Popularity breeds contempt. Give
0: me time. Do you really want to hurt me? Culture Club με τον Boy George.

0: been searching for the young soul rebels. I've been searching everywhere. I can't find them everywhere. Where have you hidden them?
1: Άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία των Dexys Midnight Runners ήταν και το Come On Eileen. Να θυμίσω λοιπόν ότι αύριο θα φιλοξενήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής τα καινούργια κυρίως τραγούδια από το άλμπουμ Κάκτη 3 της Κατερίνας Κυρμιζή και θα μιλήσουμε μαζί με την αξιόλογη τραγουδίστρια και τραγουδοποιό στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής. Επίσης να πω ότι στις 11 του μήνα θα φιλοξενήσουμε τον Νίκο Παπαντώνη, στις 16 Ιουνίου τον Στάθη Μπαραεκτάρη, στις 26 Ιουνίου την Αρετή Κοκκίνου, προσεχώς θα φιλοξενήσουμε τον στιχουργό και λογοτέχνη Γιώργο Λυκομήτρο, τον Κώστα Τσιμπίδα. Αυτοί οι δύο θα μπουν μαζί την ίδια μέρα, καθώς θα παρουσιάσουμε μόνο δύο τραγούδια από τον καθένα τους, δύο καινούργια τραγούδια. Προσεχώς θα φιλοξενήσουμε τη Χριστίνα Ψύχα και τον Γεράσιμο επίσης Παπαδόπουλο θα φιλοξενήσουμε και μέσα στον Ιούλιο θα φιλοξενήσουμε και τον Παναγιώτη Κάιτατζη, ένα πολύ σημαντικό μουσικό από την Λέσβο, ο οποίος κάνει σημαντικά πράγματα το τελευταίο διάστημα, μάλλον εδώ και αρκετό καιρό, όχι μόνο στην Μυτιλίνη, έχει βγει προπολού εκτός του νησιού και κάνει διάφορα πράγματα, διδάσκει, σεμινάρια, πάρα πολλά πράγματα και θα μιλήσουμε μαζί του για κάποια σεμινάρια και συναυλίες που θα γίνουν μεταξύ άλλων στο Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή στο νησί μας στη Λέσβο και την Σάμο. Και επίσης πιο πριν από τον Παναγιώτη τον Κάιτατζη θα φιλοξενήσουμε τον Τάκη Σωτηριέλη που κατάγεται και αυτός από την Μυτιλίνη και τον ξέρετε πολλοί από εσάς. Είναι περασμένες 1:15 εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο και πάμε τώρα να ακούσουμε αυτό εδώ. Όπως στην αρχή της εκπομπής, OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, με το Enola Gay.

πριν λίγη ώρα που είχαμε κάποια προβλήματα με 2-3 τραγούδια, δεν έφταιγε ούτε η κονσόλα μας, δεν έφταιγε ούτε το CD. Απλά, ξέρετε, πολλές φορές με την χρήση, με την άνοδο της θερμοκρασίας, ζεσταίνονται τα μηχανήματα και κολλάνε, όσο καλά και αν είναι. Να πω ότι ξέχασα να σας πω ότι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, πριν την αρετικοκίνου δηλαδή στις 26, θα φιλοξενήσουμε την Ελεονόρα Μανώνα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τους Σπαντάο Μπάλε, ένα πολύ δημοφιλές συγκρότημα τη δεκαετία του 80 με πολλές επιτυχίες. Only When You Live.

Στα τέλη της δεκαετίας του 80, το 1989, ο Alice Cooper είχε κυκλοφορήσει το Bed of Nails που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία. Ενώ το 1992 οι Bon Jovi είχαν κυκλοφορήσει το Bed of Roses, ένα πολύ ωραίο ερωτικό κομμάτι. Στο ενδιάμεσο οι Poison κυκλοφόρησαν το Every Rose Has Its Thorn.

Θα μπορούσα τώρα να σας έβαζα το Poison με τον Alice Cooper ή μια μεγάλη επιτυχία που έχουν τραγουδήσει Lita Ford με τον Ozzy Osbourne. Αλλά θα βάλουμε κάτι διαφορετικό. Θα πάμε να ακούσουμε ένα συγκρότημα το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ και από τους Έλληνες, δεν είναι Έλληνες, και από τον υπόλοιπο κόσμο, οι Stranglers, στο Strange Little Girl.

Να ευχηθούμε καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι από την Παυλίνα Κοσμά και τον Γιάννη Παλαμουτσί που ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Γεια σας, τα λέμε αύριο.

0: ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού. Στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε Κοζάνη και Αγρίνιο για νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις, 39 οι εμπλεκόμενοι. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και τον σύντροφό της. 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης. Στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η νέα επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή γραμμή με τη δρομολόγηση πλοίου για Λαύριο Μεστά. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φαίνονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ο Μάκης Νασιάδης βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης και οι αστυνομικοί της δίωξης οικονομικού εγκλήματος έχουν περικυκλώσει το χωριό Μάκη, έτσι δεν είναι? Καλό σου μεσημέρι.
1: Ναι, η επιχείρηση αυτή είναι «Καλό μεσημέρι», Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είχε γίνει το πρωί και μάλιστα από τις 4 η ώρα ξεκίνησε. Ήταν μια επιχείρηση που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Ελισπόντου, όπου φυσικά είχαμε και τις συλλήψεις αλλά και τις προσαγωγές. 13 συλλήψεις έγιναν συνολικά σε αυτήν την υπόθεση. Οι 12 είναι στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης και μία είναι στην περιφερειακή ενότητα, Ετωλοκαρανίας, στο Αγρίνιο. Και αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι έχουμε και την προσαγωγή και αρκετών άλλων ατόμων. Ήδη εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και άλλα 39 άτομα. Φέρεται τώρα ότι όλα αυτά έγιναν από μετά από και από καταγγελίες που πήγαν και έτσι λοιπόν η υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων για την εξάρτηση της εγκληματικής οργάνωσης και τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση, που είναι εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε αυτή την επιχείρηση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι σημείο κλειδί είναι ένα άτομο το οποίο είναι γνωστός εδώ αγρότης στην περιοχή, ιδιαίτερα στην περιοχή που δραστηριοποιείται στον πρώην Δήμο Ελισπόντου, ο οποίος φέρεται να είχε πάρει τα αφημεία από κάποιους άλλους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και φυσικά να δίνουν και τα αγροτήματά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε γίνει και ένας συνεταιρισμός αλλά και δύο ομάδες παραγωγών και φυσικά γίνανε, σύμφωνα και με τις κατηγορίες, αρκετές παρατυπίες. Γι' αυτό ακριβώς έγινε και αυτή η επιχείρηση. 2,5 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να κοιμάται το οικονομικό, το παράνομο οικονομικό όφελος που έχει γίνει. Αυτή την ώρα να πούμε ότι βρίσκονται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας τόσο συλληφθέντες όσο και προσαχθέντες, οι οποίοι καταθέτουν ενώπιον του εισαγγέλια. Και φυσικά αναμένεται να απαγγελθούν οι κατηγορίες, να δούμε αν έχουμε και περισσότερες ακόμη συλλήψεις ή αν κάποιοι από αυτούς αφαιθούν ελεύθεροι. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Τώρα, όπως είπαμε, η επιχείρηση γίνεται και στο Αγρίνιο, όπου είχαμε και εκεί συλληφθέντες. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος βρίσκεται στο Αγρίνιο. Ωστόσο, όμως, στο στούντιο μαζί μας είναι η Ελένη Ιατρού. Και, Ελένη, πρόκειται για την τρίτη επιχείρηση μέσα σε δύο εβδομάδες που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση με το όνομα επιχείρηση Θερισμός. Έτσι δεν είναι, Ελένη?
2: Ναι, η επιχείρηση Θερισμός και οι άνδρες ελληνικής αστυνομίας Βίκη που συμμετέχουν σε αυτήν έδρασαν τα ξημερώματα, ενώ κανείς δεν το περίμενε. Ταυτόχρονα σε Κοζάνη και Αγρίνιο, για τρίτη φορά μέσα σε 15 ημέρες. Συνολικά στην υπόθεση εμπλέκονται μέχρι τώρα 39 άτομα και το παράνομο όφελος φαίνεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 που οι εμπλεκόμενοι άρχισαν τη δράση τους. Η εγκληματική οργάνωση και εδώ είχε διακριτή δομή, που εκτός από τον διαχειριστή που ήταν μεγαλοπαραγωγός, ρόλο εγκεφάλου είχαν και δύο υπάλληλοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων με έδρα την Κοζάνη. Ο ένας εκ των δύο έχει ήδη συλληφθεί, ενώ ο δεύτερος υπάλληλος αναζητείται. Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν ήταν καρμπών με αυτή στις περιπτώσεις της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας. Εντόπιζαν αρχικά τα ορφανά οικόπεδα και κατόπιν εξασφάλιζαν επιδοτήσεις μέσω των δύο υπαλλήλων των κέντρων υποβολής δηλώσεων. Ενώ ενέπλεκαν στο κόλπο ακόμη και άτομα με ειδικές ανάγκες που ήταν συγγενείς τους, προκειμένου να καρποθούν στη συνέχεια οι ίδιοι τα οικονομικά ωφέλη από τις παράνομες επιδοτήσεις. Από την έρευνα προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις που ήδη εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και που θα προκύψουν και νεότερα στοιχεία από αυτές. Να θυμίσουμε πως στις 27 Μαΐου στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, έγιναν 17 συλλήψεις σε σύνολο 317 κατηγορημένων που εμπεριέχονται στη δικογραφία, ενώ δύο ημέρες νωρίτερα, στις 25 Μαΐου στην Κρήτη, συνελήφθησαν 22 άτομα επί συνόλου 116 κατηγορουμένων. Και έπειτα συνέχεια θα αναρωτηθούμε εμείς, Βίκη, οπότε οψόμεθα.
3: Θα δείξει, θα δείξει. Έτσι κι αλλιώς η κυρία Δημοκλίδου το είχε πει αυτό, Ελένη, ότι πρόκειται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα, και τελικά είναι κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει. Έχει γίνει στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο από σήμερα νωρίς το πρωί και θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί στην πορεία το όλο ζήτημα. Εμείς όπως είπαμε θα συνδεθούμε σε λίγο και με το Αγρίνιο, θα με ενημερώσουν αν θα έχουμε τώρα σύνδεση με το Αγρίνιο. Από όσο με έχουν ενημερώσει τουλάχιστον δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Στην πορεία της εκπομπής βέβαια θα έχουμε περισσότερα και από εκεί. Θα πάμε τώρα στο άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα τότε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και μιλάμε για τη δίκη για τα Τέμπη. Καθώς σήμερα συνεχίζεται η δίκη για 8η ημέρα, ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι από τη Λάρισα, όπου για 8η ημέρα συνεδριάζει το τρεμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για την πολύκριτη υπόθεση των Τεμπών. Έχουν ανέβει οι τόνοι εδώ στην αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς πριν από λίγο πριν τη διακοπή, το ελληνικό δημόσιο τοποθετήθηκε εκφράζοντας αντιρρήσεις στην πρόταση της Αγγελέα να αποβληθεί. Δεν θα εκπροσωπήσουμε ένα δημόσιο ως φορέα παραπλανητικό καθοδηγητικό, είπε η νομική σύμβουλος του κράτους που το εκπροσωπεί. Είμαστε για να συμβάλλουμε στην αποκάλυψη της αλήθειας αναφορικά με την επιλογή να γίνει δήλωση παράσταση υποστήριξης κατηγορίας μόνο για 4 εκ των 36 κατηγορουμένων από την πλευρά του δημοσίου. Η νομική σύμβουλος είπε ότι οι 4 είναι ο πυρήνας, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι αθώοι, και έχει άμεση ζημία το δημόσιο. Μάλιστα ξεσήκωσε ακόμη εντονότερες αντιδράσεις πριν από λίγο, όταν η νομική σύμβουλος του κράτους ενημέρωσε το δικαστήριο ότι περιμένει απάντηση στην αλληλογραφία για την κατοχή, δηλαδή για το ποιος είναι ιδιοκτήτης του τροχαίου υλικού, καθώς η εισαγγελέας πρότεινε την αποβολή του δημοσίου ως παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας με ένα εκ των σκεπτικών ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν το δημόσιο ήταν αυτό που κατήχε νόμιμα το τροχαίο υλικό. Πριν από λίγο η κυρία Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε και εξακολουθεί να τοποθετείται επί αυτού. Μίλησε για προχειρότητα και τσαπατσουλιά. Έχουμε 3 χρόνια, 3 μήνες και 3 μέρες μετά την τραγωδία και το ελληνικό δημόσιο τώρα θα ψάξει σε ποιον ανήκει το τροχαίο υλικό, είπε, και μίλησε για απόλυτη περιφρόνηση τόσο των συγγενών όσο και του ίδιου του δικαστηρίου. Νωρίτερα εξαπέλυσαν πειρά οι περισσότεροι εκ των συνηγόρων για τον τρόπο παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας του δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κύριος ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος είναι δικηγόρος, αλλά είναι και έχασε την κόρη του. Αελληματική, προσχηματική και προκλητική χαρακτήριζε την υποστήριξη του δημοσίου, την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Τα όργανα του είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για την τραγωδία, είπε. Και μάλιστα σημείωσε ότι οι ίδιοι κατηγορούν στις απολογίες τους επέρυτα ευθύνη σε υπηρεσίες του Δημοσίου, αλλά και ο καθηγητής νομικής, ο κ. Κοσμάτος, μίλησε για επιλεκτική υποστήριξη που αποκλείει όσους αντιμετωπίζουν την παράβαση καθήκοντος και θέλει να δείξει το δρόμο προς το δικαστήριο που θα πού να κινηθεί. Όπως είπε, αρκετοί ήταν οι συνήγοροι οι οποίοι εκφράστηκαν με τις ίδιες σκέψεις στο δικαστήριο. Τώρα, αυτή μάλιστα. την ώρα, τοποθετείται η κυρία Κωνσταντοπούλου ως εκπρόσωπος στην κενών θυμάτων. Είναι και κάποιοι δύο-τρεις άλλοι εκπρόσωποι για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και στην επόμενη μάλλον δικάσιμο θα ακούσουμε τους συνηγόρους υπεράσπισης.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι σε Κοζάνη, αλλά είναι και στο Αγρίνιο. Εμείς θα πάμε τώρα στο Αγρίνιο και στον Νίκο Γιαπρακά για να μας πει περισσότερα, καθώς Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, έχεις μιλήσει και με αγρότες για αυτή την επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Τι λένε?
5: Ακριβώς, και είναι ανάστατη. Μάλιστα, αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι να επιστραφούν τα όποια κλεμμένα υπάρχουν και βέβαια όσοι προχώρησαν σε αυτές τις πράξεις να πληρώσουν και να πάνε ακόμα και σε φυλακή, δεδομένου ότι ο απλός αγροτικός κόσμος πασχίζει καθημερινά στα χωράφια προκειμένου να μπορέσει να τα φέρει βόλτα, και αυτό το οποίο ζητούν είναι οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν στα χέρια τα οποία πραγματικά παράγουν και όχι στις τσέπες των επιτηδίων. Να πούμε ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση, αν και ο κύριος Βάρος πέφτει στην περιοχή της Κοζάνης, τα πλοκάμια του συγκεκριμένου κυκλώματος αγγίζουν και την περιοχή του Αγρινίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες είχαμε, υπάρχει και ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί εδώ στην περιοχή του Αγρινίου, φαίνεται να είναι διαχειριστής μάλιστα σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων και να αντιμετωπίζει κατηγορία λοιπόν για την συμμετοχή στην συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Αυτό τώρα το οποίο μένει να δούμε είναι την ολοκλήρωση της έρευνας για το αν θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άμεσα, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις από εδώ και στο εξής. Το άτομο το οποίο συνελήφθη, να πούμε ότι μεταφέρθηκε αρχικά στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας, ενώ στην συνέχεια έχει φύγει από την περιοχή του Αγρινίου προκειμένου να ενωθεί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες και να οδηγηθούν όλοι μαζί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να τους αποδοθούν οι σχετικές κατηγορίες.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και το σύντροφό της. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και το επόμενο διάστημα κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας του μικρού αυτού κοριτσιού. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, όπου όντως, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ θετικά τα νέα για την κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε πριν από μία εβδομάδα και παραπάνω από μία εβδομάδα εσπεσμένα στο Παγνί, βάναυσα κακοποιημένο από την 25χρονη μητέρα του και από τον 26χρονο σύντροφό της εδώ στα Χανιά. Αμφότεροι έχουν ήδη προφυλακιστεί για κακουργηματικές πράξεις. Το κοριτσάκι λοιπόν συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ωστόσο, τα νέα είναι πάρα πολύ καλά για την κατάσταση της υγείας του, καθώς έχει αποσωληνωθεί και πλέον έχει ξεφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του. Τουλάχιστον όπως μας ανέφερε και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Γιώργος Χαλκιαδάκης. Εκείνο βέβαια που πρέπει να διαπιστωθεί, Βίκη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά για την εξέλιξη της υγείας του, είναι η νευρολογική του κατάσταση. Αφού το κοριτσάκι, ως γνωστόν, πέραν των άλλων, έχει υποστεί χτυπήματα και στο κεφάλι του. Σε μερικές ημέρες, λοιπόν, θα έχουμε περισσότερες ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας του. Και αν όλα πάνε καλά, τότε φυσικά θα βγει από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ηρακλείου και στη συνέχεια, φυσικά, θα αναλάβουν, και αφού ολοκληρωθεί βέβαια η νοσηλεία του, θα αναλάβουν οι κοινωνικές υπηρεσίες το μέλλον του, δηλαδή, ώστε να βρεθεί ένα υγιές περιβάλλον για να συνεχίσει την ζωή του. Ελπίζουμε, λοιπόν, να πάνε όλα καλά για το συγκεκριμένο κοριτσάκι που πραγματικά πέρασε εφιαλτικές στιγμές στο θερμοκήπιο, θυμίζω, που έμενε μαζί με τα αδέρφια του αλλά και τη μητέρα του και τον σύντροφό της.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε φιλοξενούμενους ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές να έχουν θέσει από χθες σε εφαρμογή το θεραπευτικό πρωτόκολλο που προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις, ενώ έχουν ανασταλεί οι επισκέψεις αλλά και οι εκδηλώσεις. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο υπεύθυνος του γυροκομείου, πατέρας Νικόλαος Βαχτσεβάνος, αναφέρθηκε στις οδηγίες που έχουν δοθεί στους πάσχοντες από τους δερματολόγους, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και δεν εμπνέει ανησυχία. Ας τον ακούσουμε.
7: Εντοπίστηκαν αυτή την εβδομάδα. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται για αυτή την περίπτωση. Χθες μας επισκέφθηκε το τμήμα υγιεινής της Κοζάνης, έδωσε επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές. Όλα είναι υπό έλεγχο, δόξα τω Θεώ, θα πάρουν φαρμακευτικές αγωγές, θα γίνουν αυτά τα επιπλέον τα οποία χρειάζονται και πρώτο Θεός όλα θα πάνε καλά και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Αυτή τη στιγμή είναι 10 κρούσματα σύνολο. Είναι σε τρόφιμους και 2 εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να τεχνηλετήσουμε αυτό. Τρόφιμοι μπαίνουν, βγαίνουν, πάνε νοσοκομεία, πάνε δεξιά, πάνε αριστερά. Το ίδιο και το προσωπικό, τα επισκεπτήρια. Από ό,τι μας είπαν οι γιατροί, θέλει 8 εβδομάδες για να εκδηλωθεί αυτό. Το μόνο πρόβλημα είναι να μην έχουμε διασπορά και γι' αυτό και γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες. Σε όλα αυτά, η φαρμακευτική αγωγή με χάπια κλπ. Υπάρχουν κάποιες σολοσιών και αλυφές. Η σύσταση των ιατρών, των δερματολόγων που περάσανε, δεν πέρασε ένας, πέρασαν 6 δερματολόγοι. Λοιπόν, ήταν καλύτερα η φαρμακευτική αγωγή για καλύτερη αντιμετώπιση, γιατί τα άλλα μπορεί να δημιουργήσουν κάποια άλλα προβλήματα. Το 23 είχαμε 2 κρούσματα όλα και όλα, τακτοποιηθήκανε αμέσως και δεν υπήρξε ούτε διασπορά ούτε τίποτα.
3: Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το απογορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μεταφορά των κοπαδιών του στα βουνά από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι ζήτησαν τη συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας, έτσι ώστε να αρθεί, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η καθολική απαγόρευση μετακίνησης κοπαδιών στα ορεινά. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ήσχυαν μέχρι πρότινος. Δηλαδή, μέχρι να βγει από η σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία απαγορεύει μέχρι και τις 30 Αυγούστου στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους σε άλλες περιοχές. Μέχρι και το τέλος Μαΐου είχε δοθεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις στη άδεια. Γεγονός που το εκμεταλλεύτηκαν βεβαίως συνολικά 8 κτηνοτρόφοι από το νομό της Λάρισας και 6 κτηνοτρόφοι από τον νομό των Τρικάλων και μετακίνησαν τα κοπάρια τους, τα αγωπρόβατά τους στα Ιωάννινα. Και αυτό γιατί? Γιατί θα έπρεπε η αντίστοιχη περιφέρεια στην οποία ήθελα να γίνει η μετακίνηση να συγκατανεύσει από περιοχή βεβαίως που είχε εντοπιστεί κρούσμα ευλογιάς. Η περιφέρεια Ιωαννίνων δεν είχε αντίρρηση. Αντίστοιχα, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε ουσιαστικά για τις περιοχές των Γρεβενών, όπου είναι τα Βλαχοχώρια, η Σαμαρίνα, η Σμίξη, είχε απαντήσει αρνητικά, με αποτέλεσμα μόνο 14 συνολικά κτηνοτρόφοι να καταφέρουν να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους. Ωστόσο, όπως ανέφεραν χθες και στην διαμαρτυρία που έκαναν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, υπάρχουν τις 250.000 εγωπρόβατα, τα οποία πρέπει να μετακινηθούν γιατί δεν έχουν ζωοτροφές για να τα ταΐσουν και είναι βεβαίως πολύ πιο άσχημες οι καιρικές συνθήκες και το στρες που υφίστανται τα ζώα όταν παραμένουν κλεισμένα λόγω των κρουσμάτων της ευλογιάς και των περιοριστικών μέτρων βεβαίως που ισχύουν. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι, όπως είπαμε, ζητούν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να επιτραπεί η κατεξαίρεση μετακίνηση κοπαδιών σε περιοχές που το επιθυμούν. Δίκη.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε γρήγορα μέχρι την Λέσβο, καθώς και εκεί δεν υπάρχει καμία διέξοδος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, καθώς δεν μπορούν να βγάλουν τα τυριά τους από τη Λέσβο, καθώς οι όροι που τίθενται λόγω του αυθόδους πυρετού απαγορεύουν την έξοδο προϊόντων που ακολουθούν παστερίωση με μηχανήματα ανοιχτού τύπου. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
9: κυρίες και κύριοι, να θυμίσουμε ότι λόγω του αυθόδους πυρετού εδώ και ένα μήνα έχει επιτραπεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η έξοδος από το νησί και για τη διάθεση του στην Ελλάδα τυριών ορίμανσης, δηλαδή φέτες και σκληρά τυριά, κεφαλοτήρια, λαδοτήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Τι γίνεται όμως με τα μικρότερα τυροκομεία που δεν διαθέτουν αυτού του τύπου? Και για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, να πούμε ότι στη Λέσβο λειτουργούν 6 μικρά τυροκομεία που διαθέτουν ανοιχτού τύπου παστερίωσης και 6 μεγαλύτερα που διαθέτουν κλειστού τύπου. Ναι. Στην ανοιχτού τύπου η παστερίωση γίνεται με μικρότερες ποσότητες γάλακτος στους 63 βαθμούς Κελσίου για μισή ώρα, ενώ στου κλειστού τύπου στους 72 για 15 δεύτερα. Οι κανονισμοί θεωρούν ότι στην ανοιχτού τύπου παστερίωση ενδεχομένως να μπορεί να γίνεται επιμόλυνση του παστεριωμένου γάλακτος με τα αερούμενα σωματίδια, χωρίς όμως να δίνει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης και διέξοδο στο σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει για τα μικρά τυροκομεία, ο κύκλος των εργασιών των οποίων έχει σταματήσει και κυρίως για τα 4 από αυτά που οι πελάτες τους βρίσκονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως μας είπαν οι ιδιοκτήτες των τυροκομείων αυτών, πολλά από αυτά μένουν κλειστά. Είναι γεμάτα τα ψυγεία τους, δεν έχουν τι να τα κάνουν και δεν έχει δοθεί διέξοδο. Από το πρόεδρο του Συνεταιρισμού Μπανταμάδου μας είπε ότι έχει κατατεθεί τεχνική έκθεση με εναλλακτικές προτάσεις στο Υπουργείο, χωρίς ωστόσο να έχουν πάρει κάποια απάντηση, και σημειώνουν ότι θα κινηθούν νομικά. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και ακόμη περίπου 10 γαλακτοπολία που παράγουν γιαούρτι, παγωτό, αμφότερο κτλ. Προϊόντα που απαγορεύεται έτσι και αλλιώς να ξεχθούν από τη Λέσβο και που και για αυτά υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Βίκη.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να είχε εκμυστηρευτεί η 39χρονη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Στο μεταξύ, αύριο οδηγείται στον ανακριτή ο σύζυγός της. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
10: Βίκυ, αύριο το μεσημέρι αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστηρίου ο 41χρονος καθομολογεί ανδράστης αυτής της άγριας δολοφονίας, ο οποίος χθες βρέθηκε για περίπου 2 ώρες, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, και φαίνεται σύμφωνα με τις δηλώσεις του συνηγόρου του ότι εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, δηλαδή ότι επιμένει ότι ο ίδιος δέχτηκε πρώτος επίθεση από το θύμα, αν και τα στοιχεία που ήρθαν στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση είναι σοκαριστικά και μιλούν για μια γυναίκα κατακρεουργημένη κυριολεκτικά που δέχτηκε 45 μαχαιριές με αρκετά άγρια και σκληρά χτυπήματα. Τώρα όλα αυτά πώς θα τα υποστηρίξει θα τα δούμε αύριο το μεσημέρι όταν θα βρεθεί στα δικαστήρια. Την ίδια στιγμή να σου πω ότι οι αρχές ερευνούν και παλιότερες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, Βίκη, τον περασμένο Νοέμβριο φαίνεται πως τρίτα πρόσωπα είχαν καταγγείλει στις αρχές ότι η 39χρονη δεν είχε βρεθεί σε ένα μάθημα που έκανε σε ένα μάθημα χορού και μάλιστα δεν απαντούσε και στις κλήσεις τους. Φαίνεται στα ίδια πρόσωπα ότι είχε εκμυστηρευτεί κάποια πράγματα που βίωνε. Αυτά τα πρόσωπα, να σου πω, ότι κλήθηκαν εκ νέου στις αρχές χθες για να καταθέσουν. Πάντως, σε ανακοίνωσή της η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε είχε όχληση για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, τονίζει ότι στελέχη της έχουν καταγράψει το συγκεκριμένο γεγονός που βρήκαν 39χρονη. Ήταν μόνη στο σπίτι και φαίνεται μάλιστα να μην διαπίστωσαν κάτι, ούτε να τους ανέφερε η ίδια κάτι. Η ίδια φαίνεται ότι το είχε καταφύγει και πριν από περίπου ένα χρόνο στο κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας, ζητώντας βοήθεια περισσότερο για την εξέβραση εργασίας. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες μας, της είχε προταθεί και η χορήγηση panic button, κάτι που ωστόσο η ίδια δεν είχε δεχθεί. Είναι όλες αυτές οι πληροφορίες που έρευνα οι αρχές για να δουν αν είχαν γίνει όλα τα πράγματα όπως έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Δημοτικό Κημητήριο της Καλαμάτας θα τελεστεί με η εξόδους ακολουθία της 39χρονης. Φίλες, φίλοι και πραγματικά και απλός κόσμος από όλη την Καλαμάτα αναμένεται να πει το τελευταίο αντίο, ενώ αποτέλεσε ότι τα 2 μικρά παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας, Βίκη, και σήμερα με πληροφορίες η αδερφή του θύματος έχει ξεκινήσει διαδικασίες ζητώντας την επιμέλειά τους.
3: Έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να πάμε εμείς τώρα στην Ρόδο, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και στη Χριστίνα Μέγα. Γιατί, Χριστίνα, αν δεν κάνω λάθος, το νερό νεράκι θα πούμε στην Κάρπαθο.
11: και όχι μόνο στην Κάρπαθο, τέθη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για 3 μήνες και αυτό έγινε για να παρακαμφθούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η άμεση χρηματοδότηση για επίγοντα έργα υδροδότησης. Η απόφαση υπεγράφει από τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την παρατεταμένη ανομβρία, την πτώση της στάθμης των υδάτων και την τουριστική πίεση, καθώς η κατανάλωση πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες, ξεπερνώντας τις δυνατότητες των υποδομών. Τα νησιά της Δωδεκανήσου σε έκτακτη ανάγκη, εκτός από την Κάρπαθο, είναι η Αστυπάλαια, η Πάτμος, η Λέρος και η Σίμη. Βίκη.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χριστίνα, και να πάμε, να παραμείνουμε έτσι στο Αιγαίο και να πάμε μέχρι την Χίο και το Θεοδωρή Πιλιώτη. Ομόφωνα έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών το αίτημα του Δήμου Χίου για τη δρομολόγηση πλοίου στη γραμμή Λαύριο-Μεστά. Η γραμμή είναι επιδοτούμενη και θα λειτουργήσει από τις 15 Ιουνίου, Θεοδωρή, έτσι δεν είναι?
12: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς από τις 15 Ιουνίου και γίνεται ένας αγώνας δρόμου Βίκη, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες για να γίνει η προκήρυξη της γραμμής, μιας και όπως είπαμε είναι επιδοτούμενη, έτσι ώστε να ξεκινήσουν και τα δρομολόγια από τα μέσα Ιουνίου. Το σχέδιο προβλέπει ότι θα εκτελούνται 2 φορές τη εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από Λαύριο, με αναχώρηση στις 8 το πρωί και άφηξη στα Μεστά, στο λιμάνι των Μεστών, στη 1:30 μετά το μεσημέρι, ενώ από τα Μεστά προς το Λαύριο, το οποίο θα αναχωρεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ στις 11:30. Αυτό σημαίνει με τις ώρες που έχουν δώσει ότι θα γίνεται το δρομολόγιο περίπου στις 5:30 ώρες θα κρατά, όταν για το λιμάνι της Χίου ξεπερνά ίσως και τις 8 ώρες. Η προσπάθεια που έγινε από το Δήμο αλλά και από τους φορείς τους τουριστικούς του νησιού την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε και μία σύσκεψη στο Υπουργείο και με την παρουσία και του χιωτιβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, ήταν να μπει και νέο δρομολόγιο, με δεδομένο ότι από την 1η Μαρτίου έχουμε μια μείωση σε ό,τι αφορά τους αριθμούς των επιβατών σε κάθε πτήση που γίνεται προς τη Χίο και την αναχώρησή της, λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη τα έργα επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. Γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε να μπει και νέα γραμμή, να είναι πιο γρήγορη, πιάνοντας το λιμάνι των Μεστών από την δυτική δηλαδή πλευρά, έτσι ώστε περισσότερος κόσμος να το επιλέγει και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Τώρα, στο ζήτημα της υπεραστικής συγκοινωνίας, με δεδομένο ότι δυστυχώς στη Χίο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από πέρυσι, δεν λειτουργούν τα υπεραστικά κτέλ, άρα είναι ένα ζήτημα πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες αυτού του πλοίου της γραμμής. Από την πλευρά του Δήμου σημειώνεται ότι θα υπάρξει συνεννόηση με την εταιρεία ώστε να αναλάβει η ίδια τη σχετική σύνδεση, ή μπορεί να δούμε κάποια σύμβαση με ιδιώτη που θα εκτελεί, με κάποιο τουριστικό γραφείο που θα εκτελεί αυτό το δρομολόγιο. Προς το παρόν περιμένουμε να ξεδούμε να ξεκινά από τις 15 Ιουνίου και πρέπει να πούμε ότι εφόσον όλα πάνε καλά τα πράγματα, μάλιστα, θα φτάνει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα 15ήμερο αναμένεται να πιάσει δουλειά ο ιδιώτης εργολάβος που αναλαμβάνει για τα επόμενα 2 χρόνια μέρος της καθαριότητας της πόλης του Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε χθες τη σύμβαση ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με τον ανάδοχο του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού. Σταυρούλα Κατσουλάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
13: Καλό μεσημέρι. Ο ιδιώτης θα αναλάβει τον οδοκαθαρισμό, την αποκομιδή των σύμμικτων και των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το κέντρο της πόλης. Τα ενετικά τύχη και το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου. Επίσης, στην ευθύνη του θα είναι η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και στο υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου, αλλά και η απομάκρυση των ογκωδών αντικειμένων από όλες τις γειτονιές και τις συνοικίες της πόλης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου σε δηλώσεις του δεσμεύτηκε ότι η υπηρεσία καθαριότητας που θα αναλάβει την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων και τον οδοκαθαρισμό στο σύνολο του υπόλοιπου κομματιού της πόλης, του Δήμου, θα εξακολουθήσει να ενισχύεται τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνικό προσωπικό. Θα πρέπει να σας πω βεβαίως ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας και ήδη σε συνεργασία με την ΠΟΕΟΤΕ έχουν προσφύγει από κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθεί η σύμβαση που, όπως υποστηρίζουν, οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση και ιδιωτικοποίηση του έργου της υπηρεσίας καθαριότητας. Επίσης, να σας πω ότι στο πλαίσιο της σύμβασης ο ιδιώτης σας θα συνδράμει στην αποκομιδή με 151 εργαζόμενους, με 16 απορριμματοφόρα και δεκάδες άλλα μηχανήματα. Και μάλιστα στις δηλώσεις του εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας είπε ότι αναφέρθηκε στο νέο εξοπλισμό και είπε ότι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί δεν έχει κυκλοφορήσει σε άλλη πόλη της Ελλάδας, γιατί τα περισσότερα από τα μηχανήματα είναι καινούργια και ηλεκτρικά. Η εταιρεία τώρα θα έχει απολαβές από την αποκομιδή περίπου 8 εκατομμύρια για τα 2 χρόνια που θα αναλάβει και υπάρχει και η δυνατότητα παράτασης για ακόμα 2 χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της αστυνομικής διεύθυνσης Κέρκυρας και του αεροδρομίου Ιωάννης Καποδίστριας σηματοδοτεί η ορκομοσία των πρώτων 70 από τους 86 νέους συνοριοφύλακες που θα ενισχύσουν το νησί από φέτος. Λικούργος και Αδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλώς μεσημέρι.
14: Μια σημαντική μόνιμη ενίσχυση για το νησί, η τοποθέτηση των 86 νέων συνοριοφυλάκων, οι 70 από αυτούς ορκίστηκαν προχθές στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας, οι 36 θα στελεχώσουν μόνιμα το αεροδρόμιο και οι υπόλοιποι 50 στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Να πούμε ότι στις πρόσφατες τακτικές μεταθέσεις η αστυνομική διεύθυνση του νησιού ενισχύθηκε με επιπλέον 11 μόνιμα στελέχη από μάχημες υπηρεσίες όπως η ΟΠΚΕ. Οι δυνάμεις θα συγκεντρωθούν κυρίως σε τουριστικές περιοχές υψηλής έντασης για την πρόληψη της μικροεγκληματικότητας και την επιτήρηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την οδική ασφάλεια να αυξημένους τροχονομικούς ελέγχους, το επαρχιακό δίκτυο του νησιού που επιβαρύνεται από τα ενοικιαζόμενα οχήματα και στα σημεία εισόδου όπως είναι το λιμάνι και το αεροδρόμιο για την γρήγορη εξυπηρέτηση και τον έλεγχο των ταξιδιωτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργία.
15: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και πάμε τώρα στις μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί καλλιέργειες από την έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Ο Παύλος Αρόχλου έχει κάνει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Και ειδικότερα η χαλαζόπτωση χθες το απόγευμα 5.30 που ξέσπασε και μάλιστα κατά κύματα μέχρι και αργά το βράδυ, χτύπησε κυρίως περιοχές όπως ο Ασκός, Πολυδέντρη και Φιλαδέλφιο. Και λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να καταστραφούν χωράφια, δεντροκαλλιέργειες και δέντρα δηλαδή και αρρώσιμα, λίγο πριν την περίοδο της συγκομιδής. Μόλις μέσα σε 6 λεπτά κατέστρεψε τις σοδιές όλης της χρονιάς. Χαλάζι το οποίο έπεσε σε μέγεθος καρυδιού. Οι αγρότες τώρα υπολογίζουν πως περισσότερα από 300 στρέμματα με καλλιέργειες, κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ρόδια και σιτηρά έχουν υποστεί καταστροφές. Και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ζητούν είναι κλιμάκιο του ΕΛΚΑ να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Στις Σέρρες τώρα έχει σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
17: Να πούμε ότι είχαμε εδώ και 2,5 μήνες να μιλήσουμε για κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Τελευταίο κρούσμα ήταν 17 Μαρτίου στη λιμνοχώρη του Δήμου Ηράκλειας, αλλά δυστυχώς χρες εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς προβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Όπως πολύ σωστά είπες, ουσιαστικά χτύπησε συναγερμός με τις υπηρεσίες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών να έχουν ενεργοποιήσει τα προβλεπόμενα από τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Κτηνίατροι της υπηρεσίας αλλά και στρατιωτικοί κτηνίατροι που συνδράμουν αυτή την περίοδο πραγματοποιούν επιτήρηση κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, ενώ το τελευταίο διάστημα θα προχωρήσει η διαδικασία θανάτωσης και το επόμενο διάστημα θανάτωσης και ταφής των ζώων. Να θυμίσουμε ότι το 2025 στην περιφερειακή ενότητα Σερών είχαμε 182 κρούσματα. Το 2026 έχουμε 7. Βέβαια έχουν θανατωθεί τα τελευταία 2 χρόνια πάνω από 42.000 ζώα. Ο νομός εξακολουθεί βέβαια και βρίσκεται σε επιτήρηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.
3: Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας τώρα με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, έχουμε νεότερα?
18: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε νεότερα. Έχουμε πληροφορίες περισσότερες όμως. Ο ηλικιωμένος άνδρας επιστήμονα νεκρός χειρουργός με μεταπτυσσιστήρια και μοναδική μασκό, ο οποίος απολάμβανε τις διακοπές του στην παραθαλάσσια περιοχή της Ελιάς του Δήμου Νεβασίας. Εχθές πρωί βγήκε από το ενοικιαζόμενο κατάλημα για τον καθιερωμένο περίπατό του και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους οικείους του αλλά και κινητοποίηση του μηχανισμού. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν η σύζυγος και το παιδί του διαπίστωσαν την αδικαιολόγητη και παρατεταμένη καθυστέρησή του στην επιστροφή. Συνειδητοποίησαν λοιπόν ότι ο άνθρωπός τους δεν επέστρεψε όταν έπρεπε και έτσι λοιπόν μετά τη βόλτα του που πήγαινε καθημερινά δεν είχε επιστρέψει και κινητοποίησαν τις αρχές. Άμεσα ειδοποιήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι, οι αρχές οι οποίες έστησαν μια γιγαντιαία επιχείρηση που συνεχίζεται ακόμη και τώρα για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου άνδρα επιστήμονα ιατρού χειρουργού, ξαναλέμε από τη Συρία και συγκεκριμένα από τη Δαμασκό. Στις έρευνες τις οποίες διεξάγονται και υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου γιατί όσο περνούν οι ώρες τα πράγματα δυσκολεύουν. Συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας ενώ την περιοχή έχει χτενίσει ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης. Με τη συνδρομή των εθελοντών κατοίκων της περιοχής χτενίζουν κάθε πιθανό σημείο της ευρύτερης παραλιακής ή αγροτικής ζώνης όπως εικάζεται ενδέχεται να έχει εγκλωβιστεί ή να έχει απολέσει τον προσανατολισμό του αγνοούμενος και να πούμε ότι παράλληλα η τοπική κοινωνία έχει κινητοποιηθεί και ψηφιακά φτιάχνοντας μια σελίδα Λέα Ελιά Λακωνίας στο Facebook όπου έχει ανατηθεί φωτογραφία του Σύριου χειρουργού συνοδευόμενη από θερμή παράκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι αν τον έχει δει ή έχει κάποια πληροφορία παρακαλούν να επικοινωνήσουν άμεσα με το Facebook, τη σελίδα ή με τις τοπικές αρχές.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Βασίλη. Στην Ιερά Πέτρα Κρήτης τώρα, με αφορμή τον σχεδιασμό για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο βουνό της Θρυπτής, πραγματοποιήθηκε πανλασιφιώτικη ανάβαση διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή ενός ευρύτατου δικτύου τοπικών οργανώσεων και πολιτών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα επιχειρηματικά σχέδια απειλούν άμεσα το φυσικό περιβάλλον. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μάλιστα αποφασίστηκε η δημιουργία μιας διαπαραταξιακής θεωρητικής συνέλευσης προκειμένου να αποφασιστούν ποιες κινήσεις θα γίνουν από τώρα και πέρα. Και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίστηκε κατά της δημιουργίας αυτών των ΒΑΠΕ πάνω στο Θρυπτή και σε άλλες περιοχές ευαίσθητοι και ιδιαίτερα της Κουκάλους. Θα σας πω λοιπόν την Πέμπτη στο χωριό του Καμπουσίου θα γίνει μια συνέλευση των χωρέων εκεί προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι για το τι συμβαίνει ακριβώς. Και από εκεί πέρα η διαβουλεύση για την εγκατάσταση των τεράστιων ομογεννητριών 153 μέτρων συνεχίζουν, θα δίνει σε εξέλιξη αυτές. Και ανησυχεί ο κόσμος διότι αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλοιωθεί εντελώς το περιβάλλον στην περιοχή της Θρυπτής και όχι μόνο. Ανάλογη κινητοποίηση γίνεται και εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα είχαμε συνέλευση στο χωριό της Κρητσάς και στο χωριό των Λακωνίων. Στο χωριό των Λακωνίων, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, οι ανεμογεννήτριες αυτές των 150 μέτρων θα κατασταθούν σύμφωνα με το σχέδιο μόλις 300 μέτρα από τα σπίτια. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα ευρύ φάσμα. Όχι μόνο φορέων αλλά και πολιτών και των δήμων εδώ της περιοχής που αντιτίθενται σε αυτή την εγκατάσταση, σε αυτή την πρόθεση να δημιουργηθούν μεγάλα πάρκα με ανεμογεννήτριες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης και ειδικά στον Μολαστίου.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Ιάσον. Σύμβαση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ για την εκτέλεση δρομολογίων δημοτικής συγκοινωνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των ορεινών οικισμών υπέγραψε ο Δήμος Δράμας. Τα δρομολόγια μάλιστα ξεκινούν αύριο, όπως θα μας πει τώρα η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
20: Και ο κόσμος τα περιμένει πώς και πώς, Βίκυ, γιατί τα είχαν στερηθεί μήνες τώρα. Να πούμε αρχικά πως η σύμβαση προχώρησε μετά την απόφαση του Δήμου για απευθείας ανάθεση του συγκεκριμένου έργου. Είναι συνολικής δαπάνης 22.500 ευρώ. Αφορά στα έτη 2026 και 2027 και την εκτέλεση δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των περιοχών Ταξιάρχες, Λιβαδερό, Σιδηρόνερο, Σκαλωτή με ένα δρομολόγιο κάθε εβδομάδα. Αυτά τα δρομολόγια, όπως ανέφερες, θα αρχίσουν από αύριο και θα είναι δωρεάν για όλους τους κατοίκους. Στο παρελθόν το τοπικό υπεραστικό κτέλ, το κτέλ της Δράμας, είχε χαρακτηρίσει τα δρομολόγια προς αυτές τις περιοχές ως μη βιώσιμα οικονομικά, γεγονός που έχει οδηγήσει στη δραστική μείωση της συχνότητας των δρομολογίων και γινόταν, να φανταστείτε, μόλις 2 αναμήνα. Έτσι λοιπόν η Δημοτική Αρχή της Δράμας θεωρεί επιτακτική τη διασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων των ορεινών περιοχών του Δήμου, έστω και με στοιχειώδη δρομολόγια, λόγω και του αριθμού των ηλικιωμένων δημοτών που αδυνατούν πλέον να εξυπηρετηθούν οδηγώντας οχήματα, και έχουμε αυτές τις εξελίξεις και περιμένουμε βέβαια και τις πρώτες εντυπώσεις του κόσμου αύριο το πρωί, που είναι και το παζάρι στη Δράμα, γι' αυτό και η μέρα δεν επιλέχθηκε τυχαία.
3: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η εικόνα των ξερών κονοφόρων στον Εύρο και τη Θράκη, προκειμένου οι επιστήμονες να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τα έντομα που καταστρέφουν τα πεύκα και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Προχώρησαν στην τοποθέτηση εντομοπαγίδων σε δέντρα στο δάσος της Δαδιάς. Από την Ερθορεστιάδα, ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας. Βασίλη.
21: Ναι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το ερχόμενο φθινόπωρο, λοιπόν, μετά την ανάλυση των δειγμάτων που θα συγκεντρώνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού από τις 50 εντομοπαγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε δέντρα του δάσους της Δαδιάς, θα είναι σε θέση οι επιστήμονες να καταλήξουν σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για την κατανομή και τα είδη των εντόμων που καταστρέφουν τα πεύκα τα τελευταία χρόνια, αλλά βέβαια και τους τρόπους αντιμετώπισης. Τα δύο τελευταία καλοκαίρια, αλλά και φέτος, η εικόνα των ξερών δέντρων παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις σε όλο και περισσότερες περιοχές, όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και στη Θράκη, αλλά και σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα. Και ξεκινά από τις καφετή άκρες των πευκοβελώνων και στη συνέχεια προσβάλλεται όλο το δέντρο. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, παρατηρώντας ότι το πρόβλημα εντείνεται, ήδη από πέρυσι κάλεσε για αυτοψία και μια πρώτη εκτίμηση το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, με επικεφαλής τον δόκτωρο εντομολόγο Δημήτρη Αμπτζή, με τον οποίο συνεργάζεται και φέτος στην πρωτοβουλία τοποθέτησης των εντομοπαγίδων. Όπως μάλιστα λένε από την πλευρά της εταιρείας, οι συνθήκες στον Εύρο, με το συνεργάζεται και φέτος στην πρωτοβουλία τοποθέτησης των

0: της περιφέρειας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χριστός Ανεμοζάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστό, καλό σου μεσημέρι.
1: Ναι, Βίκυ, οι παρεμβάσεις αυτές που προανέφερες αφορούν τόσο τη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων όσο και την προμήθεια, θα μπορούσε να πει κανείς, του σύγχρονου εξοπλισμού για αφροπονιπιακούς και τους παιδικούς αυτούς σταθμούς. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση δομών στους Δήμους Αρταίων, Ιαννητών, Ζηρού, πράγματα και Μέτσοβο, καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού για σταθμούς Δήμους Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας, Φουλίου και Ζήτσας. Τώρα θα πρέπει να αναφέρουμε, Βίκυ, πως η μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατευθύνεται στο Δήμο Αρταίων με άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ, ενώ για το Δήμο Ιγουμενίτσας προβλέπεται ποσό άνω των 416.000 ευρώ. Στόχος, και αυτό είναι που θα πρέπει να κρατήσουμε, του προγράμματος είναι ο εξυγχρονισμός των δομών προσχολικής φροντίδας, αλλά και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειες της Ηπείρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Νεοδημοτικό κολυμβητήριο στην αθλητική Κυψέλη του Γαλαξία στην περιοχή της Μαρτίου θα αποκτήσει μέχρι τα μέσα του 2027 ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μία 25 πισίνα με 6 διαδρομές αναμένεται να κατασκευαστεί έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες των κολυμβητικών συλλόγων της πόλης, των σχολείων αλλά και των πολιτών, ενώ παράλληλα θα διαμορφωθούν και οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης. Την είδηση τώρα για την κατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής ανακοίνωσαν επίσημα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Σαυρούτσης έπειτα από συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, μιλώντας για αθλητικά έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στάθηκε σε αυτό της Νεάπολης με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, στο Ποσειδόνιο με 2,4 εκατομμύρια ευρώ, στη Μίκρα με 7,8 εκατομμύρια ευρώ, στο Καφτατζόγλιο με 11,5 εκατομμύρια ευρώ, στο Ωραιόκαστρο με 5,7 εκατομμύρια ευρώ και στους Αμπελόκηπους με 32 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης μάλιστα με τον αναπληρωτή υπουργό, έθεσε και το θέμα του Εθνικού Κολυμβητηρίου, με τον κύριο Βρούτσι να δηλώνει πως νιώθει δικαιωμένος για το κλείσιμο του κολυμβητηρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως χιλιάδες παιδιά έμπαιναν σε μια αθλητική εγκατάσταση που λειτουργούσε με αυθαίρετες διαδικασίες. 50 χρόνια δεν είχε οικοδομική άδεια και σήμερα εκδόθηκε. Δεν έπρεπε να βάλουμε τα παιδιά σε κανέναν κίνδυνο. Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τώρα η επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ολυμπίας και του Ζαπίου Μεγάρου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι υπεγράφει το μνημόνιο, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας υψηλού συμβολισμού και εθνικής σημασίας. Το μνημόνιο το υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, ο κ. Αριστίδης Παναγιωτόπουλος και ο πρόεδρος του Ζαπίου Μεγάρου, ο κ. Λευτέρης Γιοβανίδης, στο πλαίσιο της κοινή πρωτοβουλία για την ανάδειξη της Ολυμπιακής ιδέας, της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας, αλλά και της διεθνούς προβολής της αρχαίας Ολυμπίας. Η συνεργασία των δύο φορέων φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και δυναμικό πλαίσιο κοινών δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της Αθήνας με την αρχαία Ολυμπία, τον πυρήνα δηλαδή των Ολυμπιακών αξιών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των δύο πλευρών να αξιοποιήσουν το ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα της αρχαίας Ολυμπίας και του Ζαπίου, προκειμένου να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες με εθνική και διεθνή απήχηση που θα ενισχύσουν την πολιτιστική διπλωματία της χώρας και θα συμβάλλουν στην προβολή της Ελλάδας ως παγκόσμιου σημείου αναφοράς πολιτισμού, ειρήνης αλλά και ολυμπισμού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η φετινή τουριστική περίοδος για τη Θεσσαλία, καθώς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Νέας Αγγελίας.

0: Κυφυσιάλου η πρώτη απευθείας πτήση της αεροπορικής εταιρείας Smartwings από την πόλη Κατοβίτσε, μεταφέροντας 187 επιβάτες. Να πάμε στην Ερτβόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι τους επισκέπτες αυτούς υποδέχτηκε με παραδοσιακές μουσικές και κεράσματα αντιπροσωπεία της περιφέρειας Θεσσαλίας με επικεφαλής την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, την κυρία Δαμοπούλου, και σηματοδότησε έτσι την επίσημη έναρξη της νέας τουριστικής ροής από την Πολωνία, έτσι, διότι είχαμε άλλη πρώτη πτήση. Η συγκεκριμένη λοιπόν πτήση, να σας πω ότι εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικής ενίσχυσης των διεθνών συνδέσεων της περιοχής με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, όπως μας έλεγε στην ΕΡΤΒΟΛ η κυρία Δαμοπούλου, και η περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην εδραίωση νέων αγορών. Μάλιστα μας είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για σύνδεση με άλλες πόλεις της Πολωνίας από του χρόνου, ενώ γίνονται συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες που επιρρυκνύουν ενδιαφέρον και το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, πάντα λαμβάνοντας υπόψη και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία. Παράλληλα, μας είπε ότι ενισχύονται και οι αεροπορικές συνδέσεις με τη γερμανική αγορά, η οποία παραμένει από τις σημαντικές για τον θεσσαλικό τουρισμό, και ήδη η πρώτη πτήση της σεζόν προσγειώθηκε στις αρχές Μαΐου, να υπενθυμίσω, στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου από το Δίθεντο. Ενώ το πρόγραμμα των πτήσεων θα συνεχιστεί έως τις 31 Οκτωβρίου του 2026 με δύο εβδομαδιαίες συνδέσεις κάθε Τετάρτη και Σάββατο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής για εμπρησμούς από αμέλεια μέσα σε μία μόλις μέρα στις πολύπαθες περιοχές της Χίου, της Εύβοιας, της Λέσβου αλλά και της Φδιώτιδας. Οι συλλήψεις αφορούν σε 4 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στις παραπάνω περιοχές, ενώ για τις 3 από αυτές μάλιστα επιβλήθηκαν πρόστιμα πάνω από 6.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 2 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 379 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 346 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 65 συλλήψεις στο πλαίσιο πάντοτε της αυτόφορης διαδικασίας. Κοκκίνησαν οι κερασόνες της Ροδόπης με τη σοδιά τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα να ικανοποιεί τους παραγωγούς. Το προϊόν εξάγεται στην Ευρώπη αλλά διατίθεται και στην τοπική αγορά σε θεαματικά χαμηλές τιμές. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι Βίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έτσι είναι. Οι καταναλωτές εδώ στη Ροδόπη είναι από τους τυχερούς. Οι καταναλωτές που έχουν προτίμηση στα κεράσια, δηλαδή που τους αρέσουν τα κερασάκια του καλοκαιριού, είναι από τους τυχερούς, αφού η τιμή του προϊόντος στην τοπική αγορά είναι ιδιαίτερως χαμηλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους πάγκους της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς της Κομωτινής βρίσκει κανείς κεράσια από 2 ευρώ έως 5 ευρώ το ανώτερο. Η ανώτερη τιμή αναλόγως την ποικιλία και την ποιότητα. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη έρευνα, μια μικρή βόλτα αρκεί. Το αυτό συμβαίνει και στα περισσότερα, έτσι, συνοικιακά μανάβικα της περιοχής αλλά και στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Οι κερασόνες της περιοχής φέτος Βίκη αναμένεται να αποδώσουν περί τους 500 συνολικά τόνους. Παρά τις βροχοπτώσεις είναι ικανοποιημένη η παραγωγή του Ιάσμου, των Αγίων Θεοδόρων, της Κροβίλης, όπου καλλιεργούν κερασιές. Μεγάλο μέρος παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, σε Ρουμανία, σε Γερμανία. Η Ροδόπη συγκαταλέγεται, πρέπει να το πούμε αυτό, στις περιοχές της χώρας όπου ευδοκιμούν διάφορες ποικιλίες, ωστόσο φημίζεται για το υψηλής ποιότητας τραγανό κεράσι της. Είναι διάσημο ανά τη χώρα. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη Λαμία παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα το πιο πρόσφατο βιβλίο του δημοσιογράφου Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Η Πέννη Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και από μένα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ένα δημοσιογραφικό ντοκουμέντο, το οποίο υπογράφει ο έμπειρος και τιμημένος με διάφορες διακρίσεις επί χρόνια συντάκτης του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Σόμπολος, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο αυτό, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο ίδιος ο συγγραφέας του, περιλαμβάνει την καταγραφή γυναικοκτονιών που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο και απασχόλησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και κάποιες από αυτές τις υποθέσεις και στο εξωτερικό. Όλες είναι πραγματικές υποθέσεις και δεν περιέχουν φανταστικές σκηνές ή μυθοπλασία. Γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας έως και τη δεκαετία του 2020. Ο αναγνώστης όμως θα διαβάσει και για τις δολοφονίες γυναικών παλαιότερων εποχών που προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση στις νεότερες γενιές. Οι γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα των κινημάτων ενάντια στην έμφυλη βία. Στα 45 χρόνια που υπηρέτησα το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, θητεύοντας δίπλα σε κάθε λογής παραβατικούς, μπορώ να το επιβεβαιώσω, γράφει ο Πάνος Σόμπολος. Δυστυχώς το επιβεβαιώνει, όπως ξέρουμε, και η επικαιρότητα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Σοφιανός της Λαμίας και θα μιλήσουν γι' αυτό οι δημοσιογράφος Βάσο Δημητράντζου, η δικηγόρος Φωτεινή Κανέτη, η ιατρός Νάγια Φαρδί, η Αναστασία Φρόντζου Χριστίδη, σύμβουλος σχέσεων παιδιού και οικογένειας, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Θόμη Παλιού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
3: Ο καιρός.
0: Μεταβολή από αύριο του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα βόρειο-δυτικά αύριο αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που βαθμία θα στραφούν σε βόρειους βόρειο-δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Sport News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο Παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις και την πολιτική αντιπαράθεση που παραμένει στα ύψη, κινείται και σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκ News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολάχ Μοτζαμπά Χαμενεή αφήνει ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλώνει ότι ο Χαμενεή συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Τα αρχαία ελληνικά κρίθηκαν βατά και σαφή. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο πριν από μερικές ημέρες. Στο Κίεβο κατέθεσε ευνηδιαστικά σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε. Προηγήθηκαν ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Αιγαία Πετρούπολη. Σε εξέλιξη νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές Κοζάνης και του Αγρινίου. Καλή εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στην Αγία Ευθυμία στη Φωκίδα που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 ετών. Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στην Κάριστο. Αύριο στον Ιερό Ναό μεταμορφώσεως, σταυρυλής και κηδεία του Νάσο Αθανασίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με την εξέταση μαθημάτων λοιπόν προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα για οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα θέματα που έπεσαν, θα ακούσουμε τις απαντήσεις και βεβαίως και τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Η είσοδος των νέων κομμάτων στο πολιτικό στίβο έχει ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας που διατηρεί ισχυρή διαφορά από τα άλλα κόμματα, όπως δείχνουν μέχρι στιγμής όλες οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το περίγραμμα της στρατηγικής με την οποία η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύουν να κινηθούν απέναντι στο ρευστό πολιτικό σκηνικό, τα νέα κόμματα και τις δημοσκοπήσεις εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, δίνει ο Πάλος Μαρινάκης μέσα από συνέντευξή του στο NGR. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ, το Terg News, τη Γεωργία Σκιτζή, που έχει τα σημαντικότερα σημεία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Προκύπτει από τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Γεωργία ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να αντιμετωπίσει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού όχι ως μεμονωμένα γεγονότα, αλλά ως κομμάτια μιας συνολικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, ειδικά για τον πρώην Πρωθυπουργό, για τον κύριο Τσίπρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Και αυτό που είναι ξεκάθαρο, Γρηγόρη, από πλευράς της κυβέρνησης, είναι ότι όπως τονίζει όλους τους τόνους, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι στον χρόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της συνταγματικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που θα κάνουν, θα συνεχίσουν να κάνουν και το επόμενο διάστημα, είναι να είναι προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν παράλληλα το βλέμμα και προς αυτό ακριβώς περιέγραψες, δηλαδή στις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, στη δημιουργία νέων κομμάτων. Αυτό παράλληλα τονίζουν ότι δεν σημαίνει ότι υποτιμούν κανέναν. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να συνεχίσει στα παραδοτέα. Αυτό θα δούμε και το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, όπως είδαμε χθες, άνοιξε και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης με την κατάθεση της πρότασης στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται με ανάθεσή του ακριβώς την πρόταση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα θέμα που θα ανοίξει το επόμενο διάστημα και που θα κληθούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να το υποθετηθούν σε συγκεκριμένα άρθρα, μεταξύ των οποίων το άρθρο για την περιευθύνηση υπουργών, την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης, επίσης τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, αλλά και το άρθρο 16 για την ίδρυση και τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα τα δούμε όλα αυτά, καθώς αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες και από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ αυτή η συζήτηση προσανατολίζεται προς την επόμενη Τετάρτη στην Ολομέλεια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα δούμε να κυριαρχεί το επόμενο διάστημα στην ατζέντα, υπό την έννοια ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κληθούν να τοποθετηθούν στα άρθρα αυτά τα αιτήματα. Τώρα,
0: για να επιστρέψουμε σε λίγο, για λίγο στο θέμα των εικόνων που παρουσιάζει ειδικά η Νέα Δημοκρατία, που ναι μεν έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, αλλά γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα.
1: Σε κάθε περίπτωση τονίζουν ότι η στόχευση παραμένει για τη Νέα Δημοκρατία αυτό ακριβώς που είπες, η αυτοδυναμία. Δίνουν έμφαση στην κυβέρνηση στην πρώτη κάλπη. Αυτό έχει, αν το θες, ζητεί ανάγνωση υπό την έννοια ότι θέλουν να στείλουν το μήνυμα στους πολίτες ότι δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίσουν την πρώτη κάλπη ενδεχομένως με μια χαλαρότητα, καθώς εκεί θα καταγραφούν σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις. Πάντως επιμένει η Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία, παρακολουθεί σε κάθε περίπτωση και τις νέες δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αυτό που είναι ότι παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση, ότι διατηρεί τη δυναμική της και μάλιστα με διπλάσια τονίζουν, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, παρά μάλιστα την είσοδο των νέων κομματικών σχηματισμών. Παράλληλα, βλέπουν ότι υπάρχει αυτός ο εμφανής κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης ή εσωτερικές, αν το θες, αντιπαραθέσεις τόσο στο Πασόκ όσο και στην αριστερά. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζουν ότι υπάρχει έλλειψη σοβαρού προγραμματικού λόγου. Άρα λοιπόν εδώ αυτό που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία, αυτό που θα προτάξει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη διεθνή πολιτική, διεθνή συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, άρα τι χρειάζεται, απαιτείται σταθερότητα και παράλληλα θα καλέσουν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν τις συγκρίσεις σε σχέση με συγκροτημένες πολιτικές αλλά και κοστολογημένα προγράμματα που θέλουν οι πολίτες. Θα εστιάσουν και σε αυτό το κομμάτι, πάντως και σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα και το νέο κόμμα, αυτό που τονίζουν, κάνουν λόγο για επί της ουσίας ένα επικοινωνιακού χαρακτήρα rebranding, χωρίς όμως για την ώρα να υπάρχει πολιτική ουσία, αναμένοντας τις προτάσεις πιο συγκεκριμένες.
0: Για τον ιδιαίτερα χειμερός λοιπόν για τον Αλέξη Τσίπρα, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τι λένε στο Μαξίμου, Γεωργία?
1: Επί της ουσίας ότι στην φάση αυτή, αν το θες, υπάρχει αυτή η εσωτερική αναταραχή από πλευράς του Πασόκ, μετά και από τις δηλώσεις σε κάθε περίπτωση του κυρίου Δούκα. Και επί της ουσίας αυτό που καλούν και την τωρινή αξιωματική αντιπολίτευση είναι να αντιπαρατεθεί σε επίπεδο προτάσεων και να μην υπάρχει ουσιαστικά, να μην παραμένει, αν το θες, αυτό μια συζήτηση η οποία επί της ουσίας δεν βγάζει πουθενά.
0: Και όλα αυτά, ενώ στο φόντο υπάρχουν πάντα οι δύο μεγάλες υποθέσεις, η υπόθεση του ΠΚΠ και η υπόθεση των αποκλοπών, που ρίγουν έτσι κι αλλιώς βαριά σκιά στην πολιτική σκηνή εδώ και πολύ καιρό. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στις δύο αυτές τις υποθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξή του.
1: Αυτό που τονίζεται, αφενός το γεγονός ότι η εισαγγελία Πρωτοδικών έκανε ότι θα πρέπει να τεθεί στο αρχείο η δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ήταν η χθεσινή απόφαση Γρηγόρη. Τόσο για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, όσο και για τον κύριο Τάσο Χαρακτηρίου, για του οποίου θυμίζω είχε ζητηθεί άρση ασυλία για να διερευνηθεί το αδίκημα τη παράβαση κατοίκων. Η αγγελία των Πρωτοδικών έκρινε ότι θα ήταν το αρχείο. Και πάλι, για τι υποθέσει, όπου θυμίζω είχε έρθει η ασυλία των βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία, εστιάζουν στην έκθεση τη κυρία Χεροπούλου, η οποία και θυμίζω είχε παραγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τα περίπου 90% το μέγεθος της ενδεχόμενης ζημιάς για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν στοιχειοδοτούνται με βάση την έκθεση του Χεροπούλου ποσά για κακουργήματα, ενώ για αρκετούς βουλευτές η έκθεση είναι απαλλακτική, καθώς δεν εντοπίζει την παραμικρή ζημία. Και όλα αυτά μετά θυμίζει επί της ουσίας η κυβέρνηση όλα αυτά που είχαν συμβεί με τις επιθέσεις που είχε δεχτεί και από το Πασόκ μεταξύ άλλων σε σχέση με τους εν λόγω εμπλεκόμενους βουλευτές. Άρα επί της ουσίας η κυβέρνηση θέλει να μιλάει με αυτό τονίζει, με πολιτική ουσία και με το κυβερνητικό της έργο.
0: Γεωργία Σκίτζη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, στο ακούσαμε λοιπόν το κυβερνητικό εκπρόσωπο να αφέρθηκε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα δύο βαριά μέτωπα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, αυτές τις δύο μεγάλες υποθέσεις. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε σήμερα εδώ στο News Radio 105,8 και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής ΣΕΡΟΝ και διεθνολόγος, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δεμόλου και τη Μαρία Γεωργίου με αφορμή την αρχιοθέτηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον ίδιο αλλά και για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Να ακούσουμε τι είπε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
2: Χαίρομαι γιατί όταν είναι κάποιος αθώος τελικά αυτό αποδεικνύεται. Δεν ήθελα να μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, γι' αυτό και ζήτησα να έρθει η ασυλία μου και να πάρει υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης. Σας θυμίζω ότι αφορούσε ένα απλό ερώτημα πληροφόρησης για μία έγκυο αγρότησα, ναι. Και να υπογραμμίσω εδώ ότι αν η δικαιοσύνη αργούσε περαιτέρω, μια και η υπόθεση αυτή ανάγεται στο 2021, τότε πολύ απλά το ζήτημα θα παραγραφόταν και θα έμενε αδίκως ένα στίγμα Ισκιά. Πάνω μου. Ναι. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα τη Χεροπούλου, όμως, μια και το αναφέρατε, ναι. Να σας πω ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα και στους πολίτες και στους πολιτικούς αναφορικά χρονισμό αυτού του πόρισματος. Εύλογα να ρωτιέται κανείς για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν γίνει η συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή πριν από 2 εβδομάδες. Εφόσον υπήρχε το πόρισμα αυτό, όπως μάθαμε αργότερα, έτοιμο, γραμμένο και επομένως διαθέσιμο. Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και ως πολίτης θα ήθελα να ακούσω μία εξήγηση από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στην αφορά σας υπενθυμίζω ότι πήγα στην Εισαγγελία Αθηνών ο ίδιος, κατέθεσα σωρία στοιχείων και γραπτά και προφορικά, παρέστην δηλαδή στην Εισαγγελία Αθηνών την περασμένη εβδομάδα, παρέθεσα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την αλήθεια και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι δεν είχα και δεν έχω ούτε μία σχέση με παράνομες επιδοτήσεις ή άλλες παράνομες πράξεις, με βοσκοτόπια και ούτω καθεξής. Αρκετά με την κυμαδομηχανή.
0: Αρκετά με την κυμαδομηχανή, λοιπόν, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Πάμε, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ειδικότερα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Χάρη Δούκα, παρά την διευκρινιστική του τοποθέτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, συνεχίζει την κρίνη για τις δημοσκοπήσεις και ο πόλεμος με εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα θα χαράξει το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος την Παρασκευή. Θα εξετάσει τις ανακατατάξεις και τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά την δημιουργία των κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την Μαρία Καρισιανού και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Στελέχη του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Μίλησαν για άστοχη και άκερη παρέμβαση το να ανοίγει συζήτηση τώρα περί συνεργασιών. Το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε, πρέπει να επικεντρωθεί στο στόχο της πρώτης θέσης και στο κάλεσμα που απευθύνει προς τους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αυτό που τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις, είναι φωτογραφία της στιγμής, οι πολίτες τονίζουν, θα κρίνουν με την ψήφο τους. Επίσης σχολίασε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, ότι είναι πρωτοφανές να βγαίνουν δημοσκόποι και να λένε είμαστε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν δε από Χαριλάου Τρικούπη και τα ευρήματα παγκρίτιας δημοσκόπησης, όπου το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε 2 νομούς της Κρήτης, σε Ηράκλειο και Λασίθη.
0: Και έχει ενδιαφέρον και περιμένω να δούμε πώς αντιδράσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη σε αυτό που είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Λίνα, ο οποίος ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, έδωσε μια συνέντευξη στο NGR και είπε ότι ναι, μεν πρώτος στόχος Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία που είναι εφικτός ο στόχος. Σε περίπτωση μια αυτοδυναμία, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι η μόνη επιλογή που έχει ένα παρελθόν της μιας. Για να σε φαντάζομαι.
3: χρειάζεται πνευματικά
0: στελέχη.
3: Πάντως από το ΠΑΣΟΚ, τόσο ο πρόεδρος όσο και όλα τα κορυφαία στελέχη, είναι και απόφαση του συνεδρίου, λένε αυτόνομη πορεία, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αλλαγή, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, μπορεί να γίνει μόνο όταν το ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη θέση και η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
0: Ελένα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ρεπορτάζ τώρα ο Δημήτρης Μπιάκης, ο βουλευτής και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν υπάρχει πολιτική κρίση στη Χαριλάου Κούπη. Υπάρχει λοιπόν πολιτική κρίση στο ΠΑΣΟΚ?
4: Δεν μιλάμε για πολιτική κρίση σε καμία περίπτωση. Έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η οποία είναι προφανές και εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο με δεδομένη τις αποφάσεις που έχουμε του συνεδρίου για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Και από τη στιγμή που ξέρετε έχουμε μπροστά μας μια πολιτική κατάσταση η οποία είναι πραγματικά κινούμενη άμμος, τον άρχισε να κάνεις εκ των προτέρων, να κάνεις προβλέψεις για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι μάγος ή να προσπαθείς να γίνεις μάγος, ας πούμε. Δεν είναι σε κρίση το ΠΑΣΟΚ, θέλω να πω ότι δεν είναι κανένα πρόσωπο, μα κανένα δεν έχει δυνατότητα, ένα κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα χώρο δημοκρατικό έκφρασης, το οποίο γεννήθηκε για να λύνει προβλήματα. Όταν σταματήσει το ΠΑΣΟΚ να είναι σημείο αναφοράς και ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας, θα διαλυθεί από μόνο του. Δεν έχει ανάγκη κανένα Μπιάκη και κανένα Δούκα να το διαλύσει. Όσο προσφέρει στην κοινωνία θα μένει ζωντανό. Και αυτό το έχει αποδείξει. Ήταν και στο 4% και σήμερα μιλάμε για μια άλλη τελείως στρατηγική. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βεβαίως και όλα αυτά που λέτε, ότι την επομένη του συνεδρίου και την επανεκλογή, συγγνώμη, της επανεκλογής του κυρίου Ανδρουλάκη, είχαμε φτάσει στο 19-20%. Σήμερα με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, φαινόμαστε σε 11-10%. Βεβαίως είναι όλα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δεν υποτιμάω τίποτα, κύριε Πετρόπουλε. Τίποτα πραγματικά. Απλώς επειδή έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ψεκάστε σκουπίστε και τελειώσατε γρήγορων κινήσεων, λέω ότι θέλει μελέτη, θέλει υπομονή και επιμονή αν θέλετε ως προς το πρόγραμμά μας και την αναγκαιότητα να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταραχές γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό με φόντο την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να έχει πάρει τα ενία στη δεύτερη θέση. Στην αριστερά, εμείς να μείνουμε, το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχέ Σάββατο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή της μεταπολιτευτικής του διαδρομής στη σκιά και των αποχωρήσεων 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες του πληροφορίες. Κρίσιμη λοιπόν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο και σήμερα με απαραίτητα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Γιάννης Μαντζουράνης λοιπόν παραιτήθηκε από όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιστολή του μάλιστα φωτογραφίζει και την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μία ακόμα παραίτηση. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα το βλέπουμε αυτό σε ένα συνέχεια σύριαλ. Εκτός εάν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή δοθεί η σολομόντια λύση. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν γνωρίζει ποια μπορεί να είναι η σολομόντια λύση. Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδιάλυσης, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, αυτό το επομένως είναι το ερώτημα νομίζω του ενός εκατομμυρίου. Πάντως μέχρι στιγμής σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 2 και 21 πρώτα λεπτά, στα μέλη της πολιτικής γραμματείας δεν έχει σταλεί πρόσκληση για την αυριανή προγραμματισμένη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει, δεν το ξέρουμε μέχρι αργά το βράδυ. Αν θα σταλεί πρόσκληση δηλαδή στα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Σε διαφορετική περίπτωση μάλλον μπορεί να πάει για την Παρασκευή. Ως ήθιστε μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εκ του καταστατικού του κόμματος. Επιβαρύνει αυτό την όλη κατάσταση? Όχι απαραίτητα, διότι μπορεί να είναι καθαρά τυπικό το σκέλος, όμως δείχνει και το κλίμα το οποίο επικρατεί στην Κουμουντούρου. Όλα τα σενάρια μου λένε, όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη είναι ανοιχτά. Το βάρος βεβαίως έχει πέσει εκ των πραγμάτων στον Σοκράτη Φάμελο. Σωστό ή λάθος, δικαίως ή αδίκως, αυτή τη στιγμή η Κεντρική Επιτροπή αναμένει την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος για την επόμενη μέρα. είπες μπορεί να είναι καθοριστική συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Οι υψηλόμαχοι στελέχοι χαρακτηρίζουν και ιστορικοί, ανάλογα δηλαδή το τι κλίμα θα επακολουθήσει και τη βασική πρόταση.
0: Και όλοι τι αποφάσεις θα λάβει, έτσι. Ναι.
5: Ακριβώς. Όλοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μια καθαρή λύση, διότι χρόνος πλέον δεν υπάρχει. Όλοι ευελπιστούν ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση που να καλύπτει όλες τις πλευρές. Ναι, μπορεί να είναι και ιστορική, αλλά αυτό μένει να το δούμε, εκτός αν είναι υπερβολή όλα τα σενάρια τα οποία αναλύουμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Βεβαίως, αυτό που είπες, Βαγγέλη, το ότι δεν τίθεται θέμα αυτοδιάλυσης, το είπε και εδώ στο Ερνιούς νωρίτερα η Ρένα Δούρο, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται τέτοιο σενάριο, τέτοιο ζήτημα, δεν υπάρχει στο τραπέζι. Αλλά άφησε και πολλές αιχμές εναντίον των συναδέλφων της που, όπως είπε, παζαρεύουν τις έδρες τους προκειμένου να πάρουν μεταγραφή για άλλο κόμμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Πάμε να ακούσουμε εμείς τι είπε η Ρένα Δούρο εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε παιχνίδια με μια βουλευτική έδρα που τη χρωστάμε στους ψηφοφόρους ενός κόμματος. Εγώ δεν άνοιξα την πόρτα με τα τακούνια στην Ολομέλεια και μπήκα μέσα από μόνη μου. Κάποιοι συμπολίτες μου με ανιδιοτέλεια με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω. Λοιπόν, άρα αυτό το παιχνίδι να σταματήσει. Δεν μπορούμε να την πηγαίνουμε και να την φέρουμε την έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Και το λέω γιατί μιλάμε πια με όρους μεταγραφικούς και γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη. Ενώ μνήουν στην ενότητα του προοδευτικού χώρου, κάνουν μεταγραφές σε φάσεις, να το πω με όρους ποδοσφαιρικούς, αφού αυτούς χρησιμοποιώ. Επειδή η έδρα δεν είναι προσωπική περιουσία του βουλευτή, ο δρόμος πρέπει να είναι σαφής και απλός. Παρέτηση, παράδοση της έδρας και προσχώρηση σε όποιο κόμμα θεωρεί ότι τον εκπροσωπεί καλύτερα. Υπάρχει μια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλων μας και του Προέδρου, να μπει καταρχάς ένα τέλος σε αυτές τις ιδιότυπες δημοπρασίες, τους πληστηριασμούς εδρών. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει οτιδήποτε οφείλει με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που την πιστεύουν. Οφείλει να προετοιμαστεί και για τις εκλογές, να εξετάσει σε τι οφείλεται η δημοσκοπική υποχώρηση, διότι από το σχεδόν 10% αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2%.
7: Αν κάτσει κανείς και σκεφτεί πόσες διασπάσεις έχουν προκύψει από το ΣΥΡΙΖΑ, χάνει το μυαλό του, έτσι.
6: Δεν θα σου το πω εγώ απλά. Εγώ συνήθως κάθομαι στη δεύτερη σειρά των εδράνων. Να έτσι ακριβώς πίσω από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Ναι. Εκεί έτσι, έχει γίνει μια άτυπη χωροταξία και εκεί μου έχει αποδοθεί η θέση. Ναι. Γυρνάω πίσω και βλέπω.
8: Ο συντρόφος σας.
6: Μπράβο. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Άγιαξ πια.
8: Τι να τα κάνεις μέρες, είπατε.
7: Ή και ο Πανιόνιος ίσως. Ή και ο Πανιόνιος. Λέμε τώρα.
6: Πήγα εκτός συνόρων για να μην θίξω.
8: Αφήστε και αυτό, πες, είπε ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα χρώματα.
0: Θα δούμε λοιπόν το Σάββατο τι θα αποφασίσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στην Αριστερά. Τώρα ακούσαμε χτες, είδαμε χτες τις εξελίξεις, περιγράψαμε. Βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, και πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία δεν υπάρχει πια, μιλώντας εδώ στο Ρινιούς Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, ρωτήθηκε γιατί δεν θέλουν να ακολουθήσουν το κόμμα του κ. Τσίπρα και οι άλλοι βουλευτές Νέας Αριστεράς από τη στιγμή που υπάρχει, όπως ρώτησε στον τίτλο, ο όρος συμπαράταξη. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Πέρκα.
7: Εσείς γιατί δεν θέλετε να ακολουθήσετε τη διαδρομή των συντρόφων σας ή να ενταχθείτε στην προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα που έχει μέσα τη λέξη συμπαράταξη?
9: Έχει συμπαράταξη, αλλά συμπαράταξη δεν κάνει. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα και σύμφωνα και με τις συνεδριακές μας αποφάσεις πρόσφατες έχουμε πει ότι η αριστερά δεν έχει σχέση με προσωποπαγή κόμματα, όπως επίσης με μια θολή κεντροαριστερά. Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει ένα κόμμα που λέει συμπαράταξη, ναι, αλλά την άλλη μεριά επιλέγει πρόσωπα και λέει, είπε και η κυρία Κουφονικολάκου, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με καμία συλλογικότητα με κανένα κόμμα.
7: Μεγάλη σας διαφοροποίηση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ποια είναι?
9: Προσωπικά θα πω πρώτα απ' όλα είναι η ανακτιοπιτσία. Κοιτάξτε, ακόμα και τώρα το λίγο καιρό που πολιτεύεται με τον ένα τον άλλο τρόπο, τα κειμένα του, όλα αυτά που λέει. Βλέπουμε ότι μία το ξεκίνησε λίγο κεντρός, μετά το πήγε λίγο στην αριστερά. Σημασία έχει ότι λέει ότι θα εκπροσωπεί τη τρία ιδεολογικά ρεύματα, σοσιαλδημοκρατία, αριστερά και πολιτική οικολογία, χωρίς να συνομιλεί με τους φορείς αυτούς.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Arnews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναθυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα για τολμηρές τομές. Σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη, με αφορμή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αγγίζουν μεταξύ άλλων το καθεστώς ευθύνης των υπουργών, τη λειτουργία του δημοσίου και την επιστολική ψήφο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας αναφέρει τις πληροφορίες και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας από εδώ και πέρα. Άγιο, και όλοι καταλαβαίνουμε μεταξύ άλλων ότι με αυτή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το Μαξίμου, κυβερνητική παράταξη Νέα Δημοκρατία, στοχεύει στο να αυξήσει την πίεση προς την αντιπολίτευση και κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, και αυτή την πίεση θα τη δούμε και την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Να μεταφέρεται ουσιαστικά στη Βουλή, στην κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία της επόμενης περίοδου, την πρόταση που έκανε το κυβερνητικό κόμμα με διπλή θεσμική στόχευση για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής αλλά και του πολιτικού συστήματος, καθώς και την πρόθεση μεταρρυθμίσεων για την επόμενη μέρα της χώρας, συνεχίζοντας ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία τη θεσμική και μεταρρυθμιστική της πορεία, όπως την έχει αναδείξει και ο Πρωθυπουργός στο πρόσφατο συνέδριο. Η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε και χθες ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο θεσμικών παρεμβάσεων, περιγράφοντας ως οδικό χάρτη για την Ελλάδα το 2030 και με δεδομένο πως η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει υποχρεωτικά να ανοίξει πριν από τις εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καθορίσει ουσιαστικά την πολιτική ατζέντα και παράλληλα, όπως είπε και εσύ, να πιέσει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να τοποθετηθούν εκ των πραγμάτων, λαμβάνοντας καθαρές θέσεις σε ζητήματα που απασχολούν και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες αλλά και κάθε πολίτη μεμονωμένα. Το κείμενο για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία χθες στη Βουλή προτείνει μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Το Κοινοβούλιο ουσιαστικά απαλλάσσεται από τον ποινικό έλεγχο υπουργών, ο οποίος θα διεξάγεται απευθείας από την τακτική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα επιχειρείται και η αυστηρή κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και η σύνδεση της εξατομικευμένης απόδοσης των υπαλλήλων με παροχή επιβράβευση, ακόμα και με απόλυση, αλλά και η συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, στους οποίους οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά, όπως τονίζουν από την κυβέρνηση. Παράλληλα, επαναφέρει τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 και την καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους ψηφοφόρους του εσωτερικού, παρουσιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις αυτές ως μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη οριμάσει στην κοινωνία. Ενώ θα πρέπει να πούμε πως η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει στο συνταγματικό πλαίσιο και τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση που συνόδευσε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η πρόταση διαμορφώθηκε έπειτα από τετράμινη ενδελεχή διαβούλευση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και φιλοδοξεί, όπως λένε και τα στελέχη του κόμματος, τη βάση για μια ευρεία και γόνιμη συνταγματική συζήτηση.
0: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία ουσιαστικά στη Βουλή. Θα την παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, μίλησε στο Arnews Radio 105,8 Ευελπίδη Τηλιανίδη, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και ο εισηγητής κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
12: Δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει όλο τον κύκλο των εργασιών πριν τον Αύγουστο. Να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο.
8: Πριν κλείσω,
12: για να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
13: Άρα δηλαδή
8: υπάρχει ο χρόνος
13: μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση.
12: Νομίζω. Ενάμιση μήνα το 19 καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες. Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα.
0: Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, αναμένεται να μεταφερθεί η πίεση από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση. Στη στάση της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε, λοιπόν, εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Τηλιανίδης και ρωτήθηκε αν αποτελεί τροχοπέδιο για να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση.
12: Ο νομοθέτης 75, ο συνταγματικός, δεν είναι αφελής. Προέβλεψε δύο βουλές και μία ενισχυμένη πλειοψηφία, μία απόλυτη πλειοψηφία, με ενδιάμεσες στις εκλογές, διότι ήθελε να ενισχύσει δημοκρατικά ακόμα περισσότερο το Σύνταγμα ως κορυφαία ως κορυφαίο νομοθετικό κείμενο αυξημένης τυπικής ισχύως. Τώρα, ζητήματα που έχουν οριμάσει, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να μην ψηφιστούν από την πρώτη Βουλή.
14: Όπως,
12: για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη προστασίας ελληνικής γλώσσας. Ας το πει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν δέχεται ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τις αρμοδιότητες πρέπει να μεταφέρονται και οι πόροι. Ας το πει. Τα όριμα ζητήματα θα μπορούσαν να ψηφιστούν και από την πρώτη Βουλή. Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, mm-hmm. ο στόχος της προτείνουσας Βουλής είναι να αποφασίσει τι θα αλλάξει. Και εκεί η 151 ψήφοι είναι αρκετή. Το πώς θα αλλάξει είναι η συνένεση που πρέπει να υπάρξει στη δεύτερη Βουλή. Άρα δεν χαλάει κάποια διαδικασία. Mm-hmm.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να φύγουμε, κυρίες και κύριοι, από την εσωτερική πολιτική ατζέντα και να πάμε εκτός σύνορα τώρα στο μεγάλο πόλεμο και στα μεγάλα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση σημειώθηκε σε κατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν εν μέσω της κατάπαυσης του πυρός και των διαπραγματεύσεων. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν από την επίθεση ιρανικών drones και πυράβλων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ οι Αμερικανοί έπληξαν στόχους στο νησί Κέσμ στον Περσικό κόλπο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Εδωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, Έλενα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ βλέπουμε για μία ακόμα φορά να υπάρχει μία ακόμα κλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και μάλιστα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον νέο Ιρανό πρόεδρο στο μέλλον.
15: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο λοιπόν έγιναν γνωστά τα όσα είπε σε podcast ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναφέρθηκε λοιπόν στις διαπραγματεύσεις λέγοντας ότι συνεχίζονται και το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Επίσης είπε ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί στο να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως είπε, το Ιράν έχει κάνει πολλά μπρος πίσω και θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε boots on the ground, δηλαδή στρατιώτες στο έδαφος, αναφερόμενο σε μια ενδεχόμενη αμερικανική επιχείρηση στο έδαφος του Ιράν, ενδεχομένως για το εμπλουτισμένο ουράνιο και την απομάκρυνσή του. Επίσης, είπε ότι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις αμερικανικές δυνάμεις ενδεχομένως συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, ωστόσο μπορεί να μην χρειαστεί να γίνει αυτό. Και επίσης, αναφερόμενος στον Αγιατολάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είπε ότι λένε ότι εμπλέκεται και στις διαπραγματεύσεις και τις εγκρίνει και, όπως είπε, είναι πιθανό στο μέλλον να συναντηθούμε κάποια στιγμή μαζί του. Σημαντικά τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις διαπραγματεύσεις την ώρα που κλιμακώνεται και πάλι η κατάσταση, όπως βλέπουμε, για ακόμη μία φορά στη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός. Το Κουβέιτ ανέφερε, όπως είπες, έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες στην επίθεση ιρανικών drones στο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο έμεινε κλειστό, ανεστάλησαν οι πτήσεις για αρκετές ώρες, ωστόσο τώρα έχει ανοίξει ένα από τα τέρμινα του αεροδρομίου, στο οποίο πάντως αεροδρόμιο έχουν προκληθεί σημαντικότατες ζημιές και το Κουβέιτ έκανε λόγο για εγκληματική επιθετικότητα του Ιράν. Οι Ιρανοί επίσης υποστηρίζουν ότι στόχευσαν και έπληξαν την ναυτική βάση του Μπαχρέιν, των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, κάτι που αρνείται η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Και όλα αυτά έγιναν, όπως λέει το Ιράν, σε αντίπεινα για το πλήγμα, το αμερικανικό πλήγμα σε τάνκερ, σε ιρανικό τάνκερ, όπως αναφέρουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ήταν ένα τάνκερ υποσημαία Μποτσουάνας. Τώρα, από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τους Αμερικανούς και είπε ότι το Ιράν θα απαντήσει στην επιθετικότητα και κατά των σημείων από τα οποία προέρχεται αυτή η επιθετικότητα. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νησί Κέσμ, στον Περσικό κόλπο κοντά στα στενά του Ορμούς, μετά την στόχευση ενός τάνκερ αμερικανικών και Ισραηλινών συμφερόντων από τους Ιρανούς. και οι δύο πλευρές κάνουν λόγο ουσιαστικά για αυτοάμυνα, Γρηγόρη, με την Κεχυρία να παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είπαμε, να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην συζήτηση, την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ουσιαστικά το επιβεβαίωσε.
0: Το επιβεβαίωσε αυτό ακριβώς.
15: Το επιβεβαίωσε ότι ήταν αυτά τα σχόλια σε πολύ υψηλούς τόνους. Ουσιαστικά όμως είπε ότι με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεργάζονται στενά. Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου, όπως είμαι και εγώ πρόεδρος σε καιρό πολέμου, όπως είπε. Και όσον αφορά το μέτωπο, το βόρειο μέτωπο, το λεγόμενο βόρειο μέτωπο, δηλαδή αυτό του Ισραήλ με τη Χεσμπολάχ στον Λίβανο, σήμερα το Ισραήλ χτύπησε ένα όχημα πολύ κοντά στην Βηρυτό, πολύ κοντά στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον αυτοκινητόδρομο. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Τραμπ και Νετανιάχου, ζητήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην υπάρχει στόχευση ξανά της Βηρυτού, ενώ στην Ουάσιγκτον συνεχίζονται και σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων για το θέμα της επέκτασης της κατάπαυσης του πυρός. Πάντως το Ισραήλ, κλείνοντας να σου πω,
0: είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, έτσι μην το παραγνωρίζουμε και μην το παραμελούμε, και μιλάω για όλους μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλο το πάσλι Μέση Ανατολής, το τι γίνεται στο Λίβανο.
15: Βεβαίως, γιατί να θυμίσουμε ότι το Ιράν έχει θέσει το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα και βεβαίως συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου ως μια κόκκινη γραμμή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και για την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης. Κλείνοντας να σου πω ότι συνεχίζονται πάντως και σήμερα οι εκτεταμένες ισραηλινές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.
0: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο Σωτήρης Έρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβολος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105.8 το πρωί στην εκπομπή του Βασίλη Δαμόλου και της Μαρίας Γεωργίου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την αναμονή που έχουμε μπροστά μας το τελευταίο διάστημα. Για να ακούσουμε τι είπε.
14: Είναι το καλύτερο σενάριο που θα μπορούσε να έχει η Αμερικανική διπλωματία, είναι, ξέρετε, μια τέτοιου τύπου συμφωνία για ελέγχου στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Προφανώς όμως, και εκεί νομίζω θα συμφωνήσουμε και πάλι όλοι, κάτι πρέπει να γίνει και για τα στενά του Ορμούς, έτσι δεν είναι? Τα οποία βέβαια ήταν ανοιχτά μέχρι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα εκεί είναι και το ζήτημα των ανταλλαγμάτων, άρσης οικονομικών κυρώσεων κλπ. Τι θέλω όμως να πω, ας πούμε υποθετικά, πάμε να κινηθούμε σε αυτό το μονοπάτι. Προϋποθέτει κάτι και το τονίζω, αυτό που λέμε στρατηγική υπομονή. Ειδικά στην διπλωματία είναι πολύ απαιτητικές οι διαπραγματεύσεις στο παρελθόν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και μια σειρά από πάρα πολύ σύνθετα τεχνικά ζητήματα που γνωρίζουν οι εμπειρογνώμονες που οφείλουν να έχουν μαζί τους οι δύο αντιπροσωπείς. Γιατί το λέω όλο αυτό? Άρα το αυτό θέλω μια συμφωνία μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ναι, μπορείς όμως να ξεκινήσεις με μια συμφωνία πλαίσιο, μια ενδιάμεση δηλαδή συμφωνία, προκειμένου να έχεις τον ωφέλιμο επανάλαμβανο χρόνο.
0: Εν τω μεταξύ, ανωδικά κινείται και πάλι η διεθνή τιμή του πετρελαίου λόγω της νέας έντασης που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον Περσικό. Ο Μαύρος Χριστός έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πενελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η εικόνα πάντως εδώ στα δικά μας, στην εχώρια αγορά, Πενελόπη, είναι εντελώς διαφορετική και αμόλου και ο ντίζελ συνεχίζουν να πέφτουν.
16: Πράγματι, Γρηγόρη, αυτό συμβαίνει καθώς ενσωματώνονται στις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά οι μειώσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της νέας ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς το βαρέλι προσεγγίζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται κοντά στα 98 δολάρια με άνοδο γύρω στο 2% και το αμερικάνικο αργό λίγο κάτω από τα 96 δολάρια με αντίστοιχη άνοδο 2%. Επίσης το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF κινείται κοντά στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 3,5%. Είναι πολύ μεγαλύτερη η άνοδος σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Στην εγχώρια αγορά παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις, η γενική τάση παραμένει να είναι πτωτική, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, όπου εμφανίζεται μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με την αμόλυβη, κυρίως λόγω της χαμηλότερης φορολογίας. Να πούμε ενδεικτικά τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τιμολυψίες που έγιναν χθες και προχθές. Έχουμε μία ελαφριά μείωση από τις μεταξύ 1η Ιουνίου και 2 Ιουνίου. Δηλαδή στις 2 Ιουνίου η μέση τιμή στην αμόλυβη 95 οκτανίων ήταν 2,049 λεπτά, ενώ την 1η Ιουνίου ήταν 2,046. Αντιστοίχως το ντίζελ κίνησης ήταν στις 2 Ιουνίου 2,734 έναντι 1,734 έναντι 1,740. Αντίστοιχη μείωση έχουμε και στις μηνιαίες τιμές, στις εβδομαδιαίες τιμές με βάση τις τιμολειψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου έχουμε και εκεί μία ελαφριά μείωση. Ωστόσο παραμένει η ανησυχία για το τι θα συμβεί με τις επόμενες προμήθειες των πρακτηρίων, καθώς είναι αυξημένες οι τιμές των διεθνών, του πετρελαίου διεθνώς.
0: Τα περιμένουμε έτσι κι αλλιώς μέρα με την ημέρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, και ενώ γίνονται αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, είχαμε διάβημα διαμαρτυρίας πληροφορικό και γραπτό, το οποίο υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόν που είχε εντοπιστεί πριν από λίγες ημέρες στο Ιόνιο. Πάμε στον Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Γρηγόρη. Πέμπτη και Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν το γραπτό και το προφορικό διάβημα τόσο στην Ουκρανική Πρεσβεία εδώ στην Αθήνα όσο και στο Κίεβο. Και τα βασικά σημεία μπορούμε να στοιχειολογήσουμε είναι τα εξής που αναφέρονται στο ελληνικό διάβημα. Πρώτον, ότι το σκάφος στο Ουκρανικό έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Δεύτερον, ότι θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Το αντιλαμβάνονται νομίζω αυτό όλοι, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Με την Αθήνα επίσης να επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια και δίνεται να προκύψει πλήγμα στην εθνική οικονομία. Από την ελληνική πρωτεύουσα, Γρηγόρη, επαναλαμβάνουν φυσικά ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα είναι αναφέρετο. Δεν μπορεί όμως να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, με την ελληνική κυβέρνηση να καλεί την Ουκρανία να αποσχεί από τέτοιου είδους ενέργειες στο μέλλον. Τώρα, Γρηγόρη, μπάλα είναι στην πλευρά του Κιέβου και αναμένουμε την επίσημη απάντηση από τις Ουκρανικές αρχές.
0: Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Από το αστυνομικό δελτίο, η επόμενη είδηση σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Αγρίνιο και Κοζάνη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τις αρχές να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 13 συλλήψεις. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από τις δύο περιοχές και όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα. Αθανασία.
18: Σε πλήρη εξέλιξη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μια ευρεία σύμμακα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Μάλιστα, με συγχωρείς, είναι οι 14. Έγιναν 14 συλλήψεις. Με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στο Ιγκοζάνι. Στο Αγρίνιο έγινε σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο άτομο ήταν διαχειριστής στο Ιγκοζάνι. Στο Αγρίνιο έγινε σύλληψη.

0: 9 κατηγορούμενοι. Η μεθοδολογία της οργάνωσης ήταν απόλυτα στοχευμένη, Γρηγόρη.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα, μιας και το ανέφερες, Αναστασία, στις τοπικές κοινωνίες εκεί, σε αυτές τις περιοχές, ας πούμε στο Αγρίνιο, στην Κοζάνη, δεν είχε αντιληφθεί κανείς τίποτα από τους αγρότες ή τους άλλους ανθρώπους που ήταν γύρω-γύρω από την.
0: Δηλώνουν εξαγριωμένοι και αγανακτισμένοι, γιατί και μας είπαν σε δηλώσεις τους στην τηλεόραση της ΕΡΤ να φέρουν πίσω τα κλεμμένα όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.
1: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε 13 συλλήψεις έτσι και μιλάμε για ένα κύκλωμα με ζημιά, οικονομικό έφελος μάλλον.
0: 2,5 εκατομμύρια. Όχι, 2,5 εκατομμύρια
1: μόνο
0: ευρώ.
1: Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Αθανασία, αισθάνομαι πολύ να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από την Τολοκαρνανία, κυρίες και κύριοι, και αυτό το μεγάλο κύκλωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για μια ακόμα φορά. Και να πάμε στην απίστευτη τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να έχει εκμυστηρευτεί η 39χρονη άτυχη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Η δικαιοσύνη ερευνά τις καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς το θύμα δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητα, γεγονός που οδήγησε δύο άτομα να εκφράσουν ανησυχία τους στις αρχές. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Και Γρηγόρη, οι συγκεκριμένες πληροφορίες που ήταν το φως της δημοσιότητας για το γεγονός του περασμένου Νοεμβρίου οδήγησε και την ελληνική αστυνομία να εκδώσει μια ανακοίνωση χθες αργά το βράδυ, το αρχηγείο, όπου διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αφορούσε τρίτα πρόσωπα, ενημέρωση από τρίτα πρόσωπα, δεν είχε παρουσιαστεί σε ένα μάθημα χορού και όχι περιστατικό ενδοικογενειακής βίας, χωρίς δεν έγινε δηλαδή καμία αναφορά σε περιστατικό ενδοικογενειακής βίας. Πάντως τα δύο αυτά πρόσωπα, θέλω να σου πω ότι κρίθηκαν εκ νέου χθες στην αστυνομική διεύθυνση της Υγείας και κατέθεσαν μέχρι αργά το βράδυ. Να σου πω τώρα αύριο, Γρηγόρη, παράλληλα να πούμε ότι διερευνούνται και άλλα περιθώρια περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες και δικές μας, η γυναίκα πριν από περίπου ένα χρόνο είχε ζητήσει συμβουλές από το κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας. Μάλιστα, της είχε προταθεί να της χορηγηθεί και το panic button, χωρίς ωστόσο η ίδια να το θελήσει. Όλα αυτά εξετάζονται όπως αντιλαμβάνεσαι από τις αρχές. Τώρα αύριο αναμένουμε, Γρηγόρη, την απολογία του 41χρονου καθομολογή ανδράστη αυτής της άγριας δολοφονίας. Ο ίδιος εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας, ωστόσο όλα αυτά αντικρούονται από τις πληροφορίες από την αντιδικαστική εξέταση που ήρθαν στο χώρο της δημοσιότητας και μιλούν για μια γυναίκα κατακρουργημένη κυριολεκτικά με 45 μαχαιριές. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει αύριο. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα στις 7 η ώρα οι Καλαμακιανοί, οι φίλες της 39χρονης και οι φίλοι της, θα πούν το ίστατο χέρι στο Δημοτικό Κημητρίο της Καλαμάτας. Γρηγόρη.
1: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε οικονομικό περιβάλλον να περάσουμε τώρα. Από τα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου, το αργότερο είναι το πιθανότερο, αναμένεται να ανοίξει η νέα εκτακτή ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές πρώτου 2024 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα, πάντως όλα αυτά με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Κώστα.
3: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31/12/2023. Οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, χρέη, Γρηγόρη, που εν πολλής οφείλονται στην πρώτη ενεργειακή κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Κέντρο Ίσφαξης Ασφαλιστικών Οφειλών με περιθώριο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, δηλαδή έχουν ένα εξάμηνο στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να σπεύσουν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα προσφέρει τριπλάσιο χρόνο αποπληρωμής έως και 6 χρόνια αντί για 2, αλλά και πολύ χαμηλότερες δόσεις από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Βέβαια, όταν μιλάμε για μικρά χρέη κάτω των 2.200 ευρώ, οι 72 δόσεις περιορίζονται, καθώς προβλέπεται ως ελάχιστο ποσό δόσεις στα 30 ευρώ. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει 1.800 ευρώ οφειλή, εδώ προκύπτουν μόνο 60 δόσεις και όχι 72. Τα ωφέλη πάντως για όσους ενταχθούν και παραμένουν συνεπείς είναι σημαντικά. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι, χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ανάλογα που χρωστά ο οφειλέντης. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη. Αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση, Γρηγόρη. Ο οφειλέτης θα πρέπει να εντάξει υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που έχει δημιουργήσει μετά το 2024, από την 1η-1η δηλαδή, και 2024 και εντεύθεν, θα πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση άμα

0: έχει χρέη ενήξει πρόθεσμα. Διαφορετικά δεν μπορεί να κάνει χρήση της έκτακτης ρύθμισης των 72.
1: Κατανοητό και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή αιτήσεων, προκειμένου να λύσουν εξοδικαστικά τις διαφορές τους με την εφορία μετά τη νέα παράταση λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο διαμορφώθηκε στο 1,14% σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες οι μεταβολές παραμένουν ήπιες. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και στοιχεία. Πινελόπη.
2: Όπως είπε και εσύ, Γρηγόρη, στο 1,14 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Οι δείκτες τιμών του Μαΐου του 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο είναι αυξημένος κατά 0,29%. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το μισό της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται, όπως είπες και εσύ, στα νοπά φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάστηκαν καταρχήν από τις καιρικές συνθήκες και κατά δεύτερο λόγο από την εποχικότητα. Ωστόσο, στον δείκτη, στην μελέτη του ΙΕΛΚΑ καταγράφονται σημαντικές μειώσεις σε κατεψυγμένα κατά 4,37%, τροφές και ίδια κατοικίδια κατά 3,20%, σε ζύμες, νοπές και καταψυγμένες κατά 1,92%, σε απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού κατά 1,42% και σε χαρτικά και καλλυντικά σε 1,41%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, 8,59%, είναι στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Επίσης, αύξηση έχουμε στις βρεφικές τροφές, στα αλαντικά, στα φρέσκα κρέατα και στα έτοιμα γεύματα. Στις υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζονται σχετικά μικρές διακυμάνσεις και το ΙΕΛΚΑ επισημαίνει ότι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ είναι καταρχήν η υψηλή κυκλοφορία των αποθεμάτων των προϊόντων, καθώς και η επίδραση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία στη μεγάλη μάχη στο μαραθώνιο των πανελλαδικών εξετάσεων που συνεχίστηκε σήμερα. Οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων εξετάστηκαν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Πάμε στην Ελένη Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα τι λένε οι εκτιμήσεις, Ελένη, πώς ήταν οι υποψήφοι τα θέματα και τι λένε οι εκπαιδευτικοί, αν ήταν δύσκολα ή όχι.
3: Οι υποψήφοι πάντως έδιναν με χαμόγελο το εκπαιδευτικό κέντρο. Τώρα ήταν γιατί γράψανε καλά, ήταν γιατί τελείωσε και άλλη μια μέρα. Ξέρετε και
1: σωστό,
3: αυτό.
1: Σωστό και παίζει και αυτό, βέβαια.
3: Και ένα ναι, βάρος από βέβαια, πάνω των παιδιών.
1: Μια μέρα λιγότερη.
3: Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το αδίδεκτο κείμενο στα αρχαία προέρχονταν από το λόγο του Λυσία περί της σκουαπολογία, ενώ το διδαγμένο κείμενο ήταν απόσπασμα από τα ηθικά νικομάχια του Αριστοτέλη. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν τα κείμενα. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπόρεσαν να διαχειριστούν τα θέματα και δεν αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία στα αρχαία ελληνικά. Στα μαθηματικά τώρα ήταν διαβαθμισμένη δυσκολία εντός ύλη. Έπρεπε να έχουν γνώσεις από όλες τις τάξεις του Λυκείου από τα τελευταία, και τα τελευταία θέματα θα αναδείξουν τους αριστούχους, τα δύο τελευταία. Διαβαθμισμένη δυσκολία ήταν τα θέματα και στη βιολογία για καλά προετοιμασμένους μαθητές, ειδικά το τρίτο και το τέταρτο πιο δύσκολα. Αύριο σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας από εδώ και πέρα, ενώ τα γενικά λύκεια την Παρασκευή επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα με λατινικά, χημεία και πληροφορική.
1: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου στην Άνθρωπο Σύνταξη για να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο. Γιατί είχαμε μπαράσει επιθέσεων ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή του Οικονομικού Φόρουμ παρουσία του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Έλενα.
5: Ναι, Γρηγόρη, οι Ρώσοι λένε ότι κατέριψαν τουλάχιστον 79 ουκρανικά drones στην Αγία Πετρούπολη. Κάποια από αυτά πάντως βρήκαν το στόχο τους και στον τερματικό σταθμό πετρελαίου, αλλά σύμφωνα με τους Ρώσους χτυπήθηκε και πολυόροφο κτίριο και υπάρχουν τραυματίες. Όλα αυτά, όπως είπες, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, ετήσιου Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ με την συμμετοχή περισσότερων από 100 χωρών και οργανισμών και παρουσία βεβαίως του Βλαντιμίρ Πούτιν που αναμένεται να μιλήσει. Την επίθεση επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία επίθεση έρχεται και μία ημέρα μετά την μαζική ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων με τουλάχιστον 23 νεκρούς. Επίσης, οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι οι Ουκρανοί επιτέθηκαν με περίπου 750 ντρόουν σε πολλές ρωσικές περιοχές και ότι έπληξαν ένα λεωφορείο που κατευθυνόταν από τη Μόσχα προς την Κρυμαία, την κατεχόμενη Κρυμαία, με τουλάχιστον 7 νεκρούς και 11 τραυματίες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο έγινε η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην ιδιαίτερη πατρίδα του εκλειπώντα στο χιλιομόδι Κορινθία στην Κηδεία. Να σημειώσουμε παρευρέθη και ο Πρωθυπουργός.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πολύ δυσάρεστη και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέθανε σε ηλικία 94 ετών και κηδεύτηκε στην Κάριστο, με την είδηση να γίνεται γνωστή μετά την ταφή, όπως ήταν άλλωστε και η επιθυμία του. Υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού θεάτρου, με σπουδές στο θέατρο τέχνης Κάρλος Κουν και μακρά πορεία σε μεγάλους θεάσους, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Πάμε στην Ελένα Φωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερο για τη ζωή και την πορεία του στην υποκριτική. Ελένα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ένας από τους λίγους μιας σχολής ερμηνευτών που δεν επιδίωκαν την προβολή και αντιμετώπιζαν την τέχνη τους με σεβασμό. Ήταν 94 χρόνων, όπως πολύ σωστά είπες, Γρηγόρη, και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως μία από τις πιο αριστοκρατικές φιγούρες που προσέφερε η τέχνη της υποκριτικής στη χώρα μας. Ο Διαγόρας Βαρτάνης της τηλεοπτικής σειράς Άγνωστος Πόλεμος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1932 και από νωρίς κατάλαβε ότι η θέση του ήταν πάνω στη σκηνή. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Καρόλου Κουν και έχοντας δάσκαλο τον ίδιο τον Κουν, μια σχέση που επηρέασε καθοριστικά την αισθητική και την αντίληψή του για την υποκριτική, ίσως και γι' αυτό υπηρέτησε το θέατρο σαν λειτουργήμα. Συνεργάστηκε, όπως πολύ σωστά είπε, με γνωστά και σημαντικά ονόματα. Μέσα στο ρεπερτόριο το θεατρικό έχει συμμετάσχει σε παραγωγές Μπρέχτ, Τσέχοφ, Σέξπιρ, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα στη Νέλη Κουγιουκλάκη, με την οποία μάλιστα διατηρούσε στενή φιλία, αλλά και δίπλα στη Τζέννη Καρέζη και Κώστα Καζάκο, που υπήρξαν και κουμπάρι στο γάμο του. Λιγότεροι γνωστοί στο ευρύ κοινό, έτσι να τελειώσουμε με αυτό, Γρηγόρη, είναι η λογοτεχνική του πλευρά. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του φεγγαριού», αλλά και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση», αποκαλύπτοντας πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη μορφή σε κάθε περίπτωση. Μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Συλληπιτήρια στους δικούς του. Ελένα Φωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ωραία, για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πρεμιέρα σήμερα στους τελικούς της Basket League με τον Ολυμπιακό, να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
7: Καλησπέρα, στις 9 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τα 3, 4, 5 που θα καθορίσει το πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός είναι γηπεδούχος, γι' αυτό ξεκινάει από το σεφ σειρά. Οπότε ευχόμαστε έτσι να έχουμε καλές αναμετρήσεις και να κερδίσουμε καλύτερες. Ενώ ο παίκτης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού είναι ο Κώστας Φορτούνης, που επέστρεψε έτσι μετά από προσφορά στο εξωτερικό, ο αρχηγός όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό. Οπότε ήταν ξεκινάει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές με μια έτσι πετυχημένη, νομίζω, κίνηση.
1: Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
8: Την Πέμπτη, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγα μόνο σύννεφα. Η άνεμη νότιοι νοτιοδυτική, 5 με 6, και στο Αιγαίο πρόσκαιρα, 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 30 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Η άνεμη νότιοι, 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
9: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της για το εαρινό ευρωπαϊκό εξάμεινο του 2026, επισημένοντας τη σημαντική μείωση των κινδύνων που συνδέονται με το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος. Η Επιτροπή αποδίδει την πρόοδο στην ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, στα δημοσιονομικά πλεονάσματα και στις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ καταγράφει περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας. Παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Εστιάζει επίσης στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ως μια εξέλιξη με ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό και ουσιαστική σημασία για την ελληνική οικονομία, χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Κομισιόν επίσης προτείνει την διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι είχε έντονη τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του για την συνέχιση των συγκρούσεων με το Λίβανο, αν και υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά. Διάβημα διαμαρτυρίας, προφορικό και έγραπτο, υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη τους κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο σοφό Ασπροπύργου. Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 21 οχήματα, δεν απειλεί σπίτια ή επιχειρήσεις. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά τα θέματα κρίθηκαν βατά και σαφή, γύρω από τον θεματικό άξονα της δικαιοσύνης. Τα θέματα έχουν αναρτηθεί ήδη και στο earthnews.gr. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κημητήριο Καρίστου.
9: Ο καιρός.
10: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Νότιο-δυτικοί άνεμοι που θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μαζί σας τώρα η Αρετή Μπίτα.
9: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
11: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά και η εκπομπή όπως πάντα είναι σε διάδραση.

τις 4 θα μείνουμε παρέα εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio. Σήμερα χιλιάδες μαθητές έδωσαν άλλη μία σημαντική μάχη, πανελλαδικές εξετάσεις, αρχαία, βιολογία, δοκίμασαν γνώσεις, αλλά και τις αντοχές. Την ίδια ώρα η διεθνής ανησυχία μεγαλώνει. Έχουμε νέα κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον Περσικό κόλπο. Αυτό δημιουργεί φόβους, όπως καταλαβαίνετε, η ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Και όταν η γεωπολιτική αστάθεια χτυπά την πόρτα της ενέργειας, οι συνέπειες φτάνουν γρήγορα και στη τσέπη μας. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που ο ΩΣΑ προειδοποιεί για χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό, ακόμα και αν οι συγκρούσεις τερματιστούν σύντομα. Οι επιπτώσεις στην οικονομία θα μας απασχολήσουν για αρκετό καιρό, όπως όλα δείχνουν. Ωστόσο, η Ελλάδα εμφανίζεται πιο ανθεκτική μέσα σε ένα ολοένα και πιο πιεστικό διεθνές περιβάλλον. Και όπως καταγράφεται και στην έκθεση της Κομισιόν για τη χώρα μας, καταγράφεται μια ισχυρή δημοσιονομική εικόνα, δηλαδή το δημόσιο χρέος συνεχίζει να μειώνεται, οι δημόσιες επενδύσεις ενισχύονται σημαντικά. Ωστόσο, αυτό που επισημαίνεται και από την Επιτροπή είναι ότι αυτή η ανάπτυξη δεν επαρκεί για να υπάρχει σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η εικόνα είναι καθαρή, τα δημόσια οικονομικά στέκονται, αλλά η πραγματική οικονομία δεν έχει αλλάξει ακόμα ταχύτητα. Η Ελλάδα δείχνει να κερδίζει τη μάχη της σταθερότητας. Έχουμε ακόμα όμως δρόμο για το κομμάτι της παραγωγικότητας. Τώρα σε άλλα θέματα, σε πολύ λίγο θα πάμε και μέχρι τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη πραγματικότητα, άλλη μια χρονιά. Ο λόγος για το Ναυάγιο, για την πολύ γνωστή παραλία του Ναυαγίου. Μιλάμε για την πιο εμβληματική εικόνα του νησιού, έτσι, και ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της χώρας. Θα παραμείνει λοιπόν και φέτος κλειστή η παραλία για λόγους ασφαλείας και έχει τη σημασία του να δούμε τι σημαίνει αυτό για τον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Σε άλλες ειδήσεις τώρα θα σταθούμε και σε μια ιστορική εξέλιξη από το Βατικανό, όπου για πρώτη φορά γυναίκα λαϊκή αναλαμβάνει κορυφαία διοικητική θέση. Σε μια κίνηση, όπως καταλαβαίνετε, με ισχυρό συμβολισμό σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην Καθολική Εκκλησία. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, οπότε μείνετε μαζί μας. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λαδινικά. Έτσι μας βρίσκεται στο Viber, στην περίπτωση που θέλετε να έχουμε μία επικοινωνία.

0: Για πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει εκεί στην Ζάκυνθο. Όπως σας είπα και νωρίτερα, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Ελλάδας παγκοσμίως, το ναυάγιο της Ζακύνθου, θα παραμείνει και φέτος. Για τους επισκέπτες υπάρχει νέο ΦΕΚ, η πολιτεία παρατείνει την απαγόρευση πρόσβασης επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, υπάρχουν κατολισθητικά φαινόμενα. Εδώ όμως το θέμα είναι ότι εδώ δεν μιλάμε για απλώς μια παραλία, μιλάμε για το σήμα κατά τεθέν της Ζακύνθου. Ίσως η πιο αναγνωρίσιμη εικόνα του ελληνικού τουρισμού διεθνώς. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν ένας τέτοιος προορισμός παραμένει κλειστός, αν δεν κάνω λάθος για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, εδώ εγείρονται και άλλα θέματα και ερωτήματα. Πάμε να συζητήσουμε για όλα αυτά μαζί με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Τεχνικών Έργων Ζακύνθου, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Χαίρετε, κυρία Αυγουστίνου.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την όμορφη Ζάκυνθο.
0: Χαίρετε. Μακάρι να βρισκόμασταν εκεί, αλλά ελπίζουμε έτσι και μόνο που λέμε Ζάκυνθος και Ζάκυνθος να δημιουργήσει αυτό εικόνες στους ακροατές.
1: Με μεγάλη μας χαρά να σας φιλοξενήσουμε όποτε θέλετε.
0: Τώρα, ενημερωθήκατε. Έχουμε νέο ΦΕΚ. Φαίνεται ότι έχουμε μια παράταση, τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο, σε ό,τι αφορά την απαγόρευση πρόσβασης. Είναι και στην παραλία και στη θαλάσσια ζώνη του όρμου, έτσι.
1: Λοιπόν, ναι, λίγο για να το εξηγήσουμε. Καταρχήν, το ναυάγιο στην ουσία δεν είναι κλειστό. Αυτό το οποίο απαγορεύεται είναι η πρόσβαση στην παραλία του ναυαγίου. Το ναυάγιο μπορούν οι επισκέπτες μας να το απολαύσουν τόσο μέσω θαλάσσης, τόσο από την εξέδρα, δηλαδή το πλάτωμα το οποίο βρίσκεται πάνω από το ναυάγιο.
0: Εδώ όμως το ΦΕΚ δεν αναφέρεται και ρητά ότι απογορεύεται η αγκυροβολία, ας πούμε, ή η προσέγγιση
1: τα 50 πλωτού. Για αυτούς τους οποίους θέλουν να απολαύσουν το ναυάγιο μέσω θαλάσσης, ναι. Θα πρέπει να πάρουν τα καραβάκια, τα οποία κάνουν ούτως ή άλλως στο γύρο του νησιού, όπως αυτούς βέβαια συμπεριλαμβάνονται και οι άλλες φυσικές ομορφιές του νησιού, όπως οι γαλάζιες σπηλιές, που αξίζει πραγματικά να τις επισκεφτεί κάποιος, και πάρα πολλές απομακρυσμένες παραλίες. Μπορεί λοιπόν να επισκεφτεί με τα καραβάκια το ναυάγιο και στα 50 μέτρα σταματούν τα καραβάκια, ούτως ώστε ο κόσμος να απολαύσει τη θέα του ναυαγίου, της παραλίας, και να τραβήξει τις πολυπόθητες φωτογραφίες. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην παραλία και το κολύμπι.
0: Και το κολύμπι, ναι. Καταλαβαίνω. Ωστόσο, και από τα δύο άκρα του κόλπου.
1: Ακριβώς.
0: Και...
1: Ωστόσο, από το σημείο το πάνω, της θέασης που λέμε, το οποίο γίνεται μέσω μεταφορικού μέσου, οποιοδήποτε μεταφορικού μέσου υπάρχει πρόσβαση. Εκεί λοιπόν υπάρχει το πλάτωμα και η εξέδρα, όπου από το πάνω σημείο του ναυαγίου οι επισκέπτες μας μπορούν να το επισκεπτούν και να τραβήξουν, και προσωπική μου άποψη, θα μου επιτρέψετε να την εκφράσω, ίσως και καλύτερο φωτογραφικό υλικό από το να είσαι στην παραλία του ναυαγίου ή μέσω θαλάσσης.
0: Τώρα, εσείς περιμένατε ως Δήμος ότι θα υπήρχε αυτή η παράταση, ας πούμε, της απαγόρευσης?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι, το περιμέναμε, διότι πριν 4 χρόνια είχαμε τις κατολισθήσεις, τις οποίες γνωρίζετε, και όταν αυτό γίνεται σε μια σεισμογενή περιοχή όπως είναι η Ζάκυνθος, καλώς ελήφθησαν τα μέτρα αυτά, γιατί αυτό που προηγείται είναι η ασφάλεια των επισκεπτών μας. Ωστόσο, δεν απαγορεύεται σε κάποιον να επισκεφθεί και να απολαύσει και να τραβήξει τις φωτογραφίες.
0: Ναι, έτσι όπως το περιγράψατε. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι. Τώρα μιλάμε για 4 χρόνια. Σε αυτά τα 4 χρόνια, για παράδειγμα, έργα έγιναν, παρεμβάσεις έγιναν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εκεί τώρα μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια συζήτησης. Εκεί το σημείο το οποίο βρίσκεται δεν είναι, καταρχήν είναι, το ύψος είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν τα έργα, και είναι πάρα πολλές οι υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να επιτρέψουν τα έργα, ούτως ώστε να αποκλείσουμε διαπαντός το θέμα της κάποιας ρήψης κάποιας πέτρας ή μεγάλης ή μικρής.
0: Της οποιαδήποτε κατολίσθησης.
1: Το ύψος είναι μεγάλο, ακριβώς, οποιαδήποτε κατολίσθηση, η οποία το ύψος είναι πάρα πολύ μεγάλο, και μια μικρή πετρούλα με όλο αυτό το ύψος μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην παραλία, ούτως ή άλλως η παραλία για όσους θα έχουν επισκεφτεί την παραλία του ναυαγίου, είναι μια παραλία που δεν είναι και τόσο μεγάλη, ούτως ώστε να επιτρέπει τον τόσο μεγάλο αριθμό των επισκεπτών ταυτόχρονα να το επισκέπτονται. Αυτό το λέω γιατί και στα χρόνια που ήταν το ναυάγιο ανοιχτό, περιμένανε με τα καραβάκια, με τον ίδιο τρόπο που σας λέω όταν μιλάμε μέσω θαλάσσης, περιμένανε αρκετή ώρα στο να κατέβουν στην παραλία του ναυαγίου και να κολυμπήσουν. Θα σας πω λοιπόν ότι πλησίων του ναυαγίου και από τη μία μεριά και από την άλλη, που ούτως ή άλλως αυτό θα γίνει με καραβάκι όποιος θέλει να πάει μέσω θάλασσας, υπάρχουν απίστευτοι κολπίσκοι που μπορούν να κολυμπήσουν. Και μιλάω καθαρά για το κολύμπι. Από εκεί πέρα το ναυάγιο μπορούν να το δουν, μπορούν να το φωτογραφίσουν, μπορούν να το απολαύσουν και μέσω θαλάσσης και από το σημείο θέατης. Απλά θέλω να περάσουμε το μήνυμα στον κόσμο και ξέρετε
0: ότι μπορεί να έχει κάποια πρόσβαση για να τραβήξει φωτογραφίες του, να τα θαυμάσει από μακριά.
1: Ωραία. Δηλαδή, φανταστείτε ότι πέρσι που υποτίθεται είχαμε πάλι, όχι υποτίθεται, είχαμε πάλι την ίδια οικία, την κοινή υπουργική απόφαση, με τη φετινή πάνω από 1 εκατομμύριο τουρίστες επισκέφτηκαν το νησί μας όλο το χρόνο και επισκέφτηκαν το σημείο του ναυαγίου.
0: Τέλεια. Άρα απώλειες, ας πούμε, σε επισκεψιμότητα και σε έσοδα κατ' επέκταση δεν υπήρχαν.
1: Δεν υπάρχει καμία, όχι.
0: Πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, θέλω λίγο να επιμείνω. Γίνονται κάποια έργα, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτό το έργο, είναι σε εξέλιξη, θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί, πότε θα τελειώσει ή απλά δεν γίνεται τίποτα.
1: Κοιτάξτε, σαφέστατα υπάρχει. Απλά σας είπα ότι εμπλέκονται αρκετές υπηρεσίες όπου όταν μιλάμε ειδικά για περιβαλλοντικές μελέτες και μελέτες.
0: Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, το καταλαβαίνουμε.
1: Υπάρχει τεράστια καθυστέρηση. Δεν μπορώ να πω για ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
0: Όχι, αλλά κάτι γίνεται. Κάποια έργα έχουν δρομολογηθεί, αν μη τι άλλο. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Εννοείται αυτό. Εννοείται γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε και στον πρόλογό σας, είναι το δεύτερο πολυφωτογραφημένο αξιοθέατο της Ελλάδας μετά την Ακρόπολη.
0: Εσείς μέσα αυτά τα 4 χρόνια, πέρα από όλο αυτό έτσι όπως μας το περιγράψατε και νομίζω το έγινε κατανοητό για το ότι μπορεί να πάει κάποιος στο ναυάγιο από μακριά και όλα αυτά, έχετε προσπαθήσει αυτά τα χρόνια ενδεχομένως να αναδείξετε έτσι εναλλακτικά σημεία ενδιαφέροντος για να αντισταθμιστεί όλο αυτό?
1: Καταρχήν δεν έχουμε να αντισταθμίσουμε κάτι, διότι την επισκεψιμότητά του δεν την έχει χάσει ούτε στο 1% το ναυάγιο. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Σαφέστατα όμως, και σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας, η Ζάγκυνθος δεν είναι μόνο ναυάγιο. Η Ζάγκυνθος είναι πάρα πολλές παραλίες, είτε οργανωμένες είτε απομακρυσμένες όπως σας είπα. Η Ζάγκυνθος μετά από ένα φαινόμενο φυσικό πριν 3 χρόνια απέκτησε και μια φοβερή παραλία, τις Μυδίθρες, όπου πραγματικά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή με λόγια να το περιγράψω, μόνο αν θα είχαμε εικόνα θα μπορούσε να καταλάβει ο κόσμος ένα πραγματικά θέαμα το οποίο κόβει την ανάσα και αν με βάζετε να συγκρίνω ανάμεσα στα δύο θα σας έλεγα Μυδίθρες, που αξίζει όποιος έρθει στη Ζάγκυνθο να το επισκεφθεί. Και φυσικά αξίζει τις γαλάζιες σπηλιές και επιμένω διότι οι γαλάζιες σπηλιές που συναντούν στη Ζάγκυνθο, που θα συναντήσουν στη Ζάγκυνθο, έχουν το μοναδικό χρώμα, το γαλάζιο και πολλές φορές γίνεται μπλε ηλεκτρικ, που αυτό θα το δούνε μόνο στη Ζάγκυνθο.
0: Τα μηνύματα, ναι, κυρία Αυγουστίνου, έτσι μέχρι στιγμής, ποια είναι τα μηνύματα για την φετινή τουριστική σεζόν, δηλαδή κινείται άραγε το νησί σε επίπεδα κρατήσεων αντίστοιχα με πέρσι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Ο Μάιος μήνας, σύμφωνα με τα στατιστικά τα οποία μας έδωσε το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, έκλεισε 12% με αύξηση 12% από τον περσινό Μάιο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό αν σκεφτούμε και όλα και αναλογιστούμε τις γεωπολιτικές εξελίξεις που μας πνίγουν και μας έπνιξαν ιδιαίτερα από το Μάρτι μήνα, που εκεί γινόντουσαν και οι προκρατήσεις και πηγαίνοντας προς Απρίλιο που πηγαίναμε και στις τελικές και στις οριστικές κρατήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αυτό όμως που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η αγοραστική δύναμη του κοινού, τουλάχιστον αυτό που μας έδειξε μέχρι στιγμής ο Μάιος, δεν είναι η αναμενόμενη και τόσο δυνατή που θα θέλαμε, ούτως ώστε να υπάρχει μια ισορροπία και να επιβεβαιώνει την αύξηση αυτή το 12% που έχει το νησί. Αυτό βέβαια είναι ένα φαινόμενο, γιατί μιλάω και με άλλους συναδέλφους και με άλλους προορισμούς. είναι ένα γενικό φαινόμενο και άλλωστε όλοι το αντιλαμβανόμαστε βάσει όλων αυτών των συνθήκων που ζούμε λόγω του πολέμου και όχι μόνο.
0: Ναι, και η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί του Έλληνα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, είναι απολύτως κατανοητό.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ να ευχηθώ καλή τουριστική σεζόν και τα χαιρετίσματά μας στην πανέμορφη Ζάκυνθο. Σας ευχαριστώ, κύριε Αυγουστίνου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ από τη Ζάκυνθο. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους.
0: Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, αντιδήμαρχος του νησιού. Πριν πάμε όμως στους τίτλους ειδήσεων, πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά την Σοφία Ορφανού, γιατί έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο με μεγάλη επιχείρηση πυροσβεστική. Σοφία.
2: Η Καγιά είναι σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 59 πυροσβέστες με δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ, δηλαδή του Δασοκομάντος, 21 οχήματα και ένα ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος. Όπως μαθαίνουμε από πηγές μας, ήδη η άμεση κινητοποίηση των αρχών κατάφερε να βελτιώσει την εικόνα της πυρκαγιάς. Παρ' όλα αυτά, θα συνεχίσει η επιχείρηση κατάσβεσης προκειμένου να μην υπάρξει κάποια αναζωοπήρωση.
0: Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Σοφία, και εννοείται θα παρακολουθείτε και εσείς και μέσα από τα δελτία ειδήσεων όλη την εξέλιξη της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. Πάμε με ένα τραγούδι να οδηγηθούμε λοιπόν μέχρι τους τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Στην κατάσβεση συνδράμηκε ένα ελικόπτερο, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Θετική εικόνα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας καταγράφει το ερινό πακέτο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή αποδίδει την πρόοδο στην ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, στα δημοσιονομικά πλεονάσματα και στις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια. Ενώ καταγράφει περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολάχ Μουσταμπά Χαμενεΐ άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Νέα αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομο κύκλωμα με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα ενώ εμπλέκονται 39. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 38χρονος που κατηγορείται για το θανάσιμο τραυματισμό του πρώην πεθερού του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρο στο Αιγαίο, έως 31 βαθμού στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε λοιπόν και πάμε ευθύς να δώσουμε το λόγο στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, να δούμε τι γίνεται στις αγορές αυτή τη στιγμή. Νωρίτερα, Παντελή, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε αρνητικό κλίμα στις ευρωαγορές τουλάχιστον, με φόντο όλο αυτό, όλη αυτή τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.
1: Παραμένει αρνητικό το κλίμα στις χρηματιστηριακές αγορές και γενικότερα στις αγορές σήμερα. Αρετή, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας, επειδή επιπλέον, πέρα από τους λόγους αυτούς που γνωρίζουμε όλοι σχετικά με την διαπραγμάτευση ΗΠΑ και Ιράν που βρίσκεται σε εξέλιξη και ανάλογα με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, έχουμε και την αντίστοιχη αντίδραση των επενδυτών στις αγορές. Ο κύριος Τραμπ επέστρεψε σε ένα αγαπημένο του ζήτημα, τους δασμούς. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ προτείνει δασμούς έως και 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και επικαλείται την αποτυχία αυτών των εμπορικών εταίρων να απαγορεύσουν, όπως λέει, προϊόντα που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Επανέρχεται δηλαδή στο ζήτημα των δασμών ο κύριος Τραμπ, εκτός από τα γεωπολιτικά με τα οποία έτσι ταλαιπωρούμαστε αρκετό χρονικό διάστημα, πάνω από τρίμηνο πλέον έχουμε σε αυτή την κατάσταση, και το βλέπουμε αυτό να απεικονίζεται στις αποδόσεις πλέον των ομολόγων. Εκεί είναι το βασικό σημείο που θα πρέπει να προσέξουμε, διότι αυξάνεται το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, και όταν αυξάνεται το κόστος δανεισμού, τα σήματα, γενικότερα τα μηνύματα, δεν είναι και τόσο αισιόδοξα, διότι απεικονίζονται και στην τρέχουσα δηλαδή συγκυρία, όπως για παράδειγμα σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ο ελληνικός, βγήκε στις αγορές όπως το συνηθίζει. Άλλωστε είναι μια ανακύκλωση ουσιαστικά του χρέους μέσω εντόκων γραμματείων ετήσιας διάρκειας μικρού ποσού, 400 εκατομμύρια ευρώ. Όμως η απόδοση από το 1,97% που ήταν η αντίστοιχη δημοπρασία τον Μάρτιο, πριν από σχεδόν 3 μήνες δηλαδή, πήγε στο 2,41%. Βλέπουμε δηλαδή να αυξάνεται το κόστος δανεισμού και για σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή έχουμε μια αυξητική τάση, όπως είπαμε ξανά, στις αποδόσεις των ομολόγων. Πάνω από το 3% το δεκαετές γερμανικό, 3,01% ανέβηκε σήμερα, 3,63% το γαλλικό δεκαετές, 3,73% το ιταλικό δεκαετές ομόλογο, και η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,67%. Έχουν μια αύξηση από 3 έως και 5 μονάδες βάσης σε σχέση με χθες. Στην αγορά συναλλάγματος εδώ έχουμε μια σχετική ηρεμία το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο μήνα, μικρές οριακές μεταβολές στις ισοτιμίες των νομισμάτων, και σήμερα το ίδιο συμβαίνει. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1615, χθες ήταν για παράδειγμα στο 1,1630 αν θυμάμαι καλά, και το δολάριο με το γεν παραμένει εκεί κοντά στα 160-159,84, όπως και το δολάριο με τη στερλίνα στο 1,35 κοντά, δηλαδή δολάρια ανά στερλίνα. Τώρα ανεβαίνουν και οι τιμές του πετρελαίου σήμερα, ξεπέρασε το Brent τα 95 δολάρια το βαρέλι, πήγε στα 97,70 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,77%, και το αμερικανικό αργό υψηλότερα στα 95,60 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, ενώ τα πολύτιμα μέταλλα κινούνται χαμηλότερα, έχουν απώλειες και ο χρυσός και το ασίμι, 4.490,60 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός, 74,72 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι. Και για να ολοκληρώσουμε έτσι την εικόνα, να πάμε και στα χρηματιστήρια, έχουμε πτώση 0,78% στη Φραγκφούρτη, 0,25% οι απώλειες στο Παρίσι, 0,24% στο Λονδίνο, και αντίστοιχη εικόνα και στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπου ο γενικός δείκτης τιμών αυτή την ώρα υποχωρεί περίπου κατά 0,5%, 0,53% χαμηλότερα είναι συγκεκριμένα στις 2.361 μονάδες.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Τώρα θα ανοίξουμε την συζήτηση για ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα υγείας. Ο θάνατος του παλέμαχου διεθνούς ποδοσφαιριστή του Παρασκευά Άντζα από την νόσο του κινητικού νευρώνα, γνωστή και ως ALS ή νόσο του Στίβεν Χόκινγκ, έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα δύσκολο και συχνά ενηγματικό νευρολογικό νόσημα. Και την ίδια στιγμή υπάρχει μια συζήτηση γύρω από κάποια επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και ιδιαίτερα όσοι αγωνίζονται σε συγκεκριμένες θέσεις φαίνεται να εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο. Τώρα πάμε να δούμε λοιπόν τι γνωρίζει σήμερα η επιστήμη για την νόσο και αν υπάρχει πραγματικά σύνδεση με το ποδόσφαιρο για παράδειγμα ή με άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες γενικώς. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Παπαδήμα, είναι αναπληρωτής καθηγητής νευρολογίας στο ΕΚΠΑ. Χαίρετε κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η ALS παραμένει μία από τις πιο δύσκολες και την ίδια στιγμή λιγότερο κατανοητές νευρολογικές παθήσεις. Και θέλω να ρωτήσω τι ακριβώς είναι αυτή του κινητικού νευρώνα και ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα, για παράδειγμα, που συνήθως οδηγούν έναν ασθενή στον νευρολόγο.
1: Κοίταξε, η ALS όντως είναι ένα νόσημα πολύ δύσκολο στη διαχείρισή του. Αποτελεί μία νόσο που είναι προοδευτική και νευροεκφυλιστική και προσβάλλει τα κινητικά νευρικά κύτταρα, δηλαδή αυτά τα ουσιαστικά τα κύτταρα που ελέγχουν τις εκούσιες κινήσεις, και καθώς αυτά τα κύτταρα καταστρέφονται, αυτό που εκδηλώνεται ως βασικό σύμπτωμα είναι η μυϊκή αδυναμία. Υπάρχει δηλαδή αδυναμία των μυών, ατροφία, και ο ασθενής προοδευτικά χάνει ένα μεγάλο μέρος της αυτονομίας του, της βάδισής του, των κινήσεών του. Και αυτό μπορεί επίσης να επηρεάσει και το αναπνευστικό, γιατί η νόσος μπορεί να επηρεάσει και τους αναπνευστικούς μυς, όπως επίσης και τους μυς της κατάπωσης. Οπότε είναι ένα εκφυλιστικό νόσημα το οποίο δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει κάποια ειδική θεραπεία. Υπάρχουν κάποια πράγματα που εμείς οι νευρολόγοι κάνουμε στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών.
0: Αλλά ειδική θεραπεία δεν υπάρχει. Όπως φαρμακευτική αγωγή, πιο πολύ για αυτό, δηλαδή για να επιβραδυνθεί όποια εξέλιξη ή να ανακουφιστούν τα συμπτώματα.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν κάποια φάρμακα που φαίνεται ότι επιβραδύνουν λίγο την εξέλιξη της νόσου και από εκεί και πέρα και υποστηρικτικές θεραπείες προκειμένου οι ασθενείς να βιώνουν τα συμπτώματα όσο το δυνατόν ιδιότερα. Αυτό είναι έτσι το βασικό μας μέλημα. Αλλά δεν υπάρχει μια θεραπεία μέχρι σήμερα τουλάχιστον που να μπορεί να αναχαιτήσει την εξέλιξη της νόσου.

0: Άντζα, ο οποίος μάλιστα το εκδήλωσε και σε μια ηλικία που είναι μικρότερη από αυτή που συνήθως αναμένεται να εκδηλωθεί το νόσημα.
1: Δηλαδή συνήθως το νόσημα αυτό το ανάμεσα σε ποια ηλικία μπορεί να εκδηλωθεί?
0: Συνήθως εκδηλώνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες, μετά τα 60 και ακόμα σε μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι το εκδηλώνουν σε μικρότερες ηλικίες. Και υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν εκδηλώσει ακόμα και στην τρίτη και στην τέταρτη δεκαετία της ζωής τους.
1: Τώρα, υπάρχουν κάποια δεδομένα, κάποια στοιχεία που έχουν προκύψει και από μια μεγάλη μελέτη του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης που συνδέει την νόσο αρκετές φορές και με ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί επαγγελματικά με τον αθλητισμό, για παράδειγμα στο ποδόσφαιρο, και μάλιστα σε συγκεκριμένες θέσεις, δηλαδή θέσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν κεφαλιές, σύγκρουση. Υπάρχουν σήμερα επαρκή επιστημονικά στοιχεία που να δείχνουν αυτό?
0: Να απαντήσω έτσι πολύ καθαρά σε αυτή την ερώτηση για να μην έτσι διασπείρεται και ένα άγχος. Επαρκή δεδομένα μέχρι σήμερα δεν έχουμε. Και με αυτό που θα πω τώρα και θέλω έτσι να είναι και το βασικό μήνυμα, ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία για την υγεία των ανθρώπων και είναι κάτι το οποίο πάντα και εμείς οι γιατροί το ενισχύουμε. Τώρα, υπάρχουν όμως κάποια στοιχεία έτσι και από μελέτες παρατήρησης που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια και πάνω από 20 χρόνια, όπου δείχνουν κάποια αυξημένη συχνότητα σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν ξεκινήσει να αθλούνται από μικρές ηλικίες και μάλιστα να κάνουν μια έντονη επαγγελματική αθλητική δραστηριότητα. Δεν είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο αυτή η παρατήρηση υπάρχει, δηλαδή είναι ενδεχομένως η ακραία σωματική καταπώνηση, είναι κάποιοι τραυματισμοί που επαναλαμβάνονται, είναι κρανιοκεφαλικές κακώσεις που μπορεί να παίζουν ρόλο. Ή ενδεχομένως στους ανθρώπους αυτούς υπάρχει και μια γενετική προδιάθεση, την οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε. Ωστόσο, είναι κάποιες μελέτες που όντως έχουν αυτό το εύρημα διαπιστώσει και αυτό το εύρημα, αυτή η παρατήρηση δηλαδή, έχει επαναληφθεί όχι μόνο σε μία αλλά και σε άλλες μελέτες και σε αρκετές μελέτες, μάλιστα και σε μεγάλες μελέτες. Επομένως, είναι κάτι που το έχουμε στο μυαλό μας ως ένα ενδεχομένως παράγοντα που μπορεί να συμβάλλει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει μια σαφής αιτιολογική συσχέτιση. Και δεν ξέρουμε ακριβώς αν αυτό, όπως είπα προηγουμένως, παίζει ρόλο και σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και γενετικά ευάλωτος. Γιατί το νόσημα αυτό στη συντριπτική πλειονότητα δεν είναι γενετικό, δεν είναι κληρονομικό νόσημα. Υπάρχουν όμως και κάποιες λίγες περιπτώσεις, κάτω από το 10%, όπου μπορεί οι ασθενείς που εκδηλώνουν το νόσημα αυτό να έχουν ένα γενετικό αίτιο γι' αυτό.
1: Άρα,
0: επομένως, ναι.
1: Άρα ακόμα η επιστήμη δεν έχει βρει κάποια τεκμηριωμένη, σαφή απάντηση στο ερώτημα γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να νοσήσουν και κάποιοι όχι.
0: Ακριβώς. Ακόμα δεν είναι γνωστό. Είναι ένα νόσημα εκφυλιστικό και φαίνεται ότι είναι πολύ παραγωγικό. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένας συνδυασμός περιβαλλοντικών παραγόντων, μερικοί εκ των οποίων είναι αυτοί που κουβεντιάσαμε προηγουμένως, δηλαδή μπορεί μια έντονη αθλητική δραστηριότητα που ενδεχομένως σχετίζεται με κακώσεις ή με καταπώνηση σωματική, σε συνδυασμό με μια γενετική προδιάθεση μπορεί να αποτελεί το αίτιο. Αλλά αυτό είναι κάτι που ακόμα είναι υπό μελέτη, είναι υπό έρευνα. Δεν υπάρχουν δηλαδή ασφαλή δεδομένα για να πούμε ακριβώς τι συμβαίνει.
1: Ούτε σε κάποια άλλη κατηγορία επαγγελματική, για παράδειγμα σε αγρότες, αν έχει σχέση με χημικά, με φυτοφάρμακα, με μέταλλα, ούτε αυτό το ξέρουμε ακόμα, αν έχει βρεθεί κάποια σχέση.
0: Υπάρχουν κάποια επίσης δεδομένα, γιατί πάντα σε όλα τα νοσήματα η πρόθεση έτσι είναι να βρούμε αν υπάρχουν κάποιοι παράγοντες μέσα από μια πολύ προσεκτική λήψη του ιστορικού των ασθενών που να συνδυάζονται με κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες περιβαλλοντικοί που φαίνεται ότι μπορεί να συνδυάζονται με μια αυξημένη συχνότητα, αλλά δεν είναι κάτι τεκμηριωμένο μέχρι σήμερα.
1: Οπότε το κρατάτε και αυτό απλά στο
0: ακριβώς
1: πίσω μέρος πάλι.
0: Ακριβώς.
1: Του
0: είναι
1: του
0: μια παρατήρηση χρήσιμη που τη βάζουμε στο πίσω μέρος του μυαλού, αλλά σε καμιά περίπτωση το μήνυμα που πρέπει να περάσει δεν πρέπει να είναι ότι ο αθλητισμός ή το ποδόσφαιρο συγκεκριμένα σχετίζεται με κάτι τέτοιο. Απλά είναι μια παρατήρηση την οποία την έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας όταν προσπαθούμε να διευκρινίσουμε το μηχανισμό και αυτό που κουβεντιάζουμε, το αίτιο μιας νόσου. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να το συνδυάσει αιτιολογικά. Έτσι, ότι το ένα προκαλεί το άλλο.
1: Και ειδικά για μια νόσο που πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε γιατί και πώς και τα λοιπά.
0: Ακριβώς. Το ελπιδοφόρο είναι ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές μελέτες και κλινικές μελέτες σε σχέση με τη φυσική ιστορία της νόσου για να καταλάβουμε το μηχανισμό της, αλλά επίσης και σε κάποιες σπάνιες γενετικές περιπτώσεις που συνδέονται με αυτή την νόσο υπάρχουν ελπιδοφόρα αποτελέσματα από καινούργια φάρμακα. Οπότε στο μέλλον ελπίζω ότι θα υπάρχουν πολύ σαφέστερα δεδομένα και για την αντιμετώπιση των ασθενών αυτών αλλά και για το αίτιο του νόσου.

0: Άρα γίνονται προσπάθειες και έχουν ένα ελπιδοφόρο αποτύπωμα σε επίπεδο θεραπείων ή φαρμάκων που μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.
1: Ασφαλώς. Υπάρχουν πολλές κλινικές μελέτες που τρέχουν και σε πειραματικά μοντέλα και σε ασθενείς και σε ανθρώπους. Και φαίνεται ότι τα αποτελέσματα είναι, τουλάχιστον στην επιστημονική κοινότητα που ασχολούνται με αυτά, δημιουργούν μια βάσιμη αισιοδοξία. Απέχουμε ίσως ακόμα από το να πούμε για πλήρη ίαση, όμως υπάρχουν κάποια αποτελέσματα που είναι αρκετά ενθαρρυντικά.
0: Κύριε Παπαδήμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Με αυτό το ενθαρρυντικό θα κλείσουμε και εμείς και το αισιόδοξο μήνυμά σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαδήμας, αναπληρωτής καθηγητής νευρολογίας στο ΕΚΠΑ, κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, ποιος είναι ο δρόμος με τις περισσότερες κάμερες ελέγχου στην Αθήνα αυτή τη στιγμή? Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα σας το πω εγώ για να είστε και ενήμεροι. Είναι η λεωφόρος Ποσειδώνος. Συνολικά 16 κάμερες έχουν μπει κατά μήκος των περίπου 16 χιλιόμετρων της παραλιακής λεωφόρου. Εννοείται ο στόχος είναι να καταγράφονται παραβάσεις και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια. Βέβαια, να σας πω και το άλλο. Το ερώτημα δεν είναι πόσες κάμερες υπάρχουν σε ένα δρόμο, ας πούμε, συγκεκριμένο, αλλά πόσες ανθρώπινες ζωές μπορούν να σωθούν χάρη σε αυτές. Γιατί μπορεί ως χώρα να έχουμε σημαντική βελτίωση στην οδική ασφάλεια για το 2025. Σίγουρα αυτό έχει να κάνει και με το νέο ΚΟΚ. Έτσι έχει παίξει το ρόλο του ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Αλλά όταν μιλάμε για τροχαία, ακόμα και όταν μιλάμε για μείωση τροχαίων, αυτό δεν είναι απλώς ένας στατιστικός δείκτης. Πίσω από κάθε ποσοστό υπάρχουν άνθρωποι που γύρισαν σπίτι τους ζωντανοί. Άρα το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι αυτό, αυτή η θετική τάση να γίνει μόνιμη, να αποκτήσει δηλαδή μόνιμα χαρακτηριστικά. Για να είμαστε και αύριο όλοι μαζί. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στους ήχους μας. Η Βούλα Κολυσουπούλου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Δίνουμε σκυτάλη σε πολύ λίγο για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο εμείς θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ συνδράμουν 5 ελικόπτερα, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Να σημειωθεί ότι παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Εστιάζει επίσης στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Κομισιόν επίσης προτείνει την διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για το τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξο για την επίτευξη συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντα ότι η στρατιωτική ισχύ τη χώρα έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι ΗΠΑ διαθέτουν και άλλου τρόπου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι είχε έντονη τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Νετανάχου, εκφράζοντα τη δυσαρέσκειά του για τη συνέχιση των συγκρούσεων με το Λίβανο, αν και υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Πρόστιμο σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστλέλας για υπέρβαση του ανώτατου υπετρόπαιμου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Η παράβαση αφορά προϊόντα, καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών και διαπιστώθηκε κατά το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κημητήριο Καρίστου.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Νοτιοδυτικοί άνεμοι που θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Μα σύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Και βέβαια αυτά που δεν ακούτε πουθενά αλλού ή σχεδόν. Έχουμε όπως πάντα την επικοινωνία μας, γιατί παίζει ρόλο και αυτή, και πάρα πολλά πράγματα που μας γράφετε μας δίνουν την αφορμή να φέρουμε τραγούδια, να θυμηθούμε κάτι άλλο, να απαντήσουμε, να μιλήσουμε. Αμφίδρομοι είναι αυτοί, έχουν μπει με την επικοινωνία που έχουμε. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 και 5, και να μπαίνετε στο Instagram γιατί βλέπετε όλα τα εξώφυλλα ή σχεδόν όλα των δίσκων που παίζουμε κάθε μέρα. Τώρα πια είναι σε CD, σπάνια είναι τα περισσότερα, και όλα ό,τι ακούτε εδώ είναι σε φυσικό προϊόν.

σας είπα ότι είναι τα μηνύματά σας φοβερά και τομερά μερικές φορές, γιατί μας θυμίζουν πράγματα. Δεν μπορεί κάποιος να τα θυμάται όλα. Θέλουμε και εσάς να μας τα θυμίζετε. Ο Πέτρος λοιπόν στο πρώτο μήνυμα που μας έστειλε έχει σχέση με την χθεσινή εκπομπή το μήνυμά του. Λέει λοιπόν, καλή εκπομπή και τα λοιπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούς σε κάθε εκπομπή και μας στέλνεις αυτά τα μηνύματα. Χθες δεν προλάβα να σου γράψω τα εξής. Ακούστε το και εσείς αυτό. Θυμόσαστε ότι αναφέρθηκα σε έναν ηθοποιό που λέγεται Έντι Κωνσταντίν. Έχει κάνει και μία μεγάλη επιτυχία, ακουγόταν στην Ελλάδα. Το τραγούδι αυτό, ίσως σε κάποια στιγμή να το φέρω, είναι από προηγούμενα χρόνια. Αναφέρθηκα λοιπόν στον Έντι Κωνσταντίν με αφορμή ένα τραγούδι που έπαιξα του Έντι Μίτσελ. Γράφει λοιπόν ο φίλος μας, και πράγματι έτσι είναι, ότι ο Έντι Κωνσταντίν ενσάρκωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία τον ήρωα Λέμι στην μεγάλη οθόνη και θεωρήθηκε από τους συνεφίλ της μεταγενέστερης εποχής σαν ο πρόδρομος του James Bond. Ο Έντι Κωνσταντίν έπαιζε κυρίως σε αστυνομικά γαλλικά νουάρ φιλμ. Και τώρα πάμε σε μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, την έχουμε ακούσει. Σήμερα θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια της οπωσδήποτε, γιατί ήταν καλή χρονιά για αυτήν το 64. Η Νάνσι Βίλσον. Η καριέρα της, όπως έλεγα και την άλλη φορά, εκτείνεται σε 5 δεκαετίες. Το 1964 αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια της jazz, που κατάφερε να κάνει και επιτυχία και σε ένα πιο μεγάλο κοινό, όχι μόνο το κοινό της jazz, έβγαλε ένα άλμπουμ που έχω μπροστά μου, την έκδοσή του σε CD, το άλμπουμ Today, Tomorrow και Forever. Το άλμπουμ αυτό την ανέβασε στα 10 πρώτα του 64, δηλαδή τη χρονιά των Beatles. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ένα άλλο τραγούδι που είναι το κλασικό, θα ακούσουμε σε λίγο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Nancy Wilson από το Today, Tomorrow, Forever. Το τραγούδι είναι γαλλικό,

The Good Life. Το τραγούδι το έχει συνθέσει ο Σασάντι Στέλ. Γαλλικό τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία στην εκτέλεση κυρίως του Τόνι Μπένετ. Το πήραν όλοι μετά και το έλεγαν με ο καθένας με δικό του τρόπο, όπως και η Μέρι Γουίλσον στο άλμπουμ Today, Tomorrow και Forever. Τώρα θα πάμε στο τραγούδι που ανοίγει την πρώτη πλευρά του άλμπουμ, που είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της εποχής της Bossa Nova, που άρχισε να ανεβαίνει πάρα πολύ στα χρόνια αυτά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Bossa Nova και Jazz, που συνέδεσε βέβαια ο μεγάλος Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ. Το τραγούδι για πρώτη φορά το έχουμε ακούσει το 1960 σε μια άλλη διασκευή. Εδώ είναι από το άλμπουμ το ίδιο της Nancy Wilson.

Αυτά που ακούσαμε ήταν τραγούδια που ακούγονται σε ένα άλμπουμ. Δεν μπορούν όλα τα τραγούδια από τα άλμπουμ να γίνουν επιτυχίες. Για να κάνει κάποιος επιτυχία πρέπει να ηχογραφήσει ένα τραγούδι που να είναι φιλικό, ιδιαίτερα και την εποχή, τώρα πια δεν έχει καμία σημασία με την εποχή των streaming και των TikTok, άλλοι είναι οι όροι της επιτυχίας. Τότε θα πρέπει να ακουστεί και στο ραδιόφωνο. Έτσι λοιπόν το 64 ηχογραφεί ένα τραγούδι που γίνεται η πιο μεγάλη και αναγνωρίσιμη επιτυχία της σε δίσκο 45 στροφών και είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που γνώρισε στην καριέρα της στα 100 πρώτα. Και είναι ένα τραγούδι που είναι διαφορετικό από αυτά που ακούσατε, γιατί είναι και blues. Γι' αυτό άλλωστε παίχτηκε από τους σταθμούς τότε και διασκευάστηκε πάρα πολλές φορές αργότερα από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Ακόμα το έχει πει και η Αρίθα Φράγκλιν, που θα μπορούσε να το έχει πει εκείνη τότε σε πρώτη ερμηνεία, αλλά τα έχουμε πει την ιστορία με τη Αρίθα. Η Αρίθα έρχεται στην επόμενη χρονιά όταν υπέγραψε στην Atlantic. Nancy Wilson, You Don't Know How Glad I Am.

Η Νάνση Βίλσον. Ένας φίλος μας στη Θεσσαλονίκη μου στέλνει τα εξώφυλλα των άλμπουμ που έχει αγοράσει. Ερχόντουσαν οι δίσκοι της, δίσκοι εισαγωγής κυρίως εκείνα τα χρόνια. Ποτέ δεν κυκλοφόρησαν τότε, το 60, δίσκοι της σε ελληνική έκδοση. Σαμ Κουκ. Ούτε ο Σαμ Κουκ είδε τα άλμπουμ του να κυκλοφορούν τότε στη χώρα μας. Κάποια σίγγλ είχε βγάλει ο Ορφανίδης. Ο Σαμ Κουκ λοιπόν το Φεβρουάριο του 64 κυκλοφορεί το 11ο και τελευταίο άλμπουμ του μεγάλου τραγουδιστή που άλλαξε την R&B και την Soul, Σαμ Κουκ. Να πούμε γι' αυτό ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε, το άλμπουμ λεγόταν And That Good News, και θα ακούσουμε το μόνιμο τραγούδι. Μέσα στο 64, στο τέλος της χρονιάς, θα δολοφονηθεί και θα τον χάσουμε για πάντα. Θα κυκλοφορήσουν κάποια πράγματα μετά το θάνατό του, αλλά το τελευταίο εν ζωή άλμπουμ του είναι αυτό εδώ. Το τραγούδι που θα ακούσουμε και που έχει τίτλο And That Good News ήταν το πρώτο υλικό που ηχογράφησε ο Σαμ Κουκ τους 6 μήνες μετά τον θάνατο, δηλαδή την προηγούμενη χρονιά, από πνιγμό του γιού του Βίνσεντ, 18 μηνών.

Από το ίδιο άλμπουμ θα ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι, και τα δύο κυκλοφόρησαν σε μικρούς δίσκους και είχαν μεγάλη απήχηση μέσα στο 64. Στην εποχή δηλαδή της εισβολής των Βρετανικών συγκροτημάτων στην Αμερική, αυτός έβγαζε αυτές τις επιτυχίες. Είναι σύνθεση του Sam Cooke και κυκλοφόρησε στις 9 Ιουλίου του 64. Αυτό λέγεται Good Times. Good Times λοιπόν, που θεωρείται σαν ένα τραγούδι ορόσημο από αυτήν την εποχή του Sam Cooke, τραγουδισμένο αργότερα από την Aretha Franklin. Και να πούμε επίσης ότι ακόμα και οι Grateful Dead για πάρα πολλά χρόνια ξεκινούσαν τις συναυλίες τους με τη δική τους διασκευή σε αυτό το τραγούδι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από 100 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο σοφό Ασπροπύργου. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολά Χαμοσταμπά Χαμενεΐ άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράν έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. 14 συλλήψεις μέχρι στιγμής στη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομο κύκλωμα με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πρώην πεθερού του την περασμένη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρο στο Αιγαίο, έως 31 βαθμού στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Θα συνεχίσω και προσέξτε τα τραγούδια και τους τραγουδιστές στο δεύτερο μέρος και θα συνειδητοποιήσετε για μία ακόμη φορά ότι τόσο οι τραγουδιστές με το στυλ που είχαν τότε πόσους επηρέασαν μέχρι τις μέρες μας και ότι όλα έγιναν τότε, αλλά και πόσο τα τραγούδια που γράφτηκαν τότε είναι διαχρονικά και τροφοδότησαν δεκάδες καλλιτέχνες μέχρι τις μέρες μας για να τα ηχογραφούν. Ενώ όπως σας έχω πει και την φορά, ελάχιστα, πολύ ελάχιστα, σχεδόν τίποτα μετά το 2000 δεν διασκευάζεται. Η δομή των τραγουδιών είναι διαφορετική. Αυτή είναι η εποχή μας, έτσι είναι η δομή των τραγουδιών. Επαναρχόμαστε στον μεγάλο Bobby Bland. Bobby Blue Bland, όπως ήταν το όνομά του τότε και όπως είναι και στα εξώφυλλα τότε των δίσκων. Όπως σας έλεγα και την άλλη φορά για αυτόν, ένας κριτικός στην Αμερική τον έχει περιγράψει το ταλέντο του σαν έναν από τους πιο σπουδαίους αφηγητές των blues και της μουσικής soul, που δημιούργησε θυελώδεις άριες αγάπης, προδοσίας, παρέτησης, με φόντο θορυβώδεις δραματικές ενορχιστρώσεις. Ήταν πραγματικά πρωτοφανή αυτά που έκανε τότε και άφησε τον ακροατή τότε, γιατί τώρα τα έχετε ακούσει από δεκάδες άλλους που τα έχουν κάνει δικά τους. Έτσι λοιπόν δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε το τι είναι αυτό που θα ακούσετε για την εποχή τότε που βγήκε. Έτσι λοιπόν άφηνε τον ακροατή εξαντλημένο και έκπληκτο. Θα ακούσουμε το τραγούδι Share Your Love With Me, ένα από τα πολλά τραγουδία που κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο. Και αυτό το είπε με μεγάλη επιτυχία αργότερα το 69 η Αρίθα Φράγκλιν, ότι είναι ένα καθαρό μου soul, αλλά και το συγκρότημα των Band. Και το πόσο διασώζεται αυτή η μουσική μέχρι τις μέρες μας, ο Βαν Μόρισον, που είναι ο παδός όλων αυτών, το ηχογράφησε το 2016. Bobby Blue Bland.

Bobby Blue Bland. Και τώρα ένας άλλος κολοσσός της soul, από τους ιδρυτές της μουσικής αυτής, που τον θεωρούν αδικημένο γιατί δεν γνώρισε την είχε επιτυχία, αλλά δεν είχε την επιτυχία ας πούμε του James Brown ή του Wilson Pickett ή του Otis Redding. Γι' αυτό τον λένε ότι ο Solomon Burke είναι ο πιο άδικα παραβλεπόμενος τραγουδιστής που δεν είχε την επιτυχία που του άξιζε με όλα αυτά που έχει βγάλει. Solomon Burke, θρύλος της μουσικής soul, έφυγε από κοντά μας το 2010 και ιδρυτής της soul στη δεκαετία του 60. Θα ακούσουμε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του 1964. Τι ήταν το 64, το ένα μετά το άλλο έβγαιναν. Ο Solomon Burke θα τραγουδήσει το Everybody Needs Somebody to Love. Αυτό έχει τοποθετηθεί μέσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στη χώρα μας βέβαια κανείς δεν το υπολογίζει, γιατί είναι από έναν μαύρο του 1964, σιγά τα λάχανα τώρα. Μεταξύ άλλων, οι Rolling Stones το έχουν διασκευάσει 2 φορές, και τον Ιανουάριο του 65 και αργότερα. Επίσης οι Small Faces, η Dusty Springfield, οι 13 Floor Elevators, για να ακούσετε πόσοι διαφορετικοί. Οι Led Zeppelin το έχουν πει σαν medley με το Hold the Love. Γι' αυτό έλεγα την άλλη φορά ότι η ταινία Blues Brothers του 1980 γνώρισε τη soul κάπως περισσότερο στην Ελλάδα. Εκεί ακούγεται, γιατί το τραγουδούν ο John Belushi, ο Dana Croyd και οι Blues Brothers και άλλοι και άλλοι και άλλοι. I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city.

Αυτός είναι ο Σόλομον Μπέρκ. Και τώρα ένα τραγούδι ορόσημο. Είναι μια τραγουδίστρια που έχει βγάλει δύο σούπερ τραγούδια και τα είδε αργότερα να διασκευάζονται από τόσους άλλους. Έκαναν και με αυτήν κάποια επιτυχία, αλλά όχι την επιτυχία που έκανε αργότερα το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα με μια άλλη τραγουδίστρια στην δεκαετία του 80. Η τραγουδίστρια είναι η Betty Everett. Την είχαμε ακούσει στο Soup Soup Song. Το τραγούδι βέβαια είναι μιας πολύ μεγάλης συγγραφικής διάδας που έχουν γράψει την ιστορία του rock and roll, Jerry Leiber και Mike Stoller. Αυτοί έχουν γράψει τα καλύτερα τραγούδια εκείνης της εποχής. Αυτοί λοιπόν οι δύο έγραψαν το τραγούδι You're No Good, που το είπε πρώτη το 63, ένα χρόνο πριν δηλαδή, η Didi Warwick, χωρίς σχεδόν καθόλου επιτυχία. Η Didi Warwick ήταν τραγουδίστρια της Soul, αδελφή της Dionne Warwick και ανιψιά της Sissy Houston, Whitney μετά και τα λοιπά, η οικογένεια αυτή. Η Betty Everett το ηχογράφησε για την εταιρεία VJ στο τέλος του 1963 και έγινε επιτυχία τους πρώτους μήνες του 64. Ξεκινάμε λοιπόν με το You're No Good με την Betty Everett.

Betty Everett, σπουδαία μαύρη τραγουδίστρια όπως όλες αυτές. Καμία δεν είναι τυχαία εκείνη την εποχή. Τώρα ποια το είπε αυτό, ότι είναι μηχανές που κάνουν τις φωνές σου, η Barbara Streisand, που ήταν ακουστή σήμερα, αλλά επειδή είναι αρκετά αυτά που θα πούμε, το αφήνουμε για την άλλη εβδομάδα. Τον Μάιο του 1964, μερικούς μήνες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού αυτού με την Betty Everett, στο Λονδίνο το ηχογραφούν οι Swinging Blue Jeans. Φτάνουν στα 3 πρώτα της Βρετανίας με το τραγούδι αυτό, ένα από τα πιο πετυχημένα, οι Swinging Blue Jeans.

Αυτή ήταν η Swinging Blue Jeans. Αυτά τα τραγούδια ακούγονται σε πάρα πολλές από τις ελληνικές ταινίες του 60. Τότε ήταν διαφορετική η εποχή, δεν υπήρχαν οι εκδότες, οι publishers. Έτσι λοιπόν μου γράφει εδώ ένας φίλος, ο Κώστας, ότι οι Swinging Blue Jeans ακούγονται στην κόμισα της Φάμπρικας και πάρα πολλοί άλλοι. Οι σκηνές που χορεύουν οι Λάσκαροι, ο Βουτσάς και όλοι αυτοί οι ηθοποιοί της δεκαετίας του 60 με τραγούδια σε διάφορα κλαμπ, εκτός από τα ελληνικά συγκροτήματα, ακούγονται και τέτοια τραγούδια. Βέβαια μετά αυτά είναι πολύ δύσκολο να μπουν χωρίς να πληρώσει κανείς δικαιώματα. Στις επόμενες δεκαετίες αυτό σταμάτησε βέβαια. Και τώρα πάμε στην αποθεωτική διασκευή, χωρίς να σημαίνει ότι είναι καλύτερη από την εκτέλεση της Betty Everett. Διαφορετικές οι δύο εκτελέσεις, αλλά αυτή η ερμηνεία δείχνει πως το τραγούδι έχει τέτοια δυναμική που το 1974 κυκλοφορεί στις 5 Ιουλίου και τελικά γνωρίζει το νούμερο 1 στην Αμερική στη δεκαετία του 70. Με ποια? Με εκείνη που αλλάζει σαν χαμελέον, τη Λίντα Ρόνσταντ, όπως ξέρετε. Από τα πρώτα τραγούδια που παίζαμε στην εκπομπή που ξεκίνησε την επόμενη χρονιά, το 75. Το You're No Good λοιπόν έχει εδώ παραγωγό τον Peter Asher. Έχει σχέση με τον British Invasion, την Βρετανική εισβολή, γιατί ο Peter Asher είναι ο ένας, έχουμε πει κάποια πράγματα, έχει σχέση και με τον McCartney και με νομίζω ναι, ο McCartney είχε σχέση με την αδελφή του, ακριβώς αυτό είναι, μια παρέα ήταν όλα αυτή, είναι η Peter and Gordon. Αυτός είναι ο Peter Asher που έγινε σούπερ παραγωγός στα επόμενα χρόνια, κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για αυτόν. Αυτή λοιπόν είναι η ερμηνεία της Linda Ronstadt, διαφορετική στην ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 70.

Ευχαριστώ και σήμερα για τα μηνύματα που μου γράφει, ας πούμε, ο Δημήτρης, ότι η μουσική απλώνεται στις διάφορες δεκαετίες και στα στυλ. Το ανακαλύπτουμε μέσα από τις εκπομπές σας με σωστά μαθήματα. Ήταν η Λίντα Ρόνστατ. Επιστρέφουμε, για να ολοκληρώσουμε σήμερα, στην Betty Everett. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι με την Betty Everett και τον τεράστιο τραγουδιστή Jerry Butler. Ένα ντουέτο που έχουν κάνει και άλλο ντουέτο, το Let It Be Me. Το τραγούδι είναι ένα από τα τραγούδια του αιώνα και το έγραψε το 1936 ένας από αυτούς που σημάδεψαν τον αιώνα, ο Charlie Chaplin, σαν μελωδία για την ταινία Μοντέρνη Καιρή, Smile. Τι να πούμε γι' αυτό. Αυτή η ερμηνεία του Nat King Cole μένει ανεπανάληπτη. Επίσης, ο Sammy Davis, το αγαπημένο τραγούδι του Michael Jackson, που το χωράφησε και αυτός, που δεν ήταν συνδυσμένος σε κορυφή τέτοια τραγούδια. Και πόσοι άλλοι. Το 64 έγινε μεγάλη επιτυχία σε μικρό δίσκο από την Betty Everett που την ακούσαμε στο You're No Good και τον Jerry Butler.

Και η ιστορία αυτού του τραγουδιού δεν σταματάει μόνο τότε. Σας θυμίζω ότι στο Joker, αυτή την φοβερά ανατρεπτική ταινία του Todd Phillips του 2019, εκεί ακούγεται το βασικό τραγούδι, το Smile, αν θυμόσαστε. Σε μια εκτέλεση με έναν τεράστιο ηθοποιό, επίσης τον Jimmy Durante, το ηχογράφησε και αργότερα η Lady Gaga. Αύριο το αφιέρωμα της Πέμπτης διαφορετικό από αυτά που ακούσατε σήμερα και από αυτά που ακούσατε την περασμένη εβδομάδα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γούρης, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ συνδράμουν 5 ελικόπτερα, υδροφόρες, σωτά και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προβλέψη στην αναπτυξιακή της πορεία. Να σημειωθεί ότι παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Εστιάζει επίσης στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Κομισιόν επίσης προτείνει τη διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία το πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι είχε έντονη τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του για τη συνέχιση των συγκρούσεων με τον Λίβανο, αν και υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νεολογίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας Ποσειδόνια. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει ξανά ελκυστική ελληνική σημαία μέσω της εφαρμογής του ψηφιακού νεολογίου και της μείωσης της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, ζήτησε κίνητρα για τους νέους και στήριξη των ναυτικών σχολών, τονίζοντας ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό. Πρόστιμο σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστρέ Χελάς για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Η παράβαση αφορά προϊόντα καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών και διαπιστώθηκε κατά το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά τα θέματα κρίθηκαν βατά και σαφή γύρω από τον θεματικό άξονα της δικαιοσύνης. Τα θέματα έχουν αναρτηθεί ήδη και στο earthnews.gr. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κημητήριο Καρίστου.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Νότιο-δυτικοί άνεμοι που θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glue Foam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: σε όλα πυκνή συννεφιά.
1: Μην το ξεχνάς, πως ακόμα και οι βράχοι βρίσκουν στα κύματα μια συντροφιά.

0: ανοίγεις τον κόσμο για όλους μας κάθε πρωί.
1: Δεν είναι αλήθεια πως δάκρυ απομένει και μόνο πίκρα είναι ζωή.

καλησπέρα σας. Έχουμε πάει στο 1975. Η υπέροχη μουσική είναι του Βαγγέλη Πιτσιλαβή. Η στίχη του Δημήτρη Ατρόπουλου. Από το δίσκο Δαφνοστροφές. Και η ταινία στην οποία ακουγόταν Ανάμνησης.

ξέρεις πως πίσω από το δάκρυ πάντα χαμόγελο πάλι.

αλήθεια πως μες στο σκοτάδι οι άνθρωποι ζούνε χωρίς ένα φως.

Πολύ σωστά λοιπόν, ακούσατε και αναγνωρίσατε τη φωνή του Άγγελου Αντωνόπουλου. Του Άγγελου Αντωνόπουλου που κατάφερε να διασχίσει τη σύγχρονη ιστορία του θεάτρου, γνωρίζοντας την καταξίωση του κοινού, ενώ το όνομά του στις αρχές της δεκαετίας του 70 πήρε τις διαστάσεις μύθου. Και όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά σε πάρα πολλές ιστοσελίδες που αμέσως ανήρτησαν το πλούσιο βιογραφικό του, μπορεί να μπήκε στο χώρο του θεάματος σε σχετικά μεγάλη ηλικία, μπορεί να έχασε την καλύτερη εποχή του παλιού ελληνικού σινεμά και να περιορίστηκε σε δεύτερους ρόλους, αλλά ο Άγγελος Αντωνόπουλος που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, κατάφερε να διασχίσει τη σύγχρονη ιστορία του θεάτρου, γνωρίζοντας την καταξίωση του κοινού, ενώ αναπάντεχα το όνομά του στις αρχές της δεκαετίας του 70 θα πάρει διαστάσεις μύθου, και λέω αναπάντεχα γιατί ούτε ο ίδιος ούτε οι συντελεστές του περίφημου άγνωστου πόλεμου της ΙΕΝΕΔ δεν περίμεναν ότι παίζοντας στην τηλεόραση το συνταγματάρχη Βαρτάνη, ο Άγγελος Αντωνόπουλος θα ταυτιζόταν με το θρύλο. Θα μπει στα κινηματογραφικά πλατό σε ηλικία 32 ετών, λίγο μετά τις πρώτες εμφανίσεις του στο θέατρο τέχνης του Καρόλου Κουν. Θα αρχίσει να παίρνει σημαντικούς ρόλους ως μεσήλικας και αφού είχε γίνει στάρ πρώτου μεγέθους ως συνταγματάρχης Βαρτάνης που λέγαμε, καθώς η αφοσίωσή του στην υποκριτική θα τον καταστήσει έναν από τους πλέον αξιόπιστους ηθοποιούς που μπορούσε να φέρει σε πέρας οποιονδήποτε χαρακτήρα κλήθηκε να ερμηνεύσει.

Από τα ταμπούρια στον Πειραιά, όπου δούλευε ως σιδηροδρομικός πατέρας του, τον οποίο έχασε σε μικρή ηλικία, στην κατοχή από πνευμονία, κάτι που ανάγκασε τη μητέρα του για να επιβιώσουν στη μαύρη εκείνη εποχή να μετακομίσουν σε ένα χωριό κοντά στην Ολυμπία. Όπως έλεγε ο ίδιος, δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα ενεργός με την πολιτική, αλλά ήταν υποψιασμένος. Έχοντας επηρεαστεί από τους αγώνες των αριστερών εκείνης της εποχής, συνειδητοποιημένος για την καθοριστική στάση των Άγγλων και την έναρξη του εμφυλίου, τον οποίο η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά, και από εκεί και πέρα μια ζωή που είχε τη δική της πορεία. Σε ηλικία 27 ετών, παρακολουθώντας μια παράσταση του Καρόλου Κούν στο Εθνικό, θα μαγευτεί με το θέατρο και θα αποφασίσει ότι αυτό που ήθελε να κάνει στη ζωή του για να γίνει πραγματικά ευτυχισμένος και ολοκληρωμένος άνθρωπος ήταν να γίνει ηθοποιός. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω πόσοι από εμάς γνωρίζαμε ότι όταν έπαιξε στο Παρίσι τους Όρνηθες με το θέατρο τέχνης, προσωπικότητες όπως η Ζαν Μωρό, ο Ιονέσκο, η Μπριζίτ Μπαρντό έτρεξαν να τον αγκαλιάσουν στο τέλος της ιστορικής παράστασης.

0: Κοντολογής, ο Άγγελος Αντωνόπουλος ανήκε σε μια γενιά ηθοποιών που υπηρέτησαν την τέχνη με ευγένεια, εργατικότητα και σεβασμό. Παρότι γνώρισε επιτυχία και αναγνώριση, παρέμεινε ένας σεμνός άνθρωπος του θεάτρου. Στην προσωπική του ζωή παντρεύτηκε το 1969 την Ινέτα Αντωνοπούλου με κουμπάρους την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο. Είχε δηλώσει πως το μόνο που μετάνιωσε ήταν ότι δεν απέκτησε ποτέ παιδί. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια ακόμα απώλεια. Φεύγουν όλοι οι μεγάλοι, με τον Στέφανο Λινέο πριν από 40 μέρες περίπου, τον Άγγελο Αντωνόπουλο τώρα, οι μεγάλοι και δεν εννοώ φυσικά σε ηλικία. Από το χώρο της τέχνης τουλάχιστον, αλλά και το χώρο της επιστήμης, γιατί χθες δεν αναφερθήκαμε στην Ελένη Παρτάλιου και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε τώρα, μια εξαιρετική γυναίκα. Είπαμε μόνο για τον Άσο Αθανασίου. Από τον κάθε χώρο λοιπόν φεύγει η παλιά γενιά, φεύγει η παλιά γενιά με δάφνες, με αρκετούς να έχουν παράγει πράγματα πραγματικά πολύ μεγάλα, δυσθεώρητα. Συγγνώμη για το Σαρδάμ, Ελένη Πορτάλιου ήθελα να πω φυσικά. Λοιπόν, πολύ μεγάλα λοιπόν τα ύψη που, στα οποία αναρριχήθηκαν, αλλά επειδή κάθε γενιά και κάθε εποχή παράγει και τα δικά της πρότυπα, σίγουρα έρχεται από πίσω μια μεσαία και ακόμα νεότερη γενιά από όλους τους χώρους, εγώ είμαι σίγουρη, και τους πιο πολλούς μπορεί να τους μαθαίνουμε και άλλους πρόκειται να τους μάθουμε, και τέλος πάντων δεν χρειάζεται κάποια φοβερή καταξίωση είτε στα social media είτε στα τηλεοπτικά πάνελ είτε ακόμα και στις ραδιοφωνικές εκπομπές. Γιατί όλοι οι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι εργάζονται καθημερινά και παράγουν με το δικό τους τρόπο. Σπουδαίοι άνθρωποι, ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι είναι και όλα αυτά τα παιδιά που δίνουν κάθε μέρα τη μάχη τους τώρα, τη μάχη τους, τον αγώνα τους, δίνουν, κάνουν την προσπάθειά τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σπουδαίοι άνθρωποι είναι και αυτοί, οι οποίοι θα βγουν πολύ σύντομα μπροστά στη ζωή, θα αντιμετωπίσουν την ενηλικίωση σε μια χώρα που προσπαθεί, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι τους δίνει και όλα τα εφόδια, δεν τους ανοίγει και όλους τους ορίζοντες, το λέω πάρα πολύ διακριτικά. Θα πέσουν πάνω σε τείχους, θα βρεθούν σε πολύ δύσκολους και στενούς ατραπούς, αλλά επειδή είναι η πολύ πολύ νέα γενιά, η σοδιά της Ελλάδας, είμαι σίγουρη ότι θα το βρουν το δρόμο τους και πρέπει να τον βρουν το δρόμο τους. Το λέω γιατί, για να περάσω σιγά σιγά και στη θεματολογία αλλά και στην επικαιρότητα, σήμερα διαγωνίστηκαν τα παιδιά, οι μαθητές, τα μαθήματα προσανατολισμού, δηλαδή των ανθρωπιστικών σπουδών στα αρχαία, των θετικών σπουδών και της οικονομίας πληροφορικής στα μαθηματικά και των σπουδών υγείας στη βιολογία. Και χαμογελούσα λίγο ακόμα και εγώ με τον εαυτό μου, που έχω δουλέψει στα μεγάλα φροντιστήρια του κέντρου σε πιο μικρή ηλικία και για πολλά χρόνια με τα παιδιά που ετοιμάζονταν για πανελλαδικές, και μετά έχω περάσει και εγώ από διάφορα τέτοια μονοπάτια. Αλλά χαμογελούσα λίγο γιατί πάντοτε γράφουμε τα ίδια πράγματα, δηλαδή γράφουμε και λέμε απαιτητικά, πονηρά, για πολύ καλά προετοιμασμένους τα θέματα, ειδικά της βιολογίας. Δηλαδή κάπου διάβασα, ας πούμε, το σχόλιο ότι έπρεπε, λέει, να είναι κανείς πολύ καλά προετοιμασμένος και να μπορεί να απαντήσει συνδυαστικά, περνώντας από όλο το φάσμα των θεμάτων και της διδακτέας ύλης στο μάθημα, ας πούμε, της βιολογίας. Και λέω, τι λέτε, τι είναι αυτό που λέτε τώρα? Αυτό είναι οι εξετάσεις τους. Οι εξετάσεις αυτές, οι πανελλαδικές, είναι, με συγχωρείτε δηλαδή, που δεν είναι 1, 2, 3, 4. Φυσικά και είναι από όλο το φάσμα. Εκλήθηκαν, λέει, οι μαθητές να απαντήσουν κάνοντας έτσι με κριτικό τρόπο μία επιλογή από όλο το φάσμα της ύλης. Τέλος πάντων, το ακούσαμε και αυτό, το είδαμε και αυτό, παιδιά, αν είναι δυνατόν, πώς αλλιώς δηλαδή, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται αυτό το θέμα. Κατά τα άλλα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα σε όλο το πεδίο της ειδησιογραφίας, από το απόλυτο αδιέξοδο και την επικίνδυνη κλιμάκωση στο θέμα της Μέσης Ανατολής, μέχρι τις πολιτικές ανακατατάξεις. Αυτή τη λέξη άκουσα σήμερα κατά κύριο λόγο και πάρα πολύ, όσο δεν χρειαζόταν τόσο πολύ δηλαδή, επαναλαμβανόμενη, επειδή λέει εμφανίστηκαν καινούργια κόμματα στο χώρο, στο στίβο. Πάλι τι λέτε ρε παιδιά, δηλαδή εννοείται, αν και δεν ξέρω αν έχουμε χρειά τόσων πολλών κομμάτων, αλλά οι μετασεισμικές δονήσεις και τα απόνερα θα είναι πολλά, σημαντικά και θα καταμετρηθούν. Όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, σιγά σιγά θα το δούμε που θα κάτσει, αν θα καθίσει κάπου η μπύλια. Εδώ είμαστε και η εκπομπή λέγεται «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και φυσικά η Βούλα Κούλησοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μας βρίσκεται και στο Viber αλλά και σε όλες τις πλατφόρμες και τα mail που γνωρίζετε, τα προσωπικά και του σταθμού. Μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ λίγη ώρα και αυτή την ώρα που μιλάμε, αλλά και λίγη ώρα μετά την μετάδοση της εκπομπής, αναρτάται η εκπομπή στο On Demand, όπως όλες οι εκπομπές, και μπορείτε να, στο ΕΡΤΕΚΟ On Demand να μας ακούσετε και οποιαδήποτε άλλη ώρα της μέρας ή της νύχτας, όπως συνηθίζω να λέω. Και τώρα θα πάμε σε ένα θέμα που κυριολεκτικά μας καίει ή μας απασχολεί, και το ρήμα καίει, το είπα και επίτηδες. Ας συναντήσουμε λοιπόν τον κύριο Νίκο Καντερέ, τον αγαπημένο μας μετεωρολόγο που ποτέ δεν ξεχνάμε. Το ονοματεπώνυμό του είναι έτσι συναφές με πάρα πολλές προγνώσεις και προβλέψεις όλα αυτά τα χρόνια και στην τηλεόραση και παντού. Πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Να πάρουμε έτσι να κάνουμε μια συζήτηση και να πάρουμε κάποιες πληροφορίες ή μια εκτίμηση για το φετινό καλοκαίρι, καθώς, κύριε Καντερέ, γεια σας, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν μας καίει ο καιρός.
0: Δεν μας καίει, λέτε.
1: Ναι, να τη βγάλουμε αυτή τη λέξη.
0: Να τη βγάλουμε. Γιατί πολλά έχουμε διαβάσει, θα τα έχετε κι εσείς, να τα πάμε με τη σειρά, για το φετινό καλοκαίρι, για φαινόμενο που μπορεί να επηρεάσει πολύ και τη χώρα μας και τα λοιπά. Πάμε να τα δούμε. Σας ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Λοιπόν, ακούστε, καταρχάς να πούμε δύο λόγια για την εξέλιξη του καιρού αυτών των ημερών. Ήδη από απόψε θα έχουμε μια αλλαγή του καιρού αρχικά στην βορειοδυτική Ελλάδα, Κέρκυρα, Ήπειρο, με συννεφιές και βροχές, οι οποίες αύριο βαθμία θα επεκταθούν δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με βροχές και με τοπικές καταιγίδες. Ίσως βρέξει λίγο και η Αττική αύριο το απόγευμα, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Είναι πάντως μια αλλαγή του καιρού, η οποία θα έλεγα είναι η δεύτερη, ύστερα από εκείνη που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο, που εμάς δεν μας επηρέασε σημαντικά, αλλά αυτές όμως οι δύο αλλαγές ήταν σημαντικές, γιατί απομάκρυναν τον κάψωνα της Δυτικής Ευρώπης εδώ και αρκετές μέρες που υπήρχε. Λοιπόν, άρα λοιπόν είχε και τα θετικά αποτελέσματα, είχαν αυτές οι μεταβολές. Αύριο λοιπόν αυτό το φαινόμενο θα υπάρξει και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και αύριο και την Παρασκευή. Σαββατοκύριακο και την άλλη εβδομάδα, ίσως η αστάθεια που δημιουργείται πάντα μετά από έλευση έτσι, ψυχρών εισβολών, μια αστάθεια που δικαιολογείται μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως σε ορεινές περιοχές και βασικά στην Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, να εκδηλώνονται παροδικές βροχές ή και καταιγίδες. Και στη συνέχεια, από ό,τι αφορά την θερμοκρασία, θα είμαστε, θα έλεγα, σε φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Το σημαντικό είναι ότι μέχρι και το άλλο Σαββατοκύριακο να είναι περισσότερο, δεν θα έχουμε καύσωνα στην Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Δεν θα έχουμε. Προχωράμε δηλαδή φυσιολογικά για την εποχή και για τον Ιούνιο.
1: Ακριβώς. Να σας πω και στατιστικά που έκανα και μια έρευνα και τη δημοσίευσα. Τα τελευταία 40 χρόνια, για Ιούνιο πάντα, με θερμοκρασίες από 37 και πάνω για την Αθήνα που έχουμε σαν βάση την θερμοκρασία έναρξη του καύσωνα και για την Αθήνα τους 37 βαθμούς. Σε αυτά λοιπόν τα 40 χρόνια, τα 33 χρόνια είχαμε μία ημέρα σε όλο τον Ιούνιο ή και τέσσερες το πολύ. ανά μια εβδομάδα. Μόνο πρόπερες είχαμε 17 ημέρες και λίγο περισσότερες είχαμε τα υπόλοιπα χρόνια. Άρα δηλαδή από στατιστικά και δείχνει έτσι ότι ο φετινός Ιούνιος δεν πρέπει να μας απασχολεί. Mm-hmm. Πάμε τώρα στα πιο δύσκολα.
0: Ναι, γιατί λοιπόν διαβάζουμε όλα αυτά τα δημοσιεύματα και τις αναλύσεις, κύριε Καντερέ μου, για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, καλά για τον υπόλοιπο κόσμο, όχι ότι τους αγνοούμε, αλλά η Ελλάδα είναι η Ελλάδα μας, είναι η χώρα μας.
1: Εξχωρείτε, πήρατε έναν έμπειρο μετεωρολόγο, θα ακούσετε ορισμένα πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ακούστε, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πάντα είναι και φυσιολογικά είναι η πιο, ειδικά ο Ιούλιος είναι ο πιο θερμός μήνας πάντα του καλοκαιριού, ενώ τον Αύγουστο έχουμε και το Μελτέμι, που και αυτό μισίζει πολλές φορές. Τώρα, για αυτούς τους δύο μήνες λοιπόν, θα υπάρχουν τα στατιστικά στοιχεία και θα κάνω και αναλύσεις. Αλλά συγκρινόμενα στον εκείνο που θέλω να καταλήξω και να πω έτσι, ότι τα τελευταία τρία χρόνια, πέρυσι 25, 23 και 24, 2000, οι δύο μήνες αυτοί είχαν αρκετό θερμό καλοκαίρι. Και υπόψη ότι αυτά τα χρόνια δεν είχαμε Ελνίνιο. Αντίθετα, τα χρόνια που είχαμε το Ελνίνιο, το 2015, 2016, 1998 και 1997, πάντα και την Ελλάδα με ενδιαφέρει και αυτό πρέπει να συζητάμε, δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο από πλευράς υψηλών θερμοκρασιών για το καλοκαίρι. Mm-hmm. Και διαρωτάμε τώρα, δεν μπορώ να το αποδείξω, θα το προσέχουμε βέβαια, κατά πόσο το φετινό καλοκαίρι θα δούμε, θα έχει αυτή την επίδραση του Ελνίνιο αν θα φτάσει και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι λοιπόν προς διαρεύνηση, λέγονται πολλά, γράφονται πολλά, αλλά θέλει όμως επιστημονική τεκμηρίωση και είναι νωρίς ακόμη, αργότερα θα έχουμε κάτι κατήρων να πούμε, αλλά προς το παρόν δεν πρέπει προς τον ανάγκη πούμε ότι θα έχουμε κάτι χειρότερο από τα χρόνια που προανέφερα.
0: Μάλιστα. Το 97, το 98 και νομίζω είπατε το 2015.
1: 2015 και 2016.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην πάω και πιο πίσω.
0: Ναι. Όχι, μας αρκούν αυτά γιατί αστεία πιάνουν είναι, μια 20ετία.
1: Είναι και πιο πρόσφατα. Mm-hmm. Είναι και πρόσφατα.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Το φαινόμενο βέβαια είναι πολύπλοκο, επηρεάζει σχεδόν όλη την Ιφίλιο, αλλά εμείς κάπου στην άκρη του βόρειου μεσφυρίου εδώ και μετά το Ανταλτικό και μετά την Ευρώπη, δεν τα περιμένουμε τώρα στη χώρα μας.
0: Ναι, γιατί εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, εδώ κατοικούμε το μεγαλύτερο διάστημα όλοι μας και λιγάκι και το καλοκαίρι μας καταπονεί, είναι η αλήθεια. Έχουμε αυξήσει πολύ και τον αστικό ιστό.
1: Και θέλει και σωστή ενημέρωση και ψυχολογία και δεν θέλει τρομοκρατία, εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς γι' αυτό καλέσαμε εσάς και απευθυνθήκαμε σε εσάς και πραγματικά πολύ χάρηκα που ανταποκριθήκατε. Οπότε κύριε Καντερέ, κρατούμε και τις τρεις αυτές ωραίες λέξεις που είπατε, ενημέρωση, ψυχολογία, ψυχραιμία και καθόλου τρομοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Και φυσικά θα σας ξανασυναντήσουμε, μπορεί να είμαστε όλοι καλά, ξέρω εγώ, αρχές Ιουλίου, για να δούμε και τα καινούργια στοιχεία.
1: Να τα πούμε.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι λοιπόν.
1: Καλό καλοκαίρι, ευχαριστώ πολύ.

αυτό το υπέροχο τραγούδι, το να κάθεσαι στην αποβάθρα, αυτό θέλει να πει ο Otis Redding, μου θυμίζει τα καλοκαίρια, τα πολύ παιδικά που διαβάζαμε Βασίλη, δεν ξέρω αν διάβαζες εσύ, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, τέτοια πράγματα διάβαζες? Όχι. Δυστυχώς δεν συμπέσαμε, και μου θυμίζει αυτά τα αμερικάνικα όμως καλοκαίρια που ήταν, ξέρεις, με τα ποταμόπλια και τα αγόρια ψαρεύανε, αυτά τα αμέριμνα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί μου θυμίζουν αυτά και τα συνδυάζω βέβαια και με τα δικά μας παιδικά και βιβλικά καλοκαίρια που ήταν και αυτά υπέροχα και αμέριμνα, κυρίως λόγω ηλικίας φαντάζομαι και όχι γιατί είχε αλλάξει ο καιρός.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα η πυρκαγιά στο σοφό Ασπροπύργου. Πάνω από 100 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης σε επιτά από 16 χρόνια. Περιορισμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοσντάμπα Χαμενεΐ. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό για το γεγονός ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι με τον Αμερικανό πρόεδρο μπορεί να υπάρχουν τακτικές διαφωνίες, αλλά συμφωνούν στα βασικά ζητήματα σχετικά με το Ιράν. Τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου εξέλεξαν οι ανώτατοι δικαστικοί. Πρώτη στις θέσεις προτίμησης αναδείχθηκαν ο Ευάγγελος Μπακέλας για τη θέση του εισαγγελέα και ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος για τη θέση του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο υπηρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

είμαστε λοιπόν. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλό απόγευμα. Καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, 3 Ιουνίου. Προχωράμε. Νωρίτερα είχαμε καλέσει τον κύριο Νίκο Καντερέ, τον μετεωρολόγο, ο οποίος μας είπε ότι και όποτε είχε προβλεφθεί El Niño, το φαινόμενο δηλαδή που δημιουργεί πιο ακραία στοιχεία κλιματικά, δηλαδή και το 97 και το 98 και το 15 και το 16, δεν είχαμε καμία πολύ μεγάλη εκτροπή ή παρεκτροπή στα καιρικά, οπότε το κρατάμε αυτό, μας ενδιαφέρει, επειδή έχει γεμίσει ο τόπος από όλες αυτές τις έρευνες, μελέτες, αναλύσεις, εκτιμήσεις για το πόσο καυτό ή επικίνδυνο ή ξέρω εγώ ακραίο μπορεί να είναι και το φετινό καλοκαίρι για την Ελλάδα. Τα υπόλοιπα έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις. Είχαμε πρώτα απ' όλα το διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ναυτικό ντρόουν στη Λευκάδα. Κάτι που έπρεπε να έχει γίνει. Θεωρούμε ότι και άργησε κιόλας η ελληνική πλευρά, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε. Είχαμε νωρίτερα κλιμάκωση επικίνδυνη στη Μέση Ανατολή με ένα νεκρό από την επίθεση του Ιράν στο Κουβέιτ και τη δήλωση ότι κάθε πλήγμα θα αντιμετωπίζεται με καταιγισμό πυράβλων και ντρόουνς. Τον Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και μάλιστα να διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι υπάρχει μέσα στις διαπραγματεύσεις ως πρόσωπο ο Χαμεϊνί, ο Μοστάμπα, πώς τον λένε, Χομεϊνί, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι άφαντος, αλλά ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι μιλάει μαζί του. Εγώ νομίζω ότι έχει χαθεί το παιχνίδι, η κλιμάκωση είναι επικίνδυνη και διάβαζα και κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς έχει αυτή τη στιγμή αλλοιωθεί απόλυτα το ναυτικό περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον στα στενά του Ορμούζ. Μπορεί να υπάρχει δηλαδή μία που και που μία είναι μία, αλλά πρέπει να δαπανηθούν πάρα πολλά χρήματα και να γίνουν πάρα πολλές ενέργειες δύσκολες για να καθαρίσει όλη η περιοχή. Και αυτό είναι ένα μόνο από τα προβλήματα. Άλλο πρόβλημα είναι η φωτιά στη χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο που καίει βόρεια της θέσης Σοφό και κατευθύνεται προς το βουνό. Έχουν καταφτάσει ισχυρές δυνάμεις στο σημείο, όπως ακούσατε και από τις ειδήσεις μας. Και τα προηγούμενα που είπα έχουν να κάνουν φυσικά και με την Ελένη Πορτάλιου, δηλαδή την αρχιτέκτονα, την ομότιμη καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, τη διανοούμενη της αριστεράς, τον άνθρωπο των κινημάτων που έφυγε από τη ζωή. Ένα από τα πράγματα που έλεγε και με την οποία αυτή η φράση την αποχαιρέτησε ο κόσμος της αριστεράς είναι ότι «πατρίδα μου είναι ο κατοικημένος κόσμος της μνήμης ατομικής και συλλογικής».

Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Πέτρο μου, καλησπέρα. Ναι, όχι, δεν υπάρχει τίποτα το θλιμμένο. Είναι πιο δημιουργικό. Για μένα, ναι. Σε ευχαριστώ πάντως για την πολύ ωραία παρατήρηση και το μήνυμά σου. Επίσης, ο Πέτρος μας λέει για τον Άγγελο Αντωνόπουλο ότι ήταν πολύ όμορφος άνδρας. Ήταν αυτό το στιβαρό και το λιτό που απέπνε. Είχε μια αριστοκρατικότητα, θα προσθέσω εγώ και θα συμφωνήσω. Ο Γεράσιμος λέει, όπως πάντα, εξαιρετικά ευγενής με όλους τους συνομιλητές της εκπομπής. Δεν είναι μόνο ευγένεια, αγαπημένο μου Γεράσιμε, είναι και σεβασμός. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα στο χώρο τους και από μόνοι τους, δηλαδή, κερδίζουν το σεβασμό μας. Ναι, πάντως ευχαριστώ και σένα που το εντοπίζεις. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, λέει, σε όλη την απογευματινή παρέα επίσης. Συγχαρητήρια για την πανέμορφη εισαγωγή στη μνήμη του αξιολογότατου Άγγελου Αντωνόπουλου και την ωραία ελληνική μουσική του ξεχασμένου Πιτσιλαδή. Ο Ευάγγελος Πιτσιλαδής, που πράγματι έχει δώσει στην ελληνική μουσική κάτι υπέροχα κομμάτια, διαμάντια, θα συμφωνήσω.

0: νεότερα για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο είναι ότι παραμένουν βέβαια οι δυνάμεις, αλλά δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σύμφωνα πάντα με την πυροσβεστική, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, αλλά δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μόλις διαβάσαμε την είδηση, γιατί πρέπει να διαβάζουμε και να στεκόμαστε και να ανοιχνεύουμε όλα αυτά που ανακουφίζουν τον άνθρωπο, που ανακουφίζουν τον ανθρώπινο πόνο, και μάλιστα τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας που έχουν ακόμα πιο βεβαρημένη την υγεία τους, ώστε να χρειάζονται την προσοχή μας. Διαβάσαμε λοιπόν ότι ένα σημαντικό κενό στη φροντίδα ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές φιλοδοξεί να καλύψει το πρώτο ιατρείο πόνου για αμαία με αυτισμό και άλλες μορφές νευροδιαφορετικότητας, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Και θα πάμε να μιλήσουμε γι' αυτό με την κυρία Μαρία Πούλου, που είναι αναισθησιολόγος η ίδια και επιμελήτρια Α στο Λαϊκό Νοσοκομείο, γιατί εκεί θα λειτουργήσει πιλωτικά μέσα στο καλοκαίρι το συγκεκριμένο ιατρείο πόνου για άτομα με αυτισμό. Πολύ καλησπέρα σας, κυρία Πούλου, και σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, γενικά σε ό,τι αφορά τον ανθρώπινο πόνο ή τα ιατρία πόνου, οφείλουμε να στεκόμαστε λίγο παραπάνω, γιατί δεν είναι εύκολο, φαντάζομαι, να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
1: Δεν είναι εύκολο, όντως, και δεν είναι και πολυτέλεια απ' την άλλη. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα.
0: Μα ακριβώς γι' αυτό.
1: Πρέπει όλοι, οφείλουμε ως κοινωνία, να είμαστε κοντά σε οποιονδήποτε πονάει. Κανείς δεν πρέπει να βιώνει τον πόνο μόνος του.
0: Μόνος του, ακριβώς, και χωρίς να έχει βοήθεια, να ξέρει κάπου να απευθυνθεί. Ναι.
1: Εκεί λοιπόν βρήκαμε το κενό σε έναν ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό που είναι προδιαφορετική, και η διαχείριση του χρόνου πόνου σε αυτά τα άτομα αποτελεί μια σύνθετη και παραμελημένη πρόκληση της σύγχρονης ιατρικής. Στην Ελλάδα μετά τα 16 δεν υπάρχει καμία δομή. Και 16 χρονών αυτά τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί έχουν τη μεγαλύτερη πρόκληση να ενηλικιωθούν. Φανταστείτε να πρέπει να έχεις να διαχειριστείς αισθητηριακά προβλήματα της νόσου και να πονάς.
0: Γιατί
1: και κανείς να μην μπορεί να είναι και υποδιαγνωσμένος ο πόνος σε αυτά τα άτομα, γιατί
0: δεν μπορούν να τον
1: το
0: εκφράσουν
1: ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το εκφράζουν το ίδιο, όχι μόνο δεν το εκφράζουν, γιατί υπάρχουν και λεκτικοί αυτιστικοί, η υψηλή λειτουργικότητα είναι ανάμεσά μας. Mm-hmm. Απλώς το βιώνουν διαφορετικά, έχουν ένα διαφορετικό προφίλ επεξεργασίας του πόνου. Λόγω της νευροδιαφορετικότητας. Αυτό πάμε να αναδείξουμε. Καταρχάς να μπορέσουμε να τον ανοιχνεύσουμε, να μην παραμένει λοιπόν αόρατος. Και απ' την άλλη να μπορέσουμε σιγά σιγά με δομές και με ολιστική προσέγγιση, με πολλές ειδικότητες, να τους βοηθήσουμε. Και μετά να φτάσουμε στο φάρμακο. Αλλά πρώτα πρέπει να έχουμε φτιάξει το χώρο που θα μπορούν να έρθουν, θα κατανοηθούν για να φτάσουμε στην ανακούφιση. Τώρα δεν υπάρχει καν ο χώρος.
0: Μάλιστα. Πώς φτάσατε λοιπόν στην ιδέα, εσείς και η ομάδα σας, υποθέτω, να φτιαχτεί ο χώρος, να ασχοληθείτε με τους συνανθρώπους μας άνω των 16, όπως λέτε, που έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να απευθυνθούν σε κάποια δομή. Πώς σχηματίστηκε αυτή η ιδέα?
1: Εγώ είχα τη χαρά και την ευκαιρία πριν 2 χρόνια να βρεθώ στο Βέλγιο σε ένα κέντρο πόνου που το διευθύνει ο καθηγητής, ο πρόφ Μοριών. Και μιλάμε για κέντρο πόνο. Στην Ελλάδα παλεύουμε για ιατρία και στην Ευρώπη υπάρχουν ήδη κέντρα. Οπότε είδα πώς δουλεύουν. Και θέλησα να φέρω αυτή τη γνώση και αυτή τη φιλοδοξία. Εντάξει, είναι καινοτόμο, όντως. Είναι πρωτοποριακό, όντως. Είναι όμως και δίκαιο. Είναι και κοινωνικά ωφέλιμο. Γιατί υπάρχει ένα περιβάλλον γύρω από όλους αυτούς τους ανθρώπους, που είναι το κοινωνικό και το οικογενειακό, που και αυτό βάλεται. Και αυτό επηρεάζεται. Και ένας φροντιστής γι' αυτό και συμπεριέλαβα και τους φροντιστές. Γιατί λειτουργούν ως πλαίσιο.
0: Δεν το συζητώ. Χωρίς τους φροντιστές δεν μπορούν να κάνουν τίποτα
1: ακριβώς,
0: τα ασθενείς.
1: Ακριβώς, ο ίδιος ο φροντιστής είναι επιβαρημένος και έχει υψηλά ποσοστά άγχους και καταστροφοποίησης και κούρασης. Και κούρασης και σωματικής κούρασης. Πώς θα βοηθήσει.
0: Οπότε βλέπετε αυτό το πράγμα στο Βέλγιο, έρχεστε εδώ, έρχεστε στην Αθήνα, στο
1: λέω
0: Λαϊκό.
1: Την ιδέα μου, συνεχίζω την εκπαίδευση, την προσωπική πάνω στον πόνο, γιατί είναι κάτι που με ενδιαφέρει, ρωτήσως, να εξελιχθώ κι εγώ.
0: Ναι.
1: Κάνω εργασίες, σεμινάρια, έχω ξεκινήσει και ένα διδακτορικό πάνω στον χρόνιο πόνο και την ευρωδιαφορετικότητα για να μπορέσουμε να το κάνουμε όπως πρέπει.
0: Ναι.
1: Και εκεί κάποια στιγμή μου ήρθε η ιδέα, την επικοινώνησα στη διευθύντρια του τμήματός μου, την κυρία Λαμπαδαρίου, και τον διοικητή του νοσοκομείου, και οφείλω να πω ότι ήταν πάρα πολύ υποστηρικτική απέναντί μου και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Και ξεκινήσαμε να το συζητάμε πιο σοβαρά, εγώ να κάνω τα σχέδια, να τέτοιο, και είπαμε φέτος το καλοκαίρι, επειδή είναι σε διαδικασία ανακαίνησης το νοσοκομείο,
0: ναι,
1: να αρχίσουμε να το δουλεύουμε, τέλος πάντων, να το λειτουργούμε πιλωτικά σε πρώτη φάση.

0: συγκινητικό.
1: Ναι, και συγκινητικό και τι να πω.
0: Δηλαδή πραγματικά είναι σαν να πάμε να ανοίγουμε έναν δρόμο και έρχονται κι άλλοι μαζί μας πριν καν το ξεκινήσουμε.
1: Ναι, κυρία Πούλου,
0: αυτό
1: πραγματικά.
0: Αυτό δείχνει και τη μεγάλη ανάγκη αλλά και τη μεγάλη διάθεση του κόσμου να βοηθήσει, να συμμετέχει.
1: Γιατί όπως πολύ χαρακτηριστικά διαβάζω ότι αναφέρατε κάπου στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, μιλάτε για μιλάμε για τον αόρατο πόνο αόρατων ασθενών.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν κοιτάξετε βιβλιογραφικά, αν δούμε τέλος πάντων, υπάρχει, το αναφέρουν σαν την κρυφή επιδημία. Και υπάρχουν πάρα πολλές συνοσιρότητες. Εμείς δεν πάμε να βελτιώσουμε και όλη η ιατρική κοινότητα και στην Ελλάδα και παντού ασχολούνται πώς θα βελτιώσουμε το νευροδιαφορετικό να μπορέσει να γίνει λειτουργικό στο σύνολο.
1: Ναι.
0: Δεν κοιτάμε το άλλο κομμάτι. Γι' αυτό είναι μια αόρατη νόσος. Δεν την εκφράζει. Δεν έχει τα ίδια αισθητηριακά. Το νιώθει διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί να δεις έναν αυτιστικό να τον... χαϊδεύεις και να ουρλιάζει και αν το χτυπήσεις να μην νιώθει κανένα πόνο.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα με τη μικρή, εμπειρία που έχω. Ήθελα να σας ρωτήσω ότι αυτό που λέτε, προφανώς ο πόνος βιώνεται διαφορετικά και εξηγείται ιατρικός. Δεν είναι ότι έτσι, επειδή είναι πρόβλημα των νεύρων αυτό.
0: Έτσι όλος όλους τους ανθρώπους βιώνεται διαφορετικά.
1: Α, μάλιστα. Πόσο μάλλον εδώ.
0: Και ο χρόνιος πόνος είναι πάλι ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι. Και όλη η ιατρική κοινότητα έχει μπει τώρα και η νευροβιολογία και η ψυχιατρική. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε πόσο ο χρόνος από ο πόνος από οξύς μπορεί να γίνει χρόνιος. Τους μηχανισμούς. Ένας από αυτούς τους μηχανισμούς είναι και στους αυτιστικούς. Απλά είναι διαφορετικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν αυτό το κοινωνήσουμε στον κόσμο, καταρχάς και στην ιατρική κοινότητα.
1: Πρωτίστως.
0: Ακόμα και οι ίδιοι γιατροί δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε εντός εισαγωγικών.
1: Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε.
0: Ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή, και δεν θέλει πολλά. Θέλει απλώς έναν χώρο ουδέτερο αισθητηριακά με χαμηλό φωτισμό και δύο προσεγγίσεις, ας πούμε. Δεν είναι
1: αυτό
0: κάτι
1: θα σας ρωτούσα τώρα. Θα πήγαινα τώρα στο πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή, πώς το έχετε φανταστεί εσείς, η Μαρία Πούλου, που πραγματικά δηλαδή σας φύγω το χέρι, πραγματικά. Μπράβο σας. Πώς το έχετε φανταστεί ότι θα είναι, ας πούμε, σε κάποιο όροφο ένας χώρος και θα είναι μέσα...
0: Όχι, δεν θα είναι σε όροφο καταρχάς, θα είναι σε ισόγειο, να μην έχουμε...
1: Εντάξει.
0: Να είναι πιο εύκολα προσβάσιμος. Ένα αισθητηριακά ουδέτερο δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό.
1: Μάλιστα.
0: Με συγκεκριμένο προσωπικό μέσα που να ξέρει πώς θα χειριστεί αυτούς τους ανθρώπους, θα μπορούν να απευθύνονται σε εμάς ακόμα και για μια αιμοληψία.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Ακόμα και αυτό τους είναι δύσκολο.
1: Βέβαια, βέβαια. Και οπότε δηλαδή...
0: Θα έχουμε διάφορες και οπτικές οδηγίες. Εγώ ξεκινάω τώρα, θα ξεκινήσω από το Λαϊκό με ημερίδες ενημέρωσης του προσωπικού αρχικά, καταρχάς. Γιατί και το προσωπικό καταρχάς του κάθε νοσοκομείου πρέπει να ξέρει. Και από εκεί και πέρα μετά θα το πάμε και σε άλλα νοσοκομεία. Εύχομαι να προχωρήσει και να βρει και χώρο κι αλλού. Γιατί δεν είναι πολλός ο κόσμος.
1: Ναι, και εγώ το εύχομαι.
0: Δεν θέλουμε να κάνουμε μια δομή συμπερίληψης. Δεν συμπεριλαμβάνουμε. Η κοινωνία μας χωράει όλους. Είναι σαν να μπαίνουμε. Εγώ όταν ακούω συμπερίληψη, πραγματικά δεν μου αρέσει. Γιατί είναι σαν να διαχωριζόμαστε ο ένας από τον άλλον. Όχι. Είμαστε όλοι μαζί. Όταν φτιάχνεις μια δομή για ένα πληθυσμό, ευεργετείται όλη η κοινωνία.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ναι, γιατί είμαστε αλληλένδετοι ο ένας γύρω-γύρω από τον άλλον. Είναι σαν να πάμε να φτιάξουμε μια ράμπα, μια αόρατη ράμπα. Όπως φτιάξαν τη ράμπα για να μπορεί ο κουτσός, ο κινητικά ευάλωτος να μπορεί να κινείται και μετά πήγε και η γυναίκα με το καροτσάκι το μωρό. Και μετά μπορεί να πήγε και ο παππούς με τον μπαστούνάκι. Έτσι και τώρα θα φτιάξουμε αυτό για να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι να έχουν αυτό που είναι αγαπό για όλους μας. Η υγεία.
1: Κυρία Πούλου, πραγματικά χάρηκα τόσο πολύ που τα είπαμε.

0: να είστε πολύ περήφανοι για σας και που είστε γιατρός. Είστε ιατρός με κεφαλαία γράμματα πάντως.
1: Σας ευχαριστούμε, συγκινείτε.
0: Ναι, και εμείς, για εμάς μας έχετε συγκινήσει.
1: Είναι μεγάλη ευθύνη.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να δημιουργώ ελπίδες χωρίς να μπορώ να τα απεξέλθω. Αυτό που έχω να δηλώσω εγώ στον κόσμο με όλη μου την καρδιά είναι ότι θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο. Και όποιος μπορεί να μας βοηθήσει, το θέλουμε μαζί μας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ακούστηκε και εισακούστηκε αυτό. Μ' αρέσει πολύ που λέτε ότι τον θέλουμε μαζί μας.
1: Ναι.
0: Εύχομαι κάθε επιτυχία και σε εσάς προσωπικά και στην ομάδα και στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Και εμείς αγαπούμε, στηρίζουμε το Δημόσιο Νοσοκομείο, καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες
1: ναι.
0: Πραγματικά μπράβο σας. Προχωρήστε εσείς και μη
1: πολύ.
0: Σας νοιάζει τίποτα. Θα σας ευγνωμονούν και οι ασθενείς και οι φροντιστές τους και πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας πραγματικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, ευχαριστώ
1: εγώ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε λοιπόν με την κυρία Μαρία Πούλου, που είναι αναισθησιολόγος και επιμελήτρια Α στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεν περίμενα ότι από αυτή και μόνο την είδηση για τη δημιουργία το καλοκαίρι στο Λαϊκό του πρώτου ιατρείου πόνου για άτομα με αυτισμό και νευροδιαφορετικότητα, ότι θα κατέληγε σε μια τόσο ευρεία συζήτηση, καθαρά κοινωνικού περιεχομένου και ανθρωπιστικού, και νιώθω υπερήφανη για την ίδια και το προσωπικό.

Λοιπόν, Πέτρο μου, δεν έρχεσαι καθόλου καθυστερημένος σχετικά με τις αναφορές για νέες θεραπείες των πολύ δύσκολων καρκίνων. Το έχω σκεφτεί και το έχω ψάξει. Έχω μιλήσει με ογκολόγους και πρωτοποριακούς επιστήμονες. Πιθανότατα θα το κάνουμε το θέμα, αλλά επειδή είναι εξειδικευμένο και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε προσδοκίες, να καλλιεργήσουμε προσδοκίες, το ψάχνω λίγο ακόμα. Έτσι, καταλαβαίνεις. Σε ευχαριστώ.

Και μια εξέλιξη που θεωρείται ως ιστορική, με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας πάντως. Πάντως εγώ θα σας αναφέρω την είδηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαιρεί την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια, μας πήρε 16 χρόνια, μετά το ξέσπασμα της κρίσης χρέους, μετά το καθεστώς παρακολούθησης για τα μακροοικονομικά μας μεγέθη, μετά τις τρόικες, τις επιτηρήσεις, τα μνημόνια και όλα αυτά, φαίνεται ότι η σημερινή αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2026 μας βγάζει από το τούνελ, επισημένοντας την έκθεσή της ότι το δημόσιο χρέος ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία. Τώρα βέβαια καταλαβαίνω και σκέφτομαι τι θα πείτε και καλά θα το κάνετε να το πείτε και εγώ τα σκέφτομαι με το μυαλό μου, στο μυαλό μου, αλλά πώς το λένε, όλοι δουλέψαμε γι' αυτό, δουλέψαμε πάρα πολύ, νομίζω ότι ματώσαμε κιόλας. Υπάρχουν και όλες αυτές οι περιπτώσεις που έχουν αναδυθεί τα τελευταία χρόνια με τα υπέρογκα σκάνδαλα και τη διασπάθηση, οπότε ξέρετε, εξαρτάται τώρα σε ποια μεριά της ζυγαριάς θέλεις να σταθείς.

Αυτό ήταν για σήμερα. Γρήγορα νομίζω ότι την περάσαμε την ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου και λίγο πριν το Δελτίο Ειδήσεων. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Να σημειωθεί ότι παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Εστιάζει επίσης στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Κομισιόν επίσης προτείνει την διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ αναφέρε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Την ίδια ώρα, το Κουβέιτ απελάβνει δύο μέλη της Ιρανικής πρεσβείας μετά από τις νέες επιθέσεις του Ιράν, που προκάλεσαν το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δεκάδων. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νεολογίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας Ποσειδόνια. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει ξανά ελκυστική η ελληνική σημαία μέσω της εφαρμογής του ψηφιακού νεολογίου και της μείωσης της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, ζήτησε κίνητρα για τους νέους και στήριξη των ναυτικών σχολών, τονίζοντας ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό. Χωρίς ενεργή εστία, αυτή την ώρα η πυρκαγιά στο Σοφώας Προπύργου. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κημητήριο Καρίστου.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Νότιο-δυτικοί άνεμοι που θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη να μένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνα.
6: Χωρί καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαφίου.
9: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
10: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
10: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
12: Απολύτως σχετικό.
11: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
12: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
11: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
12: Δηλαδή,
11: άκουσε να δεις.
13: Εγώ είμαι που κάνω τον αδιάφορο, γιατί έχω βάλει εδώ τη Βίβια Νικολοπούλου να κουρδίζει 700 μουσικά παιχνίδια και θα με μισήσει.
14: Μικρό ποδήλατο και ένα μικρό παιδί. Είδαν το πρόβλημα.
13: Θα μου πει κιόλα σε λίγο, μου έχει κάνει τη ζωή ποδήλατο.
14: Και
13: εγώ θα τη πω χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι η παγκόσμια.

ένα μικρό ραδιοφωνικό ποδήλατο, το απολύτω σχετικό, στο μεγάλο ποδηλατόδρομο που λέγεται Earth News Radio 105,8. Θα βαδίσουμε το δρόμο της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, αν είναι εφικτό. Και όπως σας προανήγγειλα απολογούμενος, η Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Βούλα Κουλισσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλλινού αναρώνει, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: Τίποτα, είναι καμιά φορά το πιο δύσκολο εμπόδιο για να περάσεις. Καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε, ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε μαζί μας. Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026, 8 και 44 ο ήλιος θα αφήσει στην άκρη το ποδηλατάκι του και θα πάει να ξεκουραστεί.
1: Δεν το γνωρίζω ούτε εγώ. Ένα μικρό, μικρό ποδήλατο.
0: Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εύκολο, απλό και δωρεάν, στο Viber Earth News, μία λέξη, αφήνετε ένα κενό, radio η δεύτερη, και μπαίνετε κατευθείαν στη δική μας σελίδα στην πλατφόρμα, ή μάλλον έτσι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αλλά έχουμε και σελίδα στο Facebook ως εκπομπή, απολύτως σχετικό, έτσι μας βρίσκετε, και με ελληνικούς χαρακτήρες, να μην το ξεχάσω αυτό, και μπορείτε μέσω του Messenger να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Να κάνω εγώ μια ανανέωση, γιατί καμιά φορά μένει στα χθεσινά για κάποιο λόγο αυτή η σελίδα και μετά δεν διαβάζω τα μηνύματα και μετά μου λέτε, μα καλά, τι μας βάζεις τώρα να στέλνουμε, να γράφουμε, να σκεπτόμαστε και όλα τα σχετικά. Δεν την μαρτυράω γιατί είναι συνάδελφος. Τι να πω, όχι μόνο σε ευχαριστώ αγαπητή μου και αγαπημένη. Τι ωραίο να σε υποδέχεται μια συνάδελφισσα, να το πω έτσι, με τόσο ωραία και γλυκά λόγια. Δηλαδή αυτό από σπάνιο ως ποτέ συμβαίνει στη δουλειά που κάνουμε. Απλώς η συγκεκριμένη είναι, εκτός από εξαιρετική στη δουλειά μας, είναι και ένα υπέροχο κορίτσι. Οπότε σου λέει, ας πω μια καλή κουβέντα να το τονώσω τον άνθρωπο. Λοιπόν, έχουμε πει τα επικοινωνιακά, έχουμε συστηθεί, είμαι θα πανέτοιμοι να προχωρήσουμε στους μεγάλους δρόμους της ενημέρωσης. Να θυμηθούμε, σαν χθες σας έλεγα, το 1941, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές είχαν εκτελέσει τους Άρενες κατοίκους στο Κοντομαρί των Χανίων για λόγους εκδίκησης, αντίπεινα και τα σχετικά. Σαν σήμερα έχουμε τη μεγάλη καταστροφή του χωριού Κάνδανος, πάλι των Χανίων. Δηλαδή δεν κρατήθηκαν ούτε μια μέρα. Εκτέλεσαν 180 από τους κατοίκους της Κανδάνου. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για την αντίσταση που πρόβαλαν κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης. Η καταστροφή της Κάνδανου είναι γραμμένη με τα μελανότερα γράμματα, όχι μόνο στην ελληνική αλλά στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ιστορία. Και όμως πολλά χρόνια μετά, το 2000 δηλαδή, εκεί στο Βερολίνο έχουμε τη διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα. Συμμετέχουν 14 μεταρρυθμιστές αρχηγοί κρατών και πρωθυπουργοί, συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Είναι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, 6 ημών συμμετέχει ο Κώστας Σιμίτης, και στο κοινό τους ανακοινωθέν τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχτεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο τη δημιουργία πλαισίου, λέει, για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης. Το 2000 αυτό, μάλιστα. Από τότε τα φτιάξαμε όλα αυτά, δηλαδή από ό,τι ακούσατε δεν νομίζω να υπάρχει κάτι σε εκκρεμότητα. Έτσι, μια που κοιτάω το ημερολόγιο, βέβαια, ήταν 3 Ιουνίου του 1961 και στο Λούβρο έχουμε μια ξεχωριστή έκθεση. Εκτίθενται έργα του λαϊκού μαζογράφου του Θεόφιλου και η υποδοχή του κοινού και των κριτικών είναι πραγματικά ενθουσιώδης.

0: να κάνει τον καημό μας και την αγάπη μας για τη Λευτεριά πίνακα, να τον πάμε στο Λούβρο, να τον δούμε εκεί και τα... όλη η Ευρώπη να το δει στο Λούβρο, να το θαυμάσει.
1: Κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά.
0: Αυτό για τη Λευτεριά και τα κλάματα των αγωνιστών τέριαζαν και με την καταστροφή της Κανδάνου. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο διατάφτα της επικαιρότητας που όπως πάντα είναι πλούσια, είναι συνήθως στενάχωρη, δηλαδή αν δεν είναι στενάχωρη η επικαιρότητα λες κάτι έχει γίνει, παιδιά, δεν πάει καλά ο κόσμος, κάτι το είδος μας, ξέρω εγώ, βελτιώθηκε, έκανε και όλα τα σχετικά. Ναι, μην ανησυχείς φίλ, τα βλέπω τα μηνύματα, αναφέρθηκα στο προηγούμενο επειδή ήταν από την καλή συνάδελφο που είδες, την κράτησα και ως μυστικό επτασφράγιστο, δεν είπα ποια είναι, εγώ τη βλέπω, εδώ βλέπω και τη φωτογραφία της, είναι σαν να κάνουμε μαζί εκπομπή τώρα, ωραία ιδέα. Θα λέω εγώ κάτι, θα μου στέλνει μήνυμα, οπότε θα έχω πάντα το πάνω χέρι, κατάλαβες, είναι το πιο σίγουρο να κάνεις εκπομπή με κάποιον και να τον καπελώσεις, όχι δεν θα το ήθελα ποτέ. Λοιπόν, πριν πάμε σε όλα τα της επικαιρότητας, έβλεπα σε μια εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ μια συνέντευξη του κυρίου Γαβρίλ Σακελαρίδη, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι μήτρα της ευρύτερης κρίσης στην αριστερά είναι η μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Διευκρινίζω ότι τον συμπαθώ πάρα πολύ τον κύριο Σακελαρίδη, αλλά με ξάφνιασε. Κανένας λέει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία ή μάλλον πολύ λίγος κόσμος μας ακούει, γιατί υπάρχει μια κρίση αξιοπιστίας. Και επειδή εγώ έχω μια μανία όταν αναφέρονται κάποιες χρονιές να κοιτάω και κάνα χρόνο πριν, θυμάμαι πριν τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα, στον οποίο προφανώς ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα, γι' αυτό έφυγαν κιόλας μετά, καταλογίζει ο κύριος Σακελαρίδης το πρόβλημα αξιοπιστίας της αριστεράς. Τι έπαιρνε αυτός ο χώρος, παιδιά, κάτι 2,5-3, όταν μετά έγινε η Νέα Αριστερά, στην οποία πρωταγωνίστησε ο κύριος Σακελαρίδης, εκεί 2,5 στα πολύ καλά, άλλο που έφυγαν με βουλευτικές έδρες από το ΣΥΡΙΖΑ και βρέθηκε η Νέα Αριστερά με κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή είναι σίγουρο το πλήγμα στην αξιοπιστία της αριστεράς και ποιας αριστεράς, γιατί υπάρχει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, υπάρχει μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Ήτανε τότε το 23, εμένα μου φαίνεται, και δεν το λέω για άλλο λόγο, πολύ βολική εκδοχή αυτή. Α, και επίσης είπε και κάτι που, εντάξει, τώρα αυτό μόνο επειδή έχω εγώ την αιμονή, ότι για τα θέματα ενέργειας και της ΔΕΗ η Ελλάς δεν παίρνει καμιά απολύτως θέση, προσπαθεί στην ουσία εξαπαλώνων ήχων να τοποθετηθεί, και αυτό το εξαπαλώνων ήχων, γιατί το κάνουν πάρα πολλοί, το χρησιμοποιούν έτσι, δεν σημαίνει, παιδιά, ακροθυγός ή ελαφριά, σημαίνει από τη βρεφική ηλικία. Όταν λέμε, δηλαδή λέμε ότι η Βίβια Νικολοπούλου εξαπαλώνων ήχων φαινόταν ότι είχε εξαιρετικό αυτή. Άρα από μωρό δηλαδή, άκουγε κάτι και έβλεπε τσακ, σου λέει αυτή θα την κάνουμε ηχολήπτρια. Δεν σημαίνει το εξαπαλώνων ήχων ελαφρά. Σημαίνει από τη βρεφική, όταν δηλαδή τα νύχια είναι μαλακά του μωρού, τα μωρουδίστικα τα νύχια. Και αυτό όπως το επικοινωνώ, που το σκοτώνουμε όλοι πια, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, διανοούμενοι, να επικοινωνήσουμε λέει την ιδέα της εκπομπής από... Όχι παιδιά, να την κοινοποιήσουμε. Επικοινωνώ είναι εγώ, επικοινωνώ με. Εγώ επικοινωνώ με εσάς μέσω του μικροφόνου, εσείς επικοινωνείτε με εμένα, δεν επικοινωνείτε εμένα ή το μήνυμά σας, στέλνετε το μήνυμά σας και επιτυγχάνετε η επικοινωνία. Αυτό το εξαπαλώνων ήχων μου χτύπησε. Α, και βλέπω και ένα άλλο ωραίο. Πριν όμως να σας δροσίσω λιγάκι, να βουτήξουμε σε ένα ποτάμι δροσερό με γαλάζια νερά,

0: Αυτός είναι ο περίφημος όμως τον όμορφο γαλάζιο Δούναβη, έτσι είναι το σωστό. Σαν σήμερα το 1899 φεύγει από τη ζωή ο Γιώχαν Στράους, ο ιός, ο αυστριακός συνθέτης, ο θεωρείται ας πούμε ο κορυφαίος του βάλς και τα λοιπά. Και ο γαλάζιος Δούναβης, γι' αυτό το βάλαμε τώρα έτσι, ήταν ένα τραγούδι χοροδιακό, δηλαδή είχε και στίχους, δεν ήταν επεξεγέλασε. Έγινε όμως πολύ γνωστό στην ορχιστρική του εκδοχή για να χορεύουν τα ζευγάρια και τα λοιπά, και έτσι έγινε πάρα πολύ γνωστό. Αξίζει να πούμε ότι ο Στράους όταν συνέθεσε αυτή τη μουσική την αφιέρωσε στον ελληνικής καταγωγής με κίνα των τεχνών και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Χοροδίας Νικόλαο Δούμπα. Δηλαδή ο περίφημος γαλάζιος Δούναβης είναι αφιερωμένος σε έναν Έλληνα. Όπου αν σηκώσει ένα βράχο και στο Δούναβη ακόμη θα το φτιάξω. Το μικρόφωνο μην ανησυχείτε, όχι το δικό μου, το άλλο. Λοιπόν, θα βρεις και έναν Έλληνα από κάτω. Άκουγε και η Δέσποινα Συριοπούλου, σου λέει ποτάμια τρέχουν εκεί, γαλάζια νερά, καθαρά και τα λοιπά. Δεν πάω να δροσιστώ λιγάκι με αυτή τη ζέστη. Πριν πάμε να δούμε αυτές οι εξελίξεις στο διεθνή ορίζοντα, είναι εκπληκτικές. Δηλαδή χτυπάει το Ιράν το Κουβέιτ, λες όχι τώρα, μετά τα χτυπήματα σε πλοίο του Ιράν από Αμερικανούς, με αυτά θα χειροτερέψουν τα πράγματα. Είχαμε και νεκρό δυστυχώς εκεί στο χτύπημα του Ιράν στο Κουβέιτ, και μετά διαβάζεις ότι ο πρόεδρος Τραμπ λέει βλέπει μια προοπτική, βλέπει ας πούμε μια θετική εξέλιξη. Είχαμε και τον καυγά με τον κύριο Νετανιάχου, αλλά μετά είναι φίλος μου ο Μπίμπι. Μπίμπι είναι ο κύριος Νετανιάχου, για να μην μπερδεύεστε. Αλλά τον είχε πει τρελό την προηγούμενη μέρα, γιατί καταστρέφει την εικόνα του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο. Αλλά μετά λέει εμείς οι φίλοι έτσι τα λέμε, όχι, είναι ένας πολύ καλός σύμμαχος. Εγώ ειλικρινά δεν βγάζω άκρη σε αυτήν την ιστορία, και το θέμα δεν είναι να βγάλω άκρη εγώ ή να βγάλετε εσείς. Είναι ότι έχουμε μια σύραξη που συνεχίζεται με τις παραμέτρους των επιθέσεων στο Λίβανο, με την καταστροφή στη Γάζα, να μην την παρακολουθούμε σχεδόν πια, δηλαδή δεν μπαίνει στην επικαιρότητα. Και μέσα σε όλα αυτά πέφτει το μάτι μου σε ένα δημοσίευμα. Ο ιδρυτής λέει της Intellexa, ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, που εμπορεύεται το Predator, ξέρετε αυτό, βγήκε και είπε ότι πουλάμε, λέει, σε κρατικές υπηρεσίες εμείς. Δεν λειτουργούμε τα συστήματα για αυτούς. Τι τα κάνουν μετά δεν ξέρουμε. Και έχω, λέει, χαρτιά αποδεικτικά και. Και βγαίνουν φυσικά κυβερνητικές πηγές και λένε τώρα τα λέει για να σωθεί, λέει ψέματα. Πώς θα σιγουρευτούμε, ρε παιδιά, ότι είναι ψέματα? Πώς θα τον φωνάξουμε κάπου να τον βάλουμε, πούμε, ή μας δείχνει στα χαρτιά ή μη μας αμαυρώνει στην εικόνα, ας πούμε. Λοιπόν, κάναμε τη βουτιά μας στο γαλάζιο Δούναβη. Ωραία ήταν, δροσερά. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ.
1: Τα είπε όλα.
0: Εκεί, να μην βουτάς όμως το νερό, εκεί στη δουλειά εσύ. Όχι, θα σας πω όλες τις εξελίξεις. Εντάξει, και καλά κάνεις, γιατί αυτή είναι η δουλειά σου. Εμείς πάμε εδώ λίγο, ξέρεις, να ξεχαστούμε. Αλλά δεν είναι και εύκολο. Τι έχουμε τώρα?
1: Με τι θα
0: τώρα? Ξεκινήσουμε? Εσύ κτάς στην επικαιρότητα.
1: Με τα πολύ καινούργια.
0: Εγώ κάνω σερφ.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα πάρα πολύ καινούργια.
0: Ωραία, για πες.
1: Πριν από λίγο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο κύριος
0: Νετανιάχου. Καλή ώρα.
1: Καλή ώρα που μιλούσαμε προηγουμένως. Έδωσε μια συνέντευξη στο CNBC και είπε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις δυνάμεις τους έτοιμότητα, εάν χρειαστεί, και να δράσουν στο Ιράν. Είπε ότι σε γενικές γραμμές τα βρίσκουμε. Έχουμε και τις διαφορετικές προσεγγίσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά σε γενικές γραμμές τα βρίσκουμε. Είπε όμως ότι η απόφαση για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση ανήκει στον Αμερικανό πρόεδρο. Πριν από λίγο, στη συνέντευξη που έδωσε, πριν από κάποιες ώρες, η συνέντευξη που βγήκε από το που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε να έχουμε χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν.
0: Σήμερα το είπε αυτό.
1: Ναι.
0: Όχι, γιατί κάθε φορά ξέρεις, να ξέρουμε τα τελευταία 10 λεπτά ποια είναι η θέση.
1: Επίσης, στην επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ είναι και η δυνατότητα, όπως είπε ο κύριος Νετανιάχου, να ανοίξει στρατιωτικά τα στενά του Ορμούς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, Και εδώ μιλάμε πάλι για στρατιωτική.
0: Και κάθε φορά που γίνεται μια τέτοια δήλωση, φαντάζομαι οι χρηματαγορές θα γίνεται.
1: Ναι, θα υπάρχει
0: ένα. Βενζίνες και τα.
1: Σκοτσέζικο ντους θα είναι όλη η υπόθεση.
0: Να, πολύ ωραία.
1: Ο κύριος Νετανιάχου είπε επίσης ότι συνομιλεί με τον Ντόναλντ Τραμπ κάθε δύο μέρες.
0: Α. Εντάξει.
1: Και ότι συμφωνούν γενικότερα ότι
0: για
1: υπάρχει.
0: Για το Λίβανο τον ρώτησαν κάτι, για τα χτυπήματα στο Λίβανο, γιατί αυτό παρουσιάστηκε από Αμερικανούς αξιωματούχους ως πηγή, ας πούμε, μιας προσωρινής σύγκρουσης μεταξύ. Δεν έχουμε κάποια αναφορά. Όχι, άμα είχε πει κάτι θα το είχαν βγάλει στα headlines.
1: Αναφέρθηκε όμως στο ιρανικό καθεστώς,
0: ναι.
1: Και είπε ότι η κατάρρευση των αυταρχικών καθεστώτων δεν προβλέπεται ποτέ με ακρίβεια. Άφησε και τα.
0: Εννοώντας το Ιράν.
1: Το Ιράν, βέβαια.
0: Γιατί το κατηγορούν στο Ισραήλ.
1: Και μάλιστα ανέφερε παράδειγμα τη Ρουμανία με την, και επίσης την πτώση του τείχους του Βερολίνου.
0: Μάλιστα.
1: Οι ρογμές όμως, λέει, μέσα στο ιρανικό σύστημα εξουσίας ήδη μεγαλώνουν και κάποια στιγμή θα οδηγήσουν στην πτώση του. Να σου πω επίσης, Ανδρέα, ότι είπε ότι πρέπει να στηρίξουμε τον ιρανικό λαό,
0: να.
1: Προκειμένου να ξεκινήσει όλη αυτή.
0: Να διώξει αυτούς που είναι κακοί και τα λοιπά.
1: Έτσι.
0: Δεν τον τώρα ρώτησαν επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, άμα τελειώσει ο πόλεμος, επειδή έχει κάτι εκκρεμότητες με τα ποινικά δικαστήρια εκεί, τι μπορεί να γίνει.
1: Όχι,
0: δεν
1: αυτά δεν είναι.
0: Καλά,
1: δεν είναι ερωτήσεις.
0: Αυτές
1: είμαστε τώρα σε μια πολεμική,
0: μάλιστα,
1: κατάσταση. Να σου πω ένα δημοσίευμα του Bloomberg, και αυτό,
0: ναι,
1: πριν από λίγο. Σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το δίκτυο, ο κίνδυνος του Ιράν να επιδιώκει μυστικά την απόκτηση πυρηνικών όπλων είναι σήμερα πολύ μεγαλύτερος από ό,τι πριν ξεκινήσουν οι πρώτες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Κάθε άλλο παρά κατασυγάζει την όλη αυτή την.
0: Ρεαλιστικό μου ακούγεται, με την έννοια ότι αν πριν έκανε κάποιες ενέργειες, τώρα που βρίσκεται υπ' αυτή την πίεση, αν σκοπεύει να το κάνει, δεν θα βγει να το διαφημίσει. Ελάτε, βάλτε, ξέρω εγώ, γιγαντοαφίσες, έχουμε πυρηνικό πολεμικό πρόγραμμα. Ναι,
1: έτσι,
0: δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Πάντως η πρόταση παραμένει, εξακολουθεί να παραμένει, με βάση τα τελευταία,
0: ναι,
1: που έχουμε πριν από προχθές, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Εξακολουθεί να παραμένει στα χέρια των Ιρανών, να την εξετάζουν, χωρίς, η τελευταία ανακοίνωση που είχαμε ήταν ότι δεν την έχουμε στην εξετάζουμε και δεν την έχουμε στείλει στις Ηνωμένες.
0: Η τελευταία πρόταση των Ηνωμένων
1: Πολιτειών
0: αυτούς,
1: που είναι στην Τεχεράνη στους
0: ναι,
1: αξιωματούχους εκεί, προκειμένου να την εξετάζουμε.
0: Διπλωματικό παιχνίδι νεύρων και
1: να κρατήσουμε
0: και
1: τον Ντόναλντ Τραμπ που είναι αισιόδοξος ότι θα υπάρχει συμφωνία.
0: Αφού το έλεγε και χθες, αυτά όλα λέει καλά τελειώνουν. Όπως πάντα, μην έχετε καμιά ανησυχία, χαλαρώστε. Και αφήστε
1: η ανησυχία
0: εμένα, γιατί μου λέτε διάφορα και με δυσκολεύετε. Αυτά είπε στους δικούς.
1: Η ανησυχία όμως υπάρχει στις περιφερειακές δυνάμεις. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κάλεσαν τις χώρες της περιοχής να υιοθετήσουν μια ενιαία και αποφασιστική στάση απέναντι στις επιθέσεις της Τεχεράνης κατά του Κουβέιτ.
0: Εντάξει, αλλά
1: του
0: λέει και η Τεχεράνη, όσο χρησιμοποιούν τα εδάφη σας για να έχουμε πλήγματα, δεν πρόκειται να είστε ασφαλείς. Δηλαδή αυτό δεν λύνεται έτσι. Μακάρι, ξέρω εγώ, να τους φωτίσει όποιον θεόν πιστεύει η κάθε πλευρά, λίγο να μαζευτεί αυτό το πράγμα για το καλό και το δικό τους πρωτίστως αλλά και της ανθρωπότητας. Δέσποινα Συργιοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ήταν τέτοια μέρα το 2009, έκανε μια εγχείρηση, δεν πήγε καλά. Στα 80 της η Coco Taylor φεύγει από τη ζωή. Τέτοια μέρα, 3 Ιουνίου του 2009, το Wang Dang Doodle από τις μεγάλες της επιτυχίες. Είναι ένα υπονοούμενο αυτές οι λέξεις που δεν λένε τίποτα ακριβώς. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, γιατί πάμε σε τίτλους. Όλη νύχτα, λέει, κάναμε Wang Dang Doodle. Ξέρω εγώ, τρέχαμε στους αγρούς, φοράγαμε, ναι, στεφάνια από μαργαρίτες. Δεν ξέρω, με ρωτάει και η Βιβιάν, πού να ξέρω εγώ τι σημαίνει, πώς το λέει, Wang Dang Doodle. Κάτσε ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να μάθουμε λίγο που είναι η επικαιρότητα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα η πυρκαγιά στο σοφό Ασπροπύργου, παραμένουν στο σημείο οι δυνάμεις πυρόσβεσης προκειμένου να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοντζάμπα Χαμενεΐ. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι με τον Αμερικανό Πρόεδρο μπορεί να υπάρχουν τακτικές διαφωνίες, αλλά συμφωνούν στα βασικά ζητήματα σχετικά με το Ιράν. Φιλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία, τα θύματα ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία έλαβαν χώρα μεταξύ 2019 και 2022. Νεφώς με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερέα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσουκαλός.

0: Σήμερα είναι 3 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. 3 Ιουνίου όμως του 1967, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρίσκεται η περίφημη Αρίθα, η Αρίθα Φράγκλιν, και το τραγούδι είναι το Respect. Λέμε στο σποτάκι respect στη γονεϊκότητα, και το είχε πει λίγο βέβαια η Αρίθα, αυτή τη γλώσσα τραγουδούσε. Σεβασμός λοιπόν, και έγινε ύμνος του φεμινισμού. Για το αυτονόητο είπε, ότι η γυναίκα αξίζει το σεβασμό. Τώρα που λέμε γι' αυτό, αύριο νομίζω θα απολογηθεί ο 41 ετών σύζυγος που κατά ομολογία του σκότωσε την 39χρονη γυναίκα του. Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορός του είπε ότι ο πελάτης του βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρημένη ψυχολογική κατάσταση, περιγράφοντας τον χαρακτηριστικά ως ένα ανθρώπινο κουρέλι. Ζωντανό βέβαια ανθρώπινο κουρέλι, γιατί η γυναίκα δεν ζει. Λοιπόν, τα μηνύματά σας δεν ξέρω γιατί, θα μου πεις και άλλες φορές, είναι το ένα καλύτερο από το άλλο και πρέπει να τα διαβάσω, δεν γίνεται να τα αφήσω έτσι. Η Πέπη που μου ενημέρωσε χθες, αλλά δεν το πρόλαβα στο τέλος της εκπομπής, ότι αυτό το σπάσιμο που είχαν κάνει στο σκελετό των γυαλιών του Καβάφη, στο άγαλμα εκεί στο Παγκάκι, έχει αποκατασταθεί. Σε ευχαριστώ πολύ Πέπη μου. Η Κική, σε ευχαριστώ, δεν διευκρινίζω ότι έχεις γράψει. Ο Χρήστος, ο κύριος Παπανδρέου λέει, είχε πει σε ομιλία του στη Βουλή του Εξαπαλώνων Ήχων και γέλασε και το ποικιλόχρωμο ερήφιο. Καλά δε, έχουν γελάσει Χρήστο μου τα ποικιλόχρωμα ερήφια με πάρα πολλούς πολιτικούς. Μπορεί και αυτούς που συμπαθείς εσύ και εγώ και τα λοιπά. Δεν είναι αναμενόμενο, είναι όταν μιλάς, όταν αυτό σε λόγους μπορεί να σου ξεφύγει κάτι. Η Νατάσα, Έλληνα θα βρεις παντού λέει, και τότε και τώρα, αλλά τώρα πια γαλάζιος Δούναβης μάλλον απίθανο. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση τον έχουν, δεν έχω πάει προσφάτως, Νατάσα μου. Γι' αυτό οι θάλασσες είναι καλύτερες από τα ποτάμια, δεν πρασίνο καφεδοκιτρινίζουν. Μου κάνει και ασκήσεις άρθρωσης. Μπράβο, ευχαριστώ Νατάσα. Ένα πράσινο μόνο που και που, πράσινο σμαραγδένιο. Αχ. Φεύγοντας να πάμε σε καμιά, που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς οι φτωχοί στο Φάληρο. Για μπάνιο εννοούσε, όχι, έτσι μην το πάρετε στραβά. Και ο Κωνσταντίνος που λέει, μπράβο λέει, θερμά συγχαρητήρια για την πραγματική σημασία της έκφρασης εξαπαλώνων ήχων. Θα θέλατε λέει να εξηγήσετε σε επόμενη εκπομπή σας ότι ευάριθμη δεν σημαίνει πολύ, αλλά αντιθέτως λίγη. Θα το έκανα Κωνσταντίνε μου, αλλά επειδή σε παλιότερη εκπομπή την είχα πατήσει και το είχα χρησιμοποιήσει εγώ λάθος, δεν θέλω να θυμηθώ τα σφάλματα του παρελθόντος. Εντάξει, θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, ο Γιάννης που μας εμπλουτίζει πάντα το μουσικό ημερολόγιο για τον Billy Powell, τον Lynyrd Skynyrd, το 52. Kerry King, τον Slayer, έρχεται στη ζωή το 64-74, ο Kelly Jones, τον Stereophonics. 2006, οι Red Hot Chili Peppers κατακτούν για πρώτη φορά την κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών με το ένατο άλμπουμ του Stadium Arcadium. Stadium, όπως προτιμάτε την προφορά, η Μάρθα. Χρόνια πολλά στους ποδηλάτες, Μάρθα, απολύτως σχετικό. Αφού το λέει η Μάρθα τα χρόνια πολλά, μετά τα αθλητικά θα βάλουμε το άλλο με το ποδήλατο που σου άρεσε εσένα, Βίβιαν. Τώρα πήρα ιδέα, γιατί η Μάρθα είναι προφανώς ποδηλάτης. Μου έχει στείλει και μια ωραία φωτογραφία με μια ποδηλάτησα. Η Ευαγγελία, α, δεν λέω, ναι. Ναι, όχι καλέ, με λέτε έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Καλό απόγευμα. Χαίρομαι πολύ όταν σας ακούω να κάνετε αυτές τις επισημάνσεις, διορθώσεις, σε λάθη που γίνεται στη γλώσσα. Και εγώ όταν μου ξεφεύγουν πολλά, γιατί όλοι κάνουμε, και εσείς με μηνύματά σας μου τα φτιάχνετε, βελτιώνομαι και εγώ, βελτιώνονται και άλλοι, καλησπέρα. Και κοινωνήσουμε τις απόψεις μας, λέει, δεν είναι σωστό? Είχαμε αυτή την κουβέντα την Κυριακή για να το επικοινωνήσουμε. Κοίταξε, το κοινοποιώ και το δημοσιοποιώ, είναι μια χαρά και εύχριστα, και το κοινωνώ καλό μου φαίνεται, πιο λόγιο. Να κοινωνήσουμε τις απόψεις μας, επειδή το κοινωνώ έχει και μια άλλη σημασία, ότι από κοινού έχει να κάνει και με το μεταλαμβάνω, δηλαδή κάτι κοινό που το κάνουμε όλοι μαζί, αλλά καλό μου φαίνεται. Πάντα σου λέω, κοινοποιώ, δημοσιοποιώ πανεύκολα, αλλά τα έχουμε καταργήσει. Σπανούλη στον Άρη τον Αυτοκράτορα, μου λέει ο Βασίλης. Κάτι θα ρωτήσω αμέσως. Κατερίνα, και εγώ το έχω πει στο παρελθόν, το εξαπαλών ήχων. Εντάξει, Κατερίνα μου, σιγά. Εξαπαλών ήχων, δεν τη μάθαμε τη γλώσσα μας άρτια. Σταδιακά την βελτιώνουμε, έτσι δεν είναι? Και ο Ανδρέας έκανε, λες, δηλώσεις, λέει, για το Predator, ή έκανες λίγο για τα αυτά που είχε πει πριν μήνες, με ρωτάει ο Ανδρέας για τον κύριο Ντίλιαν. Ήταν πρωτοσέλιδο προδιημέρου, νομίζω, στην εφημερίδα των συντακτών, σε συνέντευξη που παραχώρησε, το επαναφέρει το θέμα. Γι' αυτό, όχι, άμα ήταν τώρα πριν από ένα μήνα, εντάξει, μπορεί πολλές φορές ότι θυμάμαι, χαίρομαι, αλλά έχει και ένα όριο αυτό.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Για να δούμε, ο Δημήτρης Καϊμάς τα ξέρει όλα, έχουν γίνει, εκτός από το Φορτούνι που γυρνάει στον Ολυμπιακό, έχουμε Σπανούλη στον Άρη, έχουμε άλλα πράγματα. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Είναι αυτό που λέμε από τις τελευταίες ειδήσεις. Δεν είναι επίσημο, είναι κοντά στη συμφωνία. Αυτό να το λέμε καλύτερα. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα έχουμε δει στις λεπτομέρειες να χαλάνε κλεισμένες μεταγραφές, είτε προπονητών είτε ποδοσφαιριστών. Όσο και να φαίνεται παράξενο, ένας όρος μπορεί να φέρει ναυάγιο.
0: Εντάξει, αλλά μην του το χαλάσεις του Βασίλη τώρα. Ναι, Σπανούλη όχι, στον Άρη, στον λέω... Αυτοκράτορα.
2: Ναι, εγώ γράφει. Λέω ότι είναι κοντά σε συμφωνία.
0: Είναι κοντά λέω, στον
2: δεν
0: Αυτοκράτορα.
2: Υπάρχει, δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο. Έτσι.
0: Εντάξει.
2: Ότι είναι κοντά σε συμφωνία, είναι κοντά. 1,5 εκατομμύριο σχεδόν θα έχει απολαβεί.
0: Αν νόμιζα 1,5 εκατομμύριο Αριανοί πανηγυρίζουν ήδη.
2: λοιπόν, εντάξει, γενικότερα πέφτει πολύ χρήμα στον Άρη, έτσι, με τον Κινέζο επενδυτή.
0: Μάλιστα.
2: Και ένα από τα ερωτήματα που θα πρέπει να έχουμε απάντηση το προσεχές διάστημα,
0: ναι,
2: είναι Πάκου ή Άρης, και οι δύο ή ένας από τους δύο ή κανένας, αν θα είναι του χρόνου στην Ευρωλίγκα.
0: Μάλιστα.
2: Θέλουν και οι δύο να είναι. Ναι. Νομίζω κομματάκι δύσκολο να είναι και οι δύο. Νομίζω ότι θα είναι κανένας για του χρόνου τουλάχιστον.
0: Ωραία.
2: Δύσκολο θα είναι κάποιος από τους δύο, αλλά δείχνουν ότι και οι δύο ομάδες θα ρίξουν
0: μέχρι κλίματα. Του χρόνου να είμαστε καλά. Σήμερα λέω, ποιος θα κερδίσει, γιατί έχουμε...
2: Αν πρέπει να πω το άρα, θα πω Ολυμπιακός.
0: Είναι και γηπεδούχος, ξεκινάει, έτσι δεν είναι καλά, τερμάτισε και αίτητος.
2: Είναι γενικότερα αρκετά καλύτερος σε αυτήν την περίοδο, είναι καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Και ό,τι αφορά την ομάδα σου, πριν από κανένα δύο ρίτες με ωραίο βιντεάκι,
0: ναι,
2: ανακοινώθηκε ο Αλεξάντερ Ζουμκόφ. Έτσι,
0: μάλιστα,
2: είναι και επίσημα πλέον παίχτης.
0: Ο Αλεξάνδερ είναι η προφορά, Αλέξανδρος είναι δηλαδή.
2: Λογικά είναι ο Αλεξάνδερ, έτσι, ναι, με όμικρον.
0: Ναι, αλλά είναι η προφορά, νομίζω, που το κάνει ο. Για να λέμε, ήρθε ο Ουκρανός Μεγαλέξανδρος για να μας οδηγήσει στο πεπρωμένο.
2: Τώρα αυτά
0: μας,
2: είναι γραφικά όμως.
0: Εντάξει, βρε Δημήτρη. Τα φτιάχνουμε έτσι.
2: Και άλλες εποχές, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Και άλλες εποχές.
0: Μάλιστα, οπότε έκλεισε αυτό σίγουρα.
2: Ναι, όχι σίγουρα.
0: Τι ώρα παίζουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός?
2: Αύριο 9 η ώρα. Σουηδία Ελλάδα, σε αναχωρεί η ομάδα. Σε περίπου κανένα μισά ώρα θα έχει και.
0: Κάτσε, αύριο είναι το Σουηδία Ελλάδα. Σήμερα δεν παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Το είπα, 9 η ώρα είναι.
0: Όχι, επειδή το κατάλαβα εγώ, εσύ καλά τα πες, για να σιγουρευτώ.
2: 9 η ώρα, Ερτβίο Σπορτ.
0: Μάλιστα, αυτό θέλω να κρατήσουμε. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Γεια σου.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και αφού η Μάρθα έστειλε αυτή την υπέροχη φωτογραφία, κάτσε να την ξαναδώ, με χρόνια πολλά στους ποδηλάτες, με ένα υπέροχο αέρινο κορίτσι σε ένα υπέροχο ποδήλατο, με θέα έναν υπέροχο κόλπο, μια θάλασσα με ανοιξιάτικο καλοκαιρινά άνθη και χόρτα γύρω γύρω. Είπαμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.

δεν ήμουν εγώ που όσο μπορώ να εκτιμήσω αυτή τη φωτογραφία. Και ήταν ο Ελίτης και του Στένλι Μάρθ αυτή τη φωτογραφία, αυτό το στίχο θα έγραφε.

Αλλά αν με αυτό το ποδήλατο τριγυρνούσε και όλα τα λοιπά, θα μπορούσε να τη λέγανε Κάρμεν, να ήταν τσιγκάνα και να μας θύμιζε, γιατί το είδα τελευταία στιγμή στο ημερολόγιο μου, ότι σαν σήμερα, 3 Ιουνίου του 1875, φεύγει από τη ζωή ο Ζορζ Μπιζέ. Εξαιρετικό συνθέτης, έφυγε πάρα πολύ νέος, πρέπει να ήταν 37, 1838 γεννήθηκε, 1875 έφυγε από τη ζωή. Αυτό, η όπερα Κάρμεν, είναι το τελευταίο έργο που πρόλαβε να γράψει και ίσως το διασημότερό του. Εδώ βέβαια τη Λαχαμπανέρα, τη τραγουδάει η Μαρία Κάλλας.

0: Λοιπόν, με την Κάρμεν, με ποδήλατο, με ό,τι να είναι, επειδή είμαστε έτσι μια ατμόσφαιρα καλοκαιριού, θα πάμε μέχρι τη Χαλκιδική. Όνειρο, ε! Υπέροχο να πας στη Χαλκιδική, να περάσεις όσες μέρες μπορείς να περάσεις. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα ένα παράδοξο. Διάβασα για την επίσημη καταγραφή ανέργων στην Χαλκιδική, 9.750 άνεργοι. Και λίγο πιο κάτω διαβάζω ότι οι επιχειρήσεις, λέει, στη Χαλκιδική, και τώρα που ήρθε και το καλοκαίρι και η σεζόν φουντώνει, δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Δηλαδή από τη μία πας κοντά 10.000 άνθρωποι δεν έχουν δουλειά, και την ίδια στιγμή πολλές επιχειρήσεις που έχουν δουλειά δεν έχουν ανθρώπους για να κάνουν τη δουλειά. Και φέρνουμε, λέει, απ' έξω, κάνουμε προσπάθειες, προσπαθούμε να διασυνδέσουμε και όλα τα σχετικά. Μια ερμηνεία, γιατί σε εμάς που, εντάξει, δεν είναι και ο χώρος μας, μπορεί να ακούγεται αυτό στο απόλυτο παράδοξο ή απόλυτη αντίφαση, είναι λάθος τα στοιχεία. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Γιάννης Κουφίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, θα μας τα εξηγήσει καλύτερα αυτά. Κύριε Κουφίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, αγωνιζόμαστε.
0: Και σε ωραίο μέρος έχετε. Είναι ωραίο να ζει κανείς σε ένα προνομιακό τόπο, γιατί ακόμα και στα δύσκολα, καμιά φορά ο τόπος είναι παρηγορητικός. Αληθεύει όμως αυτή η αντίφαση, είναι πραγματική ή κάποια στοιχεία δεν είναι σωστά?
1: 100% πραγματική, παράδοξο όπως είπατε.
0: Ναι, αλλά όχι για μαθηματικούς, μάλλον για όπως εσείς, για εργατολόγους. Για δώστε μας μια εξήγηση του φαινομένου.
1: Τίποτα, η εξήγηση πρέπει να είναι εντελώς απλή και λογικά έχει να κάνει με την επιδοματική πολιτική και το ότι κάποιοι άνθρωποι μέσα από όλο αυτό το σύστημα των υποδομάτων, είτε ανεργίας είτε άλλα επιδόματα, μπορούν και μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας, εκμεταλλεύονται αυτά τα επιδόματα, ενδεχομένως να κάνουν και κάποια μαύρα μεροκάματα για να μπορούν να μεγαλώνουν το εισόδημά τους και έτσι να βιοπορίζονται, δυστυχώς για τις επιχειρήσεις αλλά και γενικά για τη χώρα. Δεν είναι σωστό να εξελίσσεται έτσι η χώρα, το εργατικό δυναμικό της χώρας.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι, γιατί εντάξει, μερικά μαύρα μεροκάματα, ένα επίδομα δεν μπορεί να συγκριθεί με μια καλή αμοιβή ενός εργαζόμενου, και μάλιστα στον τουλάχιστον. Εντάξει, μερικά μαύρα μεροκάματα, ένα επίδομα.

0: Πρόνοια όχι... των ίδιων των επιχειρήσεων.
1: Δεν το έλεγα, κύριε Κωνσταντζίου, γιατί υπάρχει τέτοια ανάγκη για εργατικό δυναμικό από όλους τους κλάδους της οικονομίας, είτε για εξειδικευμένο είτε για ανειδικευτό, για τον πρωτογενή, για την μεταποίηση, για τον τουρισμό, για την εστίαση. Όλοι οι κλάδοι της οικονομίας ζητάνε προσωπικό. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι μας λείπει κάποια ειδικότητα και εκεί έχουμε το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν από την έρευνα του επιμελητηρίου το 22% το μεγαλύτερο ποσοστό ζητούσε καμαριέρες και ζητάει καμαριέρες από τις επιχειρήσεις της Χαλκιδικής.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μιλάμε για κάποια ιδιαίτερη εξειδίκευση.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς φαίνεται ότι κάποιοι δεν έχουν μάθει να δουλεύουν, δεν θέλουν να δουλεύουν γιατί βολεύονται με κάποιον άλλον τρόπο ζωής και δυστυχώς αυτό το πράγμα συνεχίζεται και αυξάνεται.
0: Καμαριέρα μπορεί και παίρνουν και άνδρες αν χρειαστεί, έτσι δεν είναι, δεν είναι απαγορευτικό.
1: Και βέβαια,
0: ναι.
1: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν παράδειγμα υπάρχουν μεταποιητικά εργοστάσια, όταν υπάρχουν δηλαδή σε όλες τις ειδικότητες.
0: Δηλαδή αυτά είναι στοιχεία που τα έχετε καταγράψει εσείς ως επιμελητήριο.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί αυτά δημιουργούν και πρόβλημα. Γιατί άμα πάγω σε ένα ξενοδοχείο ή σε μια μονάδα στη Χαλκιδική για τουρισμό και μου πούνε δεν μπορούμε να σου καθαρίσουμε το δωμάτιο γιατί μας λείπει προσωπικό, αυτό βλάπτει και την εικόνα, φαντάζομαι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που ουσιαστικά υπολειτουργούν και τι θέλω να πω. Όταν μια ξενοδοχειακή μονάδα αναγκάζεται παράδειγμα να μην λειτουργήσει τα 3 μπαρ που έχει και να λειτουργήσει μόνο το 1. Γιατί δεν έχει προσωπικό και αναγκάζεται αυτό το προσωπικό που θα λειτουργούσε παράδειγμα τα άλλα 2 μπαρ να τα βάλει στις άμεσες ανάγκες που είναι ο καθαρισμός των δωματίων.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί όταν μια επιχείρηση υπολειτουργεί ουσιαστικά και έχει γίνει η επένδυση και έχουν πέσει τα χρήματα για να γίνει αυτή η επένδυση, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει απόσβεση. Όταν υπολειτουργεί η επιχείρηση, τότε πώς θα έχει το τζίρο που πρέπει να έχει για να έχει και την αντίστοιχη κερδοφορία.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κουφίδη, γιατί εδώ μια ακροάτρια με μαλώνει. Λέει, mm-hmm. εγώ που τώρα αυτή τη στιγμή που σας ακούω είμαι άνεργη και έχω ζητήσει δίπα, δεν λέγεται τώρα ο ΑΕΔ,
1: ναι,
0: που
1: βεβαίως.
0: Εγώ ξέρα mm-hmm. τα παλιά. Δεν μου έχει προτείνει, λέει, κάποια τέτοια εργασία. Θα μπορούσα, λέει, να ζήσω με νίκιο φαγητό και τα λοιπά. Πόσα, μήπως δεν είναι οι αποδοχές κατάλληλες, μήπως δεν είναι οι συνθήκες. Γιατί εγώ είχα φίλους σε άλλο τουριστικό προορισμό, ζευγάρι που πήγαινε και δούλευε 3 μήνες το καλοκαίρι και φέτος τους είπαν δεν έχουμε τόσο κίνηση, δεν θα σας χρειαστούμε. Και είναι τελείως διαφορετική εικόνα αυτή από αυτή που μας δίνετε εσείς.
1: Να σας μιλήσω ειλικρινά, αν μπορείτε 10 ανθρώπους να μου βρείτε εμένα, αύριο το πρωί να με πάρουν τηλέφωνο και να ζητήσουν δουλειά, το βράδυ θα έχουν δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη που
0: άρα
1: υπάρχει.
0: Είναι θέμα διασύνδεσης. Μήπως υπάρχει στο μηχανισμό αυτό, κύριε Κουφίδη, γιατί εσείς έχετε κάνει και δηλώσεις, δηλαδή βλέπω ότι το κυνηγάτε. Μήπως δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι διάβλοι ενημέρωσης μεταξύ ανθρώπων ανέργων ή της εργασίας και των αναγκών των επιχειρήσεων. Γιατί
1: όχι,
0: πρέπει να ξέρεις ότι ζητάνε για δουλειά για να πας.
1: Δεν ισχύει αυτό, γιατί πλέον και μέσα από τη ΔΥΠΑ αλλά και μέσα από τις δράσεις που κάνουν οι επιχειρήσεις από το χειμώνα ακόμη, είτε με ημέρες καριέρας είτε με αγγελίες είτε...
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν πρόβλημα, έχουν τεράστιο πρόβλημα οι επιχειρήσεις και ψάχνουν όλοι να βρουν προσωπικό. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι θέμα επικοινωνίας. Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρα σε αυτό που σας είπα. Πρέπει επιτέλους το επίδομα ανεργίας να γίνει επίδομα εργασίας. Και τι να εξηγήσω αν θέλετε πάνω σε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αν το επίδομα ανεργίας, παράδειγμα, κοστίζει για το κράτος 500 ευρώ mm-hmm. το μήνα για τους μακροχρόνια ανεργούς,
0: μάλιστα.
1: ή 400 ή όποιο και να είναι αυτό το νούμερο.
0: Δώσε 500 σε έναν εργοδότη να τον πάρει αυτόν τον άνθρωπο.
1: Όχι. Μοιράστε αυτό το επίδομα, δώστε 250 παραπάνω σε αυτόν τον εργαζόμενο, σε αυτόν τον άνεργο που θα πάει να δουλέψει.
0: Μάλιστα.
1: Και 250 μειώστε τις ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία, του εργοδότη.
0: Και κερδίζουν και... όλοι.
1: Ακριβώς. Και θα πάει επιτέλους αυτός ο άνθρωπος να δουλέψει.
0: Δεν τα ξέρω τα θέματα, μου φαίνεται πολύ ωραία η πρότασή σας. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει κάποια ένσταση, γιατί και αυτός θα πάρει καλύτερο μισθό, και άλλο να παίρνεις μισθό και άλλο να παίρνεις ένα επίδομα, και ο εργοδότης ελαφραίνει το βάρος. Πολύ καλή ιδέα αυτή. Αυτό γιατί δεν γίνεται όμως?
1: Γίνεται βήμα-βήμα. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα τώρα σε σχέση με πριν στα επιδόματα ανεργίας. Αλλά χρειάζεται όμως πολύ δρόμος ακόμη και χρειάζονται γενναίες αποφάσεις. Εγώ δεν τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι που όντως δεν μπορούν να βρουν δουλειά και είναι άνεργοι. Αλλά για μένα το σημαντικότερο, και δυστυχώς το λέω, είναι ότι έχουμε μια

0: κοινωνία πλέον και έχουμε μεγαλώσει παιδιά τα οποία δεν έχουν μάθει να δουλεύουν και δεν είναι απαραίτητα δικό τους το φταίξιμο. Όταν έχουν μεγαλώσει σε μια οικογένεια στην οποία όλοι λέγανε πάρε εσύ ένα πτυχίο και μετά εγώ με τον κουμπάρο, με τον φίλο, με τον βουλευτή, με τον Α, με τον Β θα σε βολέψω.
1: Κάπου.
0: Και πήρε αυτό το παιδί αυτό το πτυχίο.
1: Ή νίκια σε κανένα αγρόκτημα του ξαδέρφου, να το βάλουμε στον ΟΠΚΕΠΕ και θα τα βολέψουμε. Χρειάζεται να τρέχουμε
0: ακριβώς,
1: τώρα.
0: Ακριβώς. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να σταματήσουμε να παραγούμε τεμπέληδες σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι. Απ' την άλλη, βέβαια, και οι συνθήκες εργασίας παίζουν ρόλο, γιατί τα πιο νέα παιδιά, έχοντας μεγαλώσει σε λίγο καλύτερες συνθήκες από πολλούς από εμάς, έχουν όχι τρελές, αλλά έχουν κάπως καλύτερες απαιτήσεις. Δηλαδή αυτό που, γιατί μια δουλειά πρέπει να την ιδρώσεις, να τη σέβεσαι, αλλά πρέπει και αυτή να σου δίνει κάτι που να σε κάνει να πιστεύεις ότι αξίζει αυτό το σεβασμό. Γιατί υπάρχει μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό το ζήτημα και για τη νέα γενιά, όπως λέτε. Δηλαδή σου λέει το άλλο παιδί, ναι ρε παιδί μου, αλλά μέχρι να πεινάσω, θέλω και μια δουλειά που να με σέβεται και αυτή, για να τη σεβαστώ κι εγώ.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, απλά να σας πω κάτι. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί. Καλοί και κακοί εργοδότες, καλοί και κακοί εργαζόμενοι.
1: Αυτό
0: είναι δεδομένο.
1: Αλλά το θεσμικό πλαίσιο τραβάει προς το καλό, αν θέλει, ή προς το κακό, έτσι δεν είναι?
0: Επειδή εξελίσσονται όμως και οι επιχειρήσεις και επειδή τα νέα παιδιά μπαίνουν και νέα παιδιά, δεν είναι μόνο νέα παιδιά εργαζόμενοι, είναι και νέα παιδιά επιχειρηματίες.
1: Σωστό.
0: Εκεί βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι όντως έχουν όρεξη να πάνε τις επιχειρήσεις που ενδεχομένως πήραν από τους γονείς τους ένα βήμα παραπέρα.
1: Που είναι startup και τις στήσανε.
0: Ακριβώς,
1: γιατί είναι πια...
0: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι ενδεχομένως κάποιες παλιές, κακές, πολύ πολύ κακές πρακτικές που είχαμε στο παρελθόν με συνθήκες γαλέρας που υπήρχαν. Ναι. Εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Αυτά όλα αλλάζουν. Και γιατί αλλάζουν? Γιατί έρχομαι πάλι σε αυτό που σας είπα στην αρχή. Όταν μια επιχείρηση υπολειτουργεί, πρέπει να είσαι ανόητος, αν είσαι επιχειρηματίας, εργοδότης, να μην πληρώσεις καλά το προσωπικό σου για να δουλεύει σωστά η επιχείρησή σου, για να σου φέρει τον τζίρο που πρέπει να σου φέρει.
1: Αυτό όμως...
0: και την κερδοφορία.
1: Να το... Επειδή εσείς έρχεστε και σε άμεση επαφή και με τους επιχειρηματίες, να το θυμίζετε σε κάποιους. Γιατί εγώ ξέρω και μεγάλη επιχείρηση που δεν λειτουργεί με τον τρόπο που λέτε. Και απορείς και λες, μα καλά, δεν θέλει να... Ξέρετε, αυτό είναι πάντα ένα ζήτημα. Δεν λέω ότι όλες είναι έτσι. Εσείς περιγράφετε το ιδανικό και...
0: Επειδή ο νόμος προσφοράς και ζήτησης είναι ο μέγιστος νόμος στο επιχειρήν, στην αγορά, ο τελειωτικός νόμος. Ναι. Και όταν υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη προσωπικό και τόση μεγάλη προσφορά για εργασία, ο ανταγωνισμός ο ίδιος θα δημιουργήσει τις συνθήκες ούτως ώστε αυτός ο κακός επιχειρηματίας να αναγκαστεί να γίνει καλύτερος για να μπορέσει να επιβιώσει.
1: Είναι πολύ ωραία η περιγραφή σας, αλλά στην πραγματικότητα δεν δουλεύει πάντα αυτό και δεν ξέρω γιατί. Πώς έλεγαν παλιά ότι ο ίδιος ο καπιταλισμός αρολόι θα το ελαττήριο και θα σπάσει και δεν έσπασε ποτέ. Αυτοί οι αυτοματισμοί δεν λειτουργούν πάντα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κουφίδη. Πρέπει να παρεμβαίνουμε εμείς με θετικούς τρόπους.
0: Ναι,
1: λέω πρέπει να παρεμβαίνουμε εμείς με θετικούς τρόπους, το επιμελητήριο, η πολιτεία, γιατί δεν λειτουργούν αυτόματα. Αν μια επιχείρηση πάρει μια δεσπόζουσα θέση και μπορεί και την κρατάει, γιατί δεν είναι και εύκολο να χτυπήσει ένας καινούριος μια, ξέρετε, επιχείρηση που έχει ριζώσει και αυτά, μπορεί να μην ποντάρει πολύ στην καλή αμοιβή ή διάθεση των εργαζομένων. Να επαφίεται στο ότι καμιά φορά τσουλάει και μόνη της η αγορά.
0: Συμφωνώ μαζί σας, θέλει αγώνα. Θέλει αγώνα και πάνω απ' όλα ανθρωπιά από όλους μας.
1: Μάλιστα. Πάντως ήταν πολύ ωραία ο προβληματισμός. Α, έχει κάποιο τηλέφωνο, μη μου το πείτε στον αέρα, να το δώσετε στα κορίτσια ή να βρω το επιμελητηρίο. Έχω ένα-δύο ακροατές, ακροάτρες που θέλουν να πάρουν τηλέφωνο για αυτό που είπατε.
0: Δηλαδή τους φάνηκε ενδιαφέρον. Και βέβαια.
1: Μόλις μιλήσετε έξω με τα κορίτσια, αφήστε το τηλέφωνο να το δώσω κι εγώ. Θα είναι ωραίο να βρούμε και δύο-τρεις δουλειές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουφίδη, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας.
0: Καλή
1: γεια
0: συνέχεια.
1: Σας.
0: Να είστε καλά.
1: Αγαπητή Κατερίνα, και ένα-δύο ακόμη, γιατί δεν τα προλαβαίνω όλα. Σταμάτη, Κώστα, Τζένι, Σπύρο. Γράψτε, στείλτε μήνυμα στο απολύτως σχετικό με το Messenger για να σας στείλω πίσω. Δεν μπορώ να γράψω, θα φύγω τώρα, δεν μπορώ να γράψω στο Viber της, είναι του σταθμού, γράψτε στο απολύτως σχετικό στο Messenger, στείλτε ένα μήνυμα και θα σας στείλω εγώ το τηλέφωνο του επιμελητηρίου σε πολύ λίγο. Θάνος Σκιαφάκας, παιδιά, τον έχετε δει το Θάνο, μην κάνω λάθος αναγγελία. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Καλά, τους Queen τους ακούμε γιατί μας αρέσουν, το ποδήλατο γιατί είναι παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Λοιπόν, I want to ride my bicycle, να φύγω, και το ποδήλατο της ενημέρωσης θα το οδηγήσει ο Θάνος Σκιαφάκας αύριο, λίγο μετά τις 6 τα λέμε πάλι, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα δεν έχει οικονομικές ανισορροπίες. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτείνεται η δυνατότητα διεύρυνσης της ήδη υπάρχουσας εθνικής ρήτρας διαφυγής ώστε να καλύπτει και την ενέργεια. Επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης για την Ελλάδα, η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την έκθεση της Κομισιόν. Αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Θετικά σχόλια και από τον ΟΣΑ, ανθεκτική η ελληνική οικονομία, αγκάθια όμως ο πληθωρισμός που επιστρέφει και η ενεργειακή εξάρτηση. Στο 1,14 ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο, σε φρούτα και λαχανικά οι μεγαλύτερες αυξήσεις. Πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε στην Nestlé Ελλάς για υπερκέρδη σε βασικά τρόφιμα. Πολιτική ρευστότητα και ανακατατάξεις με την ίδρυση νέων κομμάτων, οι παίκτες και οι επόμενες κινήσεις τους. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Παντζουράνης. Κατατέθηκε στο Κίεβο το διάβημα για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα. Τι αναφέρει? Επιχείρηση θερισμός σε Κοζάνη και Αγρίνιο και τρίτο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά στον Περσικό. Ένας νεκρός από την επίθεση του Ιράν στο Κουβέιτ. Ιρανικές επιθέσεις με ντρόουν και πυράβλους και στο Μπαχρέιν. Το Κουβέιτ απέλασε Ιρανούς διπλωμάτες. Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Και τέλος, πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός, δάσκαλος και συγγραφέας Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας από τους πιο εμβληματικούς και γοητευτικούς πρωταγωνιστές του θεάτρου και του κινηματογράφου. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με άξονα την ίδρυση νέων κομμάτων, η οποία προκαλεί σημαντικές αναταράξεις κυρίως στην περιοχή της κέντρο-αριστεράς. Την ίδια στιγμή, ελπιδοφόρα μηνύματα για την ελληνική οικονομία έρχονται από την Κομισιόν και τον ΟΣΑ, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν έχει οικονομικές ανισορροπίες. Παρ' όλα αυτά, επικρατεί παγκόσμια ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξελίξεις που σαφώς επηρεάζουν και την ελληνική οικονομία και με την ακρίβεια να αποτελεί το μεγάλο πονοκέφαλο για κάθε νοικοκυριό. Ωστόσο, και σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, επισημαίνεται ότι η αύξηση του πληθωρισμού στη χώρα μας έχει να κάνει με την ενέργεια και όχι με τα τρόφιμα, όπου ο πληθωρισμός κυμαίνεται στο 1,14% για τον μήνα Μάιο. Θετικό σήμα λοιπόν για ανάπτυξη και χρέος στέλνει η εξαμηνιαία έκθεση της Κομισιόν όσον αφορά την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αναφέροντας, όπως είπαμε, ότι έχουν αντιμετωπιστεί οι ανισορροπίες, προτείνοντας παράλληλα τη διεύρυνση της ρήτρας διαφυγής ώστε να καλύπτει και την ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για το τέλος της επιτήρησης, σημειώνοντας ότι αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση της κρίσης. Πάμε αμέσως στις Βρυξέλλες και την Έλενα Αποστολίδου για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα από την Αθήνα, Έλενα.
3: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Να πούμε καταρχάς για τη χώρα μας, για την Ελλάδα, ότι έχει σημαντικά βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει η χώρα μας. Να πούμε ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακοινώθηκε σήμερα είναι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αλλά ουσιαστικά αποτυπώνει την πορεία της οικονομίας όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη τη χρονιά. Για την Ελλάδα λοιπόν γίνονται δύο αναφορές, μία στην έκθεση που αφορά τη χώρα και το δεύτερο είναι η έκθεση που αφορά όλες τις χώρες. Και εκεί λοιπόν επισημαίνεται ότι στο πεδίο των μακροοικονομικών ανισορροπιών η Ελλάδα, όπως και η Ολλανδία και η Σουηδία, αξιολογούνται πλέον ως χώρες που δεν αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αντίθετα με άλλες χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, που εξακολουθούν να εμφανίζουν σημαντικές ανισορροπίες. Τώρα, σύμφωνα με την έκθεση, η ελληνική οικονομία εμφανίζει βελτιωμένη εικόνα με ισχυρή ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και διατηρούμενα δημοσιονομικά πλεονάσματα, ενώ παράλληλα έχει ενισχυθεί και το τραπεζικό σύστημα, αλλά και η φορολογική συμμόρφωση μέσω της ψηφιοποίησης. Έχουν γίνει όμως και συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση και πάμε να τις δούμε. Είναι η συνέχιση της στήρησης των ορίων αύξησης των καθαρών δαπανών, αξιοποιώντας την ευελιξία για τις αμυντικές δαπάνες, ενίσχυση της αποδοτικότητας των δημόσιων οικονομικών, διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα στήριξης στην ενέργεια παραμένουν προσωρινά και στεγευμένα και θα το δούμε αυτό. Παράλληλα, ζητείται η περαιτέρω βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, η ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του Τμήματος Ανάκαμψης και Προγραμμάτων Συνοχής. Ενώ η Ελλάδα καλείται να απλοποιήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο, να άρει τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης και να ολοκληρώσει και τον πολεοδομητό σχεδιασμό. Πρέπει να πούμε ότι οι συστάσεις περιλαμβάνουν και άλλο, όπως την πράσινη μετάβαση, την επιδότηση ορυκτών καυσίμων, την αναβάθμιση στις μεταφορές, ενεργειακή υποδομή, αλλά και την πρόσβαση στην υγεία. Να σου πω επίσης ότι η είδηση σήμερα βγήκε από τον Επίτροπο Ντομπρόσκι, τον Επίτροπο Οικονομίας, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι ανακοίνωσε την επέκταση της ρήτρας διαφυγής
2: εδώ
3: από την άμυνα και στην ενέργεια.
2: Εδώ θέλω να έρθω, να το δούμε αυτό, να δούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, σημαντική εξέλιξη. Τι σημαίνει αυτή η επέκταση, η διεύρυνση της ρήτρας διαφυγής?
3: Λοιπόν, αυτή θα είναι διαθέσιμη για τα μέτρα που πάρθηκαν από το Φεβράριο του 2026. Καλύπτει όμως μέτρα που βοηθούν τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Δηλαδή, επιδοτήσεις και έργα που σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη και την ηλεκτρική ενέργεια και όχι με αυτό που θα θέλαμε, δηλαδή τις τιμές. Είναι μια επιπλέον δημοσιονομική ευελιξία που μπορεί ή όχι να χρησιμοποιηθεί από κάθε κράτος. Να πούμε ότι επέμενε πάρα πολύ σε αυτό και έστειλε και επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ιταλίδα Πρωθυπουργός. Γι' αυτό και στο παρασκήνιο λένε ότι γι' αυτό το έχουν αφήσει εν λευκό, δεν έχουν προχωρήσει σε κάποιες διευκρινήσεις. Δεν καλύπτει μέτρα στήριξης. Και πρέπει να σου πω ότι ο Επίτροπος που ρωτήθηκε γι' αυτό είπε ότι θα αντιμετωπίσουμε σοκ ως προς την προσφορά και δεν μπορούμε να το αντισταθμίσουμε με τη ζήτηση. Έτσι λοιπόν,
2: μιλάμε για ενέργεια και άμυνα, έτσι.
3: Ναι, να σου πω ότι αυτό το κομμάτι αφορά τα χρήματα της ευελιξίας της άμυνας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για η ευελιξία, δηλαδή η ρήτρα διαφυγής, όπως ισχύει για την άμυνα, μπορεί να ισχύσει και για την ενέργεια.
2: Μάλιστα.
3: Επίσης, διευκρίνησε ότι εάν κάποιος έχει αξιοποιήσει απόλυτα τη ρήτρα διαφυγής για το κομμάτι της άμυνας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ευελιξία για την ενέργεια. Μπορεί να καταθέσει έτοιμα στην Κομισιόν και η οποία είναι πολύ ανοιχτή σε αυτό το περιθώριο. Ουσιαστικά θα γίνουν διευκρινήσεις στο επόμενο διάστημα. Πάντως θυμόμαστε όλοι ότι ήταν κάθετα αντίθετοι. Όλοι. Θυμόμαστε και τον πρόεδρο του Eurogroup και τον Επίτροπο. Όλοι ήταν κάθετοι στο να μην γίνει αυτή η ευελιξία. Τελικά σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει.
2: Είναι και ένα αίτημα σήμερα ελληνικό, έτσι. Δεν είναι μόνο ιταλικό.
3: Είναι και ένα αίτημα ελληνικό. Φυσικά είναι ελληνικό, το έχει θέσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να γίνει αυτό. Όπως και πρέπει να σου πω και η Ισπανία και η Πορτογαλία πάρα πολλές φορές το έχουν ζητήσει. Απλά ανέφερα την Ιταλία γιατί πρέπει να σας πω ότι λέγανε σήμερα ότι Γιατί αν καταλάβει κανείς θα το κωδικοποιήσει ότι αυτή η ευελιξία αφορά ουσιαστικά λίγο την πράσινη μετάβαση και την ηλεκτρική ενέργεια. Και όχι αυτό που τώρα ουσιαστικά απασχολεί πολύ τις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά φυσικά και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Γι' αυτό το άφησα ανοιχτό. Θα δώσω διευκρινήσεις τις επόμενες ημέρες. Γιατί σίγουρα δεν ικανοποιεί τα ψηλά γράμματα.
2: Και να δούμε και το μέγεθος αυτό της διεύρυνσης. Αν σου ζητούσα να βάλεις έναν τίτλο σε όλα αυτά που μας περιγράφεις, ποιος θα ήταν αυτός ο τίτλος, για να φύγουμε έτσι με ένα κεντρικό, με ένα κεντρικό μήνυμα από αυτό το ρεπορτάζ και από αυτή την έκθεση.
3: Θα σου έλεγα ότι νομίζω ότι ο τίτλος που θα έβαζα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πράσινο φως για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια και την ίδια ώρα μιλάει για την ελληνική οικονομία υπερσηματίζοντας την πρόοδό της.
2: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Έλενα Αποστολίδου, για το ρεπορτάζ και το σχόλιο, το τελευταίο. Τώρα, μετά την ανακοίνωση της έκθεσης της Κομισιόν ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της και τυπικά το πλαίσιο μακροοικονομικής επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαμε ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι αυτό σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος είναι κοντά μας και μας ενημερώνει αναλυτικά. Άγη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα για μένα. Σημαντική θεσμικά αλλά και ουσιαστικά. Κυρίως για την οικονομία στέκεται η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Και όπως είπε εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην απόφαση αυτή, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης αλλά και για το κλείσιμο ενός αρνητικού κεφαλαίου που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός σημειώνει πως η χώρα αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα της οικονομίας της, την οικονομία της, σε μια περίοδο κατά την οποία 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλημάτων. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της πολιτείας, ενώ τονίζει πως δεν πρόκειται για μια απλή τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά για το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί μια καλύτερη ζωή για τους πολίτες. Τι σημαίνει αυτό? Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στα πλεονάσματα να μετατρέπονται σε καλύτερους μισθούς και συντάξεις, στις μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και στο δημόσιο χρέος να υποχωρεί και στην συλλογική ανάπτυξη να μετατρέπεται σταδιακά σε ατομική ευημερία. Κρίνοντας την ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως με τη σφραγίδα της Ευρώπης πλέον η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο που άνοιξε μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα προχωρά με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας από πού ξεκίνησε και πού κατευθύνεται, υπογραμμίζοντας πως εξακολουθούν παρόλα αυτά να υπάρχουν πολλές προκλήσεις και στόχοι που θα πρέπει να κατακτηθούν στον δρόμο της πρόοδου.
2: Και σε μια πιο ελεύθερη πολιτική μετάφραση, εχμές και καρφιά και για την περίοδο διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Άγη Βαγιάνο, θα τον συναντήσουμε εκ νέου στην πορεία σε λίγο. Τώρα, για μια εξέλιξη με ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό και ουσιαστική σημασία για την ελληνική οικονομία, κάνει λόγο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με σχόλιο του μετά την ανακοίνωση της έκθεσης.

0: Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, για εξέλιξη με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος κάνει λόγο το Υπουργείο. Καλησπέρα.
1: Έτσι να θέλω, καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Μάλιστα πριν από λίγο ο Κυριάκος Πιερακάκης από το Παρίσι, στο περιθώριο της Υπουργικής Διάσκεψης του ΟΣΑ, χαρακτήρισε ιστορική την απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το τέλος μιας περίοδου 16 ετών αυξημένης, όπως είπε, ευρωπαϊκής επιτήρησης. Νωρίτερα και το Υπουργείο Οικονομικών, σε μακροσυλή ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας την έκθεση της Κομισιόν, διαπιστώνει, λέει, ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες και αφαίρεσε τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων 2010-2018, το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας από το 18 μέχρι το 22, την πολυετή παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και την ένταξή της στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών το 25, η χώρα επιστρέφει πλέον, λέει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Λέει ακόμα ότι η σημασία της εξέλιξης είναι μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, γεγονός που αναδεικνύει όχι μόνο τη θεαματική βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης, αλλά και το γεγονός ότι εξωτερικές ανισορροπίες και διαθροτικές αδυναμίες της οικονομίας έχουν πλέον περιοριστεί σε βαθμό που δεν συνιστούν συστημικό κίνδυνο για την οικονομική σταθερότητα της χώρας. Βέβαια, Θάνο, ναι. Μπορεί να βγήκαμε από αυτήν τη λίστα, από αυτόν τον κατάλογο. Υπάρχουν και κίνδυνες κάρτες, θα έλεγα. Εγώ με την ευκαιρία να αναφέρουμε.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχουν αγκάθια στην έκθεση αυτή, όπως και στην έκθεση που θα προχωρήσουμε στη συνέχεια για να σχολιάσουμε, την έκθεση του ΟΣΑ. Υπάρχουν τα θετικά. Μας τα ανέφερε και η Έλενα νωρίτερα από τις Βρυξέλλες. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν και αγκάθια. Εσύ το σχολίασες ως κίτρινες κάρτες.
1: Όλοι οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί, οι περισσότεροι, αλλά και εδώ στην χώρα μας η Τράπεζα της Ελλάδος για παράδειγμα, θέτουν για παράδειγμα θέμα με τις φοροαπαλλαγές. Ότι πρέπει η κυβέρνηση να δει το θέμα των φοροαπαλλαγών, είναι πολλές και στοιχίζουν κάπου 12 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος τον χρόνο, στον προϋπολογισμό. Θέτουν επίσης το θέμα των νοσοκομειακών χρεών. Ένα αγκάθι που υποτίθεται ότι θα έχει λυθεί από το 2017 και έχει γίνει και σχετική συμφωνία με την Κομισιόν, γιατί δημιουργούνται προβλήματα ρευστότητας στις επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, που είναι προμηθευτές του δημοσίου. Θέτουν επίσης ένα θέμα από ό,τι είδα στην έκθεση της Κομισιόν σχετικά με τους φόρους, με τους ειδικούς φόρους στο ντίζελ. Λένε ότι είναι χαμηλή σε σχέση με τους φόρους που βάζουν οι άλλες χώρες της κοινότητας. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία έχουν και διαστάσεις περιβαλλοντικές, όπως για παράδειγμα ο ειδικός φόρος καταναλώσης στα καύσιμα.
0: Και κοινωνικές.
1: Και κοινωνικές όσον αφορά για παράδειγμα τις φοροαπαλλαγές. Αυτά είναι
0: Κώστα,
1: τα πιο σημαντικά που είδα και
0: πάμε,
1: τα νοσοκομεία.
0: Πάμε να δούμε μία ακόμη έκθεση. Ισχυρή ανάπτυξη χάρη στις επενδύσεις, την απασχόληση και τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια, αλλά και σημαντική αύξηση, το έχουμε πει τόσες φορές και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, του πληθωρισμού στην Ελλάδα. Βλέπει για το τρέχον έτος ΟΣΑ.
1: Εγώ θα έλεγα έτσι πιο απλά να το πούμε, Θάνο, ότι η ανάπτυξη κατεβαίνει, η αναπτυξιακή δυναμική υποχωρεί και απ' την άλλη ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό της έκθεσης του ΟΣΑ, της σημερινής έκθεσης του ΟΣΑ που δόθηκε και για την Ελλάδα και για όλες
0: τις χώρες. Χτυπάει καμπανάκι στάσιμο πληθωρισμού, μου λες.
1: Ακριβώς. Βέβαια η Ελλάδα είναι πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο ζήτημα της ανάπτυξης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια επιβράδυνση σημαντική.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα που οι εκταμιεύσεις όρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζουν τις επενδύσεις από τον Αύγουστο και μετά, από τα τέλη του έτους να πούμε καλύτερα, που θα είναι η ουρά του προγράμματος, θα δούμε ότι θα βγουν αρκετά δις από επενδύσεις, οπότε και εδώ μπορούμε

0: μπορεί να υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, για τις εξαγωγές, προβλέπεται, μάλλον να πω καλύτερα και το ποσοστό της ανάπτυξης που βλέπει, την πρόβλεψη που κάνει ο ΩΣΑ, λέει ότι αφέτος βάζει τον πύχη στο 1,9% και στο 2% το 2027.
1: Mm-hmm.
0: Ακριβώς. Και για τον πληθωρισμό, ότι θα αυξηθεί φέτος το 4,2%. Ήδη η Κομισιόν ανακοίνωσε εναρμονισμένο δίκτυο, θα είναι, όπως το είπαμε και στις ειδήσεις, 5%. Αυτός είναι εναρμονισμένος δείκτης για το Μάιο. Και μάλλον η Στατιστική Υπηρεσία θα ανακοινώσει πολύ μεγαλύτερο, ήδη είναι στο 5,5% από τον Απρίλιο.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβανόμαστε την διάσταση, τη σοβαρότητα μάλλον του θέματος με τον πληθωρισμό και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
1: Λοιπόν.
0: Και για το 2027 λέει ότι θα υποχωρήσει μεν ο πληθωρισμός στο 2,6%, αλλά πάλι θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία.
1: Εδώ θα είμαστε να τα δούμε εκ νέου. Σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση, Κωστή, και να μείνουμε στο μέτωπο της ακρίβειας και της οικονομίας και στις εγχώριες συνέπειες με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο του 2026 διαμορφώθηκε στο 1,14% σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως στα φρέσκα, φρούτα και λαχανικά λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες οι μεταβολές παραμένουν ήπιες. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, που στην πραγματικότητα εκπροσωπεί τα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με το οποίο η αύξηση των τιμών οφείλεται κυρίως στα φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία είχαν αρνητικές επιπτώσεις λόγω καιρικών συνθήκων αλλά και λόγω εποχικότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ΙΕΛΚΑ, το 1,14% είναι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο σε σχέση με το Μάιο του 2026, ενώ σε σύγκριση του Μαΐου με τον Απρίλιο η αύξηση είναι μόνο 0,29%. Όπως αναφέρει η έρευνα, υπάρχουν σημαντικές μειώσεις σε μια σειρά από προϊόντα, όπως κατεψυγμένα, τροφές και ίδια κατοικίδια, ζύμες, νοπές και κατεψυγμένες, απορρυπαντικά, χαρτικά και καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής, ενώ αυξήσεις έχουμε σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, βρεφτικές και παιδικές τροφές, αλαντικά, φρέσκα κρέατα και έτοιμα γεύματα. Όπως αναφέρει η έκθεση, οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ οφείλεται στην υψηλή κυκλοφορία και ταχύτητα των αποθεμάτων των σούπερ μάρκετ και στην επίδραση των προϊόντων κυρίως της ιδιωτικής ετικέτας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το ΙΕΛΚΑ λέει ότι οι καταναλωτές έχουν στραφεί σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία είναι φθηνότερα σε σχέση με τα επώνυμα προϊόντα.
1: Πινελόπη, θα σε συναντήσουμε ξανά στην απορία. Σε ευχαριστούμε επί του παρόντος. Για τον πληθωρισμό και το πόσο πολύ ανησυχεί η Ευρώπη για το φαινόμενο αυτό, μίλησε στην εκπομπή Νεμένα Αλλά και με τους Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη ο Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ μίλησε ανοιχτά και για αύξηση των επιτοκίων.
3: Και νομίζω το βασικότερο μέτρο, το μεγάλο έτσι όπλο ενάντια στον πληθωρισμό είναι η αύξηση των επιτοκίων. Νομίζω δεν θα το αποφύγουμε και λέω δεν θα το αποφύγουμε γιατί ναι μεν χτυπάς τον πληθωρισμό, αλλά μαζί χτυπάς και άλλα πράγματα. Έχει πολλές παρενέργειες γιατί είναι σαν να θέλεις να χτυπήσεις μια μύγα στο τοίχο, οπότε γκρεμίζεται και ο τοίχος. Το φόβος ο μεγάλος λοιπόν, αυτό υπονοώ, είναι ότι μπορεί να επιβραδύνει τους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ, δηλαδή ναι, τους ρυθμούς ανάπτυξης. Και επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είμαστε στο γύρω στο 1%, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα πέσει κάτω από το 1% η Ευρωζώνη γενικότερα, που θα αγγίξει δηλαδή την ύφεση.
1: Πολύ σημαντικές οι επισημάνσεις του κυρίου Λιαργκόβα. Αλλάζουμε σελίδα για τολμηρές τομές σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία. Κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη με αφορμή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αγγίζουν μεταξύ άλλων το καθεστώς ευθύνης των υπουργών, τη λειτουργία του δημοσίου και την επιστολική ψήφο. Ο Άγης Βαγιάνος είναι πάλι κοντά μας για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Άγη.
4: Διπλή λοιπόν η στόχευση από εμάς της του Κυβερνητικού Κόμματος για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής και του πολιτικού συστήματος, αλλά και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων για την επόμενη μέρα της χώρας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Το κείμενο για τη συνταγματική αναθεώρηση.

0: που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή, προτείνει μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Το κοινοβούλιο ουσιαστικά απαλλάσσεται από τον ποινικό έλεγχο υπουργών, ο οποίος και θα διεξάγεται απευθείας από την αστική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα, ζητώντας αναφορά σε άλλο άρθρο, επιχειρείται η αυστηρή κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και η σύνδεση της με εξατομικευμένη απόδοση των υπαλλήλων, καθώς και τη συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, ο οποίος οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά. Επίσης, επαναφέρεται δυναμικά η συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 16 και ακόμα η καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους ψηφοφόρους του εξωτερικού, παρουσιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις ως μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη οριμάσει στην κοινωνία. Να τελειώσουμε λέγοντας πως η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει στο συνταγματικό πλαίσιο τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελο της κοινωνίας συνολικά.
1: Από εκεί και πέρα, το λέγαμε και χθες, Άγιο, ότι πιέζει με αυτόν τον τρόπο την αντιπολίτευση να πάρει θέση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ. Αλλά είναι και ένα άνοιγμα στο κέντρο και, και στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας που σήμερα κινείται στο πεδίο της γκρίζας ζώνης.
0: Ακριβώς. Και βέβαια καθορίζει και την πολιτική ατζέντα της συζήτησης που θα έχουμε μένα την επόμενη εβδομάδα από την Βουλή.
1: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, μίλησε στο Earth News Radio ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει όλο τον κύκλο των εργασιών. Πριν τον Αύγουστο, να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο,
3: πριν κλείσω,
2: για να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
4: Άρα δηλαδή
3: υπάρχει ο χρόνος.
4: Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση.
2: Νομίζω ναι. Σε 1,5 μήνα. Το 19 καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες. Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα.
1: Να ολοκληρώσουμε την αναθεώρηση τον Σεπτέμβριο, είπε ο κύριος Στυλιανίδης, για να μην επηρεαστούν οι εκλογές, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται και με την ερμηνεία που ο καθένας μπορεί να δώσει σε αυτή την τοποθέτηση. Τώρα, να περάσουμε και στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026 επισκέφθηκε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε ότι η ισχυρή ναυτιλία αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης περιηγήθηκε νωρίτερα το μεσημέρι την έκθεση Ποσειδόνια 2026. Συνομίλησε με εκπροσώπους του ναυτιλιακού κλάδου. Υπογράμμισε σε δηλώσεις του ότι η ελληνική ναυτιλία είναι από τους ισχυρότερους πρεσβευτές της χώρας μας. Εξέφρασε παράλληλα προβληματισμό για την μείωση του εθνικού νεολογίου. Επεσήμανε ο κύριος Ανδρουλάκης στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για ισχυρή ελληνική ναυτιλία με την ελληνική σημαία παντού, αλλά και με αλλαγές και με εξυγχρονισμό, με αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου, ψηφιακό νεολόγιο και προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.
1: Λίνα, μένεις μαζί μας και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα τώρα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επιστρέφουμε σε σένα.
6: Για μας ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο της χώρας μας. Δεν μπορεί όμως να μην μας προβληματίζει ότι υπάρχει μείωση του εθνικού νεολογίου. Πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία. Έχουμε χρέος να αξιοποιήσουμε όμως και τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες μέσα από το ευρωπαϊκό και το κοινοτικό πλαίσιο. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους για το ναυτικό επάγγελμα. Πρέπει να δώσουμε προοπτική στην ναυτιλία, γιατί είναι ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές μας στο εξωτερικό.
1: Εν τω μεταξύ, Λίνα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Χάρη Δούκα παρά τη διευκρινιστική δήλωση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να προκληθεί μια συνθήκη ανατροπής και να μην πάρει η Νέα Δημοκρατία τον πόνους των εδρών στη Νέα Βουλή. Παράλληλα, συνεχίζεται η γκρίνια για τις δημοσκοπήσεις και ο πόλεμος, εντός εισαγωγικών η λέξη βέβαια, με εταιρείες δημοσκοπήσεων.

0: Το νέο κύμα κορυφώνεται και αποτυπώνει στο σύνολό του ότι ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει δημοσκοπικά τα ενία στην αντιπολίτευση από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, να σου πω ότι όλα αυτά τα θέματα και την στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα θα την χαράξουν στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή. Mm-hmm. Θα συζητήσουν τις ανακατατάξεις, τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά και τη δημιουργία των κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού, την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Θα είναι μια συνεδρίαση που θα γίνει στον απόϊχο των δηλώσεων του Χάρη Δούκα που προκάλεσαν δυσαρέσκεια στελεχών της Χαρδιλάου Τρικούπη. Μίλησαν για άστοχη και άκερη δήλωση. Τον ανοίγει τώρα η συζήτηση περί συνεργασιών. Όπως λένε στο ΠΑΣΟΚ, πρέπει να επικεντρωθούν στο στόχο του να αποτελέσει τον ισχυρό πόλο, την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση για πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Δεν χρειάζεται, λένε στελέχη του κόμματος, αμυντική στάση, αλλά επιθετικά να στηριχθούν στο πρόγραμμα και στα στελέχη που έχουν σε όλη τη χώρα. Επιλογή τους παράλληλα είναι η στρατηγική της διεύρυνσης που αποτελεί σταθερή επιλογή και το κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες, όχι λένε στους πειραματισμούς με προσωποπαγή κόμματα, όχι στην αποχή. Και τονίζουν ότι θα πρέπει να φύγουμε από την συζήτηση γύρω από τα πρόσωπα που αλλάζουν έδρες και να μιλήσουμε για τα προβλήματα, για τον πληθωρισμό, για το στεγαστικό, για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Τώρα, για τις δημοσκοπήσεις, αυτό που σημειώνουν τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις. Οι πολίτες, λένε, θα κρίνουν με την ψήφο τους. Σήμερα σχολίασε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, ότι είναι πρωτοφανές να βγαίνουν δημοσκόποι και να λένε είμαστε απέναντι από το ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν δε και τα ευρήματα δημοσκόπησης που έγινε στην Κρήτη και όπου το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε δύο νομούς.
0: Ηράκλειο και Λασίθη.
1: Ακριβώς. Επίσης γίνεται προσπάθεια η κυρία Διαμαντοπούλου να σου πω σήμερα ότι έκανε μια δηλώση στο Όπερ μίλησε και είπε ότι γίνεται μια προσπάθεια λαϊλασίας του ΠΑΣΟΚ, αλλά όταν κάτσει η σκόνη από τις πρώτες εντυπώσεις θα αλλάξει η εικόνα. Μάλιστα. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν οι σκληροί καιροί, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, θέλουν δυνατούς χαρακτήρες.
0: Να ευχαριστήσουμε την Λίνα Μπεθάνη για το ρεπορτάζ και να μεταφερθούμε στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ με το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχέ Σάββατο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή της μεταπολιτευτικής του διαδρομής στη σκιά και των αποχωρήσεων 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και δεκάδων στελεχών. Είναι κοντά μας ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, ο οποίος και θα μας πει περισσότερο. Βαγγέλη, καλησπέρα. Σ' άκουσα το μεσημέρι να μιλάς για σολομόντια λύση. Αλήθεια, ποια θα μπορούσε να είναι αυτή?
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, σολομόντια λύση, η οποία αναζητάται. Κανείς δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή την εισήγηση που θα καταθέσει την Παρασκευή το μεσημέρι στην πολιτική γραμματεία του κόμματος και επομένως και στην Κεντρική Επιτροπή την επόμενη μέρα το Σάββατο, ο κύριος Φάμελος. Μία εισήγηση που μπορεί να είναι μια καθαρή λύση, μπορεί να είναι μια σολομόντια λύση. Στην οποιαδήποτε περίπτωση πρέπει να δοθεί μια απάντηση επί των συγκεκριμένων πεπραγμένων όπως αυτά δημιουργήθηκαν από την προηγούμενη εβδομάδα με την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που δείχνει να πιέζει πολύ, τουλάχιστον σε δημοσκοπικό επίπεδο, και την Κομοντούρου αλλά και τη Νέα Αριστερά που είχαμε χθες τις ραγδαίες εξελίξεις. Μια συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής που θα κρίνει πολλά, όπως λένε όλες οι πλευρές. Υπάρχουν όλα τα σενάρια ανοιχτά. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να εμφανιστεί μια λύση που θα μπορούσε να δώσει διέξοδο. Αυτή αναζητά και ο πρόεδρος του κόμματος, αυτοί αναζητούν και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Φαίνεται όμως ότι η κατάσταση είναι τεταμένη. Και τεταμένη διότι όλοι περιμένουν μια καθαρή, όπως λένε, λύση, μια καθαρή απάντηση την επόμενη μέρα. Πολλοί μιλούν ότι μπορεί να υπάρξει και μια λύση έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να φτάσει από το Σεπτέμβριο και μετά να δώσει μια καθαρή απάντηση στο τι μέλη γενέστε, δηλαδή αν θα κατέβει όχι στις εκλογές.

0: Κάτι τέτοιο όμως φαίνεται ότι θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις. Η άποψη η οποία φημολογείται τις τελευταίες δύο μέρες περί παραιτήσεως του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος δεν φαίνεται να ισχύει. Ο ίδιος δεν φέρεται διατεθειμένος. Ξάλλου εδώ που τα λέμε έχει κρατήσει πολύ λεπτές ισορροπίες όλη αυτή την περίοδο. Αναμένεται λοιπόν με ξεχωριστό ενδιαφέρον αν αυτή την εβδομάδα, στο τέλος μάλλον αυτής της εβδομάδας, θα υπάρξει ένα άλλο κόμμα μετά τη Νέα Αριστερά που θα διαμορφώσει και τις συνθήκες εντός του κόλπου του χώρου της αριστεράς.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για την ανάλυση του. Τώρα, αιχμηρή η Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για την όλη κατάσταση.
2: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε παιχνίδια με μια βουλευτική έδρα που τη χρωστάμε στους ψηφοφόρους ενός κόμματος. Εγώ δεν άνοιξα την πόρτα με τα τακούνια στην Ολομέλεια και μπήκα μέσα από μόνη μου. Κάποιοι συμπολίτες μου με ανιδιοτέλεια με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω. Λοιπόν, άρα αυτό το παιχνίδι να σταματήσει. Δεν μπορούμε να την πηγαίνουμε και να την φέρουμε την έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Και το λέω γιατί μιλάμε πια με όρους μεταγραφικούς και γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη.
1: Στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ να περάσουμε, νέα υπόθεση απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεσκέπασαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI σε Κοζάνη και Αγρίνιο αυτή τη φορά. Οι αρχές προχώρησαν σε 14 συλλήψεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα για παράνομη εισπράξη ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το οικονομικό όφελος φέρεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε τώρα στο Αγρίνιο που μέχρι εκεί είχε απλώσει τα πλοκάμια του το κύκλωμα και θα συναντήσουμε την Αθανασία Σταμοπούλου. Καλησπέρα Αθανασία.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Τι νεότερο υπάρχει Αθανασία σε σχέση λοιπόν, με την υπόθεση αυτή? Είναι το τρίτο κύκλωμα αν δεν κάνω λάθος που το FBI προσεγγίζει ακριβώς, και ξεσκεπάζει.
3: Ακριβώς και όλα έγιναν με κάθε μυστικότητα, αρχικά στην Κοζάνη όπου συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο στο Αγρίνιο. Τώρα ήταν η εξάρθρωση της εγκληματικής αυτής οργάνωσης που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για ψευδείς δηλώσεις. Τώρα, διαχειριστής στο δίκτυο του Κέντρου Υποδοχής Δημοσίων από το Αγρίνιο. Ήταν ο άνθρωπος που έβρισκε τα ανενεργά αφημί. Οι υπάλληλοι τώρα του κέντρου αυτό υποδοχής των δηλώσεων τα εκμίστοναν τα χωράφια, τα κτήματα, ότι τέλος πάντων δεν είχε ενεργό αφημί και τα μισθώνανε σε συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι έπαιρναν ένα μέρισμα, αλλά το κυρίως ποσό το έπαιρνε η εγκληματική αυτή ομάδα. Οι συλληφθέντες και ο συλληφθής εδώ στο Αγρίνιο οδηγήθηκε στην Κοζάνη μαζί με τους υπόλοιπους 13. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα της περιοχής, ενώ αναμένεται να κάποια στιγμή, ίσως αύριο, ίσως μεθαύριο, να οδηγηθούν και στη Γαδά και από εκεί στην Ευρωπαϊκή Μάλιστα. Εισαγγελία. Να σου πω ότι είναι ανάστατοι κάτοικοι εδώ στο Αγρίνιο και λένε ότι τις επιδοτήσεις θα πρέπει να τις παίρνουν οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν ανάγκη και όχι το κάθε κύκλωμα.
1: Είναι σωστό αυτό που λες. Προφανώς έχουν βγει από τα ρούχα τους οι άνθρωποι ακούγοντας όλες αυτές τις περιπτώσεις. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Αθανασία Σταμοπούλου και εμείς συνεχίζουμε. Επιστρέφουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Η ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ανακοίνωσε την επιβολή διοικητικού προστίμου στην Στλέχ Ελλάς για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε προϊόντα καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι ξανά κοντά μας για να μας πει περισσότερα και το ύψος που έχουμε να κάνουμε με το πρόστιμο αυτό.
4: Πράγματι, Θάνο, σε 48 κωδικούς προϊόντων διαπιστώθηκε από την αρχή ότι υπήρχε παράβαση, παραβίαση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και έτσι επιβλήθηκε ένα πρόστιμο της τάξης 3 εκατομμυρίων ευρώ στην ΕΣΛΕ, 2.992.000. Να υπενθυμίσουμε ότι το πλαφόν υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ισχύει έως το τέλος Ιουνίου. Αλλά έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ντάκη Θεοδωρικά,

0: να δηλώνει ότι το πρόβλημα, εφόσον, το πλαφόν, εφόσον χρειαστεί, θα διατηρηθεί και στη συνέχεια. Ενώ όλο αυτό το διάστημα η Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή πραγματοποιεί ελέγχους για την εφαρμογή του πλαφών και έχει επιβάλει πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 7 εκατομμύρια ευρώ, πέραν του προστίμου που ανακοίνωσε σήμερα στην ΕΣΛΕ.
1: Έχουν πληρωθεί αυτά τα πρόστιμα?
0: Κοίτα, είναι μια μεγάλη διαδικασία μέχρι να πληρωθούν τα πρόστιμα. Οι εταιρείες στις οποίες έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα, που είναι μεγάλες και γνωστές εταιρείες, κυρίως εμπορίας καφέ, αλλά και ειδών διατροφής, έχουν προσφύγει στα δικαστήρια. Ναι. Οπότε θα πρέπει να γίνουν, να εκδικαστούν πρώτα οι υποθέσεις και εν συνεχεία, εφόσον είναι θετικές υπέρ του δημοσίου, να πληρωθούν τα πρόστιμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη. Και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου, την πηξίδα του κόσμου. Στο μεγάλο κάδρο θα πάμε και στο μέτωπο, εννοείται, της Μέσης Ανατολής, όπου παρά την κεχηρία σημειώθηκαν και σήμερα εκατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τις εξελίξεις. Δέσποινα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Θάνο, όπως είπες, οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώνουν την ένταση την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξος για την επίτευξη της συμφωνίας. Σε συνέντευξή του είπε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον και ότι πιθανότατα θα το συναντήσει κάποια στιγμή. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται χερσαία στρατεύματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι βομβαρδισμοί έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος του Ιρανικού στρατού. Τώρα, στο στρατιωτικό επίπεδο, είχαμε επιθέσεις του Ιράν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, μάλιστα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό πάνω από 60 ανθρώπων. Μετά τις επιθέσεις, Ιορδανία, Λίβανος, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου καταδικάζουν τις επιθέσεις. Μάλιστα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καλούν τις χώρες της περιοχής να υιοθετήσουν μια ενιαία και αποφασιστική στάση, λέγοντας ότι καμία χώρα δεν πρέπει να μείνει μόνη της. Ενώ το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση. Απάντηση όμως σε αυτά τα σχόλια έχουμε και από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος λέει. Τον κύριο Αραξή, ο οποίος λέει ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν αμυντικά πλήγματα εναντίον θέσεων που επιτρέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να στοχεύσουν εμπορικά πλοία και να παραβιάζουν την εκεχηρία. Προειδοποίησε μάλιστα ότι οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια κατά του Ιράν θα λάβει άμεση αποφασιστική απάντηση, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα θεωρεί τις πρόσφατες εντάσεις μέρος της αυτοάμυνάς της. Να πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο, στο Ισραήλ και στο Λίβανο. Συνεχίζονται οι ένθεν κακήθεν επιθέσεις. Πριν από λίγο η Χεζμπολάχ είπε ότι πραγματοποίησε επίθεση εναντίον συγκέντρωσης Ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο Λίβανο, ενώ από Ισραηλινές επιθέσεις έχασαν τη ζωή τους 2 διασώστες. Στην Ουάσιγκτον τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο νέος γύρος πολιτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα οδηγήσει σε κοινή δήλωση για τον τερματισμό του πολέμου. Είναι οι τέταρτες διαπραγματεύσεις, οι οποίες είναι οι τέταρτες, δεν συμμετέχει η Χεζμπολάχ, που γίνονται στην Ουάσιγκτον, στοχεύουν στη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για την ασφάλεια του Λιβάνου, ανεξάρτητα από εξωτερικές παρεμβάσεις. Επίσης, να σου πω ότι πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου, έδωσε συνέντευξη στο CNBC για το Ιράν και για τις επιθέσεις. Είπε ότι το Ιράν παίζει με τη φωτιά, ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις δυνάμεις τους σε πλήρη ετοιμότητα για πιθανή δράση και ότι η απόφαση για τη στρατιωτική κλιμάκωση αντίκει στον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε. Και σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο προχώρησε η Αθήνα για τη δράση του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε στις 7 Μαΐου από ψαράδες στην Λευκάδα, όπως ενημέρωσε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Η Ελλάδα εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στην παράνομη παρουσία του οπλισμένου ντρόν, καλώντας το Κίεβο να απέχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον. Είναι κοντά μας η Κατερίνα Φρίσα και μας ενημερώνει. Κατερίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, η Αθήνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει να μεταφερθεί ο πόλεμος της Ουκρανίας στη Μεσόγειο, πολύ δε περισσότερο στο Ιόνιο και στα ελληνικά ύδατα. Σαφέστατη ήταν η θέση και η στάση της ελληνικής διπλωματίας, που και με γραπτό και προφορικό διάβημα πριν μερικά 24 ώρα προς τον Κίεβο επεσήμανε και τόνισε ότι ήταν απαράδεκτη αυτή η κίνηση της Ουκρανίας και δεν θα επιτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση ή εμπλοκή της χώρας. Αξίζει να σημειώσει.

0: ότι η Αθήνα με ιδιαίτερο προβληματισμό αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση και βεβαίως έχει βάλει τις κόκκινες γραμμές της. Φτάνω.
1: Σε ευχαριστούμε Κατερίνα και συνεχίζουμε. Σε κλίμα Οδύνης, η κηδεία της Βασιλικής, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την 39χρονη που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα. Η 39χρονη δολοφονήθηκε με 45 μαχαιριές από τον σύζυγό της και η εξώδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο Κώστας Γαζούλης είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Κώστα, καλησπέρα.
2: Αυτή την ώρα, Θάνο, πραγματοποιείται η εξόδος ακολουθία παρουσία πραγματικά πλήθους κόσμου, συγγενών της 39χρονης, συμμαθητών των παιδιών, των σύλλογων γονέων και κηδεμόνων, έχει και τον επικίδιο. Έστειλε την ευχή η Βασιλική να είναι η τελευταία. Είναι κλισέ, ξέρω, Θάνο, ακούγεται κλισέ, αλλά αυτό είναι η ευχή πραγματικά όλων όσων βρέθηκα εδώ, είναι να είναι η τελευταία που φεύγει με αυτόν τον τρόπο στη χώρα μας. Πραγματοποιείται λοιπόν, θα ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα η εξόδος ακολουθία. Τώρα αύριο αναμένουμε την.
1: Και ενώ υπήρχαν σημάδια, δηλαδή υπήρχαν κάποιες καταγγελίες.
2: Περίσσε όσο περνάνε οι μέρες, ανοίγουν όλο και περισσότερα στόματα. Όμως φαίνεται ότι δεν πρόλαβε κανείς. Ίσως οι αρχές ερευνούν και κάποιες παλιότερες καταγγελίες, να δουν αν είχαν γίνει όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Κυρίως μια καταγγελία του περασμένου Νοεμβρίου, όταν κάποιοι συμμαθητές της από την σχολή χορού είχαν εκφράσει την ανησυχία τους που δεν είχε πάει στο μάθημά της. Φαίνεται ότι σε αυτούς ήδη είχε εκμυστηρευτεί και κάποια πράγματα που βίωνε από τον σύζυγό της. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, την βρήκαν με τα παιδιά, η ίδια ενώ ήταν μόνη της, τους είπε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Φαίνεται πως βρήκε το θάρρος. Το περιστατικό δεν, αν και υπάρχει σαν καταγεγραμμένο στην ελληνική αστυνομία, δεν είναι ως περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αλλά σαν ένα περιστατικό για μια γυναίκα που ανησύχησαν κάποιοι που δεν την είδαν σε ένα μάθημα. Όλα αυτά όμως ερευνώνται οι δύο αυτοί.
1: Επιχείρησαν κάποιοι να της δώσουν αυτό το σύστημα συναγερμού και το αρνήθηκε.
2: Υπήρχε, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, να σου πω ότι είχε καταφύγει στο κέντρο συμβουλευτικής γυναικών. Τα κέντρα συμβουλευτικής είναι 47 σε όλη τη χώρα. Στην Καλαμάτα λειτουργεί από το 2013. Λειτουργούν κάτω από απόλυτη ηχεμήθεια και απόρριτο. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, της είχε προταθεί η χορήγηση. Η ίδια είχε υπευθυνθεί εκεί και ζητώντας κυρίως δουλειά. Φαίνεται πως είχε μεγάλη ανάγκη για δουλειά. Ωστόσο, είχε αρνηθεί το να πάρει αυτό το συγκεκριμένο σύστημα. Βέβαια, βλέπουμε πολλές πληροφορίες το τελευταίο χρονικό διάστημα για την καθεστώς παρακολούθησης που την είχε ο 41χρονος σύζυγός της. Ίσως αυτό εξηγεί πάρα πολλά. Έχουν γίνει βήματα, όπως ξέρεις, Θάνο. Υπάρχουν όμως πολλά κενά ακόμα που πρέπει.
1: Ίσως και τα στόματα δεν έχουν ανοίξει τόσο όσο θα περίμενε κανείς.
2: Ακριβώς, γιατί τώρα μιλάνε αρκετοί, υπάρχουν περισσότερο, αντιλαμβάνεσαι. Υπήρχαν όμως κάποια παιδιά που μίλησαν, ίσως φοβήθηκαν μετά να το προχωρήσουν.
1: Κώστα,
2: κανείς δεν ξέρει πραγματικά πώς έχει εξελιχθεί αυτό. Το ζήτημα είναι ότι εκ των υστέρων αυτή τη στιγμή έχουμε μια γυναίκα που έφυγε άδικα από τη ζωή και δύο αθώα παιδιά που έχουν μείνει ορφανά στην ουσία. Ένας πατέρας πάει ισόβια στη φυλακή και μια μητέρα η οποία έχει φύγει από τη ζωή.
1: Τελικά δεν είχε χορηγηθεί κάποια ουσία στα παιδιά.
2: Είναι κάτι που εξετάζεται ακόμα.
1: Αποσχολεί
2: οι βιοχημικές εξετάσεις. Έχουν βγει αρνητικές. Φαίνεται να απομακρύνεται αυτή η εκδοχή. Ωστόσο, σε επικοινωνία που είχαμε με το νοσοκομείο, μας έχουν πει ότι αναμένουν ακόμα κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν ληφθεί από τα δύο παιδιά. Η αδερφή της φαίνεται πως ζήτησε την επιμέλειά τους. Βέβαια, είναι μια διαδικασία και αυτή δεν είναι απλή. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Η σκέψη πάρα πολλών και εδώ στην Καλαμάτα είναι σε αυτά τα παιδιά. Τέλος, είπαμε αυτό. Αύριο απολογείται. Πρόκειται να εμείνει από ό,τι φαίνεται στην πρεσπεστική του γραμμή. Αν και όπως λέγαμε και χθες, Θάνο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας είναι συντηρητικά εναντίον του. Μιλάνε για μια κατακρεουργημένη κυριολεκτικά γυναίκα.
1: Μια σφαγμένη. Τι να πεις, πραγματικά είναι κλισέ και αυτό που λέω εγώ, το τι να πεις, αλλά πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς τη φρίκη που έζησε αυτή η άτυχη γυναίκα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Κώστα Γαζούλη για το ρεπορτάζ. Τώρα, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδη. Για την κατάσταση της υγείας της τρίχρονης μας ενημερώνει η Χριστιανά Μανιάτη. Χριστιανά, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο, κύριε Ζηκή. Και η υπόθεση αυτή εξελίσσεται σε ένα πάζλ με κρίσιμα αναπάντητα

ερωτήματα με το τρίχρονο κοριτσάκι να δίνει αυτή τη στιγμή την πιο σκληρή μάχη για τη ζωή του. Το περιστατικό αυτό συνδέθηκε χθες άντιτα ερωτήματα με το τρίχρονο κοριτσάκι.

0: όπισθεν. Το καθοριστικό όμως στοιχείο που αλλάζει πλήρως τα δεδομένα είναι η παρατεταμένη απουσία των γονέων. Από την πρώτη στιγμή παραμένουν άφαντοι, χωρίς καμία απολύτως παρουσία στο νοσοκομείο και χωρίς να έχουν επικοινωνήσει με τις αρχές μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτοί οι συνεχιζόμενοι.
1: Δεν έχουν αναζητήσει το παιδί τους.
0: Δεν έχουν αναζητήσει το παιδί τους και αυτή η εξαφάνιση τους οδηγεί πλέον την αστυνομία να εξετάζει ανοιχτά ένα πολύ συγκεκριμένο βαρύ σενάριο, Φάνο. Το όχημα που χτύπησε το παιδί κατά την οπισθοπορία να το οδηγούσαν οι ίδιοι του οι γονείς. Τώρα οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον άμεσο εντοπισμό τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αναζητώντας βέβαια τις καθαρές απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες αυτής της τραγωδίας.
1: Βέβαια το ότι χτύπησαν οι ίδιοι το παιδί τους, αν ουσιαστικά είναι αυτό το σενάριο, δεν σημαίνει ότι δεν πάβει να είναι παιδί τους, έτσι.
0: Εννοείται. Ωστόσο, αυτό ενισχύει το σενάριο, το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν βρεθεί οι γονείς, δεν έχουν εντοπιστεί, είναι εξαφανισμένοι. Δεν έχουν παρουσία ούτε στο νοσοκομείο, ούτε η αστυνομία μπόρεσε να τους εντοπίσει μέχρι και αυτή τη στιγμή, γιατί διανύουμε ήδη το πρώτο 24ωρο αυτή τη στιγμή. Το παιδί περνάει πολύ δύσκολες οριακές στιγμές που θα κρίνουν και το μέλλον της ζωής του.
1: Χριστιάνα, σε ευχαριστώ πολύ. Και να επιστρέψουμε στην πηξίδα του κόσμου, να πάμε στη Βρετανία, όπου σημειώθηκαν βία επεισόδια στο Southampton σε διαδηλώσεις για τη δολοφονία ενός 18χρονου φοιτητή. Πάμε στο Λονδίνο και την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Ευδοξία, καλησπέρα. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
2: Καλησπέρα. Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί εδώ στη Βρετανία η υπόθεση του 18χρονου Χένρι Νόβακ, ο οποίος δολοφονήθηκε με μαχαίρι στο Southampton το περασμένο Δεκέμβριο. Ο δράστης, ο 23χρονος Βίκραμ Ντίκουα, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη με ελάχιστο χρόνο έκτηση σχεδόν 21 ετών. Η υπόθεση επανήλθε λοιπόν στο προσκήνιο γιατί δημοσιοποιήθηκε το βίντεο από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών. Σε αυτό ο Νόβακ εμφανίζεται βαριά τραυματισμένος να λέει επανειλημμένα ότι έχει μαχαιρωθεί, ενώ οι αστυνομικοί αρχικά τον αντιμετωπίζουν ως ύποπτο και του περνούν χειροπέδες. Ο Νόβακ αργότερα πέθανε. Λοιπόν, αυτό τώρα η αστυνομία του Χάμσερ έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη από την οικογένεια. Υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί είχαν παραπλανηθεί από ψευδή ισχυρισμό του δράστη ότι είχε προηγηθεί ρατσιστική επίθεση και ότι δεν είχαν αντιληφθεί αμέσως τη σοβαρότητα των τραυμάτων του νεαρού. Όταν κατάλαβαν τι είχε συμβεί, αφαίρεσαν τις χειροπέδες και προσπάθησαν μπροστά τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, ανεξάρτητη έρευνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν οι χειρισμοί των αστυνομικών ήταν ανεδειγμένοι. Αυτό λοιπόν το βίντεο είναι που προκάλεσε τις διαδηλώσεις τις χτεσινές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αστυνομικοί και να γίνουν και συλλήψεις. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση παραδέχεται ότι θα επανεξεταστούν ορισμένες από τις οδηγίες προς την αστυνομία. Που
1: έχει
2: τώρα
1: πάρει πολιτική διάσταση η υπόθεση, έτσι.
2: Πολιτική διάσταση και έχει και αυτό το ευαίσθητο της φυλετικής διάστασης, γιατί η αστυνομία έχει οδηγίες να προσέχει ό,τι αφορά ρατσιστικό, και επειδή ο δράστης είπε ότι δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από το θύμα, οι αστυνομικοί ακούγονται στο βίντεο να λένε, ακούγεται ο χτυπημένος Νόβακ να λέει ότι είμαι μαχαιρωμένος, δεν μπορώ να αναπνεύσω, και ο αστυνομικός του λέει δεν νομίζω φίλε να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η διάσταση και γι' αυτό και γίνανε οι οργισμοί. Υπάρχει πολύ οργή και βγήκανε, ας πούμε, με συνθήματα όπως «Δεν μπορώ να πνεύσω», «Οι ζωές των λευκών μετράνε», συνθήματα που έχουμε ακούσει και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Λοιπόν,
2: ναι, ακριβώς, θυμόμαστε.
1: Ευδοξία.
2: Και θέλω να σου πω, ναι, ότι αυτό ο Πρωθυπουργός τώρα κατηγορεί ακροδεξιές προσωπικότητες ότι επιχειρούν να εκμεταλλευθούν πολιτικά την υπόθεση.
1: Ο Φάρατς, ας πούμε, για τον, ναι, Φάρατς λες.
2: Για το Φάρας, αλλά και για άλλες, όπως ο Τόμι Ρόμπινσον, mm-hmm, ας πούμε, και άλλες που βρέθηκαν στη διαδήλωση και λέει ότι ο Σάρμε προσπαθούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την υπόθεση. Η οικογένεια όμως θέλουν, που είναι και η πιο χτυπημένη αυτή τη στιγμή, λέει, ζητά δικαιοσύνη, αλλά ταυτόχρονα

0: στρατιωτικές υποδομές εντός ρωσικού εδάφους, στο πλαίσιο της προσπάθειας να πλήξει τη ρωσική πολεμική βιομηχανιακή επιθέση. Αυτές, να σου πω, Θάνο, έγιναν λίγες ώρες πριν από την έναξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της πόλης, το οποίο λέγεται ότι είναι το ρωσικό Νταβός και στο οποίο θα συμμετέχουν περίπου 20.000 προσκεκλημένοι από 130 χώρες.
1: Και ο Βλαντιμίρ, τη φιέστα.
0: Ακριβώς, και ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται την Παρασκευή να έχει την κεντρική ομιλία, λοιπόν, στο φόρουμ.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε. Θλίψεις στον καλλιτεχνικό χώρο για το θάνατο του ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή μετά την ταφή του σπουδαίου ηθοποιού στην Κάριστο, όπως ήταν άλλωστε και η επιθυμία του. Υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού θεάτρου, με σπουδές στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν και μακρά πορεία σε μεγάλους θεάσους, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για τη ζωή του από την Έλενα Νεοφωτίστου.
2: Ένας από τους λίγους μιας σχολής ερμηνευτών που δεν επιδίωκαν την προβολή και αντιμετώπιζαν την τέχνη τους με σεβασμό. Ήταν 94 χρόνων και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως μία από τις πιο αριστοκρατικές φιγούρες που προσέφερε η τέχνη της υποκριτικής στη χώρα μας. Ο Διαγόρας Βαρτάνης της τηλεοπτικής σειράς Άγνωστος Πόλεμος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1932 και από νωρίς κατάλαβε ότι η θέση του ήταν πάνω στη σκηνή. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Καρόλου Κουν και, έχοντας δάσκαλο τον ίδιο τον Κουν, μια σχέση που επηρέασε καθοριστικά την αισθητική και την αντίληψή του για την υποκριτική, ίσως και γι' αυτό υπηρέτησε το θέατρο σαν λειτουργήμα. Συνεργάστηκε με γνωστά και σημαντικά ονόματα. Μέσα στο ρεπερτόριο το θεατρικό έχει συμμετάσχει σε παραγωγές Μπρέχτ, Τσέχοφ, Σέξπιρ, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Σε ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα στη Νέλη Κουλιουκλάκη, με την οποία μάλιστα διατηρούσε στενή φιλία, αλλά και δίπλα στη Τζέννη Καρέζη και Κώστα Καζάκο, που υπήρξαν και κουμπάροι στο γάμο του. Λιγότερη γνωστή στο ευρύ κοινό, η λογοτεχνική του πλευρά, ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του Φεγγαριού», αλλά και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση», αποκαλύπτοντας πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο.
1: Και εμείς να θυμηθούμε τι είχε πει ο ίδιος πριν από κάποια χρόνια.
3: Ήμουνα πρωταγωνιστής στο θέατρο Μουσούρι. Όταν μου ζήτησαν για πρώτη φορά να παίξω στη τηλεόραση. Η τηλεόραση μου δημιουργούσε επιφυλάξεις. Δεν ήταν τόσο πολύ σημαντική, αν θέλεις. Γι' αυτό και στον Κουτσομίτη που ήρθε και μου έκανε την πρόταση, του έδειξα την αναστολή μου και την επιφύλαξή μου. Παρ' όλα αυτά ξεκινήσαμε τον Άγνωστο Πόλεμο. Ήταν ένα έργο που αναφερότανε στο έπος του 40. Είχα κάθε λόγο να είμαι ενθουσιασμένος για να παίξω αυτό το ρόλο. Πρέπει να σας πω ότι την επομένη της προβολής ενός επεισοδίου έφτανε στο καμαρίνι μου κάποιος να εκφράσει το θαυμασμό του και τη συγκίνησή του και μου λέγε: «Ξέρετε, κύριε Αντωνόπουλε, χθες το βράδυ παρακολούθησα το επεισόδιο και εσείς μιλούσατε για την τάδε μάχη στην τάδε πόλη, στο τάδε οχυρό. Αντιλαμβάνεστε τι συνέβη με μένα όταν αναλογίστηκα, όταν θυμήθηκα ότι εκεί ήμουνα κι εγώ. Ότι ήμουνα παρόν σε αυτή τη μάχη».
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, ο Σπανούλης στον Άρη.
5: Καλησπέρα, ναι. Και επίσημα πλέον, πριν από λίγο, ανακοινώθηκε για 3 χρόνια. Θα είναι προπονητής του Άρη. Μεγάλη επιτυχία για τον Άρη. Χασμένος ο Σπανούλης και μάλιστα με υψηλότερες απολαβές. Πληροφορίες δικές μας, όχι επίσημα. Περίπου 1,5 εκατομμύριο θα είναι οι απολαβές ετήσιες του εθνικού μας προπονητή, γιατί είναι προπονητής και στην Εθνική Ελλάδος. Οπότε καλή επιτυχία στον Σπανούλη. Σε μία ωρίτσα από τώρα έχουμε τον πρώτο τελικό για τον μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός συγκρούνται με φόντο το πρωτάθλημα. 3 νίκες θα πρέπει να κατακτήσει μία από τις 3 ομάδες για να πάρει το πρωτάθλημα. Θα το δούμε από την FBO Sports και τα τηλεφωνικά.

0: στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
1: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Οκτώ λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Παναγιώτης Μπάλτας έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά που έχουμε την έναρξη των τελικών της GBL, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτική από την ERT 2 Sport. Αλλά και σε μια βραδιά που έχει αρκετή ειδησιογραφία, την οποία θα επιχειρήσουμε να καλύψουμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, έως τις 9 δηλαδή που θα έχουμε τζάμπολ στον πρώτο τελικό της GBL. Και μια και μιλάμε για τον τελικό, να πούμε ότι οριστικά μένει εκτός ο Κώστας Σουλούκας για τον Παναθηναϊκό. Ότι έγιναν γνωστοί οι διαιτητές του τελικού θα είναι η Τσαρούχα, Τσιμπούρης και Κατραχούρας. Και ότι όπως θα έχει ο Παναθηναϊκός στην απουσία του Κώστας Λούκα, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί χωρίς τους Νιλικίνα και Χόλ. Τους άφησε εκτός αποστολής ο Γιώργος Μπαρτζόκας και στη θέση νούμερο 5 θα έχει τους Μιλουτίνοφ Juniors, Jones, συγγνώμη, ενώ στα guard θα έχει τον Τζόζεφ. Από το μπάσκετ και η επόμενη είδηση που αφορά την συμφωνία του Άρη με τον Σπανούλη για 3 χρόνια. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη τύπου της Εθνικής Ομάδας Ανδρών Ποδοσφαίρου, η οποία βρίσκεται στην Σουηδία για το αυριανό φιλικό με την Εθνική Ομάδα αυτής της χώρας. Με τον Γιωβάνοβιτς μεταξύ άλλων να λέει ότι θα δοκιμάσει αρκετά νέα πράγματα στο φιλικό αυτό. Νωρίτερα η Εθνική κάτω των 19, δηλαδή δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε εντός έδρας

από την Σερβία με 1-0. Με γκολ που δέχτηκε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων και πλέον δυσκολεύει η υπόθεση πρόκριση στο Euro, στο ευρωπαϊκό, στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

0: Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ με αυτό του Παναθηναϊκού. Έχουμε τον Στέλιο Σωτηρόπουλο μαζί μας, θα τον καλησπερίσουμε. Στέλιο, υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα στον Παναθηναϊκό. Παρουσία Νίστρου, που ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, θα αποχωρήσει ή αργότερα σήμερα ή αύριο, αλλά με τα θέματα να είναι πολλά, να είναι ανοιχτά, εννοώ τα μεταγραφικά θέματα, εννοώ τα θέματα που έχουν να κάνουν με το ρόστερ και κυρίως με τους παίχτες που θα φύγουν. Ακούγονται πάρα πολλά ονόματα, ακούγονται για θέσεις που ο Παναθηναϊκός ψάχνει ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε επιπλέον μεταγραφικές κινήσεις, όπως για παράδειγμα τι θα γίνει με τον Desserts, τι θα γίνει με τους παίχτες που ο Παναθηναϊκός ψάχνει στα άκρα της άμυνας, με τα ονόματα του Τσάπρα και του Ζαγαρίτη, είναι αυτά που γράφονται κατά κόρον, τι θα γίνει με τη θέση του τερματοφύλακα. Πολλά θέματα και βέβαια υπάρχει και το πρόγραμμα της προετοιμασίας. Σε ακούμε.
1: Καλησπέρα Θάνο. Ο Ζαγαρίτης υπάρχει στη λίστα του αριστερού μπακ, αλλά δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Βρίσκεται στη λίστα, δεν ξέρουμε όμως τι θα γίνει τελικά, γιατί δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η ετοιμιγορία του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού σε σχέση με τον προναφερθέντα Ζαγαρίτη, ο οποίος όμως συμπληρώνει εκτός από τις ικανότητές του και το κουτάκι ότι προέρχεται αυτό που λέμε club train, δηλαδή είναι παιδί της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τη λίστα της UEFA. Από εκεί και πέρα, για τον 4 δεν ξέρουμε επίσης τι θα γίνει, γιατί πρέπει να τον δούμε και στην προετοιμασία, να τον δει δηλαδή ο προπονητής στην προετοιμασία. Ανάλογα την κατάσταση του Ντέσερς, ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως θα ανοκοιτάει και τις περιπτώσεις των φουνταριστών, γιατί όπως είπαμε και σε προηγούμενες επικοινωνίες, χρειάζεται ένας ο οποίος θα έχει το εύκολο γκολ του στυλ LKB, τουλάχιστον στα καλύτερά του, έτσι, γιατί φέτος δεν ήταν μετά το Κόπα Αφρικα ο γνωστός LKB, και φυσικά να προσομοιάζει συσσαγωγικά με τον Λούκα Γιώβιτς, έτσι, δηλαδή ένας παίκτης που θα έχει το εύκολο γκολ. Ξαναλέω λοιπόν συνεπτικά.
0: Ο Desserts πότε αναμένεται να είναι στη διάθεση του προπονητή του και θα, να μπορεί να αγωνιστεί?
1: Αυτό τώρα είναι ένα ερώτημα πάρα πολύ δύσκολο, γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει να δούμε στην προετοιμασία σε τι κατάσταση θα είναι. Σε σχέση με το φουνταριστό, ο Παναθηναϊκός, έχουμε πει και άλλες φορές ότι όντως έχει τσεκάρει το όνομα του Ράστοντερ, του παίχτη της Τούν, Έλμιν Ράστοντερ, που έκανε αρκετά καλή χρονιά στην Ελβετία. Έχει τσεκάρει ο Παναθηναϊκός το προφίλ του. Εδώ βέβαια υπάρχει και το ζήτημα του είδους του φουνταριστού που ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Ράστοντερ δεν είναι ο βαρβάτος, ο φουνταριστός. Φουνταριστός πιο πολύ λειτουργεί ως συμπληρωματικός. Εδώ λοιπόν μπαίνει πάλι στην εξίσωση ο Ντέσσερς, από την κατάσταση του οποίου θα εξαρτηθεί το τι μέλη γενέστε και ποιος θα είναι, αν θέλεις, ο παρτενέρ του Τετέι, το δίδυμο του Τετέι, γιατί μπορεί να αγωνιστεί και με δύο επιθετικούς ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος όντως ήρθε στην Ελλάδα για να δει τον κύριο Λαφούζο και τους υπόλοιπους αρμόδιους του Παναθηναϊκού, Ήτη, Κοτσόλη και Κορώνα, γιατί άλλο να τους βλέπει διαδικτυακά μέσω Zoom για παράδειγμα ή άλλες πλατφόρμες και άλλο να τους βλέπει διαζώσεις.
0: Αλλά δεν έχει βγει, έχει βγει κάποια φωτογραφία, έχει γίνει κάποια δήλωση? Όχι.
1: Τίποτα, incognito, εντελώς εγκρυπτό, συσταγωγικά, έτσι. Αναμένεται να παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα.
0: Θα φύγει ο Νίστρου τώρα, θα επιστρέψει στην πατρίδα του και θα ξαναγυρίσει πάλι.
1: Ναι. Λοιπόν, για Ζαγαρίτη είπαμε ότι συμπληρώνει κάποια από αυτά που θέλει ο Παναθηναϊκός, αλλά επίσης υπάρχει και η παράμετρος ότι ο συγκεκριμένος αριστερός μπακ κοιτάζει και στο εξωτερικό και δει στο γερμανικό πρωτάθλημα, Θάνο, ο Ζαγαρίτης. Για τον Κρίστενσεν που ακούστηκε δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό. Για τον Γένσεν συνεχίζει στην Μπρέντφορντ. Τώρα τα θυμάμαι έτσι αποσπασματικά.
0: Ναι, και θα σου πω και εγώ που έχω σημειώσει κάποια
1: ονόματα. Και για τερματοφύλακα, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, και το έχω αναφέρει, το θυμάσαι άλλωστε και εσύ Θάνο, ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια χρονικά, γιατί ο Βλαχοδήμος είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση τερματοφύλακα. και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα το τραβήξει τόσο όσο χρειάζεται, ώστε να προσπαθήσει, δεν ξέρω την κατάληξη του θέματος, να τον ντύσει ξανά το Βλαχοδήμο, τον Νότι, στα πράσινα.
0: Λαφών μένει, φεύγει.
1: Έχει φύγει ο Λαφών. Ζήτησε ένα συμβόλαιο 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δεν το δίνει ο Παναθηναϊκός. Και έχει αποχαιρετήσει, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Όπως επίσημη ανακοίνωση αποχώρησης δεν υπάρχει, αλλά θεωρούνται παρελθόν και ο προναφερθής, ο Λαφών, ο Ρενάτο Σάντσες, ο Τζούρισιτς, ο Κότσιρας, ο Ερνάντες. Όλοι αυτοί πρέπει να θεωρούνται παρελθόν.
0: Αυτοί είναι συμβόλαια που λήγουν.
1: Παίχτες τους οποίους ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να χωρίσει τον δρόμο μαζί τους. Ο Ρενάτο είναι δανεικός, για παράδειγμα. Δεν πρόκειται να ανανεωθεί ο δανεισμός του. Έχουμε δει και άλλες φορές θάνο ότι ο υγιής Ρενάτο Σάντσες δεν πρόκειται να περάσει ούτε καν από το Βενιζέλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Ο Λαφών ήταν ύψιση του βάθους. Θα τον ήθελε ο Παναθηναϊκός, αλλά όχι με τα χρήματα που ζήτησε.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας τέλειωσε το συμβόλαιό του. Ο Ερνάντες δεν ικανοποίησε. Και εδώ ιδανικός ήταν. Και επίσης υπήρχε εδώ και το unfair. Να το πούμε και αυτό, ότι ο Μπενίτεθ είχε προτιμήσει τον Ερνάντες στην ευρωπαϊκή λίστα αντί για τον Κοντούρη. Και η θέση του Χαφ και συγκεκριμένα ο Κοντούρης έλειψε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Χρεώνεται αυτό στον Ισπανό προπονητή,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Χρεώνεται.
0: Δεν είπες για το Σισοκό. Και αυτός είναι μετανισμό εκεί. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Παρελθόν.
0: Παρελθόν και αυτός. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Παρελθόν και ο Σισοκό.
0: Τώρα, ο Παναθηναϊκός ψάχνει για έναν τραυματοφύλακα ή για δύο?
1: Ανάλογα τι θα γίνει με το Βλαχοδήμο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το τι θα γίνει με τον Τσάβες.
0: Γιατί και ο Τσάβες ήταν για 6 μήνες μέχρι το καλοκαίρι. Άρα και εδώ μπαίνει ένα θέμα. Θα παραμείνει ή όχι?
1: 50-50. Mm-hmm. 50-50. Υπάρχει θετική γνώμη. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποκτηθεί ένας τερματοφύλακας.
0: Ναι.
1: Και ο δεύτερος τώρα θα είναι ο Τσάβες. Ενώ υπάρχει Τσάβες
0: και ο
1: Κότσαρης.
0: Ο Κότσαρης.
1: Δεν υπάρχει στο κάδρο και ο Κότσαρης.
0: Mm-hmm. Ο οποίος δεν είναι μικρός σε ηλικία.
1: Νομίζω 28,
0: ναι,
1: αν δεν κάνω λάθος, αλλά στον Παναθηναϊκό έχουν πάρα πολύ γνώμη και δικαίως για τον Κώστα Κότσαρη. Οι αγώνες είναι πάρα πολύ τη σεζόν, υπάρχει το conference, στο οποίο θέλω να πιστεύω και όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει τη League Phase. Υπάρχει το Κύπερ Ελλάδας, το πρωτάθλημα, είναι πολύ απαιτητική σεζόν.
0: Μάλιστα, εφόσον κινηθεί ο Παναθηναϊκός για επιθετικό, με τον Σβιντέρσκι τι θα γίνει?
1: Θα αποχωρήσει.
0: Άρα και αυτό στη λίστα των υποπαραχώρηση, ναι, παιχτών, ας πούμε, ή των παιχτών που έχει συμφωνηθεί να σταματήσουν.
1: Και θέλει να παίξει περισσότερο, Θάνο.
0: Ναι. Άρα θα πάει με μια τριάδα ο Παναθηναϊκός με Τετέι, με Ντέζερτ και με τον επιθετικό που θα έρθει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ο Ντέζερτ είναι βεβαρημένος, υπενθυμίζω για ακόμα μια φορά.
0: Mm-hmm.
1: Πέρασε πολύ δύσκολη σεζόν. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι. Θα φανεί στην προετοιμασία,
0: ναι,
1: η οποία αρχίζει 22 Ιουνίου στην Ολλανδία. Επιστρέφουν 5 Ιούλη και 23 αρχίζει για τα καλά η σεζόν με το conference.
0: Ναι, και θα έχουμε την άλλη εβδομάδα, όπως μας είπες, την παρουσίαση, ναι, του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ.
1: Έτσι αναμένεται, ναι.
0: Και υπάρχει και εντός των προσεχών ημερών και η κλήρωση για τον αντίπαλο του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, στην δεύτερη προγραμματική φάση του Conference League.
1: Σωστά. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, να μην το ξεχάσω, και αυτά που είπε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος, και ιδιοκτήτης στην τηλεόραση του Sky σε σχέση με τη Λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχει όμως, στην ουσία είναι μια εμβριακή σκέψη. Υπενθυμίζω ότι με το που θα δοθούν τα κλειδιά για το Βοτανικό, πρέπει, ας το πούμε την ίδια μέρα, να ξεκινήσουν και τα έργα κατεδάφιση Λεωφόρου. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν μια σκέψη, έτσι, σκέψη είναι στην παρούσα φάση, να διατηρηθούν κάποια τμήματα του ιστορικού Απόστολος Νικολαίδης, 3 τμήματα, εννοείται η θύρα 13 μέσα, και να γίνουν διάφορα έργα μέσα στο πάρκο, δηλαδή μέσα στο, αν ακολουθηθεί αυτή η σκέψη, μέσα στο γήπεδο, στο ιστορικό, πισίνα, ξέρω εγώ, πάρκο κτλ, ώστε να διατηρηθούν τα ιστορικά αυτά κτίσματα, μέρος δηλαδή του ιστορικού γηπέδου, και να παραμείνει σημείο ιστορίας, μνήμης, αναμνήσεων και για τις επόμενες γενιές. Δηλαδή να μην εξαφανιστεί εντελώς το γήπεδο. Αλλά είναι πάρα πολύ πρόωρο αυτό, πρέπει να συμφωνήσουν οι πλευρές κτλ. Κτλ. Πάντως είναι πολύ θετικό ότι υπάρχει σαν σκέψη και Έχω ρωτήσει, επίτρεψέ μου να σου αποκαλύψω ότι έχω ρωτήσει χωρίς απάντηση μέχρι στιγμής από τον κύριο Δούκα, τον δήμαρχο, τι θα γίνει. Καλά, εγώ δεν ήξερα βέβαια τη σκέψη του κυρίου Αλαφούτσου, τι θα γίνει με το γήπεδο δηλαδή. Τι θα γίνει, θα γκρεμιστεί για παράδειγμα η θύρα 13.
0: Από ό,τι διάβασα και από ό,τι είδα λίγο στο ντοκιμαντέρ αυτό που προβάλλεται από την τηλεόραση του Sky για το Απόστολος Νικολαίδης, έχει ήδη γίνει μελέτη από γραφείο. Σχετικά με την πρόταση αυτή, δηλαδή να διατηρηθεί ένα μέρος των κερκίδων του Απόστολος Νικολαίδης, το πέταλο θύρα 13 και θύρα 14, το απέναντι πέταλο και οι θύρες που βρίσκονται προς την Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Εγώ ξέρω τι είναι
0: αυτό. Το οποίο θα κατατεθεί, ας πούμε, για να ληφθεί μετά η απόφαση από το Δήμο και τους υπόλοιπους φορείς που θα αποφασίσουν για το πώς θα αξιοποιηθεί ο χώρος που βρίσκεται τώρα το γήπεδο. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά και το επόμενο χρονικό διάστημα. Ένα τελευταίο στέλιο. Αν οι δηλώσεις Μαυροπάνου σηματοδοτούν ένα φλερτ με την πλευρά του Παναθηναϊκού, και τι γίνεται, αν υπάρχει κάτι νεότερο σχετικά με το φερόμενο ενδιαφέρον για τον Τσάπρα.
1: Ο Τσάπρας κοιτάει προς το εξωτερικό. Σίγουρα ενδιαφέρει και άλλες ελληνικές ομάδες. Για τον Μαυροπάνο, παρότι West Ham υποβιβάστηκε, από ό,τι γνωρίζω ήθελε να τον κρατήσει. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι, αυτό που διαισθάνομαι είναι ότι το καλοκαίρι θα είναι μακρύ για τον Παναθηναϊκό. Θα αρχίσουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όμως το ρόστερ θα συνεχίσει να εξελίσσεται, Θάνο, και μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί οι τρεις αγώνες του Παναθηναϊκού, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και το ρόστερ, ή αν θέλεις να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, η Super League εννοώ, και ακόμα το ρόστερ να είναι υποδιαμόρφωση.
0: Πόσες μεταγραφές πιστεύεις ότι θα γίνουν το καλοκαίρι? Θα είναι διψήφιος ο αριθμός?
1: Ναι, σε διψήφιο αριθμό. Σε διψήφιο τερματοφύλακας, ένας κεντρικός αμυντικός ή και δύο, ένα εξάρι, ένα οκτάρι. Ένας δεξιός μπακ έφυγε, ο Κώστρας, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Καλάμπρια, γιατί όπως διάβασα,
0: υπάρχει ενδιαφέρον από την Ιταλία,
1: από την Κάλιαρη. Οπωσδήποτε αριστερός μπακ μαζί με τον Γιώργο Κυριακόπουλο να συνυπάρχει. Ξαναλέω, ένα εξάρι, ένα οκτάρι. Ψάχνουν και για δεξιό εξτρέμ. Να δούμε τι θα γίνει με τον Μπελίστρη και ανάλογα την εικόνα του στο Μουντιάλ με την Ουρουγουάη.
0: Βάλε και το center four και κάναμε δεκάδα.
1: Σχεδόν, ναι. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός είναι υπό ανοικοδόμηση και αυτό το καλοκαίρι. Ελπίζουμε αυτή τη φορά και ευχόμαστε ο προπονητής από την Δανία, το νέο αυτό παιδί, που θα έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, να στηριχτεί, κλείνοντας αυτό λέω, θα να στηριχτεί πάρα πολύ, γιατί πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες για κανέναν.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό, πάμε στον ΠΑΟΚ για να δούμε τι γίνεται εκεί όσον αφορά τα μεταγραφικά, την διαμόρφωση του ρόστερ, τους παίχτες που θα αποχωρήσουν, την προετοιμασία της ομάδος και ό,τι άλλο έχει να μας πει ο Γιώργος Μήνος. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα. Άκουγα το Στέλιο που ρώτησε για τον Τζιάπρα. Για τον Τζιάπρα ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι έτσι φανερό. Να δούμε τώρα που θα πάει. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω. Ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι δύο ομάδες. Πού θα κάτσει στο κόκκινο ή το μαύρο.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν ενδιαφέρεται, δηλαδή.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση ότι είναι ένα στο εκατομμύριο.
0: Μάλιστα.
2: Η εκτίμησή μου αυτή είναι.
0: Ναι.
2: Εκτίμηση, επαναλαμβάνω.
0: Πάντα.
2: Όσον αφορά για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ, περιμένουμε να δούμε γιατί θα γίνουν σεισμικές δονήσεις στον ΠΑΟΚ για αυτά που θα αποφασίσει. Τελοποιήσει ο ΠΑΟΚ από τον Ιβάν Σαββίδη.
0: Δηλαδή, στο
2: αγωνιστικό, στο οργανωτικό και όχι μόνο. Περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις οι οποίες θα προκαλέσουν αίσθηση.
0: Ναι, αλλά τις περιμένουμε εδώ και καιρό, γιατί θυμάμαι και πριν από μια εβδομάδα το ίδιο λέγαμε.
2: Το ίδιο, εγώ τι είπα. Δεν ξέρω για.
0: Για σένα λέω. Ναι.
2: Ωραία. Τελευταία εβδομάδα. Πέρασε το Αγίο Πνεύμα, αυτή την εβδομάδα 48 ώρες, αλλά νομίζω ότι θα παίξει την Παρασκευή, θα έχει τελειώσει. Και θα μάθουμε ακριβώς ποιος θα είναι, τι θα είναι μέσα στο μείγμα αυτό με ανθρώπους που θα είναι στην ΠΑΕ, που θα έρθουν να ενσωματώσουν στον ΠΑΟΚ, να έχουν DNA ΠΑΟΚ, γενικά. Και στο αγωνιστικό και οτιδήποτε άλλο θα αποφασιστεί αν θα παραμείνει ή όχι ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Δουλεύονται πάντως δύο υποθέσεις για τον Γιαννούλη, ο οποίος θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ κατά πάσα πιθανότητα, εκτίμηση κάνω. Και ένα δεύτερο, ότι ΠΑΟΚ κοιτάζει και ένα κεντρικό αμυντικό από εξωτερικό. Όπως επίσης και για τον Γιακουμάκη, όπου ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς δεν θα τον για την οψιόν αγοράς που είχε. Δεν είχε πρόταση να τον εντάξει τη δύναμή του. Νομίζω ότι όπως και λένε τα δημοσιεύματα στο Μεξικό, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για άλλες πλευρές. Αλλά αυτά περισσότερο μετά από τις εξελίξεις και που θα προκαλέσει την αίσθηση και το μείγμα αυτό μεταξύ ανθρώπων του ΠΑΟΚ που έχει εκπονηθεί από τον σύμβουλο του κ. Σαββίδη που έχει τοποθετήσει τον κ. Παπαμίκο, ο οποίος είναι γνωστός και ξέρει πάρα πολλά, και νομίζω ότι η συμβουλή, σαν σύμβουλος που είναι της οικογένειας Σαββίδη, θα βάλει το λιθαράκι του, γιατί ξέρει πάρα πολλά από τον τρόπο διοίκησης και όχι μόνο από αυτά τα θέματα για τους πυλώνες και τα οργανογράμματα, και νομίζω θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, αλλά ήταν και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας πριν από χρόνια και ξέρει το τι γίνεται και τι πρέπει να γίνει. Θα μπουν άτομα τεχνοκράτες και άτομα τα οποία αν δεν έχουν και σχέση με το ποδόσφαιρο, άλλοι έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Γενικά θα είναι ένα μείγμα τέτοιο που μια επανακίνηση για τον ΠΑΟΚ, διότι ο ΠΑΟΚ φέτος τα έχασε όλα. Έχασε το κύπελλο, έχασε και το Champions League. Είναι δύο πράγματα τα οποία αυτό δυσαρέσαν πάρα πολλούς και θα πρέπει να γίνει μια επανακίνηση. Και η επανακίνηση αυτή ξεκινάει από όλα τα θέματα. Γι' αυτό είπα σημική εντονίση κατά την εκτίμησή μου.
0: Μάλιστα. Η προετοιμασία πότε αρχίζει, Γιώργο?
2: 20 του μήνα μέχρι τις 12. Και μάλιστα το ξενοδοχείο θα πάει ο ΠΑΟΚ. Ήθελε να πάει Παναθηναϊκός, αλλά το ξενοδοχείο εκεί, το αθλητικό κέντρο, δεν επέτρεψε τον Παναθηναϊκό να πάει στο αθλητικό κέντρο, στο Απριτό. Και έτσι ο ΠΑΟΚ θα είναι μόνο εκεί. Και μετά από τα φύγει ο ΠΑΟΚ, η δεύτερη ομάδα που θα είναι η ΑΕΚ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνου. Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, πάμε στον Ολυμπιακό. Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Φορτούνη. Ο Ουναή Λόπεθ φέρεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα. Τι θα γίνει με τον Γιάρεμτσουκ, αν θα επιστρέψει. Για παίχτες που φέρεται να ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, όπως ο Στάνιτς, για αριστερό και δεξιό μπακ, για τερματοφύλακα, ενώ πηγαίνουν και πολύ καλά τα εισιτήρια διαργίας που έχει εδώ και μέρες έχει βγάλει σε κυκλοφορία η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα και αναλυτικότερα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα και στους ακροατές. Να ξεκινήσω με τα περιφερειακά των μεταγραφών. Μιας και η ενημέρωση που έχουμε από την ΠΑΕ είναι ότι έχουν φύγει μέχρι στιγμής 11.500 κάρτες διαρκείας. Βέβαια μιλάμε στην ηλεκτρονική τους μορφή, αλλά η συνήθεια πάντοτε μένει. Και επί της ουσίας μιλάμε για τις ανανεώσεις, γιατί είναι στην περίοδο των ανανεώσεων που έχει να κάνει για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της προηγούμενης σεζόν. Και είναι ένας αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος, αν σκεφτούμε την περίοδο που βρισκόμαστε, αρχές Ιουνίου δηλαδή, με τον Ολυμπιακό να μην γνωρίζουμε αν θα είναι στη League Face του Champions League όπως πέρυσι που ήταν ένα δέλεαρ, και μην γνωρίζοντας ακόμα τις κινήσεις οι οποίες γίνονται. Παράλληλα, με αφορμή τον Κώστα Φορτούνη που ανακοινώθηκε και έκανε και τις δικές του δηλώσεις μέσα από τα social του Ολυμπιακού, εκφράζοντας την χαρά του στην επιστροφή, στους ερυθρόλευκους, στους άρρηκτους δεσμούς και με τον κόσμο και με πρώην συμπαίκτες, παρουσιάστηκε και η πρώτη φανέλα από τις τρεις που θα έχει ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν μια έκπληξη, ήταν η κλασική γνωστή φανέλα με τις ερυθρόλευκες ρίγες, με τους ίδιους χορηγούς, απλά και μόνο ήταν το επίσημο της υπόθεσης τι γίνεται με τη φανέλα της επόμενης χρονιάς. Αυτά επαναλαμβάνω και στο περιθώριο της παρουσίασης του Κώστα Φορτούνη για τον Ολυμπιακό. Και ενώ πάμε στα μεταγραφικά για να δούμε τελικά τι ακριβώς γίνεται από εδώ και πέρα, μιας και έχει μπει στην τελική ευθεία η περίπτωση του Νέι Λόπεθ. Ένας παίχτης ο οποίος εδώ και αρκετές μέρες, είναι αλήθεια, και το ρεπορτάζ Ερασπόρ ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε επαφή με τον ίδιο. Φαίνεται υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία με έναν παίχτη που μένει ελεύθερος από την Ράγιο και απομένει μόνο να πέσουν υπογραφές. Βέβαια, από το συμφωνώ μέχρι το υπογράφω υπάρχει μια σημαντική διαφορά, αλλά στον Ολυμπιακό εκφράζουν την άποψή τους ότι τελικά θα πει το ναι ο συγκεκριμένος παίχτης που έμεινε ελεύθερος, και παρά το γεγονός ότι έχει βολιδιοσκοπηθεί και από άλλες ομάδες, φαίνεται ότι και η πρόθεση του με τη Λίμπαρντ να τον κάνει δικό του τον παίχτη, αλλά και του παίχτη να πει ναι στους ερυθρόλευκους, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με ισπανικά μέσα φαίνεται ότι ο Ουναή Λόπεθ είχε πρόταση από την Μπιλμπάο, ωστόσο φαίνεται ότι ενδεχομένως θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Για άλλες περιπτώσεις.
3: Κοίταξε, άλλες περιπτώσεις που μπορούμε να έχουμε για παίκτες που θα έρθουν. Καταρχάς, σε σχέση με αυτό που είπες και στον πρόλογό σου, δεν υπάρχει θέση ολοκληπιακός που δεν θα κοιτάξει παίκτη. Είτε στην επίθεση, είτε μεσοεπιθετικά, είτε μεσοαμυντικά, είτε στα άκρα, ή ακόμα και για τους τερματοφύλακες, ακόμα και αν μιλάμε για αυτούς που θα πλαισιώνουν τον Τζολάκη. Έτσι λοιπόν, μετά την δρομολογημένη και αναμενόμενη επιστροφή του Φορτούνη εν αναμονή Ουνάι Λόπεθ, θα δούμε τι γίνεται με την περίπτωση του Μαρμόλ, μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, ένας αριστεροπόδαρος στόπερ. Ολυμπιακός, εφόσον περιμένουμε και το τυπικό της υπόθεσης για τον Κωστίνη, αδεξιά, πάει για δύο δεξιά μπακ. Ο ένας φαίνεται που κάνει κλικ με τη Λίμπα, είναι ο Μαφέο, 28χρονος, και η περίπτωση του Τσάπρα, που περιμένουμε και εκεί να δούμε τι γίνεται με τον δεξιό πισωφύλακα του Λεβαδιακού. Με την ευκαιρία φαίνεται ότι η περίπτωση Βίχου έχει μείνει λίγο πιο πίσω όσον αφορά για τα αριστερά, γιατί εφόσον ο Ορτέγκα, που όλο κάτι φαίνεται να κινείται για περίπτωση πώλησής του, προβάδισμα έχει ο Πεδρόσα της Σεβίλης, να είναι δηλαδή μαζί με τον Μπρούνο. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι νεότερο μπορεί να προκύψει και για άλλες περιπτώσεις παιχτών, ακόμα και για τον επιτελικό μέσο Λουντογκόρετς, τον Πέταρ Στάνιτς, τον οποίο από προχθές έχει βγει το όνομά του ότι είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, και σίγουρα και άλλες περιπτώσεις που ακόμα δεν έχουν διαρρεύσει. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο, επειδή με ρώτησες για τον Γιάρεμτσουκ, και τους παίκτες που ενδεχομένως αποχωρήσουν. Δηλαδή, Καμπελά δεν μου προκύπτει βάση ρεπορτάζ ότι μένει στον Ολυμπιακό, όπως και για τον Μασούρα που ήρθε από την Αλκαλίτς και ενδεχομένως θα ξαναγυρίσει στη Σαουδική Αραβία. Δεν είμαι βέβαιος αν θα είναι στην Αλκαλίτς σε κάποια άλλη ομάδα. Στον Αντρέ Λουίς, που κάτι φαίνεται να κινείται από πλευράς προτάσεων, αλλά όχι κάτι επίσημο αυτή τη στιγμή, πέρα από κάποιες κρούσεις ή κάποιες αναφορές που τον εμπλέκουν με ιταλικά και αγγλικά δημοσιεύματα, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Είναι μια περίπτωση 50-50 αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως οτιδήποτε άλλο προκύψει από πλευράς προτάσεων που περιμένουν στον Ολυμπιακό, είτε για τον Μουζακίτη, είτε για τον Τζολάκη, ακόμα και για την περίπτωση του Πιρόλα. Ταυτόχρονα υπάρχει μια σκέψη ίσως δοθεί δανεικός ο Κλέιτον και ενδεχομένως και σε άλλη ελληνική ομάδα. Ας το κρατήσουμε και αυτό όσον αφορά από τις θέσεις των επιθετικών.
0: Για Ρέμτσουκ θα επιστρέψει?
3: Έχει επιστρέψει και μάλιστα και μετά τις υποχρεώσεις που είχε με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. Φαίνεται ότι με τα έως τώρα στοιχεία είναι επικρατέστερος να μείνει, γιατί και για τον Ταρέμι, χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση, υπάρχουν ενδείξεις που φαίνεται ότι μάλλον ο Ολυμπιακός δεν θα πει όχι σε κάποια καλή πρόταση για τον Ταρέμι. Δηλαδή, εάν βάζαμε μια πιθανότητα ποιος μένει για τη νέα χρονιά, είναι ο Ελκαμπή που ανανέωσε, περισσότερο θα ήταν στην περίπτωση του Γιάρεμτσουκ και μετέπειτα στην περίπτωση του Ταρέμι. Παρόλο το γεγονός ότι μαζί με τον Κλέτο αυτή τη στιγμή είναι η τετράδα επιθετικών. Τέλος, είναι η περίπτωση του Στρεφέτσα όσον αφορά για την Πάρμα, που θα κάνει την κίνησή της να δει πώς θα τον αγοράσει. Βέβαια, είναι η αλήθεια ότι το ποσό περίπου των 4 εκατομμυρίων που προσφέρει η συγκεκριμένη ομάδα δεν ικανοποιεί τον Ολυμπιακό ως προς το βάθος εξόφλησης, γιατί είναι σε διάστημα διετίας, αν δεν κάνω λάθος. Και βεβαίως με κάποια μπόνους που ίσως ο Ολυμπιακός έθελε να αποκομίσει κάτι περισσότερο από αυτά τα περίπου 5-5,5 εκατομμύρια που έδωσε για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Οπότε θα είναι μια περίπτωση που και αυτή θα μας απασχολήσει τις επόμενες εβδομάδες να δούμε τι κατάληξη θα υπάρχει.
0: Και με τους τερματοφύλακες είπες ότι μπορεί να έρθει πρόταση για τον Τζολάκη. Με την περίπτωση του Πασχαλάκη.
3: Κοίταξε, αν και δεν υπάρχει κάτι επίσημα ανακοινώσει, μου φαίνεται ότι μετά το τέλος Ιουνίου που τελειώνουν τα συμβόλαια, Μπότης, επειδή θέλει να παίζει περισσότερο, θα πάει σε κάποια άλλη ομάδα, μένει ελεύθερος, όπως και ο Πασχαλάκης. Και γι' αυτό υπάρχει κινητικότητα για τον Στουρνάρα, που θεωρείται σχεδόν βέβαιη η επιστροφή του. Είναι από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, είχε παίξει κάποια παιχνίδια εκεί. Τον είδαμε τα δύο τελευταία χρόνια στον Ηρακλή, οπότε ας το κρατήσουμε ότι κρατάει το ελληνικό στοιχείο, κρατάει το μικρό μέσο όρο ηλικίας, αλλά κυρίως για παίχτες που θα πλαισιώνουν τον πρώτο goalkeeper. Αυτή τη στιγμή είναι ο Τζολάκης. Επίσημη πρόταση που να δελεάζει τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει. Έτσι, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι όλο ένα και αυξάνονται τα δημοσιεύματα και από την Αγγλία και από την Τουρκία, ο ίδιος στο παρελθόν είχε δηλώσει ανοιχτά την προτίμησή του για την Bundesliga. Δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή κάποια ομάδα από τη Γερμανία που θα μπορούσε να δώσει αρκετά χρήματα. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί στην τριάδα των τερματοφυλάκων, γιατί ο Ολυμπιακός δεν κοιτάζει μόνο και θέσεις, κοιτάζει πώς θα χαμηλώσει το μέσο όρο ηλικίας και πώς θα διατηρήσει ή δυνατόν θα αυξήσει τον ελληνικό του κορμό και ή δυνατόν με παίχτες που έχουν θητεία στις χαμηλότερες αναπτυξιακές κατηγορίες, στα τμήματα των Ερυθρόλευκων, κάτι που θα το βοηθήσει και αργότερα για την δική του ευρωπαϊκή λίστα και κυρίως αν θα παίξει στο Champions League.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό. Πάμε στην ΑΕΚ, η οποία είναι η πρώτη που έκανε μεταγραφή. Ανακοινώθηκε σήμερα ο Ζούμπκοφ, ένας παίχτης που ήρθε, φόρεσε τα κυτρινόμαυρα, πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις, όπως είπαμε, ανακοινώθηκε και θεωρείται, Μίλτο Θεοδοσίου, καλησπέρα, μια πολύ επιτυχημένη κίνηση. Εκ προημίου, βεβαίως.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, έτσι φαίνεται. Τουλάχιστον το βιογραφικό του αυτό φανερώνει. Ο Αλεξάνδρος Ζούμπκοφ, όπως τον ανακοίνωσε και για 4 χρόνια στο 2030, είναι μεταγραφή από το Πάνο Ράφι, όπως και να έχει. Είναι έμπειρος ποδοσφαιριστής, είναι στα 29 του χρόνια, με μακρά πορεία στο Ουκρανικό Πρωτάθλημα και συγκεκριμένα στη Σαχτάρ, με εμπειρίες από Champions League, με γεμάτες χρονιές, με γκολ, με assist. Πέρσι με την Τραμζονσπορ που αποκτήθηκε από τη Σαχτάρ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ, είχε 4 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Ένας ποδοσφαιριστής με πολύ ποιότητα, με πολύ καλή τεχνική, πηγαίνει στο ένας με έναν, αυτόν που ήθελε ουσιαστικά ο Μάρκο Νίκολιτς, και από την άλλη πλευρά είχε τον Κοϊτά από τη μία που έπαιζε είτε δεξιά είτε αριστερά. Τώρα πλέον αποκτά και τον Ζούμπκοφ για να δώσει και ποιότητα και εμπειρία στο μισοκριτικό κομμάτι της ΑΚ και γκολ και ασίστ. Λογικά, επειδή αγωνίζεται ως δεξιός εξτρέμ με ανάποδο πόδι, αριστερό πόδι, θα παίζει δεξιά αυτός και αριστερά ο Κοϊτά, αλλά μπορεί να παίξει και αριστερά το ίδιο καλά, με το κανονικό πόδι αριστερά, είτε και πίσω από τον φορ, δηλαδή έναν πασπαρτού μέσο επιθετικό που αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός εξτρέμ. Και να έχει και εναλλακτικές μετά τον Κατσίνοβιτς, τον Μπουτέσα, διότι ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτς και ο Περέιρα, ο Λιούμπισιτς και ο Ελίασον είναι προς αναζήτηση ομάδας, δεν υπολογίζονται. Θέλουν να τους πουλήσουν συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, ηθήνονται στη ΣΑΕΚ. Ενώ ο Περέιρα δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ. Οπότε υπάρχουν αυτές οι εναλλακτικές και από εκεί και πέρα, όπως είδαμε, τον ποδοσφαιριστή ήρθε την προηγούμενη μέρα, πέρασε από ιατρικά. Εν συνεχεία, τα διαδικαστικά που γίνονται από κάθε ΠΑΕ, η φωτογράφηση, η περιήγηση στο γήπεδο, στα αποδυτήρια, στο μουσείο της ΑΕΚ για να μάθει και την ιστορία της. Και όπως ανέβασε το βίντεο η ΠΑΕ ΑΕΚ, είδαμε και τις δηλώσεις και του Προέδρου που τον καλωσόρισε με τον δικό του έτσι ξεχωριστό τρόπο, λέγοντάς του καλωσόρισε την οικογένεια της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, αυτή την απίστευτη ομάδα με τη μεγάλη ιστορία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ. Περιμένουμε, του είπε χαρακτηριστικά, τις ρουκέτες σου στο γήπεδο, τη δική μας Αγία Σοφιά στην αρένα μας. Υποθέτω γι' αυτό ήρθες, για να ζήσεις ανάλογες στιγμές την επόμενη σεζόν. Είσαι ένας άνθρωπος με δυνατή ψυχή και σθένος και νομίζω ότι πλέον όλοι γνωρίζουν πως ήρθες στην Ελλάδα πολύ γρήγορα και κάτω από τα ραντάρ, σαν στρατιωτικό αεροσκάφος που πετάει 20 μέτρα πάνω από έδαφος. Το συνδύασε λίγο με Ουκρανία, με ΜΙΚ, με κάτω από τα ραντάρ. Καταλαβαίνει τώρα,
0: ναι,
4: και είπε.
0: Ναι, ναι, ναι. Να πληθωρικό πάντα ο κύριο Ηλιόπουλο.
4: Πάντα. Και στο είναι εκπαιδευτικό και, ναι, ναι, και το διασκεδάζει κιόλα και είναι και μέσα στο πνεύμα. Έτσι,
0: ναι, ναι.
4: Και τα λεγόμενά του. Και ο ποδοσφαιριστής, ο Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ, είπε από την πλευρά του: θέλω να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλο αυτού του καταπληκτικού συλλόγου και ελπίζω να έχουμε όλοι μαζί επιτυχίε. Σα ευχαριστώ πολύ. Τόνισε στο τέλος των δηλώσεών του ο Ζούμπκοφ. Υπέγραψε στο 2030 με ένα ποσό, ενώ περιμέναμε αρχικά παραπάνω, γιατί η μεταγραφή του από την Σαχτάρ στην Τραμζονσπορ είχε 6 εκατομμύρια ευρώ. Και όλοι γράφαν από τις πρώτες μέρες, γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε λίγο με τα ποσά, να μην είμαστε βιαστικοί. Σίγουρα είναι από τις πιο ακριβές μεταγραφές της ιστορίας της ΑΕΚ, αλλά όπως εμφάνισε τα ποσά σήμερα η Τραμζονσπορ, είναι 4 εκατομμύρια φίξ για τη μεταγραφή, 500 χιλιάρικα ως μπόνους. Τη μεταγραφή δηλαδή 4.500 και κρατάει και ένα 10% ποσοστό μεταπόληση η τουρκική ομάδα σε περίπτωση που μεταγραφεί σε άλλη ομάδα στη συνέχεια. Οπότε γύρω στα 5 εκατομμύρια περίπου στήθησε στην ΑΕΚ και είναι ένα καλό deal για τον Χαβιέρη Μπάλτα, ο οποίος κινήθηκε, όπως είπε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, κάτω από τα ραντάρ, όπως συνηθίζεται άλλωστε στις μεταγραφές της ΑΕΚ. Τα μαθαίνουμε τελευταία στιγμή, δηλαδή λίγο πριν κλείσει η μεταγραφή επί της ουσίας. Αυτή την έβγαλε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο προχθές. Θα δούμε τις υπόλοιπες, γιατί η ΑΕΚ κινείται με μυστικότητα, κινείται με μεθοδικότητα και δεν περιμένει την τελευταία στιγμή. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Ζούμπκοφ το τελευταίο διάστημα δεν περνούσε τόσο καλά στην Τραμζονσπορ και για οικογενειακούς λόγους και λόγω περιβάλλοντος με την ομάδα. Και ήθελε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Πίεσε και από την πλευρά του ο ποδοσφαιριστής και τελικά καταλήξαμε σε αυτό το deal που λογικά και αναμενόμενο είναι να βγαίνει κερδισμένη η ΑΕΚ. Βέβαια, όλα θα αποδειχθούν στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά φαίνεται εκ προημίου μια πολύ δυνατή μεταγραφή από το πάνω ράφι για να μπορέσει η ΑΕΚ να διεκδικήσει με αξιώσεις την είσοδό της στους ομίλους του Champions League. Κάτι ανάλογο περιμένουμε, Φάνο, και στις περιπτώσεις του μέσου και του στόπερ πλέον που μπαίνουν σε
0: αυτές είναι οι άλλες δύο κινήσεις, Μίλτο.
4: Αυτές είναι, ναι, σίγουρα χαφ για να πλαισιώσει το Μαρίν και τον Πινέδα που τράβηξαν όλο το κουπί την προηγούμενη σεζόν. Ένα χαφ δηλαδή που να μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο για να μπορεί να παίζει βασικός όποτε χρειάζεται. Και ένα στόπερ για να πλαισιώσει τον Ρέλβας και τον Μουκουντή. Αυτές είναι οι επόμενες κινήσεις. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας ανάλογα τις πωλήσεις που θα γίνουν και τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Θυμίζω ότι αργεί η έναρξη της προετοιμασίας της ΑΕΚ, είναι 6 Ιούλη. Θα πάει στην Ολλανδία, θα γυρίσει ένα διάστημα, θα ξαναφύγει πάλι και το μάτς του πρώτο των προκριματικών είναι 18-19 Αυγούστου. Οπότε έχει το χρόνο να προετοιμαστεί κατάλληλα.
0: Ναι. Τώρα, επειδή είπες για τις πωλήσεις που θα γίνουν, εντάξει, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει. Μπορεί να έρθει, για παράδειγμα, μια πολύ δελεαστική πρόταση για έναν παίχτη και να αναγκαστεί η ΑΕΚ να τον δώσει. Αλλά έχεις κάτι πιο συγκεκριμένο στο μυαλό σου?
4: Κοίταξε, σίγουρα προς πώληση ποδοσφαιριστές είναι ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτ. Από την πλευρά της ΑΕΚ τουλάχιστον περιμένει προτάσεις. Μην ξεχνάμε ότι είναι δανεικός ο Πάολο Φερνάντες, είναι δανεικός και ο Πιερό. Οπότε θα παίξει και στο Μουντιάλ τώρα με την IT, εκτός απρόοπτου. Οπότε πιθανόν να έρθουν προτάσεις και για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα όμως, πάντα στο επίκεντρο είναι ποδοσφαιριστές όπως ο Πεν Ράις που αποκτήθηκε πέρσι από τη Χάρτς και πάλι ακούγεται το όνομά του για τη Rangers. Αν υπάρξει δηλαδή κάποια πρόταση υψηλή, γύρω στα 2-3 εκατομμύρια, ίσως και παραπάνω, για έναν ποδοσφαιριστή, η ΑΕΚ θα μπει στη διαδικασία να το αξιολογήσει και να τη διαχειριστεί όπως χρειάζεται. Δεν μιλάμε τώρα για βασικούς πάντα ποδοσφαιριστές. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές που είτε δεν υπολογίζονται στα άμεσα πλάνα, ξέρεις, ως προτεραιότητα από τον Μάρκο Νίκολιτς, είτε που μπορεί να έρθει μια πραγματικά πολύ μεγάλη πρόταση για κάποιον, ή το Ρέλβας που έκανε εξαιρετική χρονιά, λέω παράδειγμα. Είτε για τον Πινέδα, ας πούμε, που έκανε και αυτός, μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, η ΑΕΚ θέλει να τον ανανεώσει και θα δούμε τι θα γίνει μετά το Μουντιάλ. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, αλλά η φιλοδοξία, μάλλον η πρόθεση των ανθρώπων της ΑΕΚ είναι να κρατήσουν το βασικό κορμό και τους ποδοσφαιριστές που υπολογίζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Και από εκεί και πέρα, αν έρθει κάποια πρόταση για κάποιο ποδοσφαιριστή, θα αξιολογηθεί και ανάλογα θα πράξει και η ΑΕΚ, προφανώς όταν θα βρει και τον αντικαταστάτη του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Μίλτο Θεοδοσίου και αφήνουμε το ποδόσφαιρο προς το παρόν, θα επιστρέψουμε. Πάμε στο μπάσκετ στην Θεσσαλονίκη. Είχαμε σήμερα τη συμφωνία και την ανακοίνωση μιας μεγάλης προσθήκης για την ΚΑΕ Άρης και αναφέρομαι στον Βασίλη Σπανούλη. Αυτός θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας στην νέα εποχή για τον Άρη. Ο Νίκος Καραγιώργης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Φάνο, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακριβώς ο Άρης έριξε την βόμβα μέχρι τώρα του καλοκαιριού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, στο χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ανακοινώνοντας και επίσημα τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, η οποία θα είναι διάρκεια τριών χρόνων, χωρίς να σημαίνει ότι περιορίζεται σε αυτή την τριετία, καθώς το πλάνο το οποίο έχει καταρτιστεί, εκπονηθεί σε συνεργασία με τον Λαρισιό προπονητή είναι πενταετές. Και φυσικά καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει μια φρενίτιδα ενθουσιασμού στις τάξεις του κόσμου του Άρη, που ούτως ή άλλως είχε μια προσμονή και ανυπομονησία και μάλιστα, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά πάρα πολύ, ήταν μέσα στο site της Sky Άρης και κάναν ανανέωση, αυτό που λέμε το F5, μέχρι να εμφανιστεί η ανακοίνωση. Και μάλιστα για αρκετή ώρα το site έπεσε από την πάρα πολύ υψηλή επισκεψιμότητα που υπήρχε, Θάνο. Δεν μπορούσε κάποιος να βρεθεί μέσα στον διαδικτυακό χώρο της Sky Άρης. Πάμε τώρα στα σημαντικά. Ο Βασίλης Σπανούλης λοιπόν είναι ο νέος προπονητής του Άρη και φυσικά ρόλο κλειδί σε όλο αυτό το deal είχε ο Νίκος Ζήσης, αδερφικός του φίλος, από πολύ μικρή ηλικία μαζί συμπαίκτες στις μικρές εθνικές ομάδες και βέβαια αργότερα αντίπαλοι, κουμπάρι και πλέον συνεργάτες και σε συλλογικό επίπεδο μετά τη συνεργασία που έχουν τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο εθνικής ομάδας των ανδρών. Ο Άρης ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει το μεταγραφικό του σχεδιασμό και βέβαια οι τελευταίες κινήσεις που έκαναν οι Κυπνόμαυροι είχαν άρωμα Βασίλη Σπανούλη και η συμφωνία με τον προφορική με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και η επέκταση συνεργασίας με τον Ελάιζα Μιτουλόγκ. Ο Άρης ο οποίος πλέον επικεντρώνεται στην ενίσχυσή του με ένα μπάτζετ το οποίο θα έχει ο Σπανούλης και θα αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Και φυσικά όπως καταλαβαίνει κανείς, ο στόχος του Άρη πλέον είναι θάνο να διεκδικήσει τίτλους. Είτε σε χώριο είτε σε επίπεδο Ευρώπης. Ο Άρης ο οποίος θα πάρει μέρος την επόμενη χρονιά στο EuroCup. Όλοι ξέρουμε ότι ο δρόμος για να βρεθεί σε μια ομάδα στη EuroLeague είναι η κατάκτηση του EuroCup. Αυτός θα είναι ο στόχος του Άρη. Και πλέον ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος αναμένεται να έχει συνεργάτες του στο τεχνικό επιτελείο την επόμενη χρονιά, μάλλον τα επόμενα χρόνια, τον Ηλία Κατζούρη και τον Κώστα Χαραλαμπίδη, αφότερα ήταν μαζί του και στο Πριγκιπάτο, στο διάστημα που ήταν προπονητή στην Μονακό. Χαραλαμπίδη ήταν μαζί του και στο Περιστέρι και οι δύο είναι συνεργάτες και στην εθνική ομάδα των ανδρών. Περιμένουμε την ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης για το πότε θα γίνει η παρουσίαση του νέου προπονητή. Λογικά αυτό θα συμβεί από την επόμενη εβδομάδα, αλλά και πότε θα αφηκτεί στη Θεσσαλονίκη, ναι, ο Σπανούλης, ο οποίος φυσικά έχει, είναι σε ανοιχτή γραμμή και έχει στενή συνεργασία, όχι τώρα αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, με τον Νίκο Ζήση, για να ξεκινήσει η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού της ομάδας. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να αποκτήσει παίκτες επίπεδου EuroLeague, παίκτες οι οποίοι ξεχώρισαν και ξεχωρίζουν τα τελευταία χρόνια στο EuroCup, με στόχο τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής και πάρα πολύ ισχυρής ομάδας. Όλοι οι φίλοι του Άρη ρωτούν και ανυπομονούν για το πότε θα βγουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία αναμένουν να γίνουν ανάρπαστα, Φάνο. Και μάλιστα, ενώ υπάρχει στο πλάνο η επέκταση της χωρητικότητας του Αλεξανδρίου με Λάθρου, και μάλιστα λογικά το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες, ώστε να παραδοθεί ως το δυνατόν πιο έγκαιρα το γήπεδο στην ομάδα του Άρη, καταλαβαίνει κανείς ότι οι εξελίξεις από εδώ και πέρα θα δείξουν ακόμα πιο γρήγορα. Και φυσικά είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, διότι μην ξεχνάμε τι συμβαίνει και δίπλα, στον ΠΑΟΚ, ο οποίος επίσης...
0: Θα πάμε και στον ΠΑΟΚ να κάνουμε ναι, μια αναφορά, θέλω, Νίκο, στο ναι, βίντεο που ανέρτησε η ΚΑΕ Άρης, ναι, παρουσιάζοντας τον Σπανούλη ως βασιλιά Αρθούρο.
5: Ακριβώς. Και εδώ γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτό το πραγματικά εντυπωσιακό βίντεο, το οποίο ανήρτησε η ΚΑΕ στα social media, θέλοντας να προαναγγείλει την συμφωνία, τη συνεργασία με τον Βασίλη Σπανούλη, και μάλιστα ήδη είναι πάρα πολλές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες οι προβολές που υπάρχουν για αυτό το βίντεο με τον υπότη Σπανούλη και το Excalibur, για όσους γνωρίζουν τη συγκεκριμένη ιστορία. Όπως είπες και εσύ, με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος παρουσιάζεται σαν υπότης, φαίνεται ένα παιδάκι το οποίο παρακολουθεί, βλέπει το Σπανούλη, εμφανίζεται σαν βασιλιάς με το σπαθί του, έτοιμος να ηγηθεί της προσπάθειας. Και κάτω από τη δημοσίευση αναγράφεται το «Can you feel it», που σημαίνει «το νιώθετε». Και όπως καταλαβαίνει, είναι ευνόητο μάλλον και φυσιολογικό, αυτό το βίντεο έχει προκαλέσει ένα τριχύλα στον κόσμο του Άρη, με δεκάδες χιλιάδες likes, για να το πούμε στην διάλεκτο των social media. Και γενικά ένας παροξισμός ο οποίος υπάρχει εδώ και μέρες στη Θεσσαλονίκη, Θάνο, με αφορμή την επικείμενη, πλέον οριστική από σήμερα, συμφωνία του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη. Έχει ξημερώσει μια νέα ημέρα. Ο Άρης, ο οποίος πλέον έχει μπει σε εποχή Βασίλη Σπανούλη, και περιμένουμε από εδώ και πέρα τις πρώτες κινήσεις ενίσχυσης της ομάδας, με τον Σπανούλη να διαχειρίζεται ένα πάρα πολύ υψηλό, αυξημένο κατά πολύ μπάτζετ σε σχέση με τη σεζόν που ολοκληρώθηκε για τους κιτρινόμαρους πριν από μερικά 24 ώρα.
0: Μία αναφορά και στον ΠΑΟΚ, γιατί όπως όλα δείχνουν, ο ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων της Θεσσαλονίκης αλλά και με τις δύο ομάδες της Αθήνας θα αυξηθεί και θα οξυνθεί στην επόμενη αγωνιστική σεζόν.
5: Έτσι ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός κινείται πάρα πολύ δυναμικά, δραστήρια στο μεταγραφικό παζάρι. Η υπόθεση του Ραϊκουάν Γκρέι είναι γνωστή εδώ και μέρες, ότι δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε συμφωνία με τον μέχρι πρότινος φόργορ της ΑΕΚ, που φορέσε τα δύο τελευταία χρόνια με επιτυχία τη φανέλα της Ένωσης. Υπάρχει άλλη μια κίνηση στα σκαριά, αυτή του Κάιλ Αλεξάνδερ. Πρόκειται για Καναδό διεθνή σέντερ, την προηγούμενη διετία

0: Επόμενη, αυτή που θα ξεκινήσει στο φθινόπωρο, η οποία υπόσχεται πάρα πολύ μεγάλες έντονες συγκινήσεις στον χώρο του μπάσκετ και σε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό, έτσι όπως προβλέπεται, πρωτάθλημα της Greek Basketball League.
1: Ναι, ναι, και φαίνεται ότι μετά από πολλά χρόνια το ενδιαφέρον δεν θα περιορίζεται στην Αττική, αλλά θα επεκτείνεται και στην Θεσσαλονίκη όσον αφορά στο μπάσκετ. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιώρη και μιλάω πάντα για πρωταγωνιστικό επίπεδο στο εγχώριο, στις εγχώριες διοργανώσεις σε πρωτάθλημα και κύπελο, γιατί στην Ευρώπη είχαν επιτυχίες, κυρίως ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Θα τα πούμε αναλυτικότερα και σε επόμενες εκπομπές. Παρακολουθούμε και θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο μπάσκετ των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Φεύγουμε όμως από εκεί και πάμε στην Σουηδία, όπου αύριο η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών δίνει το πρώτο από τα δύο προγραμματισμένα φιλικά του Ιουνίου με αντίπαλο την Σουηδία. Πριν από λίγο είχαμε την συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το τι είπε ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας σε αυτήν και το τι άλλο και ό,τι άλλο υπάρχει και αφορά την εθνική. Θα τα μάθουμε τώρα από τον απεσταλμένο μας Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σάνο. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Να ξεκινήσω από το πιο φρέσκο που αφορά στην εθνική ομάδα των νέων, η οποία χάσαμε από τη Σερβία με ένα με γκολ στο 94, έτσι, αυτό που λέμε buzzer beater. Και τώρα για να προκριθούμε στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Euro κάτω των 19, χρειάζεται να τρέξουμε, που λέμε έτσι. Θα τα δούμε όλα αυτά όταν έρθει η ώρα. Να ξεκινήσω λίγο από τις δύο τοποθετήσεις που είναι διαφορετικού περιεχομένου, του Μασούρα και του Γιοβάνοβιτς, που αναφέρθηκαν στον αδικοχαμένο Άντζα και στον αδικοχαμένο οικονόμου και βεβαίως στα συλληπιτήρια που εξέφρασαν στην οικογένεια του Τραϊανού Βέλα. Μάλιστα, το πιο χαρακτηριστικό από όλα όσα είπε ο Μασούρας, είπε ότι μας έκανε περίφημος πέρα από κάποια χρόνια στο γήπεδο και αργότερα μας έκανε περίφημος με τη συμπεριφορά του κάθε μέρα. Πραγματικά ήταν πολύ έτσι ωραία η τοποθέτηση από τον εκ των αρχηγών της εθνικής ομάδας, τον Γιώργο Μασούρα. Αντίστοιχα, ανάλογα πράγματα μάλλον είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έτσι, να το πούμε και αυτό. Και να συζητήσουμε τώρα σχετικά με αυτά που υπόθηκαν, συνέντευξη τύπου, να πούμε ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, από ό,τι φαίνεται, σε σχέση, και δεν είναι το είπε ο ίδιος δηλαδή, μέσα σ' άκρες, προανήγγει αλλαγές. Πρώτον, γιατί σε μια ερώτηση δική μου, αν σκοπεύει να δοκιμάσει κάποια καινούργια πράγματα ή ότι σκοπεύει να το κάνει, και συνδυαστικά με ερώτηση άλλου συναδέλφου σχετικά με την άμυνα, είπε ότι δεχτήκαμε από 3 γκολ σε 3 διαφορετικά παιχνίδια, 2 χωρίς από τα μία και μία από την Σκοπία, και θεωρητικά αυτό το πράγμα να είναι για να αλλάξει πράγματα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε ό,τι αφορά κυρίως την άμυνα. Εγώ αυτό το πράγμα τουλάχιστον καταλαβαίνω, έτσι. Γιατί, ναι,

0: Το ώρα που είναι και την Κυριακή στις 10 το βράδυ, το παγκρίπτει το μάτς με την όποια Ιταλία μπας χρησιμοποιήσει έτσι για να μπορέσει το περιβόμενο στην
1: Ελλάδα. Μία μίξη θα είναι η Ιταλία με κάποιους βασικούς και κάποιους όχι.
0: Ντοναρούμα και οι φίλοι του, και τα παιδιά του.
1: Ντοναρούμα και οι φίλοι του.
0: Και πάρα πολύ.
1: Και μετά από αυτά τα δύο φιλικά, δεν υπάρχει φιλικό τον Αύγουστο όπως γινόταν συνήθως. Πάμε κατευθείαν στους αγώνες του Nations League. Από τέλη Σεπτέμβρη.
0: Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία. Μάλιστα, τότε θα υπάρξει μια πιο μεγάλη διακοπή τριών εβδομάδων για να γίνουν περισσότερα παιχνίδια και με τις εθνικές ομάδες να είναι περισσότερο γύρω μαζεμένες. Αλλά αυτό ήταν έρθει η ώρα. Άλλωστε, σχετικά με αυτό, ο Γιωβάνος μας είπε ότι θα ήθελε ως πρώτο στόχος να είναι η παραμονή της εθνικής ομάδας στη Λίγκα Α. Και προφανώς να μην διεκδικήσουμε ούτε το Nations League, ούτε και μια πρόκληση από εκεί, μέχρι να έρθουν τα προβληματικά του Euro, τα κανονικά να το πω έτσι.
1: Ναι. Και όπως έγινε γνωστό, οριστικοποιήθηκε από χθες δηλαδή, αλλά ήταν γνωστό από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, από την περασμένη Κυριακή. Η εθνική επιστρέφει στην Τούμπα. Επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια. Δηλαδή το 2021 νομίζω έδωσε έναν αγώνα με τη Γεωργία επίσημο.
0: Με τη Γεωργία επί κορονοϊού, βέβαια, ναι.
1: Ναι. Και μετά πρέπει να ανατρέξουμε και να φτάσουμε πίσω στο 1976 για άλλο αγώνα.
0: Πολύ πίσω. Ναι. Και αν δεν κράτα το άλλο.

0: και αυτό θα χρησιμοποιηθεί. Μπορεί και ο Κιζίλης, όχι μπορεί, ο Κιζίλης θα κάνει το τεπούδο του μάλλον ή στο ένα παιχνίδι ή στο άλλο, γιατί δεν έχει πάρα πολλές επιλογές από τον Γιωβάνοβιτς. Γιατί έχει πάρα πολλές απουσίες, πάρα πολλές τραυματίες, παίχτες οι οποίοι είναι επιβαρημένοι και με βάση αυτό θα εξετάσει τους ποδοσφαιριστές αυτούς τους 16 που θα παίξουν 16 και 16 που θα παίξουν τα δύο παιχνίδια με Σουηδία και Ιταλία.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.

0: Eraspor 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούτε Eraspor.
12: Ακούτε Eraspor στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Πρώτη σύνδεση με το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έχουν παραταχθεί οι παίχτες και των δύο ομάδων για την έναρξη του πρώτου τελικού της GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πάμε αμέσως εκεί. Δίνουμε το λόγο στους Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Δεντόπουλου.
13: Θα σε παρακαλέσω να μην
12: ναι, πέσαμε πάνω στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου, οπότε θα πάρουμε ξανά το μικρόφωνο εδώ στο στούντιο της Eraspor στην Αγία Παρασκευή μέχρι να ολοκληρωθεί και να δώσουμε στη συνέχεια στους αδέλφους για την μετάδοση του αγώνα. Μέχρι τότε εμείς να θυμίσουμε ότι το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την Eraspor και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2, ότι τον Παναθηναϊκό τόσο Φαρί, ο Χουάντσο, ο Λούκας και ο Ρογκαβόπουλος. Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού απαρτίζεται από τους Σόρτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλο και Μίτογλου. Ενώ για τον Ολυμπιακό εκτός έμειναν η Νιλικίνα και Χολ, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, και ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με τους και στον πάγκο βέβαια Ζεφ, Νιέ, Λαρετζάκη, Νετζίπο, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουντίνοφ και Τζόουνς. Νομίζω τώρα μπορούμε στο στάδιο Ειρήνης και Φίλου. Ακούμε τους Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Δεντόπουλου.
13: Καλησπέρα από το

0: Τα διόρυνση και φιλίας, Βασίλης Κατσαρός στη ρύθμιση του ήχου, Κώστας Σωτηρίου και Γιάννης Δεντόπουλος στη μετάδοση του πρώτου τελικού, ο οποίος είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Πεντάδες, τα είπες πολύ, πολύ καλά. Απλά ήθελα να προσθέσω ότι έχει ενδιαφέρον όσον αφορά τις παρουσίες και τις απουσίες. Μετά από 6 χρόνια παρουσίας δεν είναι στην σύνθεση του Ολυμπιακού. Εν πάση περιπτώσει, η πεντάδα του Ολυμπιακού, που είναι γηπεδούχος και πρωταθλητής Ευρώπης και κάτοχος του τίτλου, Γόκαπ Φουρνιέ, που πήρε τη θέση του Ντόρση, που είναι τραυματίας, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, από την άλλη, Γκραντ για τον Παναθηναϊκό, που είναι ο διεκδικητής του τίτλου, Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Διαιτητές, κυρία Τσαρούχα και οι κύριοι Τσιμπούρης και Κατραχούρας. Περιμένουμε να γίνει ο συγχρονισμός με την τηλεοπτική μετάδοση, γιατί η ΕΡΤ 2 Sport μεταδίδει τηλεοπτικά το παιχνίδι και είναι αυτή που δίνει το σήμα. Είναι ένα μάτς που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον τηρωμένων των δεδομένων που το χαρακτηρίζουν, δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός έρχεται ως πρωταθλητής Ευρώπης από ένα τίτλο που κατέκτησε πριν 2 εβδομάδες και μάλιστα μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να πάει στο Final Four που έγινε στην έδρα του, και αυτό το φέρει βαρέως και στην ουσία θα προσπαθήσει κατά κάποιο τρόπο να εξηλαιωθεί διεκδικώντας το πρωτάθλημα, το τζάμπο.
1: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε παρέα με τον Γιάννη Τεντόπουλο, όπως πάντα, σε όλα τα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Παρέα με τον Βασίλη Κατσαρό, τον τεχνικό μας, και η πρώτη κατοχή για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Λεσόρ πήδηξε σε λάθος χρόνο για να διεκδικήσει το τζάμπολ. Κλέψουμε από το Χέις Ντέιβις, Όσμαν μαζί με Ναν, Γκραντ και Λεσόρ είναι οι πέντε για τον Παναθηναϊκό. Παπα-Νικολάου κυνηγάει τον Όσμαν. Όσμαν, ο οποίος βλέπει τώρα τον Μιλουτίνοφ και με μια πολύ ωραία πυρουέτα θα ξεφύγει και με το αριστερό layup κάνει το σκορ 0-2. Είπαμε νωρίτερα και τις απουσίες, τις ανέφερε και ο Θάνος, ανέφερε και ο Γιάννης. Σημαντικές απουσίες, ειδικά του Ντόρσε για τον Ολυμπιακό και του Λούκα για τον Παναθηναϊκό. Ενώ εδώ πατάει τη γραμμή ο Τόμας Γόκαπ και χάνεται μία ακόμη επίδεση για τον Ολυμπιακό. Νωρίτερα κλέψιμο από τους πράσινους και τώρα πάτησε τη γραμμή ο Τόμας Γόκαπ. Είναι μαζί του ο Έβαν Φουρνιέ που αναλαμβάνει τον Γκραντ. Ο Γόκαπ κάνει στην αρχή ντουέτο με τον Ναν, Μιλουτίνο Βλεσόρ τα ντουέτα, Μπεζένκοφ με Χέις Ντέιβις και ο Παπα-Νικολάου κυνηγάει τον Όσμαν. Αλλά βέβαια ο Ολυμπιακός παίζει πάντα αλλαγές και αυτό το είδαμε και στο πρόσφατο Final Four. Ο Γκραντ εκτελεί αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Μπεζένκοφ. Οι Ερυθρόλευκοι γυρίζουν την μπάλα. Ήταν χαμηλά στον Μπεζένκοφ και σκοράρει με την πολύ ωραία πάσα από τον Τόμας Γόκαπ. 2-2. Ο Ολυμπιακός έκανε κάτι σαν ποδοσφαιρικό 1-2. Πάσα Ρομπεζένκοφ στο Γόκαπ, έκοψε το καλάθι, πήρε την μπάλα με διαγώνια πάσα και ισοφάρισε σε 2-2. Γκραντ για τον Ναν, τον κυνηγάει ο Γόκαπ, ο καλύτερος αμυντικός του Ολυμπιακού, που backup του σήμερα είναι ο Κόρι Τζόζεφ. Ο Ναν χάνει από την παγίδα, κάτι που του έκανε και η Βαλένθια. Ο Μπεζένκοφ πάει στο κάρφωμα, 4-2. Να λοιπόν που οι Ερυθρόλευκοι ακολούθησαν τουλάχιστον σε αυτή την άμυνά τους συνταγή Πέδρο Μαρτίνεθ, έκλεισαν τον Κέντρικ Ναν, Γόκαπ και Βεζένκοφ, το έκλεισαν την μπάλα και στο transition κάρφωμα από τον Βεζένκοφ 4-2. Ο Φουρνιέ πάει πολύ δυνατά στον Γκραντ Ναν, έξω από τον τρίποντο, περνάει από τον Γόκαπ σε πρώτη φάση, πασάρει στον Τζέντι Όσμαν, προσποίηση, Κέντρικ Ναν εκτελεί για 3. Ο Αμερικανός ξέρουμε ότι είναι φοβερός σκόρερ, 4-5. Από το Κέντρικ Ναν που βρήκε ένα δευτερόλεπτο, έμεινε ελεύθερος και σκόρανε από το τρίποντο 4-5. Ο Μιλουτίνοφ κάνει το έτο με τον Λεσόρ. Φουρνιέ έξω από το τρίποντο, εκτελεί από μακριά, αστοχή ο Έβαν Φουρνιέ και η μπάλα φεύγει εκτός για τον Ολυμπιακό. Αποθεώθηκε εννοείται ο Μπαρτζόκας από τους φίλους των Ερυθρόλευκων όταν μπήκε στο γήπεδο και ανταπέδωσε παραπάνω από μία-δυο φορές με την κίνηση του χεριού του. Εννοείται ότι ο Μπαρτζόκας αυτή τη στιγμή είναι σαν βασιλιάς στον Ολυμπιακό, ειδικά μετά την Ευρωλίγκα που κατέκτησαν οι Ερυθρόλευκοι. Θέλει να σκοράρει ο Χέις Ντέιβις, αλλά η μπάλα μετά την αναπήδηση του, από το Στεφάνι, φτάνει στο πάνω μέρος του ταμπλό, βρίσκει και χρονόμετρο, επομένως εκεί σταματάει η φάση υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Να πούμε και να ότι οι δύο ομάδες έχουν κατεβεί με δεκάδες. Δεν έχουν 12. Αφενός γιατί λείπει ο Ντόρση, ο Έλληνας δηλαδή, και ο Παναθηναϊκός έχει το Σλούκα. Καλάθι, όχι.
1: Κοίτα, ένα είναι αυτό που λες. Και δεύτερο είναι ότι εδώ υπάρχει περιορισμός ξένων.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, αν ήταν η Ευρωλίγκα, είχαν παίχτες να βάλουν. Απλά τώρα δεν έχουν τη δυνατότητα.
0: Για παράδειγμα, στον Ολυμπιακό είναι έξω τρεις παίχτες.
1: Δεν είναι και ό,τι πιο ωραίο να βλέπεις μπάτζετ των 22-28 εκατομμυρίων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και να παίζουν με δεκάδες. Δεν είναι και ό,τι πιο ωραίο.
0: Ναι,
1: σαν εικόνα.
0: Απλά.
1: Αλλά είναι ο κανονισμός. Και οι τραυματισμοί.
0: Έχει δύο Έλληνες τραυματίες.
1: Σωστά.
0: Και Ρογκαβόπουλο
1: και Σλούκα.
0: Ενώ είναι μόνο ο Ντόρση για τον Ολυμπιακό. Θα μπορούσε να κατέβει ο Πιτσιρικάς, ο Μπουρνελές. Εν πάση περιπτώσει, εντεκάδα. Ο Ολυμπιακός έχει και 11 ξένους. Αν βάλει το φάλ που έγινε καλά στη μέση της περίοδου, ο Μακίσικ είναι εκτός οκτάδας, αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στον τελικό.
1: Και έμεινε έξω και ο Μόντε Μόρις.
0: Ο Μόντε Μόρις χθες το αργά τελευταία. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Το σκορ έχει γίνει 6-5. Με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει τους δύο πόντους από τις βολές του Φουρνιέ. Γκραντ. Ο Γκραντ πιέζεται από το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ του ασκεί έντονη πίεση. Ναν πάει να κάνει το πάσα, τελικά βγαίνει στο Λεσόρα. Αλλά ο Λεσόρα στοχεί μπροστά στον Μιλουτίνοφ. Ίσως
1: νομίζω τον ανάγκασε και ο Μιλουτίνοφ, έτσι.
0: Στη θωριά του περισσότερο. Ενώ κάνει λάθος και ο Φουρνιέ πήγε να πασάρει έξω στον Παπα-Νικολάου. Και ο Παπα-Νικολάου δεν ήταν στη θέση του, αλλά έγινε deflection. Παναθηναϊκός πηγαίνει προς τα μέσα, χαμηλά ο φάουλ, λέει η κυρία Τσαρούχα. Έμπαλα πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Το κέρδισε ο Νάν, ο οποίος πήγε την εσωτερική και κατευθύνθηκε προς το καλάθι, αλλά τον σταμάτησε το φάουλ που του έγινε από τον Τόμας Γόκαπ.
1: Να δώσω μια λεπτομέρεια που συζητούσαμε εκτός αέρα νωρίτερα, ότι για να δούμε τη φάση αυτή από τον Χέις Ντέιβις, αστοχή και ένα ακόμα με την κορυμπάντα από τον Μιλουτίνοφ, ότι και ενώ κλέβει ο Χέις Ντέιβις από την απρόσεκτη πάσα του Μιλουτίνοφ και θα πάρει και σου τριών πόντων, αλλά μιλάμε για την απόλυτη αθλητική αναρχία. Όταν, ας πούμε, ένας παίκτης κλέβει την μπάλα, δεν περιμένει κανένα συμπαίκτη του να τον υποστηρίξει και σουτάρει ένα τρίποντα από τη γωνία ενώ όλοι έχουν κατέβει κάτω. Είναι μια έτσι αναρχία στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ότι οι τρεις διαιτητές είναι αυτοί που ήταν διαιτητές στον τελικό κυπέλου στην Κρήτη, τον οποίο κέρδισε ο Παναθηναϊκός, και η κυρία Τσαρούχα και ο κύριος Κατραχούρας αλλά και ο κύριος Τσιμπούρης ήταν η συγκεκριμένη τριάδα. Ο Γόκαπ εκτελεί
0: δύο έρμπολ.
1: Ναι, πολλά έρμπολ πέσα στην επίθεση.
0: Δύο έρμπολ. Ένα Τινόφ και ένα Γόκαπ. Η μπάλα είναι από ο Ολυμπιακός, δεν μπόρεσε να πετύχει στόχο, να βρει στόχο στα 24 δευτερόλεπτα. Πάλι Γκραντ με το Φουρνιέ απέναντί του. Πάει να παίξει με πλάτη ο Γκραντ. Ο Φουρνιέ κάνει το πρώτο του φάουλ στην προσπάθειά του να εμποδίσει το Γκραντ, είτε να πασάρει είτε να προσπαθήσει να κάνει μια κίνηση να γίνει πιο απειλητικός προς το καλάθι. 6-5 παραμένει το σκορ, 5-38 πριν από το τέλος, χαμηλό σκορ.
1: Γιάννη, παρεπτόντως η απουσία του Ντόρσεϊ αλλάζει και την πεντάδα που επί πολλούς μήνες ήταν Φουρνιέ στον πάγκο, Ντόρσεϊ διάρρη βασικό μαζί με Γόκαπ, οι υπόλοιποι είναι ίδιοι. Για τον Παναθηναϊκό δεν προκαλεί μια μικρή εκπληξούλα το ότι έμεινε εκτός ο Χουάντσο, γιατί ο Χουάντσο ήταν από τα βασικά στελέχη του Παναθηναϊκού, αλλά τώρα με την έλευση του Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα στοχεί ξανά, και αμέσως μετά ο Μιλουτίνοφ κερδίζει φάουλ από το Λεσόρ, άρα θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Η έλευση του Χέις Ντέιβις έχει εκμηδενίσει ουσιαστικά το Χουάντσο.
0: Να.
1: Και τώρα βλέπω ότι στο παρκέ τον Ντίνο Μίτογλου.
0: Στη θέση του Χέις Ντέιβις, ο οποίος έδειξε αυτό που είπες, μια απειθαρχία στο παιχνίδι του. Και βέβαια τώρα εδώ χάνει ο Παναθηναϊκός κάτι που νομίζω ότι ήταν μέσα στα πλάνα του, να σημαδέψει με το Χέις Ντέιβις το Βεζένκοφ στην άμυνα. Και είδαμε το Χέις Ντέιβις, ίσως για αυτό πάρει ο Μιλουτίνοφ μπροστά στη θάνη. Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος ξεχωρίζει τον πόη του ανάμεσα στις δύο πεντάδες, εννοώ ότι είναι πολύ ψηλότερος από τον Λεσόρ, το σέντερ του Παναθηναϊκού. Και ο Παναθηναϊκός είχε
1: 2-13 με 2.
0: Ζήτη μία βολή. 7-5 το σκορ. Ο Ολυμπιακός προηγείται.
1: Χω σκορ, έτσι. Του ντέρμπι, του πρώτου τελικού της GBL, που παρακολουθείται ζωντανά από την Era Sport. ραδιοφωνικά και από την ΕΡΤΙΟ τηλεοπτικά, για να δούμε αυτή τη φάση με τον Τζέριαν Γκραντ. Γίνεται η αλλαγή αμέσως από τον Ολυμπιακό. Βγαίνει ο Παπα-Νικολάου και τώρα και ο Μιλουτίνοφ. Η φάση χάνεται από το Λεσόρ. Φωνάζει ο Λεσόρ, ο οποίος γενικά φωνάζει όμως. Walk up για τον Βεζένκοφ. Φουρνιέ έξω από τον τρίπο, τον παρακολουθεί τώρα Όσμαν. Βεζένκοφ ποστάρει τον Ναν. Θα κάνει ένα step back, θα αστοχίσει. Φάνηκε από εδώ που είμαστε καθισμένοι για τη μετάδοση της Ερασπόρ ότι δεν ήταν καλό το σουτ από τον Σάσα Βεζένκοφ.
0: Εντάξει, υπάρχει ήδη τον Ναν πίσω του, γι' αυτό
1: υπάρχει
0: έπαιξε.
1: Και μια σχετική πίεση για το αποτέλεσμα, δεν το συζητάμε. Υπάρχει και ένα σχετικό άδειασμα από τους Ερυθρόλευκους και μια απίστευτη στενοχώρια από τους Πράσινους λόγω Final Four. Ο Όσμαν εν τω μεταξύ εκτελεί για τρεις και δίνει προβάδισμα ενός πόντου στον Παναθηναϊκό. 7-8. Γρήγορη πάσα προωθητική του Walkup, που είναι πολύ καλό αυτό, προς τον Παπα-Νικολάου. Αλλά γύρισε η άμυνα των Πρασίνων και νέα επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Walkup. Τον μαρκάριο Ναν Φουρνιέ. Τον μαρκάριο Γκραντ. Ο Φουρνιέ παίρνει το screen, pick and roll με τον Μιλουτίνοφ. Έξω για το walk-up, σου τριών πόντων. Άστοχο, αμυντικό rebound. Προσπαθεί τουλάχιστον να το μαζέψει ο Όσμαν, αλλά μπερδεύεται με το Λεσόρ και η μπάλα φεύγει εκτός ως ένα δωράκι για τον Ολυμπιακό. Λίγο προτού ο κύριος Τσιμπούρης δώσει το εμπορικό time-out. Γιάννη, 7-8 στο πρώτο εξάλεπτο της αναμέτρησης.
0: Μέχρι στιγμής ο πιο ζωντανός παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Όσμαν και νομίζω ότι εκεί είναι που ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να πάρει από αυτόν με την ορμή του κάποια transition και κάποιες επιθέσεις οι οποίες θα φέρουν σαν αμυντική ανισορροπία τον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη έχω την αίσθηση ότι είναι ένα ως πρώτο μάτσο, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τις προηγουμένες χρονιές, αλλά είναι γενικά χαλαρά τα πράγματα. Δεν ξέρω αυτό που είπες, αν ο Ολυμπιακός επειδή έχει πάρει την Ευρωλίγκα δεν είναι τόσο διψασμένος, αν ο Παναθηναϊκός που είναι από στενοχώρια, ας το πούμε έτσι, και από κακές εμφανίσεις και το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο, δηλαδή γίνονται πολλές συζητήσεις
1: για τον προπονητή
0: και όλα αυτά δείχνουν ότι έχουν επηρεάσει την εικόνα του παιχνιδιού που βλέπουμε τώρα. Νομίζω ότι οι σειρές αγριεύουν όσο μπαίνουμε πιο πολύ στο βάθος τους. Αλλά
1: πάντα το πρώτο μάτς μετράει, έτσι,
0: ναι,
1: πάντα. Και γενικά,
0: κοίταξε, ειδικά για τον γηπεδούχο και ειδικά στη συνθήκη που είμαστε τώρα, μετράει περισσότερο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ως κάτοχος της Ευρωλίγκας αυτό φοβάται, δηλαδή να μπει, ας το πούμε έτσι, λίγο πιο χαλαρός ή λίγο πιο μπλαζέ, υποσυνείδητα, έτσι,
1: ναι,
0: όχι ενσυνείδητα.
1: Για να δούμε την επαναφορά της μπάλας από τον Ολυμπιακό με το walk-up. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί ο Φουρνιέ από τον Γκραντ. Ο Φουρνιέ βλέπει παίκτης μπροστά του, πασάρει στο Μιλουτίνοφ. Η πάσα του είναι σαν βόλεϊ προς τον walk-up. Βεζένκοφ εκτελεί από μακριά και σκοράρει. Προλαβαίνει τον Μίτογλου και σκοράρει ο Σάσα Βεζένκοφ. 18 από τον Βεζένκοφ που έχει πλέον 7 πόντους. Μία ελεύθερη βολή από τον Μιλουτίνοφ, 2 από τον Φουρνιέ. Αυτή είναι η πόντη για τον Ολυμπιακό. 5 ο Όσμαν, 3 από τον Ναν. Είναι η πόντη από τους Πράσινους, τους εξής δύο δηλαδή που έχουν σκοράρει. Ο Γκραν ποστάρει, δίνει στο Μίτογλου, ο Μίτογλου στο φλότερ, αστόχησε, αμυντικό ριμπάντ από τον Βεζένκοφ που δίνει στον Γουόκαπ. 18 στα πρώτα 6,5 λεπτά του πρώτου τελικού της GBL. Ερασπόρ, όπως όλα τα παιχνίδια, ο Γουόκαπ προστατεύει την μπάλα. Πασάρι στο Φουρνιέ, μόνο σαν πέναλτι ο Γάλλος, εκτελεί αστοχή. Επιθετικό ριμπάουντ από τον Γουόκαπ, νέο τρίποντα από τον Φουρνιέ. Αυτή τη φορά μέσα. 13-8 από τον Εβαν Φουρνιέ, ενώ ετοιμάζεται να περάσει το μάτς και ο Τάιρικ Τζόνς. Και ο Παπα-Νικολάου κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο, σταματάει με φάουλ τον Τζέντι Όσμαν.
0: Είδες ότι ο Όσμαν έχει το ελεύθερο να ορμάει στο καλάθι, γιατί υπερέχει σε ταχύτητα τον Παπα-Νικολάου και είναι ένας τρόπος για τον Παναθηναϊκό. Από τη στιγμή που ο Ναν, παρεμπιπτόντως ο Γκραντ, πηγαίνει στον πάγο για να μπει ο TJ Shorts, είναι ένας παίκτης που μπορεί να αλλάξει το ρυθμό για τον Παναθηναϊκό και να πιάσει την άμυνα του Ολυμπιακού χωρίς να έχει γυρίσει πίσω.
1: Είχε
0: δηλαδή
1: πάει πολύ καλά στο πρώτο του ντέρμπι στο Σέφο Σόρτ, όταν δεν είχε παίξει ο Ναν και έπαιζαν Σόρτ στο Λιόπουλος.
0: Ναι, και το μαρκάρει ο Φουρνιέ και είναι δύσκολο να βγει αυτό το μαρκάρισμα και η πρώτη παρουσία το βγάζει πικερόλ. Με το Μίτο αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 13-10.
1: 13-10 λοιπόν μπροστά οι Ερυθρόλευκοι, προηγήθηκαν 13-8 με τα δύο τρίποτα του Βεζένκοφ και του Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ παίρνει τώρα την μπάλα και τον μαρκάρει ο Ναν. Walk-up έξω από την ρακέτα, ποστάρει τον TJ Shorts. Κάνει ένα κράτημα ο TJ Shorts και μάλιστα δίνει και το χέρι στον κύριο Κατραχούρα. Έξαλλος ο πάγκος του Παναθηναϊκού, δηλαδή εδώ υπάρχει μια αντίφαση.
0: Αντίφαση γι' αυτό.
1: Ότι ο Μεν Shorts δίνει το χέρι στο διαιτητή, αλλά ο Άταμαν και πολλοί άνθρωποι του Παναθηναϊκού και παίκτες κτλ.
0: Και ίσως να μην τον είδανε το, από εκεί που ήταν, είναι διαγώνη απέναντι. Και ίσως να μην φάνηκε ο Shorts να δίνει
1: μπορεί
0: το χέρι στο διαιτητή.
1: Μπορεί ναι. Ήταν πάντως έτσι mismatch που δημιουργήθηκε με walk-up και Shorts. Η μπάλα για τους Ερυθρόλευκους, walk-up για τον Βεζένκοφ. Ο Χέις Ντέιβις επιστρέφει στο παρκέ, ο Γόκαπ εκτελεί από μακριά στοχή. Ο Βεζέκοφ παίρνει το rebound, δέχεται μπλοκ εντυπωσιακό από τον Ντίνο Μίτογλου, που έχει μπει αρκετά ψυχωμένος. Έβαλε νωρίτερα το κάρφωμα, πήρε την μπάσα από τον Σόρτς, έκοψε τώρα εντυπωσιακά τον Βεζέκοφ κανονικότατα, πεντακάθαρα στοπ από τον Μίτογλου στο Βεζέκοφ, και αυτά τα μπλοκ είναι και μπλοκ ψυχολογίας.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός έχει πάρει αρκετά επιθετικά rebound.
1: Ισχύει αυτό. Ο Γόκα πάει μέχρι μέσα από το πόδι του Ναν. Φεύγει μπάλα εκτός παρκέ. Ο Γόκα είχε χώρο να εκτελέσει μόνος του, αλλά προτίμησε να πασάρει στον Ταϊρίκ Τζόουνς που αντικατέστησε τον Νίκολα Μιλουτίνοβ.
0: 3,6 μένουν για την επίθεση του Ολυμπιακού. Δεν έχει δηλαδή και πολύ χρόνο.
1: Ο Φουρνιέ εκτελεί από μακριά από τη γωνία. Ένα άστοχο αμυντικό ριμπάτ από τον Σόρτ που δίνει γρήγορα στον Όσμαν. Ο Όσμαν σταματάει. 45 μοίρες αστοχή σου τριών πόντων. Βιαστική επιλογή, αλλά την έχει στο ρεπερτόριό του ο Τζέντι Όσμαν. Αστόκησε ο Τούρκος και αμυντικό rebound από τους Ερυθρόλευκους. Νέα κατοχή τώρα με τον Φουρνιέ. Τον μαρκάρει ο Χέις Ντέιβις. Ο Φουρνιέ περνάει με το γρήγορο πρώτο βήμα. Σταματάει, εκτελεί αστοχή. Rebound όμως επιθετικό από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Και εδώ τι υπάρχει.
0: Φάουλ έδωσε ο
1: Τζιμπούρης. Υπάρχει φάουλ για σπρόξιμο του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Τζέντι Όσμαν. Με τον αγώνα τον απόθυσε λίγο. Και έδωσε το δικαίωμα στον διαιτή να τον χρεώσει με φάουλ αυτό. Το φάουλ αυτό για τον Ταϊρίκ Τζόουνς είναι το πρώτο. Να και ο Κόρι Τζόζεφ στη θέση του Γόκαπ. Ο Γόκαπ θα έλεγα ότι έχει 5 assist, ναι, αλλά ήταν λίγο υπερβολικό σε κάποιες επιλογές. Έκανε 0 στα 3 τρίποντα που του τα έδωσαν οι πράσινοι. Το ρίσκαραν, δεν τα έβαλε όπως τα έβαλε στον τελικό της Ευρωλίγας με τη Ρεάλ. Μίτογλου παίζει με τον Χέις Ντέιβις, που και αυτό σήμερα δεν είναι καλός μέχρι τώρα. TJ Shorts για τον Όσμαν. Ο Όσμαν προσποιείται. Ξεμαρκάρεται, δίνει στον TJ Shorts. Εκτελεί άστοχο σου τριών πόντων. Αμυντικό ριμπάντα από τον Παπα-Νικολάου που δίνει στον Κόρι Τζόζεφ. Για να δούμε και τον backup του Γόκα πώς θα διαχειριστεί το match. Κλέβει την μπάλα ο Ναν μπροστά από τον Βεζέκο. Βγήκε πολύ γρήγορα. Ο Όσμαν μέχρι το layup. Καλάθι 13-12. Οι πράσινοι έχουν μια τάση να τρέξουν.
0: Να τρέξουν, ναι, ναι. Ακριβώς γιατί στο σετ παιχνίδι δεν έχουν τη λύση να ψηλά κιόλας.
1: Σωστό, και δεν λείπει και ο Λούκας. Να το pick and roll και το κάρφωμα εντυπωσιακό από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Πήρε την μπάλα σκαστή από τον Φουρνιέ. Απογειώθηκε, δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει ο TJ Shorts. Πιο πολύ έκανε άκρη ο Αμερικανός παρά έπαιξε άμυνα με το θηρίο. Έτσι λοιπόν με το κάρφωμα του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο Ολυμπιακός μπροστά 15-12. TJ Shorts για τον Ναν, σου τριοπόντο μέσα από τον Κέντρικ Ναν, 15-15 από τον Ναν, ο οποίος έχει δύο τρίποντα μέχρι στιγμής στο ενεργητικό του και ισοφαρίζει για τον Παναθηναϊκό. 15 όλα, 29 δευτερόλεπτα ακόμη για την πρώτη περίοδο. Φουρνιέ πάει στο Λεάπ, σκοράρει και παίρνει και φάουλ. Το φάουλ το οποίο χρεώνεται νομίζω ο Ντίνος Μίτογλου που τον κυνήγησε, αλλά ο Φουρνιέ δείχνει πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια. Το φάουλ το χρόνο του Μίτογλου, θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Ενώ ο σκηνοθέτης της ΕΡΤ μας δείχνει ξανά το τρίποντο από τον Κέντρικ Ναν, που είναι το δεύτερο δικό του. 2 στα 2 από τον Κέντρικ Ναν. 1 στο 1 από τον Όσμαν. 3 στα 6 πράσινοι. 2 στα 9 οι Ερυθρόλευκοι. Πότε πρόλαβαν. Έχει 0 στα 3 μάνι-μάνι ο Γόκαπ και 1 στα 4 ο Φουρνιέ. Ακραίο νούμερο για πρώτο δεκάλεπτο, ας πούμε, το 2 στα 9. Ο Φουρνιέ εκτελεί και σκοράρει. Η δεύτερη βολή από τον Έβαν Φουρνιέ. 18-15.
0: Α, νομίζω ότι είπες είναι goal foul, έτσι. Είναι η πρώτη βολή. Αλλά εννοείς η δεύτερη εκτελεσμένη.
1: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ο Tyson Ward μέσα στο παρκέ και μαρκάρει τον TJ Shorts. Πέρσι στην Παρή, φέτος αντίπαλοι στα ντέρμπι. 13 δευτερόλεπτα ακόμη, άντε να μείνει και ένα για τον Ολυμπιακό. TJ Shorts Σκρινάρει ο Ναν για να περάσει ο Σόρτς. Του κάνει χώρο και σκοράρει. Με εντυπωσιακό τρόπο ο Σόρτς. 18-17. Παπα-Νικολάου από την κεντρική γραμμή θα πετάξει την μπάλα.
2: Μέσα!
1: Απλό και μέσα!
2: Δεν γίνονται αυτά.
1: Ένα απίθανο καλάθι από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Έκανε reverse τρίπλα πίσω από την κεντρική γραμμή. Πετάει την μπάλα με το καλό το χέρι το αριστερό. Η μπάλα με ταμπλό, διχτάκι και μέσα.
2: Και
1: τα πάντα το ξαναδούν, αλλά πρέπει να μέτραγε.
2: Και εγώ έτσι κατάλαβα, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Ο Παπα-Νικολάου μπερδεύτηκε, έχασε την ισορροπία του και πέταξε την μπάλα. Απλά όπως γύρισε, την είχε στο αριστερό του χέρι, δηλαδή στο καλό. Και εν πάση περιπτώσει σημάδεψε προς τα εκεί. Αλλά δεν σημάδεψε τώρα. Αυτό είναι τυχερά καλάθια, εδώ που τα λέμε.
1: Πάντως μέχρι τώρα δεν το έχουν γράψει
2: όχι,
1: στο ταμπλό.
2: Όχι.
1: Περιμένουμε.
2: Αλλά ήταν εδώ σε αυτό το γήπεδο με την ΑΕΚ. Έβαλε ένα τέλος δεκαλέπτου με την ΑΕΚ ο Βεζένκοφ. Μόλις πέρασε τη γραμμή του κέντρου, πέταξε την μπάλα. Αλλά με παλμό, όχι τώρα. Από τον Νικολό έπεφτε και την πέταξε την μπάλα. Μετράει δηλαδή η τσαρούχα. Μα φαινόταν Νικόλας. Και δεν ξέρω αν είναι τρίποντο, αν αποδειχθεί τρίποντο ψυχολογίας. Γιατί καμιά φορά ξέρεις.
1: Και πάνω που λέγαμε 2 στα 9 τρίποντα, έτσι. Τώρα ναι. Είναι 3 στα 10. Με αυτό το τρίποντο από την κεντρική γραμμή. Ένα φοβερό highlight που δημιούργησε ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Και αμέσως ένας οπαδός του Ολυμπιακού, το είδαμε σε κοντινό πλάνο δηλαδή στον υπολογιστή μας εδώ στο ΣΕΦ. Σήκωσε ένα κασκόλ που έλεγε Παπα-Νικολάου the soul, δηλαδή Παπα-Νικολάου η ψυχή. Μεταφράζεται αυτό για τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ ωραία κίνηση από τον φίλο των Ερυθρόλευκων. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 21-17 στα τρίποντα πλέον 3 στα 10 με 3 στα 6. Στα δίποντα 4 στα 7, 4 στα 10, καλύτερος Ολυμπιακός. Στις βολές 4 στις 5, 0 για τον Παναθηναϊκό. Στα rebound 14-4, μεγάλη υπεροπλία για τον Ολυμπιακό. Στις assist 6-5.
2: Τα rebound οικοδιολογούνται γιατί ο Μιλουτίνοφ άρπαζε όλα τα αμυντικά. Συν ότι ο Ολυμπιακός πήρε και επιθετικά πολλά.
1: Έχει πάρει 5 επιθετικά και 9 αμυντικά. Και στα λάθη σημαντικό στοιχείο, 6 Ολυμπιακός, 2 Παναθηναϊκός. Έχει κάνει δηλαδή αρκετά λάθη ο Ολυμπιακός. Απλά αυτά τα λάθη δεν τα έχει τιμωρήσει τόσο πολύ ο Παναθηναϊκός. Έχει τιμωρήσει κάποια με transition.
2: Να σου πω μια σπεδάψω ένα.
3: Λοιπόν, να σας διακόψω λίγο αφού έχει ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 21-17. Σύντομα διαφημιστικά και επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Ακούτε Ερασπόρ.
3: Ακούτε Ερασπόρ στους 101,8, μικρόφωνο στα γήπεδα. Το μικρόφωνο μας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας άρχισε η δεύτερη περίοδο. Στον πρώτο τελικό της GBL Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δίνουμε το λόγο στους Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Δεντόπουλο.
2: Απάντησε ο Ναν με ένα τρίποντο, εκμεταλλεύτηκε την πτώση του Κόρεϊ Τζότζεφ. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση. Πίτερς έχει περάσει την πεντάδα στη θέση του Βεζένκοφ. Κάνει ένα κακοεκτελεσμένο τρίποντο, rebound.
1: Για την κλάση του, ναι.
2: Ναι, κακοεκτελεσμένο. Ήταν
1: ο Ναν 3 στα 3.
2: Ο Μπαρτζόκας ήθελα να πω ήταν εξάλλως την ώρα που έβαλε το τρίποντο του Παπα-Νικολάου πήγε και τα έψαλε
0: στον Ward, γιατί του έφυγε ο κοντοπίθαρος playmaker του Jay Shorts και τώρα τα ψηλε σε άλλο παίκτη του. Για να δούμε το Ρονάν. Βγάζει την μπάλα πάνω από τη Στεφάνη ο Μιλουτίνοφ. Ναν γυρίζει την μπάλα Παναθηναϊκός. TJ Shorts πηγαίνει στην baseline, κλείνεται. Η μπάλα είναι για τον Hayes Davis, αστοχή. Ο Hayes Davis, ο οποίος δεν έχει μπει ακόμα. Δεν έχει το ρυθμό.
1: Άποντος είναι.
0: Και έχει πάρει προσπάθειες.
1: Και έχει παίξει 8,5 λεπτά.
0: Βεζένκοφ για 3. Έχει τραβηχτεί προς τα πίσω, εύστοχος. 24-20. Ο Ολυμπιακός ξαναφτιάχνει τη διαφορά των 4 πόντων. Είχαμε 3 τρίποντα, ένα του Παπα-Νικολάου με τη λήξη, ένα του Ναν και ένα του Βεζένκοφ.
1: Εδώ έχει δίκιο ο Λέσορος. Σου λέει τώρα με αφήσετε με Βεζένκοφ.
0: Άλλαξε.
1: Τα έψελε στους συμπαίκτες του.
0: Ναι, ναι, άλλαξε τώρα το μαρκάρισμα. Έχει πάει ο Κόρι Τζότζεφ να μαρκάρει τον ταχύτατο Σόρτς. Γιατί έφευγε ο Σόρτς και πάλι και από αυτόν φεύγει. Και φτάνει μέχρι το Λιάπ. Είναι σβούρας. Και
1: είναι
0: δεν
1: παράγοντος του παιχνιδιού, έτσι.
0: Ακριβώς. Και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι είναι ο Σόρτς ένας παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον Ολυμπιακό. 24-22.
1: Ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει κάποιον να το μαρκάρει που να είναι στα κυβικά του.
0: Ακριβώς.
1: Ο Γουόκαπ είναι ψηλός, ο Κόρι Τζόζεφ είναι πιο αργός. Οπότε ο TJ Shorts βρίσκει τρόπο. Για να δούμε το τρίποντα από τον Βεζένκοφ, είναι πάρα πολύ μακρινό. Μάχια το rebound. Αγκαλίτσα, Μιλουτίνοφ, Χέις Ντέιβις. Το φάουλ το χρόνο νομίζω ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού. Ο Χέις Ντέιβις βέβαια. Νωρίτερα βγήκε με δεύτερο φάουλο Jones. Δεν υπάρχει κάποιος στο παρκέ με δεύτερο πλην του Jones. Ενώ στο γήπεδο και όχι στο παρκέ, γιατί ο Jones αποσύρθηκε. Ο Ολυμπιακός παίζει, συγγνώμη Γιάννη, με Κόρι Τζόζεφ. Πίτερς παίρνει την μπάλα, τον μαρκάρει ο Όσμαν. Πάει μέχρι μέσα. Δεν σκοράρει, αλλά θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Άρα παίζει με Κόρι Τζόζεφ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Ward, ενώ Παναθηναϊκός με Ναν, Λεσόρ, Χέις Ντέιβις, Όσμαν και Σόρτς.
0: Λοιπόν,
1: τι μπορεί να λέει ο Όσμαν στο Σόρτς, δηλαδή μπορούσε να κλείσει καλύτερα την baseline όταν ας πούμε είναι 1.75 και παίζει με θηρία, δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο και πάλι εδώ rebound είχαμε γιατί και στις προηγούμενες φάσεις και σε αυτή είχαμε επιθετικό rebound, δηλαδή ο Ολυμπιακός ανανεώνει πάρα πολλές επιθέσεις από το διεκδίκηση του επιθετικού rebound. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το μειονέκτημα, από την άλλη έχει το πλεονέκτημα της ταχύτητας που εκφράζεται στο πρόσωπο του TJ Shorts, αλλά εγώ θα έλεγα και τις γρήγορες, να πάλι έφυγε σαν βολίδα, πάει να κερδίσει στον αέρα αλλά δεν τα καταφέρνει, βουτιά ο Πίτερς, ένα μελέ γίνεται τελικά κερδισμένος, είναι ο Γόρντ ο οποίος φεύγει με τον Νάνα πάνω του και θα του πάρει ένα φάουλ και δύο βολές από τον Κέντρικ Ναν.
1: Πάντως ο Σόρτ τσαγανό έχει, δηλαδή τα έβαλε τώρα με Μιλουτίνοφ στον αέρα, έχει τσαγανό, ευκαιρίες δεν είχε πολλές φέτος ο TJ Shorts, ενώ τώρα έγινε το φάουλ από τον Κέντρικ Ναν στον Γουόρντ.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει ένας παίκτης του Παναθηναϊκού έχει δύο φάουλ, TJ Shorts, ενώ ο Λεσόρ που είναι, δεν φαίνεται στο μάτς έτσι ιδιαίτερα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν φαίνεται.
0: Αντικαθίσταται από το Μίτογλου.
1: Έχεις δίκιο.
0: Γιατί
1: ο Λεσόρ έχει μείνει άποντο σε 10 λεπτά και δεν έχει πάρει ούτε ένα rebound.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το φοβερό.
0: Στην ουσία,
1: δηλαδή, okay, μείνει άποντο, αλλά πάρε 5 rebound.
0: Στην ουσία θα προσπαθήσει ο Αταμάν να εκμεταλλευτεί ότι ο Μίτογλου μπορεί να σουτάρει, να τραβήξει έξω το Μιλουτίνοφ.
1: Ξέρεις όμως τι έχει φτιάξει σήμερα ο Αταμάν. Έχοντας έξω Χουάντσο και Φαρίντ, έχει ένα κλασικό πεντάρι, ένα κλασικό τεσάρι και ένα τεσσεραμισάρι. Το Μίτογλου παίζει και 4,5 και 5-4. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: 28-22, η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς για τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ναν, το μαρκάρι ο Γουόρντ, δίνει την μπάλα στο Μίτογλου. Να το αυτό που λέγαμε, περνάει με μια κίνηση στο Μιλουτίνοφ, Σόρτς για 3. Είναι άστοχος, Μίτογλου επιθετικό, αλλά κάνει airball.
1: Του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια, ήταν από κάτω το καλάθι.
0: Ναι, αλλά θα σου εξηγήσω, εγώ το δικαιολογώ πάντως. Και θα σου πω γιατί, για να δούμε την επίθεση του Ολυμπιακού. Δίνει στο Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι μόνος του, όχι μόνος του, σαν μόνος του. Γιατί ήταν έχοντας πίσω του το Μίτογλου και η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Πολύ σωστό διάβασμα,
0: το διάβασμα. Αυτό πήγαινε σου πω, ναι. 30-22.
1: Κάτι θα έλεγες όμως ότι δικαιολογεί στο Μίτογλου για πριν.
0: Ναι, ναι. Την ώρα που έπιασε την μπάλα ερχόταν ο Μιλουτίνοφ και πήγε να το κάνει γρήγορα, αλλά γλίστησε η μπάλα. Ούτε τώρα ο Πίτερς, το οποίο γλίστρησε η μπάλα. Αρχίζουμε να βλέπουμε τον Πίτερς
1: Να πριν, ζητάει, ας πούμε,
2: πριν το Final Four.
1: Boys.
2: Ναι, τώρα ότι γλιστράει μπάλα.
1: Έλα, τώρα μην είσαι κακός.
2: Όχι, και κοίταξε να δεις.
1: Ο Πίτερς μια χαρά
2: παίκτης. Ξέρεις την άποψή μου. Άρα,
1: πώς. Εδώ με έχουν κράξει στο διαδίκτυο από ό,τι είδα. Ένας φίλος, ας πούμε, κτλ. Γιατί λέει, είπα ότι ο Πίτερς δεν έχει παίξει σε πολλά ντέρμπι. Άδικο είχα.
2: Όχι.
1: Όχι, αλλά έφαγα κράξιμο. Εσύ τα λες, εγώ έφαγα κράξιμο.
2: Μα δεν έχει παίξει, πώς να το κάνουμε τώρα.
1: Μα και εγώ το είπα, το πιστεύω.
2: Τα ρεκόρ του τα έχει κάνει με το Περιστέρι στον τελικό του κυπέλου. Δηλαδή παίζει καλά σε μάτς που ξεφεύγουνε.
1: Αλήθεια είναι. Και κυρίως GBL. 30-22. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό με τον Ναν. Ο Ναν βλέπει όμως μεγάλο κορμί τον Μιλουτίνοφ και δίνει την μπάλα στον Σόρτς, ο οποίος δεν απειλεί και δεν φοβίζει τον Ολυμπιακό με το δικό του τρίποντο. Ο Ναν δέχεται αλλίωση από τον Μιλουτίνοφ. Πολύ καλή άμυνα από τον Μιλουτίνοφ που αλλοιώνει τη φάση στο τρίποντο του Ναν και του στερεί την ευκαιρία να σκοράρει τέταρτο τρίποντο. Κόρι Τζόζεφ για τον Μιλουτίνοφ. Στο παρκέ και πάλι ο Λεσόρ. Ενώ είναι και ο Σαμοτούροφ.
2: Δεν είπαμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει με τριάρι τον Πίτερς, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Ο Τάισον Γουόρτ πάει μέχρι μέσα. Δέχεται φάουλ από τον Σαμοτούροφ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 30-22.
2: Δηλαδή, επιστράτευσε το σχήμα που το πήρε τον τελικό. Με την έννοια ότι τρία Πίτερς, τέσσερα Βεζέγκοφ και πέντε, ενώ Βεζέγκοφ ξεκουράζεται τώρα για πρώτη φορά, και πέντε Μιλουτίνοφ.
1: Και ξεκουράζεται και ο Ναν.
2: Ναι,
1: στο παρκείο το Λιόπουλος.
2: Επιστρέφει ο Φουρνιέ.
1: Σωστά. Αλλάζουν οι πεντάδες.
2: Το Λιόπουλος θα δούμε. Εδώ ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερο βάθος σίγουρα.
1: Παρότι παίζει και αυτούς με 11, ο Βεζέκοφ πάει από διτήρια.
2: Για να δούμε, προφανώς κάποιο χτύπημα δέχτηκε στο πρόσωπο, γιατί ενώ αστοχή στην πρώτη βολή ο Γουόρντ, η διαφορά είναι 8 πόντους, 30-22. Τάισον Γουόρντ ετοιμάζεται για τη δεύτερη, εύστοχος 31, λες και παίζαμε χαρτιά, 31-22 για τον Ολυμπιακό. Στο σύν 9 επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Τολιόπουλο, για να δούμε.
1: Μεγαλύτερη διαφορά αυτή.
2: Ναι, ακριβώς. Για να δούμε τώρα με Σόρτς, με Σόρτς και Τολιόπουλο. Πάει και ο Σαμαντούροφ, κλέβει την μπάλα. Ο πάντα σκληροτράχυλος Τζοζέφ ο Καναδός. Φουρνιέ είναι έξω με τον Σαμαντούροφ, δίνει στον Μιλουτίνοφ, Γουόρντ με τον Γκραντ. Ο Γουόρντ πάει να επιτεθεί, ψάχνει τον Πίτερς, ο Πίτερς φτιάχνει τα πόδια του για τρεις, άστοχος ο Πίτερς, αλλά άλλο ένα επιθετικό rebound γιατί υπερέχει φάουλ στον Πίτερς, νομίζω, στη διεκδίκηση του rebound. Ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει rebound ούτε με αίτηση μερικές φορές. Και μάλιστα θα εκτελέσει βολές ο Πίτερς, γιατί έχει συμπληρώσει 5 ομαδικά φάουλ ο Παναθηναϊκός.
1: Το πιθανότερο θα ήταν να το μαζέψει αυτό το rebound ο Λεσόρ, αλλά έκανε το λάθος και κρατήθηκε στον νόμο του Πίτερς.
2: Μα νομίζω ότι
1: έδωσε κυμπάλα, δικαίωμα, ας πούμε.
2: Νομίζω ότι η μπάλα πήγαινε προς τον Πίτερς. Δηλαδή είχε και λίγο δώσει τύχης.
1: Τώρα επιστρέφει. Εγώ βλέπω λίγο Βεζέγκοφ στο βάθος.
2: Πολύ λίγο πήγε.
1: Επιστρέφει από τα αποδυτήρια
2: στο. Μπορεί να πει στο τουαλέτα.
1: Μπορεί, ναι, αλλά να τον πάνε 2-3 άνθρωποι του Ολυμπιακού.
2: Για τα κλειδιά.
1: Κάτσε να το κάνει. Τι κάτι έγινε εκεί με Βεζέγκοφ, το δούμε αργότερα. 33-22 στα μισά της δεύτερης περίοδου. Ακούτε πάντα Ερασπόρ, είναι ο πρώτος τελικός της GBL. Γιάννης Δαντόπουλος, πόσο τηρεί στα μικρόφωνα. TJ Shorts μένει μόνος του, εκτελεί και σκοράρει. Όταν είναι ένα μέτρο μέσα από το τρίποντο, ο TJ Shorts είναι φόβος και τρόμος. Όταν είναι έξω από το τρίποντο, είναι μέτρη η αριθμή του. Ο Φουρνιέ πασάρει στον Κόρι Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ γυρίζει, σκοράρει με πολύ ωραίο τρόπο, πιο δυνατός. Έτσι άλλο κέντρο βάρους από τον TJ Shorts, κάνει αυτή την περιστροφική κίνηση και σκοράρει 35-24. Συνέντεκα για τον Ολυμπιακό, ξανά δεύτερη φορά. TJ Shorts βλέπει χώρο, δίνει στον Γκραντ, αυτός για τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος δέχεται το κυνηγητό από τον Γουόρντ και εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο χρώνει το Τάισον Γουόρντ. Πεσμένος ο Μιλουτίνοφ στο παρκέ, τώρα σηκώνεται ο Σέρβος διεθνής. Backup του Γιόκιτς στην Εθνική Σερβίας. Πάρα πολύ καλή σεζόν φέτος, καλύτερη πεντάδα κτλ.
2: Πρώτος rebounder.
1: Με τον Κόρι Τζόζεφ τράκαρε ο Μιλουτίνοφ, το είδαμε στο replay και βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει και ένα τηλεοπτικό timeout με το σκορ 35-24 υπέρ του Ολυμπιακού. Παναθηναϊκός, θα έλεγα ότι για μία ακόμη φορά εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον Αν. Έχει πετύχει 9 πόντους με 3 στα 4 τρίποντα. Δεν υπάρχει άλλος πλην του Όσμαν στην αρχή που να είναι συμπαραστάτης.
2: Σταμάτησε Όσμαν.
1: Ναι, σταμάτησε Όσμαν. Ο Χέις Ντέιβις έχει 0 στα 6 σουτ, 0 στα 4 τρίποντα, 0 στα 2 τρίποντα. Από τους ψηλούς του, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα καλάθι από το Μίτογλου και 0 από το Λεσόρ. Λείπει ο Χουάντσο, ο Χέις Ντέιβις είναι άποντος, δηλαδή πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο front line. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει πάρει 10 από το Βεζέγκοφ, έχει πάρει 8 από το Φουρνιέ, δηλαδή οι δύο στάρ του έχουν βάλει 18 πόντους μαζί, αλλά έχει πάρει το τυχερό τρίπο του Παπα-Νικολάου από το κέντρο, ένα καλάθι από το Μιλουτίνοφ, αλλά έχει πάρει και 6 rebound από το Μιλουτίνοφ βέβαια.
2: Όλη η δουλειά.
1: Έχει πάρει από 2 πόντους Τζόζεφ και Τζόουνς, έχει 4 ο Πίτερς, 3 ο Γουόρντ, δηλαδή όλοι ψευτοσυνεισφέρουν στον Ολυμπιακό επιθετικά.
2: Και να σημειώσουμε ότι η διαφορά των 11 πόντων την πήρε θεωρητικά λέγοντας η second unit, δηλαδή όχι με την πρώτη πεντάδα, αλλά με την πεντάδα που προέκυψε στην πορεία μόλις ξεκίνησαν οι αλλαγές.
1: Συν Μιλουτίνοφ.
2: Ναι, εντάξει.
1: Που εντάξει, είναι βασικός ο άνθρωπος παντού και πάντα. Η μπάλα χαμηλά για τον Λεσόρ, παίζει με τον Μιλουτίνοφ.
2: Φοβάται να πάει.
1: Ξαναβγαίνει έξω. Ξαναπαίνει την μπάλα από τον Τολιόπουλο. Γυρίζει αριστερό, λέει πολύ εύκολο ωραίο, καλάθι από τον Λεσόρ. Το έκανε ωραίο αυτός. Ναι. Δηλαδή γύρισε πολύ ωραία το κορμί του. Ξέφυγε από τον Μιλουτίνοφ και πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του 35-26. Μειώνει ο Παναθηναϊκός στους 9. Ο Γκραντ συνεχίζει να είναι πάνω στο Φουρνιέ. Ο Γουόρντ σκρινάρει, ρολάρει, αλλά ο Φουρνιέ δεν τον είδε ποτέ και τριμπλάρει στο κέντρο του γηπέδου περίπου. Τον μαρκάρει ο Τολιόπουλος, πασάρει τώρα στο Μιλουτίνοφ, πάει για το κάρφωμα, γκολ φάουλ από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και το φάουλ αυτό για τον Λεσόρ είναι το τρίτο. Έχω την εντύπωση, όχι το δεύτερο, συγγνώμη, δεύτερο φάουλ για τον Λεσόρ, δύο έχει και ο Σόρτς. Για τον Ολυμπιακό 2 έχει ο Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, πάει και στη γραμμή για να εκτελέσει μία ελεύθερη βολή και όχι τη δεύτερη που είπα νωρίτερα για το Φουρνιέ. Είναι goal foul και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ βάζει και την ελεύθερη βολή. 38-26, διαφορά στους 12. Ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς Ναν και αυτό από μόνο του, ας πούμε, είναι ένα στοίχημα με το Λιόπουλο και Σόρτς, όπως το έκανε και στη Βαλένθια στο 5ο μάτς. Το Λιόπουλος για τον Σόρτς, θα πάει μια δύσκολη προσπάθεια μπροστά από τον Κόρι Τζόζεφ, μια ποικιλία από τον Αμερικανό άστοχη. Δεν ήταν καλή επιλογή από τον TJ Σόρτς, είχε όλο το χώρο να εκτελέσει από μακριά, αλλά εφόσον δεν το πιστεύει και τόσο πολύ, βλέπω και τον Άταμαν να σηκώνει και πάλι τον Ναν. Σούτριον πόντων άστοχο από τον Τάισον Γουόρντ, μαζεύει το rebound, το Λεσόρ δίνει στον Σόρτς, διαγώνει πάσα για τον Χέις Ντέιβις που πασάρει στον Γκραντ. Ούτε ο Γκραντ έχει φάνει σήμερα και αυτό είναι μια αλήθεια. Έχει μείνει και αυτός άποντος. Τζέριαν Γκραντ δίνει στον Χέις Ντέιβις, υπάρχει φάουλ. Αρκετά δυναμικά πήγε πάνω του ο Κόρι Τζόζεφ. Τώρα, ας πούμε,
2: έκανε το φάουλ και συνέχισε να το μαρκάρει γιατί πήγε να δώσει συνέχεια
1: στην
2: φάση.
1: Γιατί συνέχισε και ο Χέις Ντέιβις. Ναι, οπότε είναι και τα παιχνίδια μυαλού.
2: Είναι αυτό να το σπάσει το τζαμπουκά που λέμε.
1: Αυτό ισχύει.
2: Ο Γόκα απετοιμάζεται να επιστρέψει.
1: Όπως και ο Όσμαν Μενάν. Τη δουλίτσα την έκανε ο Κόρι Τζόζεφ. Δηλαδή έχει διατηρήσει μια διαφορά ο Ολυμπιακός 12 πόντων. Ενώ τώρα ο Κόρι Τζόζεφ είναι τη θέση του στον Γουόκαπ.
2: Ο Γουόκαπ επέστρεψε άμα τη εμφανίσει του Κέντρικ Ναν.
1: Παίζει και αυτό, ναι. Μπορεί να το πεις και αυτό. Οπότε όσο ξεκουράστηκε ο Ναν, ξεκουράστηκε και λίγο παραπάνω και ο Γουόκαπ. Για να δω τι ακριβώς θέλουν να δουν οι διαιτητές.
2: Πρέπει να ζητάει challenge ο προπονητής του Παναθηναϊκού για παρατεταμένο κράτημα ή αντιαθλητικό φάουλ, κάτι τέτοιο. Ναι, αναβάθμιση φάουλ.
1: Ναι, λέμε. Γιατί τον έχει πιάσει πάνω από τον αγώνα.
2: Ναι, αλλά το φάουλ δεν ήταν εκεί. Καταλαβαίνεις και τελειώσει.
1: Ήταν πιο νωρίς, βέβαια.
2: Αλλιώς θα ήταν βολές.
1: Σωστό. Πάει για act of violence δηλαδή εδώ. Ναι. Ουσιαστικά. Εντάξει. Το είδαν στον Παναθηναϊκό. Το ζητούν.
2: Ξέρεις, πολλές φορές.
1: Να επανεξεταστεί.
2: Πέρα από το ότι δεν ξέρω αν μπορεί να δικαιωθεί, αλλά κερδίζεις και χρόνο να μιλήσεις στους παίκτες σου. Έχουμε ακούσει πολλές φορές να λένε ότι ήξερα ότι δεν έχουμε πιθανότητα να πάρουμε το challenge, αλλά ήθελα να κάνω ένα τύπη time out, ας πούμε.
1: Ναι. 38-26 το σκορ, 3 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Δεν είναι κανένα φοβερό παιχνίδι.
2: Όχι.
1: Μέχρι στιγμής. Απλό το φάουλ. Δίνουν οι διαιτητές. Η διαφορά στους 12 για τον Ολυμπιακό, που αν έχει να επιδείξει κάτι είναι τα rebound. 22 έναντι μονοψήφιο για τον Παναθηναϊκό, 22-9 τα rebound. Στα υπόλοιπα μπορώ να πω ότι είναι πιο εύστοχη πράσινη στα τρίποντα, 4-9 έναντι 4-15 του Ολυμπιακού, 26%, αλλά παρόλα αυτά οι ερυθρόλευκοι είναι στο συν 12. Ο Χέις Ντέιβις αστόχησε ξανά.
2: Δεν είναι.
1: Αμυντικό rebound από τον Μιλουτίνοφ.
2: Πέρα από το Χέις Ντέιβις είναι εκτός παιχνιδιού. Είδες ότι τώρα πήγε να πηδήξει στο, από την weak side ο Λεσόρ, αλλά καθάρισε πάλι ο Μιλουτίνοφ. Δεν αφήνει να περάσει κουνούπι.
1: Τίποτα, όντως. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ βλέπει διάδρομο, σκοράρει. Πέρασε τον Τολιόπουλο με σχετική άνεση και έφτασε το layup. Δεν το πρόλαβε ο Λεσόρ, ο συμπαίκτης στην Εθνική Γαλλίας. 40-26 από τον Εβαν Φουρνιέ. 2,5 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Γόκαπ είναι πάνω στον Ναν. Βγαίνει τώρα στην αλλαγή και ο Πίτερς, ή τουλάχιστον παρακολουθεί. Πάντα με παγίδες. Ο Τολιόπουλος θα πετάξει την μπάλα, διότι θα του έφευγε εκτός παρκέ από την κακή πάσα του Ναν. Είναι η αλήθεια.
2: Πάλι παγίδα είδες ότι ετοιμάζανε.
1: Πάλι παγίδα, βέβαια. 40-26, μα το μοντέρνο μπάσκετ, Γιάννη, εκεί είναι. Αλλαγές και παγίδες. Ο Φουρνιέ χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Δεν μπόρεσε να τελειώσει το layup όπως νωρίτερα.
2: Τα αίματα
1: λοιπόν, παραμένει το 40-26. Ξέρεις, ο Παναθηναϊκός δείχνει κάποια δείγματα πέμπτου μάτς στη Βαλένθια. Και γι' αυτό το λόγο ο Άταμαν προσπαθεί να κόψει το ρυθμό του παιχνιδιού. Και μάλιστα πλησίασε ο Ναν τον Τολιόπουλο και κάτι του είπε, ότι για την προηγούμενη πάσα ήταν μια κακή συνεννόηση.
2: Είναι στην πορεία, βγαίνουν και άλλα. Δηλαδή τώρα για παράδειγμα στο τελευταίες 3-4 φάσεις δεν βγαίνει το μαρκάρισμα του Τολιόπουλου με το Φουρνιέ, και στο εκτόπισμα και στο ύψος. Και γενικά είδες ο Φουρνιέ με το που βλέπει τον Τολιόπουλο μπροστά του πηγαίνει προς το καλάθι. Τώρα του φύγει η μπάλα, αλλά στην προηγούμενη είχε πετύχει καλάθι, νωρίτερα και πάλι είχε αποφασίσει σωστά. Έχει...
1: Όπως το βλέπω εγώ, είναι ότι από τη μία είναι μια ομάδα με αρχές και από την άλλη είναι μια ομάδα με ατομικό ταλέντο που ποτέ δεν μπόρεσε να ανεβάσει το επίπεδο που θέλει. Έχει μια ασυνέπεια, έχει μια αστάθεια, έχει μπερδεμένες αρχές. Δηλαδή βλέπουμε κάποιες αλλαγές να μην γίνονται σωστά. Έχουν μείνει πολλές φορές μόνοι τους παίκτες του Ολυμπιακού και γι' αυτό οι πάσες μέσα στη ρακέτα, όπως συνέβη και στα play-off της Ευρωλίγκας. Το είδαμε αυτό το πράγμα πάρα πολλές φορές. Είναι μια εικόνα αντιφατική. Να δούμε τώρα πώς θα τελειώσει το ημίχρονο.
2: Χωρίς να διαφωνώ, το ζητούμενο είναι για τον Παναθηναϊκό αν τον έχει πάρει από κάτω η όλη κατάσταση των τελευταίων ημερών.
1: Πάντως και οι δύο αιώνιοι είχαν το χρόνο να διαχειριστούν το Final Four μέσω των ημιτελικών των play-off. Ο Λεσόρ θα πάει να κάνει ένα δύσκολο σουτ με το αριστερό χέρι. Δέχεται φάουλ από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
2: Δεύτερο.
1: Ναι. Όχι, πρώτο.
2: Α, πρώτο.
1: Και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Μάλιστα είναι και η πρώτη επίσκεψη στη γραμμή για τον Παναθηναϊκό.
2: Εδώ είχε τουλάχιστον ένα κέρδος, δηλαδή.
1: Εντάξει. Ναι.
2: Κέρδισε. Φόρτωσε ένα φάουλ το Μιλουτίνοφ. Και βέβαια μπορεί να πάρει και πόντους.
1: 14 γιατί... βολές Ολυμπιακός. 12-14. Πρώτη επίσκεψη για τον Παναθηναϊκό με τον Λεσόρ κιόλας. Που δεν είναι και ο μέτρα, ας πούμε, αλλά την πρώτη βολή τη βάζει. 40-27. 1-42 ακόμα για να τελειώσει το ημίχρονο. Δεύτερη βολή και αυτή μέσα από τον Ματίας Λεσόρ, που κάνει και το τελετουργικό του με τους καρπούς που φυλάει. 1,5 λεπτό ακόμη για το ημίχρονο. Διαφορά στους 12 για τον Ολυμπιακό. Χέρι με χέρι μπάλα για τον Tyson Ward από τον Γόκαπ Μιλουτίνοφ. Και πάλι για τον Tyson Ward που τον μαρκάρει ο Τζέντι Όσμαν. Καμία πρόθεση για αλλαγή. Φουρνιέ εκτελεί από μακριά. Στοχή. Ριμπάντα αμυντικό από τον Λεσόρ που δίνει την μπάλα στον Τζέντι Όσμαν. Περνάει τη γραμμή ο Τούρκος. Θα φτάσει μέχρι μέσα και θα σκοράρει. Δύσκολο καλάθι από τον Τζέντι Όσμαν, αλλά εφόσον ξέφυγε από τον Τόμας Γόκαπ, μείωσε τη διαφορά στους 10-40-30. Το καλάθι αυτό για τον Όσμαν είναι ο ένατος πόντος. Τόμας Γόκαπ με τον Τολιόπουλο πάει να κλέψει την μπάλα ο Ναν και τα καταφέρνει να φύγει στο transition. Του φεύγει μπάλα προσωρινά, αλλά την ανακτά. Θα παίξει με τον Γόκαπ. Κλέβει την μπάλα ο Τάισον Γουόρντ. Μπερδεύτηκε ανάμεσα δύο-τρεις παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Κέντρικ Νάν θέλησε να βγάλει την μπάλα εκτός τον Τολιόπουλο. Πετάχτηκε ο Γουόρντ και έκοψε. Άρα οι πράσινοι θα έχουν 15 δευτερόλεπτα δικά τους για να εκδηλώσουν επίθεση. Ενώ για το ημίχρονο υπολείπονται 45 δευτερόλεπτα. Άρα λοιπόν θα έχει δυνατότητα και ο Ολυμπιακός για επίθεση. Χέις Ντέιβις μπροστά του είναι ο Μιλουτίνοφ, δεν τον αφήνει να εκτελέσει. Ο Ματίας Λεσόρ παίζει με τον Πίτερς, παρολίγων μπρος πίσω. Ο Χέις Ντέιβις πετάει την μπάλα airball, άλλη μια κάκιστη επίθεση του Παναθηναϊκού. Καταλήγει σε τρίποντο από το κέντρο του Χέις Ντέιβις airball. 40-30, 28,5 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Υπάρχει μια απογοήτευση στη γλώσσα του σώματος των παικτών του Παναθηναϊκού, είναι η αλήθεια. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός
0: κάνει λάθη και κρατάει τον Παναθηναϊκό. Όχι σε απόσταση βολής, αλλά η διαφορά θα μπορούσε
1: δεν
0: να
1: είναι. Δεν είναι βολής αυτό.
0: Ναι, δεν είναι. Γι' αυτό
1: είναι
0: όχι απόσταση βολής, αλλά θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη διαφορά.
1: Ισχύει.
0: Γιατί έχει κάνει λάθη τα οποία δεν μας έχει συνηθίσει.
1: Απλά είναι και άστοχος. Ναι. Έχει κάνει 8 λάθη ο Ολυμπιακός, 4 ο Παναθηναϊκός.
0: Το άστοχος.
1: Και οι Ερυθρόλευκοι έχουν και
0: το άστοχος
1: 4 στα 16 τρίποντα, ναι, 25%.
0: Το άστοχος το εξορροπεί με τα επιθετικά rebound. Ναι, δηλαδή παίρνει και δεύτερες προσπάθειες.
1: Και πάει καλά και στα δίποντα, όπου είναι πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός. 8 στα 12, 66%. 8 στα 21 για τον Παναθηναϊκό. Έχει χάσει πολύ πιο εύκολα καλάθια ο Παναθηναϊκός, lay-up κτλ. Και έχει 38% στο δίποντο. Αλλά τα rebound που είναι 23-10 και τα λάθη 8-4 είναι σημαντικά στοιχεία για το παιχνίδι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 40-30. Οι πράσινοι περιμένουν πάρα πολλά από παίκτες που είναι ακραία ακριβοπληρωμένοι. Δηλαδή είναι ο Χέις Ντέιβις.
0: Αυτός είναι ο μόνος εκτός τελείως κλίματος. Τελείως
1: έχει
0: εκτός
1: παίξει
0: κλίματος.
1: 16 λεπτά από τα 19,5. Έχει 0 στα 5 δίποντα, 0 στα 3 τρίποντα, δηλαδή 0 στα 8 σουτ. Δύο κλεψίματα ολοκληρώνει, ούτε ένα rebound. Ο Λεσόρ έχει πετύχει το πρώτο καλάθι του και έχει δύο βολές. Δηλαδή έχει ένα εντός παιδιάς, συνολικά 4 πόντι με μόνο 2 rebound στα 16 λεπτά που έχει παίξει. Ο Όσμαν 9 και ο Κέντρικ Ναν 9. Περνά την κεντρική γραμμή ο Τόμας Γόκαπ σε μία ακόμη κατοχή για τον Ολυμπιακό. Ίσως την τελευταία για το ημίχρονο. 17 δευτερόλεπτα ακόμη, τα 9. Για τον Ολυμπιακό θα μείνουν 3-4 και για τους πράσινους. Ο Φουρνιέ κλείνεται, δίνει στον Πίτερς. Αυτός εκτελεί με τα μπλόκο σκοράρι. 42-30, επαναφορά της μπάλας από το Χέις Ντέιβις. Ο Ναν θα πετάξει πολύ πίσω από την κεντρική γραμμή. Άστοχο το σουτ τριών πόντων. Έτσι λοιπόν τελειώνει το ημίχρονο με συν 12 για τον Ολυμπιακό, που προηγήθηκε και 14 νωρίτερα, 40-26. Τώρα είναι το σκορ ημιχρόνου 42-30. Και οι δύο ομάδες πηγαίνουν προς τα αποδυτήρια. Τι λες?
0: Τίποτα, εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, πέρα από το ότι έχει καλύτερη ψυχολογία, δεν μπορούμε να πούμε ότι

0: Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα που ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο... πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
11: Ακούτε Era Sport.

Ολοκληρώθηκε λοιπόν το πρώτο ημίχρονο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού με 42-30 στον πρώτο τελικό της GBL.

πριν από λίγο ήταν το φως της δημοσιότητας δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ, του Ρασβάν Λουτσέσκου, που έγιναν σε μέσο της Ρουμανίας. Και εκεί δέχθηκε ερώτηση σχετικά με τις φημολογίες, τα δημοσιεύματα που υπάρχουν όσον αφορά την συνέχιση της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου απάντησε ως εξής: «Μένω στον ΠΑΟΚ, έχω έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο, δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα άλλο τώρα. Έχτισα μια βαθιά σχέση εκεί με την πόλη, έζησα εξαιρετικές στιγμές. Δεν θα έκανα τίποτα που θα απογοήτευε τους οπαδούς, εκτός και αν η διοίκηση αποφασίσει ότι πρέπει να χωρίσουμε, δεν θα είχα πρόβλημα». Στη συνέχεια δέχτηκε ερώτηση ο Λουτσέσκου σχετικά με ομάδες που φέρονται βάσει σεναρίων να ενδιαφέρονται για την απόκτησή του, όπως η Μπεσίκτας και η Αλαχλή, και είπε ότι δεν θέλω να μιλήσω για άλλες προτάσεις, δεν είμαι από τους προπονητές που εμφανίζονται στην τηλεόραση για να προωθούν τον εαυτό τους. Και τέλος ερώτηση για το αν θα ήθελε να αναλάβει την εθνική ομάδα της Ρουμανίας ή θέλει να συνεχίσει να προπονεί ομάδες στο εξωτερικό, είπε ότι η ιδέα που έχω είναι ότι όσο βρίσκομαι εκτός έδρας, είναι καλό να μένω εκτός έδρας. Δεν με εγωιτεύει τόσο το σενάριο για την εθνική και δεν μιλάω απαραίτητα για τη Ρουμανία. Το να είσαι εκεί στο γήπεδο, να μπορείς να μεταδίδεις ιδέες και να βλέπεις ότι αυτοί που βρίσκονται στο γήπεδο τις εφαρμόζουν στην πράξη, είναι μια τεράστια επιτυχία, μια μεγάλη ευχαρίστηση. Ενώ στην εθνική ομάδα δεν έχεις κάτι τέτοιο. Το πολύ πολύ έχεις ίσως δύο προπονήσεις. Είναι διαφορετική η κατάσταση. Αυτά δήλωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε μέσο της Ρουμανίας.

Είμαστε ήδη 57 λεπτά μετά τις 9. Είμαστε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου του αγώνα της GBL, του πρώτου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε 42-30 προηγείται ο Ολυμπιακός, 21-17 προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο, 21-13 στο δεύτερο. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται με τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ στο στούντιο της Era Sport σκυτάλι παίρνει ο Άγγελος Τιμός.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Αταμάν.
1: Second half and how you explain the different 10 points different in the second quarter.
2: We must play and score our players with their level basketball because it's unbelievable to offensive field goals that we had. Now it's unbelievable. Defensively we made a good game, only we have some problem to Fournier penetrations and the offensive rebound, but offensively, so we play terrible, so everybody's unbelievable. Now, I believe that we cannot continue like this 40 minutes now in the second half. If we made score to our, because we play correct basketball, we found the open shots and then we miss. So we will continue on the same way, then we'll see.
1: Thank you very much. Η ερώτηση ήταν για το τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο. Είπε ότι θα πρέπει να παίξει καλύτερα επιθετικά. Στην άμυνα προσπαθούμε, αλλά στην επίθεση, ενώ έχουμε παίκτες οι οποίοι είναι πραγματικοί σκόρερ, δεν καταφέρουμε να βρούμε σκορ, να βρούμε καλάθια. Χάνουμε εύκολα σουτ, παίζουμε άσχημα επιθετικά. Θα πρέπει να συνεχίσουμε συγκεντρωμένοι και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας.
3: Κότσο Ολυμπιακός δείχνει να είναι στα νούμερά του και σε επίθεση και σε άμυνα. Είστε ευχαριστημένος?
4: Ευχαριστημένος αν θα κερδίσουμε. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς να πεις κάτι τέτοιο. Έχουμε πάει πολύ δυνατά στα rebound. Όμως έχουμε κάνει αρκετά λάθη για αυτό το επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δυνατός στο transition. Πρέπει να είμαστε πιο υπομονετικοί στην εκτέλεση.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Αταμάν στον Αποστόλη Τριανταφύλου και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον Λεωνίδα Μενεγάκη. Σε πολύ λίγο μάλλον τα πάντα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω αποτέλεσμα ημιχρόνου 40-32, 21-17 το πρώτο δεκάλεπτο, 21-13 το δεύτερο. Το παιχνίδι ξεκίνησε, ο λόγος στον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Σωτηρίου. Καλησπέρα σας.
5: Με λάθος επαναφορά συνεννόησης, θα λέγαμε, από τον Παπα-Νικολάου στο.
6: Πες μια καλησπέρα στον Άγγελο.
5: Α, ναι. Καλώς ήρθες, Άγγελε.
6: Γεια σου, Άγγελε. Καλησπέρα.
0: Απλά, καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Τον διορθώνω,
5: πήγε,
6: έτσι.
5: Πήγε να κάνει επαναφορά ο Ολυμπιακός, γιατί είναι αυτός που ξεκινάει. Θα έπρεπε να ξεκινήσει, μάλλον, με επίθεση, αλλά έκανε λάθος με την πρώτη πάσα. Οπότε,
6: και το μνημόνευσε και ο κότς Μπαρτζόκας, έτσι.
5: Ότι τα λάθη μας έχουν. Μας κρατάνε, ας το πούμε, ενώ πολύ εύκολα στο καλάθι ο Γκραντ, ο οποίος
6: και το πρώτο καλάθι του.
5: Ανοίγει το λογαριασμό του.
6: Έκραξε λίγο Άταμαν τους παίκτες του για την επίθεση. Δεν νομίζω ότι ήταν και τόσο correct τα σου του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, άφησε πολλά Ολυμπιακός τρίποτα του TJ Shorts με στρατηγική, με στόχο. Αλλά αυτό για παράδειγμα είναι εντελώς αμαρκάριστο του Παπα-Νικολάου, με το οποίο σκοράρει ο αρχηγός. Αυτό πράγματι ήταν correct. Ήταν σωστό τρίποντο με πάσα του Φουρνιέ, 45-32.
5: Ο Φουρνιέ είναι μακράν ο παίκτης που αποφασίζει πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός. Εδώ ο Βεζέγκοφ σηκώνει πρώτος, πριν και ακόμα σφυρίξει το φάουλ ο διαιτητής, ότι έκανε φάουλ στον Χέις Ντέιβις, ο οποίος πέρα από την παρεμοιώδεια στη
6: πρόσεξε τι έχει. 0 πόντι, 0 rebound, 0 assist.
5: Εγώ στέκομαι στο 0 rebound. Δεν βάζεις. Εντάξει, δεν βάζεις. Αλλά δεν έχει άλλο ψηλό η ομάδα σου. Είσαι τεσσάρι στην ουσία. Δεν μπορεί να πάει να βοηθήσεις λίγο στα rebound. Και είναι και αλτικός παίκτης. Ναν, με τον Γουόκα περνάει, βγάζει έξω την μπάλα στον Όσμαν. Τάπα. Και μάλιστα αμέσως ο Ολυμπιακός βγάζει και φνιδιασμό. Φάουλ. Περίμενα να δω την απόφαση του διαιτητή, του κυρίου Κατραχούρα, ο οποίος είδε τον Βεζένκο να φεύγει στον εφηδιασμό, γιατί έγινε τάπα. Η μπάλα ήρθε σε παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος αμέσως την πρόθεσε στον εφηδιασμό. Στον Βεζένκο ήρθε με φόρα ο Όσμαν, προσπάθησε να το σταματήσει και εκεί προφανώς έγινε το φάουλ. Γιατί πήγε να καρφώσει ο Βεζένκοφ.
6: Γκρίνιαξε λίγο ο Βεζένκοφ, γιατί σου λέει θα χτυπήσουμε. Αλλά ο Όσμαν ουσιαστικά θέλησε να κάνει το φάουλ για να το κάνει χωρίς να χτυπήσει τον άσο του Ολυμπιακού. Δεν προέκυψε και το οτιδήποτε ανάμεσά τους. Άλλωστε και οι δύο είναι παίκτες και χαρακτήρες υψηλού επίπεδου, και ο Βεζένκοφ αλλά και ο Όσμαν. Με τις βολές πάντως ο Βεζένκοφ έκανε το σκορ 47-32,
5: η μεγαλύτερη, 15. Η μεγαλύτερη δημιουργία διαφοράς. Για να δούμε αν ο Γκραντ και ο Παναθηναϊκός γενικά βρουν βενζίνη για να κάνουν το μάτς πιο ενδιαφέρον. Να τόσο ο Λεσόρ χαμηλά κερδίζει φάουλ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βολές, γιατί ο Ολυμπιακός προλαβαίνει και κάνει τα φάουλ χαμηλά. Δηλαδή εδώ
6: ο Παναθηναϊκός κερδίζει φάουλ χαμηλά, ψηλά δεν κερδίζει.
5: Ναι, ακριβώς. Ναι, γιατί δεν υπάρχει λόγος να κάνουν ψηλά. Είναι ψηλότερη παίκτης του Ολυμπιακού. Πάντως ο Λεσόρ έχει καταφέρει Όπα, έχει πέσει κάτω ο Λεσόρ. Σηκώθηκε όμως και πάει πάλι να παίξει ένας εναντίον ενός. Έρχεται παγίδα. Έχει κλειστεί ο Λεσόρ. Κλέβει ο Βεζένκοφ. Πολύ ωραία ομαδική αντίδραση του Ολυμπιακού εδώ. Παγίδευσε το Λεσόρ. Κάνει το φλότερ καλάθι από το Φουρνιέ. Εδώ η άμυνα ήταν όλα τα λεφτά και η ιδέα του Παπα-Νικολάου. Βλέποντας το Λεσόρ να ξαναπάει να παίξει ένας εναντίον ενός για να προστατεύσει το συμπαίκτη του, το Μιλουτίνοφ, από ένα ακόμα φαουλ. Του έκανε παγίδα, έκλεψε ο Ολυμπιακός και πήγε στην επίθεση. Ούτε τώρα ο Ναν, rebound από το Φουρνιέ. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πάρει rebound. Το Φουρνιέ κερδίζει το φάουλ και μάλιστα είχε κάνει τη reverse και την είχε φέρει σε θέση να σουτάρει για τρίποντο. Αλλά εδώ ήταν ένα σωστό φάουλ του Grant.
6: Πάντως η εικόνα των δύο ομάδων προμηνύει κοσάρικο. Έτσι όπως είναι τα πράγματα στο παρκέ του Σεφ. Και βάση.
5: Να σου πω κάτι. Αυτή η φάση που είπαμε νωρίτερα, το πώς αντέδρασε ο Παπα-Νικολάου και γενικά ο Ολυμπιακός ως ομάδα, δείχνει αυτό που είπες, ότι έχουν κάποιες αρχές τις οποίες τις τηρούν ο Παναθηναϊκός πολλές φορές, με εμπνεύσεις πάει να παίξει. Δηλαδή δεν παίζει με κάποιο πνεύμα παιχνιδιού.
6: Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου.
5: Δηλαδή ξαφνικά αν κάποιος φεύγει, πάει και δίνει βοήθεια, είναι επειδή αυτός αποφάσισε. Με αποτέλεσμα να μένει κάποιος άλλος ξεμαρκάριστος. Εδώ ο Παπα-Νικολάου πήγε και είχε λόγο σοβαρό που πήγε και έκανε αυτή την παγίδα.
6: Για να δούμε αυτή την επίθεση του Ολυμπιακού με τον walk-up. Δίνει στο Μιλουτίνοφ από το high post. Εκτελεί αστοχία με την core rebound από τον Ματίας Λεσόρ. Ήταν λίγο πιο μακριά από το Βεληνικές που συνηθίζει να σουτάρει ο Μιλουτίνοφ. Γι' αυτό και αστόχησε. Ο Τζέριαν Γκραντ εκτελεί από τη γωνία και σκοράρει. Να λοιπόν το πρώτο τρίποντο από τον Τζέρι Αγκνάντ, είχε νωρίτερα και ένα
5: μόνος ακόμη του, έτσι.
6: Δίποντο μόνος του, ναι. Κλέβει την μπάλα ο Ναν, θα πάει μέχρι μέσα και θα καρφώσει. 49-37.
5: Και να πω η
6: διαφορά από τους 17 στους 12 με το τρίποντο του Γκραντ και
5: πολλά
6: το κάρφωμα.
5: Πολλά λάθη.
6: Ναι, ναι, είναι πολλά τα λάθη για τον Ολυμπιακό. 10 λάθη. Για τον Ολυμπιακό 5, για τον Παναθηναϊκό. Το είπε και ο Μπαρτζόκας στο ημίχρονο. Πολλά τα λάθη για τον Ολυμπιακό. Walk-up. Έξω από το τρίποντο, θα πάρει και άλλο σου τριών πόντων. Ο Γόκαπ είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Τζέντι Όσμαν. Ο Γόκαπ είναι άστοχος σήμερα. Ο Τζέριαν Γκραντ έχει μπροστά τον Παπα-Νικολάου, κοντοστέκεται. Τώρα θα περάσει. Θέλει να εκτελέσει το φάουλ χαμηλά. Και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Έχουν ξυπνήσει λίγο κάποιοι παίκτες. Δηλαδή έβαλε 5 πόντους συνεχόμενους. Όχι συνεχόμενους. Ο Τζέριαν Γκραντ. 2 και 3. Έχει φτάσει τους 11 ο Ναν και εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ, διότι έσπρωξε έτσι κάπως απροκάλυπτα τον Τόμας Γόκαπ και τον ξάπλωσε στο παρκέ ο Κέντρικ Ναν. Εδώ μπήκε στο μυαλό του ο Γόκαπ, γιατί γενικά παίζει σκληρά και αυτός, αλλά την πλήρωσε ο Ναν που αντέδρασε.
5: Πάντως είδες ότι ακόμα και ο Παναθηναϊκός που λέμε ότι σήμερα δεν είναι στα καλά του, μόλις ο Ολυμπιακός χαλαρώσει, γιατί η διαφορά πήγε στους 17 και ο Ολυμπιακός είχε την αίσθηση ότι το παιχνίδι, όπως είπες, πάει για 20άρικο, αμέσως
6: έβγαλε
5: έβγαλε
6: το ένστικτο επιβίωσης.
5: Ναι, και ο Ολυμπιακός έκανε λάθη.
6: Για να δούμε αυτή την επίθεση του Ολυμπιακού με το walk-up. Τώρα το έχει πάρει και λίγο πιο προσωπικά ο Ναν. Ο Φουρνιέ εκτελεί από μακριά και σκοράρει. 52-37 από τον Εβαν Φουρνιέ. Είναι ένα μεγάλο τρίποντο ψυχολογίας. 15 από τον Γάλλο, 12 ο Βεζένκοφ είναι η πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό, 11 ο Ναν για τον Παναθηναϊκό. Φουρνιέ είναι πάνω στον Ναν. Πάντα δίπλα του είναι ο Μιλουτίνοφ. Ο Λεσόρ θα πάει μέχρι μέσα. Οι διαιτές δεν βλέπουν κάτι σε αυτή τη φάση και από το χέρι του Λεσόρ φεύγει μπάλα εκτός παρκέ.
5: Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούμπησε παρά μόνο μπάλα και ο Βεζένκοφ και ο Παπα-Νικολάου. Όπως είδαμε στο... Απλά έτσι όπως βούτυξε στον αέρα, δηλαδή...
6: Θα το ξαναδώ λίγο, Γιάννη, με την πρώτη ευκαιρία. Ο Μιλουτίνοφ σπάει την μπάλα για τον Παπα-Νικολάου. Σου τριών πόντων από τον αρχηγό. Άστοχο rebound με δεύτερη προσπάθεια από τον Μιλουτίνοφ. Και το φάουλ που κερδίζει ο Μιλουτίνοφ. Παίζει βόλεϊ ο Μιλουτίνοφ.
5: Με το ένα χέρι
6: μπροστά
5: του πήρε την μπάλα.
6: Στους ψηλούς του Ολυμπιακού θυμίζει Ρότμαν. Δηλαδή με το ένα χέρι προστατεύει την μπάλα και τη μαζεύει.
5: Όχι, εδώ την έπιασε με το ένα χέρι.
6: Ναι, αυτό λέω.
5: Γιατί με το
6: χέρι.
5: Άλλο πήγε να κερδίσει το χώρο. Τρίτο φάουλ του Λεσόρ. Του μοναδικού σέντερ που είχε ο Παναθηναϊκός. Και δεν ξέρω αν με την εικόνα που είχε ο Λεσόρ μπορεί να είναι και μια ελπίδα του Παναθηναϊκού με κοντό σχήμα να πάει το μάτς σε άλλο ρυθμό.
6: Πάντως και εγώ που τώρα ξανά στο replay. Την μπάλα βρίσκει ο Βεζένκοφ στην αρχή και χάνει την ισορροπία του Λεσόρ. στην προηγούμενη φάση. 52-37. Θα πασάρει ο Γόκαπ στον Βεζένκοφ, εκτελεί και σκοράρει. Αυτό είναι καθαρά ταλέντο από τον Βεζένκοφ. 54-37, παρότι κλείστηκε. Ο Ναν πάει μέχρι μέσα, βρίσκει κόσμο, δίνει στο Μίτογλου. Εδώ χαρίστηκαν οι διαιτές λίγο στον Γόκαπ, γιατί σήκωσε και το χέρι του άνθρωπος να τον παραδεχτεί. Πάντως αστόκησε ο Όσμαν. Φουρνιέ χάνει την μπάλα, πιθανότητα και εδώ με φάουλ. Ο Όσμαν πάει στο ανάποδο λεάπ και σκοράρει, προλαβαίνει τον Παπα-Νικολάου. 54-39 η διαφορά στους 15, είχε φτάσει 17 πριν από λίγο δύο φορές, τώρα στους 15. Στα μισά της τρίτης περίοδου ακούτε πάντα Ερασπορ, είναι ο πρώτος τελικός της GBL. Φάουλ του Γκραντ στο Φουρνιέ. Εδώ σαν να μην φρέναρε και έπεσε πίσω από το Φουρνιέ. Είναι όπως στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που την πληρώνει ο πίσω.
5: Πρέπει να του κάνει δήλωση.
6: Γιατί λέει δεν κράτησε απόσταση.
5: Και πολύ γρήγορα ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει στα 5 φάουλ, ενώ ο Ολυμπιακός έχει 3 ομαδικά, οπότε ο Φουρνιέ έχει 2 βολές. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός, πιο σωστή διαχείριση των φάουλ. Δηλαδή έχουμε δει πολλές φορές ο Ολυμπιακός να επιδιώκει να κάνει φάουλ χαμηλά.
6: Και έχει αρκετούς παίκτες σε καλή μέρα, δηλαδή έχει τον Βεζένκοφ, τον Φουρνιέ. Έχει τον Μιλουτίνοφ στα rebound, ο Μιλουτίνοφ έχει κατεβάσει 9 rebound. Έχει πετύχει 6 πόντους, έχει άλλους 6 ο Παπα-Νικολάου. Ο Γουόκαπ είναι απόντος, αλλά έχει 6 assist. Δηλαδή έχει πολλούς πρωταγωνιστές ο Ολυμπιακός. Όσμαν. Όσμαν για τον Μίτογλου, εκτελεί από μακριά. Αστοχή ο Ντίνος Μίτογλου, έρχεται με follow ο Χέις Ντέιβις. Το πρώτο καλάθι του έπειτα από 22 λεπτά συμμετοχής για τον Χέις Ντέιβις. 55-41. 4-41 ακόμα για την τρίτη περίοδο. Ο Παπα-Νικολάου είναι στις 45 μοίρες και τον μαρκάρει ο Όσμαν. Η πάσα στον Μιλουτίνοφ που θέλει να παίξει ένας εναντίον ενός με τον Μίτογλου, διότι εδώ υπάρχει μισμάτς. Σπάει την μπάλα στον Παπα-Νικολάου, ούτε με το πόδι μπόρεσε να τη συγκρατήσει ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Φεύγει η μπάλα εκτός παρκέ και υπάρχει εμπορικό time out. 55-41, 4,5 λεπτά ακόμη για την τρίτη περίοδο. Καλύτερος Ολυμπιακός, είναι η αλήθεια. Μπορεί να μην έχει ποσοστά όπως και ο Παναθηναϊκός.
5: Βγάζει πιο μπασκετικές φάσεις, μάλλον.
6: Ναι, έχει πολύ περισσότερα rebound, σχεδόν διπλάσια, 29-14 τα rebound. Έχει σχεδόν διπλάσιες assist, 14-8. Έχει όμως και περισσότερα λάθη από τον Παναθηναϊκό, 11-7. Πάμε να δούμε λίγο πόντους, γιατί δεν είπαμε και στο ημίχρονο. Από τον Ολυμπιακό, 14 ο Βεζένκοφ. Με 2 στα 4 τρίποντα. Από 6 Παπα-Νικολάου και Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ έχει όμως και 9 rebound. 16 ο Φουρνιέ με 2 στα 6. 3 ο Γουόρντ, 6 ο Πίτερς, από 2 ο Τζόζεφ και Τζόουνς. Ενώ για τον Παναθηναϊκό 11 Όσμαν με 1 στα 3 τρίποντα. 2 ο Χέις Ντέιβις με 1 στα 9 σουτ. 1 στα 6 τρίποντα. 0 στα 3 τρίποντα. 5 ο Γκραντ, 11 ο Ναν με 3 στα 5 τρίποντα. 4 ο Λεσόρ με 3 rebound και 2 λάθη. 6 ο TJ Shorts και 2 ο Μίτογλου. Έχει παίξει λίγο ο Σαμοντούροφ, δεν έχει σκοράρει. Έχει παίξει 5,5 λεπτά το Λιόπουλος, δεν έχει σκοράρει. Τρόμαξαν για να βάλουν το πρώτο καλάθι τους ο Γκραντ με το Χέις Ντέιβις. Και κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί μια διαφορά 14 πόντων για τον Ολυμπιακό. Νωρίτερα έφτασε 2 φορές και 17.
5: Επίθεση από τον Γκραντ, ο οποίος οργανώνει με το Φουρνιέ απέναντί του. Ο Γκραντ πηγαίνει αριστερά, περιμένει τα κοψίματα. Βγαίνει ο Όσμαν με τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου τον παρακολουθεί. Πάει να βγει ο Χέις Ντέιβις, δεν τον αφήνουνε. Ναν για τρεις. Γλυκό το σουτ. Εγώ είχα την αίσθηση ότι θα μπει μέσα. Και εδώ τώρα έγινε μια καραμπόλα από την οποία κερδισμένος βγήκε ο Χέις Ντέιβις. Γιατί πέταξε πάνω στον Γόκαπ, ο οποίος ήταν έξω από το γήπεδο.
6: Μπαρτζόκας τούρμπο ήταν μεταξύ.
5: Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, η μπάλα είναι τώρα για τον Grand σε low post κατάσταση με τον Φουρνιέ. Να δούμε αν θα παίξει και θα κάνει την αγαπημένη του κίνηση. Δίνει στο Μίτογλου, Μίτογλου στάρει για τρεις. Έχει γλυκό καρπό. Φαινόταν ότι θα μπει μέσα αυτό το σουτ και η διαφορά κατεβαίνει στους 11.
6: Εδώ ανταμείβεται για το θάρρος του, γιατί νωρίτερα από την ίδια θέση αστόκησε. Και με το που του ξαναήρθε η μπάλα, σου λέει ότι μόνο με το τρίποντο μπορώ να γίνω πρωταγωνιστής ένα του Μιλουτίνοφ. Προλαβαίνει το σέρβο και σκοράρει.
5: Έχει γίνει πιο πιεστικός ο Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός συνεχίζει να κάνει λάθη. Walk up έξω για το Φουρνιέ. Φουρνιέ με το Χέις Ντέιβις. 3 δευτερόλεπτα. Πετάει την μπάλα όπως έρμπολ. Ήδη ο Ολυμπιακός είναι, πρέπει να είναι η τρίτη ή τέταρτη επίθεση της Πυρκαγιάς.
6: Εδώ το παράκανε λίγο Φουρνιέ.
5: Όχι, τελείωνε ο χρόνος.
6: Ναι, και το παράκανε κιόλας.
5: Τι να κάνει, πώς αλλιώς θα την πετάξει. Ο Ολυμπιακός έχει μια σειρά επιθέσεων οι οποίες έχουν πάει στο βρόντο, με την έννοια ότι δεν είναι καλά εκτελεσμένες, είτε με λάθη είτε με σούτ τα οποία δεν είχαν τύχει. Γκραντ, Ναν, έχει το σούτ αυτό και βάζει. Νάτος ο Ναν που πάει να δημιουργήσει μια
7: εδώ
5: άλλη κατάσταση.
7: Εδώ κυρίζει σωστά και η μπάλα, έτσι.
5: Ναι, ναι.
7: Δηλαδή από τις λίγες φορές που κυρίζει τόσο σωστά η μπάλα, πήγε από τον Μίτογλου στον Γκραντ, από τον Γκραντ στον Ναν. Τρίποντο και διαφορά από το 17-8. Με... 95-47.
5: Με δύο τρίποντο διαφορά. Φουρνιέ, άστοχος, αλλά ο Βεζένκοφ παίρνει το rebound. Κερδίζει την πρώτη μάχη. Αστοχή, αλλά έρχεται εκεί σαν ομπρέλα να σπρώξει την μπάλα στο καλάθι. 57-47 ο Μιλουτίνοφ. Πάλι ο Μητόγλου για τρεις. Πάλι τρίποντο. 7 η διαφορά, η πόντης διαφοράς. Να ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αρχίζει να δημιουργεί.
7: Επανεμφανίστηκε ο Μίτογλου, έτσι.
5: Και ο Παναθηναϊκός.
7: Ήταν καλούτσικος και με τον ΠΑΟΚ στη σειρά αυτών των ημιτελικών, αλλά σήμερα πραγματικά βγαίνει μπροστά και με πάθος ο Μίτογλου. Γυρίζει ο Μιλουτίνοφ, σκοράρει με το αριστερό lay-up. 59-50. Ίσως εδώ ο Σέρβος έχει και ένα δίκιο που γκρινιάζει. Σκόραρε πάντως 59-50. 2-11 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο Μίτογλου θα πάρει και άλλο σου τριών πόντων και αυτό μέσα. 59-53 από τον Τίνο Μίτογλου, ο οποίος γίνεται πρωταγωνιστής.
5: Εδώ το πρόβλημα είναι ο Βεζένκοφ.
7: Στη θέση του Ναν, έτσι.
5: Εδώ το πρόβλημα είναι ο Μιλουτίνοφ που δεν βγαίνει έξω και θα το βγάλει ο Μπαρτζόκας γιατί.
7: Και σηκώνεται τα Eric Jones.
5: Ναι.
7: Ναι, είναι το πρόβλημά του αυτό το Μιλουτίνοφ. Λογικό. Ο Μιλουτίνοφ κάνει βήματα. Κάνει βήματα. Το βλέπει Τσαρούχα που είναι πάρα πολύ κοντά. Η διαφορά μένει στους 6. 59-53. Μπερδεύτηκε με το Μίτογλου.
5: Έχει 4 τρίποντα συνεχόμενα ο Παναθηναϊκός. 3 ο Μίτογλου και 1 ο Ναν.
7: Πόσα τρίποντα ο Μίτογλου συνολικά? Έχει φτάσει τους 11 με 3 στα 4.
5: Ναι, τώρα τα βάλω
7: 11, 11 με 3 στα 4. Ο Ντίνος Μίτογλου. Τώρα μπαίνει στο παρκέ ο Τάιρικ Τζόουνς να παίξει.
5: Άλλο
7: με τον Μίτογλου
5: τώρα.
7: Αλλά βλέπεις ότι πάει και στην αλλαγή στο Γκραντ ο Τάιρικ Τζόουνς. Δεν παρακολουθεί δηλαδή μόνο το Μίτογλου. Παίζει 5 τώρα ο Μίτογλου. Και εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο παραδέχεται ο Βεζένκοφ, παρότι βρέθηκε στο παρκέ από το σπρώξιμο του Κέις Ντέιβις. Πάρα πολύ ωραία συμπεριφορά από τον Σάσα Βεζένκοφ, διότι
5: αρχίζει να κερδίζει μονομαχίες ο Παναθηναϊκός και αυτό σε συνδυασμό με την ευστοχία έξω από τη γραμμή των 6.75 του δίνει τη δυνατότητα να είναι σε απόσταση που παίζεται το μάτς. Δηλαδή δεν είναι αυτό το που είπε στο εικοσάρικο ότι πήγαινε.
7: Η εικόνα εκείνη αυτό έδειξε.
5: Σωστό. Δε. Και τώρα η διαφορά κατεβαίνει στους 4. 59-55.
7: Με το καλάθι του Όσμαν. 59-55. Να λοιπόν που ο Παναθηναϊκός αφυπνίζεται, αντιδρά και τη διαφορά από το 17 την πάει στους 4. 1-21 ακόμη Βεζένκοφ. Για να τελειώσει η τρίτη περίοδος, έτσι. Ο Βεζέκοφ κάνει το step back, εκτελεί αστοχή. Rebound από τον Ναν πιο ψηλά από όλους. Αλλά εδώ το κλείδωμα του Κέις Ντέιβις με τον Τάιρικ Τζόουνς.
5: Εδώ αρχίζει...
7: Χρεώνει με φάουλ τον ψηλό του Παναθηναϊκού.
5: Αρχίζει ο Ολυμπιακός να παρασύρεται. Έχει βελτιωθεί πολύ η άμυνα του Παναθηναϊκού. Και ο Ολυμπιακός πηγαίνει σε επιθέσεις οι οποίες δεν έχουν ιδιαίτερη λογική.
7: Να και ο Τάισον Γουόρντ στη θέση του Παπα-Νικολάου. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά βρήκε με πεντάρι το Μίτογλου τη λύση. Διότι πρόλαβε 2-3 φορές. Προκειμένου το Μιλουτίνοφ.
5: Το μόνο που μπορεί το κέρδος όταν έχει φάουλ Λεσόρ είναι να παίξει με τέτοιο σχήμα.
7: Βέβαια. Άστοχη πρώτη βολή από τον Τάιρικ Τζόουνς. Έχει δικαίωμα για μια δεύτερη Αμερικανός. 59-55. Άλλο ματς. Εννοείται άλλο ματς σε σχέση με το 49-32, ας το πούμε, που ήταν πριν από λίγα λεπτά. Ο Τάιρικ Τζόουνς βάζει τη δεύτερη, 60-55, 1-14, και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να το μαζέψει ακόμη περισσότερο το σκορ. Από το 17 πάντως το πήγε στους 4. 59-55 και τώρα 60-55. Γκραντ τριμπλάρει έξω από το τρίποντο, δίνει στο Κέις Ντέιβις που έχει μείνει στους 2 πόντους. Η πάσα χαμηλά για τον Μίτογλου, παίζει με τον Τάισον Γουόρντ, κόβεται η πάσα του αλλά φτάνει στα χέρια του Όσμαν, ο οποίος θα πάρει σου 3 πόντων με μεγάλη καμπύλη, άστοχος αμυντικό rebound από τον Τόμας Γόκαπ. Ένα τέτοιο τρίποντο μεγάλο έχει βάλει στη Βαλένθια ο Τζέντι Όσμαν, αλλά τώρα στόχησε ο Τούρκος. 38 δευτερόλεπτα ακόμη για τρίτη περίοδο. Ο Τόμας Γόκαπ για τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ εκτελεί από τη γωνία αστοχή, επιθετικό rebound από τον Τάιρικ Τζόουνς που ανανεώνει. Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δυνατός στα rebound σήμερα. από το πρώτο ημίχρονο και συνεχίζει τώρα να παίρνει επιθετικά rebound. Tyson Ward τριμπλάρι, είναι μπροστά του ο Μίτογλου, άστοχος, νέο επιθετικό rebound του Derrick Jones και το foul χαμηλά από τον Κέις Ντέιβις. Επειδή όμως έχει συμπληρώσει τα ομαδικά ο Παναθηναϊκός,
8: ξέρεις τι, δύο-τρεις φορές σε αντίθεση με τον Μιλουτίνοφ, εδώ ο Derrick Jones είναι αυτός που βγάζει την μπάλα έξω, ενώ μπορεί να γυρίσει και να απειλήσει, να βάλει καλάθι ή να κερδίσει φάουλ. Τώρα το φάουλ το κέρδισε πηγαίνοντας να πασάρει έξω. Και να και ο DJ Shorts που είναι σε μια στιγμή που μπορεί να δώσει εύκολα καλάθια στον Παναθηναϊκό. Έχει ανάπτυξη το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει την επιθετική του ασφάλεια. Βάζει την πρώτη βολή ο Derrick Jones, η διαφορά ανεβαίνει στους 6 πόντους, 61-55. Ήταν εντυπωσιακό το ντεμαράζ του Παναθηναϊκού. 2-2 από τον Derrick Jones, 62-55 στο συν 7 ο Ολυμπιακός, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει την εικόνα του αγώνα και κυρίως έχει αλλάξει τη δική του εικόνα.
7: Με εκείνο το επιμέρους Γιάννη 5-18 το μέτρησα, από 54-37, 59-55. Ο Ντίνος Μίτογλου εκτελεί από τη γωνία, βάζει και αυτό σου τρίμα πόντων, προλαβαίνει τον Derrick Jones και με το τρίποντο αυτό buzzer beater, η διαφορά και πάλι στους 4, 62-58. Εννοείται ότι βλέπουμε άλλο μάτς, εννοείται ότι στο συν 17 ο Ολυμπιακός σταμάτησε να παίζει στην ίδια ένταση και ο Παναθηναϊκός αισθάνθηκε ότι συντρίβεται και βγήκε μια έτσι αντίδραση και ένα ένστικτο επιβίωσης μιας μεγάλης ομάδας απέναντι σε μια άλλη μεγάλη ομάδα. Αυτό είναι το ζητούμενο. 62-58 λοιπόν το τρίτο δεκάλεπτο και παρακολουθώντας πλέον ένα διαφορετικό μάτς από τα πρώτα 24 λεπτά, όπου η Ερυθρόλευκη ήταν πολύ καλύτερη. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και την τελευταία περίοδο με σκορ 62-58 πλέον.
8: Πέρα από την άνοδο του Παναθηναϊκού, τα λάθη του Ολυμπιακού είναι πολλά. Αρκεί να σου θυμίσω ότι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με λάθος επαναφορά στο μισό μέτρο. Δηλαδή ο Παπα-Νικολάου που έδωσε την μπάλα στο Γόκαπ, αλλά μεσολάβησε εκεί ο Ναν και ο Γόκαπ την έβγαλε έξω. Τώρα η πεντάδα του Ολυμπιακού, γιατί αυτή έχει μπει μέσα, είναι ο Derrick Jones, είναι ο Corey Joseph, ο Peters, ο Fournier και ο Ward. Ο Fournier κάτι κάνει στο πόδι του, γι' αυτό δεν έχει σηκωθεί, είναι 4, αλλά τώρα σηκώνεται. Ο Μίτογλου είναι ο πρωταγωνιστής της τρίτης περίοδου, ξεκάθαρα. Είναι ο παίκτης ο οποίος άλλαξε το ρο του αγώνα με τα τρίποντά του και έβαλε τον Παναθηναϊκό γερά στο παιχνίδι.
0: 4-5, Γιάννη, 14 πόντους βλέπω ο Μίτογλου.
8: Βέβαια,
0: στην τρίτη
8: βέβαια
0: περίοδο, έτσι.
8: Και στην τρίτη περίοδο.
0: Ναι, για την τρίτη περίοδο.
8: Στην τρίτη περίοδο. Και είπαμε, αυτό είναι το... Ήτανε...
7: Καταρχάς έχει κλέψει τη δόξα του Ναν.
8: Ναι.
7: Σήμερα. Είναι μακράν ο πιο αποτελεσματικός παίκτης του Παναθηναϊκού σε 11 και 42 λεπτά συμμετοχής, 14 πόντοι με 4-5 τρίποντα και 0 λάθη.
8: Και ο Παναθηναϊκός έχει την επαναφορά, άρα έχει την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμα περισσότερο αν κάνει πρώτα την επαναφορά, γιατί ο Ολυμπιακός δεν την έκανε την προηγούμενη φορά σωστά. Και μπαίνουμε στην τελευταία περίοδο που θα κρίνει τον νικητή του πρώτου τελικού, απέκτησε χαρακτήρα ντέρμπι.
7: Ισχύει.
8: Από την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού.
7: Πρώτη κατοχή για τον Παναθηναϊκό με τον TJ Shorts. Σκρινάρει ο Hayes Davis για να περάσει ο Shorts. Θα φτάσει το lay-up, θα αστοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Derrick Jones που δίνει στον Corey Joseph. Γρήγορη πάσα του για τον Peters. Αυτός για τον Fournier. Ο Fournier βλέπει διάδρομο. Πασάρει στον Tyson Ward. Ο Corey Joseph διστάζει και δίνει στον Fournier. Που ναι μεν είναι πιο ασφαλής λύση. Θα κάνει μια κίνηση τρομερή ο Fournier και θα σκοράρει. 64-58 κοντοστάθηκε, επιτάχυνε και με το ταλέντο που διαθέτει ο Evan Fournier φτάνει τους 18 πόντους. 64-58 στο πρώτο λεπτό της τελευταίας περίοδου. Ναν παίζει με τον Corey Joseph. Ο Ναν βλέπει δύο παίκτες και του κλέβει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Derrick Jones με πολύ δυναμισμό. Corey Joseph για τον Tyson Ward από τη γωνία, transition τρίποντο, άστοχο rebound από τον Osman. με τη βοήθεια και του Μίτογλου. Η πάση του είναι για τον Ναν. Ο Ναν μένει μόνο, εκτελεί για δίσκο, σκοράρει. Σαν πέναλτι ο Κέντρικ Ναν. 64-61 από τον Κέντρικ Ναν που.
8: Κατάλαβες γιατί είναι διαφορά να εκτελεί ο Ναν τρίποντο και να εκτελεί ο Τάισο Γουόρν.
7: Εντάξει, είναι μια διαφορά. Χαόδης, όπως το είπες. 64-61 λοιπόν. Φουρνιέ παίζει τώρα με τον Μίτογλου. Κλέβει ο Μίτογλου διότι βυθίστηκε λίγο προς τα πίσω. TJ Shorts για τον Όσμαν. Καλάθι από τον GD Όσμαν. 64-63 και time out από τον coach Μπαρτζόκα που αναρωτιέται why στον Tyson Ward. Για ποιο λόγο, γιατί το έκανες αυτό, λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού στον
0: λοιπόν,
7: Ward.
0: Κώστα, να εκμεταλλευτούμε το time out, να ακούσουμε διαφημιστικά για να επανέλθουμε. Να έχουμε όλο το χρόνο. Διαφημίσεις.
9: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Ακούτε Era Sport.
0: Και εμείς ακούμε Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Τεντόπουλο. Κύριε.
8: Ολυμπιακός έχει πλησιάσει απόσταση 64-63, 8 και 36 πριν το τέλος. Ο νιώθει πολύ καυτή την ανάσα του Παναθηναϊκού. Πίτερς χρεώνεται με φάουλ ο TJ Shorts, προφανώς γιατί έκλεισε το δρόμο του Πίτερς και τον αγκάλιασε. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος πληρώνει τα λάθη του, ενίοτε κάποιες επιπολαιότητες όπως νωρίτερα του Γουόρντ. Και ο Παναθηναϊκός πήρε αυτοπεποίθηση από τον Μίτογλου. Δηλαδή νομίζω ότι ο Μίτογλου έδωσε αυτοπεποίθηση σε όλη την ομάδα. Και φυσικά όταν αλλάζει η μορφή ενός αγώνα πλέον είναι, δεν ξέρεις που θα κάσει μπίλια. Η πάσα μέσα στη ρακέτα για τον Ταϊρίκ Τζόνς. Βάζει το καλάθι αλλά είναι χαμηλά, λένε διαιτητές, οπότε η μπάλα θα πάει πλάγια για τον Ολυμπιακό. Ευστόχησε τα Eric Jones, αλλά ήταν το φάουλ πριν γυρίσει. Η πεντάδα του Ολυμπιακού, Corey Joseph, Φουρνιέ, Peters, Ward και τα Eric Jones. Corey Joseph πάει να ψάξει ένα pick and roll, να δούμε αν θα διαβάσει το mismatch με τον Peters. Σουτάρει για τρεις ο Φουρνιέ, άστοχος, και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να πέρασει μπροστά γιατί φεύγει στον ευνηδιασμό Βολίδα. Και θα περάσει, ναι, γιατί έκανε πολύ ωραίο screen ο Μίτογλου και άφησε ένα διάδρομο να τον εκμεταλλευτεί ο Οσμάν. 64-65, ο Παναθηναϊκός απειλεί πλέον σοβαρά τον Ολυμπιακό με break.
7: Είχε να προηγηθεί από το 7-8 στο ξεκίνημα. Corey Joseph αστόκησε με την κόρη πάντα από τον Ναν. Ο Ναν χάνει την μπάλα από τον Tyson Ward, πάει στον Tyreek Jones και σκοράρει. 66-65. Ο Κέντρικ Ναν είναι πεσμένος στο παρκέ. Για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τον Αμερικανό. Βρέθηκε πεσμένος. Θέλω να το ξαναδώ λίγο αυτό. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο φάουλ του Ward. Χτυπάει το χέρι του Αμερικανού. Και βλέπω ότι έτσι όπως έπεσε, πονάει λίγο το χέρι του. Κάτι τέτοιο
8: είχε και ένα πρόβλημα έχει συμβεί στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Αλλά θα συνεχίσει.
7: Θα συνεχίσει ο Κέντρικ Ναν. Ναι, είχε ένα πρόβλημα στο χέρι και πριν από τη σειρά με τον ΠΑΟΚ. Έχεις δίκιο, αλλά εδώ ήταν μια φάση ξεκάθαρη.
8: Εδώ είναι τώρα που λέμε σφίξαν τα γάλατα και για τους γηπεδούχους, οι οποίοι πίστεψαν στους 17 πόντους θα κάνουν πασαρέλα.
7: Ισχύει. 66-65, ένα πόντο μπροστά ο Ολυμπιακός, 7,5 λεπτά. Για να τελειώσει το θρίλερ, έτσι όπως εξελίσσεται η αναμέτρηση. Ο Χέις Ντέιβις εκτελεί από μακριά, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Tyson Ward που δίνει στον Corey Joseph. Τα Eric Jones, Φουρνιέ και Peters είναι οι άλλοι τρεις. Ο Παναθηναϊκός αμήνεται με Shorts, Osman, Mitoglou, Χέις Ντέιβις και Ναν. Συνεχίζει δηλαδή με 5 το Μίτογλου. Ο Τάισον Γουόρντ εκτελεί, αλλά αστοχή. Αμυντικό rebound από
5: τον
7: Μίτογλου.
5: Θα τον βγάλει και θα παίξει με τριάρι τον Πίτερς.
7: Ο Μίτογλου μαζεύει το δεύτερο rebound και 14 πόντους. Ναν. Πασάρι στον TJ Shorts για να αποσυμφορηθεί λίγο. Χέις Ντέιβις εκτελεί από τη γωνία. Ούτε τώρα είναι άστοχος για μία ακόμη φορά. Ο Χέις Ντέιβις δεν έχει βάλει ούτε ένα μακρινό σουτ. Έχει δύο πόντους όλους και όλους Φουρνιέ. Πίτερς. Και πάλι για το Φουρνιέ. Η πάσα χαμηλά για το Eric Jones. Εδώ πατάει δυνατά. Αστοχή. Αλλά παίρνει το φάουλ.
5: Αργά το σφαίριξε πάντως. Ο Τσιμπούρης και δίνει δικαιολογημένο δικαίωμα για φωνές από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.
7: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι ο Μίτογλου σχεδόν δεν κοίταζε τον Eric Jones.
5: Έχει πάρει και τεχνική ποινή ο Εργκίν Άταμαν.
7: Όντως.
5: Ναι. Από την κυρία Τσαρούχα. Να πω δηλαδή δεν είδα το replay. Ο Πίτερς εκτελεί την τεχνική ποινή 67-65 και έχει δύο βολές τώρα νομίζω ο Eric Jones, γιατί ήταν στην προσπάθειά του. Οπότε ο Ολυμπιακός παίρνει με μια ανάσα, αλλά ο Παναθηναϊκός του έχει γίνει βδέλα πλέον και ο Παναθηναϊκός με τα τρίποντα έχει την ευχέρεια. Μέσα η πρώτη βολή τα Eric Jones. Ο Ολυμπιακός γρήγορα ξεπερνάει το προβάδισμα του Παναθηναϊκού, το 64-65, και τώρα είναι στο 68-65. Να δούμε αν θα γίνει 69-65. Θα γίνει 69-65. Στο συν 4 ο Ολυμπιακός με δύο βολές του Jones. Αλλά ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι είναι αγριεμένος και να απαντάει. Πηγαίνει έτσι όπως πήγε, goal foul καταρχάς από τον Αν, έτσι όπως πήγε ο Jones, είναι σαν να σου λέει θα σου κάνω foul και βάλει και το καλάθι. Με ποια έννοια το λέω? Ότι δεν πεισήκω στα χέρια του. Τουλάχιστον να μην φάει το καλάθι και να κάνει το foul.
7: Εντάξει, στον αέρα και ο Αν είναι πολύ δύσκολο να σταματηθεί.
5: Βρε, δύσκολο στα χέρια του.
7: Και πάει και στη γραμμή για πρώτη φορά σήμερα ο Kendrick Nunn. 69-67 έχει δικαίωμα για τη συμπληρωματική βολή και σκοράριο και ο Τριγνάν. 69-68, 6,5 λεπτά ακόμη για το τέλος της αναμέτρησης, που εννοείται ότι είναι πολύ πιο ανταγωνιστική και αμφίροπη σε σχέση με τα πρώτα 24 λεπτά. Tyson Ward περνάει από τον Νάν. Το κάρφωμα του Eric Jones δεν μετράει, διότι ο Νάν σταμάτησε με φάουλ τον αντίπαλό του. Το φάουλ αυτό είναι το τρίτο για τον Νάν. 3 έχει ο Λεσόρ, 3 ο Χέις Ντέιβις, 3 ο Σόρτς, 3 ο Μίτογλου. Από την άλλη 3 έχει μόνο ο Eric Jones για τον Ολυμπιακό. Κόρι Τζόζεφ βλέπει διάδρομο, πάει μέχρι μέσα, σκοράρει μπροστά από τον Μίτογλου. Εντυπωσιακό καλάθι από τον Κόρι Τζόζεφ, για τη σωματοδομή του το λέω εντυπωσιακό. 71-68, 6 λεπτά ακόμη, πάρα πολύ χρόνος δηλαδή για να τελειώσει ο πρώτος τελικός του GBL. Ο Ναν μαρκάρεται από τον Tyson Ward. Στην παγίδα βγαίνει και ο Βεζέγκοφ. Χέις Ντέιβις σούτριον πόντων. Airball.
5: Ο Χέις Ντέιβις.
7: Είναι μοναδικό αυτό που συμβαίνει με τον Χέις Ντέιβις. Τα έχει σπάσει τα στεφάνια. Έχει 0 στα 6 τρίποντα και συνολικά 1 στα 12 σούτ. Αδιανόητα νούμερα για τον Χέις Ντέιβις. Η πάσα χαμηλά του Ward για τον Βεζέγκοφ. Στην άλλη γωνία, αλλά η πάσα του πηγαίνει στους παίκτες του πάγκου του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα στο Γιάννη Κουζέλογλου. 71-68, κακή πάσα, κακή εκτίμηση από τον Σάσα Βεζέγκοφ, που βέβαια κυροκροτείται από τους φίλους του Ολυμπιακού.
5: Έβγαλε το Χέις Ντέιβις, ο οποίος είναι πραγματικά ο καλύτερος του Ολυμπιακού. Και έβαλε το Λεσόρ.
7: Λεσόρ να παίξει το 5, που ούτε αυτός είναι επιδραστικό σήμερα, αυτή είναι η αλήθεια. Ναν, 71-68, τον μαρκάριο Ward. Μίτογλου για τον Όσμαν. Η πάσα χαμηλά για τον Λεσόρ, παίζει με τον Eric Jones. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Eric Jones, το οποίο είναι το τέταρτο. Ένα θέμα, ναι, για τον Ολυμπιακό.
5: Βλέπεις, εντάξει, τελειώνει το μάτς με την έννοια ότι...
7: Και σηκώνεται αμέσως ο Μιλουτίνοφ, που έχει προλάβει να ξεκουραστεί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ για να παίξει αυτός με τον Λεσόρ. Ο Βεζέγκοφ παίζει με τον Μίτογλου. Ο Πίτερς στο 3 κυνηγάει τον Όσμαν. Ο Γουόρντ τον Ναν και ο Κόρι Τζόζεφ με τον TJ Shorts. Ο Ναν εκτελεί, προλαβαίνει και του κάνει φάουλ ο Άλεκ Πίτερς χαμηλά. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Το φάουλ αυτό είναι το τρίτο ομαδικό για τους Ερυθρόλευκους. Τέσσερα έχουν οι πράσινοι. 71-68, σχεδόν στα μισά της τελευταίας περίοδου. Επαναφορά της μπάλας από τον Όσμαν στον Σόρτς. Ο Σόρτς βλέπει χώρο αστοχία, αλλά θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 71-68 πλέον είναι στη λεπτομέρεια το μάτς.
12: Βέβαια.
7: Δηλαδή ένα rebound, ένα και λάθος.
12: Ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει ο Φουρνιέ.
7: Ο Φουρνιέ, ο οποίος μιας και τον ανέφερες, έχει 18 πόντους, αλλά με 2 στα 9 τρίποντα. Αλλά τουλάχιστον έχει 18. Ο Χέις Ντέιβις έχει 0 στα 6 τρίποντα. Συνολικά 1 στα 12 σούτ με 2 πόντους μόνο. 20 έχει ο Ναν με 5 στα 8 τρίποντα. 17 Όσμαν και 14 ο Μίτογλου. Αυτοί είναι οι διακριθέντες για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φέρνει το μάτς στον πόντο με τις ελεύθερες βολές του TJ Shorts. 71-70. 5 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Ο πρώτος τελικός της GBL. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 71-70. Κόρι Τζόζεφ. Έξω από το τρίποντο, έλεγαν.
12: Όχι, ο Πίτερς λέω είναι σαν να μην παίζει στο μάτς.
7: Ο Κόρι Τζόζεφ κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα. Ξεμαρκάρεται από το Μίτογλου και σκοράρει από τα 5 μέτρα. 73-70 συν 3 για τον Ολυμπιακό.
12: Έχει μεγάλη προσωπικότητα ο Τζόζεφ.
7: Ο Σόρτς πασάρει στον Όσμαν, τρίποντα από τη γωνία, εύστοχο. 73 όλα από τον Τζέντι Όσμαν, που και αυτός κάνει μεγάλο παιχνίδι. Έχει 20 πόντους με 2 στα 5. 4 rebound, 2 assist, 0 λάθη για τον Τζέντι Όσμαν. Ισόπαλο σκορ, Βεζένκοφ παίζει με τον Μίτογλου. Χέρι με χέρι την μπάλα στον Κόρι Τζόζεφ, τον μαρκάρει ο Ναν. Κόρι Τζόζεφ για τον Μιλουτίνοφ, εκτελεί από μακριά, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Μίτογλου.
12: Ο Παναθηναϊκός έχει το momentum
7: και έχει ισορροπήσει και λίγο τα rebound. Δηλαδή δεν χάνει τόσα πολλά όπως μέχρι το 25. Έχει. 73 όλα. 4 λεπτά ακόμα για το τέλος του match. Για να δούμε αν οι πράσινοι ξαναπεράσουν μπροστά. TJ Shorts βλέπει χώρο, πάει στο layup, αστόχησε. Μάχη για το rebound, το κερδίζει ο Μιλουτίνοφ. Ένα ακόμη rebound από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Το ενδέκατο double-double από τον Σέρβο εδώ και λίγη ώρα, με 10 πόντους και 11 rebound. Ward έξω από το τρίποντο, τον παρακολουθεί ο Ναν. Πασάρι στο Μιλουτίνοφ, σπάει την μπάλα στον Πίτερ, σούτ τριών πόντων από τη γωνία, άστοχο. Και κοντό το σούτ κιόλας από τον Άλεν Πίτερς.
12: Ο Πίτερς είναι σαν να μην παίζει σήμερα.
7: Ναι, δεν είναι καλός, είναι η αλήθεια.
12: Γιατί είναι ένα μάτς φωτιά.
7: Ο Τζέντι Όσμαν πασάρι στον Ναν. Ο Ναν έχει μπροστά τον Βεζένκοφ, που δεν είναι και ο καλύτερος αμυντικός του κόσμου. Δίνει στον Όσμαν. Ο Όσμαν πάει να παίξει με τους τρεις παίκτες του Ολυμπιακού αντιπάλους, αλλά δεν τα καταφέρνει. Και στραβοπάτησε και λίγο ο Τούρκος, αλλά γυρίζει προς τα πίσω. Φεύγει μπάλα από τα χέρια του Γουόρντ, αλλά τη συγκρατεί και τη δίνει στον Μιλουτίνοφ για τα τελευταία 3 λεπτά του παιχνιδιού. Ισόπαλο σκόρ, 73 όλα. Βεζένκοφ προσποιείται, φτάνει μέχρι μέσα, lay up, καλάθι. 75-73 και time out από τον Έργιν Άταμαν.
12: Λοιπόν, εδώ ο Παναθηναϊκός χάνει ευκαιρίες καταρχάς. Έχει χάσει ευκαιρίες τώρα που ο Ολυμπιακός δείχνει μπερδεμένος και στην άμυνα και στην επίθεση. Αρχίζουν τώρα να φαίνονται ποιες είναι οι προσωπικότητες. Είδαμε ότι ο Πίτερς...
7: Και οι δύο ομάδες έχουν προσωπικότητες.
12: Έχουν, ναι.
7: Εντάξει.
12: Και γι' αυτό επιστρέφει τώρα ο Φουρνιέ και ο Γουόκαπ. Ούτε ο Γουόρντ είναι και πολύ καλός επιθετικά. Ο Πίτερς είναι στα στάνταρ που λέμε και πολλοί κοροϊδεύουν.
7: Απλά θεωρώ ότι πονάει και τις δύο ομάδες η απουσία του Ντόρση και του Σλούκα.
12: Ναι, εντάξει.
7: Πονάει.
12: Μα γιατί ειδικά ο Ντόρση έχει προσωπική φάση και ξεκουράζει την ομάδα. Δεν μπορεί να βάζει συνέχεια οργανωμένα καλάθια. Καλάθια από οργανωμένη επίθεση. Αλλά... ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που έπαιξε με αυτό το σχήμα, το χωρίς έντερ, και επειδή ο Μίτογλου ήταν σε πολύ μεγάλη, είχε ένα κρεσέντο ας το πούμε έτσι εκείνη τη στιγμή, έφερε το παιχνίδι σε απόσταση, όχι πέρασε και μπροστά, και το έφερε το παιχνίδι να παίζεται στην κόψη του ξηραφιού. Δηλαδή έκανε τον τελικό τελικό, με την έννοια ότι πραγματικό παιχνίδι τελικού play-off Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Γιατί αν συνέχιζε όπως ήταν στους 17 πόντους Ολυμπιακός και εικόνες των ομάδων. Για να δούμε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει πάρει απολύτως τίποτα από το Χέις Ντέιβις, ο οποίος επέστρεψε.
7: Και μένει στο παρκέ για 32ο λεπτό. Παρά το 1 στα 12 σουτ. Σόρτς.
12: Ξέρεις τι γίνεται. Τέτοιοι παίχτες βάζουν τα νικητήρια, ε.
7: Για να δούμε. Όσμαν. Μαζί τους είναι ο Μίτογλου, ο Νάν και ο Χέις Ντέιβις. Όσμαν πασάρει την μπάλα στην άλλη πλευρά στον TJ Σόρτς. Είναι στον Νάν. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Τον μαρκάρει ο Γόκαπ. Γυρίζει. Κλείνεται. Φτάνει στο φλότερ. Αστόχησε ο Κέντρικ Νάν. Μαρκαρίστηκε πάρα πολύ δυναμικά από τους Ερυθρόλευκους και με περισσότερα από ένα κορμί, δηλαδή με δύο και τρία κορμιά γύρω του, ο Νάν αστόχησε. Φουρνιέ, 75-73, κάθε καλάθι τώρα είναι διαμάντι. Η πάσα του Φουρνιέ είναι στο Γόκαπ. Φεύγει μπάλα εκτός παρκέ, ο Τζέντι Όσμαν.
12: Και ο Γόκαπ δεν είναι καλά σήμερα.
7: Όχι. Αν εξαιρέσουμε τις πάσες του που είναι 6, έχει 0 στα 4 τρίποντα και δεν έχει πάρει ούτε ένα δίποντο. Ο διεθνής γκάρντ. Ο Όσμαν ζήτησε στον Άταμαν challenge, αλλά δεν εισακούστηκε η προτροπή του. Συνεπώς ο Ολυμπιακός θα έχει την μπάλα απ' έξω με 6 δευτερόλεπτα δικά του. Και συνολικά 2 και 13 για να ολοκληρωθεί ο πρώτος τελικός της GBL.
12: Είναι κρίσιμη αυτή η επίθεση του Ολυμπιακού για ψυχολογικούς λόγους, για την εξέλιξη και την οικονομία του μάτς.
7: Ο Φουρνιέ προσποιείται, κάνει ένα step back, εκτελεί για 3 αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Γόκαπ, πάρα πολύ κρίσιμο, που δίνει στον Πίτερς και ξαναπαίρνει ο Γόκαπ. Για τα τελευταία πλέον 2 λεπτά του μάτς, ο Γόκαπ εκτελεί αστοχή. Rebound αμυντικό από τον Μίτογλου. Ο Γόκαπ συνεχίζει να είναι άποντος. Καμιά σχέση με το walk-up του τελικού της Ευρωλίγκας με τη Real. TJ Shorts κάνει μια προσποίηση. Δίνει στο Hayes Davis και άλλο σου τριών πόντων. Ούτε αυτή τη φορά. 0 στα 7 από τον Hayes Davis. Έχει ξεκινήσει την ανακαίνιση του σεφ. Ο Hayes Davis με το απογοητευτικό ποσοστό του στα τρίποντα 0 στα 7. Και συνολικά 1 στα 13 σουτ. Βεζένκοφ. Κλέβει την μπάλα μας ο Χέις Ντέιβις εδώ.
12: Δεύτερο λάθος του Βεζέκοφ, ίδιο.
7: Βγάζει την άμυνα ο Χέις Ντέιβις. Σόρτς. Για τον Νάν, τον οποίο μαρκάρει ο Γόκαπ και πάντα υπάρχει ψηλός. Να, τώρα βγαίνει ο Μιλουτίνοφ μπροστά από τον Νάν. 1 και 13 ακόμη για το φινάλε. 75-73, TJ Shorts τα πάει στο φλότερ, αστόχησε. Πολύ κακή εκτέλεση από τον TJ Shorts.
12: Έχει να βάλει ο Παναθηναϊκός,
7: ναι,
12: 3-4 επιθέσεις στις οποίες δεν έχει πάρει τίποτα.
7: Από το τελευταίο καλάθι του Όσμαν στο 38. Φουρνιέ πασάρει στον walk-up έξω από το τρίποντο, δεν απειλεί σήμερα τουλάχιστον ο Τεξανός. Ο Φουρνιέ θα δεχτεί φάουλ.
12: Αλλά είναι πέμπτο ομαδικό.
7: Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Με μεγάλη ευκολία
12: σφύριξε
7: η Βάσο Τσαρούχα. Σφύριξε αυτό το φάουλ. Είναι αλήθεια. Αν θέλουμε να τα λέμε όλα. Και τα λέμε όλα πάντα.
12: Και εμένα έτσι μου φάνηκε.
7: Σε όλα τα γήπεδα. Και μάλιστα εξεπλάγησαν στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
12: 44 δευτερόλεπτα.
7: 75-73 και τώρα 76-73. Εντάξει, μιλάμε για φάουλ φάντασμα, έτσι. 78-73 από τον Εβαν Φουρνιέ. 77-73 που βάζει
12: δύο κατοχών,
7: τις δύο ελεύθερες βολές.
12: Δύο κατοχές διαφορά. Ήταν σφύριγμα έδρας. Καθαρά.
7: Μιλάμε για αδίστακτο σφύριγμα. 77-73 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 44 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει η πρώτη μάχη της σειράς των τελικών. Συν 4 για τον Ολυμπιακό. Σημαντικό το πλεονέκτημα. Για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός έχει μπει τελευταία του λέξη. Στα 44 δευτερόλεπτα έπειτα από τις βολές του Εβαν Φουρνιέ. Η διαφορά είναι στους 4.
12: Για να δούμε γιατί ο Παναθηναϊκός.
7: Το σεφ πάντως δεν είναι,
12: όχι, δεν είναι
7: εντελώς γεμάτο, έτσι. Δηλαδή έχει κενά καθίσματα, ας πούμε. Έχει κενά καθίσματα κάποια. Και η ατμόσφαιρα
12: δεν είναι
7: ηλεκτρισμένη,
12: δεν είναι,
7: που θα λέει και η Αναβίση.
12: Όχι.
7: Ε? Όχι, δεν είναι. Είναι πιο light. Ίσως μετά από το πάρτι της Ευρωλίγκας.
12: Ναι, το ένα είναι αυτό.
7: Και τους πανηγυρισμούς.
12: Από την εκτόνωση. Και το δεύτερο είναι ότι είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή η φωτιά στους τελικούς μπαίνει μετά το τρίτο μάτς. Και ανάλογα με την εξέλιξη.
7: Ας τελειώσουν όμορφα και ας μην μπει φωτιά στο σέφι στο Άκα.
12: Ναι, όταν λέω φωτιά εννοώ στην ένταση.
7: 77-73 ο Ναν εκτελεί από τη γωνία και αστοχή. Rebound από τον Μπεζένκοφ με αυτό το χαστούκάκι στην μπάλα του Πίτερς. Αφήνει μέσα και τους δύο, ο Μπαρτζόκας και τον Μπεζένκοφ και τον Πίτερς και τον Μιλουτίνοφ στο 5. Και τώρα ο Φουρνιέ περνάει την κεντρική γραμμή και τον μαρκάρει ο Τζέριαν Γκραντ. 24 δευτερόλεπτα ακόμη, Μιλουτίνοφ έξω για τον Γόκαπ. Θα πάρει σου τριών πόντων και βάζει αυτό ο Τόμας Γόκαπ. Βάζει δηλαδή το κρίσιμο και πιθανότατο το νικητήριο. Ο Τζέντι Όσμαν απαντάει με τρίποντο 80-76. 13 δευτερόλεπτα ακόμη. Θα γίνει φάουλ από τον Γκραντ στον Γόκαπ και θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Πρόλαβε ο Όσμαν και έκοψε τη διαφορά στους 4. Πάρα πολύ καλός ο Όσμαν, ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έχει βάλει πολλούς πόντους, 23 συνολικά.
12: Όσμαν Μίτογλου είναι το δίδυμο του Παναθηναϊκού.
7: Ναι.
12: Λίγο ο Ναν, λίγο δεν ήταν σε επίπεδο. Αλλά ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 4.
7: Ήταν και πολύ καλή άμυνα το Ολυμπιακό μας και σκληρή πάνω στον Ναν. Δηλαδή είχε πάντα δύο παίκτες πάνω του.
12: Έπαιζε
7: και νομίζω ότι ήταν και λίγο το μοτίβο του Πέδρο Μαρτίνεθ. Ναι. Δηλαδή πάντα παγίδα για να φύγει η μπάλα από τα χέρια του Ναν.
12: Και έπαιζε με 4 ο Παναθηναϊκός όταν στο παρκέ είναι ο Χις Ντέιβις.
7: Ναι, ναι, ειδικά στην επίθεση. Ειδικά στην επίθεση. Λοιπόν, σημαντικό ότι ο Γόκαπ βάζει το κρίσιμο τρίποντο και βάζει τώρα και τις δύο βολές.
12: Εντάξει, άλλο είχα πει ότι συνήθως το βάζει. Λέγαμε για το Χέις Ντέιβις και συνήθως κάτι τέτοιο που παίχτες βάζουν το νικητήριο.
7: Εσύ το λέγες.
12: Ναι, ναι, ναι, για το Χέις Ντέιβις. Αλλά η ίδια μεταφορά μπορεί να γίνει για τον Γόκα, ο οποίος δεν είχε βάλει τρίποντο και βάλει το κρίσιμο. Δηλαδή, το μπάσκετ παίζει τέτοια παιχνίδια.
7: Βέβαια. Ισχύει. Είχε 0 στα 4 ο Γόκα, έβαλε το 1 στα 5 και πέρευαλε και τις βολές. 82-76.
12: Το μπάσκετ παίζει τέτοια παιχνίδια.
7: Ισχύει. Είχε 0 στα 4.

0: Όλοι έλεγαν, ξέρεις,
1: έγιναν τέσσερις.
0: Δεν γύρι, ναι, τελείωσε το μάτς. Όχι, έγιναν τέσσερις. Πέρασε και ένα πόντο ο Παναθηναϊκός μπροστά.
1: Πέρασε και ένα πόντο, ναι. 64-65 με τον Όσμαν.
0: Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι έχει περιθώρια, γιατί του λείπει ο Σλούκας. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι και δεν ξέρουμε όμως επίσης ακριβώς πότε θα είναι ο Ντόρσεϊ.
1: Σωστό και αυτό. Για να δούμε την τελευταία φάση για τον Παναθηναϊκό. Μίτογλου θα πάρει σου τριών πόντων.
0: Airball.
1: Αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να τα βάλει με τον Μιλουτίνοφ. Έτσι λοιπόν θα τελειώσει το πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76. Και μέχρι να πάμε και στους προπονητές αλλά και σε κάποιους παίκτες μέσα από τη δημόσια τηλεόραση, να πούμε ότι για τον Ολυμπιακό ο Γόκαπ είχε 5 με 6 assist, 16 ο Βεζένκοφ με 2 στα 5 τρίποντα και 5 rebound, 6 ο Παπα-Νικολάου, 10 με 12 rebound ο Μιλουτίνοφ, 20 ο Φουρνιέ με 2 στα 10 τρίποντα όμως, 5 assist και 5 λάθη.

0: our shots and last call for the referee is over. 1-0. Congratulations.
1: Thank you very much. Λοιπόν, να εξηγήσω τι έγινε, Βαγγέλη. Όταν έκανα την ερώτηση και πριν αρχίσει να απαντά ο κύριος Αταμάν, άνθρωποι του Παναθηναϊκού μιλάγαν με τους διαιτητές, οι οποίοι πήγαιναν προς τα αποδυτήρια. Άδραξε την ευκαιρία ο τρίτος προπονητής, είπε ότι ένα θέμα ήταν αυτό, δηλαδή το σφύριγμα για το φάουλ στον Φουρνιέ που έδωσε τις βολές, νομίζω, στην επαφή με τον Κέντρικ Ναν. Αλλά βέβαια δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν ότι εμείς ήμασταν πολύ κακοί επιθετικά, πραγματικά προσπαθήσαμε, αλλά επιθετικά δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε και αυτοί που θέλαμε να είμαστε. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, συνεχίζουμε, είπε.
2: Αυτά από τον Εργκίν Αταμάν που διαμαρτυρήθηκε για τις αποφάσεις των διαιτητών και για την συγκεκριμένη φάση, και περιμένουμε και τον προπονητή του Ολυμπιακού από τον Λεωνίδα Μενεγάκη σε λίγο.
3: Λοιπόν, μέχρι να έχουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα, να πω ότι ο Εργκίν Αταμάν τις δηλώσεις τις έκανε στον Αποστόλη 30 φίλου. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το πρώτο παιχνίδι της σειράς, 82-76, το 1-0 για τον Ολυμπιακό. 21-17, 21-13, 20-28, 20-18. Ακούμε Γιώργο Μπαρτζόκα.
4: Μήχρονο. Κανείς δεν είπε ότι θα είναι εύκολα. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή ομάδα και έπαιξε πολύ καλά. Μας έβαλε μεγάλο πρόβλημα με τα 4 συνεχόμενα τρίποντα σαν 5 του Μίτογλου. Μας έβαλε πίεση. Και μετά ήμασταν νευρικοί. Είχαμε όμως 47-23, αν δεν κάνω τα rebound. Είχαμε πάρα πολύ περισσότερες κατοχές και κυριαρχήσαμε σε αυτό το κομμάτι. Και παρότι σκόραραν 20 πόντους από transition, από δικά μας λάθη, νομίζω κάναμε 16 λάθη. Μανατζάραμε να κερδίσουν το παιχνίδι, που πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι ιδιαίτερα πιεστικό για την γηπεδούχο ομάδα.
5: Ο Ολυμπιακός αποφάσισε σήμερα να παίξει χωρίς τον Ντόντα Χολ. Είχε κάποια λογική τακτική σε αυτό, ήταν απλά μια επιλογή με βάση το πιο φρέσκο παίκτη?
4: Η λογική είναι ότι πρέπει να παίζουν 6 από τους 8 ξένους και κάθε φορά πρέπει να κάνουν ένα rotation. Σήμερα ήταν ο Χολ και ο Τιλίκη να έξω, αύριο μπορεί να μην είναι. Έχουμε 8 παίκτες στους οποίους σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε όλους στη σειρά, γιατί τα παιχνίδια είναι κάθε 2 μέρες και πρέπει να είμαστε φρέσκοι.
5: Είναι το πρώτο παιχνίδι, όπως είπατε, κομβικό. Για το δεύτερο, η γενικότερη οδηγία που μπορείτε να δώσετε, ποια είναι?
4: Δεν θα δώσω μια οδηγία. Θα αναλύσουμε το παιχνίδι μας σήμερα με τους συνεργάτες μου. Αύριο θα δείξουμε τα βίντεο στους παίκτες. Πρέπει να αποφύγουμε. Πρέπει να παίξουμε λιγότερο νευρικά. Γιατί το πρόβλημα μας ήταν αυτό. Ότι πήραν πολύ νευρικές αποφάσεις. Στην επίθεση δεν εκτελέσαμε ταχύτητα. Τελειώσαμε πάρα πολλές φορές την μπάλα στα χέρια από ξεκάθαρες φάσεις, από post-up. Δηλαδή, γενικά δεν είχαμε pace, δεν είχαμε ρυθμό στην επίθεσή μας. Και αυτό βοήθησε τον Παναθηναϊκό. Όταν έκλειψε 5 μπάλες και σκόρα στο transition, σύντα τα τρίποδα του Μίτογλου, μας έβαλε πίεση. Ξέρετε, είναι πάντα δύσκολο για την γηπεδούχο ομάδα. Το πρώτο μάτς είναι πάντα πολύ κομβικό. Άρα το γεγονός ότι το κερδίσαμε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
5: Και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει κούραση από τη συμμετοχή του στο Final Four δεν μπορεί παρά να είναι αληθινό.
4: Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Έχουν περάσει 10 μέρες από τότε. Παίξαμε 2 παιχνίδια με την ΑΕΚ, στα οποία χρησιμοποιήσαμε τους παίκτες όπως έπρεπε. Δεν υπάρχει καμία κούραση. Τώρα, οι ομάδες που θέλουν να κερδίσουν τίτλους, πρέπει αυτή την εποχή να μην είναι κουρασμένες.
5: Λίγο ξύμορο και οι δύο παρουσιάστηκαν με ενδεκάδες σήμερα.
4: Ναι, δυστυχώς οι τραυματισμοί είναι πολύ σε αυτό το χρονικό σημείο. Οι ομάδες έχουν παίξει περίπου τα 80 παιχνίδια, εμείς έχουμε παίξει κοντά στα 80 παιχνίδια. Και υπάρχει ισορρευμένη κούραση στους παίκτες, αλλά όταν μπαίνουμε στο παιχνίδι, η κούραση δημιουργεί τραυματισμούς, με αυτή την έννοια το λέω. Αλλά όταν όποιος μπαίνει μέσα αυτή τη στιγμή, επειδή κυνηγάμε ένα τίτλο που είναι σημαντικός για μας, πρέπει να ξεχνάει και κούραση και τα πάντα.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον Λεωνίδα Μενεγάκη. Γιάννη και Κώστα, για περίπου 1,5 λεπτό θα είμαστε ακόμα στον αέρα, καθώς μετά πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Οπότε κάντε σε αυτό το 1,5 λεπτό που μας μένει μια πολύ γρήγορη σύνοψη των πραγμάτων και θα επανέλθουμε.
6: Ναι, νομίζω ότι παρότι ο Παναθηναϊκός έχασε αυτό το παιχνίδι, κατάλαβε ότι μπορεί. Κυρίως με τον τρόπο που επέστρεψε από το μείον 17 και πέρασε μπροστά, από την πίεση που έβαλε στον Ολυμπιακό και με δεδομένο ότι τέτοια εμφάνιση από το Hayes Davis, που νομίζω ότι δεν τον έχω ξαναδεί χειρότερο, ίσως να είναι και από τα χειρότερα παιχνίδια της καριέρας του, κατάφερε να φέρει το μάτς και να πιέσει τον Ολυμπιακό, να το φέρει το μάτς να περάσει και μπροστά και να δημιουργήσει, να βάλει πολύ μεγάλη πίεση στον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν ξέρω αν εφησυχάστηκε όταν προηγήθηκε.

0: Ήθηκε με 17 πόντους, αλλά έκανε πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή έδωσε πολλές φορές την μπάλα στα χέρια των αντιπάλων και στην ουσία τι, μπορούσε να τελειώσει ο ίδιος το παιχνίδι πιο γρήγορα, αλλά δεν το τελείωσε εξαιτίας αυτών των λαθών. Μετά ήρθε και η νευρικότητα. Ο Ολυμπιακός βασίστηκε κυρίως στην κυριαρχία του στα rebound, η οποία ήταν καθοριστική. Δεν ξέρω αν ο Κώστας θέλει να προσθέσει κάτι.
1: Όχι, ότι είδαμε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Ένα μέχρι το 25 για τον Ολυμπιακό, ένα το τελευταίο τέταρτο για τον Παναθηναϊκό, που γύρισε διαφορά 17 πόντων και προηγήθηκε κιόλας στο σεφ. Λεπτομέρειες έκριναν το μάτς. Υπήρξαν και κάποια σφυρίγματα που ενόχλησαν τους πράσινους και τα είπαμε κι εμείς. Επομένως η σειρά θα δοθεί μεθαύριο,
0: 9 η ώρα στο
1: Παρασκευή,
0: στο
1: Telecom Center, και Δευτέρα το τρίτο μάτς πάλι εδώ στο Στάδιο της Κεφυλίας. Η σειρά έχει ενδιαφέρον, εννοείται, άλλωστε παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, οπότε θα τα μελετήσουμε και εμείς, θα τα δούμε τι θα πούν και οι προπονητές αργότερα και με πιο καθαρό μυαλό στη συνέντευξη τύπου.
0: Και περιμένουμε να δούμε και τους τραυματίες στην πορεία.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί είναι σημαντική.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, και από τον Βασίλη Κατσαρό, τεχνικό μας, και από τον Γιάννη Τεντόπουλο, τον Κώστα Σωτηρίου, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Τα ξαναλέμε σύντομα.
2: Ωραία, καλό βράδυ στους συναδέλφους. 82-76 τελικό αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών. Θυμίζω τα επιμέρους σκορ ανά δεκάλεπτο: 21-17, 21-13, 20-28, 20-18. Το επόμενο ραντεβού των δύο είναι πλέον στο Telecom Center την Παρασκευή στις 9 η ώρα, φυσικά σε απευθείας μετάδοση από την Era Sport και την ERT 2 Sport.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ στις 11 και 2 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Κεφάλι στη σειρά των τελικών στην Greek Basket League πήρε πριν λίγο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 82-76 επί του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Φουρνιέ με 20 και ο Βεζένκοφ με 16 πόντους πρώτες σκόρες για τους νικητές και ο Όσμαν με 23 με τον Ναν με 20 πόντους για τους ηττημένους, με τον δεύτερο τελικό να γίνεται την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Μένουμε στο μπάσκετ, καθώς σήμερα βρήκαν τους νέους τους προπονητές δύο ομάδες της Basket League. Ο λόγος για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος μετακομίζει από το Μονακό στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει για 3 χρόνια τις τύχες του Άρη, αλλά και τον Γιώργο Βόβορα, ο οποίος θα ηγηθεί για έναν χρόνο του Προμηθέα Πάτρας. Ο Σπανούλης θα έχει στο πλευρό του τον Ηλία Κατζούρη και τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Στο ποδόσφαιρο και τυπικά παίκτη τη ΑΕΚ είναι ο Αλεξάνδρ Ζουπκόφ, καθώς η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ γνωστο. Σταματάμε, πάμε στο Βαγγέλη Ιωάννου, έχει μαζί του τον Μιλουτίνοφ.
1: First game in the finals, first win for Olympiacos. A really tough game with a lot of ups and downs. You had 17 points difference and Panathinaikos came back to win the game and he had the chances.
2: Yeah, I mean we played amazing until one moment then we stopped. But also you have to give credits to Panathinaikos. They're an amazing team. And also when Mitoglou went on the five, he starts scoring threes. This is you know, what they wanted. They used his abilities of three-point. They were spreading. We had issues. And you know, they play really good basketball. This is why they came back. But hopefully we managed to stay calm, focused, and to win the game one.
1: What is the key point for the second game?
2: I mean, the key point is just to play as we played the first 25 minutes when we were really aggressive, when we were really defensively playing good, and you know, not to be surprised with Mitoglou again being on fire because he has this ability of scoring threes. He showed it through many years, and you know, we just have to be more ready for everything. And you know, it's going to be really difficult in Aka because they're going to have for sure big support from their fans, and they're playing amazing in their gym.
1: Thank you very much.
2: Thank you.
1: Λοιπόν, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είπε ότι ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, το παραδέχτηκε. Έπλεξε το εγκόμιο του Παναθηναϊκού ότι είναι μια σπουδαία ομάδα και γύρισε στο παιχνίδι γιατί ήταν ένα σκληρό ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός μπορεί να προηγήθηκε με 17 πόντους διαφορά, αλλά ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει στο μάτς και είχε τις ευκαιρίες του να διεκδικήσει τη νίκη. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 1-0 και τι πρέπει να προσέξει. Βεβαίως και πρέπει να αμυνθεί πολύ καλά, να προσέξει και τις δύο πλευρές του γηπέδου στο δεύτερο παιχνίδι, διότι σήμερα όλα γύρισαν, το momentum άλλαξε. Με τα συνεχόμενα σου τριών πόντων, το επισήμανε του Ντίνου Μίτογλου. Το έχει ξανακάνει, λέει, στο παρελθόν και μπορεί να το ξανακάνει. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όχι μόνο στην επίθεσή μας, αλλά κυρίως στην άμυνά μας στο παιχνίδι της Παρασκευής. Θα είναι πολύ δύσκολο και αυτό και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει τη σειρά. Αυτά από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Κώστας Χαλβατσιώτης τώρα με τον Νίκο Λινάρδο για το σχόλιο του Νίκου Λινάρδου και όχι μόνο στο post game της εκπομπής. Και θα επιστρέψουμε ενδεχομένως με περισσότερο ρεπορτάζ και ένα επιπλέον δικό μας σχόλιο.
3: Ωραία, ευχαριστούμε Βαγγέλη.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε το δελτίο μας. Προφανώς θα το σταματήσουμε πάλι αν ο Βαγγέλης Ιωάννου έχει κάποια άλλη συνέντευξη. Είχαμε αρχίσει να μιλάμε για ποδόσφαιρο λέγοντας ότι και τυπικά είναι παίκτης της ΑΕΚ πλέον ο Αλεξάνδρ Ζουπκόφ, καθώς η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ γνωστοποίησε την απόκτηση του 29χρονου διεθνή Ουκρανού εξτρέμ, ο οποίος αφού πέρασε από ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030. Στη Στοκχόλμη από το απόγευμα η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ανδρών για το αυριανό φιλικό με τη Σουηδία. Υπάρχει διάθεση και χαρά από τους παίκτες, ωστόσο θα θέλαμε να έχουμε παιχνίδια με μεγαλύτερη σημασία, σχολίασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη τύπου. Ομοσπονδιακός μας εκλέκτορας και ο Γιώργος Μασούρας συλληπήθηκαν τις οικογένειες του Άντζα, του Οικονόμου και του Δέλα για τις τραγικές απώλειες των ανθρώπων τους. Όσον αφορά στον αγώνα, αυτός θα αρχίσει στις 8 το βράδυ στην Strawberry Arena. Μένω στον ΠΑΟΚ. Έχω έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα άλλο τώρα. Έχω χτίσει μια βαθιά σχέση με την πόλη. Έζησα εξαιρετικές στιγμές. Ανέφερε σε ερώτηση για το μέλλον του, μιλώντας σε ρουμανική αθλητική τηλεοπτική εκπομπή ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Με το αριστερό και εντός έδρας ήταν στην Τούμπα από τη Σερβία με 1-0. Μπήκε το απόγευμα η Εθνική Νέων στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στον άλλο αγώνα του ομίλου που έγινε στο Καφταντζόγλιο στάδιο, Πορτογαλία-Καζακστάν 1-1. Ξανά στο μπάσκετ, μετά από δύο χρόνια στην Καρδίτσα, 26χρονος guard forward Γιώργος Καμπερίδης υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Κολοσσό, ενώ με τον Νίκο Καραγιάννη νέο προπονητή και τον Δημήτρη Καλπάκη general manager θα πορευτεί στη νέα χρονιά ο Πανιόνιος στην Elite League με στόχο την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία. Στο στίβο σε συνήθεια την είναι να μετατρέψει ο Εμμανουήλ Καραλή στα άλματα πάνω από τα 6 μέτρα, καθώς με αυτήν ακριβώς την επίδοση πρότευσε σήμερα στο meeting Paavo Nurmi στο Τούρκου της Φινλανδίας. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, προπονητής της Μπαρτσελόνα Hansi Flick αναδείχθηκε για δεύτερη σερή χρονιά κορυφαίος προπονητής στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, ξεπερνώντας τον Χωσέ Μπορδαλάς της Χετάφε και τον Μαρθελίνο της Βιγιαρεάλ. Στο τένις, το Ρολάν Γκαρός των εκπλήξεων συνεχίστηκε και σήμερα, αφού η Αρίνα Σαμπαλένκα έμεινε έξω από τα ημιτελικά μετά την ήττα της από τον Ντιάνα Σνάιντερ με 2-1 σετ. Φενέρ Έφες 73-72 στον δεύτερο ημιτελικό του τουρκικού πρωταθλήματος, με την ομάδα του Γιασκέβιτσιους να προηγείται πλέον με 2-0. Τέλος, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ αποκάλυψε σε συνέντευξή του πως αύριο θα κάνει γνωστή την πρώτη μεγάλη μεταγραφή της Ρεάλ εν ώψη της νέας σεζόν, ενώ δεν παρέλειψε να ρίξει τα καρφιά του στον Ενρίκε Ρικέλμε λίγα 24 ώρα πριν τη μονομαχία τους για την ανάδειξη του νέου προέδρου των Μερέγγες. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει για μία ακόμα ώρα την ενημέρωσή σας.
3: Ερασπόρ 101,8.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
5: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Ερασπορ.

0: λοιπόν, να συνδεθούμε με την ΕΡΤ.
1: Δύο σπορτς, ακούσουμε τι λέει αυτή την ώρα ο Βαγγέλης Ιωάννου.
2: Αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, για περίπου 2,5 δεκάλεπτα ως προς την πεντάδα που θα του έδινε το ρυθμό, το σκορ και τέλος πάντων την ευελιξία για να διεκδικήσει την νίκη στον πρώτο τελικό. Ο Παναθηναϊκός δεν ήξερε αν πρέπει να παίξει με ορθολογικό σχήμα, με small ball στην αρχή, ποιος θα είναι ο οργανωτής και όλα αυτά. Δοκίμασε τα πάντα. Δεν του βγήκε τίποτα μέχρι που ήρθε ο Μίτογλου και έβαλε τα 4 συνεχόμενα τρίποντα και άλλαξε όλο το momentum. Και θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός άλλαξε το momentum ενώ είχε βρεθεί πίσω με 17 πόντους διαφορά και έφτασε στο σημείο να έχει ευκαιρίες να προσπεράσει και να δημιουργήσει το δικό του νικηφόρο momentum στην αναμέτρηση και έχασε κρίσιμες επιθέσεις. Βεβαίως υπάρχουν και οι αμφισβητούμενες φάσεις, αλλά η ουσία του σημερινού αγώνα είναι με τα πολλά σκαμπανεβάσματα και γι' αυτό έμεινα σε αυτό το ερώτημα στον Νίκολα Μιλουτίνοφ που ήταν ο πολυτιμότερος γιατί έκανε πολλά πράγματα και στις δυο πλευρές του γηπέδου σε αντίθεση με άλλους παίκτες που φαίνονται στη στατιστική ότι έχουν σκοράρει πολύ, αλλά δεν έκαναν τα ίδια πράγματα και στον μπροστινό μέρος του γηπέδου και στο πίσω. Μπορεί να έχουν σκοράρει πολλούς πόντους, αλλά δέχτηκαν επίσης πάρα πολλούς πόντους στην άμυνά τους. Γι' αυτό και πολυτιμότερος ο Μιλουτίνοφ. Τα σκαμπανεβάσματα του σημερινού αγώνα θα προβληματίσουν και τους δύο προπονητές. Έχει άλλα πράγματα για τα οποία θα κληθεί ο coach Μπαρτζόκας να δώσει λύσεις και απαντήσεις εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής. Όπως για παράδειγμα, γιατί έχασε αυτή τη μεγάλη διαφορά των 17 πόντων ο Ολυμπιακός και γιατί δεν λειτουργήσε το σχήμα του όταν ο Μίτογλου, η περιφερειακή άμυνά του, δηλαδή μετά τις αλλαγές, όταν ο Μίτογλου έβαλε τα 4 συνεχόμενα τρίποντα. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Και από την πλευρά του Παναθηναϊκού το ζητούμενο είναι γιατί χάθηκαν τόσα πολλά rebound. Αν δούμε τη διαφορά στα rebound, είναι αδιανόητη για ντέρμπι μεταξύ των δύο αιωνίων. Σχεδόν double score στα rebound έχει ο Ολυμπιακός, που πάντως έκανε διπλάσια λάθη, σχεδόν διπλάσια λάθη από τον αντίπαλό του και έδωσε πολλές φορές την μπάλα στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού για να πετύχουν εύκολους πόντους στον ευνηδιασμό. Και επίσης έχει, το είπε και ο Νίκος νωρίτερα, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ότι ο Παναθηναϊκός από το μείον 17 ναι. έφτασε να διεκδικήσει Κώστα και Νίκο
3: Βαγγέλη,
2: το παιχνίδι,
3: σε κόβω,
2: παρότι
3: συγγνώμη,
2: είχε ένα
3: συγγνώμη.
2: Στα 13 σουτ ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.
3: Συγγνώμη που σε διακόπτω, πάμε στον Εργίνα Ταμάς, συνέντευξη τύπου, κατευθείαν.
4: Like that, I am sure that also sports people that watch, they watch like the film production. So the game results, what is the game results? 82-76. No, the game results, it's 29-5. 29 free throws Olympiacos, 5 free throws with the crucials on the last 2 minutes, and only 5 free throws we have the shot. But for you also, for the media, Greek media, Serbian media, so continue to write the same, like the weekly. Weekly is simple things you have. Ataman is the worst coach in Europe, and you have the best referees in the continent. Congratulations. That's over.
5: Πηγαίνω μαζί. Ορίστε. Ο κύριος Αταμάν είπε ότι γνωρίζετε ότι στην Τουρκία έχουμε πολλές παραγωγές φιλμ, μάλλον εννοεί τα τουρκικά σύριαλ και οι Έλληνες λέει παρακολουθούν πολλά τέτοια. Κάτι τέτοιο παρακολουθούμε και στη σειρά των τελικών. Οι άνθρωποι του αθλητισμού είναι σαν να παρακολουθούν ένα film production. Το σημερινό αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που αποτυπώθηκε στη στατιστική. Είναι 29-5 και αναφέρομαι στις βολές. Για τα μίντια στην Ελλάδα, στη Σερβία, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής και οι διαιτητές είναι οι καλύτεροι.
3: Μάλιστα. Βαγγέλη, άκουσες και εσύ τα σχόλια.
2: Ξέσπασμα.
3: Το θέσαμε αυτό το θέμα σε σχέση με τις βολές και πριν την ομιλία του Εργίνα Ταμάς. Συνεχίζεις, έχεις το λόγο και πάλι λοιπόν.
2: Έλεγα λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός είχε τις ευκαιρίες του να κερδίσει το παιχνίδι, αλλά είχε στη χειρότερη βραδιά του από τότε που ήρθε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό, τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Σήμερα ο game changer, ο πραγματικός του Παναθηναϊκού, ήταν ο Ντίνος Μίτογλου, αναμφίβολα. Ξαναθυμήθηκε τον καλό του εαυτό. Συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο Λινάρδο. Του δόθηκε η ευκαιρία να παίξει, γιατί θυμόμαστε ότι τον τελευταίο μήνα, το τελευταίο δίμηνο, δεν έπαιρνε πολλά λεπτά συμμετοχής. Η απουσία του Χουάντσο του έδωσε κρίσιμα λεπτά συμμετοχής και μάλιστα την ώρα που ο Ολυμπιακός πίστευε ότι έχει κερδίσει τον αγώνα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα για τον coach Μπαρτζόκα. Την άλλη πλευρά, ένα ζήτημα για τον προπονητή του Παναθηναϊκού είναι πώς θα αξιοποιήσει όλα του τα όπλα.
3: Και αν προλαβαίνει μέχρι την Παρασκευή να έχει ένα ακόμη όπλο.
2: Ναι,
3: αν κάποιος αυτό, από αυτούς που είναι sidelined επιστρέψει.
2: Αυτό θα το δούμε. Πάντως δεν νοείται Nigel Hayes-Davis με ένα στα 13 σουτ. Και κάποια ήταν εντελώς ελεύθερα, όπως λένε οι Αμερικανοί, wide open. Όμως έχασαν ελεύθερα σουτ και ο Σόρτς στο τέλος. Και ο Ναν επίσης πάνω σε άμυνα δοκίμασε και δεν έψαξε τις πάσες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ήθελε κάτι παραπάνω. Ίσως το βρει αν επιστρέψει ο Λογκαβόπουλος. Εάν παίξει ο Λούκας, ειδικά στη δημιουργία, την Παρασκευή το βράδυ που θα προσπαθήσει για το 1-1. Ο Ολυμπιακός, ξαναγυρίζω στον νικητή της βραδιάς από την πλευρά του, πρέπει να προβληματιστεί, και έτσι ολοκληρώνω το σχόλιο μου, για το γεγονός ότι έχασε τη διαφορά των 17 πόντων και μπήκε στη διαδικασία να κερδίσει το παιχνίδι από έναν παίκτη που ήταν άποντος μέχρι εκείνη τη στιγμή και που συνήθως δεν είναι ο πιο εύστοχος στα σουτ τριών πόντων. Το πιο κρίσιμο σουτ της βραδιάς δεν το έχει βάλει ο Φουρνιέ, δεν το έχει βάλει ο Βεζέγκοφ, ούτε καν ο πολυτιμότερος παίκτης αναμέτρησης, ο Νίκολα Μουλουτούνοφ. Τους κρισιμότερους πόντους και το κρισιμότερο σουτ της βραδιάς για τον Ολυμπιακό το έχει βάλει ο Τόμας Γουόκαπ, είναι το τρίποντο, και μετά έχει βάλει και τις δύο βολές από το κερδισμένο φάουλ, τους 5 πόντους του,
3: μάλιστα,
2: το πιο κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης, και αυτό λέει πολλά.
3: Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε
2: πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
3: Καλό βράδυ. Έχουμε δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ. Θα προσπαθήσουμε να τις ακούσουμε τώρα και να τις μεταφράσουμε ταυτόχρονα. Έγιναν πριν από λίγο στα αποδυτηρία.
6: Ήταν ο Λεωνίδας Μενεγάκης εκεί. The cup winning in Oaxaca. How this helped the team?
7: Like, is it relief?
6: This relief for the team, because they...
3: Η ανακούφιση από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας αν βοήθησε την ομάδα. Δεν πρέπει να σκέφτεται στην Ευρωλίγκα σε αυτούς τους τελικούς. Η απόσταση μεταξύ νίκης και ήττας είναι πολύ μικρή. Χάσαμε τη διαφορά. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει το παιχνίδι. Μιλάει με ειλικρίνεια ο Γάλλος Γκάρντ, που πέτυχε μεν 20 πόντους, αλλά προφανώς εμπίπτει και στο σχόλιο του Βαγγέλη Ιωάννου ότι δεν έκανε όλες τις κατάλληλες άμυνες. Γι' αυτό και βρέθηκε να καλύπτει την απόσταση ο Παναθηναϊκός και να περνάει και μπροστά. Ήθελα να ρωτήσω για τον τομέα των rebound. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός κατακτά τα rebound, είτε είναι αμυντικά είτε επιθετικά. Φυσικά είναι τα άστοχα σου του Παναθηναϊκού. Παρόλα αυτά, ο Παναθηναϊκός, έστω και χωρίς αυτό το, έστω και με αυτό το μειονέκτημα,
8: ναι,
3: κατάφερε να φέρει το παιχνίδι εκεί που ήθελε, τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο.
8: Ναι, γιατί έβαλε μεγάλα σου τον Τίνος, έβαλε 4 συνεχόμενα τρίποντα και έβαλε 28 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο. Ήταν η μεγαλύτερη, είχε το μεγαλύτερο, τη καλύτερη επίθεση και από τον Ολυμπιακό στα 4 δεκάλεπτα. Εγώ θέλω να σταθώ όσον αφορά το θέμα του coach Αταμάν. Σίγουρα έχει κάποιους λόγους να διαμαρτύρεται. Απλώς εγώ παρακολουθούσα πολλές φορές τις αντιδράσεις στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
3: Θα σε διακόψω, ναι. Νίκο, θα το σχολιάσουμε μετά. Ωραία. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι λέει ο κύριος Μπαρτζόκας στην συνέντευξη τύπου τώρα.
9: Παναθηναϊκός. Ένα παιχνίδι με νευρικότητα. Με θα έλεγα χαμηλά ποσοστά. Και τελικά αυτό που μετράει είναι πραγματικά να κερδίσεις. Ιδίως για την ομάδα που παίζει εντός έδρας και θεωρητικά έχει και την μεγαλύτερη πίεση να κερδίσει το πρώτο μάτς. Ήταν σημαντικό να πάρουμε το μάτς. Ξεκινήσαμε, είχαμε διαφορές, είχαμε φτάσει στους 15 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, τελειώσαμε 12, ανεβήκαμε 17. Θα μπορούσαμε να καθαρίσει το παιχνίδι πολύ περισσότερο εύκολα από αυτό που τελικά έγινε. Μας έβαλε όμως πίεση το τρίτο δεκάλεπτο του Μίτογλου, τα 4 συνεχόμενα τρίποντα που έδωσαν αυτό το παιχνίδι στον Παναθηναϊκό, και η βιασύνη μας να τελειώσουμε το μάτς. Είχαμε πάρα πολλά λάθη. Ο αριθμός 16 για μας ήταν ένα πολύ άσχημο ποσοστό, ένα πολύ άσχημος αριθμός. Τα περισσότερα από αυτά δώσαν 20 πόντους στο τρανζίσιο στον Παναθηναϊκό, που δυσκολευόταν να σκοράρει στο 5-5. Και έτσι έγινε ένα παιχνίδι πνευρικό που τελικά το κερδίσαμε, και αυτό που μετράει είναι αυτό τελικά. Πρέπει μετά το παιχνίδι αυτό να δούμε τι λάθος κάναμε και τι δεν κάναμε, και επίσης να δούμε ο Παναθηναϊκός που επικέντρωσε το παιχνίδι του. Νομίζω ότι θα παίξουμε πιο καλά μεθαύριο. θα κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα, δεν θα είμαστε τόσο βιαστικοί στις αποφάσεις μας. Θα βρούμε περισσότερο pace στην επιθετική μας εκτέλεση, γιατί σήμερα ήμασταν αρκετά στατικοί και αυτό μας έδωσε τα λάθη που τελικά στον Παναθηναϊκό τον βοήθησαν στο transition. Ευχαριστώ.
10: Κότς, καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω, επειδή και ο Κότς Αταμάν το είπε στο ημίχρονο, ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός και πολύ άστοχος. Σας προβλημάτισαν πιο πολύ τα λάθη στο ξεκίνημα του αγώνα, η βιασύνη πιο πολύ στην επίθεση να τελειώσει την επιθέση, όπου ήσασταν πολύ καλύτεροι σε σχέση με το όταν ο Παναθηναϊκός με τα σούτ έβαλε πίεση, και αν υπάρχει κάποιο νέο για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ εν όψη του μεθαυριανού δεύτερου τελικού. Ευχαριστώ.
9: Κοίταξε, ξεκινήσαμε με δύο, οι πρώτες δύο επιθέσεις ήταν δύο λάθη. Και η πρώτη επίθεση του τρίτου δεκαλέπτου ήταν πάλι τους δώσαμε τα χέρια από επαναφορά που είχαμε την κατοχή. Νομίζω γενικά ήμασταν με χαμηλό επίπεδο συγκέντρωσης και αυτό δίνει αυτοπεποίθηση στον αντίπαλο και νευρικότητα σε σένα. Παρ' όλα αυτά είχαμε καλές εκτελέσεις. Όταν κερδίζεις τον Παναθηναϊκό, μια τόσο καλή ομάδα με τόσο μεγάλες διαφορές σε αυτό το παιχνίδι, σημαίνει ότι κάτι καλό γινόταν. Η κυριαρχία μας στα rebound ήταν τεράστια. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό περισσότερων κατοχών από τα rebound που πήραμε. Και αν δεν είχαμε κάνει αυτά τα λάθη, τα οποία πολλά από αυτά ήταν πραγματικά πεδαριώδη, θα είχαμε κερδίσει πολύ πιο εύκολα. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, σας είπα ποιο είναι η διάγνωση των γιατρών. Μέρα με τη μέρα κάνει θεραπεία, κάνει ό,τι χρειάζεται. Αύριο θα ξέρουμε καλύτερα. Θα ενημερωθείτε για το παιχνίδι της Παρασκευής. Παρασκευής, ναι.
1: Λοιπόν,
11: καλησπέρα, Κότση. Χαρητήρια για
1: την Ολυμπιακή. Σιγά-σιγά και οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα. Για να δούμε τι θα απαντήσει.
11: Ο Ολυμπιακός δεν βρέθηκε στο καλύτερο δυνατό βράδυ του. Ήταν νευρικός στην επίθεση. Αλλά παρόλα αυτά κέρδισε. Τι σημαίνει αυτό για τον Ολυμπιακό? Ότι ακόμα και στην κακή του μέρα καταφέρνει και κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ πολύ.
9: Δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από αυτό που είπαμε και πριν. Ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνει τρεις νίκες για να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι η πρώτη, απέχουμε δύο. Φυσικά και πρέπει να βελτιωθούμε, πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Πρέπει να φύγει από το μυαλό μας τελείως η κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Εδώ είναι μια άλλη διοργάνωση με την δική της ξεχωριστή σημασία. Μπορώ να καταλάβω τους παίκτες μας πόσο δύσκολο είναι να επανέλθουν σε επίπεδα συγκέντρωσης, πνευματικής προετοιμασίας για αυτά τα παιχνίδια, αλλά είναι πολύ σημαντικά για μας και πρέπει να το κάνουμε. Είναι η δουλειά μας αυτή και πρέπει να τελειώσουμε τη χρονιά όσο καλύτερα γίνεται.
3: Μάλιστα. Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του Γιώργου
1: Μπαρτζόκα.
3: Λοιπόν,
1: αυτά από τον τεχνικό του Ολυμπιακού. Η συνέντευξη συνεχίζεται. Αργότερα θα έχουμε κοντά μας και τον Γιάννη Τεντόπουλο για να σχολιάσουμε όλα όσα υπόθηκαν στο τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω, 82-76 νίκη των Ερυθρόλευκων, το 1-0 στη σειρά. Ο τίτλος θα κριθεί στις 3 νίκες. Επόμενο παιχνίδι την Παρασκευή στις 9 στο ΟΑΚΑ. Εκεί ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό. Φυσικά, εσείς θα το ακούσετε σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΑ Σπορ και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, κατάφερε να πάρει την νίκη με 82-76 στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών της GBL. Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και έβγαλε πολύ δυνατή αντίδραση, επιστρέφοντας από το μείον 17. Ήταν αναμενόμενο, οι τελικοί θα διεξαχθούν, φαντάζομαι, σε θρίλερ. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν προβάδισμα 17 πόντων. Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως, ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο να κάνει το comeback, να προηγηθεί κιόλας με τη βοήθεια του Ντίνο Μίτογλου, ο οποίος είχε 4 στα 5 τρίποντα και 14 πόντους στο συγκεκριμένο στο τρίτο δεκάλεπτο. Φυσικά είχε βοήθειες από τον Ναν και από τον Όσμαν, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει την αντεπίθεσή του. Πρώτο σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Φουρνιέ με 20 και καθοριστικό ήταν το τρίποντο και στη συνέχεια οι δύο βολές του Γόκαπ. Πέντε συνεχόμενοι πόντοι του Γόκαπ, που μέχρι εκείνο το σημείο δεν είχε πόντο, έδωσαν το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Για τον Παναθηναϊκό, μοίραιος ήταν ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος είχε ένα στα 13 σουτ εντός παιδιάς.

0: Hera Sport 101,8.
1: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Hera Sport.

Λοιπόν, έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέχρι τώρα. Ακούσαμε όλο το ρεπορτάζ, ακούσαμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας το Γιάννη Τεντόπουλο ή το Βαγγέλη Ιωάννου, πιστεύω, για να αναλύσουμε τα όλα όσα δηλώθηκαν και φυσικά την ανάλυση του παιχνιδιού. Βεβαίως, τα ακούσατε και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές το δικό μου σχόλιο το ακούσατε. Θυμίζω τα δεκάλεπτα 21 17 42 30 62 58 82 76. Ο Φουρνιέ είχε 20 πόντους, 3 rebound και 5 assist, ενώ ο Τζέντι Όσμαν ήταν ο καλύτερος για τον Παναθηναϊκό με 23 πόντους, 4 rebound και 2 assist. Επόμενο ραντεβού σε 2 μέρες την Παρασκευή στην έδρα του Παναθηναϊκού στο Μαρούσι, στο T-Center. Εκεί οι πράσινοι θα επιδιώξουν την ισοφάριση και οι ερυθρόλευκοι το 2-0 στη σειρά. Θυμίζω ότι ο Γουόκαπ ήταν ο άνθρωπος που δεν είχε πετύχει μέχρι εκείνη την ώρα πόντους. Την κρίσιμη στιγμή ευστόχησε από την περιφέρεια. Και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στους πράσινους.

0: θυμίζω ότι ο Ναν και ο Όσμαν μείωσαν στον πόντο. Μιλάω πάντα για το τέταρτο δεκάλεπτο. Ενώ ο Τούρκος έβαλε τον Παναθηναϊκό μετά από πολλή ώρα μπροστά με 65-64. Ο Τζόνς κατάφερε να διατηρήσει τον Ολυμπιακό με 69-65. Ο Ναν είχε την απάντηση του με γκολ φάουλ για το 69-68. Ο Τζότζεφ διατήρησε το προβάδισμα. Ο Σμαν έφερε το παιχνίδι στα ίσα με τρίποντο 4-30 πριν από το φινάλε 73-73. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο Κώστας Σωτηρίου, ο οποίος ήταν μαζί με τον Γιάννη Τεντόπουλο στη μετάδοση. Κώστα, και πάλι καλησπέρα. Να μας πεις τι έγινε στα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα. Πώς το είδατε εσείς από μέσα? Βεβαίως ακούσαμε τη μετάδοση, αλλά τώρα που τα πράγματα έχουν ηρεμήσει, έχεις ακούσει και τις δηλώσεις και των μεν και των δε, να κάνουμε τον τελικό απολογισμό. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα και πάλι λοιπόν από το Στάδιο της Φιλίας. Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις. Είπε κάποια πράγματα ο κόουτς Μπαρτζόκας, είπε κάποια πράγματα και ο Έργιν Άταμαν. Αν κρατάμε, ας πούμε, 2-3 ατάκες, από τον κόουτς Μπαρτζόκα είπε ότι θα μπορούσε να κερδίσει πιο εύκολα ο Ολυμπιακός, διότι όταν προηγήθηκε με 17 πόντους, όσο να είναι εκεί κάπου οι ερυθρόλευκοι χαλάρωσαν. Όσον αφορά τον Ντόρσεϊ, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει και για τον Ντόρσεϊ και για τον Σλουκά, είπε ότι ο Ντόρσεϊ είναι ένα θέμα που πάει μέρα με τη μέρα, κάνει θεραπεία. Αύριο θα ξέρουμε καλύτερα, είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού, και θα ενημερωθείτε για το παιχνίδι της Παρασκευής. Όσον αφορά τώρα τον Έργιν Άταμαν, ο Άταμαν ανέφερε έτσι έναν αριθμό 29-5,
0: σωστά.
1: Ουσιαστικά εννοούσε τις 29 βολές για τον Ολυμπιακό, και ήταν και κρίσιμες τα τελευταία δύο λεπτά, και μόνο 5 βολές για τον Παναθηναϊκό. Ανέφερε, ας πούμε, ότι τα ελληνικά μέσα, τα σερβικά και τα λοιπά, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια. Έκανε και λίγο το παράπονο του.
0: Ναι, το είπε και χτύπησε το χέρι του, μάλιστα, τσαντισμένος, και έφυγε στο τραπέζι.
1: Ναι, και σαρκάστηκε λέγοντας, ας πούμε, έτσι, με λίγο θυμό, ότι ο Άταμαν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και έχετε τους καλύτερους διαιτητές. Δηλαδή, αυτή ήταν η ατάκα από τον Έργιν Άταμαν. Δεν αναφέρθηκε κάτι για τον Σλούκα. Ο Σλούκας συνεχίζει και αυτός τη θεραπεία, και εφόσον, η γνώμη μου είναι ότι εφόσον υπόθηκε μέσα από τον Παναθηναϊκό ότι είναι last minute, δηλαδή είναι μια απόφαση της τελευταίας στιγμής, που ουσιαστικά ελήφθη λίγες ώρες πριν το μάτς και δεν έπαιξε σήμερα ο Σλούκας, πάει να πει ότι συνέχισε τη θεραπεία του για να είναι έτοιμος στο επόμενο ή στα επόμενα παιχνίδια.
0: Νομίζω, Κώστα, ότι οι δύο που μας απασχολούν, δηλαδή Σλούκας που αναφέρεσαι τώρα και Ντόρσεϊ, θα ξέρουμε μάλλον την τελευταία στιγμή.
1: Μάλλον, ναι. Θα δούμε πώς θα πάει
0: και αύριο,
1: η αποθεραπεία τους, αν θα κάνουν προπόνηση. Θα πέσουν τα μούτρα οι γιατροί και οι φυσικοθεραπευτές. Εννοείται ότι είναι πολύ σημαντική παίκτη.
0: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Εκτιμάς ότι αν δεν είναι στο 100% έτοιμοι και ο ένας και ο άλλος, οι προπονητές θα διακινδυνεύσουν να τους δώσουν έστω κάποια λεπτά? Γιατί είναι καθοριστικοί παίκτες και οι δύο.
1: Αυθαίρετα θα σου πω ότι ήδη.
0: Όχι, την προσωπική σου άποψη ζητάω.
1: Ναι, μα θα σου πω αυθαίρετα, αυτό το εξηγώ, γιατί δεν είμαστε γιατροί και δεν έχουμε μιλήσει και με τους γιατρούς. Οπότε, ναι, μια προσωπική άποψη είναι ότι υπάρχει μια φημολογία, ας πούμε, ότι ο Σλούκας έπαιξε περισσότερο από αυτό που έπρεπε στον πρώτο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Τον πόνεσε το πόδι, έπαιξε παράταση. Ήταν πολύ σημαντικός και καθοριστικός για να κάνει το 1-0 ο Παναθηναϊκός. Θυμάσαι ότι ο ΠΑΟΚ φλέρταρε με ένα ιστορικό διπλό, γιατί είχε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό από το 98, πάρα πολλά χρόνια πίσω. Με το
0: μιλάμε για 28 χρόνια τώρα.
1: Ναι, μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. 28 χρόνια πίσω.
0: Όχι, 98-38.
1: Όχι, 38.
0: Ναι, 28, ναι, 26.
1: 28 χρόνια πίσω.
0: 28, ναι.
1: Και ουσιαστικά ο Σλούκας έκρινε το μάτς με τις αποφάσεις του και τους πόντους του που έβαλε. Του βγήκε όμως, του γύρισε μπούμερανγκ, διότι στο επόμενο μάτς δεν αγωνίστηκε και δεν έπαιξε και στον πρώτο τελικό. Συνεπώς είναι ένα θέμα που το χειρίζονται ο ίδιος ο παίκτης με τους γιατρούς και τους φυσικοθεραπευτές του Παναθηναϊκού. Να δούμε, αν θες μια εκτίμηση, είναι ότι μπορεί και να προλάβει κάποιο παιχνίδι ο Σλούκας. Αλλά το ξέρει καλύτερα ο ίδιος.
0: Πιστεύω, Κώστα, ότι και την Παρασκευή να μην προλάβουν, τη Δευτέρα θα είναι και οι δύο στις επάλξεις.
1: Να σου πω κάτι, μακάρι.
0: Λέω, μακάρι,
1: γιατί δεν είναι και ότι καλύτερο να βλέπεις εντεκάδες να κατεβάζουν αιώνιοι σε ένα τελικό.
0: Και σήμερα και οι δύο με εντεκάδα, έτσι.
1: Έχουν ένα ελαφρυντικό ότι στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει περιορισμός ξένων παικτών και στην Ελλάδα υπάρχει, είναι 6 Έλληνες και 6 ξένοι. Γι' αυτό και κόπηκαν σημαντικοί παίκτες, πολύ καλοί παίκτες κόπηκαν. Δηλαδή Κοτζάμ, ο Άντσο Ερνάν Γκόμεθ, Κοτζάμ Κένεθ Φαρίντ ή ας πούμε
0: Ντόντα Χολ.
1: Ντόντα Χολ, ο Σακίνακης που έμεινε εκτός.
0: Έχουν κοπεί ονόματα που θα ήταν βασικότατοι σε άλλες ομάδες, έτσι.
1: 100%. Σήμερα παρεπιπτόντως τα δύο τεσσάρια, ο Άλεκ Πίτερς σε ένα από τα τελευταία του παιχνίδια από ό,τι φαίνεται, γιατί έχει συμφωνήσει με το Μιλάνο και το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό στην Ερασπόρ, αλλά και ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις ήταν πάρα πολύ αρνητικοί για τις ομάδες τους, αλλά βέβαια βγήκαν άλλοι πρωταγωνιστές μπροστά. Για τον Ολυμπιακό ήταν ο Φουρνιέ αναφυσβήτητα με τον Βεζένκοφ, και για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ο Μίτογλου.
0: Έκανε καταπληκτικό δεκάλεπτο, έτσι, και ο Τζέντι Όσμαν. Καταπληκτική ήταν.
1: Αυτοί οι δύο ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές.
0: Ο Όσμαν νομίζω ήταν από την αρχή σε υψηλά στάνταρ, Κώστα.
1: Ναι, ήταν αρκετά καλός ο Τζέντι Όσμαν, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, κάτι άλλο συνταρακτικό να σου πω. Έτσι υποτονική λίγο η ατμόσφαιρα. Ίσως έπαιξε ρόλο και το Final Four, ότι και ο κόσμος είναι χορτάτος από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Δεν είδαμε, ας πούμε, ένα αυτό σεφ όπως άλλους αγώνες. Ίσως επειδή είναι και ο πρώτος τελικός και αυτά πάνε κλιμακωτά. Δηλαδή τώρα σίγουρα θα περιμένουμε πιο καυτή ατμόσφαιρα στο Telecom Center μεθαύριο το βράδυ, Παρασκευή, και πιθανότατα τη Δευτέρα, ας πούμε, στο σεφ να είναι πιο καυτή η ατμόσφαιρα των οπαδών του Ολυμπιακού. Και όσον αφορά τους πάγκους, διαπίστωσα ότι ήταν πολύ πιο παθιασμένος ο πάγκος του Ολυμπιακού κάποια στιγμή. Για ένα μεγάλο διάστημα, και ο πάγκος του Παναθηναϊκού ήταν λίγο πιο
0: υποτονικός.
1: Ναι, λίγο πιο υποτονικός. Υπήρξαν κάποιες εκρήξεις για κάποιες αμφιλεγόμενες φάσεις, είναι η αλήθεια, που νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός, να ρωτήσεις, θα σου πούνε, ας πούμε, ότι δεν θα σφύριζαν το φάουλ που έδωσε η Τσαρούχα υπέρ του Φουρνιέ. Ήταν ένα ακραίο.
0: Αυτό σφύριμα, είναι. Αυτό. Αυτή είναι η φάση την οποία διαμαρτύρεται και ο Αταμάν.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και ο Παναθηναϊκός γενικά. Όλος ο οργανισμός.
1: Η λογική, φίλαθλη, είτε είναι Ολυμπιακοί, είτε είναι Παναθηναϊκοί, είτε είναι Αγκτζίδες, είτε Παοκτζίδες, ας πούμε, κτλ. Καταλαβαίνουν τι έχει γίνει σε οποιαδήποτε φάση. Οπότε αυτούς λαμβάνουμε υπόψη. Εννοείται, σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους και τους πιο σκληροπυρηνικούς οπαδούς κτλ. Αλλά οι πιο πολλοί καταλαβαίνουν, ας πούμε, ένα σφύριγμα αν είναι σωστό ή όχι. Το συγκεκριμένο σφύριγμα ήταν πάρα πολύ λάθος. Ήταν ακραία λάθος από τη Βάσο Τσαρούχα. Παρεπιπτόντως, να πούμε μια λεπτομέρεια που ανέφερα στην αρχή της μετάδοσης, έτσι για την ιστορία, ότι η διαιτητική τριάδα ήταν η ίδια με το τελικό κυπέλλο που νίκησε ο Παναθηναϊκός. Ήταν δηλαδή.
0: Ήταν ακριβώς η ίδια.
1: Η ίδια. Τσαρούχα, Τσιμπούρης και Κατραχούρας.
0: Εντάξει, και δεν το θυμάμαι, γι' αυτό καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
1: Είναι μια λεπτομέρεια που έχει την πλάκα της.
0: Βέβαια, και εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός, αν θυμάμαι καλά, είχε επικρατήσει με άνεση του Ολυμπιακού, θα έλεγα.
1: Με κορυφαίο Χέις Ντέιβις. Και με άνεση σχετικά.
0: Ναι, με άνεση. Όχι σχετικά, με άνεση είχε επικρατήσει.
1: Θα σου πω τι καταλαβαίνω για να το κλείσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Από τη μία, ο Ολυμπιακός πίστεψε ότι στο σύν 17 έχουν όλα τελειώσει. Οπότε θα είναι χαλαρός και θα κάνει ένα εύκολο 1-0.
0: Ποτέ δεν τελειώνει στο σύν 17. Όταν έχεις αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, δεν τελειώνει τίποτα. Και ειδικά στον μπάσκετ.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και μάλιστα, κάθε φορά που ακούγεται η λέξη σκούπα, πάντα να κρατάς μικρό καλάθι. Εγώ το είπα και στους Ολυμπιακούς πριν το μάτς, όταν μου λέγανε 3-0 σκούπα, όπως το είχα πει και στους Παναθηναϊκούς, το τρίτο μάτς με τη Βαλένθια. Λέω, παιδιά, αφήστε τις σκούπες και τις selfie, διότι τα play-off είναι μια περίπλοκη κατάσταση. Και να λοιπόν που δικαιώθηκα σε εκείνη την περίπτωση, αλλά δικαιώθηκα και σήμερα, γιατί το μάτς έγινε derby από το
0: τρίτο δεκάλεπτο και μετά.
1: Για τον Παναθηναϊκό. Από το 24 και μετά έγινε ένα πολύ σκληρό ντέρμπι. Και από τη μία, λοιπόν, είναι ο Ολυμπιακός που πήρε το μάθημά του ότι μπορείς συνέπεια και σταθερότητα επί 40 λεπτά μπορεί να χάσει ακόμα και τον τίτλο. Πόσο μάλλον το σημερινό μάτς που το γλίτωσε.
0: Λίγο έλειψε.
1: Την πατήδα στο τέλος. Σαν πατήδα, ας πούμε, σε ένα.
0: Είναι αυτό που είπατε στη μετάδοση και εσύ και ο Γιάννης Κώστα, ότι στο σουτ πάμε.
1: Ότι σώνε την παρτίδα. Και από την άλλη, η πράσινη, που ενώ είναι σε μια κακή κατάσταση, θα σου πω εγώ, μετά τον αποκλεισμό, είναι σε μια κατάσταση στενοχώριας, απογοήτευσης, ότι έχει χαθεί ο μεγάλος στόχος μέσα στο ίδιο του το σπίτι, στο Telecom Center για τον Παναθηναϊκό, δείχνουν ότι ακόμα είναι ζωντανοί, ότι ακόμα κάποιοι παίκτες έχουν τον εγωισμό να παίξουν, και μιλάμε και για παίκτες που ήταν ξεχασμένοι από τον Άταμαν, όπως ο TJ Shorts, που τον είχε βγάλει στη σέντρα στο ημίχρονο ενός παιχνιδιού με τη Βαλένθια, που είχε πει ότι στην επίθεση παίζουμε με τέσσερις. Είναι ακραία προσβλητικό σχόλιο από ένα προπονητή, και όμως ο Σόρτς είναι παρόν, ή ο Μίτογλου, που από τη στιγμή που υπέγραψε τον Παναθηναϊκό ο Χέις Ντέιβις, ειδικά αυτός, αλλά και ο Χουάντσο, έχουν κατά κάποιο τρόπο
0: περιοριστεί,
1: ναι. Παραγωνιστεί, πήγα να πω εγώ. Το πιο σωστό είναι το δικό σου. Έχουν περιοριστεί.
0: Μα το ίδιο πράγμα λέμε στην ουσία. Έχει περιοριστεί ο ρόλος τους.
1: Σωστά, έχει περιοριστεί ο ρόλος τους. Αλλά βλέπεις ότι είναι παρόντες και το βγάζουν.
0: Μα είναι σπουδαίοι παίκτες, Κώστα μου. Έχουν εγωισμό αθλητικό. Εκτός από το ταλέντο τους που τους κατατάσσει στην κατηγορία των σπουδαίων παίκτων, έχουν και εγωισμό. Και θέλουν να παίξουν. Έτσι είναι.
1: Σωστά. Οπότε αυτά πάνω κάτω. Δεν βλέπω κάτι άλλο συνταρακτικό. Συγκρατημένος και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε μια ανάρτηση που έκανε,
0: ναι,
1: έτσι, πιο πολύ περιπαικτική, ότι κάποιοι θα φορέσουν πάλι μπλουζάκια με βολές και τα λοιπά, και δεν επεκτάθηκε περισσότερο για να μην τιμωρηθεί, όπως έγραψε χαρακτηριστικά. Γενικά κάπως έτσι κύλησε το πράγμα. Δεν ήταν ένα ντέρμπι που θα σου μείνει και αξέχαστο. Ένα ντέρμπι μέτριο, με δύο πρόσωπα, ένα του Ολυμπιακού και ένα του Παναθηναϊκού.
0: Ένα κλασικό ντέρμπι με Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ήταν, προς το μέτριο όμως, όχι θεαματικό.
1: Το κρατάμε ως σκορ, ως 1-0, και βλέπουμε πόσο μακριά θα πάει η σειρά. Με προβλήματα οι δύο ομάδες ξεκίνησαν και ενδέχεται και να συνεχίσουν. Οπότε και αυτό πρέπει να το διαχειριστούν οι προπονητές και τα staff γενικά των ομάδων, οι γιατροί, φυσικοθεραπευτές, θα έχουν σίγουρα πάρα πολλή δουλειά. Είδαμε το πρώτο δείγμα και περιμένουμε την Παρασκευή αντίδραση Παναθηναϊκού ή επιβεβαίωση ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό για να κάνει το 2-0 και να γίνει πλέον το ακλόνητο φαβορί για τον τίτλο του πρωταθλητή. Και επίσης και κάτι άλλο είναι ότι έχουν μια νοοτροπία, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στους τελικούς αιώνιοι. Ο μεν Παναθηναϊκός θέλει να σώσει τη χρονιά με ένα πρωτάθλημα που θα σημαίνει double, γιατί είχε πάρει και το κύπελο.
0: Βεβαίως.
1: Και απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, θα έλεγα ότι είναι σαν να εμφανίζεται από τη μία χορτάτος λόγω του ότι κατέκτησε την Ευρωλίγκα στο 5ο σερί Final Four, ενώ στα προηγούμενα Final Four είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, είχε στενοχωρηθεί απίστευτα με οδυνηρές βραδιές κτλ. Αλλά σου λέει, θέλω να κάνω υπέρβαση, γιατί είναι υπερβατικό να παθαίνεις τέτοιο άδειασμα

0: μπάσκετ που συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους παίκτες.
1: Να τέλειωνε δηλαδή τα πρωταθλήματα πριν την Ευρωλίγκα, εννοείς.
0: 100% πρέπει να γίνει αυτό. 100%.
1: Με βρίσκεις μαζί σου. Σωστό.
0: Είναι κορύφωση η Ευρωλίγκα.
1: Βεβαίως, έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ.
0: Είναι το ζενίθ της απόδοσης, το ζενίθ των συναισθημάτων. Και μετά πάει το άδειασμα. Μετά πάνε διακοπές οι παίκτες. Δεν γίνεται τώρα να έχουμε τελικούς GBL και πριν από λίγες μέρες ο Ολυμπιακός να πανηγυρίζει Ευρωλίγκα ή το 24 Παναθηναϊκός. Είναι ακραία δοκιμασία για τους παίκτες. Είναι πολύ σκληρή δοκιμασία να ξαναφορμαριστείς για τελικούς.
1: Εδώ δεν λες κάπου πάλι καλά που καταργήσαμε και το μικρό τελικό στην Ευρωλίγκα. Ένα χρειαστό παιχνίδι. Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς αυτή την παροδία. Ευτυχώς. Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς.
0: Αυτό που λες, Αγγελέ.
1: Ωραία. Κώστα, καλή επιστροφή. Καλό δρόμο. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Κώστα. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, ήταν και ο Κώστας Σωτηρίου, ο οποίος μας είπε το δικό του σχόλιο για την αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε. Φυσικά τις δηλώσεις τις ακούσαμε και εδώ ζωντανά την ώρα που έγιναν.

82-76, νίκη για τον Ολυμπιακό το 1-0, 21-17, 21-13, 20-28, 20-18, νέο ραντεβού την Παρασκευή το βράδυ στο Μαρούσι, στην έδρα του Παναθηναϊκού στις 9 φυσικά από την ΕΡΤ 2 Sport και από την ΕΡΑ Sport σε απευθείας μετάδοση, δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο, όλες οι φάσεις στο πιάτο σας.

Λοιπόν, με τίτλους τι είπαν Αταμάν και Μπαρτζόκας. Ο Μπαρτζόκας είπε έχουμε πάει δυνατά στα rebound, αλλά έχουμε κάνει λάθη, παίξαμε άθλια από την πλευρά του, τονίζει ο Αταμάν επιθετικά στο πρώτο μέρος. Ήταν απίστευτη η συνέχεια.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12, το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα εδώ ολοκληρώνεται, από το Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στη μέλια της εκπομπής και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Κεφάλι στη σειρά των τελικών στην Greek Basket League πήρε χθες ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 82-76 επί του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Φουρνιέ με 20 και ο Βαζένκοφ με 16 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους νικητές, και ο Όσμαν με 23, με τον Ναν με 20 πόντους για τους ηττημένους. Ο δεύτερος τελικός θα γίνει την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Το πρώτο παιχνίδι είναι πάντα σημαντικό. Όποιος μπαίνει να αγωνιστεί πρέπει να ξεχνάει την κούραση, επισήμανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μετά το μάτς, παλέψαμε και προσπαθήσαμε, αλλά δυστυχώς χάσαμε ελεύθερα σουτ και με την τελευταία απόφαση των διαιτητών κάθε ευκαιρία μας τελείωσε. Συνεχίζουμε το αρχικό σχόλιο του Εργκίνα Τάμαν για τον αγώνα. Αργότερα ο Τούρκος προπονητής, αφού χτύπησε το χέρι στο τραπέζι, έφυγε από τη συνέντευξη τύπου λέγοντας: «Έχετε τους καλύτερους διαιτητές της Ευρώπης». Μένουμε στο μπάσκετ, καθώς χθες βρήκαν τους νέους προπονητές τους δύο ομάδες της Basket League. Ο λόγος για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος μετακομίζει από το Μονακό στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει για 3 χρόνια τις τύχες του Άρη, αλλά και τον Γιώργο Βόβορα, ο οποίος θα ηγηθεί για έναν χρόνο του Προμηθέα Πάτρας. Ο Σπανούλης θα έχει στο πλευρό του τον Ηλία Κατζούρη και τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Στο ποδόσφαιρο τώρα και τυπικά παίκτη τη ΑΕΚ είναι ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ, καθώς η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ γνωστοποίησε την απόκτηση του 29χρονου διεθνή Ουκρανού Εκστρέμ έως το 2030. Την ίδια ώρα η πρωταθλήτρια είναι κοντά σε συμφωνία και με τον Μάρκο Νίκολιτς για συνεργασία μέχρι το 2029. Στη Στοκχόλμη από χθες η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ανδρών για το απόψινό φιλικό με τη Σουηδία. Υπάρχει διάθεση και χαρά από τους παίκτες, ωστόσο θα θέλαμε να έχουμε παιχνίδια με μεγαλύτερη σημασία, σχολίασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη τύπου. Όμως πονδιακός μας εκλέκτορας και ο Γιώργος Μασούρας συλληπήθηκαν τις οικογένειες του Άντζα, του Οικονόμου και του Δέλα για τις τραγικές απώλειες των ανθρώπων τους. Όσον αφορά στον αγώνα, αυτός θα αρχίσει στις 8 το βράδυ στην Strawberry Arena. Μένω στον ΠΑΟΚ, έχω έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο, δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα άλλο. Έχω κτίσει μια βαθιά σχέση με την πόλη, έζησα εξαιρετικές στιγμές, ανέφερε σε ερώτηση για το μέλλον του, μιλώντας σε ρουμανική αθλητική τηλεοπτική εκπομπή ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Με το αριστερό και εντός έδρας ήττα στην Τούμπα από την Σερβία με 1-0. Μπήκε χθες η Εθνική Νέων στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στον άλλο αγώνα του ομίλου που έγινε στο Καφταντζόγλιο στάδιο, Πορτογαλία-Καζακστάν 1-1. Ξανά στο μπάσκετ, σε συμφωνία με τον 27χρονο Αμερικανό power forward Τζόρντον Νίκολας ήλθε ο Προμηθέας Πατρών. Μετά από 2 χρόνια στην καρδίτσα, 26χρονος guard forward Γιώργος Καμπερίδης υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Κολοσσό, ενώ με τον Νίκο Καραγιάννη νέο προπονητή και τον Δημήτρη Καλπάκη general manager θα πορευτεί στη νέα χρονιά ο Πανιόνιος στην Elite League με στόχο την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία. Στον στίβο σε συνήθεια την είναι να μετατρέψει ο Μενουήλ Καραλή στα άλματα πάνω από τα 6 μέτρα, καθώς με αυτήν ακριβώς την επίδοση πρότευσε χθες στο meeting Paavo Nurmi στο Τούρκο της Φινλανδίας. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλίκ, αναδείχθηκε για δεύτερη σερή χρονιά κορυφαίος προπονητής στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, ξεπερνώντας τον Χωσέ Μπορδαλάς της Χετάφε και τον Μαρθελίνο της Βιγιαρεάλ. Στο τένις, το Ρολάν Γκαρός των εκπλήξεων συνεχίστηκε και χθες, αφού η Αρίνα Σαμπαλένκα έμεινε έξω από τα ημιτελικά της διοργάνωσης μετά την ήττα της από την Ντιάνα Σνάιντερ με 2-1 σετ. Φενέρ Έφες 73-72 στον δεύτερο ημιτελικό του τουρκικού πρωταθλήματος με την ομάδα του Γιασκέβιτσιους να προηγείται πλέον με 2-0. Τέλος, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ αποκάλυψε σε συνέντευξή του πως σήμερα θα κάνει γνωστή την πρώτη μεγάλη μεταγραφή της Ρεάλ εν ώψη της νέας σεζόν, ενώ δεν παρέλειψε να ρίξει τα καρφιά του στον Ενρίκε Ρικέλμε λίγα 24 ώρα πριν τη μονομαχία τους για την ανάδειξη του νέου προέδρου των Μερέγγες. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι μπαλαντέρ της Era Sport, Λευτέρης Σαρελάκος και Δημήτρης Μαλισιώβας.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Ναι.
1: Άλλος ο Θεός του κόσμου και άλλος ο Θεός του μπάσκετ.
0: Γεια σου Λευτέρη, νομίζω σου, πρέπει Δημητράκη. Να ανακοινωθεί.
1: Ο Λουτσέσκου.
0: Ποιος. Λοιπόν.
1: Οι δύο ειδήσεις σήμερα.
0: Κύριε Αποστολόπουλε, καταρχάς να ανακηρύξω την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν.
1: Σήμερα.
0: Πρόσεξε. Ένα εδώ και ένα εκεί.
1: Ναι.
0: Άρα κηρύσσεται η έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν.
1: Σανγκάλι με άσπρη κάλτσα. Ωραίο. Και σορτσάκι με μπουτάκι με τρίχα.
0: Καταρχάς, σανδάλι δεν υπάρχει. Είναι όλα Κίνα.
1: Τέτοια φοράει ο Αχιλλέας.
0: Όλα Κίνα.
1: Τέτοια σανδάλι φοράει ο Αχιλλέας.
0: Ξέρεις τι τρέλα έχω το καλοκαίρι. Δεν βάζω. Πάω να πάω σε γάμο. Η κυρία παπούτσι, δεν βάζω παπούτσι. 30 μέρες, 90 μέρες.
1: Σανδάλι.
0: Ναι. Δεν θέλω.
1: Στη θάλασσα.
0: Παπούτσι.
1: Παντόφλες.
0: Όχι, με το παπούτσι μέσα.
1: Με παπούτσι πας.
0: Λοιπόν, το όλο το καλοκαίρι, γιατί το πόδι πρέπει, ρε φίλε, να παίρνει τον αέρα του.
1: Δεν γίνεται. Συμφωνώ.
0: Γιατί τα πόδια είναι, μαζεύονται οι μύκητες.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστό.
1: Πρέπει και να,
0: αν μπορείς να το κάνεις.
1: Πολύ μπάνιο, πολύ ντουζ.
0: Και το πολύ καλό είναι να περπατάς στην άμμο.
1: Στην άμμο, βέβαια.
0: Ε?
1: Βέβαια.
0: Είναι καλό.
1: Πολύ καλό και πολύ καλό, αθλητικά καλό.
0: Άρα λοιπόν η πρώτη είδηση είναι ότι κηρύσουμε την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν.
1: Η δεύτερη είδηση.
0: Η δεύτερη.
1: Βασίλης Πανούλης και επίσημα στον Άρη.
0: Αυτό με ξέπληξε.
1: Εχθές το έβαλα εγώ και έβαλα και τραγούδι,
0: ναι.
1: Του, γιατί μίλησα με εκπρόσωπο της ΚΑΕ Άρης,
0: ναι.
1: Και μου λέει επιμένουμε και περιμένουμε. Και μου έρχεται φλασιά. Και βάζω στο τρίτο μάτι που έκανε χθες το μεσημέρι το τραγούδι του Χριστάρα του Κυριαζή. Επιμένω, no. Περιμένω.
0: Άρα έπεσε το χρήμα από το Γιάννη.
1: Έπεσε το χρήμα
0: από το Γιάννη. Ναι, ρε.
1: Όχι κινέζικο χρήμα.
0: Άκου.
1: Με λίγο.
0: Μα αφού συνεργάζεται.
1: Με λίγο ρύζι κινέζικο.
0: Και τώρα θα πάει και ο Θανάσης εκεί το βλέπω.
1: Και εγώ, Θανάσης, Κώστας, αυτός που παίζει center back στο ποδόσφαιρο, μήπως πάει και αυτός.
0: Το κόψε αυτός.
1: Το κόψε.
0: Ναι, ναι.
1: Πάει και αυτός.
0: Άρα αυτή λοιπόν, είναι η πρώτη... το χρήμα.
1: Η πρώτη είδηση τη ημέρα είναι αυτή. Η δεύτερη είδηση της ημέρας,
0: okay.
1: Και είσαι καλεσμένος, 10 Ιουλίου ανοίγει στην Αριστοτέλους ο Λεπά Σουβλατζίδικο. Σουβλάκι Λεπά.
0: 4 Ιουλίου ο Γονίδης είναι στην Αφίκλια, ένα ξέρω.
1: Θα
0: 4
1: πάμε.
0: Ιουλίου. Και
1: θα
0: 10...
1: πάρουμε τον Αναστασιάδη, τον Βασίλη και θα πάμε.
0: 10,
1: 10 ο Λεπά στην Αριστοτέλους, Σουβλάκι Λεπά.
0: Χαμηλά.
1: Δεν ξέρω, φιλαράκι, κάπου προς τα εκεί. Ναι.
0: Χαμηλά, ε.
1: Θα πάρουμε το αρέσει του Ρασβάν το σουβλάκι, όπως μου έχει πει ο Πετρουλάκης. Του αρέσει το σουβλάκι.
0: Πρέπει να βρει καλό μάστορα όμως.
1: Πρέπει
0: να βρει καλό χασάπι. Από το λαιμό. Από το λαιμό για το σουβλάκι.
1: Θα καθαρίσει ο Μίρτσος.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Επειδή,
1: ο Μίρτσος.
0: Επειδή βαριούνται πολύ να φτιάξουν το κανονικό σουβλάκι, είναι όλα η μετασιών. Στο δίνει 5 μέρες πριν, το βάζει στο ψυγείο και στο ψήνει.
1: Άμα είναι κατεψυγμένο το κρέας, δεν είναι. Το καλύτερο σουβλάκι γύρω είναι του Πελέ, του Σπύρου, που είναι εκείνη την ώρα το παίρνει από τον αδερφό του, το χασάπι.
0: Ξέρεις αυτό.
1: Φρεσκότατος γύρος.
0: Σπάνιο.
1: Και είναι τζάμι.
0: Άμα έχει πολλή κίνηση, πέσουμε 1000 σουβλάκια.
1: Ναι.
0: Πού να προλάβει. Έχει πάρει τα 2000 μια εβδομάδα και τα βάζει.
1: Είμαστε καλεσμένοι όμως. Μπορεί να μην ήρθε ο Λεπά γιατί είχε κάτι υποχρεώσεις. Ναι. Περίεργες εννοώ μουσικές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά μου είπε, είστε καλεσμένοι το Μαλισιώβα 10 Ιουλίου.
0: 10 Ιουλίου.
1: 10 Ιουλίου, σουβλάκι Λεπά.
0: Λίγο πριν το τέλος του Μουντιάλ.
1: Θα είναι, λέει, ιδιαίτερο με σος από την Κωνσταντινούπολη. Ιδιαίτερο και στο γύρο και στο ζουτζουκάκι του.
0: Άμα δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο, θα πάει σούμπιτο.
1: Θα πάει ρε κόσμο. Στην αρχή θα βάζει, λέει, το τραγούδι, ναι. Και νιώθω ταραχή όταν το τρώω. Και θα είναι τζάμι. Συμφωνείτε, Αλέξ, θα έρθει. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, μέσα είμαι, λέει. Για Λεπά, λέει, και σουβλάκι μέσα.
0: Οπότε όταν θα ανοίξει, θα στείλει και μια χορηγία στην Ερασπόρ, και μια χορηγία. Δεν θα στείλει.
1: Η εκπομπή Μπαλαντέρ είναι χορηγία
0: του...
1: το σουβλάκι του Λεπά. Έτσι. Τώρα για τον μπάσκετ,
0: η πίτα του Λεπά.
1: Η πίτα του Λεπά. Καλό.
0: Καλό.
1: Καλό. Πίτα
0: καλό.
1: Του Λεπά.
0: Η πίτα του Λεπά.
1: Τώρα για το μπάσκετ.
0: Τρίτη είδηση.
1: Τρίτη είδηση στο μπάσκετ είναι. Η εθνική που παίζει αύριο.
0: Άστινε, δεν και τώρα. Κουρασμένη.
1: 5-1 οι νίκες. Και με τσαρούχα και χωρίς τσαρούχα, ό,τι θέλετε πάρτε το.
0: Σήμερα ανοίξει ο Ολυμπιακός ένα κακό παιχνίδι.
1: Ναι. Αν δεν ήταν αυτή η φάση, δεν θα υπήρχαν ιδιαίτερες γκρίνιες. Μια φάση που κακά τα ψέματα έχει δίκιο ο Παναθηναϊκός.
0: Ποιο με τον.
1: Με τον Φουρνιέ.
0: Δεν θέλω να πω.
1: Αλλά
0: εγώ δεν θέλω
1: δεν
0: να πω.
1: Δεν μπορώ εγώ να πω ότι για μία φάση, είτε κέρδισε ο Ολυμπιακός είτε έχασε ο Ολυμπιακός, θα μνημονεύεται στο μπάσκετ. Το μπάσκετ δεν είναι ένα πέναλτι, εκτός αν ήταν φάση. Τελευταία φάση. Αν ήταν τελευταία φάση και με κάποιες βολές κρίθηκε ένα μάτς. Θα πω okay.
0: Εγώ να κάνω το δικηγόρο
1: αλλά
0: του
1: εκεί
0: διαβόλου.
1: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει δίκιο.
0: Για το φίλο με τον Αντωνούλη. Να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου.
1: Να.
0: Εάν έβαζε ένα τρίποντο από αυτά που έχασε όλο ο Ντέιβις, δεν θα κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Θα κέρδισε.
1: Μπορεί.
0: Είναι απλό. Τι μπορεί, θα κέρδισε.
1: Ναι, αλλά μην το λες έτσι όμως. Εάν και ο Ολυμπιακός στο συν 17 που με έκανε να γυρίσω το κανάλι και να βλέπω Grand Hotel.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός ήταν κανονικός. Ο
1: Παναθηναϊκός. Στο συν 17, ο Ολυμπιακός λες τελείωσε το μάτς.
0: Ναι,
1: και ήδη το πιστέψαν ότι τελείωσε.
0: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε το πρόβλημα. Όχι, ο Ολυμπιακός. Θέλω να σου πω ότι αν έβαζε λίγο ο Ντέιβις θα το είχε πάρει το μάτς. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν κακός.
1: Μετά το 25 ήταν κακός.
0: Ήταν κακός. Όλα ήταν ατομικά.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός μέχρι το 25 υπήρχε επιθετικά. Στα rebound δεν μπορούσε να πάρει rebound. Φωνάζουν λέει για τις βολές. Μα όταν έχεις πάρει 30 rebound παραπάνω, είναι λογικό να κάνεις φάουλ μετά όταν ο άλλος πάει να καρφώσει.
0: Θέλω να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός είναι soft. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν μπορεί να παίξει τόσο καλύτερα. Και μπράβο στο Μίτογλου που παρότι είχε παραγωνιστεί από τον Αταμάν, κατάφερε με τη μαγιά του, με τα τρίποντα. Να δώσει μπουστάρισμα και όθηση στον Παναθηναϊκό για να γυρίσει το παιχνίδι.
0: Θα μου πεις τώρα, η πόντι του Μίτογλου ουσιαστικά είναι η πόντι του Ντέιβις, γιατί ο Μίτογλου δεν σκοράρει. Οπότε αυτή η έξτρα πόντι. Η έξτρα πόντι ξαφνικά είναι η πόντι του Χες Ντέιβις.
1: Μπορεί και αυτό.
0: Γενικά ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει rebound, ρε φίλε.
1: Αυτό λέμε. Διπλάσια rebound ο Ολυμπιακός.
0: Ο Λεσόρ.
1: Και επειδή συζητιέται, συγγνώμη για να το κλείσω, γιατί δεν θέλω να πεταχθώ μπασκετικά πολλά.
0: Ναι.
1: Όλοι στον Παναθηναϊκό γκρινιάζουν για το Χουάντσο. Αν έπαιζε σήμερα ο Χουάντσο, ο Παναθηναϊκός θα είχε δύναμη κατά το καλάδι. Και θα ήταν πολύ καλύτερο.
0: Και αυτό δεν είναι rebounder.
1: Θα έχει λίγο δύναμη παραπάνω.
0: Το θέμα είναι ένα ότι οι ομάδες είναι σχεδόν οι ίδιες. Απλώς ο Ολυμπιακός είναι κατά τη πιο πλήρης.
1: Πιο πλήρης. Πιο πλήρης.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αυτή
1: του έλειψε ο Ντόρσεϊ, του λείψαν οι πόντοι του Ντόρσεϊ. Γιατί ο Ντόρσεϊ σε πολλά διαστήματα τον ελευθερώνει τον Ολυμπιακό με το σουτ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν πήγε σήμερα καθόλου ο Πίτερς. Είχε στο μυαλό του στο Μιλάνο, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πήγε καθόλου σήμερα ο Ward που μου αρέσει σήμερα πάρα πολύ, ναι. Γιατί είναι παίκτη παθιασμένο.
0: Ήταν κρίσιμο όμω. Πήρε 2-3 rebound, έκανε δύο πάσες.
1: Ο Μιλουτίνοφ ήταν όλα τα λεφτά αφού βρήκε ότι εκεί στο 5 είχε υπεροπλία ο Ολυμπιακός.
0: Αυτό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει λύσεις.
1: Έχει πολλές
0: λύσεις. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτό που παρακολουθεί.
1: Βασίζεται σε 3-4 παίκτες. Ο Σμάν μου άρεσε ένα πολύ.
0: Και νομίζω ότι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει σύνδεση του Άταμαν με την ομάδα πλέον. Νομίζω ότι σιγά σιγά έχει φύγει αυτή η ένωση.
1: Ναι.
0: Άμα τον έβλεπες μέχρι το 25.
1: Δεν υπήρχε Παναθηναϊκός μέχρι το
0: 25. Όχι, και ο Άταμαν δεν.
1: Και αυτός ήταν πολύ χαλαρός. Έτσι. Τον έβαλε στο παιχνίδι ο εφησυχασμός του Ολυμπιακού.
0: Και ο
1: Μητόγλου. Κακά τα ψέματα, έτσι. Δεν το συζητάμε. Το συν 17 τώρα δεν μπορείς να αλλάξεις εύκολα το μάτς. Άλλωστε και το μπάσκετ είναι παιχνίδι ψυχολογίας. Τώρα, επειδή μια ζωή ο Μανώλης κάθε μέρα ακόμα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, βολές κοιτάει. Πώς ήταν οι βολές. Μανολάκι, όταν έχεις πάρει 30 rebound παραπάνω, λογικό είναι να κερδίσεις περισσότερες βολές.
0: Γιατί διαμαρτύρεται, υπάρχουν φάσεις για βολές που έπρεπε να πάρει και δεν πήρε, όχι.
1: Όχι, λέει που πήρε περισσότερες από ό,τι
0: έπρεπε. Τι να κάνουμε, αφού δεν έχει προσπάθειες για βολές.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Βέβαια, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν έχει πάρει rebound.
0: Αρχή, ήταν στο ημίχρονο, μου φαίνεται 20-14-2.
1: Οι βολές.
0: Αλλά ήταν δικές.
1: Δικές ήταν. Δηλαδή, επειδή είναι μια μεγάλη διαφορά, όταν είναι ο καλύτερος ο άλλος, λογικό είναι και η διαφορά να είναι μεγάλη και στις βολές.
0: Ας μην εστιάζουμε.
1: Και ψάχνουμε να βρούμε ψηλούς στα χείρα.
0: Στο μπάσκετ δεν πρέπει να εστιάζουμε, γιατί είναι πολλά τα φάουλ, πολλές οι φάσεις.
1: Πολλές οι επαφές.
0: Δεν μπορεί
1: ό,τι
0: να πάρω,
1: σφυρίζουν.
0: Τι φάουλ σφύριξε. Μπορεί να χάσει και ένα σφύριγμα. Και δύο σφυρίγματα. Ναι. Πολλά τα σφυρίγματα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, αυτό με την τσαρούχα, κακά τα ψέματα, επειδή είμαστε και δύο πάντα αντικειμενικοί. Ήταν η τσαρούχα όμως, με τσαρούχα και τους άλλους δύο. Αυτή ήταν η τριάδα που πήρε το κύπελλο Παναθηναϊκός. Ναι. Στην Κρήτη. Έτσι.
0: Α, ναι.
1: Με αυτή την τριάδα το πήρε το κύπελλο.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι.
1: Αλλά
0: είναι...
1: θέλω να πω ότι. Okay, στο...
0: Είναι σήμερα, Τετάρτη, Παρασκευή, μου φαίνεται το άλλο μάτς.
1: Ναι. Και Δευτέρα το τρίτο πάλι.
0: Το πιο κρίσιμο μάτς είναι από την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Άμα κάνει 2-0, γεια σας.
1: Είναι μετά τελειώνει. Με 2-0, άμα κερδίζει, άμα πάρει ο δεύτερο μάτσο.
0: Είναι δύσκολο ο Παναθηναϊκός να το γυρίσει. Έχει ελπίδες γιατί είναι μεγάλη ομάδα,
1: ναι.
0: Αλλά δεν είναι καλό το κλίμα.
1: Κάτι του λείπει.
0: Και δεν έχει επιλογές. Έχει παρκάρει τους δεύτερους πέντε. Οπότε αυτοί οι πέντε όταν μπαίνουν μέσα, δεν μπορούν να το δουν. Το Λιόπουλο μην κοιτά σήμερα το Μίτογλου.
1: Ναι, δεν ήταν.
0: Ήταν έκλαμψη σήμερα, ήταν έκτακτο.
1: Του Μίτογλου.
0: Ναι.
1: Ναι. Κάποιος έπρεπε να πάρει το Παναθηναϊκό απάνω του.
0: Ο Σόρς είναι μία πάνω, μία κάτω. Κάτι λέει up, κάτι από κοντά.
1: Και έχασε και ένα λέει up σχεδόν μόνος του, έτσι.
0: Δεν έχουν εμπιστοσύνη. Καταρχάς ο Χέις Ντέιβις.
1: Δεν έχει ψυχολογία, αν και.
0: Ο Χέις Ντέιβις Έρμπορν.
1: Σήμερα ήταν στην Ισλανδία.
0: Ήταν κακός.
1: Στην Ισλανδία ήταν το μυαλό του.
0: Ένα κακού μύρια έπονται, αλλά να πω κάτι. Έτσι και έτσι ο Παναθηναϊκός είναι στο κλείσιμο μια σεζόν που θέλει να την αλλάξει. Δεν νομίζω να πάρει κάτι. Αν πάρει θα είναι έκπληξη. Έτσι ώστε να την αλλάξει με προπονητή, με παίκτες, νομίζω αυτό θα γίνει.
1: Ναι.
0: Είναι ένα όμως ο ντέρμπι με με τον Ολυμπιακό. Ο καλύτερος θα κερδίσει. Οι νίκες είναι, έχουμε δρόμο ακόμη.
1: Αυτό ο ιθανοψίστης του λέω.
0: Και χρειάζεται. Και χρειάζεται. Του πάει.
1: Του πάει, έτσι.
0: Το έχει, το έχει.
1: Φοβερός.
0: Το θέμα μας είναι ότι νομίζω είμαστε τώρα,
1: σου, Νικόλα,
0: τώρα είμαστε στον αστερισμό του Ολυμπιακού. Είναι το momentum.
1: Ναι.
0: Φαντάζω, ήταν στο 17. Το, την έχασε διαφορά και κατάφερε και κέρδισε. Αυτό λέει πολλά για την ομάδα, την
1: και
0: ενότητα.
1: Την ψυχολογία και το ότι είναι ομάδα.
0: Η ομάδα είναι μπετόν.
1: Ναι.
0: Χωρίς να παίξει καλό μπάσκετ.
1: Πες το Δημήτρη, γεια σας, λέει, είμαι αντιπρόεδρος ομάδας, κύριος Σταύρος Παπάς. Ναι. Πες το Δημήτρη ότι απαγορεύεται να οδηγείς με σανδάλια και σαγιονάρες. Παράβαση κοκ, θα μιλήσω με την αστυνομία.
0: Όχι, τα σανδάλια κουμπών σαν το... σαν το παπούτσι.
1: Πες το, τι είναι αυτά τα σανδάλια που φοράει ο Αχιλλέας.
0: Η σαγιονάρα απαγορεύεται.
1: Σαγιονάρα απαγορεύεται.
0: Γιατί μου γλιστρήσεις το πόδι και να σου μείνει μέσα το σκοφρονό.
1: Και να μην ξέρεις τι γίνεται.
0: Πάμε τώρα, είχαμε και αγώνες φιλικούς ποδοσφαίρου.
1: Ναι. Αυτά με τον μπάσκετ και δεν επιστρέφουμε.
0: Η Ιταλία νίκη στο Λουξεμβούργο.
1: Όντως. Κάτσε να δούμε τα μάτς. Η Ολλανδία τι έγινε στο 0-0.
0: Η Ολλανδία κατάφερε και έχασε.
1: Έχασε.
0: Αυτό το μάτς με ήρωα το γιο του Ζιντάν.
1: Που παίζει στην Αλγερία, ε.
0: Βασικό σκίπερ.
1: Τι λέει.
0: Στα 28 του.
1: Φαντάζεσαι, δηλαδή δεν το πήγε στη Γαλλία ο Ζιντάν, το πήγε στην Αλγερία.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τι μάτς.
0: Η γενέτειρα.
1: Λουξεμβούργο, Ιταλία 0-1. Αυτή η Ιταλία ποια είναι τώρα. Η Ιταλία Α, Β.
0: Πιτσιρικάδες.
1: Ναι, ναι. Ολλανδία, Αλγερία 0-1. Ο Ζιντάν το βάλει τον κόλλο, όντως.
0: Ο Ζιντάν είναι τραυματοφύλακας.
1: Α, ο τραυματοφύλακας είπε εσύ.
0: Απλώς ήταν πολύ άτυχη η Ολλανδία, έχασε πολλά γκολ, είχε δύο δοκάρια.
1: Στο 86 το βάλε.
0: Ναι, ήταν να γίνει αυτό.
1: Χατζή Μαμούς.
0: Ήταν να γίνει.
1: Πολωνία, Νιγηρία 2-2.
0: Στο 93 η Πολωνία ισοφάρισε.
1: Είδες, έχανε.
0: Ψοφίμη.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Ναι.
1: Παρεμπιπτόντως να πούμε ότι ο Λεβαντόφσκι είναι μια ανάσα από τη Φενέρμπαχτσε.
0: Ρώτησε και ο Παναθηναϊκός γι' αυτόν.
1: Για τον Λεβαντόφσκι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μόλις του είπαν ότι δεν ενδιαφέρει τη Φενέρ.
0: Έχει πιο πολλά λεφτά εκεί.
1: Ναι. Όπως επίσης, καλά να τα πούμε για το. Δεν είχε άλλα φιλικά.
0: Όχι, είχε.
1: Είχε κι άλλα. Α, είχε, ναι, Αλβανία, Ισραήλ 0-1.
0: Μπράβο, και ένα ακόμα έχει.
1: Δανία, Κογκό 0-0.
0: Στη Λίγη μας το. Στο πώς το έπαιξε, στο Βέλγιο έπαιξαν. Λοιπόν, ναι. Επίσης είχαμε μια ήττα από τους πιτσιρικάδες, τους 18άριδες. Έχασαν στο 93 από τη Σερβία στη Θεσσαλονίκη στα προκριματικά. Το άλλο παιχνίδι 1-1 κατά μεσήμερο 12 ώρες στο Καφτατζόγλιο. Mm-hmm. Πορτογαλία, Καζακστάν. Και κλείσαμε με αυτό. Πάμε στα μεταγραφικά. Έχω ένα quiz να βάλω.
1: Για βάλε, ξεκίνα.
0: Ποια ομάδα προκρίθηκε στο Μουντιάλ και θα πάει για δεύτερη φορά, αλλά θα πάει με άλλο όνομα?
1: Ποια ομάδα?
0: Ποια ομάδα προκρίθηκε στο Μουντιάλ για δεύτερη φορά και την πρώτη φορά πήγε, τώρα πάει με άλλο όνομα? Και να το εντριγκάρω περισσότερο, και τι σχέση έχει με τον Μπάγεβιτς?
1: Η Βοσνία.
0: Όχι, βέβαια. Αυτό είναι το quiz μου σήμερα.
1: Δηλαδή,
0: ποια ομάδα εθνική προκρίθηκε στα τελικά
1: προκρίθηκε
0: του
1: Μουντιάλ,
0: τα ξαναπάει για δεύτερη φορά μετά από χρόνια, αλλά πάει με άλλο όνομα?
1: Το Κογκό.
0: Δεν ξέρω.
1: Για να δούμε τι θα πει ο λαός.
0: Εγώ ξέρω, εκεί το ρεπορτάζ είναι καυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Μπράβο. Τι λέει τώρα, ή να βάλουμε τραγουδάκι? Πάμε. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι για μετά μιλήσουμε
0: μετά
1: για τις μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Να λοιπόν και ο Σεολεπά, το βάλαμε το τραγούδι, αριστερά είναι η καρδιά, αυτό θα βάζει.
1: Έστειλε το γύρο.
0: Το γύρο ήταν φρέσκο, λέει, special. Έτσι θυμίζουμε αλλαγή, τον άλλο μήνα φύγαμε, Θεσσαλονίκη, ο γύρος του Λεπά.
1: Ωραία.
0: Πάμε τώρα στο
1: ποδόσφαιρο. Καμιά εβδομάδα να δούμε για κανένα μάτσο του ΠΑΟΚ.
0: Να πάμε εκεί, λες, τότε.
1: Βέβαια, τι.
0: Κανένα φιλικό ή κανένα επίσημο.
1: Να πάει και ο Λεπά στο.
0: Δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Εννοείται.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα με τα γραφικά.
0: Για πάμε.
1: Σήμερα,
0: ΑΕΚ, βέβαια, πρώτη.
1: Δεν έχουμε κάτι.
0: Χορό.
1: Δεν έχουμε σήμερα κάτι.
0: Όχι. Όχι.
1: Στη Λεβαδία δεν έχει κλείσει ακόμα το θέμα προπονητή και ο ΑΠΟΕΛ λέει θέλει τον Παπαδόπουλο.
0: Καλή κίνηση. Για να αλλάξει. Yeah. Αλλά γιατί φύγαμε τώρα, πάμε, είμαστε στην ΑΕΚ.
1: Αφού δεν έχει τίποτα η ΑΕΚ. Τι έχει, τον πήρε, τον Ζούπκοφ.
0: Καλό παίκτη αυτό. Έμαθα κι εγώ από Τουρκία που έχω τα κονέ μου εκεί.
1: Σκληρό.
0: Σκληροτράχυλος, ναι. Ρουκέτες λέει θα πετάσει. Έτσι του είπε ο Μάριος, τα άκουσες?
1: Λόγω του Ουκρανία
0: I need your rocket. Your rocket λέει, ναι. To score the goals.
1: Of course,
0: of course, of course, my friend, of course, of course. Ωραίος.
1: Φτιάχνει, δεν βιάζεται, παρά το γεγονός ότι τον πήρε τον παίκτη. Δεν βιάζεται.
0: Τι να βιαστεί?
1: Δεν έχει άγχος. Οι άλλοι πρέπει να έχουν άγχος.
0: Κοίταξε, Άκη δεν έχει άγχος γιατί θέλει να κάνει πινελιές.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει να φτιάξει την ομάδα.
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Άλλοι, οι υπόλοιποι.
1: Ναι, μου έρχεται μια πληροφορία ότι πέραν του Άρη στον μπάσκετ θα έχουμε εξελίξει και στον Άρη στο ποδόσφαιρο.
0: Όπως.
1: Ενδιαφέρον, θα υπάρχει πρόταση.
0: Από ποιον?
1: Από μεγάλο σχήμα, φαντ. Για
0: Αμερική.
1: Να εισέλθει στα του Άρη.
0: Ναι.
1: Και να γίνει ένα ωραίο μείγμα με τον μπάσκετ για την αντίδραση μετά από χρόνια. Του μπασκετικού και ποδοσφαιρικού Άρη.
0: Φαντ περιμένουμε σε 10 μέρες. Ναι. Τι είναι?
1: Μέσα είναι πάντα ένας Έλληνας.
0: Ναι.
1: Να παίξουν τα κεφάλια, αλλά πάντα δούμε. Μέσα ένας Έλληνας. Όπως και η Λάρισα, έχουμε σιγά σιγά την πρώτη εκδήλωση ενδιαφέροντος.
0: Ντελόπουλος.
1: Από έναν άνθρωπο που έχει εκεί τις μεταφορές.
0: Περιοχή εκεί.
1: Λοιπόν,
0: ο παδός της ΑΕΛ.
1: Οπότε και αυτός θα προσπαθήσει να πάρει την ομάδα.
0: Ισχύει ότι ο κ. Νταβέλη ζητάει 3 εκατομμύρια.
1: Δεν έβαλε.
0: Αλλά τώρα η ομάδα...
1: Θα πάρει δύο και είναι μια χαρά.
0: Ναι, κάτι πρέπει να πάρει.
1: Βέβαια.
0: Γιατί πώς... έχει πέσει και η ομάδα στο Super League 2. Δεν είναι οι ομάδες σαν το αυτοκίνητο. Άμα το πάρεις από
1: ναι,
0: την έκθεση...
1: Ναι, ναι, χάνει.
0: Χάνει την αξία
1: βέβαια.
0: Του.
1: Βέβαια.
0: Αν όμως η Λάρισα...
1: Άκου. Εξαρτάται την παραδίδεις.
0: Για... Ναι, αυτό λέω. Ήταν έτοιμη για πώληση ενώ βγαίνει Ευρώπη.
1: Τέσσερα.
0: Θα μπορούσα να στήσεις και τέσσερα.
1: Όμως, τι έμψυχο δυναμικό αφήνει.
0: Και αυτό.
1: Άμα αφήνει παίκτες με συμβόλαια που έχουν αξία, οκ. Okay. Άμα όμως οι παίκτες έχουν φύγει,
0: ναι.
1: Θα κατέβεις κι άλλο από αυτά τα οποία ζητάς.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Παναθηναϊκός καμία εξέλιξη.
0: Περιμένω τον Ίστρο.
1: Είναι εδώ προπονητής.
0: Που ήρθε εδώ, αυτό εννοώ.
1: Ναι. Δεν
0: κάτι
1: βιάζεται.
0: Που λέγανε για τον Κρίστενσεν ότι τη Μπαρσελόνα και τη Σέλση, αλλά
1: μωρέ.
0: Δεν νομίζω ότι θα πάει αλλού αυτό. Έτσι
1: εγώ
0: λέει το ρεπορτάζ.
1: Είμαι συνδεδεμένος με τον Ιταλό. Άμα διαβάσω ότι θα πει κάτι ο Ιταλός,
0: ναι.
1: Θα καταλάβω ότι γίνεται στην Ελλάδα.
0: Γιατί εδώ.
1: Από εδώ δεν.
0: Έλληνες ρεπόρτερ να βγάλουν αποκλειστικό, πολύ σπάνιο.
1: Όχι. Okay. Και απορώ οι ομάδες, είδες. Αλλά δεν τα δίνουν οι ομάδες, τα δίνουν οι μάνατζερ. Αυτός είναι διεκτυωμένος με τους μάνατζερ.
0: Ο Ρωμάνο.
1: Έβεβαι.
0: Μήπως είναι και ο ίδιος.
1: Ενδεχομένως και του λέει, θα γίνει μια μεταγραφή τάδε στην Ελλάδα ή άλλη στην Τουρκία. Είναι παντού. Άρα πώς γίνεται αυτό, είναι μέσω των ατζέντητων.
0: Ναι, είναι ένα μεγάλο δίκτυο. Που μπορεί να
1: μα
0: έχει,
1: αυτοί έχουν τις ειδήσεις.
0: Μπορεί να έχει μάνατζερς και στις διάφορες ομάδες.
1: Αυτοί έχουν τις ειδήσεις.
0: Στις διάφορες χώρες, μάλλον.
1: Οι πρόεδροι έχουν τις ειδήσεις, οι αθλητικοί διευθυντές και οι μάνατζερς. Αυτές είναι τρεις πηγές.
0: Τώρα ο Παναθηναϊκό, πόσες μεταγραφές βλέπεις να κάνει?
1: 8.
0: 8 πρωτοκλασάτες.
1: Ναι, ναι. Αλλά δεν αβιάζεται για αυτούς, γιατί οι μεταγραφές τελειώνουν 31 Αυγούστου, ρε φίλε. Έχουμε χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Έχει κόρμα ο Παναθηναϊκός. Κούτσου,
0: έχει
1: κούτσου,
0: κόρμα. Λέει, θα φύγουν πάνω από 10.
1: Εντάξει, κούτσου, κούτσου έχει παίκτη. Τώρα να παίξει στα λιμά που παίζουν τον Αύγουστο.
0: Ναι. Και οι δύο ομάδες... πρώτοι γύροι σίγουρα θα είναι αυτοκτονία του Παναθηναϊκού, αν δεν περάσει. Αλλά το θέμα είναι
1: περάσει.
0: Να είναι έτοιμος όμως.
1: Οι πρώτες δύο ομάδες θα περάσει.
0: Πρέπει να είναι έτοιμος. Και θέλει μια ενίσχυση. Σεντερφόρ, ποιος θα παίζει του χρόνου?
1: Λευτέρη, είμαστε αρχές Ιούνιου.
0: Καλά, δεν λέω για αύριο, δεν λέω μέχρι το τέλος εβδομάδας.
1: Ναι, δηλαδή υπάρχει χρόνος. Καταρχάς έχουν δουλέψει 2 μήνες πριν σκάουτινγκ. Έχουν τους στόχους. Αναθέσεις, δεν γίνεται πάντα. Αλφα, Βήτα, Γάμα, τερματοφύλακας. Αλφα, Βήτα, Γάμα, δεξιμπακ. Έχουν επιλογές.
0: Και οι παίκτες... έχουν βγει 5 ονόματα τερματοφυλάκων και όλα τα διαψεύδουμε. Πώς βγαίνουν αυτά τα ονόματα?
1: Γιατί μπορεί να είναι προτάσεις του μάνατζερς.
0: Να. Και τα δίνει στη
1: δουλειά. Εγώ τον Λαφόνο δεν θα τον άλλαζα.
0: Για πρώτο.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Ναι, και εγώ έτσι.
1: Αν
0: πιστεύω.
1: Μπορώ να πάρω τον Βλαχοδήμο, θα τον πάρω.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν είναι.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έπρεπε...
0: Λαφόν, Βλαχοδήμο και Κότσαρης είναι τριάδα Champions League. Ναι.
1: Κλείνω το Χατζηδιάκο που είναι εύκολο.
0: Βέβαια.
1: Πάω, του δίνω 500 χιλιάρια τον χρόνο, σχεδόν όσα έπαιρνε εκεί. Mm-hmm. Και τον κλείνω και είναι ένα Έλληνα και μια βάση. Και φέρουν και έναν άλλο στόπερ.
0: Ιγκανσόν, μένει.
1: Το χρόνο θα είναι πιο βαρύ. Μπορεί αυτό να μείνει μόνο σε εμπειρία. Να είναι πίσω από του βασικού.
0: Στην Βίντα να είναι.
1: Ναι.
0: Να πάρει δύο, αλλά θέλει δύο στόπερ.
1: Ναι.
0: Για μένα ούτε ο Γετβάη, ούτε ο Πολ Μπράουν, όπως το λένε αυτός, πάλι με τον Μπράουν, ούτε ο άλλος. Ο...
1: Η δύσκολη είναι η επιθετική, ρε φίλε.
0: Είναι καλή.
1: Καταρχάς ο Παναθηναϊκός πρέπει να ξεκαθαρίσει, θα γίνει με τον Ντέζερ. Θα είναι υγιής, δεν θα είναι.
0: Α, είναι και αυτό.
1: Έχασε όλη τη σεζόν.
0: Αλλά άμα είναι ευπαθή στου
1: τραυματισμού. Θα περιμένει σε καλύτερη μοίρα να εμφανιστεί ο Αντίνο, ο οποίος το παιδί χάθηκε.
0: Λίγα πράγματα.
1: Θα περιμένει μέχρι το Δεκέμβριο τον Μπελίστρο. Ο Μπελίστρο τώρα πάει Μουντιάλ, θα γυρίσει, θα χάσει ακόμα ένα μήνα. Θα μπει
0: δύσκολα
1: πάλι αυτός. Το Οκτώβριο-Νοέμβριο αυτός.
0: Δύσκολα.
1: Άλλο εξτρέμ.
0: Το έμεινε ο... αυτός μόνο, ο Μαλακινός, ο που παίζει στη Λάντς. Ζουραρί.
1: Ζαρουρί. Εντάξει, του ύψους και του βάτους. Θέλει.
0: Δεν είναι για αυτό.
1: Για αλλαγή.
0: Ναι, λίγα πράγματα. Ο Τζούρισης θα φύγει μάλλον.
1: Ναι.
0: Στο κέντρο θέλει ο
1: Παναθηναϊκός. Αλλά από που έχει λεφτά.
0: Ο τέτοιος, ο Μπακασέτας έχει συμβόλαιο ακόμα.
1: Ναι, έχει.
0: Μέχρι το Γενάρη.
1: Από τον πάγκο θα έρχεται για αυτούς.
0: Δεν νομίζω να βασικός, εκτός να το βάλει πιο πίσω.
1: Ναι. Θέλει, σου είπα, 8 παίκτες ο Παναθηναϊκός.
0: Πρωτοκλασσά τους.
1: Ναι. Συμφωνώ. Έχει λεφτά, άκου.
0: Λεφτά έχει. Υπάρχουν, οκ. Okay. Για πώληση έχει κανέναν.
1: Δεν νομίζω. Το Σφιντέρσκι μόνο, εκτός κι αν αυτός
0: Σφιντέρσκι
1: τελειώσει το συμβόλαιο του.
0: Θα σου πω, δεν βλέπω να πιάνει πολλά.
1: Ναι. Δεν έχει ο Παναθηναϊκός παίκτες.
0: Δεν δηλαδή. Έχει, όχι.
1: Με τα πολιτική.
0: Καλάμπρια λένε θα φύγει, έτσι διάβασα.
1: Καλά, εντάξει. Σίγα τη
0: θέλει
1: διαφορά.
0: Ένα καλό δεξιμπακ.
1: Σίγα τη διαφορά, ρε φίλε. Είδες. Πρέπει να διώξει αυτόν τον Βιλένα για αυτούς όλους που τους πληρώνει ακόμη.
0: Βέβαια.
1: Έχει δουλίτσα ο Κοτσόλης.
0: Έχει. Και τώρα έχει πάει σε μια λογική ενός προπονητή που είναι από τη Δανία. Δεν ξέρεις αν θέλει αυτός Ισπανόφωνους, Αργεντίνους και τέτοια ή προτιμάει να φέρει 2-3 από το Βορρά. Παίζει ρόλο αυτό.
1: Δεν θα φέρει.
0: Δεν θα θέλει. Δεν θα θέλει να φέρει 2-3 παίκτες από το Βορρά. Ένα Νορβηγό, ένα Δανό, ένα ξέρω εγώ το Χατζηδιάκο.
1: Πάντως γίνεται πολλή δουλειά γιατί απαγορεύεται το λάθος στις μεταγραφές. Ιδιαίτερο Παναθηναϊκός. Οπότε...
0: Και απαγορεύεται το λάθος στην αρχή. Μέχρι
1: να στοχίσει θα έχει πρόβλημα. Αλλά είναι πολύ νωρίς. Πολλοί καλοί παίκτες θα περιμένουν το Μουντιάλ.
0: Βέβαια. Οι καλοί παίκτες μετά το Μουντιάλ θα κάνουν μεταγραφή.
1: Ιδιαίτερα από χώρες τύπου. Π.χ. Αλγερία, έτσι. Κοίτα σήμερα την Αλγερία, 2-3 παίκτες. Ζιντάν, ας πούμε, τραυματοφύλακας. Αυτοί όλοι περιμένουν να έχουν καλή απόδοση εκεί για να
0: αυξήσει το κασέ του και να κάνουν τη μεταγραφή
1: τους. Έτσι, μπράβο.
0: Απλά είναι τα πράγματα αυτά.
1: Πρέπει να ψαχτούν. Θα έχουν οι ομάδες ανθρώπους στο Μουντιάλ. Οι ελληνικές ομάδες θα έχουν.
0: Σιγά μην έχουν.
1: Το έχουν τακτοποιήσει το θέμα, όχι.
0: Δεν νομίζω. Πότε είχαν.
1: Δεν έχουν. Κακό αυτό. Πάμε. ΠΑΟΚ. Περιμένουν την Παρασκευή, λέει, να.
0: Θα τελειώσει το θέμα του Λουτσέσκου.
1: Ο Γιαννούλης.
0: Δεν μιλάει κανείς.
1: Ουδής. Είδες.
0: Ακόμα και στη συνέντευξη σήμερα ο Λουτσέσκου. Συνέντευξη. Τι έδωσε συνέντευξη. Είπε κάποια πράγματα, αλλά και πάλι δεν το αποσαφήνισε ότι είμαι στον ΠΑΟΚ.
1: Άρα δεν του έχει δώσει το OK τον Μπόσ.
0: Θυμάσαι τι είπε προχθές ο Πετρουλάκης. Δεν έχουν μιλήσει καν στο τηλέφωνο μετά το
1: 2-2. Τότε, ναι.
0: Μετά το 2-2 στη Λεωφόρο, ούτε στο τηλέφωνο δεν μιλήσανε.
1: Ναι.
0: Αυτό κάτι δείχνει, φίλε μου. Έτσι, γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν περιμένει τον Ιούλιο να ξεκινήσει προετοιμασία.
1: Αλλά και ο ΠΑΟΚ, νομίζω, επειδή σε δύο εβδομάδες αρχίζει η προετοιμασία, θα ανακοινώσει Γιαννούλη και έναν ακόμη παίκτη και θα ξεκινήσει σιγά-σιγά, δειλά-δειλά. Τις πρώτες προπονήσεις είναι ο μήνας σήμερα έχει 3-4.
0: Μπαίνουμε στο 4.
1: 4. Θα αρχίσει 17 την μεθεπόμενη Δευτέρα, δεν είναι. Άρα έχει 10 μέρες.
0: Ναι. Έχει ακόμα 10 μέρες.
1: Δεν παίζει 17 Ιούλη.
0: Ναι. Άρα... Δεν θέλει ένα μήνα.
1: Άρα λοιπόν θα αρχίσει 10... 15. Γι' αυτό σου λέω
0: 15 είναι Δευτέρα.
1: Μπράβο, άρα 15 θα αρχίσει.
0: Μεταλλογικές και τέτοια.
1: Ναι, άρα λοιπόν σε 10 μέρες θα ανακοινώσει ο Γιαννούλη και κάποιον ακόμη. Και ξέρεις, αν έχει μεγάλη έκπληξη, αναζητά προπονητή και θα έχουμε την είδηση.
0: Του ποιον προπονητή θα πάρει.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ που έχεις τα κονέ στη Σερβία, παίζει αυτό του Παούνοβιτς.
1: Πάντα.
0: Παίζει.
1: Καταρχάς όλοι ρωτούν. Άλλο ρωτάω όμως, γιατί αυτός είναι στην Εθνική Σερβία τώρα.
0: Και δεν μπορεί να γίνει, να το κάνουν μπάσκετ, είναι στην Εθνική Σερβία και
1: σαν το Σπανούλη, ναι.
0: Μπορεί να γίνει στο ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει. Δεν συνηθίζεται.
0: Συνηθίζεται αυτό.
1: Αλλά επειδή η Σερβία είναι δίπλα.
0: Λέει, πετάγω,
1: εντάξει, μάξι, υπάρχει, μου φαίνεται όρος στο συμβόλαιο του Πανούβες ότι αν εμφανιστεί ομάδα που δίδει χρήματα, φεύγεις. Γιατί οι Σέρβοι δεν έχουν τέτοια. Θα βρουν άλλο.
0: Και να τους δούμε απέναντι. Πρώτο μάτς παίζουμε. Σερβία-Ελλάδα στο Nation.
1: Εντάξει, το Nation είναι ένα.
0: Ναι, παιδί μου, μπορεί να είναι στον ΠΑΟΚ και να είναι και αντίπαλός μας στη Σερβία. Αν φύγει, λέει ο Λουτσέσκου.
1: Κάτσε, πρώτο μάτς είναι τρίτο.
0: Πρώτο
1: εκτός μου φαίνεται.
0: Ναι, και μετά παίζουμε δύο εντός στην Τούμπα. Πώς το είδες αυτό στην Τούμπα? Γιατί φεύγει πήγε εκεί στην Τούμπα?
1: Ήθελε ο πρόεδρος να πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Να δείξει, να δει λίγο ο λαός του ΠΑΟΚ. Ναι. Δύο μάτς με Ολλανδία-Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Τα κάνα τα μάτς, τα πήγε εκεί.
0: Σε τρεις μέρες λέει παίζουμε.
1: Δεν νομίζω. Αφού είναι μήνα-μήνα παίζουν, φίλε.
0: Πάντα δεν είχε δύο.
1: Σεπτέμβριο, 2 Οκτώβριο, 2 Νοέμβριο.
0: Τα μάτια Οκτωβρίου τα δύο, αυτό λέω. Δεν μπορώ να κάνω λάθος.
1: Τέλος πάντων, τα μάτια θα είναι εκεί. Το ζήτημα είναι την εθνική.
0: Τι θα γίνει αύριο, το δείχνει τη τηλεόραση αύριο το μάτς. Ευρωπαϊκά το δείξει.
1: Εγώ άλφα, ρε φίλε.
0: Σουηδία, Ελλάδα. Προχθές που την είδα τη Σουηδία με την Νορβηγία, πολύ λίγα ποτέ πράγματα. Μπορούσε να φάει και 5 και 6 γκολ.
1: Δεν ασχολείται κανείς και εκεί. Αφού αποκλείστηκαν τώρα όλοι αυτοί.
0: Στο Μουντιάλ είναι η Σουηδία.
1: Για τη Σερβία νόμιζα λες.
0: Όχι, για τη Σουηδία λέω.
1: Πέρασε η Σουηδία.
0: Βέβαια. Κέρδισε και την Πολωνία και την Ουκρανία.
1: Α, πέρασε.
0: Ναι. Και είναι σε όμιλο.
1: Η Δανία δεν πέρασε, ναι.
0: Με Ολλανδία, Σαουδική Ολλανδία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Σουηδία και άλλη μία πιο μέτρια.
1: Οπότε πάντα τρέχει το quiz, παιδιά. Ποια ομάδα προκρίθηκε για δεύτερη φορά, αλλά τώρα θα πάει στην Αμερική με άλλο όνομα. Και τι σχέση έχει με τον Μπάγεβιτς. Ωραίο ίδρυκα αυτή, ε.
0: Εσύ είναι τον Μπάγεβιτς.
1: Τον Ντούσαν τον είδα πριν 10 μέρες στη κηδεία της Μαστροκώστα. Χάρηκα που τον είδα γιατί είχαν το τόπο.
0: Πώς είναι, Ντούσαν?
1: Μια χαρά. Λόρδος.
0: Αγέροχος πρίγκιπας.
1: Λόρδος. Του Νερέτβα.
0: Του Νερέτβα.
1: Ο οποίος Νερέτβα είναι ποταμός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μετά φεύγουμε από τους μεγάλους.
0: Όχι, δεν είπαμε για Ολυμπιακό.
1: Τώρα για τον Άρη.
0: Πρόσεξε. Ολυμπιακό δεν είπαμε.
1: Επειδή άμα θα ότι θα έρθει. Γι' αυτό έκλεισε γρήγορα τον προπονητή. Άμα θέλουν οι άλλοι.
0: Ποιοι είναι οι άλλοι?
1: Οι άλλοι που θα έρθουν, φίλε, με τα πολλά λεφτά, να πάνε πιο ψηλά. Να υπάρχει μια ηρεμία. Μην είναι και χωρίς προπονητή. Ολυμπιακός τι, δεν υπάρχει. Ολυμπιακός τι. Ολυμπιακός. Το θέμα είναι να ανοίξουν τα σενά του Ορμούς.
0: Διότι... Αν ανοίξουν, θα κάνει καλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός.
1: Διότι τρέχουν τα καραβιά με τα πετρέλαια του Προέδρου. Είναι τα θέματα αυτά. Με αυτά ασχολείται ο Αλαφούζος και ο Μαρινάκης. Γιατί τα σενά του Ορμούς ακόμα δεν έχουν ανοίξει.
0: Γι' αυτό δεν έχει κάνει καλή μεταγραφή. Ούτε ο Αλαφούζος.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ηλιόπουλος δεν έχει σχέση με τα CJs, δεν πάνε εκεί.
1: Όχι. Έχει αυτός δύο πετρελαιοφορά.
0: Έχει δύο πετρελαιοφορά.
1: Άρα λοιπόν δεν βιάζονται κι αυτοί.
0: Εντάξει, ειδικά ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται, όντως. Θα παίξει 10 Αυγούστου το πρωτοβάθμιο.
1: Είδες. Άστο λοιπόν.
0: Αλλά δεν ακούγεται.
1: Και ο Ολυμπιακός θέλει 5-6.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θέλει. Δύο τροματοφύλακες. Συμφωνείς?
1: Τον βρήκε τον νέα.
0: Ποιος είναι, ο Στουρνάρας?
1: Τον τρίτο, ναι.
0: Στουρνάρας, στο Ηρακλή, ε.
1: Κακός διώχνει τον Πότη για μένα.
0: Δεν τον διώχνει, νομίζω. Αυτός θέλει να φύγει.
1: Τι να κάνει, αφού σου είναι πάλι να παίξω.
0: Και πού να παίξει. Δηλαδή, άμα είναι ο Τζολάκης, θα φύγει ο Τζολάκης να παίξει ο Πότης.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα. Ο τροματοφύλακας πρέπει να κάνει υπομονή.
1: Πουλήσει τον Τζολάκη.
0: Αυτό, οκ. Okay. Πασχαλάκης φεύγει σίγουρα.
1: Ναι, de facto.
0: De facto. Αυτό θα πάει ο Πασχαλάκης, λες.
1: Τον πήρα τρία που δεν απάντησε, να του πω να έρθει εδώ να μας τα πει.
0: Ατρόμητο, λέω. Μπορεί να θέλει να πάει σε τέτοιες ομάδες ή το μυαλό του είναι ακόμα και στο εξωτερικό?
1: Ναι, και στο εξωτερικό.
0: Μεγάλος δεν είναι.
1: Και Κύπρο.
0: 37 δεν είναι.
1: Τροματοφύλακες παίζουν.
0: Εντάξει.
1: Και Κύπρο μπορεί να πάει.
0: Μπορεί και Κύπρο, ναι, σωστά.
1: Ε?
0: Μπορεί.
1: Και Τουρκία μπορεί να πάει γιατί έχει πέρασει.
0: Ναι, καλός τροματοφύλακας. Και κάνει και εντάξει, ζωή τώρα, εντάξει, έχει το προσώπη.
1: Είπαμε, θέλει δύο δεξιούς οπισθοφύλακες. Τέσσερις.
0: Δύο δεξιούς από τη στιγμή που είτε μείνει είτε φύγει ο Ροντινέη, λογίζεται για εξτρέμ, λέει.
1: Τέσσερις. Ένα μπακ αριστερό, πέντε.
0: Ναι.
1: Ένα στόπερ, έξι. Δύο χαφ.
0: Αν φύγει, πρόσεξε. Από τη στιγμή που φεύγει ο Καλογερόπουλος και ο Βέζο, αν πουληθεί και ο Πιρόλα, θέλει δύο στόπερ.
1: Δεν θα τον πουλήσει ο Πιρόλα, πιστεύω. Πάμε στους 8.
0: Στα χαφ τι έβαλες?
1: Δύο.
0: Αμυντικό και.
1: Αφού θα φύγει ο Νασημέντο.
0: Θα φύγει.
1: Ναι.
0: Δεν
1: θα πάει Ρουάβε.
0: Ναι.
1: Ναι. Μάλλον.
0: Μπορεί να πουληθεί ο Έσε. Ο Γαμπρός θα μείνει, λέει.
1: Ο Γαμπρός θα μείνει.
0: Μάλλον θα πάρει και αυτό τον Ουνάι.
1: Είδες τα. Δύο. Οχτώ πάρει. Και αυτός οχτώ.
0: Οχτώ. Οχτώ και... με τον Φορτούνι έναν που πήρε.
1: Και ένα κανένα εξτρεμάκι.
0: Εξτρεμάκι σίγουρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί και βέβαια αυτός... θα γίνει με το center four.
1: Μπορεί αυτούς τους δύο που έφερε από τη Ρουάβε το, να του στείλει ή τον ένα τον άλλον.
0: Το center four ίσως. Τον άλλον είναι ναι. Μεταγραφή και είναι προοπτική.
1: Ούτε θυμάμαι πώς το λέγανε τον center four, έχω ξεχάσει.
0: Κλέιτον.
1: Α, ναι.
0: Και ο Αντρέ Λουίς. Ο Κλέιτον δεν μου έχει κάνει καμία ιδιαίτερη εντύπωση. Πολύ άσπρο το μαλλί του, ε. Πιο άσπρο και από το δικό σου είναι, φίλο μου.
1: Άρα, Γιωβάνοβιτς. Αποκλειστήκαμε.
0: Από τη Σκωτία και τη Δανία.
1: Από τον Κηφισό κάτω τη Θωρέας Βορείο Ευρώπης.
0: Με τρία γκολ.
1: Σκωτία, ρε φίλε. Προηγηθήκαμε 1-0 και χάσαμε 3-1.
0: Και φάγαμε τρία γκολ. Δεν το πιστεύω ακόμα.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Και ξέρεις κάτι. Δεν είναι ότι δεν είμαι φαν της Εθνικής, αλλά είχα πιστεί στο Nations
1: ότι
0: αξίζει να την ξαναδώ την Εθνική, ρε παιδί μου. Έβλεπα ταλέντο, έβλεπα προσπάθεια, έβλεπα διάθεση.
1: Και πήγαμε στα δύσκολα.
0: Στα δύσκολα ξενέρωσα και με τη Δανία μέσα στο Καραϊσκάκι.
1: Και έχουμε και τους δύο στόπερ τώρα που της Εθνικής που θα ψάξουν να βρουν ομάδα. Μπορεί κάποιος από τους δύο να έρθει στην Ελλάδα. Ο Μαυροπάνος,
0: όχι
1: ο Κουλιαράκης.
0: Ναι.
1: Ο Μαυρομάνος και ο Χατζηδιάκος όμως που είναι στην Εθνική. Αυτοί μπορεί να έρθουν στην Ελλάδα.
0: Το Μαυρομάνο αυτό, ποιος μπορεί να το πάρει.
1: Αυτό είναι.
0: Και όλοι μπορεί να το πάρει.
1: Όλοι, ρε φίλε.
0: Όλοι. Και οι τέσσερις ψάχνουν στο στόπερ.
1: Δυνατό στόπερ.
0: Για όχι τόσο πολύ.
1: Αλλά δίπλα του πρέπει να έχει ένα ξένα κατεβάζει και την μπάλα. Γιατί ο Μαυρομάνος δεν την κατεβάζει. Είναι του παλιού στυλ. Σωτήρης Κυριάκος. Αλλά δυνατός, δεν χάνει μονομάχη. Ωραία και στην επίθεση μπορεί να σκοράρει. Αλλά δίπλα σου πρέπει να έχει και κάποιον. Όπως ο Πάοξ.
0: Ναι.
1: Έχει το Μιχαηλίδη.
0: Σωστό αυτό.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από εκεί. Επειδή βλέπω εκεί τα ρεπορτάζ, αύριο.
0: Τι θα γίνει, γιατί βγήκαμε εθνική λες τώρα,
1: Αύριο θα βγει κατά απόφαση. 99,9% θα έχουμε την απόφαση.
0: Για το περιβόητο μάτς Άρης Πετρούπολης.
1: Για να ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Όχι, Άρης συγγνώμη. Πύργος Ζάκυνθος.
1: Πύργος Ζάκυνθος. Θα κλείσει και αυτή η πληγή.
0: Η ποινή 2 ετών στέρηση φύλαθλου ιδιότητας. Μπορεί να παίξει ρόλο που έβαλε σήμερα η ΔΕΑΒ.
1: Όχι, γιατί είναι ανεξάρτητη αρχή.
0: Δεν έχει καμιά.
1: Όχι, δεν άκου η ΔΕΑΒ τιμώρησε.
0: Κάτι στην απόφαση.
1: Είχε έκτηση αστυνομία ότι έπεσαν μπουκάλια. Τέλος. Ότι τραυματίστηκε ένα παίκτη.
0: Αυτό το είδαμε. Ότι πέσαν μπουκάλια. Δεν μπορεί να το
1: πει. Έτσι, γι' αυτό τιμωρεί. Και είναι αυστηρή και σου λέει κύριε.
0: Ταυτοποιήθηκαν. Μπράβο στην αστυνομία. Ταυτοποιήθηκαν. Του είδε, ταυτοποιήθηκαν.
1: Για να κλείσει αυτή η πληγή.
0: Αλλά το θέμα είναι αύριο. Τι απόφαση θα βγει.
1: Είναι πρωτόδικη έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει, θα βγει όμως.
1: Γιατί όπως... ο Πύργος παίζει μπάλα, μπορεί να τιμωρηθεί με δύο πτυχές. Ένα να χάσει το παιχνίδι και να μην ακολουθήσει ο μείον ένα. Παίζει με δύο. Μπορεί και παίζει με δύο. Δεν τον ενοχλεί να χάσει το παιχνίδι. Ενώ,
0: μη μηδενιστεί.
1: Ενώ ο Άρης Πετρούπολης θέλει να πάει πακέτο. Έχει το προηγούμενο ότι ο Ολυμπιακός δεν τιμωρήθηκε με μείον ένα σε διακοπή αγώνος με τον Χουάνκαρ. Είναι δεδικασμένο.
0: Είχε διακοπή και το μάτς,
1: Βέβαια. Και νωρίς, στο πρώτο μου φαίνεται. Στο 40.
0: Ναι.
1: Ή στο β' ημίχρονο.
0: Στο δεύτερο, στο 60.
1: Στο 60.
0: Ναι.
1: Γεια σας. Σοβαρό και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι,
0: ναι. Πύργος. Και δεν είχε τιμωρηθεί.
1: Και κατάκολο.
0: Τώρα υπάρχει αισιοδοξία όμως ότι. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, κάτι δύο πλευρές. Τις δικαστικές αποφάσεις δεν μπορείς και δεν πρέπει να τις σχολιάζουμε. Πρέπει να αποδέχεσαι τι θα πει η δικαιοσύνη. Έτσι δεν είναι. Για περίμενε. Τα έχει πάρει τα κιλά το,
0: Ο πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Πολύ ουίσκι πρέπει να είναι. Μετά το ντάμπλ, μετά το πρωτάθλημα, συγγνώμη. Κοίτα ο Ζιούμκοφ. Θα του ήξερα να μιλήσει άλλο.
1: Καταρχάς η ηγήτης δεν είναι ο Ζιούμκοφ, είναι η κυρία του.
0: Κουκλάρα.
1: Έχει ανέβει η φωτογραφία και από,
0: ο και Καρανέζα,
1: από πάνω. Από πάνω λέει: Παιδιά, εδώ δεν χωράνε οπαδικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε όλοι με Ζούμκοβα.
0: Πώς το κατάλαβε ο Ηλιόπουλος ότι είναι ένας άνθρωπος, λέει, με ψυχή και σθένος? Πώς το κατάλαβε?
1: Εντάξει, ο πρόεδρος θα τα φτιάξει τα θέματα.
0: Είσαι, λέει, στρατιωτικό αεροσκάφος που πετάει 20 μέτρα από το έδαφος. Πες και εσύ κάτι, του λέει. Ωραίος ο πρόεδρος. Μπράβο του.
1: Ναι, ναι.
0: Και θεωρείται και πετυχημένο τώρα, όταν τη δεύτερη χρονιά παίρνει πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Εννοείται.
1: Γεια σου, πρόεδρε. Μεγάλη έκπληξη σήμερα στο Ρολάν Καρός, ρε φίλε.
0: Ναι, βλέπεις και τέννις.
1: Έχασε Σαβαλέγκα, η οποία είναι Λευκορωσίδα, και έχασε, ρε φίλε, 10 συνεχόμενα games. Δηλαδή προηγήθηκε 1-0, σοβαρέθηκε 1-1 και έχασε, και το... έχασε 10 συνεχόμενα games. Έχασε 10 συνεχόμενους πόντους. Ποιος? Το νούμερο 1.
0: Πίστευτα.
1: Αλλά από αυτή που έχασε, εγώ δεν ήξερα ότι είναι Ρωσίδα αυτή. Ναι, ναι. Σνάιντερ, γιατί το επίθετο είναι.
0: Σνάιντερ, Ρωσίδα.
1: Ναι.
0: Τι λέει.
1: Σνάιντερ. Λοιπόν. Ναι, βλέπω ο Ρολάν Καρός. Εν τω μεταξύ δεν μπορεί να πάρει αυτό το Ρολάν Καρός με τίποτα η Σαμπαλέκα. Η οποία έχει αραβωνιάρει Έλληνα.
0: Όντως.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Μπράβο.
1: Έλληνας κατέκτησε την καρδιά της.
0: Τι ήταν αυτός, μοντέλο?
1: Όχι, επιχειρηματίας.
0: Επιχειρηματίας. Και η άλλη μια είδηση της ημέρας είναι την
1: και
0: ώρα.
1: Σήμερα εδώ μου έλεγε ο γίγαντας, ο Σοφρόνης. Πέρασα μοναστηράκι σήμερα μια βόλτα. Πήγα Ομόνια, είχα να περάσω από την Ομόνια κάτι χρόνια. Τι γίνεται, λέω. Γιατί ο γίγαντας, ο Σοφρόνης. Πέρασα μοναστηράκι σήμερα μια βόλτα. Πήγα Ομόνια, είχα να περάσω από την Ομόνια κάτι χρόνια. Τι γίνεται, λέω. Γιατί εκεί, εγώ ζούσα τα πρώτα χρόνια της Αθήνας. Το New Channel ήταν εκεί.

0: Θα έρθει από τον παγκό.
1: Ξέρω, τι να σου πω.
0: Σε τι κατάσταση να είναι.
1: Θα φανεί.
0: Όσοι έρχονται από τη Χερσόνησο, όσοι επιστρέφονται από εκεί, είναι λίγο βαρύ, ε.
1: Το μόνο καλό είναι ότι αυτή τη φορά σε σχέση με τον Ποντέσαι ή με κάποιους άλλους, ναι, ότι έρχεται καλοκαίρι, δεν έρχεται Γενάρη.
0: Αχα.
1: Οπότε μπορεί να κάνει την προετοιμασία που πρέπει και να ξαναμπεί στο επίπεδο των ευρωπαϊκών ομάδων.
0: Λέει ένας οπαδός του Πύργου ότι ο Χουάνκαρ είχαμε τραυματισμό, κύριε. Εδώ δεν έχουμε τραυματισμό. Αυτό, κύριε οπαδέ του Πύργου, πρέπει να το αποδείξεις. Ναι. Ο διαιτητής έγραψε τραυματισμό. Πρέπει να το αποδείξεις. Αν έχεις τα έγγραφα. Τα έχεις. Λέει ο Πύργος, τα έχει.
1: Η δικαιοσύνη, η Οπιταρική Επιτροπή, πώς θα
0: και
1: το αποδείξει.
0: Και το βίντεο παίζει ρόλο.
1: Μα το βίντεο δεν θα το αποδείξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και καταθέσεις. Τέλος πάντων, τώρα θα δουν στο βίντεο ό,τι θέλουν να ζουν.
0: Όπου ισχύει κάτι, έχω μήνυμα τέτοια ώρα από το Ντέλι Μπατάκι.
1: Όχι, είχα τα σοφός. Τι λέει ο σοφός. Τέλαρος.
0: Περίμενε.
1: Τι λέει. Για να πάμε να ακούσουμε μετά full τραγωδία.
0: Το νόμιμο και έτσι και γιουβέτσι.
1: Το νόμιμο είναι και έτσι και γιουβέτσι. Κατά το δοκούν δηλαδή.
0: Διαβάζετε το ίδιο από μπροστά και από πίσω. Όπως οι σέρες. Γεια σου, σοφέ. Δεν το ξέχασα. Σε ενημερώνω και όπως όλο το λαό. Αυτό που μου είχε ζητήσει θα το ψάξω.
1: Τι, λαβαρό.
0: Όχι. Τι. Τη συνέντευξη που κάναμε πριν ότι να την πάρω να τη στείλω.
1: Και να βάλουμε και ένα κουιζάκι που ούτε.
0: Α, άνοιξε να δούμε. Τι έγινε με το κουιζ που έφερα.
1: Κανείς δεν το έχει βρει. Κανείς.
0: Κύριε Μπατάκη, αν ακούτε, στείλτε και ένα μήνυμα. Ποια χώρα πήγε για δεύτερη φορά στο Μουντιάλ, αλλά τώρα πάει με άλλο όνομα.
1: Ο φίλος του 629
0: λέει. Και τι σχέση έχει με τον Μπάκεβιτς. Κύριε Παστολόπουλε,
1: Σερβία δεν έχει πάει στο
0: Μουντιάλ. Εδώ δεν έχετε. Δεν καθαρίζετε καθόλου τους υπολογιστές.
1: Θα τους καθαρίσουν, λέει.
0: Όχι εσείς. Γενικά δεν ενημερώνετε. Λοιπόν, για να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται εδώ με τα μηνύματα, φίλε.
1: Δηλαδή, να διαβάσει μόνο αν έχει. Για το quiz, μόνο αυτό. Για να πάμε να ακούσουμε τραγουδάκια. Πολύ μπλα μπλα είχαμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κάποιο για το quiz. Μόνο γι' αυτό.
0: Εκουαδόρ ήταν πάντα Εκουαδόρ, κύριε Σαμπατζή. Ο Φούντας του Όφη, γιατί λέει δεν άρεσε στον Παναθηναϊκό. Καταλάβει, δεν είναι μικρός.
1: Το πρόλαβε ο Άρης.
0: Δεν είναι πάνω από 30.
1: Ναι, 15 χρόνια παίζει μπάλα.
0: Θα πάρει λοιπόν ποδοσφαιριστή. Ναι, κατάλαβες.
1: Το πρόλαβε ο Άρης.
0: Ο κύριος Μαρούντας. Ναι. Μπράβο. Μαρούντας.
1: Το βρήκε.
0: Το βρήκε.
1: Για να δω. Το είπα και εγώ, ρε, πριν.
0: Δεν χρειάζεται να το ξαναπεί.
1: Α, εντάξει, επειδή δεν μου είπε οκ. Okay.
0: Όχι.
1: Παιδιά, το έχω πει. Οπότε είμαι οκ, okay, εγώ το είπα. Το βρήκε και ο Γιάννης ο Λαζάρου.
0: Και ο κύριος Κύρκος Κωνσταντίνος ξέρει και τι πόση τριγκάρει με τον Μπάκεβιτς.
1: Το 74. Ναι, ρε, γίγαντα, Κύρκο. Ναι, ναι. Γιατί το είπα και δεν έκανε κάποιο μορφάσιμο.
0: Ο Κυριάκος Φίλης. Δεν κάνει να παίζει ο Κυριάκος, γιατί όλα τα ξέρει.
1: Τα ξέρει όλα, Κυριάκο. Μόνο ο Νικολέξης από τον Άλυμο δεν το βρήκε.
0: Μπράβο, Κυριάκο, μπράβο. Ο κύριος Νικολακίας, τι είναι αυτή εδώ.
1: Το βρήκαν, ε.
0: Περιμένω Χρήστο Ζαχόπουλο.
1: Δεν ξέρει ο Χρήστος από αυτά. Δεν ασχολείται, λέει, με αφρικανικές ομάδες.
0: Α, εδώ ο Χρήστος βάζει ένα άλλο θέμα. Εντάξει, ο κύριος Αταμάν μας είπε για τις βολές. Για το 34-17 τα rebound.
1: Αυτό σου.
0: Συγγνώμη, αφού το Φαρίν.
1: Αυτέ είναι
0: σε. Sorry, αφού το Φαρίν τον είχε μέσα στην εξάδα. Και δεν τον έβαλε απέξι.
1: Δεν ήταν, ρε Φαρίν.
0: Τον είχε. Αφού τον είχε δηλώσει. Χτες το ρεπορτάζ διάβαζα.
1: Τέλο. Όταν έχει τριπλάσια rebound, πώς να μην είναι περισσότερες βολές. Ναι. Λοιπόν, 3 λεπτά μέχρι τη μία. Πολύ μπλα μπλα. Είχαμε τραγούδι, διαφημιστικά.
0: Ναι.
1: Τρέιλερ, τραγούδι και 2 παρά 5 τα ξαναλέμε.
0: Και μια πίτα από το Λευτέρι.
1: Έτσι.
0: Φαντασία.
1: Και μια πίτα γύρω από το Λεπά. Σουβλάκι του Λεπά. Για το φίλο μου το Χάρη που θέλει να το χορέψει.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ακούτε, Έρα Σπορ.
6: Φοβερός είσαι, έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
7: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

0: Ένας Θεός λοιπόν, υπέροχο τραγούδι. Ήταν το πρώτο τραγούδι του Γιάννη Πλούταρχου. Αυτό 1999, φίλο μου, που έκανε μεγάλη
1: με
0: επιτυχία.
1: Με το άλλο επίθετο.
0: Ναι.
1: Ωραίο αυτό. Πλούταρχος αυτός,
0: κακοσύνος
1: άλλο
0: ο
1: επίθετο ο γιος του.
0: Καλύτερα.
1: Η κόρη.
0: Σκέτο Κατερίνα. Καλό, καλό.
1: Οπότε να δώσουμε και την λύση του quiz, αφού πέρασε μια ώρα.
0: Και μετά να πω εγώ ένα quiz special.
1: Λοιπόν, η ομάδα η οποία θα παίξει με άλλο όνομα είναι το Ζαΐρ. Έπαιξε ως Ζαΐρ το 1974. Ο Μπάγεβιτς έβαλε 3 γκολ. Και τώρα εμφανίζεται ως Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Είναι οι Κονγκολέζοι, οι οποίοι σήμερα στη Λιέγη δεν έχασαν από τη Δανία.
0: 0-0.
1: Άρα κάτι έχουν να κάνουν.
0: Ποιος είναι ο σεντερφόρ
1: του Κονγκό? Βέβαια είναι δύο Κονγκό.
0: Δύο είναι.
1: Βέβαια.
0: Λαϊκή Δημοκρατία.
1: Και το άλλο Κονγκό.
0: Κάπως λέγεται αλλιώς το Κονγκό.
1: Γιατί ήταν το Κογκολέζικο Κονγκό.
0: Και αυτό είναι
1: το Βελγικό Κονγκό.
0: Το Βελγικό Κονγκό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Στο νότο του Κονγκό έκανε κουμάντο ο Μπότος.
0: Ποιος Μπότος, ο μάνατζερ?
1: Ναι.
0: Τι λέει, έφτασε εκεί.
1: Αφού η σύζυγος ήταν Κονγκολέζα.
0: Ρε το γίγαντα τον Μπότο.
1: Κώστα, πού είσαι, επειδή πάρε κανένα τηλέφωνο, μας έχουμε χάσει.
0: Κύπριος.
1: Ε?
0: Χάθηκε αυτός. Είχε κάνει τη μεγάλη.
1: Κινείται.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, παντού.
0: Ωραίος, ωραίος. Είχε γίνει γνωστός από τον Οκά και τις μεταγραφές.
1: Ναι, ναι.
0: Οκά ήταν από τον
1: Τότε που πάω και Πατατούδη.
0: Ναι. Οκά, πάω, ΑΕΚ Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι. Για να έχει ο Οκά, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες προπονητής. Από την Ομόνια, ποια όμως Ομόνια?
0: Αραδίπου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Φιλαράκι,
1: Αραδίπου με δύο ρο.
0: Και...
1: Όχι, με δύο πι.
0: Με δύο πι. Και ο γιος του Οκά που παίζει.
1: Ο γιος του Οκά, ωραίο αυτό. Ο γιος του Οκά. Έχει γιο.
0: Και ποδοσφαιριστή.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα το βάλουμε ένα κουιζάκι.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Δύο κουιζ βάζω εγώ.
1: Και έπαιξε στο Ολυμπιακό ο Οκάς.
0: Ο μεγάλος.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο μικρός, να δούμε τι θα πει ο λαός. Εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Το πρώτο quiz είναι αυτό. Το δεύτερο θα μου πείτε. Δεν το ξέρει ούτε ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Μία λέξη με 5 ου. Την ξέρεις? Μία λέξη, ποια λέξη έχει 5 ου, εσύ ξέρεις?
1: Εντάξει, παλιό αυτό, ρε φίλε.
0: Παλιό, γιατί είναι νεολαία το, ναι, βάζουμε. Ου,
1: δεν ξέρουν αυτοί. Αυτοί γράφουν κομπλέ.
0: 5 ου.
1: Μπρο.
0: Εντάξει. Και η τρίτη.
1: Λοιπόν, σ' ακούει ο Τέλης Μπατάκης.
0: Το ξέρει ο σοφός.
1: Ναι.
0: Ποια λέξη έχει 5 ου.
1: Κύριε σοφέ, ποια λέξη έχει 5 ου.
0: Για να δούμε. Θα απαντήσει. Και το τρίτο, center for. Στο quiz που βάλαμε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Ζαΐρ, ποιος είναι? Ξέρεις?
1: Πώς το λέγανε εκείνο που ήρθε να παίξει και έφυγε και λέγω ότι είναι τραυματίας, ενώ δεν ήταν, έλεγε αυτός, Κογκολέζο center for. Μου φαίνεται έπαιζε όχι στην adverb. Στην Σταντάρ Λιέγης μου φαίνεται, ένα θηρίο. Θυμάσαι που είχε έρθει ένα καλοκαίρι καλός παίκτης και κόπη στα ιατρικά.
0: Σε ελληνική ομάδα, ε.
1: Ναι, ναι, Ολυμπιακό μου φαίνεται. Λοιπόν, να κοιτάξω
0: το πρόβλημα. Να το βρει και το πεντέου. Ναι, να δούμε πρώτα απ' όλα αν υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα να πω και εγώ κάτι. Και ο Σταύρος το βρήκε. Νομίζω εύκολο τελικά ήταν με τα πεντέου.
1: Ναι, θα το βρει. Καλά, οι παλιοί τώρα εννοείται θα το βρουν.
0: Η Αυστραλία δεν είναι φιλέξη 29. Καληνύχτα, λέει, Τετάρτη. Φιλάκια, λέει. Καλή, φιλαράκια, να χαρίσει νύχτα λίγη γαλήνη σε όλους. Με ξεκούραση και όμορφα όνειρα. Πάντα με υγεία και αγάπη. Ο φίλος 238. Ο Νίκος από Αετοφολιά, ένας από την Αετοφολιά, Αετοφολιά Μεσσηνίας, Ολυμπιακός, με πολύ αγάπη στην Αναστασία που είναι Παναθηναϊκός. Καλή εκπομπή, το καλύτερο δίδυμο είστε. Να είσαι καλά, φίλε 192. Ο Αταμάνο οπότε χάνει, λέει, το Δαρίν στη Διαιτησία 743. Το καλύτερο σουβλάκι είναι στη Νέα Φιλαδέλφια στους δίδυμους Βάιο και Δημήτρη, λέει ο Μπιλ. Δεν φιλαράκι, Μπιλ, επειδή πάω πολλές φορές στη Νέα Φιλαδέλφια, ποιο μαγαζί είναι? Θα ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι ο Βάιο και ποιο είναι ο Δημήτρη. Ποιο. Γιατί συνήθως πάω στο Παστον Κόκο. Στο Γιώργο Γαμλή πολλές φορές τρώω.
1: Έχω να πάω Φιλαδέλφια καιρό.
0: Το θυμάσαι, έχει ένα παράξενο όνομα.
1: Ναι, έχει ένα περίεργο όνομα. Το Φαγαδικό.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Θα το
1: δεν έχω πάει κιόλας.
0: Του λύσατε του Γιώργο Γαμλή. Θα το βρω, τέλος πάντων. Χαιρετισμούς από Κάσπα Καλύμνου, λέει ο Δημήτρης.
1: Α.
0: Η Δέσποινα στην υγειά της αχάριστης, λέει. Όπως και ο Χρήστος. Που το βρήκε και αυτός με τα 5 ου.
1: Λοιπόν, ο Θρύλος όταν θέλει να μάθει το παίρνει, λέει ο Θανάσης Πανάγος. Ο Σπύρος, καλησπέρα. Παιδιά, ανανεώνει ο Νίκος μέχρι το 29. Μπράβο στον Ηλιόπουλο και στο Ριμπάλτα, λέει ο Σπύρος. Ο Στάθης ο Γαλτζούδης. Ρε πάτε καλά, τι διαιτησία είναι αυτή. Είστε απαράδεκτοι. Γιατί δεν λέτε αυτό που δουλεύει η Ελλάδα. Τσιράκια. Είτε δεν σα ακούω, αλλά το έβαλα σε προπεριέργεια.
0: Δεν παίζει. Να δούμε, δηλαδή, αν θα κρίνουμε διαιτησία.
1: Πάλι τα ίδια. Μην τα ξαναλέμε. Βάλε τα καλά διαντεύει και πήρε το μάτσα. Άσε τώρα μία φάση, δύο φάσει.
0: Έτσι,
1: λοιπόν,
0: πες τα.
1: Γεια σου, Τσιράκι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ο κύριο Ρούση. Δεν το πιάνω.
0: Και τον Οκά δεν βρέθηκε κανείς, ε.
1: Δεν το πιάνω το θέμα. Είμαστε επαγγελματίες σε βάρη. Νομίζω ότι έχουμε όρεξη να γράφουμε τα μεσάνυχτα. Μια φάση. Μια φάση 29-5 βολές. Πάλι τα ίδια.
0: Τι.
1: Πάλι τα ίδια. Κύριε μου. Αν έβαζε ένα τρίποντο ο Ντέβις, θα έπαιρνε στο μάτς. Τι μπορώ να συζητάω τώρα για τα υπόλοιπα. Αφού δεν πήγε στο καλάθι μέσα, αφού ο ψηλός σου τρεις φορές μπήκε, πήρε τρεις βολές όλες όλες. Ποιος άλλος μπήκε να πάρει φάουλ.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Μπήκε κανένας άλλος να πάρει φάουλ.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αφού όλα σου τα απ' έξω έχεις.
0: Όλα σου. Και αν δεν μπαίνανε τα τρίποντα, αν δεν μπαίνανε τα τρίποντα του Μίτογλου, πάλι πάνω από 10 πόντους
1: θα
0: χάνανε.
1: Πώς θα πάρεις φάουλ δηλαδή. Φάουλ και να πας. Πρέπει να μπεις στη ρακέτα. Τι να κάνουμε τώρα. Πάλι τα ίδια και τα ίδια.
0: Βέβαια. Και ο Ολυμπιακός, πρόσεχε. Να,
1: όχι.
0: Δεν πίεσε όπως πίεσε ο Παναθηναϊκός.
1: Μπορεί να χάθηκαν δύο φάουλ. Οκ. Okay, τρία φάουλ. Αλλά δεν έγινε καμία ληστεία.
0: Έτσι.
1: Νομίζω.
0: Ένα φάουλ ήταν
1: πεινά,
0: το καθοριστικό αυτό με το Φουρνιέ.
1: Ούτε ο Ολυμπιακός είμαι, ούτε ο Παναθηναϊκός. Το βλέπω ουδέτερα. Δεν είναι σημερινό Εκουαδόρ, πάντα Εκουαδόρ. Σημερινό είναι για μας. Αλέξανδρο, ο Φούντα, ναι, Κογκό, τα πάμε. Κογκό, Γιάννη Ηλιάδη. Ποια εθνική, ρε παιδιά. Πήραν αυτό που άκουσαν τον αποκλεισμό πριν το μάτσο με τη Δανία. Γράφανε εύκολη νίκη. Καλά, άστο εκείνο. Στο σπίτι το κρεμασμένο δεν μιλάνε για σκηνή. Λέει ο Χρήστο, βλέπετε τα παρελθόντα έτη.
0: Ο γίγαντα ο Χρήστο. Ο γίγαντα ο Χρήστο.
1: Μεσολίνα. Το... Μεσολίνα.
0: Έτσι. Για το γιο του Οκά δεν το βρήκε κανείς, ε.
1: Νωρίς, περίμενε αμέσως.
0: Έλα, παιδί μου.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Κύριε Αναγνωστάκη μου, έγραψε τόσα πολλά. Αν δεν κάνω από εδώ, από την ώρα σπορ του άκουσε. Και πότε θα είναι έτοιμο, είπαν οι αρμόδιοι, το γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Από πότε βγήκε αυτή η μακέτα με το υπόγειο πάρκινγκ. Κοίταξε, αυτό είναι μακέτα. Κανονικά εκεί πρέπει να έχει πράσινο. Είδα και το φοβερό. Πάνω σε εξέδρες υπήρχαν δέντρα. Εντάξει.
0: Κουφό, ε.
1: Πάνω στις εξέδρες.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε. Τι άλλο
1: και να παίρνει το πράσινο.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Εγώ νομίζω πρέπει να γκρεμιστεί το ένα πετελό. Ήρθε ένα 13 μήνυ. Μαζί με από κάτω το. Αλλά δεν είμαστε ειδικοί εμείς. Ας το ναι. Όταν το τελειώσουν να μας το πούνε. Να το βρήκε ο Δημήτρης με τα 5 ου. Εντάξει.
0: Να το πούμε.
1: Κεφαλογραβιέρας 7. Ακού κεφαλογραβιέρας 7.
0: Δυνατός.
1: Ερώτηση στην αμφιλογία. Γιατί είναι τόσο ακριβή η γραβιέρα.
0: Γιατί είναι η ποιότητα.
1: Γιατί δηλαδή. Από τι είναι, από χρυσάφι.
0: Χρυσάφι.
1: Κάτσε, ρε φίλε.
0: Εντάξει. Είναι ποιότητα. Ρε παιδί μου,
1: τόσο
0: μπορεί
1: πολύ.
0: Να βάζει το γάλα εκεί το
1: τόσο
0: τυρί.
1: Πολύ,
0: αυτό
1: ρε, φίλε.
0: Το κάνει την γραβιέρα φιλοχία. Σε σχέση με Νάξο και Κρήτη είναι πολύ καλύτερη.
1: Ο γιος
0: και
1: του
0: πολύ ποιοτική.
1: Ο του Κάλι παίζει εδώ στην Αθήνα. Ο Νικολάκης που το ξέρει.
0: Πήγε από τον Ολυμπιακό και τώρα στον Πανιόνιο.
1: Γιατί ήταν στον Ολυμπιακό. Ήρθε νεαρό στην Ακαδημία.
0: 19 είναι τώρα. Τώρα είναι στον Πανιόνιο.
1: Το βρήκε και ο έτερος ο κύριος Σιδερίδης.
0: Για το Νοκά.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Ωραία. Το Νοκά.
0: Μπράβο. Για τα 5 ου το βρήκε κανείς.
1: Το βρήκαν δύο. Να πάω λίγο στα. Α, επειδή βλέπω εδώ πολιτικό μήνυμα.
0: Πολιτικό. Ναι, να βάλω ένα quiz.
1: Ένα δελτίο τύπου. Ποιο κόμμα θέλει το walk up να το κατεβάσει στις εκλογές.
0: Ναι. Και ποιο κόμμα θέλει εμένα να με κατεβάσει σε εκλογές. Αν το βρείτε, θα σας παραδεχτώ. Όποιος το βρει, ποιο κόμμα θέλει εμένα τώρα που θα φύγω με σύνταξη να με κατεβάσει σε εκλογές, θα πω ναι, θα πάω. Αν το βρει ένας. Εχθές μου κάνανε πρόταση, κύριε Αλέξανδρε.
1: Έχω κουίζα από τη Μακεδονία για σένα.
0: Για πες.
1: Να πει ο Λευτέρης.
0: Ναι.
1: Ποιος παίκτης ξανθός τον ειδοποίησαν από τον πάγκο ότι σε λίγο βγαίνει. Και έβαλε δύο γκολ Ερακλή Λεβαδιακός.
0: Ξανθός.
1: Ναι.
0: Βγαίνει, ετοιμάζει σου αλλαγή και αυτός ναι. Μέχρι να κάνει αλλαγή έβαλε δύο γκολ.
1: Ναι, τον λένε βγαίνει.
0: Ξανθός.
1: Νωρίς ήταν αυτό, πριν από κάποια 25 χρόνια.
0: Τώρα.
1: Ξανθός. Δεν είχαμε και πολλούς ξανθούς.
0: Στον Ηρακλή έβαζε.
1: Ερακλής Λεβαδιακός ήταν το μάτσο.
0: Πού να ψάξω τώρα, στον Ηρακλή, Ξανθό.
1: Τι σιγά με το Λεβαδιακό. Τα δύο γκολ. Τα δύο γκολ, κύριε Σοφέ, τα έβαλε ο Ηρακλής. Εξηγήστε και αυτό για να μπορέσουμε να ψάξουμε.
0: Σαφώς τον Ηρακλή. Γιατί ο Σοφός ήταν και στο Λεβαδιακό. Μήπως το ήταν προπονητή στο Λεβαδιακό.
1: Ναι, ναι. Είχε ξαναδώ ο Λεβαδιακός. Να ξέρει τι γίνεται με τον Τζάπρα, δεν μαθαίνω τίποτα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τηλεφωνώ τον πρώτο, δεν απαντάει.
0: Γίνεται μάχη που θα πάει στο Ολυμπιακό. Στο
1: Παναθηναϊκό. Το Σιμελίδη, τον ανανέωσε. Εντάξει, παγκίτη.
0: Ξανθός, έβαλε δύο γκολ.
1: Δύο γκολ και
0: ο Ηρακλής Ξανθός, τώρα πέταξε τόσα χρόνια τώρα. Τι να σου πω.
1: Για τα ούλια ονειφόρος αναφέρεται στο πρώην πρωθυπουργό του Ράλι. Όχι, δεν,
0: δεν θέλω ου. Αυτό δεν, ναι, είπε το... πέντε ου.
1: Δεν είπε πέντε.
0: Ο Ράλης δεν είπε πέντε ου.
1: Είπε γενικά ου.
0: Ναι. Ούτε ο Κουκουτσίλης το ξέρει, λέει. Ποια λέξη έχει πέντε
1: είναι ου. Είναι τα γκί και τα ου.
0: Δεν το ξέρει κανείς.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε προγνωστικό τι θα γίνει στο Μουντιάλ. Παιδιά, εμείς κάναμε μια συζήτηση. Κανείς δεν έχει βρει βέβαια και τι κόμμα μου κάνει πρόταση. Ένα αυτό. Και δεύτερον, κάναμε συζήτηση με τον Δημήτρη Μαλισιώβα εκτός αέρα που λέμε και είπαμε ότι φέτος είναι μεγάλη ευκαιρία να το πάρει η Βραζιλία. Θυμάσαι. Μετά το 1990. 2002. Το 1994 που το πήρε στην Αμερική.
1: Την έχω φαβορή εγώ.
0: Τι εγώ την πιστεύω.
1: Παρά ότι μέχρι τώρα ήταν παρτάλι.
0: Την πιστεύω. Όχι την πιστεύω. Την πάω στο.
1: Η ώρα της.
0: Ναι. Το πήρε η Αργεντινή, τα έχει πάρει η Γαλλία, η Ισπανία, επειδή δεν έχει άμυνα, δεν με πολυπίθει.
1: Βέβαια, δεν ξέρω πώς θα ταιριάξει να πάρει δεύτερο διαδοχικό μουντιάλ ομάδα από την Αμερική. Το πήρε η Αργεντινή.
0: Εντάξει, τι.
1: Συνήθως αλλάζει.
0: Συνήθως αλλάζει.
1: Για την μπάλα
0: δηλαδή,
1: τα μάθες,
0: με παρέμβαση
1: για την
0: ή
1: μπάλα
0: στατιστικά.
1: Μάθες,
0: για την μπάλα, τι.
1: Η μπάλα είναι ένας υπολογιστής. Καταρχάς θα φορτίζει, σαν κινητό.
0: Τα και κάτι λέει οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
1: Η μπάλα θα φορτίζει. Είναι για 3 ώρες η διαρκή. Και θα φορτίζει κάθε μέρα. Έχει δεδομένα κάτω από το δέρμα. Πόσες φορές είναι να κουμπάνε και τα λοιπά. Ταλαιπωρία μεγάλη. Και λέγεται τραϊόντα.
0: Η μπάλα.
1: Ναι, γιατί είναι. Είναι 3 χώρες.
0: Τράι, ε.
1: Τραϊόντα.
0: Λοιπόν,
1: αλλά θα φορτίζει.
0: Πότε θα φορτίζει, πριν τη σέντρα ή στο ημίχρονο. Ή στο 30 μπορεί να τη δούμε ξαφνικά να σταματήσει το μάτς.
1: Θα υπάρχουν 15 μπάλες σε κάθε γήπεδο.
0: Με τέτοια μπάλα λέει παίζει και ο Αγροτικός Αστέρας. Ισχύει.
1: Εγώ θυμάμαι από το Αγροτικό Αστέρα το δεκάρι. Βρείτε μου το δεκάρι του Αγροτικού Αστέρα στην καλή ομάδα.
0: Θα το βρει ο Χρήστος.
1: Ας το βρει.
0: Και εγώ, βρείτε μου τον πρόεδρο του Αστέρα στην καλή ομάδα.
1: Άρχιζε.
0: Εγώ ξέρω τον πρόεδρο, το δεκάρι δεν το θυμάμαι.
1: Δεκάρι, ρε φίλε. Ωραίος παίκτης. Από γάμα. Και μια φορά πήγε να ανοίξει την αλφαδική στο Τσακ.
0: Ο Αστέρας.
1: Μου φαίνεται ήταν πρώτος. Και τώρα εκεί αρχή δεκαετίας του 80 μου φαίνεται. Για την ομάδα ο Αστέρας. Με το δεκάρι του Μπεκταρά. Από γάμα.
0: Το τέτοιο το...
1: Ποιος.
0: Το αυτό δεν θυμάμαι τώρα. Το... Περιμένω την απάντηση Σοφού. Ποιος ήταν αυτός ο ξανθός που βάλε δύο
1: τώρα, γκολ. Σε λίγο. Καλησπέρα λέει ο κύριος. Αν η Τσαρούχα δεν έδινε το ανύπαρκτο φάουλ που έδωσε, όντως το φάουλ δεν ήταν, ο Ολυμπιακός θα είχε την κατοχή της μπάλας. Γιατί ο Φορνιά έδωσε πάσα στην μπάλα στο Μιλουτίνοφ. Δεν το πιάνω.
0: Όταν έγινε εδώ στο φάουλ, έκανε μια πάσα που ήταν διεκδικούμενη βέβαια, αλλά θα μπορούσε να την πάρει ο Μιλουτίνοφ και να βάλει καλάθι. Αυτό σου λέει.
1: Ναι, εντάξει. Μην μένουμε στον μπάσκετ σε μια φάση.
0: Ο Γούσιος.
1: Είναι έτσι.
0: Ε?
1: Έλα.
0: Το βρήκα. Εγώ ρε.
1: Ο Γούσιος.
0: Γούσιος.
1: Ναι.
0: Τώρα μου.
1: Παιχταράς.
0: Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τον ξανθό του Ηρακλή τώρα γάμο.
1: Για να δω τον κύριο Σοφό.
0: Ποιος ήταν ο ξανθός. Ξανθός του Ηρακλή.
1: Περίμενε.
0: Ο Χόκαν Σάντμπεργκ.
1: Τι δουλειά έχει.
0: Λέμε τώρα. Μήπως
1: ήσαι. Α, το Λεβαδιακό ήταν ο παίκτης.
0: Το Λεβαδιακό.
1: Ναι, και ήταν Δανός.
0: Δανός. Είδες που
1: ο Σοφός ξέρει και τον Γούσιο. Και είναι 81.
0: Σοφέ, το βρήκα τον Σοφό. Το Γούσιο.
1: Ξηράφιο ο κ. Μπατάκης. Α, σεβασμός.
0: Ξανθός το Λεβαδιακό.
1: Δανός.
0: Δανός.
1: Πήγε Δανό ο Λεβαδιακός. Πού ξέπεσε αυτός εκεί. Πώς είναι. Μέσα στην προβατίνα τώρα αυτός θα έχει πάθει σοκ.
0: Σκόμπο, μήπως έβγαινε από τον Άρη, πήγε εκεί.
1: Όχι, θα έχει πάθει σοκ.
0: Ο Γιώργος Διαμαντής δεν το βρήκε.
1: Ο κύριος Σωτήριο. Τι κάνει κλείς εδώ. Δεν απαντάμε στον Πάιπερ, μην κάνετε κλήσεις. Λοιπόν.
0: Γεια σου, ρε Ζώη, από την Άρτα. Ακόμα περιμένει, λέει, ο ταξιάρης να περάσει από το φούρνο του για να πάρει ψωμί. Ακόμα περιμένει.
1: Μην είστε βαμμένοι, είτε πράσινοι είτε κόκκινοι.
0: Ο Ματίασεν.
1: Μην ψάχνετε μια φάση.
0: Ο Ματίασεν. Σοφέ, ήταν ο Ματίασεν.
1: Ματίασεν υπήρχε τέτοιο παίκτη. Μπακ ήταν αυτό.
0: Χαφ.
1: Θα μα το πει τώρα.
0: Θα μα το πει άμα ήταν ο Ματίασεν.
1: Ζωή, φτιάξε το φουρνό.
0: Και ας τον μπάσκετ μην ασχολείσαι.
1: Με μία φάση και δύο.
0: Φτιάξε κασερόπιτες ωραίες.
1: Ένα τρίπο τον άβαζε ο Χέις, θα το έχεις πάρει το μάτς.
0: Πες τα. Και ο Δημήτρης ο Γανωτής το βρήκε, ο Γούσιος. Ο Τάσος ο Γίγαντας, η Παναθηναϊκή Συμμαχία
1: α,
0: λέει.
1: Α, μην πας πουθενά λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Μην πας πουθενά.
0: Η Παναθηναϊκή Συμμαχία με ζήτησε να κατέβω.
1: Ζούντμπι λέω. Όχι, ο Ζούντμπι έπαιζε στο Ηρακλή.
0: Στον Ηρακλή.
1: Ήταν ξανθός.
0: Ναι.
1: Ο Ρόχαφ.
0: Ναι, ναι,
1: μου φαίνεται
0: ναι.
1: Νορβηγός. Μου φαίνεται.
0: Μπορεί.
1: Καραίσκος όχι.
0: Άρχοντα.
1: Καραίσκος όχι. Από το Φεστός Παλάς. Μόλις τώρα κάναμε στάση στη Μήλο. Το νησί ωραίο ταξίδι πηγαίνοντας στην όμορφη Κρήτη. Ωραίος.
0: Γεια σου,
1: το Φεστός δεν είναι και στον πρόεδρο μας. Πώς ταξιδεύεις σε καράβι που δεν είναι του πρόεδρου.
0: Αντέκ δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Είναι της Κρήτης.
0: Πάει στην Κρήτη καράβι του πρόεδρου.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό.
1: Άμα έρθει στο γήπεδο και η κυρία του κυρίου και με τα πράσινα πουλιά να παίζει γεμάτο, είπα θα είναι τίκα. Αναφέρεται στην κυρία του Ζουμπκόφ. Πανέμορφη.
0: Κούκλα πάντως, κούκλα. Να μου πει ποιο ποδοσφαιριστή δεν έχει κούκλα.
1: Νάτα τα 5U.
0: Ναι, ναι.
1: Τα βρήκε ο κύριος Λαζαρίδης.
0: Το βρήκε και η Δέσποινα, το βρήκε και ο Σταύρος.
1: Ο κύριος Τσολιάς το βρήκε και αυτός.
0: Γεια σου, Τσολιά μου. Να βάλω quiz. Θα το πούμε ποιο είναι. Μου, στου, κου, λου, ρου. Λοιπόν, όλοι λέμε ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν τις ωραιότερες γυναίκες που μπορεί να έχει ένας άντρας. Συμφωνείτε ναι. Κύριε Μαλισιώβα.
1: Το ποιος... βρήκες ρε, Ματιάσεν.
0: Σοφέ, θέλω και ένας.
1: Έρχεται πάνω και σε παίρνουμε και σε πάμε στο σουβλατζίδικο του το Παρταζή κύριε Μπατάκη. Τέλος.
0: Έτσι, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, τέλος.
0: Έτσι, μέσα,
1: αυτός
0: μέσα.
1: Είναι εκεί, εμείς πρέπει να πάμε.
0: Α, είναι εκεί ο Ιρασόμος. Τι είδες, το βρήκα. Λοιπόν, έχουμε πει ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές παίρνουν τις ωραιότερες γυναίκες που κυκλοφορούν. Ποιος ποδοσφαιριστής που ήταν και μεγάλη παιχτούρα
1: ναι.
0: Έχει πάρει την πιο
1: άσχημη γυναίκα.
0: Άσχημη γυναίκα εδώ στα ελληνικά γήπεδα.
1: Ξένος ή Έλληνας.
0: Ξένος. Κατά τη γνώμη μου είναι η πιο άσχημη γυναίκα που έχω δει δίπλα σε ποδοσφαιριστή. Και ο ποδοσφαιριστής είναι 2 μέτρα περίπου. Ωραίο παιδί. Και παιχτούρα ολκής. Για να δούμε θα το βρει κανένας.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής που λέμε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές παίρνουν ωραίες γυναίκες. Ναι. Αυτός πήρε κατά τη γνώμη μου την πιο άσχημη.
1: Γιατί όμως παίρνουν ωραίες γυναίκες, ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί οι ποδοσφαιριστές περιμένουν και έρχονται αυτές.
0: Ναι. Λογικό.
1: Πέφτουν αυτές πάνω τους. Κολλάει, βδέλα.
0: Κουμπώνει, κουμπώνει. Και βέβαια οι περισσότερες όταν παντρεύονται νεαροί ποδοσφαιριστές βγαίνουν ναι. Και καλές σύζυγοι.
1: Ο κύριος Γανωτής λέει καλησπέρα στην Ασπόρο. Ο Νίκος λέει για τον Χένρικ Νίλσεν, όχι αυτό ήταν στην ΑΕΚ, φίλε. Ο κύριος Διαμαντής λέει να διαβάσει το μήνυμα, κύριε Λευτέρη.
0: Διάβασα το. Ο
1: κύριος Αντωνούλης μας στέλνει το δημοσίευμα του site. Κώστα μου, μην διαβάζουμε τα ίδια. Τα ίδια τα είπαμε αυτά. Δεν ασχολούμαστε με 2 φάσεις στο μπάσκετ. Υπάρχουν 200 φάσεις. Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία. Ο Γούσιος ήταν το δεκάρι του αγροτικού αστέρα. Σωστά τα λέει ο κύριος Χρήστος. Και ο Γιάννης Γούσιος. Έκρινα τη συμβίβλια 58-62 δύο συνεχόμενα. Ναι, είδε τα δύο συνεχόμενα από ομάδα τη Λατινική Αμερική. Έγινε συμβεί από το 58 και το 62.
0: Το 58
1: ήταν
0: ίδια.
1: Η Βραζιλία στη Σουηδία και το 62
0: ίδια.
1: Πάλι Βραζιλία. Σωστό. Και 4 συνεχόμενα από ομάδα στην Ευρώπη 6, 10, 14, 18. Κάτσε. 6 Ιταλία, 10 Ισπανία, 14 Ισπανία.
0: 14, όχι, Γερμανία.
1: 14 Γερμανία, 18
0: Γαλλία.
1: Γαλλία. Σωστό.
0: 3.
1: Μείνω αλλά λέει ο κύριος Γιάννης Κοτούλας. Ο Τζοβάνι λέει ο Δημήτρης. Άσχημη γυναίκα.
0: Γεια σας Δημήτρη.
1: Πήρε άσχημη.
0: Η πιο άσχημη γυναίκα που έχω δει δίπλα σε ποδοσφαιριστή ήταν του Τζοβάνι.
1: Δεν την έχω δει ποτέ.
0: Λοιπόν, θα πω κάτι. Και όντως είναι.
1: Το Ριβάλτο λέει ο Παναγιώτης.
0: Το Ριβάλτο δεν τη θυμάμαι. Δεν ξέρω, δεν νομίζω όμως. Είμαι σε παιχνίδι. Μεταδίδω ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού στο εξωτερικό. Αν θυμάμαι καλά, ήταν με τη... στο Σαν Σεμπαστιάν. Αν θυμάμαι καλά. Και όπως είμαστε στην πτήση, δεν ήταν τσάρτερ.
1: Ναι.
0: Με κάθε τύχη και κάθομαι δίπλα στο Τζιοβάνι και στη γυναίκα του.
1: Και.
0: Εγώ παράθυρο, στη μέση ο Τζο και στη μέση η γυναίκα του και αριστερά ο Τζιοβάνι. και τις κοιτάω συνέχεια. Με κοιτάει ο Τζοβάνι, γελάει. Ναι. Κοιτάω τη γυναίκα του, κοιτάω τον Τζοβάνι. Κοιτάω τη γυναίκα του, κοιτάω τον Τζοβάνι. Και λέω
1: εντάξει,
0: μέσα.
1: Ο Τζοβάνι δεν ήταν ένα κούκλο.
0: Έλα, δεν ήταν ωραίο παιδί ο Τζοβάνι,
1: όχι,
0: ειδικά τι πρώτε χρονιέ που είχε έρθει με
1: έτσι
0: το μακρύ μαλλί.
1: Έλα τώρα.
0: Άσε ρε τώρα, για να δούμε, βάλε quiz. Αν νομίζετε ότι θεωρείτε ότι ήταν άσχημο. Δεν
1: ο Ριβάλτο ήταν όμορφο ο Ριβάλτο.
0: Ο Ριβάλτο ήταν όμω. Εγώ λέω ότι ο Τζοβάνι δεν ήταν ωραίο παιδί. Ορίστε. Να το και ο Αλέξανδρο το λέει. Κάνει λάθο αυτό.
1: Ινδιάνο.
0: Εντάξει, με το μαλλί το ωραίο, το μακρύ. Εντάξει,
1: δεν ήταν.
0: Ένα σώμα, ένα 95.
1: Είδες ότι η Βραζιλιά δεν είναι ωραία.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, άστα
1: μόνο
0: τώρα,
1: κακά.
0: Εδώ μιλάμε για τώρα γιατί
1: κακά. Ο κακά ήταν
0: ωραίος, ωραίος.
1: Θεός, ε.
0: Ο Τζοβάνι είναι 90, η γυναίκα του είναι 60. Τους κοίταγα έτσι.
1: Εντάξει.
0: Σαν να το κατάλαβε ο Τζοβάνι.
1: Μου έλεγε τώρα για δουλειές.
0: Business.
1: Να κάνει δουλειές. Ρε.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε τραγουδάκι για να θυμηθούμε και
1: να
0: πούμε
1: μετά τι γίνεται με τη Ρεάλ και αν θα ψηφίσουμε. Ξέρεις ότι ψηφίζουν και από την Ελλάδα. Υπάρχουν μέλη. Έλληνες.
0: Τη λέσχη των φίλων τη Ρεάλ.
1: Όχι τη λέσχη.
0: Εμείς μπορούμε να ψηφίσουμε.
1: Άμα ήσουν άνθρωπος που είσαι στη Ρεάλ, είναι διάφορες χώρες και πάνε και ψηφίζουν.
0: Καλά κάνουν. Πάμε, τραγουδάκι, πέρασε η ώρα.
2: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, να επανέλθω στα του Ντέρμπι. Καταρχάς ο Αταμάν συνέχισε continue to write, δηλαδή κατά των Ελλήνων δημοσιογράφων και Σέρβων. Προφανώς ενημερώθηκε το σερβικό δημοσίευμα ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στον Ομπράντοβιτς. Ενώ ο Γιαννακόπουλος έγραψε ότι πόσο νόμιμο και ηθικό είναι να σφυρίζει διαιτητής άνδρας γυναίκα που διώκεται ποινικά την ομάδα η οποία υπέβαλε μήνυση εναντίον της στην Ελλάδα που ζούμε. Τι να πω. Αναφέρεται σε ένα θέμα που έχει προκύψει με τους Έλληνες διαιτητές και είναι στην διαδικασία την ποινική. 24-2 οι βολές, 25-3 είναι οι βολές. Φαντάζομαι ότι κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως φόραγε παλιά στο σεφ. Είναι κρίμα να έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης για να έχουμε τέτοιο επίπεδο. Δεν λέω τι λέξη και θα με τιμωρήσουν. Ενώ έκανε και αναφορά στη Νέα Δημοκρατία ο Γιαννακόπουλος. Εγώ αντιαθλητικό πάντως το είδα για τελευταία φάση με τον Φουρνιέ και τον. Μάλιστα.
1: Νέα Δημοκρατία, πού κολλάει?
0: Δεν ξέρω τι παίζει.
1: Έλα μόνο,
0: πάντως παίζει ένας μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού να τον θέλουν τα κόμματα.
1: Το έχουμε βάλει quiz αυτό, βρήκε κανείς.
0: Ναι,
1: κόμμα.
0: Ναι. Θα συνεχιστεί αυτό, ευτυχώς το μάτς το άλλο είναι Παρασκευή, οπότε θα ξαναβούμε σε αγωνιστικό momentum και θα ασχολούμαστε με τη διαιτησία. Και το ενδιαφέρον είναι το Σαββατοκύριακο έχουμε εκλογές στην Ρεάλ. Για να δούμε τι είναι ο κύριος Διαμαντής. Τι θέλει ο κύριος Διαμαντής? Κάτι θέλει. Δεν μπορούμε να δούμε το βίντεο αυτή την ώρα, κύριε Διαμαντή μου. Καλέ μου κύριε στην ωραία Κέρκυρα. Οπότε δεν μπορούμε να δούμε κάτι για το ωραίο χωριό.
1: Στην Καλλιόπη, λέει. Στη Λίμνο, δεν στην Καλλιόπη, τη Λίμνο. Τι βίντεο ανέβασε?
0: Δεν μπορώ να δω την Καλλιόπη τέτοια ώρα. Θα παρακαλέσω.
1: Και μας λέει ο Γιώργος Διαμαντής ότι.
0: Ένα μήνυμα δεν διάβασα από τα παραπάνω. Δεν έχει νόημα έτσι η εκπομπή να σα ακούμε μόνο να μιλάτε, να διαβάζει για κανένα μήνυμα. Ναι, μην μου στέλνει όμως, κύριε Αντωνούλη, το δημοσίευμα του site να διαβάσω συνεχώς για τις βολές. Είναι μονότονη. Όταν ένα μήνυμα είναι ωραίο και δεν το διαβάζει, να ακουστεί και άλλη άποψη όπως το δικό μου παραπάνω. Πιο απ' όλα έχει 40. Ποια ομάδα, όποια παράγκα και αν σηκώσει θα τη βρει από κάτω. Άντε να σα βοηθήσω. Το παρατσούκλι είναι τρομερό. Με ζέστη τσιπουράδικο. Διάβασε το, σε παρακαλώ. Ορίστε.
1: Τώρα,
0: οι αναφορές που κάνεις για την Τσαρούχα, τι να κάνω, πες μου.
1: Προχώρα, λοιπόν.
0: Η Τσαρούχα είναι ένα θέμα δικό της. Λοιπόν, βάλε εσύ τα σου του Ντέβις και θα το πάρεις στο μάτς.
1: Έτσι.
0: Πιάσε την Τσαρούχα.
1: Λέγε πάμε τώρα. Ο Πέρεθ ανακοίνωσε Μουρίνιο, ο Ρικέλμε, αν βγει πρόεδρος, φέρνει Χάλαν.
0: Ποιος είναι ο Ρικέλμε? Δεν έχει σχέση με τον Αργεντινό, το δεκάρι.
1: Καμία σχέση. Ισπανός είναι.
0: Αλλά μου άρεσε ωραία δήλωση που έκανε. Λέει, τι γνώμη έχει για την Μπαρσελόνα?
1: Και τι είπε?
0: Η Μπαρσελόνα μπορεί να παίξει στη δεύτερη εθνική. Αυτό θέλω, αυτό μου αρέσει.
1: Ότι θέλω να επιθυμώ
0: ναι,
1: να παίξει.
0: Ναι, να τη δώσει με την εθνική, λέει.
1: Σκέψου μίσος δηλαδή. Ούτε Έλληνας παράγοντας θα το λέει.
0: Έτσι, μου αρέσει.
1: Ούτε Έλληνας.
0: Είπε την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ούτε
1: Ενρίκε Ρικέλμε, πολλά λεφτά λέει.
0: Ναι.
1: Εκατομμυριούχος. Και λέει θα φέρω το Ρόντρι και το Χάλαντ. Άμα βγω.
0: Ο Ρόντερ είναι εύκολα.
1: Και ο Χάλαντ. Χάλαντ.
0: Α, τώρα που θα φύγει ο άλλος.
1: Ναι. Ο τέτοιος δεν βλέπω να πηγαίνει πουθενά ο.
0: Ποιος?
1: Ο Γκουαρδιόλα. Τι λες?
0: Νομίζω ένα χρόνο θα ξεκούρασε. Σαν το. Ο Κλοπ τι θα κάνει?
1: Ο Κλοπ.
0: Ένα Κλοπ πέρασε και να παίξει.
1: Ναι, ένα χρόνο είχε πει θα ξεκουραστώ.
0: Δεν θα επανέλθει.
1: Ναι.
0: Είναι στον όμιλο του Red Bull τώρα αυτό.
1: Πού να πάει, λες?
0: Ξέρεις,
1: ποιος?
0: Ο Κλοπ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να δούμε κάτι άλλο από τη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Από την καλή μας στον κύριο Μπατάκη, ο κύριος Γανωτής. Ναι, για να δω εκεί κάτω.
1: Τι λέει τελικά ο Διαμαντής του? Διάβασε το μήνυμα. Κι άλλο σου στείλω, ορίστε. Ξύμνα λέει, Βαλισιώβα.
0: Ναι, ναι. Ναι. Είπαμε, δεν είναι ώρα για βίντεο.
1: Δεν είναι ώρα για βίντεο. Βίντεο στο σπίτι, κύριε Διαμαντή.
0: Είπαμε, το ωραίο στο χωριό η Καλλιόπη Λίμνου.
1: Η οποία είναι.
0: Πού είναι?
1: Η ιδιαίτερη πατρίδα του Στέλιου.
0: Διονυσίου.
1: Ρόκου.
0: Άλλο και τούτο.
1: Ναι, δεν το ξέρεις?
0: Όχι.
1: Πώς σου ξεφύγε?
0: Εγώ δεν ήξερα ότι ο Διονυσίου, ο μεγαλύτερος, έπαιζε στους εφήβους του Παναθηναϊκού.
1: Ο Άγγελος.
0: Ναι.
1: Και παιχτούρα ήταν.
0: Σόπα.
1: Παιχτούρα.
0: Τον έχεις δει.
1: Βέβαια. Όχι, πού να τον δω. Τον δω. Και παρέα ήταν και ο Κούρκουλος.
0: Ο δημοσιογράφος, ο Γιάννης.
1: Ο Νίκος, ο ηθοποιός.
0: Έπαιζε μπάλα.
1: Βέβαια, στο Παναθηναϊκό.
0: Ο Κούρκουλος.
1: Ναι.
0: Τι λέει.
1: Το έχει δηλώσει κιόλας.
0: Ωραίο ναι. Αυτό.
1: Σειρά του Σπύρου, του Λιβαθινού.
0: Καταρχάς ήταν το κούμπο, είδες.
1: Ωραίος.
0: Εύκολα.
1: Center for.
0: Ε.
1: Ναι. Καλός, καλός. Κούρκουλος.
0: Για 2-8 που είναι.
1: Κούρκουλος ή Αλεξανδράκης.
0: Καταρχάς έφυγε σίγουρα από τη ζωή ο Αντωνόπουλος.
1: Α, ναι, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, δεν το είπαμε. Ναι.
0: Φοβερός.
1: Πολύ θάνατη έργα με το διάστημα.
0: Κάθε μέρα κι ένας.
1: Κάθε μέρα κι ένας, απίστευτο.
0: Φοβερός ηθοποιός. Αλλά και μεγάλος τώρα ο Αντωνόπουλος.
1: 94.
0: Πλήρης ημερών.
1: 94.
0: Πλήρης ημερών. Ωραίος όμως, ωραία φωνή.
1: Ήταν ψαρωτικός τύπος.
0: Ναι.
1: Το έχει αυτό το ψαρωτικό. Ήταν παρόλο ήταν Πελοποννήσιος.
0: Ναι.
1: Η λατρεία ήταν η Κάριστος. Έχει πάει στην Κάριστο. Πανέμορφη.
0: Εκεί πάει με νεγάκι.
1: Στην Κάριστο.
0: Βέβαια.
1: Δεν πάει στην Άντρο.
0: Τη αρέσει η πέτρα.
1: Της Κάριστο.
0: Γιατί είναι διάσημη η Κάριστο, για την πέτρα ναι. της.
1: Και για τα ψάρια.
0: Μπαίνει στα εξοχικά η πέτρα, κάτω. Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Για του διαδρόμου.
1: Όποιο δεν έχει πάει η Κάριστο, παιδιά χάνει.
0: Εγώ δεν έχω πάει.
1: Εγώ πήγα σε ένα μέρο που δεν θα ξαναπήγαινα ποτέ. Τώρα, ναι. Να μου πει τώρα είναι κρίμα να το πω τώρα στον αέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, σαν αναλυτική διαφήμιση.
0: Όχι.
1: Αλλά είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. Και με καράβι πας.
0: Στο Χαλκούτσι.
1: Με καράβι.
0: Στα Στήρα.
1: Να το βάλουμε ποιος θα...
0: Στα Στήρα.
1: Όχι. Στη Τζιά, άντα το λέω.
0: Ναι.
1: Δεν μου έκανε καμία εντύπωση αυτό το νησί.
0: Καλά, αυτό είναι και θέμα... Η εικόνα, τη βλέπεις ρε φίλε.
1: Και σε σχέση με τις ομορφιές της, ναι. Έτσι, συγγνώμη που το λέω για τους κατοίκους της Τζιά, αλλά το νιώθω, ας πούμε, γι' αυτό το λέω, είναι πανάκριβο. Δηλαδή, είναι... Δεν θα πω ότι είναι σαν τη Μύκονο, αλλά είναι πανάκριβο. Είδα το χταπόδι 30 ευρώ. Μια μερίδα χταπόδι.
0: Πολύ ωραία.
1: 30 ευρώ.
0: Το τρως και το θυμάσαι.
1: Το τρως και το θυμάσαι. Σωστό. Αλλά...
0: Να όπως η κυρία Δέσποινα δεν μπορεί να ξεχάσει την ήττα από τον Ολυμπιακό.
1: Δεν μπορεί.
0: Και
1: δεν
0: καταγράφει,
1: μπορεί.
0: Γράφει η κυρία Δέσποινα μου.
1: Μου έστειλε ένα μήνυμα, μου λέει, άμα συνεχίσουμε να χάνουμε, μήπως γίνει Ολυμπιακός, λέει. Της λέω... Πάλεψε το ένα-δύο χρόνια. Δεν πεινά
0: μου, έχει πάρει τόσα πρωταθλήματα, ρε παιδί μου. Άσε να πάρει και ένα Ολυμπιακό.
1: Άστο. Όχι, ξέρει γιατί λέει είναι δύσκολα τα θέματα. Γιατί τώρα ναι. Με την ενίσχυση του Άρη και του ΠΑΟΚ μπορεί να μην το πάρει ούτε χρόνο ο Παναθηναϊκός, λέει. Κατάλαβε. Αυτό σου λέει.
0: Βάζει ένα quiz ο Αντωνούλης.
1: Για βάλε Αντωνούλη.
0: Γιατί δεν έκανε καριέρα ενώ είχε όλου του μεγάλου δίπλα σου ω διαιτητή.
1: Να σου πω, είναι εύκολο ο Κωστέμα και μου ο Κωστή Αντωνούλη.
0: Δεν έκανε θελήματα.
1: Όχι, ρε. Γιατί προτίμησα την ΕΡΤ.
0: Συνταγματάρη Βαρτάνη ο Αντωνόπουλο.
1: Συνταγματάρη Βαρτάνη. Ναι.
0: Εγώ όμω το θυμάμαι στο έργο που ήταν δασκάλα όταν μπήκαν οι Γερμανοί.
1: Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά.
0: Εκεί ήταν που ο Αντωνόπουλο ήταν. Που την ερωτήθηκε κιόλα.
1: Ναι. Θα την παντρευότανε και μπήκε ο Παπαμιχαήλ.
0: Και μου φαίνεται αυτό το έργο ήταν στο Πήλιο, στη Μακρινίτσα. Εκεί ναι. Πρέπει να γυρίστηκε.
1: Ναι.
0: Και
1: μπορεί.
0: Μπούκαρε μετά
1: ο Παπαμιχαήλ πριν παντρευτούνε. Εσύ το ξέρεις ότι ήμουν διαιτητής.
0: Το έχεις πει, ναι. Mm. Παναγιώτη μου, πώς τα διαβάζουμε, γιατί το λες αυτό. Να απαντήσουμε στις κλείσεις στο Viber. Δεν μπορούμε, είναι αδύνατο να απαντήσουμε στο Viber γιατί δεν είναι δικό μας το Viber για να απαντάμε. Απλώς είναι τρόπος μόνο για τα μηνύματα, Παναγιώτη. Ο άγνωστος πόλεμος, ο άγνωστος πόλεμος του Φόσκολου προφανώς, δεκαετία του 80.
1: Για του 70. Κοίτα το μηνύματα που τον έχουμε διαβάσει.
0: Για πάμε.
1: Καλημέρα παιδιά, η λέξη με τα 5 ου είναι το μουστουκούλουρ, Δημήτρης από τον Άφλιο, σωστό. Κου, κου, ρου, κου. Γιάννη από Λίμνο είναι 4 τα ου. Ο γιος του ΟΚΑ παίζει στο Πανιόνιο, 6-29, σωστό. Ο Δημήτρης λέει, κύριε Μαλισιώβα, τι βλέπεις για το Μουντιάλ, θα κάνουμε τίποτα, είμαι ο παδός της IT.
0: Ποιανής?
1: Της IT.
0: Του, πώς το λέγανε το σέντερφορ της ΑΕΚ?
1: Ο Φράτζι.
0: Ο Πιερό.
1: Ναι.
0: Βασικός.
1: Θα παίξει. Και τιμήθηκε, λέει,
0: ούτε γκολ δεν θα βάλει.
1: Από τη Δημαρχία της Βοστόνης. Εκεί λέει.
0: Ξέρεις, η IT έχει, μου φαίνεται, έχει δικτάτορες και έχουν προβλήματα εκεί.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι. Η Δέσποινα σε τρολάρει.
1: Τι λέει.
0: Λέει, μην νομίζεις αυτά που λέτε, πιστεύω. Γεια σας, Δέσποινα.
1: Σε πιάνει μετά η κρίση ειλικρίνειας μόλις τελειώνει η εκπομπή. Γεια σου Παναγιώτη Παζαρά.
0: Ξέρω ότι έχω ένα αποκλειστικό τώρα.
1: Για πες.
0: Η Τσαρούχα από το χρόνο θα παίζει Γιουρολίγκα.
1: Και φέτος παίζει.
0: Παίζει.
1: Ναι, ρε. Την έχω δει πολλές φορές.
0: Αυτό ύφος της όμως δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Τη Τσαρούχα.
0: Έχει ένα ύφος.
1: Ωραία είναι. Και κούκλα είναι και ξανθιά.
0: Ναι, έχει ένα ύφος.
1: Μια χαρά είναι.
0: Τάσος Τρίπολη, Πανάθα.
1: Γεια σου, Ασούλη.
0: Είπαμε ο Αστέρας κράτησε προπονητή.
1: Τον Αντωνόπουλο, ε.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή μόνο ο Λεβαδιακός έχει. Ποιος? Δεν έχει αποσαφηνίσει αν θα μείνει ο Παπαδόπουλος.
0: Ναι, ναι, αυτή η εβδομάδα πιστεύουμε να το γνωρίζουμε.
1: Ναι. Για να δούμε.
0: Και ο φίλος ο Τσιμπανάκος.
1: Πήγε στα Σέρας πάλι.
0: Ενώ ο Βοσνιάδης.
1: Μπορεί να πάει κι αυτός.
0: Α, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Σαραγώσα.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει, θα αλλάξει. Έτσι νομίζω εγώ, χωρίς να ξέρω κάτι.
0: Για να πάρει τον Τσιμπανάκο πάει να πει ότι θα βάλει και χρήματα.
1: Ο Κασιάς. Δεν θα βάλει.
0: Και άρα πρέπει να πάρει έναν Έλληνα προπονητή.
1: Πιστεύω ότι θα
0: θέλει
1: πάρει.
0: Θέλει να ανέβει αμέσως.
1: Για μένα δεν θα θέλει. Τρεις θα βγουν φέτος. Αν περάσει πρώτα τη Κηφισιάς, τρεις θα βγουν. Δεν θα είναι αποτυχία. Πρέφα δεν πήρε. Αν περάσει πρώτα τη Κηφισιάς, λέω.
0: Πώς μπορεί να περάσει ξαφνικά αυτό.
1: Θα το συζητήσουν το συμβούλιο τη Super League το καινούριο τώρα που θα γίνει.
0: Ναι.
1: Για να ισχύσει όχι από φέτος. Από το χρόνο. Όχι από φέτος. Κοίτα να δεις ποιοι είναι οι επιχειρηματίες που παίρνουν την Παναχαϊκή. Φίλοι του Γιώργου Πρασά.
0: Δεν λέγαμε
1: Αμερικάνοι.
0: Την
1: Αμερικάνοι. Ντελόπουλος εδώ.
0: Άρα. Αμερικανοί στην Παναχαϊκή. Αμερικανοί στον Πύργο. Αμερικανοί στην Καλαμάτα. Όλοι οι Πελοπόννησος.
1: Στον Άρη, όχι.
0: Αμερικανοί. Και στον Άρη έτσι θα γίνει.
1: Και να πούμε και η πρώτη μεταγραφή της Καλαμάτας είναι ο Μαρσελίνο Καρεάσο.
0: Και ένα τελευταίο που είπε, πάμε για ύπνο. Πόσα πόδια έχει τα πόδια.
1: 12.
0: Οι θαλάσσιοι βιολόγοι υποστηρίζουν ότι από τα 8 πλοκάμια τα 2 λειτουργούν ως πόδια για τη μετακίνηση και τη στήριξη στο βυθό, ενώ τα υπόλοιπα λειτουργούν ως χέρια για την αναζήτηση τροφής και του χειρισμού αντικείμενων. Άρα έχει 6. Όχι 8. Τα 2 είναι χέρια.
1: Σωστό.
0: Είναι πόδια.
1: Σωστό. Σωστό. Τι έχει λέει το βράδυ, για να μάθει να δούμε, λέει ο Κουκουτσίλης. Έχει Κουκουτσίλη 4 ώρα, Νότιος Κορέα, Ελ Σαλβαδόρ.
0: Πολλά με λίγα.
1: Λογικά, ε.
0: Over.
1: Είδε, συγγνώμη για να το κλείσουμε. Την αναχώρηση. Τι.
0: Η Τσαρούχα δεν θα πάει, λέει, στην Γυρολίκα. Αλλά θα είναι στο καπελιό τη και ένα Παναγιώτα. Εκεί που η σειρά τη ο Καραπαπά. Γεια σου, ρε Αντωνούλη.
1: Γίγαντα. Είδα το βίντεο από την αναχώρηση τη Τουρκία για την Αμερική.
0: Μια φωτογραφία πρόλαβα να δω.
1: Τι ήταν αυτό, ε. Πάνω από 5.000 αυτοκίνητα πίσω από τα πούλμαν.
0: Πηγαίνουν στο αεροδρόμιο προφανώς.
1: Στις άκρες στα πεζοδρόμια, κόσμος λες και είχε γυρίσει η Τουρκία έχοντας κατακτήσει το Μουντιάλ.
0: Η Τουρκία δεν είχε πάει τότε στην τετράδα το 2002.
1: Τρίτη βγήκε.
0: Πώς το λέγανε τον τερματοφύλακα,
1: Ρουστού.
0: Ε?
1: Ρουστού.
0: Ρουστού. Που είχε φορούσε εδώ, θυμάμαι.
1: Και μπουλέντ, στόπερ.
0: Στη μύτη. Ένα,
1: αυτά τα.
0: Για να ανοίγει το διάφραγμα.
1: Ναι.
0: Ο Ρουστού.
1: Και κάτω από τα μάτια είχε βάλει.
0: Τρίτη κιόλα, ε.
1: Τρίτη, ναι, είχε κερδίσει την Κορέα στο τελικό. Ήταν ωραία, παιδιά. Πότε θα ξεκινήσει το Μουντιάλ? Την άλλη Πέμπτη. Με πρώτο παιχνίδι, Ιταλία 1-0 είναι τα δεύτερα, Βασιλάκη, με την Άντερ 19 παίζει.
0: Τι σημαίνει ο κ. Νικολακιάς που λέει Αθήνα Καλαμάτα μετά από κάθε αγώνα του Ολυμπιακού? Θα έρχεται να βλέπει τον Ολυμπιακό? Πήρε διαρκείας.
1: Σημαίνει ότι ήρθε, είδε το μάτς και πηγαίνοντας στην επιστροφή της στο σπίτι στην Καλαμάτα.
0: Το μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ, ναι. Να το φίλος. Σε παίρνει τηλέφωνο.
0: Έχετε τρελαθεί. Τηλεφωνείτε στο Viber. Μα δεν έχουμε ακουστικό να απαντήσουμε.
1: Πω πω δήλωση. Μίλησα, λέει, με ανθρώπους της Ομοσπονδίας Μπάσκετ Χρήστος. Του χρόνου ο τελικός θα είναι μια ομάδα Ολυμπιακός και η δεύτερη ή ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης.
0: Καταρχάς, άμα ενισχύεται τόσο πολύ ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, μήπως ήρθε η ώρα κάποιος από τους δύο να σπάσει το δίδυμο? Κάποια στιγμή θα σπάσει. Δεν είναι φυσιολογικό.
1: Να πάει τελικό κάποιος από τους δύο, λες?
0: Κάποιος από τους δύο, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Γιατί και αυτό το δίπολο κούρασε.
1: Κούρασε. Για τα ίδια και τα ίδια.
0: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Πόσα χρόνια είναι?
1: 20.
2: Παραπάνω.
1: Πολλά χρόνια. Κούραση.
2: Από ένα μάτσα ΑΕΚ Ολυμπιακός 2002-2003, κάπου τόσο.
0: Είδες.
2: Που και μετά συνέχεια ο Ολυμπιακός
0: πάνε 20. Λοιπόν, μήπως ήρθε η ώρα του χρόνου να δούμε άλλο τελικό.
2: Ναι. Ο φίλος ο...
0: Ο ΠΑΟΚ πήρε και άλλο παίκτη. Ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει μεταγραφές σχεδόν στο μπάσκετ. Ο Άρης πήρε το Σπανούλι.
2: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ είναι ένα βήμα μπροστά σε σχέση με το Τρικέρι,
0: ναι,
2: και κάποιους παίκτες που έχει κλείσει. Ναι. Όμως ο Άρης σήμερα μπαίνει στο κλαμπ αυτό που λέμε ότι θα κάνουμε την υπέρβαση με παίκτες για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Ο φίλος ο Νικόλας από τη Ζωγράφου Πανάδας, γεια σου Νικόλα Άρχοντα, αξέχαστα και τα τέσσερα που είχε αρπάξει τηλεοφόρο ο Ρουστούρε Τσέπ. Παναθηναϊκός Φενέρ 4-1. Αλλά θυμάμαι ήταν πρωταθλητριών, Ευρώπα.
0: Αυτό είναι 2003.
2: Κάπου εκεί. 2003-2002. 4-1 τηλεοφόρο, το θυμάμαι αυτό το μάτς.
0: Και έπαιξε και εκεί όμως.
2: Ποιος?
0: Παναθηναϊκός.
2: Ναι, στην Κωνσταντινούπολη. Νομίζω
0: ήταν,
2: ήταν
0: υπουργός εξωτερικών ο Παπανδρέου.
2: Ναι.
0: Γιατί είχε
2: λίγο
0: πάει στο
2: πριν
0: γήπεδο.
2: Γίνουν οι εκλογές που τις πήρε ο Κωστής Καραμανλής.
0: Επειδή αυτές οι εκλογές έγιναν στις 7 το Μάρτι,
2: του 2003. Και μετά. Του 3 ή του 4. Του 4.
0: Του 4.
2: Και μετά από 3 μέρες ο Καζαφέρης πήρε πίσω πέναλτι σε μάτς ΑΕΚ Ολυμπιακού. Γιατί δεν του πάνε ότι άλλαξε η κυβέρνηση. Θυμάσαι.
0: Για ξαναπέστο.
2: 7 του Μάρτη έγιναν οι εκλογές.
0: Ναι.
2: Τις πήρε ο Κώστας Καραμανλής.
0: Καλά, θυμάμαι 7 του Μάρτη.
2: Ναι. Είχε βγει και σλόγγαν. Πάρτι στις 7 του Μάρτη. Κυριακή 14.
0: Ναι.
2: Παίζει Ολυμπιακός ΑΕΚ στη Ριζούπολη.
0: Ολυμπιακός ΑΕΚ Ριζούπολη, ναι.
2: Και δίνει ένα πέναλτι ο Καζαφέρης, μας το είπε, που ήταν εδώ. Όχι, με τον Παπαγεωργίου είχε έρθει. Εγώ νόμιζα ότι ήμασταν μαζί.
0: Ναι.
2: Και του λέω, τι έκανες εκεί, ρε. Δώσε πέναλτι στον Ολυμπιακό στο 90 και το πήρες πίσω. Και λέει, κατάλαβα, λέει, από τα μάτια του Γιωργάτου ότι δεν ήταν έτσι. Διαδικαιολογήθηκε. Αλλά εφημερίδες...
0: Όταν ρώτησε τον Γιωργάτου και είπε ένα μάλλον και ένα τέτοιο.
2: Ναι, κάπως δικαιολογήθηκε και λέει, το ρώτησε και λέγανε εφημερίδες ότι άλλαξε η κυβέρνηση και δεν το πήρε είδηση.
0: Πώς ήταν
2: ο Καραμαλής ήταν Παναθηναϊκός.
0: Το σκορ πώς ήταν?
2: Ήταν 1-1 και έγινε. Όχι, ήταν 0-1, κέρδιζε η ΑΕΚ. Και αν έβαζε το πέναλτι ο Γιωργάτος, θα ισοφάριζε ο Ολυμπιακός. Με ένα γκολ του Λάκη, αν θυμάμαι καλά.
0: Και το πήρε πίσω.
2: Και το πήρε πίσω το πέναλτι, ναι.
0: Μπράβο.
2: Ναι, του UEFA ήταν. Ναι,
0: μπράβο, Νικόλα. Του Δήμου Κηφισιάς.
2: Φοβερό όμως τότε. Λοιπόν, κλείσαμε.
0: Ωραία, λοιπόν, αύριο στις 8 Σουηδία-Ελλάδα. Μπάσκετ την Παρασκευή. 9 είναι πάλι, κάπου εκεί θα είναι.
2: Όλα 9 είναι.
0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Η κυρία Δέσποινα περιμένει με ενδιαφέρον και αγωνία τον αγώνα.
2: Να πανηγυρίσει μια φορά, λέει, επιτέλους φέτος. Όχι, έχει κερδίσει μια φορά το κύπελο.
0: Εγώ πιστεύω την Παρασκευή το μάτς θα το πάρει μόνο στο Χες Ντέιβις.
2: Το πάρει, θέλω να
0: πω. Ναι, ναι, ναι.
2: Να παίξουμε, θα βάλει 20 ποντούς.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα. Ο παίκτης ξέρει πόσα παίρνει το μήνα.
2: 400. Το χρόνο.
0: 400.000 το μήνα.
2: Ναι. Τόσα είναι το χρόνο.
0: 4 εκατομμύρια το χρόνο. Mm-hmm. Δεκάμινο συμβόλαιο.
2: Τι να του πεις.
0: Είχε πόντο σήμερα.
2: 2.
0: Πήρε.
2: Κάτι, λίγους.
0: Βρήκανε airball.
2: Πίστευτο, ε.
0: Και την προθέμαση μια ώρα πριν τον αγώνα, τι κάνει.
2: Έβαλε και τα τρίποντα.
0: Τόσο κακή μέρα είδες στο μπάσκετ μπορεί να γίνει. Να μην
2: άμα σου σε πάει από κάτω.
0: Βγαίνει τίποτα.
2: Εγώ πίστευα ότι το τελείωσε το μάτς Ολυμπιακός όταν έβαλε σε νεκρό χρόνο με τη λήξη
0: του Παπα-Νικολάου
2: αυτό το τρίποδο.
0: Πω.
2: Λέω τι άλλο να δω τώρα, εντάξει. 17 πόντους θα πήγαινε.
0: Το timing.
2: Λοιπόν,
0: ο Γόκαμπ γιατί δεν ξυρίζεται.
2: Το αρέσει.
0: Πώς είδες ο Γόκαμπ το πήρε συνέντευξη η σχέση του Λιάγκα?
2: Μια χαρά, τι έχει.
0: Πήγε και έδωσε συνέντευξη η κυρία Αντωνά.
2: Και είπα I love Greece, I love new democracy, έτσι δεν είπε. Και του κάνουν πρόταση ή θα του κάνουν πρόταση στη Νέα Δημοκρατία να πάει.
0: Συζητείται στους κόλπους.
2: Συζητιέται.
0: Των κομμάτων και τη Νέα Δημοκρατία ότι.
2: Και στο ΦΑΛ.
0: Κατέλθει. Ο ΦΑΛ είναι άρρωστο, 38. Τώρα δημιουργεί πάλι διαβατήριο.
2: Έλληνα θα γίνει τώρα, λες, στα 38.
0: Πολύ ωραία, άλλο περίεργο. Άρα μην έχουμε αύριο κάποιο θάνατο. Κάθε μέρα έχουμε ένα θάνατο.
2: Ναι, λέγαμε, πω.
0: Αύριο είναι Πέμπτη, γράφουμε έκθεση.
2: Εντάξει,
0: η έκθεση ξέρεις, δεν είναι τόσο απλή όσο βάζαν σε εμά. Είναι μοιρασμένη σε 4 κομμάτια.
2: Ναι.
0: Δεν είναι το θέμα και γράψτε το. Έχει δουλίτσα.
2: Ας τα παιδιά να ασχολούνται με την έκθεση, να μαθαίνουν να ξυπνάει το μυαλό τους.
0: Α, έχω και αύριο την υπόθεση της Ζακίνθου με τον Πύργο που
2: περιμένουμε, επιτέλους να
0: που θα γνωρίζουμε αύριο το βράδυ. Τι ώρα είσαι εκπομπή?
2: Μεσημέρι αύριο.
0: Α, ναι. Εγώ στις 10. Ωραία.
2: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα.
2: Αλέξανδρος Δημήτρης Λευτέρης.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανοιχτό παραμένει το παράθυρο για διπλωματική αποκλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά το τεταμένο κλίμα που εξακολουθεί να επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία των συνομιλιών με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι αν και μια συμφωνία δεν είναι βέβαιη, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και μέσα στο προσεχέ Σαββατοκύριακο. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι οι μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν έχουν ολοκληρωθεί. Όπως είπε, βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις παραμένει το θέμα του εμπλωτισμένου ουρανίου, διευκρινίζοντας πάντως ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αποδεχθεί μία τελική συμφωνία. Από την πλευρά του Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επιβεβαίωσε ότι οι επαφές με τη Ουάσιγκτον συνεχίζονται. Σε συνέντευξή του τόνισε ότι δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, ωστόσο οι δύο πλευρές εξακολουθούν να εξετάζουν τα κείμενα και τις προτάσεις που έχουν ανταλλάξει. Την ίδια ώρα το Ιράν αρνείται ότι έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι οι ζημιές οφείλονται σε δυσλειτουργία των αμερικανικών συστημάτων αεράμινας Patriot. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, κάνοντας λόγο για σκόπιμη επίθεση από ιρανικά drones. Στο μεταξύ, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης από τον Αμερικανό πρόεδρο. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 ακόμη τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση στην πρωτεύουσα της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κρυμαίας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το οριστικό τέλος κάθε μορφής επιτήρησης μετά από 16 χρόνια. Σε ανάρτηση του υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί καρπό των θυσιών των πολιτών και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, επισημένοντας ότι η χώρα αφήνει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης και συνεχίζει με σταθερότητα την αναπτυξιακή της πορεία. Θετικά σχολίασε την απόφαση και ο Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος έκανε λόγο για δικαίωση των θυσιών των Ελλήνων και για μια σημαντική επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι οι αμοιβές πρέπει να καθορίζονται αποκλειστικά από τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την ποιότητα της εργασίας των εργαζομένων και όχι από το φύλο τους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Ψωμιάδης είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης, 4 του μηνός, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα στη φίλη μας στη Μάχη. Ωραίο ξεκίνημα λέει. Καλημέρα σας. Τι έγινε, περνάτε καλά στο νησί? Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Τι έχουμε? Σε ποιον να πω τον πόνο μου, λέει ο Μαργαρίτης. Άντε, πρέπει να βρούμε και κανένα.

Λοιπόν, αλλάξαμε πάρτενο στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Νίκος Τσιμπλάκης. Ε, πού πήγε? Λοιπόν, καλημέρα στον Σταύρο και σε όλη την παρέα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Ρίτα, έχω κι εγώ τα δικά μου.

ήταν χιόνι. Ευχαριστώ πολύ.

40 λεπτά είναι αυτό το τραγούδι, λέει η φίλη μας η Μάχη. Εδώ δεν είναι η πρώτη εκτέλεση. Η πρώτη εκτέλεση στο δίσκο είναι με την Εβίτα Σερέτη. Εδώ είναι από το Ζωντανό στο Μέγκα με τη Μαριάννα Παπαμακαρίο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Αφιέρωσε στο φίλο το Σταμάτη από τις Λιβανάτες, το Τζακίρι. Όλα καλά, λέει, ο αγώνας συνεχίζεται. Ο φίλος μας ο Βαγγελάκης ο Μπαρμπαρέζος. Μια βουτιά στο γενό, λέει ο Γιάννης. Ο Παναγιωτόπουλος.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση από τη Σιάτιστα. Καλημέρα στον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα από την Ελάτη Αλοκρίδος. Χάρη στον εγγονό της, λέει, που έχει γενέθλια και του εύχεται χρόνια πολλά. Γυρνάς σαν αμαρτωλή
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά. Είμαι αστάτος πολύ
4: και όπου θέλω θα πηγαίνω. Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νόντα που μας ακούει στο Πήλιο. Μανώλης Αγγελόπουλος, όταν ακούω τη βροχή.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα από το Καματερό. Χαρίζει στο γιο του και σε όλη την παρέα, λέει, που ακούει. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Το Χρήστο χαρίζει και εκείνος σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Αφιέρωσε το επόμενο, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Κατερίνα Στανίση, Δημήτρης Κοντολάζος, ο τελευταίος έρωτας.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο ντουέτο, της Άτζης της Αμίου με το Σταμάτη Γονίδη, αμοιβαίος έρωτας.

Λοιπόν, πάμε μέχρι το ακριβώς να έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Ζαφύρης Μελάς και Εβίτα Σερέτη, Μη φύγεις ποτέ. Νίκος Ψωμιάδης στα πλήκτρα, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, χωρίς παρουσία μη κρατικών ενόπλων οργανώσεων. Η συμφωνία προβλέπει επίσης πλήρη πάυση των επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ και αποχώρηση των δυνάμεών της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Ανοιχτό παραμένει το παράθυρο για διπλωματική αποκλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά το τεταμένο κλίμα που εξακολουθεί να επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία των συνομιλιών με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι αν και μια συμφωνία δεν είναι βέβαιη, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι οι μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν έχουν ολοκληρωθεί. Όπως είπε, βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις παραμένει το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου, διευκρινίζοντας πάντως ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αποδεχθεί μια τελική συμφωνία. Από την πλευρά του Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επιβεβαίωσε ότι οι επαφές με τη Ουάσιγκτον συνεχίζονται. Σε συνέντευξή του τόνισε ότι δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, ωστόσο οι δύο πλευρές εξακολουθούν να εξετάζουν τα κείμενα και τις προτάσεις που έχουν ανταλλάξει. Την ίδια ώρα το Ιράν αρνείται ότι έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι οι ζημιές οφείλονται σε δυσλειτουργία των αμερικανικών συστημάτων αεράμινας Patriot. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, κάνοντας λόγο για σκόπιμη επίθεση από ιρανικά drones. Στο μεταξύ, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ